0: 200 οικογένειες, ελληνικές οικογένειες που έχουν
1: ανάγκη.
0: Ανάγκη, ναι. Mm-hmm.
1: Μοιρασμένα πράγματα για να μην έχουμε τις γνωστές κορώνες. Ναι. Και ξέρουμε ώρα που ξεκινάει και τα λοιπά. Αυτό και ποιοι άλλοι, ας πούμε, μαζί. Ναι. Έχεις πληροφορίες γι' αυτό.
0: Θα είναι ο Σταμάτης Μορφωνιός, Γιαννίκος, Τάσος Γιαννίκος Κουαρτέτο, ο Παντελής ο Αμπατζής, ο Κώστας Χρονόπουλος. Τώρα δεν τους θυμάμαι όλους.
1: Εντάξει, οκ, μερικοί από αυτούς. Και ξέρουμε, ξεκινάει η είσοδο και τα λοιπά, τι παίζει.
0: Νομίζω είναι 10 ευρώ η είσοδος. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ξεκινάει γύρω στις 7.
1: Αχα. Ωραία.
0: Γύρω στις 7 η ώρα, γιατί θα είναι αρκετά.
1: Ωραία, ματάκι έχω. Έχει 31 μήνας, ήταν τελευταία μέρα ρεπό και λέω εντάξει, καλά είμαστε. Αλλά... λοιπόν, γενικώς στα τραγούδια, ποιος γράφει, ποιος συνθέτει, εκτός από τον άλλον, έτσι εννοείται.
0: Κατά βάση εγώ τα περισσότερα.
1: Για σύνδεση και στίχους, όλα.
0: Κάποια, στη μουσική τα περισσότερα. Στους στίχους, μας έχει γράψει στίχους. Ένα μεγάλο μέρος μας γράφει η Βί Τσόρου. Και μας έχει γράψει η Σοφία Γενοπούλου. Κάποιος μου στέλνει επιστολές. Το δεύτερο CD. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μας έχει γράψει το πρώτο CD. Το συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχουμε κάποιον άλλο στους στιχουργούς. Αυτά και κάποια γράφω εγώ.
1: Όταν πηγαίνει στο συγκρότημα, κομμάτι με τη σύνθεση, μπαίνει ο καθένας, δηλαδή δίνεις τη βάση και ακολουθούν οι υπόλοιποι, βάζει το καθένα στο δικό του, ας πούμε.
0: Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Δεν πάμε strict, ας πούμε, το έφερα ό,τι παίζεται.
0: Όχι, δεν είμαι, δεν είναι session μουσική.
1: Εντάξει, λοιπόν, κάποιοι που προτιμούν.
0: Η λογική είναι η εξής, ότι ο Παναγιώτης θέλω να παίξει σαν Παναγιώτης και όχι σαν Γιάννης. Και το ίδιο ισχύει για όλους τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι να βάζουμε την προσωπικότητά μας στη μουσική, η οποία βγαίνει μέσα από τα μουσικά όργανα και από το παίξιμό μας, για να βγαίνει και ένα δικό μας ύφος. Τώρα να δώσεις γραμμή, ενός γραμμή, τη δική μου γραμμή, ας πούμε, συγκεκριμένα θα παίξεις αυτό και εσύ θα παίξεις αυτό και τέτοιο, νομίζω θα ήταν μόνο Γιάννης Μπαϊρακτάρης αυτό και θα ήταν συγκρότημα.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Πιάσουμε έναν-έναν. Γιατί επιρροές, έτσι, ακούσματα από νωρίς μέχρι και τα τώρα. Θέλω κάθενας ξεχωριστά, Γιώργο.
2: Εμένα τα είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά.
1: Ναι, αυτά πάνε χρόνια τώρα. Πρέπει να έχει γίνει αυτό το 10, ναι. 13 ούτε.
2: Εμένα ήταν πιο πολύ κλασικό ροκ, έτσι. Οι επιρροές μου. Τώρα πιο πρόσφατα, πιο progressive rock, έτσι, πιο εναλλακτικό.
1: Έξω και Porcupine.
2: Ναι, ναι. Δικιά μου ιδέα ήταν. Αυτά.
1: Κάτι καινούριο που να έχει τύχει να ακούσει και να πει, όπα ρε φίλε, τι γίνεται εδώ.
0: Όχι, είμαι υπεράνιμος.
1: Τι γράφω πάλι κανάς.
2: Χοντρό κόλλημα με τους Porcupine. Δεν ξέρω αν θα ξεκολλήσουν.
1: Με το δίκιο σου.
2: Πολύ
1: μαζί σου. Μαζί σου.
2: Ναι, ναι.
0: Έρχεται και ο...
2: Έρχεται νέος Steven Wilson. Αν τα καταφέρουμε να πάμε.
1: Πάντα ένα δύσκολο θέμα. Τώρα θα καταφέρουμε να πάμε κάπου. Να ακούσουμε κάτι καλό. Πάνω, Παναγιώτη.
3: Εγώ διαφορετικά πράγματα, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρεις, Χατζηδάκη. Τώρα πως έμπλεξα αυτούς δεν ξέρω.
0: Τους αλήτες.
1: Κακές παρέες αυτά.
2: Κακές παρέες.
3: Και τελευταία χρόνια παρέσει πολύ και ψάχνω τα παραδοσιακά όργανα, τους παραδοσιακούς ήχους, δηλαδή μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Ούτια, λαούτα, κανονάκια, τέτοια πράγματα. Θα δούμε πώς θα τα μπλέξουμε κι αυτά.
1: Θα τους βάλεις στην πρίζα.
3: Σιγά σιγά είδα ότι έφτιαξα ένα λαούτο πέρυσι και τώρα έχει ξεκινήσει και φτιάχνει ένα μπαγλαμά. Δεν ξέρω, θα συνεχίσει με τζουρά, άκουσα, οπότε...
1: Κάνε το διαβολισμό, ας πούμε.
0: Δεν σε πείραξε όμως ο Παναγιώτης.
2: Δεν σε πείραξε, λέω, έφτιαξε ένα όργανο, εντάξει.
3: Όχι, λέω, το... Θα να το εντάξουμε, λέω, να το εντάξουμε.
0: Θα σκάσω για το CD, θα σκάσω.
1: Ναι, η όλη ιστορία, τέλος πάντων, τώρα που ακούτε, είναι καθότι το CD ήρθε άδειο, γιατί ασχολείται ο Γιάννης με τη δημιουργία του οργάνου.
0: Είναι στον ίδιο χώρο, ξέρεις, να καταλάβεις πήγα το CD.
1: Και αφηρημένος προφανώς, είτε δεν πάτησε ποτέ το ρέκορντ, είτε πήρε κάποιο άλλο άδειο CD και... για να παίξουμε. Θα συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
3: Αν δεν είναι ο καλλιτέχνης λίγο αφηρημένος, δεν είναι.
0: Παναγιώτη, θα σου στείλω.
1: Ναι, εντάξει, προς Θεού.
0: Ναι, γιατί.
1: Καλά να είμαστε και δεν χανόμαστε. Έλα, έλα τώρα, μη.
0: Όχι.
1: Κατεβάζει μούτρα τώρα.
0: Είχε και συνεργασία με τον Κώστα τον Χρονόπουλο και ήθελα να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου. Με μεγάλη χαρά, έτσι. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Κώστα.
1: Εκείνο από την ουσία μα έφερε επαφή.
0: Ναι, ναι, ο Κώστα. Και εντάξει. Θα στο στείλω οπωσδήποτε.
1: Και ένα βράδυ θα μου προσηγηθείτε, θα έρθετε με όργανα και όλοι μαζί, με τον Κώστα.
2: Έτσι.
0: Έτσι, αυτό έτσι. Θα είναι το τρίο.
1: Να γίνει ένα καλό. Όσους θέλεις περιβλέψεις, έχουμε χώρο τώρα περισσότερο. Στο προηγούμενο λίγο με το... με το ναι, ήταν... είχαμε λίγο θέμα με το χώρο.
0: Ναι, ήταν
1: ναι, τώρα βλέπεις, αέρα.
0: Καλωρίζει κιόλας, δεν τα, εγώ δεν το ξέρω ότι θα αλλάξει και...
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είμαστε καλύτερα εδώ. Όσο και αν ήμασταν δεμένοι με τη Δαβάκη. Θα πήγαιναν ποτέ οι Λιμπεράνιμους. Α, δεν μου πέσεις τα δικά σου. Είπα, άκουσα από τον Παναγιώτη, άκουσα από τον Γιώργο τα ακούσματά τους.
0: Εγώ, ξέρεις τι, ακούω τα πάντα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή, που θα...
1: Εντάξει, μικρός τι αγαπούσες, ας πούμε, με τι μεγάλωσα.
0: Με τι μεγάλωσα. Περισσότερο με έντεχνο. Αλλά... και όλα τα οποία, όλα τα γύρω-γύρω που είναι επιρροές του έντεχνου στην ουσία... με επηρεάζουν, δηλαδή και το παραδοσιακό που ο Παναγιώτης μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και το ροκ που ο Γιώργος μου αρέσει πάρα πολύ και οι Πορκυπάνοι και οι Τρίμα αρέσουν. Γενικότερα ακούω τα πάντα, εκτός από σκυλάδικα.
1: Ναι.
2: Άρα δεν και... ακούσα πολύ.
0: Τώρα δηλαδή, ειλικρινά, μου έρχεται ένα κομμάτι τώρα έτσι τέτοιο.
1: Πες το.
0: Να το τραγουδήσω.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, άμα πας για καπέλα.
0: Μεθυσμένα δειλινά.
1: Μεθυσμένα δειλινά.
0: Κόκκινη φωτιά ο ήλιος. Καλοκαίρια σε ξανά κι ούτε αγάπη ούτε φίλος.
2: Εγώ νόμιζα θα πεις ούτε ρίλος.
1: Ναι, πες μας τι άγωτε τραγούδησε τώρα γιατί εγώ το χάσα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τέτοιο το συγκρότημα με το που κάνει το ροκ που έκανε ο Μαργαρίτης.
1: Η 667.
0: Μπράβο.
1: Του Μανικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτό έχει δεθεί στη μνήμη μου με το στρατό. Ήμουν φαντάρος στη Λίμνο. Με είχαν κατεβάσει τη λέσχη του τάγματος, όχι της αξιαρχίας. Και το είχε ένα παλικάρι αυτό το CD του Μαργαρίτη. Και παίζε κάθε απόγευμα. Και έτσι όπως ήταν, δηλαδή, ό,τι έλεγε μέσα το τραγούδι, το βλέπα μπροστά μου. Μεθυσμένα δειλινά και τέτοια. Ούτε αγάπητε φίλος. Και μου έχει ποτίσει φλέβες με αυτό το τραγούδι.
1: Σκέψε, εμείς τραβάγαμε όταν ακούγαμε το Δημότυχο Blues στο Δημότυχο. Κάναμε κάτι τέτοια παλάβα, ας πούμε, θέλαμε να αυτοκτονήσουμε, τέλος πάντων. Θα πήγαινα από το Λιμπεράνιμους, ήταν η επόμενη ερώτηση σε διαγωνισμό τραγουδιού, είτε σε talent show, όχι τόσο πολύ, σε ένα διαγωνισμό με τη μουσική τους.
0: Ναι, κοίτα, δεις, πήγα, δεν πήγαμε σε Λιμπεράνιμους, πήγα σαν Γιάννης Μπαϊρακτάρης με τη Βιβί Τσόρ μας γράφει στίχους, πήγαμε στη Στέγη Γραμματική Τεχνών.
1: Ανέρεσε αυτό το σύνδεμα. Άιντε. Ναι.
0: Παίξαμε και στο τελικό. Εντάξει, ήταν μια φοβερή εμπειρία. Τρελή οργάνωση. Δηλαδή, μέχρι να
1: πει. Καλά, στα πλαίσια, δηλαδή, τι ακριβώς γινόταν και βοήθησε λίγο.
0: Ήταν στίχος μουσική, διαγωνισμός στίχος μουσική. Καθάθεταμε τρία τραγούδια. Από αυτά, μια επιτροπή ψήφιζε ποια πρέπει να περάσουν και διάλεγε και ποιο από τα τρία θα παιχτεί στον τελικό. Και στον τελικό βγαίνανε τα τρία πρώτα, ήταν ναι, τρία πρώτα και ένα βραβείο κοινού. Εντάξει, εμείς δεν πήραμε τίποτα από αυτό, δεν έχει σημασία, πέρασαμε ωραία. Το τραγούδι το έχουμε ανεβάσει, υπάρχει.
1: Ότι φτάσαμε στον τελικό όμως, λέει κάτι.
0: Ναι, όχι, εντάξει,
1: οι συμμετοχές. Οι συμμετοχές θα ήταν αρκετές, λέω.
0: Εκεί έζησα το φοβερό, δηλαδή, το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Να μην μπορώ να σταματήσω τους χτύπους της καρδιάς μου.
1: Αλήθεια.
0: Μα την Παναγία, δηλαδή. Ήταν ξαφνικό θάνατο, ρε παιδί μου. Καταρχάς. Τράβηξε μια ευλογημένη εκεί πέρα συνάδελφος τα χαρτάκια του. Κάναμε κλήρωση ποιος με τη σειρά θα βγούμε. Λοιπόν, και τραβάει πρώτη μια κοπέλα, η Νίνα η Καραμανόλη, που ήταν και αυτή στο. Αν δεν κάνω λάθος το όνομα. Λιμπεϊρακτάρης, νούμερο ένα.
1: Πω.
0: Κοπέλα μου, τη λέω, με υποχρέωση.
1: Ποδαρικό.
0: Αλλά είναι αυτό ξαφνικό στάντζο, παιδί. Δηλαδή, δεν μπορεί να πείσει τον άλλον να πει ότι θα πω και ένα δεύτερο τραγούδι. Θα πω ένα τρίτο. Κατάλαβε. Και η αγωνία ήταν απίστευτη. Αλλά με τσίτωνε πολύ και η τρελή οργάνωση που είχαν. Ήμασταν σε παρασκήνια, δεν βλέπαμε τον κόσμο κάτω. που είχε μαζευτεί, που ήταν γεμάτο το θέατρο του.
1: Στη
0: Γραμματική Τεχνών. Δεν βλέπαν τον κόσμο και υπήρχε μια τέτοιο μπαϊρακτάρι σε 5 λεπτά στο τέτοιο στη σκηνή. Και άιντε, παίρναγε από διάφορο, περάστε από εδώ, περάστε από εκεί, λες και ήμασταν οι Rolling Stones.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και περιμέναμε στη τέτοια και μας κάναν σήμα και βγαίνουμε και κάνουμε και τέτοια. Ναι. Και δεν θυμάμαι τίποτα τι τραγούδισα, αν τραγούδισα στο τραγούδι μου. Αν είπα σωστά τους στίχους, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Υπάρχει τίποτα, ναι, να δούμε τι
0: υπάρχει, έγινε. Υπάρχει μια ηχογράφηση. Πρέπει να έχει. Μας στείλανε μια ενημέρωση ότι θα κυκλοφορήσει το CD. Από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Το CD δεν το έχω λάβει ακόμα, βέβαια.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το Δεκέμβριο. Και έγινε και μια βραδιά αφιερωμένη στα 5 χρόνια που. Δηλαδή, και πήγε ένα συνολικό CD με τα τραγούδια αυτά των τελικών. Το τραγούδι το έχω σε μορφή μιξαρισμένη από το live, αλλά την τελική μορφή με το master και αυτά δεν το έχω.
1: Ήταν κιθάρα και φωνή, είχαν δικιά του μπάντα.
0: Είχε, ναι. Η Στέγη Γραμμάτων λοιπόν έχει τη δική τη μπάντα, καταπληκτικού μουσικού και πολύ συνεργάσιμοι άνθρωποι. Δεν ήταν φοβεροί. Είχε τύμπανα, βιολοντσέλο, βιολί. Γενικότερα, ό,τι ήθελες.
1: Υπήρχε.
0: Ναι, υπήρχε. Και έλεγες, θέλω για την ενορχίστρωση με αυτά. Αν δεν είχες κάνει ενορχίστρωση και είχες γράψει ένα τραγούδι με μια κιθάρα, είχαν ενορχιστωτή και στα ενορχίστρωνε. Και πολύ ωραία.
1: Φίλε, όλα αυτά στην Ελλάδα.
0: Και πολύ ωραία, μάλιστα. Δηλαδή, άκουσα ενορχιστρώσει των άλλων παιδιών που δεν τα είχαν ενορχιστωμένα και εντυπωσιάστηκα πολύ. Με την ενορχίστρωση.
1: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
0: Έγινε νομίζω, ήταν 3 χρόνια, το τέταρτο ήταν αυτό που συμμετείχα εγώ, το τρίτο ήταν μόνο για ποιήση και τα άλλα δύο ήταν μουσική και ποιήση μαζί. Φέτος δεν έγινε, έγινε αυτό το συνολικό παρουσίαση και των 5 χρόνων.
1: Μπράβο, είναι 2 Δεκέμβριδες πίσω στην ουσία, όχι ναι. Αυτός που μας πέρασε, λέω και εγώ δεν είναι τόσο φρέσκο, φίλε, θα το θυμόμουν.
0: Όχι, αυτό το Δεκέμβριο.
1: Αυτό το Δεκέμβριο
0: αυτό
1: ήταν.
0: Έγινε το συνολικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το Δεκέμβριο, ναι. Γιατί μου ήρθε και ενημέρωση για το CD.
1: Τελικά όντως δεν το θυμόμουν.
0: Ναι, δεν ήταν η συμμετοχή μου τώρα όμως.
1: Ναι,
0: ήταν
1: σωστά.
0: Ήταν πέρσι η συμμετοχή.
1: Σαν Λιμπεράνιμος λοιπόν θα πήγαινε οπότε το συγκρότημα σε κάτι τέτοιο, σε κάτι ανάλογο. Γιώργο.
2: Εξαρτάται για τι ακριβώς θα ήταν τώρα κάτι τέτοιο που συμμετείχε ο Γιάννης ας πούμε. Ήταν ενδιαφέρον, ωραίο διαγωνισμός ελληνόφωνου τραγουδιού. Εξαρτάται.
0: Γενικά ο θεσμός τώρα διαγωνισμός είναι λίγο.
1: Ναι, είναι σχετικό. Λίγο. Ακούγεται κάπως ίσως. Αλλά...
0: Γιατί εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Παναγιώτης και εγώ είμαι ο Γιάννης.
1: Καμιά φορά ξέρεις αυτό λειτουργεί και σαν μέρος της προβολής ότι υπάρχουμε, ξέρω εγώ, κάνουμε αυτό. Θα μας ακούσουν και, θα μας ακούσει και ένα κοινό το οποίο θα μαζευτεί να. Με αυτή τη βάση. Τώρα, αν θα κερδίσεις ή όχι, ναι, κάποιος σου νοιάζει λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Εντάξει, είναι πόσο μπαίνει στο τρυπάκι του ανταγωνισμού.
0: Πάντως, γενικότερα, εντάξει, αποφεύγουμε τέτοια. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι και ποιο ήταν το κλικ που μου έκανε και συμμετείχα, ας πούμε. Και για ποιο λόγο έτσι. Τώρα που το σκέφτομαι, λέγαμε.
2: Δεν το ψάχνουμε καν για κάτι τέτοιο.
1: Στην περίπτωση που θα έρχονταν μια πρόταση, ας πούμε, εγώ κάπως έτσι το ρωτάω, ας πούμε, ποια θα ήταν η αντίδρασή σας πάνω.
2: Πιστεύω θα έπρεπε όλοι μαζί.
3: Αναλόγως, τι θα ήταν τώρα, δεν
2: τι θα ήταν και θα παίρναμε μια απόφαση όλοι μαζί, εντάξει.
0: Πάντως, εντάξει, ο Μιχάλης μόνο να μιλάει και...
2: Τελείως, δεν θα συμμετείχαμε πουθενά.
0: Ο Μιχάλης είναι ο πιο, σε εισαγωγικά, ροκ τύπος της παρέας. Ο οποίος αποφεύγει συνεντεύξεις, αποφεύγει...
1: Ναι,
0: είναι μόνο
1: το
0: μουσική.
1: Βλέπω. Να το κρατούμε.
0: Είναι μόνο μουσική, δεν είναι... Εντάξει, και ο οποίος είναι σε τέτοια πράγματα μακριά.
1: Μακριά, με τίποτα. Με τίποτα. Ποιος είναι έτσι ο πιο ψήραστο συγκρότημα και ο πιο χαλαρός, ας πούμε. Εντάξει, okay, όλα θα γίνουν.
0: Ο πιο χαλαρός νομίζω ότι είναι ο Γιάννης.
3: Ναι, ναι.
0: Ο τρομπονίστας. Ο Αποστολίδης, ο οποίος... Δεν νομίζω να έχει αγχωθεί τίποτα ποτέ στη ζωή. Να είναι καλά, δηλαδή.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ευτυχισμένος, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Τον ζηλεύω ειλικρινά, δηλαδή.
2: Έχει κάνει οικογένεια τώρα,
1: αγχώνεται. Αυτά κάνουμε και βάζουμε διάφορα. Αλλά δεν γίνεται.
0: Ούτε σε live να αγχωθεί, να έτσι λίγο... Ούτε σε πρόβες, εντάξει, θα παίξουμε, εντάξει.
1: Λάκαρα, αυτό είναι.
0: Ο επόμενος πρέπει να είναι ο Γιώργος.
1: Μας πει τη συνταγή. Πραγματικά χρειάζεται.
0: Ο οποίο είναι εντάξει, μπορεί να αγχωθεί λιγάκι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το δείχνει τουλάχιστον.
2: Εντάξει, τόσο πολύ συναυλίες που
1: χρόνια στο Κουρμπέτι, ναι, οκ, okay, γιατί όχι.
0: Μετά πρέπει να είναι ο Μιχάλης και μετά ο Παναγιώτης. Εγώ πιο αγχωμένος.
1: Κοίταξε, από την κατάσταση των μαλλιών, το άσπρο στο μαλλί.
2: Γιάννη μου, είμαι εγώ.
1: Το κρίζω. Το κρίζω.
3: Και πολύ νεότερο φιλέ.
1: Εσύ, ναι, εσύ
3: είσαι πολύ. Μπορεί να ασπρίσει βέβαια και εγώ.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
3: Με άσπρισαν και εμένα.
1: Έτσι, λίγο στις άκρες. Αν συνεχίσει, θα φτάσει και πιο πίσω μαζί του.
0: Δεν του πιάσανε οι αντάβιες.
1: Για να ρίξω πάνω στο μικρόφωνο, καρήκα. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, νομίζω να περάσουμε να ακούσουμε τους Λιμπεράνιμους, να δω αν έχετε κάποιο μηνυματάκι. Μοναχικό ταξίδι, Νίκος από Νέα Υόρκη, Οδυσσέα σταθερή αξία. Μοναχικό ταξίδι ήταν το τίτλος που στέλνει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στα παιδιά, στέλνει. Ωραία. Να ακούσουμε την ακουστική version του Γαν με ρωτούσε ή την κανονική. Ψηφίζεται.
2: Εγώ θα έλεγα την κανονική τώρα.
1: Ήμουν σίγουρο για σένα.
0: Εγώ την ακουστική.
1: Οπότε την απόφαση θα την πάρει ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης θα μας πει.
2: Αν θες να ξανάρθεις Παναγιώτη.
1: Αλλιώς θα βγάλουμε σκυλιά. Την επόμενη φορά.
3: Εγώ λέω να διαλέξεις εσύ Παναγιώτη. Όποιες άρεσε ένα περισσότερο δηλαδή.
1: Λοιπόν, επειδή απειλούμε. Ναι. Θα κάνω την άνθρωπη και θα παίξουμε την ακουστική. Λοιπόν, οι Λιμπεράνιμους διασκευάζουν τους εαυτούς τους, αν με ρωτούσες, σε πιο ακουστική βερσιόν και θα δέσουμε κι άλλο ένα κομματάκι στη συνέχεια, έτσι πιο δυνατό, να μην έχω εδώ παράπονα του Γιώργου τώρα στο τσιγάρο έξω.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Sport FM και του 94,6 είστε συντονισμένοι. Η εκπομπή είναι κατακλείδη. Ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας και οι Λιμπερανίμους μέχρι όσο θα αντέξουν ακόμα εδώ. Ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης και ο Παναγιώτης Καράκης, οι τρεις από τους 6 πλέον Λιμπερανίμους. Πώς έρχεται η απόφαση να το μεγαλώσουμε το σχήμα? Αν να πούμε, αρχικά, sorry, πριν πιάσω τις ερωτήσεις, ότι ακούσαμε την ακουστική version του Αν με ρωτούσες. Το πρωτότυπο υπάρχει μέσα στο άλμπουμ Μια Στιγμή του 2012. Και από το ίδιο άλμπουμ ακούσαμε το Κάποιος μου στέλνει. Και τώρα έρχεται η ερώτηση.
1: Κοίταξα, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με ένα πλευστό. Και μάλιστα με κόρνο, το οποίο δεν το έχουμε τώρα μέσα στο σχήμα. Παρ' όλα αυτά όμως, στις ενορχιστρώσεις που κάναμε στο στούντιο, μας λείπανε πνευστά. Δηλαδή, πώς θέταμε πνευστά ο κορνίστας που είχαμε τότε, οι δύο κορνίστες που έχουν περάσει, παίζανε διπλά και τριπλά θέματα μέσα στα κομμάτια. Και αυτό, βγαίνοντας στο live,
0: ακούγεται άδειο.
1: Ναι, μας έβγαζε κάτι τέτοιο και προσπαθούσαμε να προσθέσουμε πνευστά. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις και τους μουσικούς που θα σου ταιριάξουν και να είναι στο. Πώς να σου πω, να μπορείς να επικοινωνήσεις τέλος πάντων. Σιγά σιγά μαζευτήκαμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε πλήρεις. Ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Μετά πάμε για την πάντα του ναυτικού.
0: Μετά την Εξάδα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, τώρα είμαστε πλήρεις. Δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικά πνευστά. Μπάσο, την τούμπα, ένα μέσο όργανο, το τρομπόνι, και ένα σολιστικό όργανο, την τρομπέτα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το εύρος. Από τα πνευστά είμαστε εντάξει, δεν μας λείπει κάτι.
2: Μπορεί να θέλουμε σαν ηχόχρωμα τίποτα.
0: Κανονίστε την επόμενη φορά που θα έρθει να είσαι στο 8. Έτσι. Λίγο.
1: Δεν νομίζω, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.
0: Καλά. Δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει. Η ζωή. Στο πρώτο άλμπουμ έχουμε και αγγλόφωνα κομμάτια. Έτσι. Έλα, έγινε νεύμα, Γιάννη. Γιατί?
1: Ναι, δεν είναι. Ξέρετε, το πρώτο άλμπουμ. Δεν θα το έλεγα. Ήταν πειραματικό σε εισαγωγικά.
0: Το εντάξει, όνομα ρε παιδί μου, έτσι το.
1: Είναι κάποια κομμάτια τα οποία μαζευτήκανε, βρεθήκαν από μόνα τους στο σκληρό μου δίσκο.
0: Κάτσε ρε φίλε.
2: Δηλαδή και εγώ, αν ανοίξω δικό μου το δίσκο.
0: Θα βρω 2-3.
1: Με την έννοια ότι είχα 2 περίπου χρόνια που έγραφα κομμάτια. Χωρίς να είχα στοχεύσει κιόλας ότι θα τα βγάλω.
0: Ναι.
1: Όταν τα κυκλοφορήσω. Εμφανίστηκε τότε το πνευστό, το πρώτο μας πνευστό που κάναμε τη συνεργασία, ο οποίος ήρθε και κούμπωσε πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Και κάποια στιγμή, εγώ τότε ταξίδευα κάθε μέρα στο διακοφτό. Πήγαινε, ερχόμουν. Και κάποια στιγμή, εγώ τότε ταξίδευα κάθε μέρα στο διακοφτό. Πήγαινε, ερχόμουν κάθε

0: Μπράβο, είστε ευγενέστατοι, κύριε. κύριε.
1: Αυτό και προέκυψε έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω να καταλάβεις ότι δεν ήταν μια συνολική δουλειά. Ήταν κομμάτια ξεχωριστά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν ήταν στοχευμένα μια δουλειά που θα μαζευτεί για να βγει,
0: για να βγει
1: ενία.
0: Όπως έγινε η δεύτερη προφανώς.
1: Ναι, η δεύτερη έγινε πιο συγκεντρωμένα. Και η τρίτη θα γίνει ακόμα πιο...
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε μεγαλύτερη συνοχή. Αν μπορείς να τη βάλεις δίπλα-δίπλα, τέλος
1: πάντων. Ναι,
0: όχι. Έχει μεγαλύτερη συνοχή στη
1: σειρά. Τα κομμάτια φαίνονταν διαφορετικά μεταξύ τους στο πρώτο δίσκο. Παρ' όλα αυτά, με την καθίση της εταιρείας τότε της Legend, το βγάλαμε.
0: Μεγάλη πονεμένη ιστορία, φαντάζομαι. Ιστορία.
1: Και θέλαμε, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να το βγάλουμε και διαφορετικά. Δηλαδή, όλα αυτά τα κομμάτια αυτά θα είχαν μια συνοχή μεταξύ τους αν τα βγάζαμε όπως τα είχαμε προβάρει και τα παίζαμε στα live. Είχαν ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο δυστυχώς δεν το γράψαμε ποτέ.
0: Μπήκε ξένος δάχτυλος εννοείς ή...
1: Όχι, αλλά... λόγω βιασύνης βασικά από τη δισκογραφική εταιρεία. Προχώρησε τόσο γρήγορα η δουλειά.
2: Είχε βάλει με λίγα λόγια στο... από θέμα ηχογράφησης το χέρι του πολύ ο Γιάννης. Δεν ήταν δηλαδή... παιγμένα από όλο το σχήμα μέσα.
0: Όπως λέγαμε πριν. Όπως... Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τα δουλέψαμε σαν σχήμα, σαν πάντα, και είχε βγει ένα αποτέλεσμα πολύ ωραίο, τέλος πάντων. Το οποίο δεν προλάβαμε να το βγάλουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Προωθήθηκε από την εταιρεία όπως τα δώσαμε σαν demo και προχώρησε έτσι.
0: Είπαμε από το 98 η μπάντα.
1: Και πιο νωρίς. Το όνομα Liberanimus είναι εκεί πέρα, γύρω στο 99.
0: Δεν είναι μεγάλο το διάστημα μέχρι το 2010.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Πέρασαμε διάφορα κύματα, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει σχήματα με πολλούς μουσικούς μέχρι να καταλήξουμε κάπου και να... Αλλά είναι και τύχη. Δηλαδή τώρα σου λέω ότι τα κομμάτια αυτά με την προηγούμενη μπάντα και όταν αλλάξαμε όνομα Liberanimus, είχαμε άλλα κομμάτια. Κάνα δύο από αυτά έχουν εκδοθεί στις δουλειές αυτές. Είχαμε άλλα κομμάτια, δηλαδή δημιουργήθηκε κάτι καινούριο και απλά ήταν τυχερό, ρε, να γίνει αυτό. Δεν πιστεύω στην τύχη, δηλαδή.
0: Ναι, καλά.
1: Ήταν τυχερό να βγει αυτό τότε.
0: Ότι υπάρχει και δουλεύει. Γεγονός. Για άλλους πολύ, για άλλους περισσότερο. Αυτά τα κομμάτια τα έχουμε στριμώξει σε σιρτάρι, δεν ξαναβγαίνουν τα παλιά. Τύπου.
2: Έχουμε κάτι δισκάκια να φέρουμε.
1: Άδεια. Οι ηχογραφήσεις υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν. Και τα αγαπάμε και αυτά σαν κομμάτια που τα έχουμε γράψει. Τότε με αγάπη τα έχουμε γράψει και με πολλή δουλειά. Απλά εντάξει, τα μέλη που παίζαμε τότε έχουμε εξαφανιστεί. Ο ένας ασχολείται με funk, jazz rock. Ο ένας, ο άλλος νομίζω έχει σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική και δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι με αυτά. Και τότε είχαμε προτάσεις να βγάλουμε τέτοιο, αλλά πάλι πέσαμε σε κάποιες συγκυρίες οι οποίες δεν μας βοήθησαν. Δηλαδή είχε αδιαφερθεί ο Άγγελος Φαγιανάκης όταν ήταν στη Μήνωση Μάη να κάνουμε τη δουλειά και είχαμε στην περίπτωση που έφυγε από τη Μήνωση Μάη.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Είδες πως δουλεύει και τύχη.
1: Και δεν προχώρησε εκεί πέρα αυτό. Μάλιστα είχαμε φάει 2 χρόνια να περιμένουμε το να είναι καλό ο κύριος Φακενάκης. Αλλά έτυχε στην κατάσταση.
3: Κάτι ξεκινάει νέες συνορχιστρώσεις.
0: Πόσοι ζουν από το συγκρότημα, από τη μουσική? Εντάξει, είσαστε και στην μπάντα, έτσι?
2: Όλη μουσική
0: είμαστε. Ναι.
1: Όλοι, ναι. Όλοι πάντα είμαστε μουσική.
0: Πόσοι ζουν από τη μουσική?
2: Όλοι.
0: Όλοι, έτσι.
1: Και οι 6.
0: Και οι 6. Μάλιστα. Ωραία δότα.
2: Απίστευτο, ε.
0: Πραγματικά.
1: Μόνο μουσική. Αν και έχουμε κάνει 500 δουλειές, έτσι.
2: Ναι,
1: συζητάμε. Δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Την κάβα που δουλεύει ο Παναγιώτης, την πιτσαρία που δουλεύω εγώ.
2: Εντάξει. Μέχρι να κατασταλάξουμε κάπου.
3: Σε αυτό. Εντάξει, πρέπει να σπουδάσουμε κιόλας, κύριε Γιάννη, τι να κάνουμε.
0: Πώς θα γίνει, πώς θα βγουν τα πρωτοζήτη τότε. Ο φίλος ο Γιώργος από το Ελσίνκι, εντάξει. Οκ, έστειλε για τις καραμούζες. Ελληνικά ξέρεις δεν ακούω, αλλά γενικά τα παιδιά μετράνε. Οκ. Το μαζέψαμε. Όχι, είναι καλός φίλος ο Γιώργος.
1: Δεν παρεξηγούμε το καραμούζες.
2: Και εμείς γελάσαμε.
0: Καλημέρα σε ένα μεγάλο τρόλ εδώ της εκπομπής. Σ' ακούω και ψήνω το ψάρι και από τις 2 μεριές. Ο φίλος μου ο Νικόλας από την Δροσιά. Παίνει

0: ακόμα ντροπή Κέσχος, ακόμα νηστικούς μας έχεις. Πόσο, εντάξει, τώρα θα μου πεις δύο αδέρφια, πόσο δύσκολο είναι να συνυπάρξουν μέσα σε ένα σχήμα. Δηλαδή δύο, οι κόντρες των αδερφών, ας πούμε, υπήρχαν σε εσάς γενικώς στη ζωή και
1: ακόμα
0: υπάρχουν. Γιατί εντάξει, έχοντας ζήσει και με δίδυμα, για αγόρια πάντα μιλάμε, σε δύο-τρεις οικογένειες, όχι όλα δίδυμα, γενικώς επικρατούσε σκοτωμός για πολλά χρόνια, μέχρι που χωρίστηκαν, ας πούμε, οι δρόμοι και ησυχάσαν ο καθένας τη σειρά του.
1: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος έχει πολύ υπομονή.
0: Εσύ το σώνεις, λέω.
1: Ναι. Είναι αυτό, είναι μια αλήθεια.
0: Ο κυματοθράφτης ο Γιάννης επιβεβαιώνει και ο Παναγιώτης.
1: Το παραδέχομαι.
2: Έχω πολύ υπομονή με αυτά που γράφεις.
3: Με αυτό που κάνεις.
1: Όχι, εντάξει, ο Γιώργος έχει πολύ υπομονή. Εντάξει, και εγώ έχω υπομονή, ρε παιδί. Γενικά είμαστε ήρεμοι άνθρωποι. Γενικά, εγώ είμαι λίγο πιο του ενθουσιασμού. Περισσότερο από ο Γιώργος είναι λίγο σταθερός χαράκτηρας. Είναι... Όπως το λέει και ένας φίλος, Βούδας.
0: Βούδας. Έτσι. Έχει και το κεφάλι το κατάλληλο. Ναι, γιατί.
1: Και πολλές φορές με έχει προσγειώσει, δηλαδή, σε πράγματα που πήγα να ξεφύγω και εντάξει, τον ευχαριστώ και λες, τον άνθρωπο μου. Αυτό.
0: Δεκτή.
2: Συγκατοδεκτό. Καλά πας, είσαι καλό δρόμο.
1: Και όλες οι υπόλοιπες που έχει κάνει λάθος, εντάξει, δεν πειράζει, τον διώσωσα εγώ.
0: Βοηθάει αυτή η σχέση να αντέξει τον γκρουπ στο χρόνο.
1: Βοηθάει.
0: Εντάξει, είναι πολλά χρόνια. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα.
1: Βοηθάει βασικά. Εντάξει, αναγκαστικά υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Και ειδικά όταν ήμασταν τη βάση του συγκροτήματος, μπάσω την Πανά, έβγαινε πολύ άνετα όλο το υπόλοιπο. Γιατί όταν οι βάσεις είναι σταθερές, δένουν και κουμπώνουν και καλύτερα όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ναι, εντάξει. Να πω ότι είναι και φανταστικός μουσικός αδερφός μου, τώρα βλογώ τα γένια μου.
0: Ναι, okay.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα, είναι πολύ καλός μουσικός. Αυτό.
0: Ακούγεται αυτό. Ούτως ή άλλως. Πώς θα τους βλέπαμε τους Λιμπεράνιους σε 10 χρόνια, ας πούμε.
2: Τι θυμάμαι την ερώτηση και από τον άλλο σταθμό που πήγαμε.
0: Α, έγινε.
1: Αυτό δεν είναι. Ο Παναγιώτης θα έχει άσπρα μαλλιά.
2: Σε 10 χρόνια. Κοίτα, έχουν ξεκινήσει τα παιδιά μας μουσική. Οπότε βλέπω να παίζουν.
0: Για περάστε.
1: Κοίτα. Όνειρα κάνουμε πάντα, έτσι. Δεν θα
0: ναι, τι θα θέλαμε έστω να έχουμε κάνει.
1: Τι θα θέλαμε.
0: Ως Λιμπεράνιους ή ως μουσικός καθένας ξεχωριστά. Δεν ξέρω πώς θα θέλετε να απαντήσετε. Θα περάσει από όλους η ερώτηση.
2: Εγώ πιστεύω να είμαστε καλή παρέα, να περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν έχουμε πολύ ακριβά σχέδια και όνειρα.
2: Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει δηλαδή. Από αυτό δηλαδή. Εάν είμαστε καλά και περνάμε καλά.
1: Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με αξιοπρέπεια. Δηλαδή. Με την ανταπόκριση που έχουμε από τον κόσμο, με αγάπη, αυτό.
0: Παναγιώτη.
3: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω. Τα είπανε όλα τα παιδιά. Να είμαστε καλά καταρχήν. Και όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Με την κρίση έξω και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν, πόσο είναι ένα έναυσμα για έμπνευση ή θα... Οι δυσκολίες θα δυσκολέψουν, ας πούμε, και το συγκρότημα στη δημιουργικότητά του ίσως.
1: Κοίτα, γενικότερα στην ιστορία σε δύσκολες καταστάσεις βγαίνουν ωραία πράγματα. Και
0: απλά...
1: Δεν μιλάω μόνο για μας.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, επειδή σαν λαός φαίνεται να το έχουμε πάρει λίγο αντίστροφα και στη δυσκολία έχουμε αρχίσει να σπάμε. Τώρα που σφίξανε τα γαλάτα που λέει ο...
1: Εγώ πιστεύω υπάρχουν πολλά καλά πράγματα γύρω μας. Φτιάχνονται και βασικά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι δύσκολη εποχή να βγάλεις κάτι στην επιφάνεια. Έχουν μείνει τα πολύ σταθερά και ακούγονται έτσι έντονα στα...
0: Δεν είναι οξύμορο αυτό στην εποχή της πληροφορίας. Που ναι, τώρα πλέον μπορείς να φτιάξεις ένα τραγούδι και να το ανεβάσεις σε 5 λεπτά, ας πούμε, και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας αυτό.
1: Είναι όντως.
3: Το θέμα είναι και ποιος τα ψάχνει τα τραγούδια.
0: Σωστό αυτό.
3: Γιατί μπορεί να βγαίνουν, αλλά πρέπει να έχεις και την όρεξη και την κουλτούρα να τα ψάξεις, να αναγνωρίσεις το καλό μέσα σε όλα αυτά, και η υπερπληροφόρηση που λες και η υπερπροσφορά σε δυσκολεύει λίγο.
0: Ναι. Ψάχνοντας όμως, έχοντας πολύ πράγμα και αρκετό σκουπίδι να πετάξεις, θα ξεχωρίσεις όμως. Δηλαδή, όταν θα ακούσεις κάτι καλό. Έτσι έτυχε και με το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, όταν μου είπαν από τη ροή του σταθμού ότι ξέρεις, εκεί υπάρχει ένας φάκελος με τραγούδια. Για ψάξε να δεις αν υπάρχει κάτι. Και έτσι έπεσα πάνω στο μην τους κάνεις χάρη, ας πούμε.
3: Πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Εμείς στο σχολείο με το Γιάννη πρέπει να το προσπαθήσουμε πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, πέφτει και το επίπεδο των παιδιών σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε στο σχολείο. Δηλαδή, είδες πώς είπε ο Γιάννης, με στείλαν οι γονείς μου, μουσική και έτσι. Τώρα πλέον, ενώ στην αρχή υπήρχαν πολλά παιδιά που ασχολούνταν και το ψάχνανε, τώρα.
0: Όλο και λιγότερα.
3: Τραγούδι που λες, εντάξει, αποκλείεται αυτό τουλάχιστον να μην το ξέρουν και σε κοιτάνε κάπως.
0: Ούτε καν.
3: Πρέπει να δουλέψουμε λίγο εμείς οι εκπαιδευτικοί, κύριε Γιάννη, σε αυτό το τομέα.
1: Αυτό δεν το είπαμε ότι είμαστε εκπαιδευτικοί.
0: Δεν μιλήσαμε για τα σχολεία πριν, ναι, εννοείται. Μέσω πλήρη σαφώ.
1: Ήταν είδηση αυτό που έφερε.
0: Και αυτό πρώτο. Και αυτό πρώτο.
3: Και τίποτα μαθητέ σου.
0: Αλλά ακούνε μαθητέ σου τέτοια ώρα. Εντάξει, βέβαια. Είναι και τριήμερα και σηκώνει, αλλά δύσκολα. Θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκει ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μαθαίνει νέα του συγκροτήματος, αν υπάρχει κανάλι στο YouTube, ονομασίες κτλ. Δώστε τα όλα τώρα.
1: Υπάρχει στο Facebook, η σελίδα μας Liberanimus. Υπάρχει στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, το www.liberanimus.gr.
0: Είπες δύο, είναι τρία φαντάζομαι, τα W.
1: Τρία W λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε τη διαφορά. www. Στο YouTube έχουμε σελίδα Liberanimus Band, που ανεβάζουμε τραγούδια.
0: Η Αλέξη, όλο.
1: Ναι, ναι, Liberanimus Band. Όπου βρίσκουν και τραγούδια μας και... Υπάρχουν και βίντεο από τη συναυλία από το Βοτανικό. Από όλα τα τραγούδια που παίξαμε, τις διασκευές που κάναμε, γιατί κάναμε δικές μας διασκευές στα κομμάτια. Αυτά. Αυτά είναι τα...
0: Ναι, στο YouTube το βέβαια, ναι, ναι, οκ. Facebook, ωραίοτατα.
2: Ωραία. Έχει έρθει ένας φίλος, μπορούμε να το ανοίξουμε να ανέβει.
1: Ποιος φίλος?
2: Κάρμο Λέγκο.
0: Φυσικά θα βρει κάτω τον Αδριανό και θα... Πιθανότατα ο Αδριανός ήδη μας ακούει. Οπότε εμείς θα... Πριν πάω στην επόμενη και θα ακούσουμε τη διασκευούλα στο παπάκι. Στο παπάκι. Λαϊκό τραγούδι θα διασκευάζαμε. Να το φέρουμε στα μέτρα μας. Ξέρω, κάνα μήτρο πάνω, ας πούμε, τέτοιο, κάνα εκεί πάνω, αυτό. Έχει περάσει καθόλου αυτό?
1: Έχει περάσει, ναι. Και θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Γιατί υπάρχει, εντάξει, υπάρχει καλό λαϊκό τραγούδι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αξιόλογη στίχη, μουσικές.
2: Και Μητροπάνος τώρα που ανέφερες κιόλας, εντάξει.
0: Ναι, δεν είπα, ξέρω, ένα το τέμα, ας πούμε. Να τοποθετήσουμε το λαϊκό, τέλος πάντων, γιατί... Ναι.
1: Όχι, δεν υποτιμάμε το λαϊκό. Είμαστε δηλαδή.
0: Όχι, απλά κάποιο μπορεί να σου πει και Αργυρό που έχει ένα όνομα που κατέβει, α πούμε, κάτι λαϊκό.
1: Ναι, ναι, όχι αυτό το λαϊκό, εντάξει. Άκης πάνω, όπως είπες τώρα, εντάξει, είπες Μεγαθύρια να πει. Και ο Μητροπάνος. Ναι, όχι, δεν είναι. Υπάρχουν κομμάτια στο λαϊκό τα οποία εμένα προσωπικά με εξητάρουν, α πούμε. Και για να τα διασκευάσω. Αλλά δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι, θέλει την προσοχή του όσο να πει.
1: Σαφώς. Γιατί μπορεί να σου βγει μπούμερα, να σου βγει ανάποδα. Επειδή έχει και το λαϊκό, εδώ έχει το φανατικό του κοινό. Και μάλιστα είναι άνθρωποι παλιοί που είναι πολύ
0: ευαίσθητοι σε αυτό.
1: Και δεν είναι εύκολο. Είναι βαριά απόφαση. Αυτό, αλλά όχι, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Όταν θα είμαστε σίγουροι για αυτό που θα. Για το αποτέλεσμα.
0: Για το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη διασκευή που κάνανε τα παιδιά στο παπάκι του Νικόλα Άσιμου και άλλο ένα κομμάτι από την πρώτη δισκογραφική δουλειά των παιδιών και επιστρέφουμε να φέρουμε και τον άνθρωπο από κάτω.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν είναι πτώση, πράξη μια στιγμή, μια οριστική διακοπή. Οι τρόποι όλη τη ερήπωση, φθορές οργανωμένες.

ντροπή. Οι τρόποι όλοι της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες. Δεν είναι η πτώση, πράξη μια στιγμής, μια οριστική διακοπή. Οι τρόποι όλοι της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες. Δεν είναι η πτώση, πράξη μια στιγμής, μια οριστική διακοπή. Οι τρόποι όλοι της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες.

Στο σαράχνεις πρώτα στη ψυχή και στρώσεις σκόνης ελαφριά. Σαράκι που τρυπά τον άξονα μες στο στοιχείο η σκουριά. Στο σαράχνεις πρώτα στη ψυχή και στρώσεις σκόνης ελαφριά. Σαράκι που τρυπάει τον άξονα μες στο στοιχείο η σκουριά.

0: διαβόλου αδιάκοπη καρδί. Σε μια στιγμή κανείς δεν χάθηκε. Αργά γλιστράστησε τίποτα.
1: Ελάτε μέσα να μου κάνετε παρέα. Μπαίνει λοιπόν στην παρέα μας σήμερα λοιπόν η Liber Animus, ο Παναγιώτης Καράκης, ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης. Ο τελευταίος συνήθως στην πόρτα. Ακούσαμε πριν τη διασκευή που κάνανε τα παιδιά στο παπάκι του Νικόλα Άσημου. Πόσο είναι, 2 χρόνια που την κάνατε?
2: Ναι, πρέπει να είναι.
1: 2014 κάπου εκεί.
2: Πρέπει να είναι 2 χρόνια.
3: Έχω προηγούμενη εκπομπή.
1: Δεν πειράζει.
3: Πείτε τα σχόλια, εμεί εδώ διαβάζουμε ενημέρωση.
1: Και αμέσως μετά ακούσαμε από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Μην τους κάνεις χάρη, το Δεν αντέχω. Καλημέρα Μάγκες, τρομερή παρέα. Αργότερα θα παίξει καθόλου πάνκ και οι αρρώστιες δεν αλλάζουν, λέει ο φίλος. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τους κουράσω, θα φύγουνε. Μπορεί να βάλω κάτι. Λοιπόν, προς το παρόν αντέχουν. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να διαλύσει αυτή την πάντα?
2: Όχι.
1: Ορθά ξέρουμε.
2: Να δώσω μια
1: παράμετρο
2: που δεν την έχει σκεφτεί.
1: Για πάμε, ρε,
2: το Υπουργείο Παιδείας.
1: Να σε στείλει στον Εύρο.
2: Ναι.
1: Να κάνεις μάθημα.
2: Κοίταξε να δεις. Έχω παράδειγμα ένα φίλο και τραγουδοποιό και συνάδελφο, τον Ορέστη τον Τάντο. Ο οποίος βρέθηκε στο Λεωνίδιο και δεν πτωήθηκε.
1: Δεν το βάζει κάτω.
2: Το ξέρεις τον Ορέστη?
1: Ναι. Προσωπικά τη μουσική του. Έτσι.
2: Ορέστης ήταν στο Λεωνίδιο όταν έβγαλε το πρώτο δίσκο και ήταν ο Κακομοίρης. Σχολεία, Σαββατοκύριακο πρόβες στην Αθηνά. Σχολεία, πρόβες ηχογραφήσεις. Σχολεία, πρόβες ηχογραφήσεις.
1: Εντάξει, είναι πιο προσιτό το Λεωνίδιο, ο Εύρος όχι τόσο.
2: Ο Εύρος, ναι, καλά, εντάξει. Τώρα,
1: λέμε τώρα.
2: Αλλά εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να μας.
1: Εδώ δεν έχει να βάλει. Σας διώξει κιόλας.
2: Να μας διορίσει, γιατί πρέπει να μας διορίσει για να μας στείλει τώρα στην Ευρώ. Είναι λίγο δύσκολο να βρεθούμε έτσι άσχετα στην Ευρώ.
3: Όπα, κάποιος κάτι σημαίνει.
1: Ο Φαν. Καλώς τότε. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Θα σου δείξω ο Αδριανός.
2: Σταμάτης Καραμολέκος.
1: Της γνωστής οικογενείας, όχι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας, Σταμάτη.
2: Της γνωστής οικογενείας Καραμολέκος.
4: Έτσι
2: λέω.
1: Οι τρεις ήρθαν από τους 6.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου, γεια σου. Μην μου μιλάς στο πληθυντικό, δηλαδή ντροπή. Μετά κάτσε κάπου. Τι, όρθιοι να σε έχουμε. Δεν ήρθες για τιμωρία. Ό,τι ψήλωσες, ψήλωσες. Πάει πια.
3: Θες να πεις τίποτα?
1: Όχι, είμαστε στον αέρα. Κανονικά. Όταν ανάβει αυτό εδώ, είμαστε αέρα. Λοιπόν.
2: Έχεις το κόκκινο φωτάκι.
1: Θα
2: σου πω ένα αστείο έτσι.
1: Για παιδιά.
2: Το στυλιάκι που έχω φτιάξει. Λοιπόν, έχω πάει, ήθελα να βάλω ένα κουμπάκι. Ένα φως κόκκινο. Να πατάει ο άλλος απ' έξω και να ανάβει μέσα χωρίς θόρυβο, ναι. Και χωρίς τίποτα. Να βάζουμε ένα κόκκινο για να παίρνω σήμα με ηχογράφηση και αυτά.
1: Ότι κάποιος έχει έρθει.
2: Ναι, κάποιος έχει έρθει. Και είμαι τώρα στον ηλεκτρολόγο και δίπλα μου είναι ένας μάστορας ηλεκτρολόγος. Και λέω στα ηλεκτρονικά, συγγνώμη, στα μηχανηματική. Ναι. Και λέω θέλω ένα κόκκινο φωτάκι και ένα μπουτόν. Να πατάω και να βοσβήνει. Ναι, μου λέει μισό λεπτάκι, μου λέει ο υπάλληλος εκεί. Γυρίζει ο ηλεκτρολόγος, μας κουντάει. Μπουρδελάκι, μπουρδελάκι.
1: Ήταν αναμενόμενο, δεν θα το ακούγες.
2: Κάτσε ρε μεγάλε, δηλαδή κόκκινο πόσο απαραίτητα.
1: Τι θα φέρεις, τι θα φέρεις. Το φτιάξες.
2: Το φωτάκι.
1: Ναι.
2: Εννοείται.
1: Ωραία.
2: Αλλά ευτυχώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι ρε. Ούτε φαντάζομαι έχεις τίποτα πρόβλημα πάλι με νερά και ιστορίες.
2: Όχι, όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι.
2: Το έλυσα το πρόβλημα.
1: Καλά κάνεις, γιατί δεν
2: θέλω. Ναι, δεν θα
1: να πεις κάτι. Πώς τους γνώρισες? Πόσο καιρό τους ακούς?
5: Λοιπόν, τα παιδιά τα γνώρισα περίπου, τα ξέρω, 1 χρόνο και κάτι.
1: Είσαι φρέσκος?
5: Είμαι φρέσκος, ναι. Κάνανε κάποια live με τον Κώστα τον Χρονόπουλο και γνωριστήκαμε.
1: Φιλαράκι, καλό ο Κώστας.
5: Ναι. Σε γνωρίζει από την
1: ξέρω. Ο Κώστας με γνωρίζει.
5: Τον κύριο το βλέπεις απέναντι. Είναι non-stop τραγουδιστής. Μπορεί να το βάλεις να παίζει 5 ώρες και να παίζει 5 ώρες.
1: Να τα.
5: Δεν έχει πρόβλημα, δεν σταματάει. Λοιπόν, είναι πολύ καλά παιδιά όλα. Προσπαθούν. Εγώ τους έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ βασικό ο άλλος να μην είναι ντίβα. και να είναι άνθρωπος. Έτσι, και έχουμε πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Τους ακολουθώ όπου παίζουν, σχεδόν όπου παίζουν.
2: Σχεδόν παντού.
5: Σχεδόν παντού. Ναι.
1: Σχεδόν παντού.
5: 9 στα 10 λάθη είναι εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, φαν και... μεγάλος, όχι φεξιγελάτε.
5: Παναγιώτη, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ένα CD που μου έδωσε ο Γιάννης, που μου έκανε την τιμή να μου το δώσει ο Γιάννης, που είναι από ένα τραγούδι, το Ιρένα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Το έχει γράψει η Βιβί. Όχι, το είχα στο όλο το αυτοκίνητο.
6: Είναι αυτό που δεν γράφει στο CD Παναγιώτη.
5: Ο Παναγιώτη, πίστεψέ με, εγώ το έχω, είναι συλλεκτικό αυτό το κομμάτι.
1: Είναι καταραμένο κομμάτι να παίξει σήμερα, δεν πρέπει.
5: Έχω πάρει το πρωτότοκο.
1: Α, μάλιστα.
2: Να είσαι πιο στόχια.
5: Και θέλω να πω, γιατί ο Γιάννης δεν τα λέει, ότι το έχει γράψει γυναίκα του αυτό.
1: Να.
5: Η Βιβί, και είναι καταπληκτικό κομμάτι. Και αυτό το είδος που παίζουν τα παιδιά με τα τρομπόνια, με όλα αυτά τα όργανα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή αξίζει οποιοδήποτε να πάει σε ένα live να τα ακούσει τα παιδιά.
1: Αυτό τους έλεγα πριν.
5: Είναι πολύ αξιόλογα.
7: Ευχαριστούμε στα μάτια.
2: Να σε καλά στα μάτια.
5: Δεν με έχουν πληρώσει για λεφτά.
1: Όχι, ναι. Έχω μάθει που μου είπαν ότι τους ακολουθείς και τα
5: λοιπά. Έχουμε μπλουζάκια τυπωμένα με τους Λιμπεράνιμους, τα πάντα.
1: Κύριος.
5: Και... επειδή τα χρόνια με τη μουσική τώρα είναι πολύ δύσκολα, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ένα τραγούδι στο YouTube και έχουν χαθεί πλέον οι αγοροπολισίες με τα CD και με όλα αυτά. Θεωρώ ότι, ξέρεις, είναι μια δημιουργία η οποία χάνεται λίγο. Δηλαδή, χάνεις λίγο, κάνεις μια δουλειά για να γράψεις ένα τραγούδι και να το παίξεις, να το κάνεις στο στούντιο και όλα αυτά. Είναι κάτι πολύ δύσκολο.
1: Έχει μια μεγάλη διαδικασία.
5: Δεν είναι απλό θέμα. Έτσι δεν είναι,
1: εκτός να το κάνεις στα τραπάτρα, οπότε είναι πολύ μικρότερο.
5: Ναι. Και είναι καλό αξιόλογα παιδιά που προσπαθούν μόνα τους. Να τα τιμάει ο κόσμος.
1: Ωραίοδατα.
5: Και αυτό το τραγούδι που σου είπα, το Ιρένα, δεν ξέρω αν το έχει ο Γιάννης μαζί του.
2: Ξεκίνησα να το φέρω σήμερα να το ακούσουμε και φέρα δύο CD.
5: Είσαι Θεός. Μακάρι να είχα το άλλο το αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό σου λέω.
5: Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει, ήταν να μου το φέρει. Μου λέει θα σου φέρω καινούριο κομματάκι με τον Κώστα.
5: Φοβερό κομμάτι, δηλαδή.
1: Και μου το φέρνει, το βάζω εδώ, δεν παίζει από εδώ, δεν παίζει από εκεί. Κάτσε να το βάλω στον υπολογιστή.
2: Μήπως να ξαναδοκιμάσουμε.
1: Είναι άδειο το υπολογιστή, δηλαδή δεν λέει.
5: Αλλά Παναγιώτη, το τι δεν είναι όπως τον Λίδης, είναι μειονέκτημα. Είναι μεγάλο μειονέκτημα. Πίστεψέ με, έχεις χάσει το 50%.
1: Ένα πλήν.
5: Της ακρόασης.
1: Τι να κάνω.
5: Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε.
1: Σοπαρ εσύ. Εδώ παρεούλα τα λέμε.
5: Αν και εγώ πήγα στην ταβάκι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Για να λες ότι είμαι από κάτω, ανοίξτε μου, ήταν σήμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε βρει ο άνθρωπος μας εδώ πέρα. Να τριγυρνάς. Πάνω σε αυτό που είπε ο Στεφανός.
5: Σταμάτησε.
1: Συγγνώμη. Πόσο αναγκαίο είναι το καλό το ψώνιο για αυτή τη δουλειά. Το καλό όμως το ψώνιο, όχι το ότι καβάλισα και πάω.
2: Είναι αναγκαίο. Γιατί εντάξει, έχουμε ψώνιο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα. Για να καθόμαστε να γράφουμε τραγούδια και να παλεύουμε να τα δείξουμε στον κόσμο και να εμφανιστούν. Και... εντάξει, πρέπει να έχεις αγάπη, ρε παιδί μου, πολύ για να το κάνεις. Αν δεν είχαμε αγάπη, θα είχαμε παραιτηθεί πολύ σύντομα. Τις δουλίτσες μας έχουμε, δεν είχαμε λόγο να παιδευόμαστε και να τρώμε τις ώρες μας. Έχουμε οικογένειες, έχουμε αυτά. Δεν είναι εύκολα.
5: Χρειάζεται να είσαι και λίγο ψώνιο. Αυτό, για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, εντάξει.
5: Σε όλοι οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτεροι.
1: Παίζει το ψώνιο, ρε παιδί μου. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα σου πει. Θα έρθει ο Γιάννης, ας πούμε, και θα μου πει πώς άκουσε το Γιάννη. Πώς μας άκουσες, ξέρω εγώ, πώς άκουσες το Γιάννη, τύπου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Στο ψωνιόμετρο.
2: Ο Ξηδούς έλεγε τέτοιο, μ' αρέσουν τα ψώνια, ο Μάνος Ξηδούς. Να μου έρθει ένα ψώνιο, να μου πείτε βγάλε δίσκο, θα το βγάλω εκείνη τη στιγμή. Να είναι ψώνιο όμως, λέει. Να είναι ψωνισμένος, ρε παιδί μου. Τέτοιο. Τον ευγάζω, λέει, επί τόπου, τέλος.
5: Χρειάζεται και λίγο τρέλα. Ναι.
2: Έλεγε, θες χωρίς τώρα.
1: Κάτι. Α, ναι. Είναι και ψυχοθεραπεία, όμως, από την άλλη μεριά.
2: Μεγάλη ψυχοθεραπεία.
7: Η μουσική γενικώς
1: πλήρως. Ναι. Και το πόσο δε όταν έχεις ένα συγκρότημα και φεύγεις από το σπίτι σου, από τη δουλειά σου, ας πούμε, και μπαίνεις σε μια τρίτη, στην ουσία, κατάσταση, που είναι το σχήμα, ας πούμε, και ασχολείσαι με τους εκεί πάνω.
6: Πιο πολύ είναι η αλληλεπίδραση. Δηλαδή το να παίξεις στο ύφος σου μαζί με άλλους σε ένα τέτοιο ελεύθερο σχήμα, όπως τις φιλαρμονικές που λέγαμε. Νομίζω ότι σου κάνει καλό. σε αναζωογονεί. Γουστάρεις που λέμε στην πρόβα.
1: Ωραία.
5: Πάντως, Παναγιώτη, όταν κάνεις και εκπλήξεις στις μπάντες που γουστάρεις, όλα αυτά αναζωογονούν και τους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι?
1: Όταν λες εκπλήξεις.
5: Δηλαδή, εγώ έχω πάει σε live με τα παιδιά και έχω βγάλει μια τούρτα από αφίσα που είχαν κάνει, ξέρω εγώ, με τον Κώστα τον Χρονόπουλο, ήταν ο Γιάννης και μια με τον Γιώργο. Όλα αυτά, εγώ πιστεύω, δεν είναι καλή, δεν φτιάχνει την ψυχολογία του καλλιτέχνη όλα αυτά.
1: Ωραία.
5: Και όταν το κάνεις από την καρδιά σου, έτσι, δεν το κάνεις στην μέρα.
1: Επί τούτου, ναι. Δεν έχεις να κερδίσεις και κάτι, φαντάζομαι.
5: Όχι, βέβαια. Την αγάπη τους μόνο.
2: Λέγαμε πριν είμαστε έξι. Στην ουσία είμαστε οχτώ. Δηλαδή είναι οι έξι, είναι ο Σταμάτης και είναι και ο Κώστας. Κατάλαβες. Και ειδικά και ο Σταμάτης είναι δηλαδή μέλος του συγκροτήματος. Και σε ηχογράφη ήταν παρόν, είχε και τη γνώμη του. Και...
5: Ναι, είμαι πολύ τυχερός αυτό.
1: Ο Κώστας έχει γυρίσει εδώ μεταξύ Αθηνά. Είναι ακόμα μόνιμα.
2: Όχι, όχι, έχει γυρίσει.
1: Έχει γυρίσει.
2: Έχει γυρίσει. Μόνο Σαββατοκύριακα είναι εκτός.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Η Λίμπερ Άνιμος εδώ στην παρέα μας. Γιάννης και Γιώργος Μαρακτάρης, ο Παναγιώτης Καράκης και ο φίλος των παιδιών ο Στέφανος.
5: Σταμάτησε.
1: Ρε φίλε. Δηλαδή.
2: Με τον παλιότερο.
1: Και το έγραψα κιόλα. Και τον έγραψα Στέφανο. Δηλαδή τίποτα πουθενά. Πάνω, τι έγινε. Παναγιώτης Βλαχαδάμης, άφησε το site. Ναι, είμαστε. Κάνουμε τρίο. Ο τέταρτος μας λείπει για ξερή. Βαθμολογίες πέρασες. Τη Δευτέρα θέλω, ρε φίλε, να μου τις έχεις έτοιμες και αύριο δεν θα σε δω. Πάλι. Α, τόσο καλά. Σωθήκαμε. Σωθήκαμε.
8: Απλά δεν έχει τελειώσει, σημαίνει ότι γίνεται εντάξει
1: πλήρες. Ο Λάμπρος λέει. Στείλ τον να σου πάει. Στείλ τον να πάει να φέρει το CD, προλαβαίνει. Ψυχίατρια από τη φωνή, σε κατάλαβα. Ο φίλος ο Λάμπρος. Καλημέρα στο Μάκη στο Εγάλεο. Πάλι απουσία χτες. Εντάξει, καλημέρα στα παιδιά. Στέλνει ο φίλος ο Μάκης.
2: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έχει του σπιρτόκτο κοντά σας εκεί, Εγάλεο με μεριά.
2: Πάμε να παίξουμε. Πόσο μεγάλο σπιρτόκτο είναι?
6: Εγώ έτσι στο Εγάλεο.
1: Είσαι στα μέρη. Παρασκευές Μότσαρτ Κάλντι.
6: Μάλιστα.
1: 9 η ώρα. Είμαστε εκεί, παίζουμε. Και τα παιδιά είναι του ελληνικού ροκ, βαράνε καλά. Έχουν κάνει και μια δουλίτσα, ετοιμάζουν δεύτερη. Ένα IP. Για να δω κάτι άλλο. Σε μηνυματάκι τι μπορεί να έχουμε.
5: Δεν είστε νυχτόβοι εσείς.
1: Έπρεπε να τους είχα κάνα μπουκάλι εδώ πέρα, δεν ξέρω εσείς.
5: Ναι, όχι, δεν πήγαινε.
7: Αλλά στούφενος.
5: Ξέρεις, Παναγιώτη, όταν είχαμε πάει για την ηχογράφηση στο στούντιο, είχα σκάσει εγώ με μια βότκα μπουκάλι. Κάναμε την ηχογράφηση, ήταν, ξέρεις, είναι μοναδικό να το ζεις πρώτη φορά ηχογράφηση ενός τραγουδιού. Και ήταν φοβερή εμπειρία.
1: Το μπουκάλι το πιάνεις στη διάρκεια ή μετά? Ή το πιες μόνο σου?
5: Ταυτόχρονα. Εγώ δεν πίνω, ή πιάνει άλλη.
6: Οπότε για Παναγιώτη μπορεί γι' αυτό να μην γράφτηκε και κάνει το τραγούδι, έχει το συντηρημένο.
5: Και ξέχασα να πω ότι είχα φέρει και πατατάκια και τα έφαγε όλο ο Γιώργος.
1: Έτσι, έτσι Γιώργο.
7: Ευτυχώς εγώ εκείνη τη μέρα δεν έγραφα.
1: Ήσουν χαλαρός. Επαρχία και τα λοιπά, έχετε βρεθεί, σκέφτεστε να έτσι, απλωθείτε λίγο πιο έξω?
2: Ανοιχτοί είμαστε, δεν το έχουμε, η αλήθεια είναι δεν το έχουμε κυνηγήσει να ασχοληθούμε με μαγαζιά στην επαρχία. Δεν μας έχει γίνει και κάποια πρόταση, και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ανοιχτοί είμαστε, δηλαδή αν υπάρχει κάποια πρόταση. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε για να το κινούμε κι εμείς, δηλαδή. Εντάξει.
1: Είναι καιρός του νομίζω. Πολλά τα χρόνια.
5: Ναι,
1: για κανόνισε.
5: Διοργανώνουμε για κανόνισε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Για κανόνισε.
2: Σταμάτησε και κάνει και χρέη μάνατζερ.
1: Α, ναι.
2: Και πολύ καλά μάλιστα.
5: Έχω κανονίσει κανένα δύο live καλά, με πολύ κόσμο. Στο Χαλάνδρι, γιατί εγώ είμαι Χαλανδρέος. Ωραία.
1: Το σταθμό τον πάμε που και που στο Χαλάνδρι, αλλά τον ξαναφέρνουμε μετά στο Μοσχάτο.
5: Ναι, ναι.
1: Είναι inside joke αυτό. Δεν θέλουμε να δίνουμε στίγμα. Σημαντικά γεγονότα του συγκροτήματος, θέλω να μου πείτε κάποιος από τους δύο με παλιούς.
5: Το πιο σημαντικό είναι ότι γνώρισαν εμένα.
1: Να τα. Πάρτο.
5: Έτσι είναι.
7: Σημαντικά γεγονότα, εγώ θεωρώ το πρώτο. Πείτε,
1: δεν σε ακούω.
7: Το πρώτο δίσκο που βγήκε από τη Legend. Τι άλλο?
2: Σημαντικά γεγονότα. Η γνωριμία, αυτό που έγινε έτσι τη βραδιά που δέσαμε το πνευστό με τα υπόλοιπα. Δηλαδή προέκυψε σε ένα live που παίζαμε και ο πνευστός είχε μαζί του το πνευστό δίπλα στην καρέκλα και το έβγαλε έξω και άρχισε και έπαιζε.
1: Τι λες τώρα.
2: Εκεί κόλλησε δηλαδή, ήταν, κόλλησε το πνευστό και έγινε η...
7: Και έγινε ο φλάς δίσκος.
2: Ναι.
5: Πάνε, και αυτό. Ο Γιάννης παίζει
1: στοιχεία.
5: Πολλά όργανα, δεν παίζει.
1: Ναι, έργο. Και φτιάχνει επίσης όργανα, τώρα θα το ρωτήσω
5: από
1: για αυτά.
5: Από βιολί, από τρομπόνι, ό,τι θέλεις, κιθάρα, μπάσο, drums δεν τον έχω δει, μόνο αυτό δεν τον έχω δει.
1: Εντάξει, έχει το, έχει το Γιώργο.
7: Τον έχω δει εγώ.
5: Πάρε και τη δουλειά
1: σου. Καταλάβες. Και οι δύο μου πατέ, και ο Παναγιώτης και ο Γιάννης μου πάνε για κατασκευή οργάνων.
2: Εντάξει, είναι υπέρτατη δημιουργία. Πες πάνω, πες.
7: Για να μην αρχίσω να λέω εγώ τώρα.
2: Όχι.
1: Και εσύ, Γιώργο.
7: Έφτιαξα κι εγώ κάτι, όχι από την αρχή τελείως. Εντάξει. Έφτιαξα μια γκρανκάσα.
1: Α, αρχικά. Πώς μπαίνεις στο τρυπάκι και μετά πόσο δύσκολο είναι να το εκτελέσεις αυτό το πράγμα.
2: Κοίτα να δεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτοί οι δύο που έχουν ολοκλήρωση το έργο, εγώ δεν το έχω ολοκλήρωση.
1: Εσείς ακόμα στο τέτοιο.
6: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε και ο κουμπάρος μου που φτιάχνει, το κάναμε μαζί δηλαδή.
2: Το έχεις σπουδάσει κιόλας.
6: Ναι, το έχεις σπουδάσει κιόλας. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Προφανώς, δηλαδή.
6: Θέλει τρομερή υπομονή.
1: Ένα λάθος μπορεί να αποβεί, νομίζω, φαντάζομαι μοιραίο.
7: Να σε πάει πάλι
6: τρομερή ακρίβεια. Θέλει, είναι, ξέρεις, πολύ σαν χειρουργείο να καταλάβεις. Αλλά όταν θα το ακούσεις να παίξει, νομίζω ότι θα
1: μεγαλύτερη ικανοποίηση, ας πούμε.
2: Ναι, πέρα τη δημιουργία, δηλαδή. Εγώ περιμένω πότε θα το τελειώσω να ηχογραφήσω το πρώτο κομμάτι μου με αυτό. Θα το έχω φτιάξει από τα χέρια μου, κατάλαβες. Και να γράψω μια δική μου ιδέα με το όργανο που φτιάξει. Αλλά τριχιάζω που το σκέφτομαι.
1: Εντάξει, ναι, είναι όντως.
2: Και θα καλέσω και το σταμάτη με ένα μπουκάλι βότκα.
1: Να τα.
5: Εγώ το πληρώνω. Και λεμόνι, και πατατάκια.
1: Εντάξει, σε τόλα. Άμα δεν κάνεις μισές δουλειές, κάτσε, κάτσε. Έχετε επαφή με παιδιά, είπατε, οι δύο από τους τρεις. Τι συμβουλές θα τους δίνατε πάνω στη μουσική? Ξέρω, έρχεται κάποιος και λέει θέλω να ασχοληθώ ρε παιδί μου. Τι θα του λέγαμε? Ή ακόμα και στα παιδιά σας, για να βάλω και τον Γιώργο στην κουβέντα.
2: Θεωρώ ότι ένας καλός μουσικός είναι πρώτα απ' όλα ακροατής. Πολύ ακρόαση και πολύ πλευρή. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που γίνεται στα μουσικά σχολεία.
1: Υπάρχουν ακόμα?
2: Υπάρχουν, ναι, ευτυχώς. Και έχουν να δώσουν πολλά πράγματα.
6: Είναι μεγάλο κεφάλαιο, πρέπει να τα στηρίξουμε, η αλήθεια είναι. Εγώ είμαι και απόφυτος.
2: Και
6: ήμουν και δάσκαλος. Νομίζω ότι είναι ένα διαφορετικό σχολείο. Δηλαδή από δασκάλους άλλων ειδικοτήτων πέραν της μουσικής που μπαίνουν και διδάσκουν σε αυτό το σχολείο, σου λένε ότι είναι άλλο σχολείο. Το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό. Μπαίνεις και βγαίνεις με ένα χαμόγελο, με μια δημιουργία, έξω από το στήρο της εκπαίδευσης.
1: Ναι, τα πρέπει αυτά τα. Ναι.
6: Πρέπει να τα στηρίξουμε, η αλήθεια είναι.
2: Το σημαντικότερο είναι ότι εκεί τα παιδιά δεν έχουν παροπίδες σε αυτό που δέχονται, στα μηνύματα που δέχονται.
6: Καταρχήν αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, και εγώ το θυμάμαι εκεί, άκουσα αυτό το τραγούδι, πάμε όλοι μαζί να το παίξουμε εκείνη την ώρα. Πάρε εσύ το ένα όργανο, πάρω εγώ το άλλο, να το ακούσουμε, να το γράψουμε. Παίζουν μαζί παιδιά διαφορετικής ηλικίας, γιατί μπορεί να είσαι από τρίτη ηλικίου μέχρι πρώτη γυμνασίου και να είσαι στο σχήμα με παιδιά. Οπότε τους κάνει πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά έρχονται και φεύγουν ευτυχισμένα στο σχολείο, που είναι σημαντικό.
2: Καταπληκτικό επίσης είναι ότι θα παίξουν, θα μάθουν το κλασικό όργανο, με το κλασικό του ρεπερτόριο, και παράλληλα θα μάθουν και το παραδοσιακό όργανο με το παραδοσιακό ρεπερτόριο. Και θα μάθουν, αν θέλουν, θα μάθουν και το ροκ όργανο. Δεν υπάρχει δηλαδή είμαι πιανίστας και παίζω μόνο τα κλασικά κομμάτια και αυτό είναι και τελείως εκεί κατευθύνομαι μόνο. Έχουν μια πολύ πλευρή έτσι αντιμετώπιση της μουσικής.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι που είναι πραγματικά η μουσική εκπαίδευση. Η μουσική είναι τεράστια, δηλαδή δεν είναι ένας μόνο δρόμος.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6. BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μπαίνεις εκεί μέσω αίτησης, πληρώνεις. δεν ξέρω ακριβώς πώς πάει με το.
1: Όχι, υπάρχουν
0: εξετάσεις.
1: Μπαίνουμε εξετάσεις στα παιδιά. Όχι αμυγός μουσικές. Πιο πολύ κοιτάνε στην πρώτη γυμνασίου να δίνουν αν έχεις αντίληψη περί του θέματος και όχι να πας να παίξεις.
0: Κάτι, ας πούμε, να δούμε αν είσαι καλός. Ναι, και λίγο αδύνατο να είσαι πρώτη γυμνασίου, ξέρω, και να έχεις φτάσει πολύ μπροστά.
1: Εντάξει, θα συναγωνιστείς με τους πρώτη γυμνασίου. Okay, mm-hmm. Πάντως το σημαντικό είναι στην εκπαίδευση που λες, εγώ αυτό που έχω αισθανθεί πιο πολύ και μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή γενικότερα προσπαθώ να κάνω κάποιο όργανο στα παιδάκια στο σχολείο, τώρα είμαστε σε δημοτικά, παιδιά που δεν έχουν έρθει σε επαφή και βλέπεις κάποια παιδιά ότι αμέσως ξεπετάω και λένε «Ωχ, αυτό είναι η μουσική, τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει». Τα βλέπεις.
0: Τους δίνεις ένα ερέθισμα λοιπόν.
1: Βγάζουν κομμάτια με τις νότες που τις έχεις μάθει, ας πούμε, βρήκα αυτό το κομμάτι και το κατέβασα από το ίντερνετ και αρχίζω να παίξω. Παιδάκια του δημοτικού τώρα και που δεν είχαν καμία άλλη επαφή.
0: Καμία σχέση, ναι.
1: Και τα βλέπεις ότι σου λένε «Ωπα, τελικά αυτό το πράγμα μου αρέσει». Θα το ψάξω λίγο παραπάνω.
2: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ένα 60-70% που είναι τεράστιο ποσοστό στο σύνολο των παιδιών. Που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για τη μουσική και τη φλογέρα που τους κάνουμε εμείς. Και θέλουν να ασχοληθούν. Εντυπωσιάζονται.
0: Πολύ καλά αυτό. Πολύ καλά αυτό.
3: Οπότε εγώ πιστεύω οι γονείς αυτοί που πρέπει να σπρώξουν τα παιδιά. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Για μένα, γιατί... Παναγιώτη, το πιο βασικό από όλα είναι τα παιδιά να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι.
4: Και να είναι πολύ βασικό να μάθουν μια κιθάρα να παίζουν έστω και για τους φίλους. Όλοι δεν μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες.
0: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες.
1: Όχι, είναι και θέμα συνεργασίας, δηλαδή να παίξει με έναν άλλον. Αναπτύσσει μια σχέση, ρε παιδάκι. Γίνεσαι παρέα, φίλος.
0: Ναι, μπαίνει και τρίτος, τέταρτος. Φτιάχνονται έτσι
1: και μπάντες. Είναι δημιουργία επίδραση και αυτό που λες για τους γονείς. Δηλαδή, ακούω πολλά παιδιά, ας πούμε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία στα αρχή του χρόνου, να λένε «Μα εμάς οι γονείς μας έχουν πει δεν είναι σημαντικό μάθημα η μουσική. Είναι, ξέρω, τα μαθηματικά και η γλώσσα και.
0: Εντάξει. Ναι. Και καλά,
1: δηλαδή, από όρθιο γονείς που μπορεί να λέει αυτό, λες και θα γίνει μουσικό το παιδί από το σχολείο. Αλλά. Τι να πω, τα βάζουμε τα παιδιά γρήγορα σε μια διαδικασία αρένας και...
0: του αγωνισμού και ναι, ναι, αυτά, ναι. Δυστυχώς.
1: Δεν χαίρονται, δυστυχώς, δηλαδή, τη μάθηση και τη διαδικασία αυτή.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Αλήθεια, θυμάμαι και τα δικά μου. Τώρα που τα λέμε. Ωραία, και τους δίνεις τη συμβουλή πέραν από εκπαιδευτικός. Έρχεται κάποιος ένα live και σου λέει «Ρε φίλε, έχω κι εγώ μια μπαντούλα και... ή θέλω να φτιάξω μια». Του λες «Άκου, τι να ακούσω».
2: Τι να ακούσεις? Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Οκ, θα ξεκινήσω με την Πάολα. Να πάμε παρακάτω. Είπα ένα όνομα τώρα, τον Αργυρό.
2: Θα ακούσεις και την Πάολα, θα ακούσεις και τον Αργυρό. Όλα θα τα ακούσεις. Και θα απορρίψεις αυτά που πραγματικά δεν
0: σου κάθονται καλά.
2: Γιατί να απορρίψουμε την Πάολα, όχι?
0: Όχι, σου λέω, ρε παιδί, δεν σου σούπε.
2: Θα την ακούσουμε και την Πάολα. Για να απορρίψω κάτι.
0: Πρέπει να ξέρω τι είναι αυτό που θα
2: απορρίψω. Πρέπει να ξέρω τι είναι. Άμα δεν ξέρω τι είναι, απλά και ακούω μια Πάολα που την. Εγώ, ας πούμε, ο πατέρας, ξέρω εγώ, ότι κράζω την Πάολα και ακούω Rolling Stones και δεν ξέρω τι είναι η Πάολα, μπορεί να μ' αρέσει η Πάολα, γιατί. Τα τραγούδια αυτά, κάποιος άνθρωπος τα γράφει, κάποιος γράφει στίχους, μπορεί να έχουν κάτι να μου πούνε. Δεν αποκλείεται.
1: Όχι, γενικώς να ακούμε διάφορα πράγματα. Και ο άλλος που ακούει η Πάολα, να μην ακούει μόνο Πάολα, ας πούμε, και να ψαχτεί και παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει. Η κοπέλα θα έχει λόξιγκ, δεν ξέρω. Που... αν τραγουδάει τώρα.
0: Κάπου θα κάνει ένα live έτσι. Τέτοια ώρα, δεν είναι απίθανο.
2: Εγώ αυτό συμβουλεύω στα παιδιά, δηλαδή να έχουν ανοιχτό μυαλό. Δεν βάζω ένα CD, ας πούμε, ή πετυχαίνω κάτι τηλεόραση και με το που ακούσω δύο νότες, δύο τέτοιο. Τι είναι αυτό, και τα αλλάζω.
0: Σου έχει τύχει, εσκάτως, να κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Όταν ήμουν πιο μικρός, ναι, είχα ένα τέτοιο, ας πούμε, τη απόρριψη. Τι είναι αυτό, δεν είναι ροκ?
0: Όχι, κάπως αλλιώς πήγα να το θέσω. Έχει τύχει να πέσεις πάνω στα κανάλια που παίζουν αυτή τη στιγμή μουσική? Να δεις τι παίζει.
2: Κοιτάξτε.
0: Πραγματικά το έχω προσπαθήσει, ας πούμε, και λέω.
3: Ναι.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
2: Παρ' όλα αυτά θα ακούσεις.
0: Όσο συγκαταβατικά και αν θες να το ακούσεις, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω, να γίνω παράξενο.
1: Εμείς κρατιόμαστε να το παίξουμε καλή
0: σήμερα. Και το συζητάω και με διάφορους άνθρωπους. Και λες, ρε φίλε, κάποτε εντάξει, βγαίνανε και στην pop και στη, ξέρω εγώ, στο πιο ελαφ. Και λες, ρε φίλε, κάποτε εντάξει, βγαίνανε και στην pop και στη, ξέρω εγώ, στο πιο ελαφρία.

0: Ναι, τα πράγματα. Έτοιμα από τον υπολογιστή.
1: Ναι, ρε, αλλά και εκεί βγάζεις... θα μπορούσες να δημιουργήσεις κάτι, ρε παιδάκι, με το οποίο να δώσει κάτι. Εντάξει, δεν σου πάει να κάνεις την παρθενογένεση, ας πούμε, ξέρω, να γράψεις κάποιο έπος, αλλά κάτι που θα τραβήξει τα αυτή, ας πούμε. Το τελευταίο κομμάτι που άκουσα και τράβηξε τα αυτή μου ήταν του Pharrell Williams στο Freedom, ας πούμε, το οποίο το πήρε μετά η Κοσμοτέ, ας πούμε, και το παίζει συνεχώς. Οκ, okay, αλλά μετά από εκεί το χάος.
2: Γιατί εμένα το κομμάτι το οποίο πιστεύω έχει χαράξει τη μουσική μου έτσι ζωή είναι το Bohemian Rhapsody των Queen.
1: Εντάξει.
2: Θεωρώ ότι είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι το οποίο τα έχει όλα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και δεν ζητάω κάτι τέτοιο πια να ακούσω. Ας πούμε, δεν το περιμένω. Αν θα το δω, θα, εντάξει, μπορεί και να προσκυνήσω. Οκ. Okay. Μίλησε για όσο δεν ακούσατε, σταμάτησε για το Bohemian Rhapsody των Queen. Ψηφίστηκε και το καλύτερο τραγούδι του αιώνα από κάποιο περιοδικό, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Αλλά και αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Το έχω σε πολύ κανάλι.
1: Κι εγώ. Εντάξει, ρε φίλε, ακούστε το Mercury μόνο του και λες, ρε φίλε, τι κάνει αυτός ο τύπος.
0: Δεν γίνεται, δεν
2: γίνεται.
1: Σου σηκώνει την τρίχα.
2: Έχω πάει στην Αγγλία στο σπίτι του Freddie Mercury. Έχω ένα συλλεκτικό box, το οποίο τότε το είχα πάρει από το Happening που ήταν ανοιχτά. Μιλάμε τώρα πριν 25 χρόνια. Το είχα πάρει 13.000 δραχμές. Πανάκριβο, το οποίο έχει τα Grace the Flix 1, 2, 3 σε κασέτα. Ξέρεις, παλιά δεν υπήρχαν τα DVD. Και το μετέφερα, πήγα και το μετάφερα αυτά σε CD για να
1: blow
2: το
1: up, σε DVD. Έτσι.
2: Αλλά μετά, πρώτα είναι η Liberanimus και μετά είναι.
1: Αυτό θα το μιμήθειο. Ποιο Mercury τώρα.
2: Ποιο
1: Mercury, μπαϊρακτάρι.
2: Να μα φέρει το Ιρένα.
1: Δεν έκανε το χάρτη, εντάξει.
0: Να μου το θυμίσει τα μάτια, γιατί είμαι να σκάσω.
1: Ναι, ναι, όντω έχει στεναχωρηθεί πολύ.
0: Από την αρχή, αν το βάλουμε στα μάξι.
1: Μην το κάνει.
0: Και λέω, θα το έκανα αρχείο. Γιατί δεν παίζει τα μάξι του Γιώργου, δεν έπαιζε.
2: Θα το έφερνα, Γιάννη μου, αλλά δυστυχώς ήμουνα με το άλλο αυτοκίνητο που το έχω στο άλλο. Εγώ να κάνω μια ερώτηση στο Γιάννη.
1: Φυσικά.
2: Θέλω να μου πει, όταν γράφει ένα κομμάτι, αν είναι στεναχωρημένος για να το γράψει, σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι για να πει ότι έγραψα κάτι το οποίο. Μερικοί γράφουν και είναι στεναχωρημένοι, άλλοι είναι ευδιάθετοι. Το έχω απορία δηλαδή αυτό και δεν το έχω ρωτήσει.
0: Είναι σαν το τσιγάρο, ρε παιδί μου. Ταιριάζουμε όλα, ξέρεις. Είμαι στεναχωρημένος, θα κάνω τσιγάρο. Είμαι χαρούμενος, θα κάνω τσιγάρο. Καλώς. Είναι και η μουσική ανάλογα. Μπορεί να σου κάτσει να είσαι χαρούμενος. Μπορεί να σου
1: πρώτα γράφεις μουσική.
0: Μέχρι πρότινος, ναι. Πρώτα γράφα πάντα μουσική. Και κάτι μου δημιουργούσε έτσι μια τριχύλα. Και με πήγαινε μετά όλο. Με έπαιρνε το ποτάμι, ναι. Τελευταία, κοιτάω πρώτα τους στίχους.
1: Πώς έτσι. Κλικ.
0: Ναι, έχει γίνει ένα κλικ. Δεν ξέρω, κάτι άλλαξε στο μυαλό μου. Και περιμένω να δω πρώτα το στίχο.
1: Εντάξει.
0: Δεν απορρίπτω το άλλο.
1: Καλά, ναι, προς Θεού. Αλλά, ναι.
0: Έχει συμβεί αυτό τώρα τελευταία και το ακολουθάω τώρα.
2: Δεν μας έφερε στον τρόπο όμως εμένα να μας παίξει live. Γιατί όπου πηγαίνει ο Γιάννης το παίρνει μαζί του. Το έχει σαν τα τσιγάρα, μπαμ, τα παίρνει μαζί του.
1: Πώς σας έχει παιδεύει, υπάρχει κομμάτι που να σας έχει παιδέψει πάρα πολύ. Από αυτά τουλάχιστον που έχουν ηχογραφηθεί έτσι.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο δεν το έχουμε βγάλει. Και είναι πολύ ιδιαίτερο, αλλά δεν έχει βρεθεί ο στίχος που να κάτσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι τραγικό, ας πούμε. Πες Γιώργο για το κομμάτι.
1: Τον έχεις τυραννίσει, ας πούμε, και δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Δεν είναι. Η μουσική μ' ανατριχιάζει, δηλαδή έχουμε παίξει ωραία πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, στο τέλος θα βγει οργανικό, ρε παιδί. Με έχει παιδέψει πάρα πολύ όμως αυτό το κομμάτι. Βάζω και ακούω τη μουσική και λέω, ωραία, τώρα θα γράψω στίχους.
2: Για ποιο Γιάννη λες?
1: Για το κομμάτι που τον έχει παιδέψει περισσότερο.
0: Αυτό που ήταν να βγάλουμε στο μια στιγμή και δεν το βγάλαμε το κομμάτι. Ένα κομμάτι αφήσαμε απ' έξω.
2: Πάντως, Παναγιώτη, ο Γιάννης είναι πολύ τυχερός. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Που η γυναίκα του γράφει καταπληκτικά.
3: Ναι, να έχεις τον στιχουργό δίπλα σου.
2: Και γυναίκα και στιχουργός. Καταλαβαίνεις, δύο σε ένα.
1: Πόσο πιο κουμπωμένα. Τι πήγες να πεις, Γιώργο?
3: Διάβαζα τα μηνύματα εδώ και γράφουν τα παιδιά. Δεν καταλάβανε ότι είστε δάσκαλοι.
4: Ναι, είμαστε δάσκαλοι μουσικής. Οπότε κολλάει, είναι δύο σε ένα.
1: Ναι. Συγγνώμη, πάνω δεν ρώτησε τα παιδιά αν ζουν από τη μουσική και είπαν ναι. Αφού είναι δάσκαλοι, ή εγώ δεν κατάλαβα καλά, λέει ο Νίκος. Δεν θα εξηγήσει τον
0: άνθρωπο. Δάσκαλοι μουσική.
1: Δάσκαλοι μουσική.
0: Όχι απλή δάσκαλοι. Ξέρετε, όλοι έχουν συνδυάσει το δάσκαλο μουσική με τα μουσικά σχολεία μόνο.
1: Όχι, μα και εμείς είχαμε μουσικούδες συνήθως στο σχολείο. Βασικά εμείς είχαμε γυναίκες μόνιμα. Εγώ είχα πει μόνο στις γυναίκες.
0: Με ρωτάνε τι τέτοιο, λέω δάσκαλος μουσικής. Α, σε μουσικά σχολεία. Όχι, δεν είναι σε μουσικά σχολεία. Εμείς σε γενικές παιδιά.

0: απορία. Γιατί δεν κάνατε μουσική στο σχολείο σας. Η αλήθεια είναι ότι στο δημοτικό όχι, δεν είχαμε άλλο δάσκαλο. Τα κάνει ο ίδιος δάσκαλος.
1: Μας έκανε τραγούδα και δάσκαλα. Εντάξει, δεν ήταν μουσική αυτό.
0: Εντάξει, στην Πέμπτη και στην Έκτη είχαμε πέσει και σε ένα δάσκαλο περίπτωση. Ο οποίος εντάξει έφερνε, έβρισκε ώρα και έφερε και μας έβαζε χατζηδάκι στο δωράκι, ας πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Και μας έλεγε τώρα θα χαλαρώσουμε και θα ακούσουμε μουσική. Και βέβαια έβαζε το Καστοβανάκι και τον Κυραντώνη, ξέρω εγώ, διάφορα κομμάτια και προσκυνώ το Χρήστο του Τζιφλικά.
1: Άμα το κάνω εγώ τώρα αυτό, ξέρεις ποιο θα είναι απάντηση από κάτω. Παντελίδη δεν έχετε κύριε. Δώσ' χωρίς τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά.
0: Ναι.
1: Έργα μου, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν και πιο κοντά τότε αυτά. Ήταν και με τα πολιτευτικές καταστάσεις. Ναι. 86, ξέρω εγώ. Όχι, 89-90, τέλος πάντων, ναι.
1: Χωρίς προσθέτω να πω κάτι για τον Παντελίδη, έτσι.
0: Αλλά είναι.
1: Τα παιδιά
0: πιο κοντινό, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εκείνο τέτοιο, ότι δεν είναι μόνο ο Παντελίδης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα, σίγουρα. Και τον Παντελίδη, είναι σωστό, ένα ζωκάς του κάνει έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η μουσική ήταν ένα από τα βασικότερα κομμάτια της αρχαιοελληνικής παιδείας και είναι απίστευτα σημαντική, άσχετα αν γίνεις μουσικός ή όχι, λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Σαφώς.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Μπράβο πάνω που μας μορφώνεις με νέους καινοτομικούς ήχους. Παιδιά, βρίσκεστε στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου που την ακούνε πάρα πολύ στο εξωτερικό, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης.
2: Μα γι' αυτό ήρθαμε.
0: Στη Βαλτιμόρη.
1: Καλύτερο παραγωγό, εγώ το γράψα και στο Facebook.
0: Ποιος Λάρι Κίνγκ και δεν συμμαζεύεται. Τι γνώμη έχει.
3: Πολύ σημαντικό για αυτούς που ζουν τόσο μακριά από την Ελλάδα και την αγαπάνε.
0: Που ακούνε.
3: Που ακούνε αυτή την ώρα γιατί έχουν και μια διαφορά ώρα.
0: Ναι, και είναι τραδάκι τώρα.
3: Πολύ καλή παρέα και να νιώθουν κοντά στην πατρίδα τους.
0: Τι γνώμη έχετε για την πειρατεία? Πιστεύω είναι μια καλή εκδίκηση για τις δισκογραφικές εταιρείες που επικράτησαν επί δεκαετίες, έπιναν το αίμα των καλλιτεχνών. Λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Ναι.
0: Μιας και περάσατε μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε τη γνώμη σας.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Όλοι οι καλλιτέχνες, ας πούμε, και δισκογραφημένοι, λένε για τις εταιρείες δισκογραφικές και άκη τούτη, αλλά όταν είμαστε απ' έξω, ζητάμε τη δισκογραφική. Ψάχνουμε σαν τρελή τη δισκογραφική που θα μας δει τέτοιο και θα είμαι το όνομα που θα με βγάλει τη δισκογραφική. Μπαίνουμε στη δισκογραφική, μετά κράζουμε τη δισκογραφική, μας τρώει τα λεφτά και.
0: Και δεν μας βοηθάει και δεν σπρώχνει.
1: Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα πρέπει να είναι το.
0: Έτσι. Η αλήθεια.
1: Δεν φταίει πάντα ο ένας.
0: Σίγουρα.
1: Κάπου ενδιάμεσα είναι το λάθος.
0: Δεν γίνανε, ξέρω όμως, απίστευτες.
1: Σίγουρα
0: γκάφες.
1: Έχουν γίνει.
0: Εντός εισαγωγικών.
1: Ήθελες να πας ένα συντήγημα απλώς 24 ευρώ.
0: 24 ευρώ και άντε να βρίσκεις δύο κομμάτια μέσα. Ναι. Καλά.
3: Δεν ήταν και διπλό.
0: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα σε αυτή τη φάση.
1: Είχε παίξει σκοκέρδια, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα είναι το ότι. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, που έχουν διαλυθεί περισσότερες δισκογραφικές εταιρείες. Ψάχνω, δεν είναι οι καλλιτέχνες, ψάχνεις να βρεις ένα τρόπο να κάνεις κάτι. Ρε παιδί μου, και λες που θα πάω τώρα. Βγάζεις μόνος σου, δεν έχει την ανταπόκριση. Περιμένεις κάποιον άνθρωπο να σε συμβουλέψει.
0: Ναι, να δώσει μια.
1: Να σου δώσει ένα πάτημα, κάτι, ας πούμε. Εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα, οι δισκογραφικές που έχουν μείνει, ας πούμε, είναι πιο. Και λόγω κρίσης. Πιο μαζεμένες. Εντάξει. Αλλά. Πλέον δεν πληρώνουν και τις παραγωγές όμως.
0: Ναι, πλέον πληρώνουν τη δικιά σας τσέπη στην ουσία.
1: Γιατί δεν υπάρχουν, μεγάλες πωλήσεις, οπότε δεν έχουν να βγάλουν κέρδος.
0: Κέρδος.
1: Και αυτοί από κάπου πρέπει να ζήσουν να
0: το διασταθμίσουν τέλος πάντων και να κρατήσουν και την εταιρεία ανοιχτή στην ουσία.
1: Σαφώς.
0: Αν πούμε, ξέρω εγώ, ότι μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει, ξέρω εγώ, μια δεκάδα κομμάτια. Ποιο κόστος, ας πούμε, πάνω κάτω υπολογίζεται.
1: Κοίταξε να δεις. Εμείς πάλι είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε το δικό μας χώρο.
0: Στο στούντιο μπορείτε να κάνετε εγγραφή σας.
1: Και κάνουμε.
0: Έχω πάει.
1: Οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Ηχογραφούμε, οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, κάνουμε πρόβα. Εντάξει, έχει τα έξοδα του αυτό. Αλλά αντισταθμίζεται στα έξοδα που θα πληρώναμε σε ένα στούντιο για να πανηχογραφήσουμε. Δηλαδή, σαφώς μας έρχονται λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Τώρα, με βάση αυτά που ακούω από γύρω-γύρω, ας πούμε, είναι περίπου στα 200 ευρώ πρέπει να σου γίνει το κομμάτι αυτή τη στιγμή και είναι πολύ λίγα. Σε σχέση με άλλους. Δηλαδή, θυμάμαι ένα φίλο που έκανε την παραγωγή του όλη. Την πήγε σε δισκογραφική εταιρεία πριν 3-4 χρόνια και είχε πληρώσει 18.000 ευρώ. Είχε πληρώσει ενορχιστρωτές, είχε πληρώσει. Εντάξει, δούλεψαν άνθρωποι αρκετοί. Αλλά.
0: Για πόσα κομμάτια?
1: Για ένα full CD τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Πέρα 14.
0: Και μετά, εννοώ εκτύπωση μετά και τα λοιπά. Πόσα κομμάτια πήρε στο χέρι?
1: Α, πόσα κομμάτια στο χέρι?
0: Ναι.
1: Στα 500 κομμάτια ήταν.
0: 500 CD. Μάλιστα. Δεν τα λες λίγα. Σε κάμια περίπτωση και τώρα εντάξει, σίγουρα θα ήταν και πιο χαμηλά. Σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης και το μπάσο και η φωνή, τα ντραμς ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Καράκης, ο οποίος έχει τα πνευστά, την ντούμπα.
1: Θα σας αφήσουμε εμείς.
0: Θα φύγετε σιγά σιγά.
2: Κάτι στα μάτια.
0: Κρέμασε.
3: Εγώ απλά, Παναγιώτη, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα. Για μένα είναι πολύ βασικό. Όταν πηγαίνει κάποιος στα live, να προσπαθεί να ακούει το εκάστοτε συγκρότημα το οποίο πάει να ακούσει.
0: Να παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει.
3: Είτε να φωνασκούνε, είτε να.
0: Ναι,
3: είναι πολύ άσχημο και προσβάλλει, θεωρώ, και τους καλλιτέχνες.
0: Μα ξέρεις τι, δεν έχει μια λογική αυτή. Δηλαδή, τύπου πλήρωσα να πάω να τους ακούσω και τι κάνω. Ξέρω, συζητάω το.
3: Όχι, το να συζητήσει είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Το... Ναι, αλλά να παρακολουθήσεις κιόλας. Να συζητήσεις, ξέρω εγώ, στο διάλειμμα, πριν, μετά. Δεν έχεις να συζητήσεις. Όχι, επειδή έχει γίνει κι άλλη μια κουβέντα πρόσφατα με κάποιους φίλους οι οποίοι έζησαν μια άλλη, μια τέτοιου τύπου κατάσταση, ας πούμε, ότι ξέρω, παίζαμε και από κάτω. Εντάξει, τόσο χάλια, ας πούμε, είμαστε. Και εντάξει, τα παιδιά δεν είναι χάλια, όντως. Απλά δεν υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν παρακολουθούσε. Έκανε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, τόσο από να δώσει λίγη προσοχή σε αυτούς που παίζουν εκεί πάνω, ας πούμε.
3: Είπαμε για να είναι live, να πάνε να ακούσουν, να πάνε μόνοι τους, να πιούνε το ποτό τους.
0: Δεν χρειάζεται να πας σε live.
1: Πρώτα πρέπει να γίνουμε καλοί ακροατές και μετά αυτό μπορεί που λέγαμε και πριν. Καλή μουσική.
0: To the point, ο φίλος ο Σταμάτης, εσύ Παστεφάνο. Λοιπόν, οκ.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την διαφορά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Σε περιμένουμε στο ρυθμό.
0: Για λίγο θα έρθω. Όχι για πολύ όμως, γιατί ξέρεις, 11 η ώρα πρέπει να είμαι εδώ. Οπότε, καμιά ώριτσα δεν είναι για παραπάνω. Και να δεις καπηλόρα κιόλας από το σπίτι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω θα την κάνω. Μια κάθοδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που σε ευχαριστώ. Και τον φίλο του Σταμάτη που πέρασε έτσι να μας δει.
3: Καλά. Εγώ σε ευχαριστώ που με δέχτηκε.
2: Α, να, μπορεί να στείλει στο Σταμάτη να έρθει.
0: Τι να έρθει.
2: Η μέρα του live να σε αντικαταστήσει.
0: Να μου δώσει. Κάνει λίγο εδώ.
1: Βλέπει το έχει. Μια
0: χαρά, μια χαρά. Και για ραδιόφωνο, μια χαρά είσαι. Ομιλητικός και ωραία φωνή.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται

0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Ένας θησαυρός είναι αυτό που άκουσα. Έχω ακούσει άλλα δύο. Κοντά μας είναι ο Κώστας Μπηγαλής. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου φίλε Μπάμπη.
0: Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που μας τα εμπιστεύεσαι να τα παίξουμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί είμαι φίλος του Αντώνη.
1: Ξέρω γι' αυτό.
0: Πολλά χρόνια. Το δεύτερο που θέλω να πω και θέλω να το πω δημόσια είναι να σε ευχαριστήσω, διότι όλα αυτά τα χρόνια είσαι δίπλα στον Αντώνη και έχεις περάσει ένα πολύ μεγάλο λούκι για όλο αυτό που περνάει ο Αντώνης με την υγεία του. Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια, διότι ξέρω τον αγώνα που κάνεις, ξέρω τις κουβέντες που έχουμε κάνει και παλιότερα και την συζήτηση που είχαμε κάνει και που σε βλέπω ότι είσαι εκεί. Πέρα από την καλλιτεχνική σου αξία και όλη αυτή τη δουλειά που έκανες, που είναι μια πραγματικά σπουδαία δουλειά, και για να μαζέψεις το υλικό που σου εμπιστεύτηκε η γυναίκα του, αλλά και για να το βάλεις και να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Τη μίξη, έκανα τη μίξη.
0: Έκανες τη μίξη. Στο δικό σου στούντιο.
1: Δικό μου στούντιο, ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αφιέρωσες και χρόνο και κόπο και χρήματα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν το λιγότερο. Ναι. Το θέμα είναι, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί ξέρω τη σχέση που έχει ο Αντώνης με εσένα και με τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ δεν έχει σημασία.
0: Ο κολόγαυρος. Πώς ένας κολόγαυρος που είναι ο Αντώνης έμπλεξε με εσένα τον Αεξία.
1: Κοίταξε, εμείς με τον Αντώνη είμαστε αδέρφια.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαστε εδώ και
0: 35
1: χρόνια. Και φίλε μου, ποτέ δεν είχαμε την παραμικρή έτσι διένεξη μεταξύ μας. Το ποδόσφαιρο για μας ήταν πάντοτε ένα παιχνίδι, δεν είναι πόλεμος. Ναι. Και είμαστε και οι δύο.
0: Μια διασκέδαση.
1: Ναι, μια διασκέδαση ακριβώς, και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και με άλλους φίλους. Δεν είμαστε αυτής της φάσης εμείς. Δεν είμαστε, ας πούμε, ακραίοι. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία αυτού του δίσκου, πραγματικά.
0: Οι γραφείς γίνανε το 9 και το 10, έτσι.
1: Το 9 και το 10. Και πραγματικά είναι θαύμα που είχε την έμπνευση αυτή η γυναίκα του, η Λίνα, και μου έδωσε κάποια μέρα ένα σκληρό δίσκο και μου λέει: Για κοίτα, ρε Κώστα, να δεις. Γιατί υπήρχε η αντίληψη, η αίσθηση, ας πούμε, ότι δεν είχε τελειώσει ο δίσκος ποτέ.
0: Τελειώσει, ναι.
1: Και από το υλικό κάποια στιγμή τον έδωσε σε ένα φίλο έτσι κομπιουτερά, ο οποίος έχει παίξει, ο Δημήτρης Ομπέλος, που τον ευχαριστώ πάντοτε δημόσια, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος αποδέκτης, και του λέω: Για δες, ρε Δημήτρη, του λέω, μέσα στο σκληρό υπάρχει περίπτωση, αν όχι όλα, κάποια κομμάτια, κάτι να σώζεται. Και με παίρνει τηλέφωνο μετά από δύο μέρες και μου λέει: Όχι απλώς, μου λέει, υπάρχουν κομμάτια, δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Στο είπα και εγώ, μόλις άκουσα τον
1: Μπαζάρ. Αυτή είναι η κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τη γενετήσια πράξη. Λοιπόν. Και του λέω: Εντάξει, φίλε, αν μου το λες εσύ, τελείωσε, του λέω, σε εμπιστεύομαι. Μου έστειλε ένα πρόχειρο μίξ για να ακούσω, να δω, να καταλάβω πώς πήγαν, γιατί δεν τα ήξερα κι εγώ. Και μετά ξεκίνησα την περιπέτεια, και τότε το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό που ακούσαμε, που μιξάρισα, που επιχείρησα να μιξάρω, τον Μπαζάρ. Και όταν το έφτασε σε ένα σημείο πια που είπα: Θέλω να ακούσει και κάποιος άλλος να μου πει μια γνώμη, το έστειλα στο φίλο μου τον DJ, το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μας έστειλε και τα κομμάτια τώρα.
0: Ναι.
1: Ο θρυλικός DJ, λέω. Και μου λέει, του λέω: Άκουσε, ρε φίλε, του λέω, και πες μου τι να διορθώσω. Σίγουρος ότι πρέπει να διορθώσω κάτι. Και μετά από λίγο με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Φίλε, μην τα αγγίξεις. Είναι τέλειο, μην το αγγίξεις. Και πήγα και είδα τι είχα κάνει. Τα έσωσα, γιατί ευτυχώς η ψηφιακή τεχνολογία σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έσωσα τις ρυθμίσεις, γιατί είπα: Είναι οι ίδιοι παίχτες. Είναι το ίδιο, ίδιες πηγές οργάνων, οπότε τουλάχιστον να ξεκινάω από αυτό που έκανα και μου έκατσε στο πρώτο, για να έχω μια καλή βάση. Και όντως, έτσι έγινε, και πραγματικά μετά από κάποιο καιρό που δεν μπορώ να προσδιορίσω και από πάρα πολλές ώρες στο στούντιο, έφτασα στο αποτέλεσμα αυτό, και πραγματικά έχω χαρεί πάρα πολύ, γιατί είμαι φαν τον Σόκρατες από μικρό παιδί, αλλά και είμαι και καρδιακός φίλος του Αντώνη. Δυστυχώς ο αείμνηστος, ο μεγάλος, ο Γιάννης Πάθας έφυγε, αλλά ο Αντώνης.
0: Ο οποίος παίζει και κιθάρα εδώ.
1: Ο οποίος, ναι, βέβαια.
0: Και θα παίζει ο Μάκης ο Γιούλης.
1: Ναι, ο φοβερός και τρομερός Μάκης Γιούλης. Ο τελευταίος δράμερ του Σόκρατας, γιατί έχουν περάσει και άλλοι και μεγάλοι, ναι, δράμερ. Ο Γιώργος Τρανταλίδης, ο αείμνηστος ο Νίκος ο Αντίπας, και πολλοί άλλοι δράμερ, ο Βουκουβάλας παλιά. Πολύ, πολύ μεγάλη μουσική γενικώς έχουν παίξει στην πορεία. Βέβαια, οι Σόκρατες ήταν πάντοτε αυτοί οι δύο. Ο Αντώνης ο Τρικογιός και ο Γιάννης Σπάθας.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτή είναι
0: η. Ο οποίος παίζει μπάσο και κάνει και τα φωνητικά.
1: Κάνει και φωνητικά, ναι, και έχει παίξει και κάποια keyboard σε κάποια σημεία. Παρόλο που δεν ήταν το ενδιαφέρον το μεγάλο, τα παίξε και ήταν καταπληκτικά και αυτά. Και γενικώς αυτός είναι ένας δίσκος που τώρα που έχει τελειώσει. που το άκουσα τώρα μαζί σου ξανά, που το έχω ακούσει αμέτρητες φορές. Είναι απίστευτο πόσο καλό είναι αυτό το υλικό και το λέω σε όσους.
0: Το υλικό είχε ηχογραφηθεί καταρχήν στο δικό σου στούντιο.
1: Στο στούντιο είχα εγώ ένα στούντιο το οποίο το είχα δώσει στον Αντώνη, το είχα πουλήσει στον Αντώνη. Mm. Και εκεί ηχογραφήθηκε. Είναι κάτω από το σπίτι που μένω τώρα ακριβώς. Mm. Λοιπόν, σε αυτό το στούντιο, εκεί γράφτηκε το έπος αυτό, που πραγματικά σου λέω τα κομμάτια είναι το ένα καλύτερο από τα άλλα. Δηλαδή δεν είναι ένας δίσκος εκπληκτικός. Και τώρα που σώθηκε και είχα και εγώ την τιμή και την τύχη να το διαχειριστώ και να το φτιάξω, λέω τι κρίμα θα ήταν, και ευτυχώς δεν έγινε, να μείνει αυτό το υλικό στο σιρτάρι, φίλε.
0: Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι που είναι ένα από τα αγαπημένα μου, που λέγεται Hood. Ακούστε.

0: Έγινε βινήλιο λοιπόν.
1: Έγινε βινήλιο, ναι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά, μπορεί κάποιος να το πάρει και έχει πάρει. Και συλλεκτικά κομμάτια, είναι μόνο δηλαδή.
2: Προς το παρόν
0: βγήκαν
2: λοιπόν,
0: αρκετά ή βγήκαν κάποια απλά για.
1: Έχουν βγει μια αρχική παρτίδα, ναι. Η εταιρεία Discon τα έβγαλε, αλλά ήδη γίνονται ενάρπαστα. Δηλαδή τρέχει ο κόσμος και όποιος θέλει ισόκρατες.
0: Εγώ είδα το βινήλιο, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, φοβερό.
0: Και η αισθητική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι πραγματικά. Με συναρπάζει καταρχήν που υπάρχει βινήλιο.
1: Ναι.
0: Ως συλλέκτης βινιλίου, ξέρεις, έχω και την τρέλα.
1: Έχει και τρέλα, ναι. Ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση στα Σόκρατας και να μην γίνει βινίλιο, καταλαβαίνεις. Το πρώτο ήταν το βινίλιο, γιατί είναι και η ιστορία τέτοια του συγκροτήματος, είναι και ένα υλικό το οποίο βγαίνει, τι να σου πω τώρα, και τότε που ήταν να βγει, ήταν 30 χρόνια μετά τον τελευταίο τους δίσκο, το στουντιακό, φαντάσου τώρα πόσο είναι 40. Δηλαδή, είναι ένας δίσκος που πραγματικά είναι ιστορικός και είναι ο τελευταίος τους δίσκους, ο τελευταίος χορός, δυστυχώς, αλλά ελπίζουμε να last forever, να υπάρξει για πάντα, ναι. Και αυτό ήταν ο τίτλος που ήταν και η δικιά μου ιδέα, ομολογώ, ναι. Και το δέχτηκε η εταιρεία, γιατί είναι αυτό, είναι Σόκρατες.
0: Μα είναι ειδικά οι δύο, δηλαδή και ο Σπάθος και ο Αντώνης, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ξαναπαίξουν.
1: Δεν
0: υπάρχει. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Έχει σπάσει το καλούπι, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Τόνι, κοίταξε, ο Τόνι σε αυτό το δίσκο, επειδή είχα την τιμή να διαχειριστώ τη φωνή του, επιτέλους τον έβγαλε όπως πρέπει να βγει. Ωραία. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματική φωνή του Τόνι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στα live, που ήταν βασικά συγκρότημα που παίζαν ζωντανά αυτοί, ήταν εκπληκτικός. Mm. Και το ήξερα. Στους δίσκους, τους προηγούμενους που έχω ακούσει, η φωνή του έβγαινε, ήταν λίγο λιγότερη. Δεν υπήρχαν όλες οι αρμονικές, δεν υπήρχε όλο το εύρος της φωνής, αυτό το γκάζι, το ροκ γκάζι που έχει. Mm. Λοιπόν, σε αυτό το υλικό, γιατί το έχει τραγουδήσει και από ψυχής, με φοβερές ερμηνείες μέσα σε όλο, ακούμε κιόλας. Αλλά εγώ το περιποιήθηκα γιατί ο φίλος μου είναι φίλος μου. Δηλαδή είπα ή θα τον βγάλω ή θα μείνω εδώ μέσα στο στούντιο.
0: Και καλά έκανες.

0: πιστεύεις ότι είναι το, το πιο δημοφιλής, το πιο... το συγκρότημα που έχει κάνει τη μεγαλύτερη φασαρία σε όλη την Ευρώπη, η Σόκρατες, από ελληνικά συγκρότημα.
1: Κοίταξε, κοίταξε, είναι το κορυφαίο ελληνικό ροκ, progressive, είναι, είναι αυτό που λέμε προοδευτικό ροκ, ας πούμε, από την αρχή ήταν αυτή, που είναι μοναδική ταυτότητα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και θα μπορούσαν να είχαν κάνει, γιατί ξεκίνησε και έφτασε να, να κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα, υπογράψανε με μια πολύ μεγάλη δισκογραφική, τη Virgin, στο Λονδίνο, που δεν ξέρω αυτά τα γεγονότα, για 7 LP, για 7 δίσκους.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αυτά κάνουν καμιά φορά η μουσική παραγωγή. Ο μουσικός παραγωγός που, που ανέλαβε να διεκπαιρεώσει το δίσκο για λογαριασμό της εταιρείας, το όνομά του Vic Coppersmith, είναι παραγωγός που είχε κάνει πολλές επιτυχίες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, φίρμα, ας πούμε, ανέλαβε, έτσι γίνεται στο εξωτερικό, αναλαμβάνει ο μουσικός παραγωγός να φτιάξει το δίσκο, την αισθητική. Λοιπόν, και έκανε το αδιανόητο. Ενώ, ας πούμε, υπέγραψε του Σόκρατες, έπεισε το διευθυντή της εταιρείας να τους υπογράψει για 7 LP, μιλάμε για τεράστιο deal, επειδή ήταν το μετέχμιο της δεκαετίας του 70 προς το 80, δηλαδή ήταν 79-80, και άλλαζαν λίγο τα πράγματα όσον αφορά την pop όμως, όχι την το προοδευτικό rock, τους κούρεψε, τσόκοψε τα μαλλιά και, και το κυριότερο απ' όλα τους άλλαξε το μουσικό στυλ. Και από εκεί που ήταν αυτό που λέμε προοδευτικό ροκ.
0: Πώς δεν τους καρπάζωσε ο Άντωνης?
1: Κοίταξε, εκεί δεν δε σε παίρνει, δε γιατί σε παίρνει. Είσαι σε μια φάση που κάνεις ό,τι σου λέει η εταιρεία. Λοιπόν, τους κούρεψε τα μαλλιά, τους έκανε πιο pop, πιο light, και ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει και αδιανόητο για την εμπειρία του και για το μέγεθος του συγκεκριμένου παραγωγού. Το ξαναλέω, το όνομά του Vic Coppersmith, γιατί είχε κάνει μεγάλες επιτυχίες μέχρι τότε. Ήταν η απόλυτα λάθος κρίση.
0: Το απόλυτο λάθος.
1: Το απόλυτο λάθος. Ο δίσκος δεν πούλησε, γιατί εντάξει, ήταν άλλο ένα συγκρότημα που ξεκίναγε τα 80's. Δηλαδή, εκεί μιλάμε τώρα, αυτοί έχουν μια σφραγίδα και μια ταυτότητα η οποία είναι μοναδική.
0: Μα έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και πας και το χαλάς αυτό και τους κουρεύεις για να τους κάνεις όπως είναι όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, να μην την πω τη λέξη, ψεκία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, λακιαμά, το παποδανά.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, αυτό έγινε και θέλω να πω, έχασαν την ευκαιρία. Αλλιώς οι Σόκρατες. Δεν το διανοούμε. Είναι σίγουρο ότι θα έκαναν καριέρα στο συγκεκριμένο είδος, στο εξωτερικό.
0: Να πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε και σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Το πιο μεγάλο που έχεις ποιο είναι?
1: Τι, σε διάρκεια?
0: Σε διάρκεια.
1: Αυτό είναι μικρό.
0: Να μην πάμε σε αυτό λοιπόν.
1: Αυτό είναι, αλλά θέλω να το πάμε, να σου πω γιατί.
0: Να το πάμε.
1: Λέγεται Nobody Home. Είναι ένα κομμάτι που είναι σπαρχτικό, που το έχει γράψει ο Τόνι. Και όταν το έβαλα να ακούσει το δίσκο, και από μέσα φοράγα μαύρα γυαλιά για να μην κλαίω. Το λέω αυτό συγκεκριμένα, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Γιατί είναι απίστευτη η συγκίνησή μου όταν το έβαλε. Ήταν απίστευτη η συγκίνησή μου. Κάποια κομμάτια, αργότερα θα σας πω πια, τα είχαν παίξει και ζωντανά και αυτά τα ψιλοθυμότανε. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν το θυμόταν καθόλου. Αλλά όταν το άκουσε, μου λέει: ωραίο αυτό. Του λέω: το θυμάσαι? Μου λέει: όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και εγώ το είχα προγραμματίσει να είναι στη θέση 7 στη σειρά. Και του λέω, εντάξει ρε μάγκα, του λέω, θα το βάλω 3. Γι' αυτό, ας ακούσουμε Nobody
0: Home. Θα ακούσουμε το 3.

0: 104,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Επιστρέψαμε, γυρίσαμε, είμαστε εδώ με τον Κώστα Μπίγαλη για την παρουσίαση του δίσκου που επιμελήθηκε και που την ακούμε όχι όλοι σήμερα, αλλά πώς το είπες?
6: Σοκράτης Last Forever.
5: Ναι, χαιρετισμούς από το Φακανά έχεις.
6: Ναι, ναι, καλά Τζόρτζ, καλά το παλικάρι. Φοβερός
5: λοιπόν,
6: μουσικός.
5: Φοβερός. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια. Σας συνιστώ να πάτε στο δισκοπωλείο και να τον πάρετε το δίσκο. Είναι εξαιρετικός.
6: Είναι, δεν υπάρχει.
5: Είναι πάρα πολύ καλός και τον ήχο τον ακούτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι Σόκρατες Drag the Conium.
6: Εννοείται.
5: Απολύτως. Με Σπάθα, με Τουρκογιώργη και με τον Έτερο. Που ήταν σε αυτή
6: ο Μάκης ο Γιούλης.
5: Ο Μάκης ο Γιούλης.
6: Και με τον Μάκη ο Γιούλης στα drums. Ναι.
5: Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα βρεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια για τελείωτη διασκέδαση, αλλά και για μια γωνιά γεμάτη γεύσης για να μην μείνεις νηστικός. Νέα πάστα corner για τους λάτρεις της μακαρονάδας και όχι μόνο. Απολαύστε την κοιτώντας την απέραντη θέα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 5 το πρωί. Τι θα ακούσουμε?
6: Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Αντώνης και ο αείμνηστος ο Σπάθας είναι παιδιά του Πειραιά. Έτσι.
5: Ναι.
6: Είναι
5: κολόγαυρο.
6: Προφητηλίας.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς.
6: Συμμαθητές
5: πόσες...
6: στο ίδιο θρανείο. Έτσι από
5: πόσες
6: μικρή.
5: Πόσες φορές με έπαιρνε τηλέφωνο. Το τελευταίο διάστημα δεν με πολύ παίρνει. Και μου λέει τι θα κάνουμε στο μπάσκετ. Είχε τρέλα με τον μπάσκετ.
6: Ναι.
5: Μεγάλη τρέλα. Πώς θα πάμε και τα λοιπά. Και ναι, η εποχή ξανθού και πιο μετά και τα λοιπά.
6: Ήταν έχει κάνει τρελός. Και ύπνο για την ομάδα. Εντάξει, είναι εντάξει, χρόνια.
5: Κολόγαυρο το λέω.
6: Ναι. Ένας Ολυμπιακός, αλλά πρόσεξε, Ολυμπιακός, ωραίος Ολυμπιακός. Δηλαδή, πραγματικά αγαπούσε την ομάδα, αλλά επειδή είναι ένα παιδί με μεγάλη ποιότητα, mm-hmm. ποτέ δεν ήταν ακραίος ο Τόνι. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Αγαπούσε την ομάδα γιατί είναι Πειραιώτης γέννημα θρέμα. Σου λέω προφητηλίας. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό εντάξει, ο Πειραιάς ας πάει, ας μην ήταν και σοκρατιακοί. Να πάνε να πάρουν.
5: Ο Φαγκαντάς μεγάλωσε με τους Σόκρατες.
6: Ναι, βέβαια. Μα κι εγώ. Μα κι εγώ. Κι εγώ. Έτσι, είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι απίστευτα μοναδικό σαν ταυτότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μπάμπη. Δηλαδή να μπαίνει ένα συγκρότημα να παίζει και να λες Σόκρατες κατευθείαν. Ήταν λόγω αυτών των προσωπικότητων των δύο φοβερών αυτών περιπτώσεων που ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης

0: τελικά έχουμε σπουδαίους μουσικούς, σπουδαίους ανθρώπους στη μουσική.
1: Και στην τέχνη γενικότερα. Η Ελλάδα από τέχνη πάει καλά.
0: Να έρθεις την Παρασκευή να ακούσεις τον Φακανά με το συγκρότημά του. Θα κάνουν μια συναυλία εδώ δίπλα στο Φακανά.
1: Την Παρασκευή το βράδυ δουλεύω, φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αλλιώς στην επόμενη φορά βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ο Φακανάς είναι γνωστή ιστορία. Ένας απίστευτος και έχει προσφέρει και στη μουσική, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει βιβλία, έχει δώσει τα φώτα του. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έτυχε τότε στα ξεκινήματά του έτσι να παίξουμε μαζί, ας πούμε, και στην μπάντα που είχα. Είναι ένας εκπληκτικός μουσικός και ένα πάρα πολύ καλό παιδί και δεν με εξέπληξε η μεγάλη πορεία
0: και
1: που είχε.
0: Και μεγάλος δάσκαλος.
1: Και μεγάλος δάσκαλος, γι' αυτό και πρέπει να τον ευχαριστούμε όλοι, γιατί κατάφερε και πέρασε πολύ δύσκολα πράγματα, γιατί η jazz μουσική δεν είναι εύκολη.
0: Όχι.
1: Αλλά μέσα από τα βιβλία του Φακανά γίνεται εύκολη.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε, τι θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε. Εύκολη.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Τι θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε.

0: Ένας φίλος μουσικός ρωτάει αν έχεις κάνει, αν έχεις πειράξει στην ενορχήστρωση πράγματα.
1: Όχι, εννοείται.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα απολύτως. Και επειδή υπήρχαν κάποιες σκέψεις μετά, να διάφοροι προτείνανε, ξέρω εγώ, από δική τους πρωτοβουλία, ξέρεις, και πρόσωπα συγγενικά κτλ. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, όποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο, πάρτε το υλικό και πηγαίνετε, κάντε το δικό σας. Εγώ σε αυτή την ιστορία θα μιξάρω και θα χρησιμοποιήσω μόνο ό,τι έπαιξαν αυτοί. Και πραγματικά ήταν ένας δίσκος ο οποίος δεν είχε ολοκληρωθεί, αλλά είχε ολοκληρωθεί σε ένα βαθμό που μπόρεσα εγώ να απλά να. Πώς να πω, παίρνεις τα συστατικά και μαγειρεύεις, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που βγήκε όμως είναι τα συστατικά των αυτονών.
0: Είναι Σόκρατες.
1: Αυτοί έκαναν την ενορχήστρωση. Αυτοί έκαναν την παραγωγή, εγώ έκανα, το τονίζω, μόνο τη μίξη. Αλλά βέβαια μπήκα στο μυαλό των Σόκρατες. Δηλαδή έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί ο ένας είναι εκεί που είναι, στον παράδεισο των mm-hmm. μουσικών, και ο άλλος είναι εδώ και 13 χρόνια στα πίτς. Λοιπόν, έπρεπε να μπω στο μυαλό τους πώς θα το τελείωναν αυτό εκείνοι. Και πιστεύω ότι κάτι πέτυχα, γιατί είμαι κοντά. Δηλαδή, είδες τι μου λες τώρα, είναι Σόκρατες. Δεν, απαντάω στο φίλο λοιπόν, δεν μπήκε τίποτα, είναι ακριβώς ότι έπαιξαν αυτοί. Εγώ απλά χρησιμοποίησα τα εκπληκτικά παίξηματα και αυτό που λέμε η μαγεία των Σόκρατες.
0: Είναι Σόκρατες δηλαδή, αυτό που εισπράττω εγώ, που αυτό με πάει.

0: κατευθείαν Σόκρατες. Δηλαδή είναι πραγματικά και το πρώτο που ξέρεις είναι λίγο πιο...
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω ότι θα παιχτεί καταρχήν. Και δεν εννοώ να παιχτεί στα ραδιόφωνα και δεξιά και αριστερά. Θα παιχτεί, θα το πάρουν οι πιτσιρικάδες και θα το σκίσουν.
1: Μπαμπή, πίστεψέ με, εγώ επειδή το καταλαβαίνεις, για να μην ξέρεις, το στούντιο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία τεχνική, mm-hmm. τα ακούσα αυτά τα κομμάτια εκατοντάδες φορές. Mm-hmm. Και όχι ολόκληρα που θα ακούμε σχεδόν. Κομμάτι-κομμάτι, ξανά, πίσω, ξανά. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα έχω φάει στη μάπα. Mm-hmm. Σε πληροφορώ τώρα που έχω βάλει τα ακουστικά και το λέω αυτό να τα ακούσει ο κόσμος. Τι βρίσκω. Και έχω ακούσει τι μουσική, είμαι και εγώ 40 χρόνια. Δεν υπάρχει το υλικό αυτό, όσο τα ακούς τόσο σ' αρέσει. Έχει νικήσει το χρόνο, νικήσει την επανάληψη. Συνιστώ να πάνε να τον πάρουν το δίσκο, ακόμα και μικρότερα παιδιά και μικρότερες ηλικίες, να καταλάβουν τι σημαίνει πραγματικά ροκ. Αυτό είναι. Αυτό που παίζουν αυτοί. Με ταυτότητα, μία μαγεία, πολλές πληροφορίες, γι' αυτό πρέπει να τα ακούσεις αρκετές φορές, αλλά ακούγοντάς το, ανακαλύπτεις, λες, όπα, και αυτό καλό. Και αυτό καλό. Και στο τέλος δεν πετάς κομμάτι. Είναι ένας δίσκος εκπληκτικός συνολικά.
0: Τι θα ακούσουμε?
1: No Prisoners.

0: Ένα και ένα.
1: Αυτό είναι θεατρικό κιόλας. Είναι θεατρικότητα το τραγούδι. Αυτό δεν είναι απλά κουπλέ, ρεφρέν και τέτοια. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια πολυπλοκότητα, Μπάμπη, αλλά είναι μια πολυπλοκότητα η οποία έχει να κάνει με αισθητική. Δηλαδή είναι Σόκρατες. Αυτό το κομμάτι ειδικά είναι 100%.
2: 100%
1: τα ακούς. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τα ακούς και είναι μοναδικό. Λες τώρα εδώ τι άκουσα. Και πραγματικά είναι από τα κομμάτια αυτό, ειδικά που τα ανακαλύπτεις καιρό. Λες, όπα, τι άκουσα. Δηλαδή μπαίνει μέσα σου. Καταλαβαίνεις. Και όλα τα κομμάτια μέχρι το τέλος. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω, γιατί σου λέω τα έφτιαξα και θα έπρεπε κανονικά να τα έχω βαρεθεί. Δεν τα βαριέμαι ακόμα. Πέρα από την αγάπη μου για τους Σόκρατες και τον Τόνι. Είναι. Γουστάρω να τα ακούω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο για αυτούς που θα πάνε να τον πάρουν το δίσκο, θα τον ανακαλύπτουν για καιρό. Αξίζει τα λεφτά τους.
0: Εμείς δυστυχώς άλλο ένα μπορούμε να σας παίξουμε, αλλά σας υποσχόμαστε ότι στη διάρκεια μας εδώ και όσο
1: το shake it.
0: Θα το βάλουμε στο ρεπερτόριό μας, διότι όχι μόνο αξίζει, είναι ένα πραγματικά πολύ στοιχείο πολιτισμού, θα λέγα εγώ.
1: Εντάξει, Σόκρατες είπαμε, είναι πραγματικά, ίσως, όχι ίσως, είναι το κορυφαίο ελληνικό ροκ συγκρότημα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει, δηλαδή δεν, και δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι παρόμοιο, διότι η προσωπικότητα.
0: Μακάρι να βγει.
1: Μακάρι, αλλά εγώ, δηλαδή, εγώ
0: πολύ
1: θεωρώ.
0: Πολύ σπουδαία βήματα έχουν κάνει οι Βίκοι, οι Βίλατζερ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο.
1: Αλλά ναι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι μια ταυτότητα που προέκυψε από τους δύο αυτούς ανθρώπους. Πώς συναντήθηκε, ξέρω εγώ, ο Λένον με τον Μακάρνι και βγήκαν αυτά, δεν ξαναβγαίνουν. Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών, και το λέω γιατί είναι άλλο είδος μουσικής, αλλά η συνάντηση του Αντώνη του Τουρκογιώργη από παιδιά που ήταν με το Σπάθα είχαν αποτέλεσμα αυτή την ταυτότητα, η οποία είναι μοναδική, έσπασε το καλούπι.
0: Εντάξει,
1: το Shake It το διαλέγω τώρα, εγώ το διάλεξα γιατί μου είπε ακόμα ένα, γιατί έχει στην αρχή ένα πολύ ωραίο ροκ ταξίμι του Σπάθα.
0: Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μπίγαλη που ήταν μαζί μας και μας έφερε πιο κοντά σε αυτό το δίσκο των Σόκρατες. Άλλωστε το δικαιούται, διότι ήταν μέρος του θέματος, μέρος της κατασκευής του, από το πρωτότυπο υλικό που του εμπιστεύτηκε η γυναίκα του Αντώνη του
1: Κωνσταντίνου. Η ηρωίδα Ελληνά, η οποία είναι κοντά του όλα αυτά τα χρόνια, έτσι να το πω και αυτό, είναι πραγματικά κοντά του, είναι μια γυναίκα πραγματικά άξια να είναι δίπλα στον Αντώνη, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι όταν έρχονται τα δύσκολα, να το πω έτσι λαϊκά, την κάνουνε ακριβώς. Κάνουν. Λοιπόν, όχι μόνο την έκανε, αλλά είναι εκεί, αγωνίστηκε, Για να έχει ο Αντώνης έστω με αυτά τα δεδομένα της υγείας αυτή τη στιγμή την καλύτερη δυνατή ζωή.
0: Λέξε.
1: Και προσπαθούμε, και κάποιοι φίλοι, κάποιοι τον ξέχασαν, να το πω και αυτό, αλλά δεν πειράζει, οι φίλοι φαίνονται σε αυτές τις στιγμές. Και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν ενδιαφερθεί και προς τιμήν τους. Και επίσης και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι στη διαδικασία του δίσκου, όταν τα αυτιά πια είχαν τελείως κορεστεί και δεν άκουγα τίποτα, ήταν μαζί μου στο στούντιο σε αρκετές περιπτώσεις μίξεων η Μαριάννα Ευστρατίου, είναι τραγουδίστρια γνωστή, φίλη μου πάρα πολλά χρόνια και σπουδαία μουσικός και σπουδαία αυτιά, και όταν ήρθε η ώρα η δύσκολη που δεν άκουγα τίποτα, με βοήθησε η Μαριάννα και τελείωσα τα κομμάτια, και το αναφέρω αυτό και την ευγνωμονώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για Μαριάννα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Μπίγαλη για δύο πράγματα. Πρώτον, διότι επιμελήθηκε αυτού του σπουδαίου δίσκου, και δεύτερον, διότι επιμελήθηκε πολλά χρόνια να είναι δίπλα στον Αντώνη και να του σταθεί όπως στέκονται οι φίλοι στις δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστώ και για τα δύο.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ο Αντώνης είναι αδερφός και δεν υπήρχε να κάνω κάτι άλλο, αλλά το να διαχειριστώ αυτό το υλικό και να προκύψει αυτός ο δίσκος ήταν για μένα μεγάλη τιμή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Παναθηναϊκός έπαιξε στο Παναθηναϊκό, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Πραγματικά λυπάμαι, λέει, πολύ για τον Νίκο από Ανάκασα. Να είναι γερός να το θυμάται, όλες τις όμορφες στιγμές με το σκυλάκι του, όσοι έχουμε στη ζωή μας αυτές τις όμορφες ψυχές, νιώθουμε ότι περνάει ο Νίκος τώρα. Λέω Τζόρνταν.
1: Κάτσε πάνω σε τέτοιο.
0: Την ώρα μπήκε σπίτι, ναι.
1: Μέρα τη χαρά, α πούμε.
0: Ναι, ναι, και τη μέρα τη χαρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στη συμπάθειά μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γιάννη Ολυμπιακός, μια αντικειμενικό. Είμαστε Βαλκάνοι και αγαπάμε ακόμα περισσότερο τη Βουλγαρία από το Σάββατο το βράδυ, λέει ο Γιάννης. Επίσης, επειδή κάποιοι λέει δεν θα καταλάβουν, λέει, το κλάμα του φίλου, δεν έχω να πω. Ο σκύλος ειδικά είναι πιο ιδιωτελής αγάπη μετά από αυτό τη μάνα και είναι μια ψυχή που σε βοηθάει να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Συμπαράστασή μου στο φίλο. Έχω χάσει σκύλο και ξέρω πώς είναι, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πασών των Ρωσιών πάνω. Το γεγονός της μέρας χθες ήταν η νίκη της αδιάφορης Νιούκαστλ με 3-1 επί της West Ham. Η ομάδα της καρδιάς μας θέλει μόνο ένα βαθμό σε δύο μάτς για να τελειώσει μια χρονιά εφιάλτης. Α, Γιώργο, είσαι δικός μου. Είσαι δικός μου, Γιώργο. Ναι, σαλαφρώσαμε. Σαλαφρώσαμε. Σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Λοιπόν, και πάμε στον κόσμο. Περιμένει 2-195-79-283-4 και 5 οι γραμμές. Πριν πάμε στον κόσμο, όμως, να πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φύγαμε πάνω, πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Έλα, Τζορδανάκο.
1: Καλώς τον, παιδιά.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, λίγο θα μιλήσω, γιατί με επηρέασε αυτό με τον Νίκο.
0: Α, με το σκύλο.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά όσοι ασχολούμαστε, όχι ότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν τα αγαπάει τα ζώα, απλά όταν το έχεις μέσα στο σπίτι, γίνεται μέλος της οικογένειας και είναι πολύ βαρύ. Και όταν περνάνε τα χρόνια και δένεσαι, γιατί πραγματικά, επειδή και εγώ έχω σκύλο και γάτα, αλλά πιο πολύ με το σκύλο ασχολούμαι στο σπίτι, πραγματικά, παιδιά, η αγάπη που παίρνεις από τα ζώα αυτά δεν υπάρχει. Δηλαδή, σκέψου πρωί, μεσημέρι, βράδυ ότι θα χάσω το χρόνο το δικό μου όπως και τώρα για να τακτοποιήσω πρώτα τα ζώα και μετά εμένα. Γίνεται μέλος της οικογένειας. Νίκο, κράτα τις όμορφες στιγμές πραγματικά, όλες τις αναμνήσεις που έχεις με το σκυλάκο. Βάλτε σε εκεί στο σκληρό σου δίσκο και κουράγιο, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Τώρα ακούγεται πολύ βαρύ, γιατί υπάρχει και αντίθετη μεριά που εξισώνει κάποια πράγματα και δεν μπορώ να το καταλάβω, ποτέ μου δεν το κατάλαβα. Απλά από μικρό παιδί είχα την τύχη με τους γονείς μου να έχουν περάσει οτιδήποτε είδος ζώο υπάρχει για να είναι κατοικήσιμο, έτσι, κατοικίδιο μου στο σπίτι. Είχαμε την άμεση επαφή με το αποκορύφωμα που είχε ο παππούς μου, ακόμα το θυμάμαι, κατσικάκια. Δηλαδή εμένα το πρώτο μου κατοικίδιο ήταν κατσικάκι. Μιλάμε για, είμαι και στο χωριό, είμαι από επαρχία και έχω την ευλογία αυτή με κατσίκες, κότες, τώρα τελευταία είχα φίλο ένα γάιδαρο. Ό,τι θες.
0: Ωραία είναι η γάιδαρη.
2: Ένα σύγχρονος Νόε. Ναι, ναι, μα τα αγαπάω πάρα πολύ. Γι' αυτό, Νικόλα μου, κράτα τις όμορφες στιγμές και προχωράμε. Συνυπογράφω τώρα για να φύγω από το βαρύ κλίμα με το φίλο για Βουλγαρία. Συνυπογράφω με δύο πόδια και δύο χέρια.
0: Τι σου άρεσε στο κομμάτι?
2: Το κομμάτι είναι, παιδί μου, την κινησιολογία της τραγουδίστριας.
0: Αχ, Παναγία.
2: Ναι, ναι, αυτό το κάνω και εγώ τώρα που να με δεις, έτσι. Τελείως καταστροφή. Ακριβώς το αντίθετο. Όχι, ήταν εγώ μόλις βγήκε. Γιατί στα κλεφτά έβλεπα τη Eurovision. Μόλις βγήκε η κοπελίτσα, λέω, είναι πολύ δυνατό. Έχει όλο το πακέτο.
0: Άλλο είπες, αλλά δεν λέγεται στον αέρα. Ναι, εντάξει. Ναι, okay.
2: Πάντως και διαγωνιστικά, ρε παιδί μου, να το πούμε τραγουδιστικά, να το πούμε πώς θα το πούμε τώρα. Και να μην ξεχνάμε ότι είχαμε και ελληνική συμμετοχή στο αυτό. Δηλαδή είναι.
1: Η μουσική είναι γραμμένη από Έλληνα.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ γνωστός.
1: Και η Βικτώρια Χαλκίτη έκανε φωνητικά.
2: Ναι, κοίταξε να δεις το δικό μας. Ήταν δύσκολο πάνω, γιατί η αλήθεια να λέγεται τώρα και της Αυστραλίας και και Δανία, Φιλανδία ήταν καλά τα τραγούδια.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε τη Φιλανδία τόσο πολύ που να πεις ότι ήταν για πρώτο.
2: Εδώ, ρε φίλε, πήρε υψηλή θέση Μάλτα. Το αποκορύφωμα όμως ήταν όλα. Διάρρυξα ένα γέλιο.
1: Ήταν, ρε παιδί μου, αυτό ήταν, είχε το ρομάντζο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Χτυπάει
0: άλλο. Τα ξέρετε όμως, μπαγάστε στα κομμάτια. Βλέπω, τα ξέρετε. Πάνω και εσείς με τα έχεις τα ακούσει. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
1: Μπορείτε την ψηφοφορία, μην την είδαμε, γιατί κοιμηθήκαμε.
0: Παρακαλώ, κύριε Τζόρνταν.
2: Είστε offside. Εσείς που ήσασταν και την Τζέι, έπρεπε να τα γνωρίζετε.
0: Εντάξει, δεν έχω τόσο τρέλα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
2: Κοίταξε, το μεγάλο το θέμα ήταν πες σε επιτροπές, εκεί έγινε το μαγείρεμα.
0: Νομίζω ότι πάντα εκεί γίνεται το μαγείρεμα.
2: Αλλά πάντα εκεί για να το κλείσω και να προχωρήσω και παρακάτω, θα πω ότι πραγματικά πέρυσι, σε ποιότητα, σε όλο παρουσία, με το τραγούδι, συγκίνηση και όλο αυτό που μετέφερε το κορίτσι μας, ήταν λίγο η έκτη θέση για μένα. Mm. Δηλαδή αν είχαμε μια ευκαιρία ήταν πέρυσι.
0: Να.
2: Τώρα στα αγωνιστικά προχωράμε, άντε με το καλό κύριε Γιάννη να φέρεις το ΣΕΜΠΑ. Άσε τώρα, ούτε ρεμπρόφ, ούτε τέτοια, δεν θέλω να ακούω. ΣΕΜΠΑ λέτο, είναι εδώ το παιδί δικό μας, να πλαισιώσει τα υπόλοιπα παιδιά, να πάει ομάδα τρένο. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω να ακούς, ο γραφικός από τη Ρόδο.
0: Ναι, θα το μεταφέρουν. Έγινε, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μου και παιδιά, είπαμε έτσι, υγεία, υγεία, γιατί βλέπετε, χάνουμε κόσμο. Και δυστυχώς χάσαμε και εδώ δύο μάνα και κόρη, έτσι.
0: Σε τροχείο χτες.
2: Για έναν ασυνείδητο, ένα βλάκα, με συγχωρείς, που πήγαινε με τα χίλια.
0: Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, γεια σου, φίλε. Παιδιά στον δρόμο. Να είστε
0: καλά, παλαιά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, Μιχαλήση.
3: Αρχίζω. Θα ανέβω σε μια μπανανιά και θα τρώω μόνο μπανάνες αφιερωμένες στην Eurovision και στον πάνω που δεν μου το έχει βάλει ποτέ να τα ακούσω. Να τα ακούσετε και εσείς, να ακούσετε τα λόγια. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, πολύ ενημερωμένους θα βλέπουμε την Eurovision και αυτό με ανησυχεί. Εντάξει, καλό θα είναι λοιπόν.
0: Όχι όλοι. Όχι όλοι.
3: Όχι όλοι,
0: μην με παίρνει μπαλά.
3: Κάνει τον αριστεριστή, κατάλαβε και ακούει Eurovision.
1: Τι πάει να πει.
0: Άκου, τώρα έχει έρθει μήνυμα. Λέει να αυτοκαλεστεί απόψε Ρήνο στο Fight Club να κάνει την ανάλυση τη Βουλγαρία.
3: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως. Τα κομμάτια που εμείς συνήθως γουστάρουμε πάνε στις τελευταίες θέσεις και σε αυτή την περίπτωση ήταν ένας Λιθουανός ο οποίος είχε μια φωνάρα.
0: Λιθουανία είναι μόνο για μπάσκετ.
1: Μια φωνάρα.
0: Για μπάσκετ είναι.
3: Και βγήκε
1: 17ο. Ναι, τρίποντο. Αχ, τριποντάκια. Βγήκε 17ο. Αλλά εντάξει, δεν περιμένει.
0: Σημασία έχει συμμετοχή.
1: Να εκτιμηθεί, ας πούμε.
0: Έλα, Μιχάλη, έλα, μην το τραβάμε άλλο με την Eurovision. Φτάνει, πολύ μίλησαμε. Έλα τώρα.
3: Τελείω.
0: Εγώ μιλάω τώρα, πλάκα μου κάνει. Ο μόνο που δεν μιλάμε εδώ. Πάμε. Προχώρα.
3: Λοιπόν, να μείνει ο Αταμάς από αυτήν. Εγώ, σαν Ολυμπιακό, θέλω να μείνει ο Αταμάς.
0: Και εγώ στη θέση σου αυτό θα ήθελα. Και εγώ στη θέση σου αυτό θα έλεγα.
3: Και ο Μπενίτε να μείνει. Έτσι, να μείνουν αυτοί στον
0: Παναθηναϊκό. Πάλι με τον Παναθηναϊκό ασχολείσαι. Πάλι με τον Παναθηναϊκό ασχολείσαι.

0: Το λέω αυτό γιατί κάποια site χθες και κάποιοι φίλοι Ολυμπιακοί λέγανε φέρνουν την καταστροφή, έτσι. Με ψυχραιμία νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος θέλει και σαν επιχειρηματίας και σαν οπαδός του Ολυμπιακού να δει τον Ολυμπιακό να ξανακατακτά το πρωτάθλημα και νομίζω τελικά όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους και λίγο περισσότερο μυαλό σε εμάς και σε όλους εμάς που έχουμε οικογένεια.
1: Έγινε, Νικολάκη, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Ήθελα να κάνω μια ειδική φορά στο χθεσινό παιχνίδι του ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για αυτό που συνέβη.
1: Πιο απ' όλα. Με τα επεισόδια που έγιναν πριν.
2: Είναι τρομακτικό τώρα αυτό να συμβαίνει τώρα σε μάτς φιέστας. Να βαράνε τώρα γυναικόπαιδα και έχω δει βίντεο που υπάρχουν συγκεκριμένοι ματατζίδες που έχουν κάνει το ίδιο σε μάτς Παναθηναϊκού. Και είναι τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή είναι ντροπή.
1: Ναι.
2: Μετά κατά τα άλλα στο μάτς, εντάξει, είδαμε ένα μάτς πολύ... Ήξερες, το περίμενες δηλαδή ότι ήταν τέτοιου τύπου παιχνίδι. Για τους Παναθηναϊκούς ήθελα να ρωτήσω. Αν είναι ok με τον Παναθηναϊκό φέτος, αυτό που παρουσίασε στα play-off. Ήταμε κάτω τα χέρια με τον Ολυμπιακό, νίκη με τον ΠΑΟΚ να χαρίζει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Φάνηκε λίγο περίεργο. Εγώ αυτό έχω.
1: Άρα βγήκε κάποιος αδικημένος, δηλαδή από τους άλλους τρεις, δηλαδή ο Παναθηναϊκός προσπάθησε.
2: Αδικημένος όχι, αλλά
1: είναι η ΑΕΚ αδικημένη.
2: Θεωρώ από την εικόνα του Παναθηναϊκού ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι ήταν σκεμμένο, αλλά λέω.
1: Και δεν μου λες, αρχηγέ, άμα τα βάλουμε στη σούμα, νομίζω ότι. Γιατί η ΑΕΚ τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ φέτος. Στην κανονική διάρκεια το ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός έκοψε 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και κανέναν από την ΑΕΚ.
2: Δεν αντιλέγω, Παναθηναϊκός.
1: Τότε γιατί, δηλαδή, είναι η ίδια ανάγνωση ανάποδα. Δηλαδή, μπορεί να σου πει και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην κανονική περίοδο ότι βοήθησε στην ΑΕΚ. Ενώ εμένα, στο ένα με νίκησες και στο άλλο πήρες σοπαλία. Και γιατί να μιλήσουμε για τα play-off και να μιλήσουμε για την κανονική διάρκεια. Ρωτάω εγώ, ήρεμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο από αυτό που λες, γι' αυτό και σου απαντάω με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι, εγώ σου λέω ένα γεγονός.
1: Ναι.
2: Τι έγινε δηλαδή στα play-off.
1: Ναι.
2: Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν έκανα κάποια.
1: Τι έγινε στα play-off. Στο play-off ο Παναθηναϊκός ήταν μια κάκιστη ομάδα που με εξαίρεση το χθεσινό παιχνίδι, για να καταλάβεις πόσο κακό ήταν ο Παναθηναϊκός στα play-off, έχει φτάσει σε παιχνίδι να μην κάνει καμία τελική στην εστία. Και χθες με τον ΠΑΟΚ, όπου νομίζω ότι περισσότερο ήταν στο μυαλό του ότι είναι τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο και στο ημίχρονο τα ακούσανε, βγήκανε και κάναν σε ένα δεύτερο ημίχρονο. Τις περισσότερες τελικές από όσους είχαν κάνει στα προηγούμενα 5 παιχνίδια. Έχει κάνει πολύ άσχημα play-off ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Πάρα πολύ άσχημα. Τώρα, στη σούμα, στο ταμείο, ένα βαθμό εδώ παραπάνω, ένα βαθμό παραπάνω εκεί, αλλά δεν ισχύει, φίλε, αυτό που λες. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Έτσι.
2: Εγώ πάντως, αν ήμουν ο παδός του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν. Δηλαδή, να δίνω τη δεύτερη θέση στο.
1: Γιατί είναι αδός, γιατί ποιος δίνει σε ποιον, ρε φίλε. Εσένα το πρωτάθλημα το έδωσε κάποιος.
2: Φίλε, όχι,
1: το έδωσε εσένα το πρωτάθλημα κάποιος.
2: Εγώ το κέρδισα άξια.
1: Ενώ οι άλλοι δεν κέρδισαν άξια.
2: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά...
1: ξέρω εγώ τώρα, το πας από εδώ, το πας από εκεί. Προσπαθώ να φορτώσει τώρα μια λέζα, ας πούμε, πάνω στην ιστορία, η οποία σου λέω ότι δεν ισχύει. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί σε ακούω ότι δεν είσαι κανένα παιδάκι, ότι γενικώς ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που κάνει τέτοια πράγματα διαχρονικά. Διαχρονικά. Έτσι. Νομίζω ότι το ξέρεις αυτό. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
2: Αυτή την καραμέλα των φιλάθλων του Ολυμπιακού για το 48-14.
1: Τι να μην ξεχάσεις.
2: Έχει κουράσει πλέον με τα...
1: με τα πρωταθλήματα. Εντάξει,
2: ναι. Ναι. Ενώ έχουν βγει παράγοντες του Ολυμπιακού και έχουν πει πως έχουν έρθει αυτά τα πρωταθλήματα.
1: Μπάς περιπτώσει. Νομίζω ότι τώρα σε μια μέρα χαράς για σένα τώρα το να στέκεσαι σε τέτοια πράγματα και για τις δύο πλευρές. Μπάς περιπτώσει. Κανένα θέμα. Γνώμη σου είναι. Σεβαστή.
2: Ευχαριστώ πολύ,
1: Βαγγέλη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια, γεια, γεια. Αυτά. Τελειώσαμε από γραμμές. Έχει πάει και 29. Να διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή να σου ΑΕΚ Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚ G, που μου στέλνει εδώ φωτογραφίες από βιολιά και τέτοια. Ναι, τα είδα και εγώ, παιδιά, με στεναχωριέστε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Όταν είσαι και δαιμόνος ενός κατοικιδίου και όχι ιδιοκτήτης, η αντίδραση στην απώλεια είναι αυτή ακριβώς όπως του φίλου Ανδρέας. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Τέλος και αυτή η χρονιά πάμε για την επόμενη με καλύτερο σχεδιασμό για την ομάδα και επιτέλους να κάνουμε μεταγραφές που να βγουν. Πάντως, Βαγγέλη, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι ομάδες μας όλες τις χρονιές στα play-off δεν δίνουν παιχνίδια για να κρίνουν βαθμολογίες. Τελικά τα παίζουν στα ίσια και είναι πολύ ωραίο αυτό, λέει ο φίλος Ραλής. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Και έχει το Σούπερμαν και λέει έξω από το τηλεφωνικό θάλαμο. Τώρα με τα κινητά που καταργήθηκαν οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, εγώ που θάλασσα.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ μας, αλλά πιο πολλά συγχαρητήρια στον τεράστιο Λάζαρο Ρότα για τις δηλώσεις του και πέρα από το αθλητικό κομμάτι για τα δύο κορίτσια που χάθηκαν. Ναι, Βασίλη, έχει αναφερθεί πολλά και από το ξεκίνημα της εκπομπής ο Ρότα γι' αυτό. Έχει συζητηθεί η δήλωσή του και πάντα με θετική έτσι, τοποθέτηση από όλο τον κόσμο. Μπράβο του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, αν έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
11: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
12: Ναι.
11: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε

0: 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες.
3: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
4: Ιδού. Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
2: Πουλάνε Μητροπολίτες.
5: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις δύο πατέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
6: Τι κολλάρα έβαλε ο...
7: Στους μπαίνεις του 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
8: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις...
9: Α, ανατριχιάσαμε.
8: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
9: Ο Κωστάκης.
10: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
11: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
12: Πιέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
11: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
13: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
14: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
15: Νικολάκη!
14: Η οικογένειά του
13: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ συγγνώμη, ωραίο αυτό που είπες,
14: συγγνώμη,
13: φίλε,
14: συγγνώμη,
13: ήταν λίγο
14: μακάβριο. Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
13: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
14: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
9: Ανατριχιάσαμε.
12: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

Μπράβο Παναγιώτη. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους καινούριους που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα στο πρωινό της Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026. Και πριν πάω σε οτιδήποτε, θα σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο.

εβδομάδα στέλνει ο Στελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Τι παιχνίδι δάρα έγινε χθες. Τι ένταση και οι δύο ομάδες το πάλεψαν όσο μπορούσαν. Μιλάω για τον μπάσκετ φυσικά και το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο με τον Άρη. Στο τέλος να παίρνει το ροζ φυλαγόνα. Πάμε για Game 3 στα Ανολιώσια και από εκεί θα κρυφθούν όλα. Ξεχώρισαν Brian Jones και Νουά για Άρη και Χαραλαμπόπουλος που έκανε ρεκόρ καριέρας για την ΑΕΚ. Καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω σε όλους από Γεωργόπουλος. Τρανσφερ. Πρώτη φορά παρακαλάγαμε η Παναθηναϊκή να τελειώσει αυτή η χρονιά. Λάθος όλα από την αρχή μέχρι τέλος. Ελπίζουμε σε μια πιο δημιουργική χρονιά με πιο καλές επιλογές, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ψηφίζαμε καλύτερα την πιο ωραία γυναίκα στο Eurovision, λέω εγώ. Η Κύπρος θα κέρδιζε περίπατο. Τι κόριτσα ήταν αυτός, αυτή η Αντιγόνη, ρε παιδιά. Ο Μπενίτεθ λέει, έφυγε, ρωτάει ο Αλέξανδρο. Να μην κάνουμε το λάθος και να πάρουμε τον Αλμέιδα. Χρειάζεται προσεκτική επιλογή. Για μένα αυτή τη στιγμή ο μόνος που κάνει και μας ταιριάζει είναι ο Λέτο. Γνωρίζει τα πάντα και παίχτες μέχρι και σε τι ομάδα θα αναλάβει, λέει ο Λέτο 13 Γιώργος. Ο Αλέξης λέει καλημέρα σε όλους. Οι μεγάλοι Σπέρς έχουν ήδη σωθεί καθώς τα τελευταία αγωνιστική του West Ham θα χάσει βαθμούς από τη Mighty Leeds, λέει ο Αλέξης. Νομίζω ότι και η Tottenham μπορεί να το τελειώσει. Παίζει αύριο η Tottenham. Αν νικήσει, το τελειώνει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειάς μας. Συλληπιτήρια για τον Νίκο, για το σκύλο του. Υγεία σε όλους. Ο Αταμάν πρέπει να φύγει. Κυριάκος Νέος Κόσμος. Καλημέρα και από τον Όσκαρ, το σκυλάκο του. Καλημέρα, Κυριάκος, εσένα και στον Όσκαρ. Κούκλος είναι. Καλημέρα στον ημιτελικό που είδαμε πρώτη φορά τη Βουλγαρία. Άκουγα Fight Club. Όλοι λέγανε ότι την ψηφίζουν με τα δύο χέρια. Ο Γιάννης. Αν πρέπει να φύγει, Κυριάκος Νέος Κόσμος. Καλημέρα και από τον Όσκαρ, το σκυλάκο του. Καλημέρα, Κυριάκος, εσένα και στον Όσκαρ. Κούκλος είναι. Καλημέρα στον ημιτελικό που είδαμε πρώτη φορά τη Βουλγαρία. Άκουγα Fight Club. Όλοι λέγανε ότι την ψηφίζουν με τα δύο χέρια. Ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Για εμάς ο σκύλος είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Για το σκύλο εμείς είμαστε όλη η ζωή του. Νίκο Κουράγιο. Στέλνει και ο Νικόλας ο Θρύλος από Γερμανία. Με ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και κουράγιο στον Νικόλα. Κανέλα, λέει ο Σάκης, προφανώς το δικό του σκυλί. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ρε. Περιμένω το σχόλιο σου για αυτά. Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη, μπράβο. Δώσε συγχαρητήρια σε αυτούς που το φτιάξαν αυτό, ρε. Μεγάλη επιτυχία. Μόνο για σένα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πήρα τα ξημερώματα στο Κεντζόγλου, λέει από τα Μπουζούγια και μου είπε τα καλύτερα για σένα. Πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Αλλά δυστυχώς έχεις ένα ελάττωμα μεγάλο, είσαι βάζελος. Αυτό συμφώνησα κι εγώ. Καλημέρα και πάλι, λέει ο Λεωνίδας. Κωστάρας είναι πολύ καλός φίλος. Πολύ καλό παιδί. Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία και από μένα για τον Κώστα. Εγώ λέω από Eurovision ξέρω ότι κάποτε το βρωτάγαμα σταμάτητα με το θέαμα. Τώρα λέει τύπου της λίγα πράγματα. Μουσικά μιλάω πάντα. Καλή εβδομάδα, λέω Παγκανίνη. Μουσικά πάντα, ναι. Μουσικά πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στέλνει φίλη μας χαρά. Καλώς είστε στην παρέα. Η μόνη μέρα που χαίρονται κάποιοι με τους 12 πόντους είναι η μέρα της Eurovision, λέει ο Θοδωρής. Ναι. Τι είστε εσείς, δεν μπορώ άλλο. Η Βουλγαρία κέρδισε για το τραγούδι ήταν ο ορισμός της Eurovision, λέει ο Νίκος, ντροπή σου. Η Φιλανδία έβγαζε μια εμπειρία, έλα να σου δείξω πώς παίζεται. Ενώ η Βουλγαρία μια θεότητα, μια κινητική τσαχπινιά. Ένα πιάτσα, αν μπορείς, λέει ο Χρήστος. Κάτι τελικά όλοι είδανε. Αυτό βλέπω εγώ. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, μεγάλες στιγμές τυχές τα χθες, λέει ο Τάκης. Καλημέρα στην παρέα. Πρώτα θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα για αυτά που είπε χθες. Χαρακτήρα στον Παναθηναϊκό που έστω και στο τελευταίο ημίχρονο των playoff. Έπαιξαν για την ιστορία της ομάδας και τον ποδοσφαιρικό εγωισμό τους. Στον ΑΕΚ τώρα που λέει αν θα πρέπει να ντρέπονται οι Παναθηναϊκοί διχθεσινή σοπαλία, να ρωτηθεί καλύτερα αν θα πρέπει να ντρέπονται αυτή η διχθεσινή εντός έδρας είτε από τον Ολυμπιακό. Δεν έχασε σοπαλία, δεν κατάλαβα τι εννοείς. Όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη και πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα, τι παίχτηκε τότε, ρε παιδιά. Το έδωσε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, λέει ο Κλάντς από τον Ντόρτμουντ. Ο Ανδρέας λέει καλημέρα, Λάνια, κύριε αγαπημένοι μου, φίλοι μου και σε όλη την παρέα. Παιδιά, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, το αποτέλεσμα μετράει, ότι άλλο να έχει σημασία να το χαρούνε. Εμείς να γίνουμε καλύτεροι του χρόνου, τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρίκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνος όταν από Σάββατο βράδυ 10 άτομα έχουν πιει 6 μπουκάλια ρούμι και καμιά 150 μπύρες. Πότε ξεσουρώνεις, λέει ο Γιάννης. Καλά, εντάξει. Ένα τεράστιο γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μπορεί να συνεχίζει αυτή η νοοτροπία και ειλικρινά ποιος έχει όφελο σε όλο αυτό το τσίρκο. Ασχολίαστο το θέμα προπονητή, ασχολίαστο το θέμα συστήματος και δεκάδας. Πάλι Λαφών και όχι Ελληνόπουλα, γενικά στην 11η, έστω για την αγάπη της φανέλας, το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική λεωφόρο μας. Το ξέρω πως είναι αρκετά για πώληση, αλλά μην πουλάτε την ψυχή σας. Αν θέλεις, διάβασέ το. Ένα τεράστιο γιατί, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στα τρία τμήματα του Ολυμπιακού που θα πάρουν μέρος στο Final Four. Συγχαρητήρια και στις δηλώσεις του Ρώτα, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, μήπως ξέρουμε αν ο Λιόπουλος στη φιέστα στην ομιλία του μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ, λέει ο Μάτσα.

0: Βαγγέλη, ξεχάσαμε να πούμε, λέει, κάτι για μια ομάδα της πλάκας και δεν το λέω, λέει, με κακένια. Μιλάω για την ομάδα BAM της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε τέταρτη συνεχόμενη άνοδο και είναι πλέον στη Γάμα Εθνική. Μια ομάδα που ξεκίνησε από το YouTube. Ναι, το διάβασα. Λοιπόν, άλλο ένα, λέει, ιταλικό τραγούδι μπορούμε να έχουμε, παρακαλώ, λέει, Ειρήνη Παουτσού.
1: Άλλο ένα, τι?
0: Ιταλικό τραγούδι.
1: Ιταλικό τραγούδι. Άτσε καλό.
0: Η Χαρά, λέει, μετά από πολλά χρόνια επανήλθα. Α, κατάλαβα τώρα ποια Χαρά είσαι. Έλα, ρε Χαρά. Εντάξει. Η Ολυμπιακτσού, τώρα σε κατάλαβα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και πάνω. Φόρσα Πανιονάρα, να δούμε τι επιφυλάσσει σε εμά τα ρωστάκια του ιστορικού χρονιά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χρόνια για γερά στο Μάχια. Λοιπόν, Βάγκο, λέει, ο σκύλος είναι το μόνο ζωντανό που μπορεί κάθε μέρα να σου δίνει τουλάχιστον 5 λεπτά χαρά. Βάλτε κάτω, Βασίλης Βέλγιο, καλή εβδομάδα. Υπάρχει και νωρίς στις 8 και 4 ματς. Τι είναι αυτό? Όχι, λάθος έκανα. Ένα μπάσκετ υπάρχει από. Κάτσε. Μπάσκετ, ναι, Αρμάνι Μιλάνο, Ρέτζιο Μίλια, 10 παρατάρτο του Κοσμοτέ πρώτο 8. Γενικά, μια ημέρα πολύ, πολύ χαλαρή. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και να έρθουμε για την τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το... Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στη δράση για την τελική ευθεία μας στα 50 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα από και στο φίλο μου τον Γιάννάρα που καταφύγει. Φανταστική βραδιά χτες στο γήπεδο. Άκαρα μου που τα αθλήτρια λέει ο Γιάννης. Να σε καλά φιλαράκι. Ότι κέρδισε λέει η Βουλγαρία στη Eurovision το λες και με διαφορά στήθους. Λέει ντροπή σου. Ντροπή σου. Ο Πάνος λέει καλημέρα φίλοι μου, καλή εβδομάδα, το ρίξουμε στο χιούμορ. Παοκάρα ευτυχώς πήραμε ευρωπαϊκό τραγούδι. Είσαι γραφικός και εκεί που δεν πάει. Ναι, Ζαχαρία Χ έληξε. Ναι. Καλημέρα Βαγγέλη και Πάνο. Καλή εβδομάδα με υγεία. Γρηγόρης από Πειραιά Ολυμπιακός μαζί με Νόντα Παστενοφόρο. Την αγάπη μου εκεί στο παρεάκι. Εγώ το έφτιαξα για να σε πειράξω, λέει ο Μιχάλης. Α, είπα και εγώ μήπως το φτιάξανε και κυκλοφορεί, ρε. Γιατί δεν θα το απέκλεια, Μιχάλη μου. Δεν θα το απέκλεια να το φτιάξουν. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή, που λέει ο γιος μου και η κόρη μου και έχει τον το μικρού το Λεβέντη και δίπλα τη σκυλίτσα. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, πολύ Παναθηναϊκοί στον κόλπο του Αμπόρδα στεναχωρέθηκαν, αρρωστημένη κατάσταση. Στεναχωρέθηκαν, τι να σου πω. Αυτοί θέλουν ψυχολόγο. Με συγχωρήσει δηλαδή. Οκ, να πηδάει ο δίσκος, αλλά να πηδάει και το ίντερνετ. Μπρος πίσω η ακρόαση, λέει ο Χριστός. Πω πω τι κομματάρα έβαλες, αδερφέ μου. Μπράβο, λέει ο Τζόρνταν. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι έχουν βγει πέρα από τα δικά μας και από τα Final Four που συζητάμε καθημερινά, ότι έχουν προκύψει πλέον και οι τελικοί στο μαγικό κόσμο του NBA. Έχουν βγει και εκεί τα ζευγάρια σε Ανατολή και Δύση και περιμένουμε να ξεκινήσουν. Ξεκινάνε 19 του μήνα με τους Oklahoma City Thunder που ήταν οι περσινοί πρωταλλητές να δείχνουν ότι πάνε με κεκτημένη ταχύτητα και στα δικά μου μάτια προβάλλουν ως το απόλυτο φαβορί για να κάνουν ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, έτσι. Κάτι που στο NBA το ξέρουμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τάση αυτή τη στιγμή και η ανωτερότητα του Thunder που τους Lakers τους πέρασαν κυριολεκτικά από επάνω με 4-0, έτσι. Χωρίς το Λούκα δεν πας πουθενά. Χωρίς το Λούκα δεν πας πουθενά, γιατί ο Λεμπρόν, εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Να πούμε επίσης ότι όπως διαβάζω στο sportfm.gr είναι ιστορικό το σερί με γκολ στα τρία διαδοχικά τέρπι που πέτυχε ο Ρόντι Νέι. Και μάλιστα που δεν είναι καν επιθετικός. Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ που βρήκε δίχτυα με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό και καπάκι χθες με την ΑΕΚ. Και πέτυχε ένα σερί που δεν έχει προηγούμενο. Να σας πούμε ότι έχουν φτάσει δύο ποδοσφαιριστές στο παρελθόν κοντά σε αυτό το σερί. Ο Ελαραμπή, ο οποίος σταμάτησε στα δύο παιχνίδια, και ο Βασίλης Μποτίνος. Έτσι, πολύ μεγάλη επίδοση για τον παίχτη του Ολυμπιακού. Ενώ επίσης, τώρα που διαβάζω ρεκόρ μέσα από το sportfm.gr, βλέπω και μια είδηση που λέει ότι ο Λεβαδιακός μπαίνει στα βιβλία, λέει, με 63 γκολ και ιστορικές επιδόσεις, ξεπερνώντας δηλαδή επιδόσεις από ομάδες της επαρχίας, όπως για παράδειγμα την Ξάνθη, που τη σεζόν 93-94 είχε μαζέψει 62 βαθμούς σε 34 αγώνες και τον ξεπέρασε αυτόν τον αριθμό η ομάδα του Λεβαδιακού. Το Λεβαδιακού που, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έστω και για τους τύπους, η πέμπτη θέση δεν έδινε τίποτα όπως εξελιχθεί το πράγμα. Είναι μεγάλη αδικία να μην φαίνεται στα βιβλία της ιστορίας ότι κατάλαβε την πέμπτη θέση στη φετινή σεζόν λόγω αυτής της αστείας διαδικασίας που υπάρχει στο 5-8 με τη διαίρεση των βαθμών δια 2. Ένα σύστημα το οποίο μέχρι φέτος υπήρχε και στη δεύτερη εθνική, αλλά η δεύτερη εθνική από του χρόνου θα γίνει ένας όμιλος, δεν θα υπάρχει εκεί. Εύχομαι και ελπίζω να το αλλάξουν και στο 5-8, γιατί δεν βρίσκω κανέναν μα κανέναν λόγο, το λέω ξανά, μια ομάδα να στερείται τις επιδόσεις της που έχει με στην κανονική διάρκεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διαίρεση. Το ίδιο πράγμα είναι για όλους. Αυτό απλά τι κάνει, ωφελεί τους άλλους που είναι πιο πίσω. Ελκαμπή Τόργε λέει ίδιο πρόσωπο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Νίκο, το έχει κάνει λύσα. Το έχει κάνει λύσα και αυτό αγγίζει τα όρια της αχαριστίας τώρα, να λες αυτό το πράγμα τώρα για τον Ελκαμπή. Να με συμπαθάτε, παιδιά. Όλοι οι επιθετικοί υπάρχουν σε μαύρα φεγγάρια, πηγαίνουν. Έτσι συνέβη τώρα και με τον Ελκαμπή. Βαγγέλη, καλημέρα. Η αστυνομία πρέπει να λειτουργεί υπέρ του πολίτη και όχι να εξυπηρετούν σκοτεινά συμφέροντα όπως θες. Τελείως ανέτοια να υπάρχει τόσο αστυνομική βία έξω από την Φιλαδέλφια και να βαράνε ανθρώπους με εισιτήρια, λέει ο Κυριάκος. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης Ολυμπιακός από Γερμανία. Δεν κατάλαβα πραγματικά το ξέσπασμα του Ηλιόπουλου κατά της κυβέρνησης, χάρη στην οποία κέρδισε 200 εκατομμύρια για την προσωπική του εταιρεία με τα σκάφη και η ομάδα του κέρδισε ένα γήπεδο με κρατική επιχορήγηση και αλλαγή αφημί. Λέει ο Δημήτρης που δεν χρωστάω, λέει, σε κανέναν. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Λοιπόν, πριν φύγω εγώ σιγά σιγά, να σου πω ότι η τύχη κάνει strike. Δεν θα φύγω έτσι, Ρίλο. Και να μην παίρνει μετά τηλέφωνα. Η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Ridges Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον κλήρωση ημέρας κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνη θα κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα, στέλνω και στο φίλο μου τον Λεωνάρδο. Να είσαι καλά, αδερφέ, και σε ευχαριστούμε πολύ για χθες. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της δευτεριάτικης μας εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στα ντεξ.
1: Εγώ, Βαγγέλη.
0: Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί με Αλέξανδρο Τσουβέλα και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελεκτροναπηλιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είδες ο Γιάννης. Ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός μετά το 1-1 με την ΑΕΚ στην All-Win Arena, αφού την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην τελική κατάταξη, η Πρωταθλήτρια Ένωση τερμάτισε με 72 βαθμούς, οι Ερυθρόλευκοι στους 66, οι Θεσσαλονικοί στους 64 και οι Πράσινοι στους 52. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της 20 η ΑΕΚ στην All-Win Arena σε μια φαντασμαγορική τελετή με την Ένωση να συμπληρώνει 24 σερί ματσα ήττη στη Στίχημαν Super League. Θα σηκωθεί και αυτό το πρωτάθλημα και άλλα πολλά. Η ΑΕΚ τα έβαλε με το σύστημα πολλών δεκαετιών. Το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου για 3-4 μεταγραφές και απόκτηση χάφ επιπέδου των Μινέδα Μάριν έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου μετά το φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Μαρκό Νικολίτς. Υπόσχεση για δουλειά ώστε να επιστρέψει δρυμύτερο στη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός έδωσε ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ μετά το φινάλε του ματς με την ΑΕΚ. Έχω συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα και τη διατήρηση της τέταρτης θέσης στην Premier League από τους χωριάτες για να ξεκινήσουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης. Για ηλιθιότητα από μέρους της ομάδας του έκανε λόγο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά το ισόπαλο 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Όλη η σεζόν είχε σκαμπανεβάσματα, υπογράμμισε ο Ρουμάνος τεχνικός. Συγγνώμη στους φιλάθλους μας, θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Για επίτευξη των στόχων του Παναθηναϊκού έκανε λόγο μετά το φινάλε του τελευταίου αγώνα των Πράσινων στη Λεωφόρο ο Ράφα Μπενίτεθ. Όταν ήρθαμε, στόχος ήταν η τετράδα και χωρίς πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Πετύχαμε τους στόχους μας, σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Πανσεραϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα που υποβιβάστηκε στη Super League 2 μετά το ισόπαλο 1-1 εντός έδρας με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out στη Στίχημαν Super League. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Άρης που νίκησε 3-0 τον Λεβαδιακό στο Κλειάνης Βικελίδης. Ο Φιβόλος 3-1 στο άλλο παιχνίδι της έκτης ημέρας για τις θέσεις 5-8. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 90-76 εκτός έδρας στη Μύκονο Μπέτσον, έκανε το 2-0 στη σειρά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Στίχημαν GBL όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 στο Νίγκαλης Χολ, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και η πρόκριση στην τετράδα θα κριθεί σε τρίτο μάτς της Ανέλ Αρένα που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια εξασφάλισε η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών που επιβλήθηκε 38-33 εκτός έδρας της Ολλανδίας στη ρεβάν της νίκης της με 29-27 στον πρώτο αγώνα. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 14-13 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και την οδήγησε σε τρίτο παιχνίδι. Στα σημαντικότερα μάτς για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham 3-2, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Chelsea που θα αναλάβει από την 1η Ιουλίου υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών. Η Ρώμα ήταν η νικήτρια στο Derby della Capitale με 2-0 απέναντι στην Λάτσιο για την 37η αγωνιστική στη Serie A. Juventus Fiorentina 0-2, Genoa Milan 1-2, Como Parma 1-0 και Inter Verona 1-1 τα άλλα σημαντικά μάτς. Τα σημαντικότερα μάτς για την 37η αγωνιστική της La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0, Μπιλμπάο Θέλτα 1-1, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 και Μπαρσελόνα Μπέτις 3-1. Οι Καβαλίρες επικράτησαν 125-94 των Πίστονς, έκαναν το 4-3 στη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM

0: Όχι, εσείς πείτε τα Ιαγκτζίδες. Όχι, όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε φωνή.
0: Τι να πω εγώ.
1: Τέλος. Ό,τι
2: κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο, βάλετε δύο γκολ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τα δώσαμε όλα στα ίσια. Ή από εδώ. Γίνεται Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Για κάποιους τους πονάει κάποιος ο Big Win Sport FM που είναι στην κορυφή. Αλλά δεν τελειώνουν τα αθλητικά. Έχει κι άλλα. Έχει Final Four αυτή τη εβδομάδα.
1: Έχει Μουντιάλ μετά. Παγκόσμιο,
0: παγκόσμιο κύπελ μας έχουν πει. Δεν είναι Μουντιάλ. Τέλος,
1: μετά,
0: όλη η μέρα εντάξει, αθλητικά.
1: Το πρωί τελείωσε. Μέχρι το βράδυ, μέχρι τη Παναγία.
0: Τελείωσε, άστα τώρα αυτά. Μην βρίζεις τα πείρατ όλα. Τι γίνεται, Μαρία, τι κάνεις.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, πάρα πρωταθλήτρια. Ωραία. Και εσύ, Ρήλος, πρωταθλήτρια. Τι είδαμε χτες. Ατμόσφαιρα φοβερή. Είδαμε μπαντιλίκια φοβερά, ντριφτάκια δυνατά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό δεν ήταν έκπληξη.
0: Το περιμέναμε.
1: Το περιμέναμε όλοι.
0: Ένα λοκατζί δηλαδή που κατέβηκε.
1: Πολύ λοκατζί. Από πού κατέβαιναν αυτοί, ρε παιδί.
0: Από πάνω. Είχα και τον πατέρα μου.

Καλημέρα. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτας 96,3. Καλή εβδομάδα σε όλους, είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μάιου. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 9 μέχρι να δώσουμε σκητάλη στο Μίστερ Σαρή, στο Μίτη Σαρή δηλαδή. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος.

Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Γιούλα, η Τζούλια και όλα αυτά, ο Ιούλιος, όλα αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Γαλάτια και η Γαλατία και ο Φαϊνός και η Φαϊνή. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Η δύση του ηλίου είναι 8:30 ακριβώς. Ποτέ, 8:30, τρομερό. Η σελήνη είναι 1,8 ημερών, τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα τώρα σαν σελήνη. Είπαμε η επόμενη πανσέλινος θα είναι 31 Μαΐου.

Και μια ματιά στον καιρό, μέχρι 22 βαθμούς σήμερα, όχι πάρα πολύ ψηλά, αλλά καθαρός ουρανός. Έριξε τη βροχούλα του το Σάββατο. Το είχαμε πει, Θόδωρε, αν θυμάστε, το Σάββατο θα βρέχει. Βέβαια έριξε αρκετά από όσο ίσως περίμεναν κάποιοι λόγω της εποχής που βρισκόμαστε, αλλά τέλος πάντων μην γκρινιάζουμε. Η θερμοκρασία είναι υψηλή, η υγρασία είναι υψηλή, μπορώ να το πούμε και αυτό, δηλαδή δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς, εγώ το νιώθω. Και έτσι θα κυλήσει και τις επόμενες μέρες, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Έχει και λίγο άνοδος από την Πέμπτη και μετά, έχει πάμε στις 27-28, 28 μάλιστα την Παρασκευή, έτσι με μια ασθενή βροχή που έτσι δίνουν τα προγνωστικά, έτσι θα δούμε. Τώρα πόσο, εδώ το δεύτερο εβδομάδα θα είναι 23 Μαΐου, πάμε Ιούνιο. Μπαγκαράγκα θα γίνει τώρα το θέμα εδώ.

0: χρειαστεί.
1: Τι ήταν και αυτό που πάθαμε, έτσι, με την, με το Ευρωπαϊκό Μουσικό Διαγωνισμό Τραγουδιού, όταν καλά, όλοι, κανένας τώρα μην ακούει, και ακούω κάποιους που λένε «Α, το είχα προβλέψει εγώ για τη Βουλγαρία». Δεν είχες προβλέψει τίποτα και λες ψέματα τώρα. Κανείς δεν το είχε προβλέψει και λέμε τώρα τις αλήθειες. Δεν είναι ωραίο να λέμε μετά εκτός από αυτό. Κανείς δεν πίστευε. Όλοι λέγανε Φιλανδία, όλοι έλεγαν Ελλάδα, βάζαν και την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε, αλλά την είχαν μέσα στα φαβορί. Και είχαν και την. Το ξεχνώ κάποια. Και την Αυστραλία. Εγώ να σας πω την ίδια στοιχηματικά πάντα, γιατί έριξα λίγο έτσι να περάσει και λίγο η ώρα. Έπαιξε Αυστραλία. Θεωρώ ότι αδικήθηκε πάρα πολύ από τις κριτικές επιτροπές και τον κόσμο. Ήταν εξαιρετική η Αυστραλία και ωραία γυναίκα. Έτσι θα τα λέμε και αυτά, Θόδωρε. Πολύ ωραία. Όχι ότι αυτή που κέρδισε δεν ήταν, ρε παιδί μου. Αλλά οκ, okay, ήταν ένα άλλο στυλ. Βέβαια και άλλη ηλικία τώρα. Εμείς τώρα τα κοιτάμε. Ναι. Αυστραλία λοιπόν. Εγώ θα ψήφιζα. Που δεν ψηφίζω σε τέτοια, δεν χαλάω τώρα ένα, πόσο έχει, ένα 2 ευρώ, 1,5 ευρώ, δεν ξέρω πώς έχει εκεί ψήφος. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, άλλο να πας μες στην τριάδα, πεντάδα που λέγανε, άντε να πας πεντάδα, άλλο να πας στη δεκάδα. Εντάξει, είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος βέβαια δεν στηρίζεται καθαρά σε μουσικά κριτήρια, το έχετε καταλάβει. Από τη στιγμή δηλαδή που βγήκε, είδα εγώ, βγήκε στη δεύτερη θέση το Ισραήλ. Που εντελώς συμπτωματικά βέβαια ο μεγάλος χορηγός αυτού της εκδήλωσης είναι μια Ισραηλινή εταιρεία. Αλλά τέλος πάντων αυτά τα παραβλέπουμε, αλλά για κάποιους δεν τα παραβλέπουμε, τα για κάποιους είναι ουσιαστικό όλο αυτό. Δεν πειράζει, του χρόνου τώρα. Του χρόνου.

Και εννοείται έτσι τα νούμερα τηλεθέασης στη ΣΕΡΤ έφτασαν και το 72%, λένε 70-72%. Τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση στην ΕΡΤ. Εντάξει, είναι ένα προϊόν το οποίο μόνο αυτό έχει ΕΡΤ. Δεν έχει και κάτι άλλο τώρα. Κακός που το λέω, αλλά δεν μπορεί να δεις για άλλο τέτοιο και τέτοια νούμερα. Τώρα, αν πήγαινε, ξέρω εγώ, η Εθνική στο Μουντιάλ ή σε κάποια διοργάνωση μεγάλη, πιθανόν η Εθνική στο ποδόσφαιρο να είχε τέτοια νούμερα. Τώρα μόνο αυτό έχει. Κακός δηλαδή, αλλά μόνο αυτό έχει. Λοιπόν, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε τα δικά μας, να δούμε τι έχουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Δεν υπάρχει τεράστια είδηση. Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει για την Παναχαϊκή, γιατί στέλνετε μηνύματα στο Facebook και το Σαββατοκυριακό και πραγματικά επειδή ρωτάτε ότι γιατί αυτό, αν έχετε κάποιο νέο και δεν το λέτε, γιατί να μην το πούμε ρε παιδιά, αν έχουμε κάποιο νέο, δηλαδή να το κρατήσουμε για τη Δευτέρα να το πει ο Αλέξης. Δεν υπάρχει κάποιο νέο. Συνεχίζονται συζητήσεις εκεί στην Παναχαϊκή. Λένε ότι είναι σε καλό δρόμο, το σε καλό δρόμο μέχρι τη συμφωνία βέβαια απέχει πάρα πολύ. Ας περιμένουμε, θα κυλήσει μόνο του το έργο αυτό, γιατί ψάχνουν ακόμα. Τα βάζουν κάτω, τα ζυγίζουν η μία πλευρά και η άλλη και έπειτα θα προχωρήσουν. Γιατί τώρα δεν υπάρχει και το περιθώριο λάθους πάλι. Τώρα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή με αυτόν που θα έρθουν, αυτοί που θα έρθουν μάλλον. Εδώ μαθαίνουμε διάφορα. Είχα πάει σε ένα, το έδωξε το Σάββατο, είχα πάει σε ένα μίνι μάρκετ να ψωνίσω κάτι. Μου είπε ένας φίλος, μου είπε ένα όνομα. Ενός τέλος πάντων μάνατζερ. Δεν είναι κακό που το λέω, εντάξει, ενός μάνατζερ. Όχι αυτόν που κυκλοφορεί ευρέως το όνομά του. Ένας άλλος. Μου λέει αυτός είναι και δεν τον ήξερα. Συγγνώμη, δεν ασχολούμαι με μάνατζερ εγώ, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Μου είπε λοιπόν αυτό το όνομα και μπήκα λίγο στη διαδικασία να ψάξω. Πήρα και τον Αλέξη, βέβαια, μου λέει δεν μου προκύπτει κάτι από αυτό, αλλά είναι αυτό ότι μπορεί κάποιοι να συνδέουν πράγματα, να νομίζουν πράγματα, να τους πει κάποιος σαν εγώ ξέρω και δεν ξέρει τίποτα στην προκειμένη περίπτωση. Αφήστε το, θα κυλήσει μόνο του, μην αγχώνεστε, γιατί είναι και κάποιοι που αγχώνονται. Καλά, κάποιοι βλέπω και στα μηνύματα είναι, ναι, το τι θα γίνει. Μα εντάξει, περιμένετε να δούμε. Γιατί μπορεί να μην προκύψει συμφωνία. Μα αυτό είναι το ζήτημα. Αν δεν προκύψει συμφωνία με αυτούς που είναι ψιλοψημένοι να ασχοληθούν, γιατί βλέπουν κάτι παραπάνω. Τα γράφουν και εφημερίδες. Δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι και άλλα. Γύρω-γύρω με την πόλη που τους ενδιαφέρει. Και καλά κάνουν άμα τους ενδιαφέρει. Αυτό δεν έχει να κάνει με το. Άμα θέλουν οι άνθρωποι να δραστηριοποιούνται και εδώ στην πόλη, καλώς να έρθουν και να αφήσουν τα λεφτάκια τους και να επενδύσουν και τα λοιπά, αρκεί να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι ναι, δεν υπάρχουν παράγοντες, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο, αλλά περισσότεροι παράγοντες που έρχονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τώρα παιδιά μην γελιόμαστε, ζημιωμένοι είναι. Δηλαδή άμα δεν κάτσουν να μπουν, για να μην λέμε πράγματα στον αέρα, αλλά καταλαβαίνουν όλοι ότι βάζουν μόνο χρήματα, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή θέλει κάποιος μόνο να βάζει χρήματα για να είναι, ή θέλει να βγάλει κιόλας. Προφανώς και θέλει να έχει κέρδος. Όταν δεν έχει κέρδος φεύγει κάποιος. Αλλά τώρα τι κέρδος μπορείς να έχεις και τα λοιπά, ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με τις ομάδες. Και κάποιοι καίγονται να ανεβαίνουν κατηγορίες για να κονομάνε, τώρα είναι υπερβολή, ένα τέλος πάντων να έχουν κάποιο κέρδος. Ας τα αφήσουμε έτσι. Κάτι πάει να γίνει λοιπόν. Είναι ζεστό το όλο ζήτημα. Ακόμα τίποτα σαν ανακοινώσεις. Θα δούμε και τι θα γίνει με το θέμα των παιχτών και του προπονητή. Πόσο θα περιμένουν και αυτοί. Μπείτε, είναι Μάιος ακόμα. Θα κλείσει κάποιος ομάδα. Ναι, αλλά μπορεί να έχει κάποιες προτάσεις. Μπορεί να ζυγίσει τα πράγματα και να λέει ότι εγώ πρέπει να κοιτάξω το μέλλον μου. Δεν μπορώ να περιμένω. Και αν η Παναχαϊκή βρει λύση, ξέρω εγώ, τέλη Ιουνίου, είναι πολλά τέλος πάντων που θα. Ενδεχομένως λοιπόν μέχρι τα τέλη Μαΐου να έχουμε την οριστική απόφαση των ενδιαφερόμενων, αν θέλουν να λάβουν, ή φυσικά και η άλλη πλευρά, έτσι, δεν συμφωνείς μόνο. Δεν είναι ότι η Εραστηνική έχει πει ναι και περιμένει απάντηση. Είναι ότι να τα βρούνε, γιατί έχει πάει σε θέμα δικηγορικό τώρα το όλο ζήτημα εδώ. Ψάχνουνε. Και ξέρετε, όταν σου ψάχνεις, κάτι θα βρεις και σε αποτρέπει. Αυτό είναι και στην Παναχαϊκή, πολλά είναι αυτά που σκάνε πολλές φορές από εκεί που δεν τα περιμένεις. Γιατί κάποιος που βλέποντας ότι υπάρχει κάτι κινείται διοικητικό και τα λοιπά, πάει να διεκδικήσει τα χρήματα μετά. Και καλά κάνει άμα το χρωστάνε του ανθρώπου.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία πάντως θα βρίσκεται μαζί με τον με την Παναχαϊκή και τον Πανικιάλιο ο Ατρόμητος, ο οποίος με μια εντυπωσιακή φιέστα, φαντάζομαι είδατε εικόνες, βίντεο που δημοσιεύτηκαν και τα λοιπά, γιατί πήρε πολύ μεγάλη έκταση το θέμα, γιόρτασε την άνοδο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στην τρίτη εθνική σε μια ωραία γιορτή, έτσι εντυπωσιακή. Βέβαια είχε και λίγο βροχή, οπότε λίγο έως πολύ και τους ψιλοχάλασε όλα τα σχέδια, αλλά τελικά έγινε, έστω και έτσι. Βέβαια είχε σταματήσει κάποια στιγμή. Ευβίας και ανθίας έγινε χαμός. Πούλμαν, καπνογόνα εκεί, αυτό, συνθήματα, θα τα πει μετά και ο Μίστερ Σαρής. Οπότε τρεις οι συμμετοχές και δεν ξέρω τι θα προκύψει με την ένσταση που είχε κάνει η Θύελλα, αν θα προκύψει παραμονή ή όχι. Και βέβαια αν θα έχουμε άνοδο και της δευτεραθλήτριας. Της Ψαχαΐας, Ψαχαϊκής συγκεκριμένα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα είναι καυτό καλοκαίρι. Τώρα σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική, με τον Άγγελο Χαντί ο Πύργος έκανε την ανατροπή στην Πετρούπολη, κέρδισε το Ανάρι με 2-1 στις καθυστερήσεις και έβαλε φωτιά στην άνοδο. Έτσι μετά την ήττα ο Άρης Πετρούπολης έχασε σημαντική ευκαιρία να πανηγυρίσει την άνοδο την τελευταία αγωνιστική. Και παρά το φινάλι των αγωνιστικών υποχρεώσεων, όλη η χρονιά θα κριθεί πλέον στα δικαστικά όργανα, καθώς εκκρεμεί απόφαση για το παιχνίδι που είχε διακοπεί ανάμεσα στην Μπάς Πύργο και τη Ζάκυνθο. Να δούμε ποιες ομάδες οριστικά θα ακολουθήσουν Απόλλων Καλαμαριάς και Πανθρακικό στη Super League 2. Η Ζάκυνθος μάλιστα κέρδισε με 2-1 τον Εθνικό, ο οποίος έχασε και τις τελευταίες ελπίδες. Άρα τώρα το θέμα είναι στην απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για το παιχνίδι Πας Πύργος Ζάκυνθος. Εδώ η Ζάκυνθος έχει 8 βαθμούς, ο Πύργος 8, ο Άρης Πετρούπολης 8 και ο Εθνικός Πειραιώς 5. Έστω και ένα βαθμό να αφαιρέσουν από τον Πύργο, έμεινε εκτός και ανεβαίνει ο Άρης Πετρούπολης. Καταλαβαίνετε, το παρασκήνιο θα είναι πάρα πολύ έντονο εκεί πέρα τώρα. Και δεν θα είναι μια απόφαση που θα βγει τώρα, φαντάζομαι, θα τραβήξει χρονικά. Μην πάει και καλοκαίρι πέρα, Ιούνιο-Ιούλιο. Όλοι στην αναμονή. Εκτός από τη Ζάκυνθο φυσικά, που η Ζάκυνθος, δεν ξέρω, πανηγυρίζει την άνοδό της στην Super League 2, χωρίς να την επηρεάζει, λέει, η απόφαση αυτή. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.

Τελείωσε και το, πριν πάμε στη διαφημίσεις, τελείωσε και το πρωτάθλημα της Super League. Εκεί όπου, εντάξει, γνωρίζαμε την ΑΕΚ, η οποία ήταν η πρωταθλήτρια. Μάλιστα χθες είχε την φιέστα της με τον, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Τον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί πήγα να πω κάτι άλλο. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο, λοιπόν, να κλέβει την παράσταση, να φαίνει το τρόπαιο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα, στην All Win Arena συγκεκριμένα, γιατί έχει αλλάξει και όνομα. Και αυτά που είπε προκάλεσαν αντιδράσεις γενικότερα. Αποδοκιμάστηκε έντονα η εκπρόσωπος της Super League 1, η κυρία Κάτια Κοξένογλου, η οποία, εντάξει, είναι γνωστό ότι, επειδή είναι στον συνεταιρισμό που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος με το που αποδοκιμάστηκε η κυρία Κάτια, έγινε χαμός γιατί φωνάζανε συνθήματα για το που είσαι Βαγγέλη και τα λοιπά. Εντάξει, γίνονται αυτά τις φιέστες, παιδιά, πικάρισμα είναι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Ολυμπιακός πάντως με την ισοπαλία που πήρε στην έδρα της ΑΕΚ βγήκε στη δεύτερη θέση, τερμάτισε στη δεύτερη θέση και θα είναι εκείνος ο οποίος θα πάει στο Champions League, θα διεκδικήσει βασικά την είσοδό του στη League Phase του Champions League, όπως φυσικά και η ΑΕΚ, και οι δύο θα πάνε στο Champions League. Στο Europa ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα θαλάσσωσε, κέρδιζε 2-0 τον Παναθηναϊκό, τελικά ισοφαρίστηκε, πως δεν πήγε να χάσει κιόλας. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, εντάξει, το να μην κάνεις νίκη στα play-offs νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία δεν τιμά τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον μία νίκη την έκανε. Για πρώτη φορά λοιπόν δεν έκανε νίκη στα play-offs ο Παναθηναϊκός. Βέβαια ο Ράφα Μπενίτες, δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση με τις δηλώσεις που κάνει. Είναι, σε μερικές είναι και λίγο εκνευριστικό να λες συνέχεια ότι όταν ήρθα εγώ ο στόχος ήταν η τετράδα. Εντάξει, όταν ήρθες εσύ όμως η απόσταση Λεβαδιακού Παναθηναϊκού ήταν στον ένα βαθμό και είχες και ένα εξαναβολής παιχνίδι. Δηλαδή εντάξει, μη μας το χτυπάς. Εμένα, ξέρετε, τον σέβομαι πάρα πολύ τον Ράφα Μπενίτεθ για όλο αυτό, αλλά okay, κάποια στιγμή και μετά αυτές οι δικαιολογίες είναι για παιδάκια του Δημοτικού. Απέτυχες. Όχι κατά ψέματα, παιδιά. Απέτυχε ο Ράφα Μπενίτεθ. Θα μου πεις τώρα, ζήτησε παίχτες και δεν του φέρανε. Δεν του φέρανε αυτούς που ήθελε και του φέρανε άλλους οι οποίοι δεν την κλωτσάνε. Γιατί εγώ δεν το πιστεύω ότι δεν την κλωτσάνε αυτοί που ήρθανε. Δηλαδή και ο Τετέι και ο Παντελίδης και ο Κουντούρης, αυτά τα παιδιά έχουν δείξει, και ο Κάτρης, έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν στον Παναθηναϊκό. Τώρα το τι έγινε εκεί μέσα, τώρα τι είναι αυτό που δεν λειτουργήσε όλο σαν οργανισμός, γιατί και άλλες ομάδες έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση, αλλά τουλάχιστον έχουν μια αξιοπρεπή πορεία. Τώρα δεν είναι σαν να το είχε εγκαταλείψει τελείως ο Παναθηναϊκός στο καράβι. Τέλος πάντων, μάλλον δεν θα είναι για πολύ ο Ράφα Μπενίτεθ, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με το Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, όπως και για το Λουτσέσκο. Όλα θα τα μάθουμε τις επόμενες μέρες για αυτά. Στα play-outs υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός, αφού έχασε μια ντουζίνα ευκαιρίες με τον Πανετολικό. Άμα δεν τη βάζεις μέσα, θα πέσεις. Και έτσι έγινε, Λάρισα και Πανσεραϊκός, όπως ανέβηκαν, έτσι έπεσαν και έκλεισε έτσι το κεφάλαιο και έτσι τελευταία αγωνιστική είναι αδιάφορη. Ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, και τυπικά είναι αδιάφορη. Υποβιβάστηκαν αυτές οι δύο επαρχιακές ομάδες. Είδατε, η Λάρισα. Δεν είναι εύκολο να σταθείς. Θέλει πολλά για να κρατηθείς στη Super League. Όλα, ό,τι και δημόσιες σχέσεις και λεφτά και όλα. Φαίνεται ότι δεν. Και εντωμεταξύ, η Λάρισα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι φέτος χτύπησε όλους τους μεγάλους. Από όλους έκοψε βαθμούς. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και έπεσε. Λοιπόν, αυτά. Να, διαβάζουμε τώρα και μία είδηση από τον πολιτικό χώρο, ο Θόδωρε. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Να, λοιπόν. Και άλλο κόμμα. Πόσα κόμματα, ρε παιδιά, πραγματικά πόσα κόμματα θα φτιαχτούν. Έτσι δεν είναι. Έχουμε γεμίσει από κόμμα. Περισσότερα είναι τα κόμματα, ξέρω εγώ, από ομάδες σε λίγο ποδοσφαιρικές. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε, γιατί είχαμε μπάσκετ εχθές.
Είχαμε Παναχαϊκή, είχαμε τον Γλαύκο Έσπερο το Σάββατο. Έχουμε εξελίξει τον Απόλλωνα. Είχαμε Α1 SKI και Α2 SKI. Θα τα πούμε όλα εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρη.
1: 2610 677 72 και 6987 177 655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3, παρέα με και τις 9 με να δώσουμε σκυτάλη στον Δημήτρη Σαρή. Λοιπόν, ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος κανονικά στο πόστο του, εκεί ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Για πάμε να δούμε τι άλλα είχαμε. Να πάμε στο μπάσκετ, ας πάμε στο μπάσκετ. 2-2 θέλει να το κάνει η Ένωση απέναντι στον Κρόνο. Ιτήθηκε στο δεύτερο τελικό της National League 1 η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Περού ΑΟΠΑ με 14 χαμένες βολές στα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Ήρθε η ΕΤΑ από τον Κρόνο και δεν γίνεται να κερδίσει τώρα με τόσες χαμένες βολές στον Κρόνο του Δημητρίου. Και έτσι, παρότι έγινε μια αντεπίθεση από το μείον 17, όλα πλέον μένουν ανοιχτά για το παιχνίδι της Τετάρτης στις 8 στην αποθήκη, στις 6 μάλλον, στην αποθήκη, για να ξαναγυρίσει η σειρά στον Μπραχάμι. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Γλάφκος Έσπερος. Ξεκινήσαμε άσχημα, είπε ο Κώστας Ορμελιώτης. Ίσως επειδή ήμασταν επηρεασμένοι από το ταξίδι και δώσαμε το δικαίωμα στους παίκτες του Κρόνου να νιώσουν άνετα. Είμαστε μαχητές και επιστρέψαμε, όμως χάσαμε πολλές βολές. Πάμε στον Απόλλωνα. Εβδομάδα εξελίξεων είναι αυτή που ξεκίνησε ήδη από χτες, αλλά ας το πούμε από σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα υπάρχει προγραμματισμένο Δέλτα Σίγμα με όλα τα μέλη της διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα υπάρχει προγραμματισμένο Δέλτα Σίγμα με όλα τα μέλη της διοίκηση

και το management, το τι στόχο θα έχει ο απόρρονας του χρόνου, καθώς επίσης και εργασίες που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση που ξεκίνησε ήδη από το περασμένο καλοκαίρι στο κλειστό του Απόλλωνα. Φαίνεται όμως ότι έχει ληφθεί η απόφαση η ομάδα του Απόλλωνα του χρόνου να πρωταγωνιστήσει. Θέλει να κάνει το βήμα για την Elite League. Οπότε βέβαια, αν προκύψει, να το πούμε και αυτό, αν προκύψει κενό, σχετικό κενό για την Elite League, θα καταθέσει αίτημα για wild card, έτσι, συμμετοχή ο Απόλλωνας. Τώρα, ορισμένοι παίκτες από την αντρική ομάδα και μαζί με παίκτες της Απολωνιάδας και των υπόλοιπων τμήματων κάνουν προπονήσεις κανονικά με τον Κώστα Τζαμάκο. Πιθανόν μέχρι αρχές Ιουνίου να συνεχιστεί το ίδιο. Και ανάλογα βέβαια και με τη ζέστη που θα επικρατήσει. Ο Θωμάς Κότας και ο Δημήτρης Σταμάτης έχουν συμβόλαιο με τον Απόλλωνα και για την νέα αγωνιστική περίοδο. Βέβαια, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν αν θα αποφασιστεί σήμερα, όπως επίσης και για την παρουσία του Justin Kier, για το αν θα του κατατεθεί αίτημα ανανέωσης. Αυτά και από τον Απόλλωνα. Στην Παναχαϊκή, δυστυχώς, το τελευταίο, ας πούμε, πεντάλεπτο, ας πούμε, του αγώνα, όπου έπιασε πάρα πολύ καλή επίδοση η ομάδα των Γαργαλιάνων, έκανε και την τελική έκβαση της αναμέτρησης, 64-52 για την ομάδα της Μεσσηνίας, και δυστυχώς ήρθε η απώλεια του τίτλου του πρώτου ομίλου της National League 2, και πλέον οι κοκκινόμαυροι θα πάνε στα knockout 30 με 31 Μαΐου σε ουδέτερη έδρα, εκεί όπου θα έχουν μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία για την άνοδο στη National League 1. Στο τέλος, μάλιστα, υπήρχε και ένταση, όμως υπήρχαν έτσι ψυχρωμότεροι που συγκράτησαν τα παιδιά, και να δούμε αν έχει γραφτεί και κάτι στο φύλλο αγώνα από το διαιτητή. Επίσης, είχαμε χθες την γιορτή του προφήτη Ηλία, γιόρτασε την άνοδό του στην Α1 ΣΚΑΗ ως δεύτερη ομάδα, πίσω από τον πρωταθλητή, το Κεφαλινιακό. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, ο Βαγγέλης Ολιόλιος, μαζί με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Τάκη τον Πετρόπουλο, και οι δύο μάλιστα έβγαλαν ειδήσεις στις ομιλίες του. Ο Τάκης Πετρόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα ανταποκριθούν στα αιτήματα των συλλόγων που χρησιμοποιούν το κλειστό της Παναγίας Αλεξιώτισσας, που αφορά τέλος πάντων εργασίες αναβάθμισης και του παρκέ και στεγανοποίησης. Και ο Βαγγέλης Λιόλιος είπε ότι θα έρθει από την ΕΟΚ νέος ηλεκτρονικός πίνακας, αρκεί να φτιάξει ο Δήμος τη στεγανοποίηση, κάτι που βρήκε σύμφωνο τον Τάκη Πετρόπουλο. Οπότε, να και κάτι καλό που βγήκε.

Λοιπόν, στον ΟΠΣ, στη γυναικεία ομάδα, είχαμε υποβιβασμό, ήταν και υποβιβασμό, 13-11 από την Ηλιούπολη, στον τρίτο αγώνα των play-outs. Έτσι, πατινή ομάδα υποβιβάστηκε στην Α2 εθνική κατηγορία. Το αποτέλεσμα προφανώς και αφήνει πίκρα στο σωματείο του ΝΟΠ. Έτσι είναι όμως, δυστυχώς ο αθλητισμός. Έτσι, οι γυναίκες ακολούθησαν έτσι και το δρόμο των ανδρών, γιατί θυμίζω ότι έχει υποβιβαστεί και η αντρική ομάδα του ΝΟΠ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, είπε ο πρόεδρος του ΝΟΠ, ο Σοφοκλής Τσιπλοστεφανάκης, στα κορίτσια αλλά και στο τεχνικό team για την προσπάθεια. Σαφώς και με λίπο υποβιβασμό γυναικείας ομάδας μέσα από μια αντική ήττα, όμως να είναι βέβαιοι όλοι ότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας και από αύριο κιόλας ξεκινά ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Ενώ για την ΕΠ είχαμε την νίκη παραμονής. Έτσι κέρδισαν την Ηλιούπολη και σώθηκε η ΝΕΠ. Τουλάχιστον θα έχουμε έτσι άλλη μια γυναικεία ομάδα εκεί. Τώρα εδώ έχω ένα μήνυμα, να θα το διαβάσω, φίλε Γιώργο, γιατί είμαι σε άλλο τέτοιο τώρα. Λοιπόν, θα το διαβάσω. Παιδιά, δεν μπορώ με τον Καραπαπά, κάθε φορά ο Καραπαπάς είναι μπροστά μου. Για ένα περίεργο λόγο, μπροστά μου.

στα δημοσιεύματα. Πάλι τώρα πήρε θέση ο Κώστας Καραπαπάς για το σύνθημα που ακούστηκε για το Μεντιλίμπαρ. Φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οπαδή της ΑΕΚ, εχθές στην All Win Arena. Και ο Κώστας Καραπαπάς λοιπόν απάντησε λέγοντας ότι μία εξάρα, μία τεσάρα, 7 νίκες, 3 ήττες, η μία διάφορη, ρεβάνς του 6-0. Μόνο την περσινή σεζόν 5-1 νίκες και 14-2 γκολ. Τους έκλεψε πορτάρμα με όρτα, τους ξενέρωσε τη σημερινή φιέστα, 20 ευρωπαϊκό στην έδρα τους. Άλλοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αλμέιδα σε εξάρα και άλλοι το όνομα του Μεντιλίμπαρ σε 1-1. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, αντιπρόεδρος, δεν ξέρω τι είναι από όλα εκεί. Είναι πολλά. Ο Κώστας Καραπαπάς εκεί, έτσι κι αλλιώς, στον Ολυμπιακό.

Ναι. Είναι και τα έκτακτα, τέλος πάντων, που είχαμε τηλεφωνήματα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Στην ΑΝΣΚΑΗ η ΕΑΠ έκανε διπλό στα ροήτικα απέναντι στον Διαγόρα. Κέρισε με 60-70-80 και πέρασε στα ημιτελικά της ΑΝΣΚΑΗ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι Κεραυνός Αγίου Ολυμπιάδα. Λέω, φίλος, άκουγα, λέει, έπαιζε τσουβέλα, λέει, και νόμιζε ότι έχει σε νέα εκπομπή. Όχι ρε φίλε Γιώργο, έχασες, δηλαδή έλεγα πολλά. Έλεγα πολλά τώρα, έλεγα για... ναι, τέλος πάντων, έλεγα πολλά. Δεν πειράζει. Αρκεί που ακούς τώρα. Για το Διαγόρα, Κονδύλης 12, Πατικόπουλος 14, Γκουτζαμάνης 20 με ένα τρίποντο, Αργίτης 13 με 2 τρίποντα. Να, τους γύρισε από το στρατό Αργίτης και σκοράρει. Λιόλιος 5, Σπυριδονίδης 2, Κουτσούκος 1, Τάρναρης 1 τρίποντο, Κασπίδης συμμετοχή για την νέα του κ. Βλαγκισκάτου. Ο Δέλτα Φραγκισκάτος 9 με ένα τρίποντο, ο Κάλης 7 με ένα τρίποντο, ο Δέλτα Φραγκισκάτος 2, 4 πόντους, ο Λεοντίου 16 πόντους με 2 τρίποντα. Σούντρης 17 πόντους με 3 τρίποντα, Διαμαντόπουλος 5, Γιαννόπουλος 10, Σημακόπουλος 5 με 1 τρίποντο, Πατούχας 5, Μπαλάσκας 2, Κωνσταντόπουλος συμμετοχή. Τώρα η Ολυμπιάδα με όπλο την έδρα επικράτησε του Κεραυνού και έγινε το 2-2, 62-52 έγινε το 2-2 και πλέον την ερχόμενη Τετάρτη θα προκύψει η ομάδα που θα πάει στην τετράδα και θα παίξει με τη νέα. Για την Ολυμπιάδα, ο Αθανασόπουλος είχε 13 πόντους με ένα τρίποντο, Τσαούσης 4, Καρακάσης 5 με ένα τρίποντο, Παπαχρήστος 14 πόντους με ένα τρίποντο, Σωτηρόπουλος 19 πόντους με 5 τρίποντα, 5 τρίποντα μάλιστα, Χριστοδουλόπουλος 2, Αδαμόπουλος 5 με ένα τρίποντο. Για τον Κεραυνό Αιγίου, Παπαδόπουλος 10, Μπούρας 8, Ζαβέρδας 2, Λιόλιος 6, Κοροβέση συμμετοχή, Φιλίππου 9, Ροκανάς 9 με ένα τρίποντο, Μπουντουράσα συμμετοχή, Καλογιάννης 7 με ένα τρίποντο και Τσινούκας 1. Ο Γιώργος λέει, ελπίζω να είπες ότι ο Παναθηναϊκός μόνο με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν έπαιξε, γιατί έπαιξε με τους άλλους δύο. Σου θυμίζω και με την ΑΕΚ έπαιζε με παίχτη καλές σχέσεις προέδρων. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό, αλλά τώρα αν θυμάμαι καλά με τον Ολυμπιακό ήταν που έδωσε το δώρο γκολ ο άλλος πίσω στην άμυνα. Μόνος του το έβαλε του Ολυμπιακού, αυτό θυμάμαι τώρα, ναι νομίζω αυτό, σε αυτό το παιχνίδι ήταν. Με την ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίχτες από το 15-20, άλλο τραγικό λάθος εκεί και πάλι καλά που πήρε το 0-0 και χθες ο ΠΑΟΚ νομίζω έδωσε δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να ελπίζει γιατί υποχώρησε. Ανεξήγητα, εξηγημένα, δεν ξέρω πώς. Η ουσία είναι αυτό πάντως. Αν ο ΠΑΟΚ πετύχαινε τρίτο γκολ, ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν στο Champions League. Δηλαδή, okay, γιατί χθες δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ήρθε ένα-ένα, μην μπερδευόμαστε παιδιά. Τώρα το ποιος άξιζε να είναι δεύτερος, νομίζω ήταν πολύ ωριακά τα πράγματα και για τους δύο. Ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλον ποιος ήταν ο χειρότερος δεύτερος. Ήταν πολύ ωριακές οι καταστάσεις. Αφήστε τον Πάνεκο και την ΑΕΚ που για διαφορετικούς λόγους τα έχουμε πει τι ισχύει. Επιτέλους σήμερα θα γλιτώσουμε, φαντάζομαι, από τον Ράφα Μπενίτε. Θα μας χαιρετήσει ο άνθρωπος. Αναχωρεί να πάει στη Λίβερπουλ εκεί όπου μεγαλούν. Δεν πάει στη Λίβερπουλ, εντάξει. Δεν πάει στη Λίβερπουλ. Είχαμε θρίλερ στην Ιταλία εχθές, στο Ιταλικό πρωτάθλημα, σε παιχνίδια που έγιναν μία το μεσημέρι και έλεγα, Δημήτρη, είδα, και ακόμα και στα κορυφαία πρωταθλήματα μπορούν να γίνουν γκρίνιες για το πρόγραμμα και τα λοιπά. Γιατί παράλληλα υπήρχε στη Ρώμη χθες το τένις και προχθές βγήκε απόφαση το βράδυ για το πότε θα παίξουν. Βλέπετε ότι μπορεί να συμβεί και σε κορυφαία πρωταθλήματα μπερδέματα με το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, η νίκη της Νάπολη απέναντι στην Πίζα της έδωσε το εισιτήριο το δεύτερο για το Champions League. Το πρώτο είναι της Ίντερ που είναι πρωταθλήτρια. Στην τρίτη θέση η Μίλαν που πέρασε από την Τζένοα, έστω και δύσκολα πέρασε 2-1 και έζησε την Τζένοα. Ουσιαστικά κλείδωσε, όχι ακριβώς, αλλά είναι σαν να έχει κλειδώσει και το, γιατί παίζει με την Κάλιαρη στο Μιλάνο τελευταία αγωνιστική, οπότε δεν θα χάσει το Champions League. Και η τέταρτη θέση πλέον είναι η Ρώμα, η οποία έκανε, κέρδισε τον Derby 2-0 με τη Λάτσο και εκμεταλλεύτηκε την ήττα σοκ της Juventus απέναντι στη Φιωρεντίνα. Έτσι είναι η Juventus μου, δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια με πέναλτι και αυτά, έτσι είναι. Κάτσε τώρα να παίξει το Europa League μαζί με τον ΠΑΟΚ, πήγα να πούμε τον Ολυμπιακό, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ωραία, είναι και στο Europa League, δεν είναι άσχημα.
Οι μεγάλες ομάδες θα παίζουν στο Champions League, λέω. Πού είναι ο Γιώργος να μου πει τίποτα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω.

0: για τη δεύτερη αγωνιστική των play-out στην Α1SKE. Ο Ηρακλής Πύργου κέρδισε τον ΝΑΟ Δήμης, μάλιστα, με 66-45. Πλέον υπάρχει εκεί ισοπαλία 2-2 στις νίκες και η πρόκριση στην επόμενη φάση που εξασφαλίζει αυτομάτως και την παραμονή θα κριθεί στο τελευταίο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη στην Κάτω Αχαΐα. Σπουδαία νίκη για τον Ηρακλή Πύργου. Να δούμε και τους πόντους εδώ. Κατοχιανός για τον Ηρακλή Πύργου του κυρίου Λεβεντούρη. Κατοχιανός 12 με ένα τρίποντο. Κινίνης 6, Λαμπρόπουλος 5, Σακελαρίο 7 με ένα τρίποντο. Καρδαράς 4, Δασκαλόπουλος 11 με 1. Σκαλτσάς 10 με 2, Κουκουμής 3, Κουρέας 12 με 2, Σκύπης 1, συμμετοχή Στάμος Βασιλόπουλος για τον ΝΑΟ Δήμη του κυρίου Μαντά. Δημητρόπουλος 2, Κλαμπάνης 8 με 2, Λιάκος Ηλίας συμμετοχή, Λιάκος Σάλκης συμμετοχή, Τούμπουλης 3 πόντους με 1 τρίποντο, Καρασκούτης 1 τρίποντο, Παπαδόπουλος 2, Λαμπρόπουλος 7, Χρυσανθακόπουλος 12 με 1, Γιωτόπουλος 2, Ρήπης 8, Γεωργόπουλος συμμετοχή. Και κλείνουμε πριν αφήσουμε τον Δημήτρη Σαρία εδώ να κάνει τα δικά του γιατί έχει ερασιτεχνικό φουλ. Και μάχες, Δημήτρη, μάχη. Μέχρι το τέλος η άνοδο, play-outs και play-off. Κάνω, ναι. Ο Πάσναφ Πάκτου, αξιοποιώντας τη δύναμη της έδρας του, νίκησε σε ένα δραματικό παιχνίδι τους νέους Γλάφκου για τα play-outs 66-65. Έκανε το 2-2 και η σειρά μεταφέρεται την ερχόμενη Τετάρτη στο κλειστό της Κρίας Ιταιωνική νικήτρια. Παραμένει στην κατηγορία, ενώ η Ιτημένη θα τα παίξει όλα για όλα σε νέο μπαράζ με τον ιτημένο του ζευγαριού Δήμη Ηρακλής Πύργου. Για τον Μπάσνα Φάκτο του κυρίου Ζησιμόπουλου, για τρας 2, Πολύχρονος 6 με ένα τρίποντο, Γεωργίου 17 πόντους με 3 τρίποντα, Σημακόπουλος 10, Θεοδόρου 10, Ζαχαρίου 6, Ιωάννου 4, Τριπολίδης 11 πόντους με ένα τρίποντο. Και τέλος για τους νέους Γλάφκου του κυρίου Κεπενού, Θεοδωρόπουλος 7, Ζάχαρης 8, 20 πόντους με 4 τρίποντα, Κατσιρούμπα συμμετοχή, Θεοδωρόπουλος συμμετοχή, Χατζηγιάννη συμμετοχή, Δαλιάνης 9 πόντους με ένα τρίποντο, Αγγελόπουλος 11 πόντους με ένα τρίποντο, Σιέμος 4, Μίλας 8 και Νίκος 6 πόντους με 2 τρίποντα. Ουσιαστικά δηλαδή 2 τρίποντα έβαλε. Αυτά, έρχεται τώρα στις 9 το πρωί μέχρι τις 10 θα σκατρίσει η σύντροφια ο Δημήτρης Σαρής, μέρας τεχνικό και όχι μόνο, έτσι μας φαντάζομαι όχι μόνο. Eurovision θέλω μετά να μας πει ο Δημήτρης Σαρής πώς γίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο να καταποντίζεται στις ψηφοφορίες. Βέβαια, θα τα λέμε και όλα. Δεν είναι τραγούδι τώρα αυτό που έστειλε. Τον είδα τον Κακομοίρη, γιατί Κακομοίρης ήταν μόνος του. Μόνος του πήγε στη... Ήταν, δεν ξέρω αν το είδες αυτό το στιγμιότυπο, ήταν μόνος του στο, εκεί που, στο green room που λέμε. Όλες οι συμμετοχές είχαν, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα. Αυτός ήταν μόνος του. Και ήταν εκπρόσωπος της Δανίας δίπλα του και τον κάλεσε να κάτσουν μαζί. Δεν τον θέλει κανένας, δηλαδή. Πώς βγήκε αυτός. Τι να σου πω, τι να πω. Anyway, είναι και αυτά τα...
1: Αντιγύθηκε στα μέτρα.
0: Ναι, καλά. Βλέπω τώρα όλες οι ομάδες ανακοινώσει για τον Ατρόμητο, έτσι, χαρητήρια, καλά κάνουν, έτσι το... Λοιπόν, έρχεται Δημήτρης Σαρής. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Sport FM Πάτρας.

Και καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Sport FM Patras, 6 και 3 στα 3 corner penalty. Με Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.

Λοιπόν, ο μήνας σήμερα έχει 18 του Μάη, είναι των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Γιορτάζει η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Ιουλία, η Ιούλα, η Ιουλίτσα, η Τζούλια, η Γαλάτια, ο Φαϊνός, η Φαϊνή. Και είναι μάλιστα Παγκόσμια ημέρα των μουσείων.

Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια. Στον Κώστα τον Ανδρεόπουλο, τον παλέμαχο προσδοσία του Πατρέα και προπονητής επί σειρά ετών Κώστας. Χρόνια πολλά Κώστα. Στον Δημήτρη τον Αθανασίου, στην Ευγενία την Κανελοπούλου, στον Παναγιώτο Βασιλόπουλο, στον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, στον Νίκο τον Σωτηρόπουλο, στην Ατάστατη Ηλιακοπούλου, στον Χρήστο Θωμά. Σε αυτούς. Χρόνια πολλά σε όλους.

Λοιπόν, είχαμε χθες τη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας του στην Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε φιέστα το Σάββατο βράδυ σε Ζαροκλέικα για τον Ατρόμητο, για την κατάκτηση του 3ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Συλλόγου. Αρχικά οι απονομές έγιναν στο γήπεδο Ζαροκλέικων και μετά το γλέντι συνεχίστηκε και νέες απονομές στα Ζαροκλέικα, στην καρδιά της συνοικίας των Ζαροκλέικων, σε μια ξεχωριστή εξέδρα. Ευτυχώς κράτησε ο καιρός, δηλαδή με σύμμαχο και τον καιρό έγινε αυτή η εκδήλωση, με παρουσίαση των πρώην δικό μας εδώ, τον παλιό δικό μας, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και ξεχωριστή παρουσία για τον Γιώργο, ο οποίος έδωσε το δικό του χρώμα και τη δική του έτσι νότα στην εκδήλωση, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και παιχνιδάκια β' κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας και το suspense, η αγωνία κορυφώνεται μέχρι το τέλος, θα πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική των play-off και των play-out, δεν έχουν κριθεί τίποτα ακόμα. Κάποιες θέσεις έχουν κριθεί σωτηρίας και υποβασμού, αλλά ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Είχαμε την άνοδο στην β' κατηγορία, την επιστροφή του Ολυμπιακού Φίλων Ποδοσφαίρου, ο οποίος επικράτησε στα πέναλτι της ΑΕΚ Πατρών, η οποία πλέον περιμένει και αυτή το καλοκαίρι κάποιες εξελίξεις, ποιες ομάδες θα κατέβουν, ποιες δεν θα κατέβουν, για να δει και αυτή αν θα πάρει εισιτήριο ανόδου για την β' κατηγορία. Και είχαμε βέβαια χθες και την τεράστια νίκη του Πύργου κόντρα στον Άρη Πετρούπολης στο 90 μέσα στην Πετρούπολη, και ο Πύργος στο βράδυ πανηγυρίζει, μάλιστα φωταγωγήθηκε το Δημαρχείο του Πύργου. Οι άνθρωποι του Πύργου θεωρούν σίγουρο ότι η ομάδα ανεβαίνει, παίρνει το εισιτήριο της ανόδου. Προφανώς θεωρούν σίγουρο ότι η υπόθεση με τη Ζάκυνθο έχει κλείσει. Έτσι το ερμηνεύω εγώ, γιατί υπήρχε έτσι μια βαβούρα, μια βουβαμάρα θα έλεγα εκεί στην Πετρούπολη, σκυμμένα κεφάλια. Προφανώς θεωρούν ότι δεν θα αφαιρεθεί βαθμός, στηρίζονται σε κάποιο δεδικασμένο, γιατί ο ΚΑΠ προβλέπει αφαίρεση ενός βαθμού στην περίπτωση που χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά. Τώρα ή αυτό θα γίνει ή υπάρχει το άλλο σενάριο, έτσι, να συνεχιστεί το παιχνίδι με την Ζάκυνθο, τα απομείνοντα 12-13 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις, να έρθει ισόπαλο το αποτέλεσμα και τότε πάλι ανεβαίνουν Ζάκυνθος και Πύργος. Θα δούμε. Λογικά θα ξέρουμε όταν εκδικαστεί η απόφαση.

Λοιπόν, και για το μάτς αυτό θα πούμε και λίγο, θα το πούμε και σε λίγο με τον Παναγιώτη Μάλιο, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΣ Πύργου. Να ξεκινήσεις με δύο λογάκια για το τι έγινε αυτό το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως είπε και ο Νίκος ο Παπαστεφανάτος, ο Ολυμπιακός χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά, συγκαλά ο Παναθηναϊκός που του έκανε το δωράκι, το χ δηλαδή με τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τον Παναθηναϊκό, το έκανε το δωράκι και η ομάδα του Λιμανιού παίρνει το εισιτήριο για το Champions League του χρόνου, συγγνώμη, για το Champions League, για τα προγραμματικά του Champions League. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το διπλό χθες το βράδυ, ο Ολυμπιακός θα έμεινε έξω.

Τώρα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τα play-off χωρίς να ιτηθεί αίτητη. Μάλιστα έκανε το σερί 24 παιχνίδια, το σερί για την ομάδα του Νίκολης. Και ακολούθησε βέβαια αυτή η φιέστα, η όμορφη βραδιά στην Νέα Φιλαδέλφεια, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε και από τηλεοπτικά. Με ντρόουν, με ωραίες παρουσίες, με βιολιά, με τα παιδάκια. Φανταστική ατμόσφαιρα, φανταστική. Το χάλασε λίγο ο πρόεδρος, το χάλασε. Δηλαδή, πώς το πω ρε παιδιά, ένα παραλήρημα, ένα one man show θα το χαρακτήριζα. Δεν χρειαζόταν όλα αυτά, κούρασε πάρα πολύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρωταγωνιστές είναι πάντα οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team και αυτοί που είναι πίσω από το τεχνικό team. Σίγουρα η διοίκηση έχει βάλει το χεράκι της για αυτή για να πάρει ο σύλλογος τον τίτλο, αλλά μένει στο περιθώριο, δεν χρειάζεται όλες αυτές οι φανφάρες, αυτό το one man show που έγινε χθες το βράδυ. Κάπου το χάσε, δηλαδή, και το τραγούδι και το είσοδο με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα, στα δικά μου μάτια είναι λίγο kits, πώς θα το πω, λίγο λαϊκά. Δεν αρμόζει, δεν ταιριάζει στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όντως είναι ιδέα, είναι μεγάλη ιδέα. Αυτό το πράγμα τώρα χθες το βράδυ δεν αρμόζει. Δηλαδή, πώς να πω, δηλαδή, υπάρχουν τώρα μεγάλα ονόματα του παρελθόντος που έχουν δοξάσει τη φανέλα της ΑΕΚ, και διοικητικά αλλά και αγωνιστικά. Θα τρίζουν τα κόκαλά του δηλαδή, αν αυτά τα πράγματα χθες το βράδυ που έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Λουκάς ο Μπάρλος, ο Νεστορίδης, ο Παπαϊωάννου, η Ζωή, ο Θωμάς ο Μαύρος, δηλαδή, ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Νομίζω δεν τους άρεσαν αυτά τα πράγματα που είδαν χθες το βράδυ. Κάπου δηλαδή πρέπει να το μαζέψουν λίγο το πράγμα. Και κούρασε, αλλά και δεν ταιριάζει μια φιέστα. Έτσι, τώρα πολιτικός λόγος, μανιφέστο σε μια τέτοια γιορτή, γιατί είναι γιορτή και έγινε και ωραία δουλειά. Μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν όλα και έδωσαν αυτό το χρώμα χθες βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά εντάξει, κάπου ξέρεις, σου μένει αυτή η άσχημη εικόνα, πώς το πω.

Λοιπόν, αυτό στράφω το σχόλιο μου για το χθεσινό βραδινό μάτς. Πάντως η ΑΕΚ είναι δίκαια, το έχω ξαναπεί, δίκαια πρωταθλήτρια. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Άξια πήρε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Και τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός βέβαια πήραν αυτό που άξιζαν. Δεν πήραν κάτι παραπάνω δηλαδή.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Παναγιώτη Μάλιο να κάνουμε το σχόλιο, το καθιερωμένο που κάνουμε κάθε Δευτέρα για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Ο Παναγιώτης που και αυτή την εβδομάδα, αυτό το σουκού, όργωσε τα γήπεδα όλα. Όλα, που λέει ο λόγος. Τον είδα και στη φιέστα του Ατρομήτου το Σάββατο το βράδυ στα Ζαροκλέικα, στο μάτς που ο οποίο ιτήθηκε ο Ατρόμητος με 3-2 από τον Άρη. Ο Άρης ο οποίος έκανε πολύ καλή εμφάνιση, εξαιρετική εμφάνιση θα έλεγα, βέβαια σε ένα διάφορο παιχνίδι, και υποχρέωσε τον Ατρόμητο σε ακόμα μία ήττα στο τέλος, αλλά βέβαια χωρίς καμία επίπτωση για τον Ατρόμητο, ο οποίος είχε ήδη κλειδώσει τον τίτλο εδώ και περίπου 2 εβδομάδες.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον Παναγιώτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω Παναγιώτη με τον πύργο, με τη Ζάκυνθο. Χθες είχαμε πανηγύρια στον πύργο. Είχαμε μάλιστα.
1: Όλοι πανηγυρίζουν.
0: Φωταγωγήθηκε το Δημαρχείο εκεί στον πύργο, αλλά το θεωρούν σίγουρο πλέον ότι η ομάδα.
1: Πανηγυρίζει έχει, και η Ζάκυνθο, πανηγυρίζει και ο πύργο. Όλοι πανηγυρίζουν. Ανέβει.
0: Αυτό εγώ πώς το ερμηνεύω. Το ερμηνεύω ότι έχει τελειώσει η υπόθεση σύμφωνα με τα δύο σωματεία αυτά, ειδικά για τον πύργο. Που θεωρώ ότι δεν θα αφαιρεθεί βαθμός. Ή δεν θα αφαιρεθεί, ή δεν θα αφαιρεθεί, ή θα συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί είναι και αυτό πιθανό σενάριο. Τα ανεμομείνεται 12 περίπου λεπτά. Ναι. Που σημαίνει αν έρθει ισόπαλο, ανεβαίνουν και η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει?
1: Εγώ θα πιστεύω θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Άρης Πετρούπολης πιστεύει ότι ο Πύργος θα τιμωρηθεί με μείον ένα βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αν συμβεί αυτό. Και πάρει, στα χαρτιά η Ζάκυνθο το παιχνίδι,
0: ναι.
1: Τότε ανεβαίνει και ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ανεβαίνει ο Άρης.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπήρχε αυτή η βουβαμάρθε στην Πετρούπολη, δηλαδή με σκυμμένα κεφάλια. Γιατί, αυτό,
1: γιατί χάσαν το παιχνίδι στο τέλος, κατάγαν την νίκη. Ήταν ναι. Καλύτερος ο Άρης Πετρούπολης στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν καλύτερος ο Πύργος, ειδικά μετά το 60. Ναι. Έκανε την ανατροπή στο τέλος. Και είναι και ψυχολογικό το θέμα. Σου λέει τώρα η Πετρούπολη με νίκη χτες εξασφαλίζαμε την... και εμείς οπαλία πιστεύω, εξασφαλίζαμε την άνοδο. Ενώ τώρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν τι απόφαση θα βγει στο παιχνίδι του πύργου με τη Ζάκυνθο,
0: ναι.
1: Αν θα φάει μείον ένα ο πύργος. Ενώ με ισοπαλία το είχαν κουμπώσει.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, το μάτς έχασαν. Την άνοδο όμως δεν τη χάνουν. Αν αφαιρεθεί ο βαθμός. Γιατί δεν
1: πανηγύριζαν.
0: Γιατί δεν πανηγύριζαν, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αναφερεθεί.
0: Πάντως υπάρχει αδικασμένο για την υπόθεση αυτή και νομίζω έχει στον Ολυμπιακό. Νομίζω έχει.
1: Ναι, τότε που είχε πέσει.
0: Μια παρόμοια περίπτωση.
1: Ναι, στον Μπεντιλίμπαρ που είχε πέσει ένα αντικείμενο στην Τούμπα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τελικά δεν στήχησε. Είχαν έφεσει ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, και δεν έφαγε μείον. Γι' αυτό λέω πρέπει να περιμένουμε τα δικαστικά.
0: Mm.
1: Τα οποία μπορεί να αργήσουν όμως, γιατί όποια ομάδα, δηλαδή ξέρω εγώ αν ο Πύργος λέμε τώρα έτσι, φάει μείον ένα,
0: ναι.
1: Θα κάνει έφεση.
0: Mm-hmm.
1: Και αν την έφεση δεν γίνει τίποτα θα πάει στο ΚΑΣ. Εγώ οι πληροφορίες που έχω είναι ότι αν υποθετικά μιλάμε δεν δικαιωθεί στην έφεση θα πάει στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ η απόφαση όμως θα βγει σε 5-6 μήνες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Θα χρονίσει δηλαδή το πράγμα.
0: Καλά, 5-6 μήνες μπορεί να μην κάνει, μπορεί να βγει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αργή η απόφαση του ΚΑΣ.
0: Ναι. Θεωρείς απίθανο το σενάριο να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι?
1: Όχι, μπορεί να γίνει και αυτό, δεν το αποκλείω. Στην περίπτωση αυτή με το ΧΥ βολεύονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή να μείνει ισοπαλία και να μείνουν και να ανέβουν και οι δύο. Η Πετρούπολη μόνο αν φάει μείον ένα ο πύργος ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Αν μείνει το 1-1 και πάρουν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες, ανεβαίνουν και οι δύο.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει οι ομάδες σιγά σιγά να αρχίσουν να κάνουν και το προγραμματισμό
1: του. Το ξέρω, δεν μπορεί να κάνει προγραμματισμό.
0: Στο καλοκαίρι για την επόμενη περίοδο θα παίξουν Super League 2, θα παίξουν Γάμα Εθνική. Πού θα παίξουν?
1: Η μόνη ομάδα που σίγουρα δεν ανεβαίνει είναι ο Εθνικός.
0: Ναι.
1: Με την ήττα που έκανε χθες στη Ζάκυνθο.
0: Mm.
1: Σίγουρα ο Εθνικός είναι εκτός. Αλλά ανεβαίνουν δύο. Και είναι τρεις ομάδες τώρα. Είναι ο Πύργος, η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Γι' αυτό λέω να περιμένουμε λίγο.
0: Σίγουρα υπάρχουν πολλά παραθυράκια στον κανονισμό. Είναι το θέμα τι ερμηνεία θα δοθεί. Πάντως για να πανηγυρίζει ο Πύργος κάτι ξέρουν.
1: Σίγουρα.
0: Και η Ζάκυνθος πανηγυρίζει. Θα δούμε.
1: Η Ζάκυνθος το είχε πει κιόλας. Αν κερδίσουμε τον Εθνικό έχουμε ανέβει.
0: Ναι.
1: Το είχαν πει από μεσοβδόμαδα. Ότι αν πάρουμε τον Εθνικό έχουμε πάρει την άνοδο.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο και συνέβη.
0: Μάλιστα. Πάντως νομίζω έκανε ένα τεράστιο διπλό ο Πύργος, δηλαδή εκεί που το είχαν ξεγραμμένο όλοι, ήρθε αυτό το διπλό και πλέον το δίνει θέση της οποιοδήποτε ελπίδες έχει.
1: Δεν ήταν καλό το Βοδεμίχρο, ήταν καλό μετά το 60, πίεσε, ισοφάρισε με το Χαντί στο 61-1
0: ναι.
1: Και στο 90 σε μια σέντρα που έγινε έκανε την προβολή ο Χαντί, η μπάλα χτύπησε σε πόδια αμυντικού του Άρη Πετρούπολης, άλλαξε πορεία, ευνηδιάστηκε το δροδοφύρα και έγινε το 1-2 στο 90. Υπήρχε απαγόρευση να πούμε φιλάθλων του Πύργου για το παιχνίδι. Και πήγανε ο παδί του πύργου στα βράχια, εκεί στο γήπεδο της Πεντρούπολης που είχε κάτι βράχια.
0: Ναι, ναι, στην κορυφή
1: πάνω. Και καθίσανε μεμονωμένα από πάνω στα βράχια.
0: Έχω δει στιγμιότυπα, ναι, έχω δει, έχω ανεβάσει ναι, κάποια βιντεάκια, ναι, από την κορυφή.
1: Γιατί υπήρχε απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων οπαδών του πύργου για την Πεντρούπολη. Ναι. Γιατί είναι μικρό το γήπεδο και δεν πλήρε τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε να ελόγευε ο κίνδυνος επεισοδίων. Mm-hmm. Αλλά πήγανε, αλλά δεν πήγανε μες στο γήπεδο, κάτσανε στα βράχια. Εκεί δεν σου λέει κανείς τίποτα εκτός γήπεδου.
0: Ναι.
1: Και πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη, σίγουρα μεγάλη νίκη, έτσι.
0: Ωραία, άρα λοιπόν, είμαστε σε αναμονή.
1: Είδες περιμένω... εκεί που φαινόταν ο πύργος ότι δεν τα είχαν όλα με την ήττα τη μεσοβδόμαδα, ήταν τη ναι. Τετάρτη στον Εθνικό, στο Μοσχάτο, με 2-0 που έχασε.
0: Και με κακή ψυχολογία βέβαια στο
1: και τέλος. Και με κακή ψυχολογία και με αυτά όλα που είχαν γίνει με τη Ζάγκυρθο, με μία νίκη με την Πετρούπολη, άλλαξαν όλα.
0: Άλλαξαν όλα βέβαια, ναι. Μάλιστα, ωραία. Πάμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε το Σάββατο
1: βράδυ. Και ανέβηκαν να πούμε και ο Παναθρακικός και η Καλαμαριά που είχαν εξασφαλίσει την άνοδο εκείνη όπως τα περιμέναμε τα πράγματα. Από την αρχή είχαμε πει ότι αυτές οι δύο ομάδες είχαν τον πρώτο λόγο.
0: Αναμενόμενο.
1: Και επιβεβαιωθήκαμε γιατί κάνανε πάρτι στα μπαράζ αυτά.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθρακικός και ο Πόλων Καλαμαριάς άνετα πήραν τις δύο πρώτες θέσεις. Άφησαν έξω την Ελαφρώνα και τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Mm. Και πανηγύρισαν όπως περιμέναμε άλλωστε σχεδόν όλοι την άνοδο στη Β' Εθνική Super League 2.
0: Ωραία, πάμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε το Σάββατο το βράδυ την απονομή στον Ατρόμητο Πατρών Σάζα Ρουγλέγια. Μετά ακολούθησε η Φιέστα μέσα στην υγεία με την εξέδρα που στήθηκε εκεί Ανθίας και Ευβίας. Μια φοβερή εκδήλωση θα έλεγα, κάτι πρωτότυπο ναι. Για το αχαϊκό ποδόσφαιρο. Μπράβο στους ανθρώπους του Ατρόμητου που το, το έζησε όλο αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ο καιρός ήταν σύμμαχος γιατί κράτησε.
1: Ευτυχώς έβρεχε μέχρι το απόγευμα.
0: Κράτησε και προς το τέλος του παιχνιδιού αλλά και κατά τη διάρκεια της Φιέστας. Αυτό που κρατάω εγώ από όλη τη Φιέστα είναι το εξής. Είναι ότι δόθηκε βήμα στους παλέμαχους οι οποίοι και αυτοί ανέβηκαν στο βάθρο πάνω, ανέβηκαν και στην εξέδρα τέλος πάντων ναι, και μάλιστα ναι. Αυτοί έκαναν τις απονομές των μεταλλίων στους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ήταν, είναι το θετικό ότι δεν ξέχασε το παρελθόν ο Ατρόμητος.
0: Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, το οποίο εγώ τουλάχιστον ξεχώρισα. Και τώρα μάλιστα θυμήθηκα... Λέω ρε παιδί, μπορώ να το κάνω και στο δικό μας ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Στο εξωτερικό, στο αυστραλέζικο φούτμπολ για παράδειγμα, τις απονομές τις κάνουν τέλος, το μεταλλείο τις κάνουν οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή ναι. Τα πιτσιρίκια των ακαδημιών. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος υπουργός, κάποιος πολιτικός ναι. Να κάνει την απονομή ναι. Που συνηθίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Δώσε βήμα στους πιτσιρικάδες. Αλλά αυτό με τους παλέμους μου άρεσε πάρα πολύ. Και βέβαια και πολλά συγχαρητήρια και στον Γιώργο τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος έδωσε το δικό του χρώμα στην εκδήλωση. Το ξεσήκωσε όλη την πλατεία με το δικό του τρόπο. Μόνο που δεν τραγούδησε ο Γιώργος.
1: Ναι, όντως, μόνο που δεν τραγούδησε.
0: Να θυμίσει
1: λίγο. Τραγούδισε Βασίλη Καρά.
0: Ναι, γιατί το έχει, είναι καλός.
1: Όχι.
0: Γιατί να θυμίσει και λίγο Ηλιόπουλο έτσι, με το μικρόφωνο.
1: Δεν ξέρω, ωραία, ήταν επιτυχημένη εκδήλωση.
0: Ναι, εσύ από την εκδήλωση τι άλλο κράτησες, δεν ξέρω.
1: Τα χαμόγελα των ανθρώπων του Ατρομήτου, γιατί μια χρονιά που στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία. Λίγοι περίμεναν το καλοκαίρι πέρσι ότι ο Ατρόμητος θα έχει αυτή την πορεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν περίμεναν ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και θα πραγματοποιήσει μια τόσο αξιόλογη πορεία. Τα ξέκανε δύο ήττες τώρα στο τέλος ο Ατρόμητος από τον Γιόλο και από τον Άρη άνευ ουσίας. Δεν χαλάνε την θετική εικόνα που είχε όλη τη χρονιά, έτσι θεωρώ. Και του χρόνου θα πρέπει τώρα να οργανωθεί. Δεν θα παίξει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις στο γήπεδο Ζαρουχλέγκο για να παίξει εκεί έδρα στη Γάμα Εθνική. Θεωρώ ότι μάλλον στο γήπεδο των προσφυγικών θα πάει.
0: Ναι.
1: Για να αγωνιστεί του χρόνου στη Γάμα Εθνική. Και σίγουρα δίνει μια οργάνωση. Οι άνθρωποι το λένε και οι ίδιοι ότι θέλουμε άτομα να έχουν εμπειρία από πρωτάθλημα Γάμα Εθνική. Γιατί άλλο Γάμα Εθνική, άλλο αλφατοπικό, καμία σχέση. Παλιά ήταν κοντά οι δύο κατηγορίες. Τώρα υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει να οργανωθεί η ομάδα για να έχει μια αξιοπρεπή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική που σαφώς και οι απαιτήσεις είναι πολύ ανώτερες από το Α τοπικό.
0: Μην το θεωρείς πάντως απίθανο δηλαδή, να το πολεμήσει ο Ατρόμητος για Ζαρουχλέγκα, γιατί κρυφός πόδος των ανθρώπων του Ατρόμητου είναι να παίξουν σε Ζαρουχλέγκα.
1: Κοίταξε, το προηγούμενο Ζαρουχλέγκα έχει πολλά προβλήματα. Καταρχήν είναι τα μπάζα πίσω, τα χορτάρια πίσω που έχει από το τέρμα, τα βουνά από τα χώματα. Έχει κάποια προβλήματα. Η περίφραξη η οποία εκεί πέρα πίσω από το. Το ποτάμι που λέμε δεν είναι καθόλου καλή, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Για θέσεις παρεμβάσεις δεν μπορεί να τις κάνει ο Ατρόμητος, γιατί είναι δημοτικό. Μόνο ο Δήμος Πατρών μπορεί να τις κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει και μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα για να πάρει άδεια για να παίξει στην φυσική του έδρα. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί είναι καλύτερα να παίξει στη φυσική του έδρα, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Είναι... Δεν ξέρω, εσύ που έχει οργώσει πολλά γήπεδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, υπάρχουν χειρότερα γήπεδα από αυτό τον Ζαρχλίκρο?
1: Υπάρχουν, έχω δει πολλά.
0: Γι' αυτό το λέω, υπάρχουν. Υπάρχουν.
1: Δεν θέλω να πω πια, αλλά υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ίσω αλλάξει και τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή οι απαιτήσει για τη ΓΑΜΑ Εθνική έχουν αυξηθεί. Οι άδειες που δίνονται είναι πιο αυστηρές σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Πρέπει να γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν. Έτσι, για να αλλάξει. Η περίφραξη δηλαδή.
0: Μην ξεχνάμε το γήπεδο.
1: Τα δημοσιογραφικά θεωρία από τη μεριά εκείνη που είναι η περίφραξη θέλει άλλαγμα όλοι.
0: Ναι.
1: Κατά την προσωπική μου γνώμη.
0: Μην ξεχνάμε το γήπεδο. Είναι δημοτικό γήπεδο.
1: Ναι, αυτό είπα.
0: Άρα
1: αυτό
0: θα πρέπει και ο Δήμος δηλαδή, να συμβάλλει. Και αν μπορεί βέβαια, γιατί ο Δήμος έχει κάνει ήδη πάρα πολλά για το κήπεδο αυτό.
1: Ναι, έχει κάνει.
0: Και τον τάβητο και το φωτισμό.
1: Έβαλε προβολής, ναι. Αναμόρφωσε τα αποδυτήρια.
0: Πάντως τα Ζαρχλέικα πλέον έχουν τρεις ομάδες εθνικές κατηγορίες. Έχουν και το Γλάφκο στο μπάσκετ και τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο και πλέον και τον Ατρόμητο στο αντρικό τμήμα.
1: Ποδοσφαιρομάνα τα Βραχνέικα.
0: Ναι.
1: Τα
0: Ζαρχλέικα. Και τα Βραχνέικα, εντάξει. Μια και το πες.
1: Και εκεί έγινε να παρεμβάσει το γήπεδο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και στα Βραχνέικα, μια και το αναφέραμε, με τις προβολές και το νέο τάπητα, και εκεί έγινε πολύ ωραίο το γήπεδο.
0: Έτσι. Λοιπόν, άλλο παιχνιδάκι, είδες. Σε είδε κάπου στην Τριτέα χθες.
1: Είχα πάει στην Τριτέα χθες, είμαι καλεσμένος στη γιορτή του Τριτεϊκού. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Στο Σταυροδρόμι, στο γήπεδο, πολύ οργανωμένο.
0: Είδα εκεί live music, live μουσική, δημοτικά εκεί.
1: Είχε δημοτικά, ο Ρουγκάλας είδε και τραγούδισε μετά. Εγώ κάθε μέχρι τις 5 δεν μπορούσα. Ήμουν από τις 1 η ώρα και 4 ώρες κάτσαμε. Πολύ οργανωμένα, μπράβο στη διοίκηση του Τριτεϊκού, μπράβο στον Νίκο τον Δελδήμο και τα υπόλοιπα παιδιά, στον πρόεδρο και στους άλλους που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Με αρνιά, σουβλάκια, χορούς.
0: Να σου πω κάτι πολύ. Αυτά μένουν από το ποδόσφαιρο.
1: Και στο γήπεδο. Πολύ ωραίο που είναι και στο γήπεδο του Σταυροδρομίου. Ναι, το οποίο ναι, ήταν να πάω και χρόνια στο γήπεδο του Σταυροδρομίου, να σου πω την αλήθεια. Είχαν από τότε που ήρθε ο Τριτεϊκός στην Δέλτα Εθνική. Αυτό που θέλουν και οι άνθρωποι του Τριτεϊκού τώρα και είπαν και στον Δήμαρχο τον κύριο Μπαρή, ο οποίος έδωσε το παρόν, να μπει μια μεταλλική κερκίδα. Γιατί το γήπεδο δεν έχει κερκίδα. Θα πρέπει να μπει μια μεταλλική κερκίδα και ο Δήμαρχος θα το κοιτάξει να μπει, για να κάθεται και οι φίλοι να βλέπουν τα μάτια. Γιατί τώρα κάθεσαι όρθιος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κερκίδα στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κάποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, καθώς έχουν μεγαλώσει και κάποια πεύκα και στην περίφραξη έχουν λίγο προβλήματα, να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Και να μπει μια μεταλλική κερκίδα. Πάντως, το γήπεδο είναι λειτουργικό, είναι ωραίο.
0: Το τοπίο
1: και πάνω. Μικρές παρεμβάσεις δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Το τοπίο εκεί στο Σταυροδρόμι Παραγιώτη
1: είναι φοβερό.
0: Είναι μαγικό.
1: Με τα πεύκα γύρω-γύρω εννοείται.
0: Ελβετία θυμίζει, είναι παρέμορφο.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι παρέμορφο.
1: Δεν είναι μακριά την Πάτρα, μισή ώρα την Πάτρα είναι, δεν είναι μακριά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι,
0: είναι σημαντικό να στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτές οι στιγμές μένουν. Έτσι. Και για τον Ατρόμητο, τώρα μιλάω, και για τον Τριτεϊκό και όλες τις ομάδες που πανηγύρισαν τον τίτλο.
1: Αυτά μένουν.
0: Αυτά μένουν. Δηλαδή, ωραίες είναι οι οικογενειακές στιγμές, όμορφες στιγμές.
1: Το έχουν οργανώσει πολύ ωραία άνθρωποι του Τριτεϊκού. Ζήτω συγχαρητήρια και από εδώ. Μπράβο τους. Γιατί ήταν μια εκδήλωση η οποία. Εκτός από το ότι ήταν πάρα πολύ ωραία όλα, ήταν και δαπανηρή, έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν θέλει. Πρέπει να τρέξουν κάποιοι άνθρωποι, να δαπανηθούν κάποια χρήματα, να οργανωθούν όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα β' τοπικού που ανέβηκε στην α' κατηγορία να οργανώσει όλα αυτά που οργάνωσε ο Τριτεϊκός.
0: Με φαντασία και με μεράκι, παραγιώτη, όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται, όλα γίνονται.
0: Και αυτό το απέδειξε και ο Ατρόμητος το Σάββατο το
1: βράδυ. Σίγουρα, αυτό ισχύει για τον Ατρόμητο που είπα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τα αποτέλεσματα τώρα, εμένα μου έκανε λίγο έκπληξη τα δύο χθες αποτέλεσματα στον πρώτο όμιλο στα play-off. Ήττα της Αλαγκαίνησης, αλλά ήττα και του Φοραϊκού. Έχασαν και οι δύο.
1: Μετά το Τριτεϊκό πήγα και παρακολούθησε το πρώτο ημίχρονο στο Παναχαϊκός Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι που ήταν φωτιά, 1-2 τελικά, νίκησε ο Παναθηναϊκός. Και πιστεύω έχει τον πρώτο λόγο τώρα για την παραμονή.
0: Με το Σταροχώρη πες τελευταία αγωνιστική. Με το Σταροχώρη πες, δεν νομίζω να υπάρχει ρόλο για την ομάδα του.
1: Το οποίο δέχτηκε 9 γκολ χτες.
0: Ναι, και η παραμονή θα κρυθεί στο άλλο παιχνίδι. Τελευταία αγωνιστική, ο Πύρος Συστόματος με τον Παναχαϊκό. Με τον ηττημένο να οδηγείται σε αγώνα μπαράζ.
1: Το παιχνίδι αυτό θα είναι μια κατηγορία
0: για την παραμονή. γιατί, και από εκεί θα γίνει η μάχη. Τελευταία γωνιστή παίζει η Αργυρά, παίζει με τον Ολυμπιακό Πατρών. Μία από τις δύο ομάδες θα τερματίσει στην. Ναι, μία ομάδα υποβιβάζεται τέλος πάντων από τις δύο και η άλλη θα πάει σε αγώνα μπαράζ για την παραμονή.
1: Να ρωτήσω να πω κάτι άλλο. Αν η Θύελλα υποθετικά μιλάμε, σωθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν σωθεί η Θύελλα από τη Γάμα.
0: Ωραία.
1: Σώρονται όλοι. Δεν παίχτηκε κανένα.
0: Σωστά.
1: Από τα μπαράζ που γίνονται τώρα.
0: Και όχι ως. Μισό λεπτό. Από τη Β'.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι πέφτουνε. Το Σταρχώρι πέφτει σίγουρα. Ναι. Και θα πέσει ακόμα ή ο Ολυμπιακός ή η Αργυρά.
1: Όπως αν σωθεί η Θήλα, λέω.
0: Ωραία, αν σωθεί η Θήλα, απλά δεν θα γίνει τον μπαράζ το επόμενο.
1: Μπράβο, το τελικό, το μπαράζ, ναι.
0: Ναι,
1: το μετά μπαράζ, ναι.
0: Και όχι
1: ναι,
0: μόνο
1: ναι.
0: Αυτό, σώζεται και ο Αχαίος Αραβαλίου.
1: Σώζεται και ο Αχαίος στην Α κατηγορία. Σωστά, ναι. Σωστά. Για να το πούμε κι αυτό.
0: Να το πούμε. Λοιπόν, καλώς Παναγιώτη, επειδή θα ακολουθεί.
1: Το παλεύουν οι άνθρωποι της Θήλας πάντως, είναι σε καλό δρόμο, λένε. Ναι. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και από αυτό το μέτωπο, γιατί έχει ενδιαφέρον για αυτή η υπόθεση.
0: Λοιπόν,
1: να σε
0: αποδεσμεύσω, γιατί μετά θα μιλήσω και με τον Νεκτάριο Σκόντρα, τον πρόεδρο
1: καλή
0: του.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να σε καλά, καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Μάλιος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

έρχεται. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Sport FM Panthers 6-3 στα 3 corner penalty. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα ασχοληθούμε με τον Ατρόμητο Πατρών, τον πρωταθλητή της ΕΠΣΑ Χαΐας, ο οποίος του χρόνου θα εκπροσωπήσει την ΕΠΣΑ Χαΐας στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, μαζί με τον Παραγιάλη αλλά και την Παραχαϊκή. Ο Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος το Σάββατο βράδυ, όπως είπα νωρίτερα, γιόρτασε και πανηγύρισε την κατάκτηση του φετινού τίτλου και στο γήπεδο των Ζαρχλίκων μετά το τέλος του μάτς με τον Άρη Πατρών, αλλά και στα Ζαρχλίκα αργότερα. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Νεκτάριο Σκόνδρα, ο οποίος δεν μιλάει πολύ γενικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει στα ραδιόφωνα, βγαίνει γενικά, κάνει δηλώσεις, τα αποφεύγει όλα αυτά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό, όπως ο Γιώργος Κουρλέσης, όπως ο Γιώργος Γεροντίνης, όπως ο κύριος Νίκος Τοντρόλας. Αλλά ο Νεκτάριος Σκόνδρας είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων γενικά, όπως σπάνια μιλάει. Τώρα ήρθε η στιγμή να μιλήσει. Τον παρακαλέσαμε, τον πιέσαμε ότι Νεκτάρη πρέπει να μιλήσει και εσύ, γιατί εντάξει, κάτι έκανες και εσύ σαν πρόεδρος. Και τον έχω τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Νεκτάρη, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σάρη.
0: Εγώ τώρα πήρα το θάρρος και την πρωτοβουλία να σου μιλήσω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε. Πρόεδρο, το καταλαβαίνω, πρόεδρος είσαι, αλλά τώρα μην κρυβόμαστε, γνωριζόμαστε και γι' αυτό σου μιλάω στο ελληνικό. Τώρα, αν θες, το συνεχίζουμε έτσι.
1: Γνωριζόμαστε σαν παίχτες από τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Φίλε Δημήτρη, το λοιπόν, ναι. Όταν είμαστε αντίπαλοι στα γήπεδα.
0: Ναι. Συγχαρητήρια καταρχάς, συγχαρητήρια στον Ατρόμητο, στον οργανισμό αυτό, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και όπως είπα και νωρίτερα, το είπες και εσύ το Σάββατο βράδυ, η τρίτη ομάδα πλέον των Ζαρχλίκων που αγωνίζεται σε εθνικό επίπεδο. Οι γυναίκες, το μπάσκετ, ο γλάφος και τώρα και η αντρική ομάδα του ποδοσφαίρου. Σημαντική διάκριση σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Υπολείπεται βέβαια και η γυναική ομάδα στη β' κατηγορία εθνική του Γλάφκου, οπότε είναι τέσσερις οι ομάδες.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, βέβαια, είναι μεγάλη επιτυχία, φίλε Δημήτρη, γιατί τώρα μια συνοικία να έχει τέσσερις ομάδες σε επαγγελματικό επίπεδο, σε επαγγελματικές κατηγορίες, νομίζω είναι ένα επίτευγμα για τη Ζαρχλέκα, για την Πάτρα και... Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό για μια συνοικία των Πατρών να έχει τέσσερις επαγγελματικές ομάδες.
0: Όταν ξεκίνησε η χρονιά, Νεκτάρη, ήταν αυτός ο σκοπός, ο τίτλος, δηλαδή να πετύχει η ομάδα αυτό που πέτυχε πρόπερση, αλλά πρόπερση δεν πήγατε σιγά με την κίνηση, δηλαδή να το κάνετε φέτος. Ήταν στους αρχικούς στόχους, ναι.
1: Για να πω την αλήθεια, εμείς... αυτό το χτίσαμε σιγά σιγά, δηλαδή εννοώ από τα προηγούμενα χρόνια με τις επιτυχίες που ήρθαν. Επιλέξαμε ένα άλλο μοντέλο απλά, με νέους προσφερειστές, νέο προπονητικό team, νέος ηλικία εννοώ. Και δεν ήμασταν σίγουροι και δεν ήταν αυτός ο σκοπός, δηλαδή η άνοδος και το πρωτάθλημα στην αρχή της περίοδου όπως με ρώτησες. Όμως είδαμε ότι στη συνέχεια ότι πέτυχε αυτό το μοντέλο και βασιστήκαμε και πιστέψαμε μετά στη συνέχεια, στην πορεία δηλαδή του πρωταθλήματος, και είδαμε ότι ήταν δύσκολο να το σταματήσει κάποιος αυτό το πράγμα που χτίστηκε. Χτίστηκε πολύ γερά τελικά και τελικά είδες καμιά φορά που η εμπειρία δεν είναι πάντα ο αυτός σκοπός και η κυρίαρχη δύναμη για να πάρεις ένα τίτλο. Με νεαρά παιδιά στην πλειοψηφία, νέο προπονητή, καταφέραμε κάτι μοναδικό νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, γιατί και εγώ με όλη μου τη ζωή είμαι στα γήπεδα, φίλε Δημήτρη. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τόσο ελληνική ομάδα να πάρει ένα τίτλο.
0: Τώρα, ναι, αν πάω λίγο πίσω, θυμάμαι το εθνικό πατρόν του τότε του. Με πατρόνι, με. Ναι, πιο παλιά νομίζω είχε. Ναι, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι, πάντως,
1: πάμε πολλά χρόνια πίσω και αυτό να είναι.
0: Πάρα πολλά, ναι.
1: 40 χρόνια, έτσι.
0: Τι θέλω να ρωτήσω, το γλεντήσατε πάντως με ωραίο τρόπο, με ξεχωριστό τρόπο, με μια φοβερή εκδήλωση που έγινε το Σάββατο βράδυ στη Ζαρχλίκα. Είναι κάτι που και εκεί φάνηκε και το μεράκι και η διάθεση που υπάρχει στους ανθρώπους του Ατρομήτου. Φάνηκε και το μεράκι και η διάθεση που υπάρχει στους ανθρώπους του Ατρομήτου.

0: Δηλαδή ένα τριήμερο γλέντι που πραγματικά, όπως και εγώ πραγματικά είμαι άφωνος με αυτό που είδα, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό σε μια αεραστεχνική ομάδα της Αρχουλέικα. Νομίζω ότι ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας, γι' αυτόν το κάναμε, για τον κόσμο των Αρχουλέικων που διψάει για τίτλους. Περίμενε χρόνια αυτή τη στιγμή της Αρχουλέικα. Φανταστείτε ότι ο Ατρόμητος πρώτη φορά θα συμμετέχει στη ΓΑΜΑ Εθνική στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Βέβαια ξέρει, για να λέμε την αλήθεια, ξέρει ο Ατρόμητος από εθνικές κατηγορίες. Τώρα έχουμε τη γυναικεία ομάδα τόσα χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Έχουμε το Γλάφκο, ξέρει ο Ατρόμητος από εθνικές κατηγορίες. Είναι μια ομάδα που ξέρει.
1: Φέτος ο Ατρόμητος Νεκτάρη ήταν πιο όριμος διοικητικά, εννοώ, από ότι ήταν πριν δύο χρόνια.
0: Διοικητικά.
1: Ναι, και διοικητικά και οργανωτικά.
0: Όχι, διοικητικά είναι, όχι, διοικητικά ο Ατρόμητος είναι πολλά χρόνια τώρα, γι' αυτό έχει πάει και τόσους τίτλους. Ήταν όριμος. Δεν κάναμε κάτι το οποίο δεν το μπορούσαμε. Σου είπα, το χτίσαμε σιγά σιγά, το πήγαμε. Δεν είμαστε ομάδα, δηλαδή υπάρχουν ομάδες που τους λένε φωτοβολίδες εμείς στο ποδοσφαιρικό μας διάλεκτο. Όχι, ο Ατρόμητος δεν είναι. Είναι μια σταθερή ομάδα τόσα χρόνια. Σιγά σιγά έκτισε. Είδαμε, δεν έβγαινε κάποιο μοντέλο, αλλάξαμε το μοντέλο, το πήγαμε σωστά. Μας βγήκε. Άξι συγχαρητηρίων όλοι. Το τεχνικό team. Νέος ο προπονητής, μας λέγανε όλοι που πάτε με νέο προπονητή. Εμείς λέμε, τον πιστεύουμε, είναι ένας πραγματικά άξιος και ένας άνθρωπος που δουλεύει μες στο γήπεδο, το πιστέψαμε στη δουλειά του. Τελικά αποδείχθηκε ότι η δουλειά του είναι σωστή. Ένας σωστός προπονητής, ένας άξιος προπονητής. Νέα ταλέντα από την περιοχή και λίγο παραπέρα που ήρθαν στην ομάδα, πραγματικά τους πιστέψαμε και αυτούς. Μια διοίκηση που, εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη διοίκηση, φίλε Δημήτρη. Η διοίκηση του Ατρομήτου αυτή τη στιγμή πραγματικά έδειξε ότι αξίζει και μπορεί και παραπάνω κατηγορίες.
1: Θα δούμε. Έχω πάντως ένα θερμό καλοκαίρι σίγουρα, γιατί η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Γιατί τα πανηγύρια θα σταματήσουν αύριο μεθαύριο, δεν θα τραβήξουν άλλο. Και είναι αυτό που είπε και ο Νίκολης στην Άχτη το βράδυ, ότι δύο-τρεις μέρες έχουν να πανηγυρίσουν, μετά τα κεφάλια μέσα και δουλειά. Έτσι. Άρα δουλειά και στον Ατρόμητο για την επόμενη μέρα.
0: Εμείς ήδη χτες βρεθήκαμε και ήδη ξεκινήσαμε τη δουλειά. Ήδη από χτες. Η επόμενη μέρα. Από τον τίτλο ξεκίνησε η δουλειά στον Ατρόμητο. Ήδη ξεκινήσαμε τη δουλειά.
1: Για το χτίσιμο της νέας ομάδας, για την ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι, βέβαια. Απολογισμός χρονιάς και το χτίσιμο της νέας ομάδας για την ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Φαντάζομαι η συνεργασία με τον Βασίλη Μπαρατή θα συνεχιστεί. Ή είναι ακόμα νωρίς.
0: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα με τον προπονητή. Ο προπονητής νομίζω ότι και αυτός πέρασε μια πολύ ωραία χρονιά δίπλα μας. Το στηρίξαμε, τον πιστέψαμε και το αποτέλεσμα νομίζω δικαιώνει όλους. Οπότε και αυτός δεν νομίζω να έχει θέμα να συνεχίσει μαζί μας.
1: Ναι. Νωρίτερα με τον Παναγιώτη Μάλιο σχολιάζαμε το γηπεδικό. Ποια είναι τα πλάνα σας για την επόμενη περίοδο όσον αφορά την έδρα του συλλόγου? Θα παραμείνει, μπορεί να παραμείνει ο Ατρόμητος στα Ζαρχουλέικα ή θα χρειαστεί να μεταναστεύσει εντός εισαγωγικών, δηλαδή να πάει προσφυγικά ή κάνει σε κάποιο άλλο γήπεδο, τέλος πάντων?
0: Όχι, όχι. Η έδρα μας θα είναι η πρώτη έδρα που θα δηλώσουμε και εκεί θα αγωνιστούμε και θα επιλέξουμε μία εκ των γηπέδων, το προσφυγικό μάλλον, σαν δεύτερη έδρα.
1: Βέβαια αυτό έλεγα νωρίτερα ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο γήπεδο, έτσι, γιατί, για να μπορεί να πάρει την άδεια.
0: Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό.
1: Ωραία. Μια άλλη ωραία στιγμή πάντως που ξεχώρισα Νεκτάρη προχθές το βράδυ ήταν αυτή με τους παλέμαχους. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα σας αυτή. Οι παλέμαχοι που αυτοί έκαναν την απονομή των μεταλλίων στους ποδοσφαιριστές. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή και νομίζω ήταν ωραία ιδέα αυτή που δώσατε το βήμα και σε αυτούς.
0: Ναι, δεν ξεχνάμε την ιστορία. Πραγματικά οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για τον Ατρόμητο, τον έχουν κρατήσει σε αυτό το επίπεδο τόσα χρόνια, μια ζωή. Οι παλέμαχοι έχουν περάσει χιλιάδες ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή της Αρχουλέικα, φίλε Δημήτρη. Νομίζω εντάξει, είναι μεγαλύτερη.
1: Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη συνοικία της Πάτρας, λογικά.
0: Όχι, πρέπει είναι.
1: Είναι
0: μεγαλύτερη συνοικία και είναι πολύ μεγάλη συνοικία, γιατί αρνεί περίπου 40-50.000 κόσμο, όσο μια μεγάλη πόλη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι τεράστια συνοικία, έχει βγάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα κι εγώ ποδόσφαιρο, όπου και να πήγαινα, όπου και να έπαιζα, είχα αντίπαλους στους ποδοσφαιριστές που ήταν συμπαίκτες του Ατρόμητο. Δηλαδή έχει παράγει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε αυτή η ομάδα.
1: Νεκτάρη, υπήρχε μάτσες στο οποίο φοβήθηκες ότι ο Ατρόμητος δεν θα καταφέρει, δεν θα

0: δείτε κάποιο κωβικό μάτς, ας πούμε το μάτς Τραχαλιά για παράδειγμα, η Ισοπαλία πιστεύεις ήταν το πιο καθοριστικό μάτς για τον τίτλο?
1: Σαφώς και φοβηθήκαμε. Δηλαδή φοβηθήκαμε με την έννοια ότι ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι.
1: Να, τα τελευταία, μπήκαμε στα δύο τελευταία μάτσα διάφοροι και τα χάσαμε.
0: Στα τελευταία πέντε μάτσα...
1: Μαθηματικά δεν είχε κρυθεί. Όταν μαθηματικά δεν έχει κρυθεί κάτι στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: φοβάστε πάντα. Δεν, ναι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και αυτό λέγαμε στα παιδιά, αυτό λέγαμε στον προπονητή. Ναι.
0: Πιστεύεις όμως αυτή η ισοπαλία που πήρατε στην Αχαγιά ήταν ουσιαστικά και ο τίτλος, δηλαδή τον κλειδώσατε?
1: Λογικό είναι, εντάξει. Κρατήσαμε το μαξιλάρι των 7 βαθμών, μετά εντάξει, δύσκολα. Μια ομάδα που είχε να χάσει από πέρσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν εντάξει, δύσκολα να τρώμε, θα μπορούσε να το χάσει εκεί. Η ισοπαλία στην Αγία πραγματικά ήταν ένα μάτς κλειδί.
0: Μάλιστα. Και τι λέει τώρα η διοίκηση στον κόσμο για τον χρόνο, πώς θα αγκαλιάσει ο κόσμος την προσπάθεια αυτή, γιατί χρειάζεται τον κόσμο κοντά σας?
1: Οπωσδήποτε. Εγώ...
0: Τι κινήσεις θα γίνουν?
1: Κοιτάξτε, φίλε Δημήτρη, ο κόσμος που μας στήριξε και μας στηρίζει όλα τα χρόνια είναι η δύναμή μας και σε όλες τις ομάδες είναι η δύναμή του. Δηλαδή και πέρα από τη δύναμη στην κερκίδα είναι και η δύναμη στις χορηγίες. Δηλαδή δεν μπορούμε, εμείς είμαστε ένα σωματείο το οποίο με τόσα τμήματα και τόσα έξοδα, αν δεν έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει και χορηγικά και δυναμικά, δεν θα μπορούμε, γιατί η δύναμη μας δίνει κουράγιο και συνεχίζουμε, η χορηγία μας δίνει το χρήμα και μπορούμε και συντηρούμε τα τμήματα που έχουμε.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, φίλε Νεκτάρη, διάβασα ένα μήνυμα από το φίλο τον Νίκο, ο οποίος λέει: ο κορυφαίος πρόεδρος των ερασιτεχνικών, ντόμπρος, ευθύς και μάγκας ο Κουμπάρος, μου λέει. Τα συγχαρητήριά μου. Όπως κατάλαβες, είναι ο Νίκος Στυλιανόπουλος. Και βέβαια έχει ένα καιστερόγραφο από κάτω και μόνο ΑΕΚ λέει: χαχαχα. Λοιπόν, αν θες να σχολιάσεις.
1: Εντάξει, συγχαρητήρια και στην ομάδα του φίλου μου τον Νίκο, λοιπόν, γιατί συγχαρητήρια και στις ομάδες των πατρών που ανεβαίνουν, όπως είναι ο Τριτεϊκός, που τις άλλες ομάδες διεκδικούν τώρα. Ο φίλος μου ο Νίκος ήταν δίπλα μου στήριγμα χρόνια, το δεξί μου χέρι πια πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω θα είναι πάλι δίπλα μου κάποια στιγμή.
0: Του χρόνου μπορεί να ασχοληθεί και αυτός πιο ενεργά διοικητικά με την ομάδα. Νομίζω και εμπειρίες έχει και γνώσεις έχει, γιατί όχι? Δεν ξέρω χρόνο αν έχει πλέον.
1: Ναι, μέχρι στιγμής ο λόγος που ήταν εκτός ομάδος ήταν πραγματικά ο επαγγελματικός λόγος, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει λυθεί για τον Νίκο. Τώρα θα το δούμε και αυτό.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νεκτάρα, και πάλι συγχαρητήρια. Είπαμε να το χαρείτε ακόμα. Έχετε 2-3 μέρες ακόμα να το χαρείτε και αρχίζει η δουλειά, έτσι.
1: Λοιπόν. Άρχισε η δουλειά, όπως είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Νεκτάριος Κόντρας, ο πρόεδρος του Ατρομήτου. Τον ακούσαμε, λοιπόν, μίλησε για την κατάκτηση του φετινού τίτλου από τον Ατρόμητο. Μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μου τον Θάνο, ο οποίος πάντα μας ακούει. Πάμε λίγο στην β' κατηγορία, ναι, στη β' κατηγορία, γιατί είχαμε παιχνίδια play-off και play-out για την παραμονή αλλά και για την άνοδο, για μια θέση ανόδο ακόμα στην α' κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο είχαμε τις δύο εκπλήξεις, θα έλεγα. Στο πρώτο μας που έγινε στα Ζαρχουλέικα, η Αναγέννηση γνώρισε βαριά ήττα από τον Δία Στραβαλίου με 5-1, με χάτρικ του Κάκιου και από ένα γκολ Σταυρόπουλου και Κερπινιώτη. Ο Ορφανίδης σκόραρε για την Αναγέννηση. Και στο άλλο μάτς, ο Φαραϊκός, θα έλεγα, κλώτσε την Καρδάρα και πάλι, γιατί είχε την ευκαιρία, είχε match ball να το τελειώσει από χθες. Δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 1-0 από τη Δάφνη με τον γκολ του Λιαρωμάτη, που σημαίνει ότι ακόμα η πρώτη θέση στον όμιλο αυτό στους αγώνες playoff είναι ακόμα ανοιχτή. Βέβαια έχει ένα σημαντικό προβάδισμα ο Φαραϊκός, ο οποίος στο τελευταίο μάτς ευνοείται και με την ισοπαλία. Θυμίζω ότι το τελευταίο μάτς παίζει Φαραϊκός Αναγέννηση την ερχόμενη Κυριακή στην Χαλανδρίτσα. Ο Φαραϊκός, ναι, όπως είπα, και με ισοπαλία βολεύεται. Η Αναγέννηση θέλει μόνο το διπλό. Βέβαια, καραδοκεί και ο Δίας πλέον. Γιατί ο Δίας, μετά την νίκη του κόντρα στην Αναγέννηση, ελπίζει στην δεύτερη θέση των playoff, η οποία οδηγεί σε μπαράζ με τον άλλο δεύτερο από τον άλλο όμιλο. Άρα και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, στο άλλο μας που θα γίνει ανάμεσα στο Δία και την Δάφνη Πατρών. Τώρα, όσον αφορά για τον Φαραϊκό, ο Φαραϊκός είχε την μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στο τελευταίο μας με τον Τριτεϊκό. Το ένα match ball το έχασε. Γιατί και εκεί με ισοπαλία θα βολευότανε. Το δεύτερο match ball το έχασε και πάλι χθες και τώρα έχει τρίτο match ball, έτσι όπως λέμε στο τέννις. Άρα και πάλι, όπως είπε ο Φαναϊκός, έχει τον πρώτο λόγο.

Συνεπώς, Φαραϊκός η αναγέννηση θα είναι η ομάδα που θα πάρει την άνοδο για την Α κατηγορία. Στον δεύτερο όμιλο τώρα είχαμε τη νίκη της Αθλητικής Αιγίου κόντρα στη Θήλα Αιγίου με 2-1 το Σάββατο και χθες τη νίκη του Δαβουλή με 4-0 επί του Έαντα Πατρών. Και εδώ όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική στον όμιλο αυτό. Η ΑΕΓΙΟΥ έχει το προβάδισμα, η ΑΕΓΙΟΥ η οποία είναι στους 38 βαθμούς, ο Δαβουλής ακολουθεί με 37. ΑΕΓΙΟΥ Δαβουλής είναι το παιχνίδι το Σάββατο στο γήπεδο Πλαστήρα. Η ΑΕΓΙΟΥ πάει για δύο αποτελέσματα, ή με νίκη ή με ισοπαλία ανεβαίνει απευθείας στην Α κατηγορία. Ο Δαβουλής θέλει μόνο το διπλό. Αν δεν τα καταφέρει, θα πάει σε αγώνα μπαράζ με τον άλλο δεύτερο από τον άλλο όμιλο.

Πάμε τώρα και στους αγώνες play-out για την παραμονή στην Β' κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο, Σταροχώρη πήρε στις όμοντος 0-9 παρακαλώ, με χάτρικ του Κυριακόπουλου, ένα γκολ του Γιώτη, δύο γκολ του Γαλάνη και άλλο ένα χάτρικ του Μανέτα. Και στο άλλο μας, Παναχαϊκός 1-2, με γκολ του Καρπάνο και του Βέρα για την ομάδα του Σέρου, του Ανδρέα Σέρου. Εδώ τώρα γίνεται ο χαμός, γιατί είναι όλα ανοιχτά. Να δούμε λίγο την βαθμολογία στον όμιλο αυτό. Έχουμε λοιπόν μια θέση υποβασμού, είναι γνωστή ήδη. Το Σταροχώρη υποβιβάζεται. Θα το βρω τώρα.

Λοιπόν, το Star Horse οριστικά υποβιβάζεται. Είναι η ομάδα που το χρόνο θα αγωνίζει στη γάμα κατηγορία της ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ. Ο Πύρος Ισόμεδος έχει ένα μικρό προβάδισμα, έχει 17 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός 16, ο Παναθηναϊκός 15. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει τελευταία αγωνιστική με το Star Horse, είναι θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, που σημαίνει λογικά δεν κινδυνεύει. Συνεπώς η παραμονή θα παιχθεί. Η παραμονή, η άλλη θέση η οποία οδηγεί σε αγώνα μπαράζ, ο πρωτοτελευταίος δηλαδή. Ο Πύρος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική. Ο Πύρος παίζει στο γήπεδό του και αυτός πάει για δύο αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο το διπλό για να αποφύγει την πρωτοτελευταία θέση, η οποία όπως είπα οδηγεί σε αγώνα μπαράζ παραμονής με τον άλλο πρωτοτελευταίο από τον άλλο όμιλο.

Και στον δεύτερο όμιλο τώρα τον αγώνα πλεϊά του, Ολυμπιακός Πατρών Αχιλλέας Καμαρών 2-0 με γκολ του Μπασιλάρη και, ναι, ένα του Νίκου Μπασιλάρη και ένα του Αρίσου Μπασιλάρη. Στο άλλο παιχνίδι, Αϊτός Ρίου Αργυρά 2-2, που σημαίνει ο Αϊτός Ρίου οριστικά κλείδωσε την παραμονή του στην κατηγορία, και όλα θα κρατούν την τελευταία αγωνιστική στο ζευγάρι ανάμεσα στην Αργυρά και τον Ολυμπιακό Πατρών. Πάντως με την νίκη που έρχεται χθες ο Ολυμπιακός, προσπέρασε την Αργυρά στην βαθμολογία, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πάει για δύο αποτελέσματα την τελευταία αγωνιστική. Το άλλο μας, Αχιλλέας Καμαρών με τον Αϊτό Ρίου, είναι πλέον αδιάφορο, έχουν σωθεί και οι δύο ομάδες. Συνεπώς όλα θα κρυθούν στο μας Αργυρά Ολυμπιακός. Η Αργυρά θέλει μόνο την νίκη για να παραμείνει στην κατηγορία, όχι να παραμείνει στην κατηγορία, δηλαδή να διεκδικήσει πλέον την παραμονή της σε αγώνα μπαράζ, όπως είπα, με τον πρώτο τελευταίο του άλλου ομίλου.

Και να ολοκληρώσω με την γάμα κατηγορία, είχαμε αγώνα μπαράζ ανάμεσα στους δεύτερους των αγώνων play-off. Ο Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου επικράτησε στα πέναλτι της ΑΕΚ Πατρών με 5-3 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια και η παράδοση με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες και όπως είπα να οδηγούνται στην διαδικασία των play-off. Εκεί ήταν πιο ψύχρεμη η ομάδα του Ολυμπιακού Φίλων Ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε με 5-3 της ΑΕΚ. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου είναι η ομάδα η οποία παίρνει ακόμα ένα εισιτήριο ανόδου για την Β' κατηγορία από την Γ'. Αλλά και η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε, διατηρεί κάποιες ελπίδες, γιατί αν προκύψουν, που θεωρώ ότι θα προκύψουν κάποια κενά του χρόνου στη Β' κατηγορία, γιατί κάθε χρόνο προκύπτουν, έχει και αυτή ελπίδες ανόδου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε και ακολουθούν, όπως είπα, Μαρία Ζαφυράτου και Αλέξανδρος Τσουβέλας. Θα πούμε πάλι την Παρασκευή. Από το Θόδωρο Παπαγγελόπουλο που ήταν σήμερα στη μουσική μέλη και στη ρύθμιση του ήχου, και από το Δημήτρη Σαρπίτα στο μικρόφωνο, ευχές είναι καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
0: Είναι 2-0. Σπόρ FM Πάτρα.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
2: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
1: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια.

0: Όχι, εσείς πείτε τα, οι αεξίδες. Όχι, όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε φωνή.
0: Τι να πω εγώ.
1: Τέλος, ό,τι
2: εσείς κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο, βάλετε δύο γκολ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τα δώσαμε όλα στα ίσια. Η από εδώ. Είναι Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Για κάποιους τους πονάει κάποιους ο Big Wins Sport FM που είναι στην κορυφή, αλλά δεν τελειώνει τα αθλητικά. Έχει κι άλλα. Έχει Final Four αυτή τη βδομάδα.
1: Έχει
0: Μουντιάλ
1: μετά.
0: Παγκόσμιο κύπελλο μας έχουν πει, δεν είναι Μουντιάλ. Τέλος, όλη η μέρα εντάξει, αθλητικά.
1: Το πρωί τελείωσε. Μέχρι το βράδυ, μέχρι της Παναγίας.
0: Τελείωσε, άστα τώρα αυτά. Μην βρίζεις τα πυρατόλα. Τι γίνεται Μαρία, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, πάρα πρωταθλήτρια και εσύ Ρήλος πρωταθλήτρια. Τι είδαμε χτες? Ατμόσφαιρα φοβερή. Είδαμε μπαντιλίκια φοβερά, ντριφτάκια δυνατά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό δεν ήταν έκπληξη.
0: Το περιμέναμε.
1: Το περιμέναμε όλοι.
0: Ένα λοκατζί δηλαδή που κατέβηκε.
1: Πολύ λοκατζί. Από πού κατέβαιναν αυτοί οι
0: παιδιά? Από πάνω. Είχα και τον πατέρα μου.
1: Από πού κατέβαιναν?
0: Που ήταν και αυτό. Ήταν και αυτό στα λοκ πρασινοσκούφη και μάλιστα έμεινε και μόνιμο και έκανε τέτοια. Μου εξήγησε. Αν ποτέ βρεθώ. Πατέρα του λέω, άκουρα, αν βρεθώ εγώ ποτέ με ένα σκηνί και ένα τέτοιο, και απλά θα το βάλω στο λαιμό και θα με βρούνε τεντωμένο. Εγώ να κάνω αυτό το φύγει κάτω εκεί. Μόνο, τι να σου πω, μόνο αν έχει φωτιά πίσω και δεν έχω άλλη επιλογή. Τα από μόνο μη πάνε κάνουν μπάντζι τζάμπι.
1: Αν έχει Ολυμπιακού πίσω.
0: Όχι, αγκαλιά. Αγκαλιά και αν θέλουν κάποιοι να με δίνουν, θα χτυπήσει τον εαυτό μου. Το έχω πει. Μπουνιέ, κλωτσιέ τον εαυτό μου, θα πούνε.
1: Μπράβο, σου λέει αυτό τι κάνει. Όπα, όπα.
0: Είμαι ένα βήμα μπροστά. Τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουνα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, στη Λέρο.
0: Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
1: Τι ωραίο νησί είναι αυτό.
0: Είναι όμορφα.
1: Τι όμορφο νησί. Δεν έχω ξαναδεί πιο φιλόξενο κόσμο σε νησί, παιδιά, μα του Θεού. Και έχω πάει σε αρκετά νησάκια της Ελλάδας, να πω. Δεν έχω ξαναδεί πιο φιλόξενο κόσμο.
0: Ήταν λες, έτσι.
1: Και σε ξέρανε, λες και είμαστε συγγενείς, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Ξέρεις, έχει μια εικόνα λίγο πίσω δεκαετιών, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό.
2: Καθόλου
1: ο κόσμος είναι πολύ σύγχρονος.
0: Εννοείς ότι, εντάξει, πιο χαλαρή ρυθμή, είναι έτσι.
1: Ναι, και όλο το νησί. Δεν θα δεις resorts, δεν θα δεις, ξέρω εγώ,
0: πολύ καλύτερα.
1: Μοντέρνα ξενοδοχεία και ο καθένας να φτιάχνει το σπίτι όπως του έρθει.
0: Ναι, τρόμαξα.
1: Ναι. Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά. Και μετά γύρισα εδώ, είπα να πάω προς Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί μπορούσα να... Δεν πλησίαζες.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν μπορούσες ούτε με πατίνι να πλησιάσεις.
0: Ούτε του Ακύλα.
1: Ούτε του Ακύλα. Οπότε λέω δεν πειράζει. Πήγαινε σπίτι, έχεις και δουλειές να κάνεις. Έχεις και κάτι κείμενα να γράψεις. Οπότε πήγαμε σπίτι. Ναι, το ευχαριστηθήκαμε. Ωραίο ήταν. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και όχι μόνο με τους ποδοσφαιριστές ΣΑΕΚ. Γενικά, δεν ξέρω, ως μάνα μπορεί να το βλέπω. Μ' αρέσει να βλέπω τη χαρά των παικτών, γιατί γίνονται παιδάκια.
0: Γίνονται παιδάκια, αλλά.
1: Παιδάκια, κανονικά παιδάκια γίνονται.
0: Γίνονται και άνθρωποι όρημοι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τις δηλώσεις
1: του Ρότα. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που δεν είναι και υποχρεωμένοι. Ποδόσφαιρο παίζουν.
1: Και πέρα από αυτό.
0: Έχουν το βήμα και όρημα συζητάνε για κάποια πράγματα.
1: Ναι. Σε μια τέτοια στιγμή που ήταν τόσο μεγάλη η χαρά του. Και ειδικά ο Ρότα, ένας παίκτης ο οποίος και αν έχει ακούσει στη ζωή του και αν έχει, τέλος πάντων, έχει φορτωθεί, μόνο αυτός τα ξέρει. Αυτός επέλεξε λοιπόν εκείνα τα δύο λεπτά, αντί να πει ξέρω εγώ, τα πήραμε δίκαια, τα γνωστά κτλ. Που θα μπορούσε να το πει και σε κάποια άλλη.
0: Καλά, κανένας δεν θα του έλεγε
1: κάτι. Να χρησιμοποιήσει το βήμα για να πει αυτό το πράγμα. Στην απλότητά του, το είπε με πάρα πολύ απλά λόγια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πρέπει να της δίνουμε την αξία που.
2: Τις πρέπει,
1: ναι. Και σου λέω σε μια στιγμή που λες, εντάξει, ήταν άλλο το κλίμα.
0: Ναι, αλλά πολύ σοβαρά, όρημα.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μίλησε, να πούμε και για τον κόσμο που δεν το έχει δει, μέσα στις άκρες είπε να μην κάνετε κάποια ενέργεια η οποία είναι μία αναστρέψιμη και μίλησε ουσιαστικά για τις αυτοκτονίες, ότι όλοι έχουν τα σκοτάδια τους και να μιλάμε σε ειδικούς, δηλαδή αυτό είναι το γενικότερο νόημα της δήλωσης του Λάζαρου Ρότα.
1: Να ζητάμε βοήθεια, γιατί και εκείνος είπε ότι πρόσφατα βοήθησε ένα κοριτσάκι. Οπότε θα το είχε και πιο μέσα το πράγμα, θα το είχε πιο άμεσο. Πραγματικά.
0: Και εγώ αυτό κράτησα πέρα από όλα τα σοου και όλα αυτά που έγιναν.
1: Το σοου τώρα τα κάθε
0: χάθηκε για το παιδί του Μουκουντή, το βρήκανε. Δηλαδή σε μια φάση με έπιασε. Δηλαδή είχε έντονη ταραχή. Είχε ταραχή Και να πω και μια καλημέρα στον Αλέξανδρο και την Έλισσα που ήρθαν από Κέρκυρα, πήγαν από Κέρκυρα στην Φιέστα, βιαστικά Κυριακή με το αεροπλάνο και νίκιασαν σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Έκαναν λάθος και νίκιασαν σε ένα ξενοδοχείο όπου το κατάλαβαν με το που πήγανε ότι
1: από τους,
0: όταν σου δίνουν κλειδί και τηλεκοντρόλ κλειδί, τηλεκοντρόλ για air condition και πόση ώρα θα μείνετε, μείνανε λέει όλο το βράδυ. Λέει αυτό σαν
1: τέτοιο. Μπράβο. Α, νέο ζευγάρι θα
0: ωραία, αυτή είναι παράνομη. Από άλλη πόρτα μπήκαν, από άλλη βγήκαν. Όλο το βράδυ.
1: Κοράκια, τι.
0: Κοράκια, δηλαδή. Ναι, ναι, είχε πιάσει ένα σακοράκι, έλα εδώ. Γιατί μου τρώσε τα καλαμπόκια. Δεν σου είπα, θα σε περιλάβω. Άκου, άκου. Διάφορε φωνέ και κραυγέ. Αλλά εντάξει, είχαν συνηθίσει από τι φωνέ του γηπέδου, α πούμε. Έτσι κι αλλιώ μύριζαν.
1: Μπορεί και να μην ακούγανε.
0: Ακούγανε.
1: Όχι μετάλλο.
0: ΑΕΚ, έλεγε ο δίπλα.
1: ΑΕΚ.
0: Αυτά. Είχαμε και Μεντιλίμπαρο, είχαμε πικάρισμα στο Μεντιλίμπαρο εγχωρό. Επειδή είχαν φωνάξει άλλοι Αλμέιδα, τότε ξέρει ο παλιό Ολυμπιακό. Μπατία Αλμέιδα.
1: Ρε παιδιά, αυτά, οκ, ποδοσφαιρικά είναι.
2: Να πέφτουν πινελίκια καλύτερα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εν τω μεταξύ, όχι, γι' αυτό πέφτουν πινελίκια. Επειδή λέγαμε τη Λίβαρ, το τι σφαγή γίνεται εντό εισαγωγικών στα social, τη βρυσή. Ναι, γιατί
1: ναι, καθόμαστε να ακούμε τι λένε τα social.
0: Και ανακοινώσει και
2: ανακοινώσει, φύρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πρόεδρα. Είναι απλά ανακοινώσει. Είχαμε και σε άλλη μορφή. Αυτά τα χθεσινά.
1: Αγάπαμε, είχαμε.
0: Αν δεν τραγουδίζει, δεν φεύγουμε από εδώ. Νομίζω στον Αργυρό έσκασε.
1: Πήγανε στον Αργυρό και τραγούδισε το Αθήνα μου. Και το βραδιάζει.
0: Ναι, μην λέει τα ίδια πάλι. Εντάξει, το βραδιάζει το έχει ξαναπεί.
1: Αλλάζει ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Με νίκησε αυτή τη φορά ο Ηλιόπουλος. Είχα. Μαρία, ήρθαν πάρα πολλοί ακροατές και μου είπαν: δεν είπες τη Ζαφυρά του, δεν ξαναβγαίνεις στα μπουζούκια. Γιατί Παρασκευή βγήκα.
1: Είπες ότι δεν ξαναβγαίνει.
0: Εδώ στην εκπομπή μαζί δεν είπα τέλος. Τέλος.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Κοροϊδεύει. Εντάξει, γιατί το πιστέψει, το πίστευε.
0: Όχι απλά τραγούδισα με τη Λιόλιου, με γέμισαν λουλούδια μέχρι απάνω. Και μάλιστα ως επαγγελματίας τραγουδιστής ήρθε στον καναπέ η Κατερίνα. Ξέρεις και καλά ήρθε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, Όχι. Σήμερα ήρθα για να ακούσω εσένα, δεν ήρθα για να τραγουδήσω.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Επόμενο
0: είμαι
1: πλάνο.
0: Κλεισμένος στο λαιμό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και χωρίς την Εύα, παρακαλώ, χωρίς την Εύα. Ναι, χωρίς την Εύα, έτσι όπως ήταν. Αλήτη και σύχαμα.
1: Σύχαμε,
0: εγώ. Μου είπε, είσαι ένας αλήτης και ένας σύχαμα, αλλά σε αγαπάω. Λοιπόν, οπότε αυτό είχε η βραδιά. Με νίκησε ο πρόεδρος, γιατί είναι ένα βήμα μπροστά, γιατί βγήκε Κυριακή. Κυριακή δεν έχω βγει ακόμα. Τώρα τελειώνουν, αλλά έρχεται και ο Βέρτης, εκεί δεν έχω σηκωθεί ποτέ. Πρέπει να σηκωθώ και στο Βέρτη να δημιουργήσω.
1: Να σηκωθεί όλου και μετά να αποσύρει τα μικρόφωνά σου. Να κρεμάσει τα μικρόφωνά σου.
0: Είναι κρεμασμένα, Μαρία. Περνάνε τα χρόνια. Πάμε σε διάλειμμα. 2-2 μόνο με εγώ με τον Μπάουξ. Σαμπάνια μόνο μου.
1: Παραλίγο ανατροπή. Παραλίγο.
0: Τα πήγαμε καλύτερα από πέρσι. Ουστ! Για να μην πω τίποτα άλλο. Εκείνη και εβδομάδα Final Four.

0: Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τάκης και Μπούκλης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά αυτή είναι...

0: που παραλαβείς και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Όχι, θα πω Big Wins for FM 94,6. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε την επικοινωνία σας. Δεν ξέρω γιατί μου ζητάτε λεφτά. Πόσα λεφτά έχει Τσούβι, δεν έχω. Normal, δεν έχω πάνω μου χρήματα.
1: Είπα στα μπουζουκιά.
0: Ναι, νομίζουν ότι πληρώνω.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις πρώτης και δευτέρας λυκείου. Καλή επιτυχία, καλά ξεμπερδέματα παιδιά. Έλα, είσαστε πολύ κοντά. Έλα να τελειώνουμε.
0: Ό,τι γίνει παιδιά, μην το φέρετε βαρέως.
1: Έχω φέρει στο πρώτο τετράμινο 14, στο δεύτερο 16. Τι θέλω, θέλω ένα 7 για να πέρασω. Τελείωσε.
0: Παίρνεις το 7 και περνάς.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία. Μέχρι 12 Ιουνίου.
2: Δίνουνε.
1: Με τη 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Αντάντη.

0: Καλημέρα και στην Σοφία, η οποία εντάξει, είχε τη χαρά της, ωστόσο θα μπορούσε να περάσει και καλύτερα χτες στο γήπεδο. Πόσο ΑΕΚ το θες, λέει, και χημικά φάγαμε.
1: Φάγατε.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Έπεσε, ναι, μεγάλη επιτυχία. Έπεσε και ξύλο και χημικά έξω από το γήπεδο με την αστυνομία και να καθίσουμε, λέει, δεν μπορούσαμε με τόσους παραπάνω. Και διάγγελμα ακούσαμε.
1: Εντάξει, παιδιά, και τα διαγγέλματα. Εγώ περίμενα τις δόσεις να πει για δόσεις.
0: Τίποτα, ναι.
1: 72.
0: Εγώ περίμενα για αύξηση του βασικού μισθού κάτι να πει.
1: Εντάξει, αλλά τώρα,
0: δεν άκουσα κάτι. Δεν άκουσα κάτι. Και πρωτάθλημα σηκώσαμε, λέει, και την εξέδρα σπάσαμε. Καλημέρες, καλή εβδομάδα. Φιλιά σας και στους Ανθουσαίους.
2: Ανθουσαίους.
0: Ναι, καλημέρα και στους Αλοπέτα. Μαρία, μην ξαναφήσει, λέει, το τζούβι μόνο του.
1: Τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Την Παρασκευή τα έπινα από τις 9 το πρωί, μπέρδευα τα εργαλεία. Τι έκανες την Παρασκευή?
1: Έκανα πάρτι.
0: Τι έκανες την Παρασκευή?
1: Και καλά που φεύγει η γυναίκα και ο άντρας έχει ελευθερία να πατάει στα χαλιά με τα παπούτσια.
0: Πού είναι τα λεμόνια?
1: Πού είναι τα λεμόνια? Εγώ, πού τα φυλάει η γυναίκα τα λεμόνια? Έγινε χαμός και είπα, ρε Μαρία, μην ξαναφύγεις, γιατί θα φύγουν και οι ακροατές. Έβαλα μέχρι και φώτη σκορπιδαία. Ναι.
0: Έλειπε.
1: Ο Μπουρνάς έπαθε σοκ.
0: Σόπα.
1: Και πραγματικά του εξηγώ ότι αυτά που βάζουν οι λέδες για πλάκα με είναι η διασκέδασή μου. Του εξήγησα, λέει, πόσο έχω τριφίσει σε αυτό το τραγούδι.
0: Είναι η κανονικότητά σου.
1: Ναι.
0: Αν πέρασες, λέει, να δεις τις εργασίες για το Final Four. Όλα κομπλέ, παιδιά. Όλα κομπλέ, μην ανησυχείτε.
1: Όλα πάνε καλά.
0: Όλα πάνε καλά. Αυτό το
1: Παρασκευοκύριακο.
0: Ναι.
1: Θα ξέρουμε ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Μην είσαστε εις αποστάκηδες. Εντάξει, παιδιά, για το ποιο λόγο πικάριζαν τον Αλμέιδα. Ο καθένας στο δικό του.
1: Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί μέχρι εδώ. Γιατί... Το έχει πει ο Αριστίδης.
0: Το έχετε στείλει 800 φορές. Ναι, τρώγανε εξάρες. Ναι, ρε παιδιά. Πικάριζαν τον Μεντιλίμπαρ γιατί πέρανε πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να ρίξουν 4 και 6 δηλαδή για να πικάρουν. Πρέπει να, να συμπληρώσουν ένσημα. Τι πρέπει να κάνουν. Ωραία, ξεκολλάτε.
1: Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί μέχρι εδώ.
0: Άντε, για.
1: Αποστάκιας.
0: Καλημέρα και στη Μαρία τη γειτόνισσα. Χαίρε πρωταθλήτρια, λέει. Η υποβιβασμένη γειτόνισσα σε χαιρετά. Αελάρα.
2: Λάρσα.
0: Έτσι. Στα δύσκολα.
1: Λάρσα στα εύκολα. Ναι. Λες κάτι έτσι και λέει όλα τι εννοούσε. Αυτό που κατάλαβες.
0: Μπράβο στον Κώστα από το Αμβούργο. Είχα παίξει, λέει, στοίχημα 3Χ.
1: Ωραίος.
0: Παναθηναϊκό, Μπιλμπάο.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, σου λέει νορμάλ. Στο 0-1 λέει και στο 0-2 λέει. Α, κουβά πάλι. Με 5 ευρώ πήρε 800.
1: Να
0: το. Καλή εβδομάδα.
1: Για χαρά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ποια καλά βουτσά. Πού είναι ο Αργυρός που είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Αργυρός?
2: Νομίζω, ναι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, είναι Παναθηναϊκός ο Αργυρός. Τον είδα και με τη Βαλένθια, δηλαδή στο εντός. Όρθιο, αγχωμένο, ναι, πίσω από την μπασκέτα.
0: Πού να πηγαίνανε, ο Κιάμος έχει σταματήσει
1: να
0: τραγουδάει.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Οπότε ο Αργυρός ήταν η μόνη επιλογή.
0: Ήταν.
1: Ή να σκάγανε μύτη σε μια ταβέρνα, όπως ο Ρεμίγκα Γιάν, που είχε μπει με 2.000 άτομα σε ένα σχοινικιακό μαγαζί με πάρτι.
0: Και κάνανε
1: το πάρτι. Εκείνη το μαγαζί για πάρτι, ναι, και αυτό έφερε και έκανε πάρτι DJ. Να σκάγε μύτη ο Λιόπολο σε μια ταβέρνα με τουρίστες στον γκάζ. Επίσης θέλω να δω, να πω ότι είδα Γερμανό, το ξαναλέω γιατί τον ρώτησα. Βαμμένη μούρη ΑΕΚ. ΑΕΚ φανέλα, ΑΕΚ κεντρινό μαύρο παντελόνι. Τον ρώτησα εκεί που μιλάγαμε, γιατί ήταν κομμάτια σε καταπληκτική κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Γιατί είχα το 3-on-3 εχθές στην πλατεία Γκοτζιά. Μιλήσαμε, λέω, are you an ΑΕΚ fan? No.
0: No. I am fan.
1: I'm from Düsseldorf.
0: Ωραία.
1: Do you like ΑΕΚ? No, μου είπαν, λέει, ότι είναι η πρωταθλήτρια. Είδα, λέει, στο.
0: Ήθελε να μπει στο χώρο κι αυτό.
1: Είδα, λέει. Ναι, δεν πήγε στο γήπεδο. Έπινε μπύρες μόνος του.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μπήκε στο πρωταθληματικό.
1: Είχε έναν δικέφαλο αετό στο μέτωπο.
0: Ωραία.
1: Το είχε φτιάξει.
0: Τατουάζ κανονικό.
1: Όχι, τατουάζ κανονικό. Και έπινε ποτάκια με έναν Αιγύπτιο που πουλάει κινητά σε μαγαζί στο κέντρο.
2: Μια χαρά.
1: Άσχετη παρέα.
0: Ωραία αυτά.
1: Ρημάδια. Με αμάνικο τζιν μπουφάν, ξέρεις. Αλλά χέρι, πώς είναι τώρα, σιγά σιγά το δικό μου εδώ από κάτω.
0: Που κάνει έτσι.
1: Ναι. Και τον ρώτησα, ρε παιδί μου, επειδή πήγα εκεί να δω για να φορτιστεί να ρωτήσω. Και τον ρώτησα, μου λέει, όχι, έμαθα ότι είναι πρωταθλητές. Μπήκα, λέει, στο chat, είδα τα χρώματα. Και έφτιαξα μόνος μου, επειδή, λέει, σήμερα είναι ευχές τα γιορτή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχε και παρέα. Ήταν, είχε τον Αιγύπτο και μετά λέω: έχει οικογένεια, τίποτα. Μιλήσαμε ένα δεκάλεπτο, είχε όρεξη για κουβέντα.
0: Εσύ είχε όρεξη για
1: κουβέντα. Όχι, όχι.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ρε, παιδί μου, θέλω να ρωτάω, να μαθαίνω. Λέω: έχει κάποιο σύνδεσμο, λέω εδώ. Λες, πρέπει να έχει κάποιο σύνδεσμο όπου θα δουν τον αγώνα, λογικά. Έπαιζε. Είχαν όλοι κρίκο στη μύτη το διπλό. Διπλό για δίμητο. Δίκρυκο. Ναι.
0: Δίκρυκο ή αυτό στο κέντρο.
1: Αυτό στο κέντρο, ναι.
0: Αυτό στο κέντρο δεν είναι δίκρυκο.
2: Δεν είναι δίκρυκο.
0: Είναι ένα κρίκο που έχει, περνάει και από
1: δίμητο,
0: δύο...
1: δίμητο.
0: Δίμητο, δίμητο, δίμητο.
1: Μα βαλαντώσε. Πολύ μα κλάβωσε. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μου έχει στείλει κάτι πράσινε κούπε. Τα μόνα που θα σηκώσει φέτο. Αν ο Ακύλα είναι Παναθηναϊκό, που βγήκε δέκατο, ξέρει, με έχουν πάρει έτσι λίγο στο ψηλό. Έχω συνηθίσει βέβαια άλλη μια χρονιά που σηκώσαμε το K17 φέτο.
0: Μια χαρά. Πού ήταν, του είδα την Παρασκευή το πρωί στο αεροδρόμιο τα πιτσιρίκια.
1: Ο γιο του Καραγκούνη και αυτό μαζί με Κάρα.
0: Λοιπόν, είδα σε story την πρώην μου με άσπρο νηφικό. Να χορεύει με έναν ασπρομάλι κύριο. Νόμιζα πως ήταν ο πατέρας, τα λεπτικά, ήταν ο σύζυγός της. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καταρχάς, γιατί ακολουθείς ακόμα την πρώην σου? Γιατί?
2: Αν τη γουστάρεις ειδικά.
0: Δεν αυτό. Για κανένα λόγο.
2: Εντάξει, κανένα λόγο.
0: Να, τώρα είδα. Τι το. Εντάξει τώρα. Δες τώρα με τον νηφικό.
1: Γουστάρει όμως.
0: Δεν νομίζω να ξεκίνησε καλά η εβδομάδα του και το καλοκαίρι. Και το παγκόσμιο κύπελο γενικότερα. Και η ζωή.
1: Εγώ τι έκανα.

0: Λοιπόν, και αν φτιάχνεις ακόμα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Δεν έβρεξε, δεν έχω ίντερνετ σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Τζούβι, η Γερμανία από τον Ντίσσελντορφ. Λέει είναι άλλη φάση, θεωρούνται και είναι πολύ μεγάλοι γλετζέδες.
0: Ορίστε, να το
2: είδες. Έκανα παράσταση εκεί, το είδα, το αντιλήφθηκα. Είχαν πολύ μεγάλο κέφι μετά. Αλλά οκ, δεν περίμενα να ντύνονται και να είναι Γερμανοί.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τη βρήκε την άκρη.
2: Ναι, τη βρήκε.

Λοιπόν, κι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid είναι εδώ. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία, επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Είναι και το νέο Car of the Year 2026. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην VistaBet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.

0: Είχαμε και τα, αυτά τα ευρωπαϊκά, γυροβιζινικά και όλα αυτά, Μαρία.
1: Χαμούλης, χαμούλης.
0: Τώρα το παιδάκι ζήτησε συγγνώμη. Από ποιον ζήτησε συγγνώμη? Άσυμη, δεν υπάρχει λόγο να ζητήσει από κάποιον συγγνώμη.
1: Έχουν ζητήσει άλλοι και άλλοι συγγνώμη.
0: Δεν ζήτησαν συγγνώμη οι άνθρωποι οι οποίοι ορίζουν τύχες και,
1: και τις καθημερινότητες.
0: Τα πάντα όλα. Άσυμη, και τώρα ζήτησε τώρα κύλα. Αυτό ήταν τώρα το θέμα μας. Τέλος πάντων.
1: Αντετοκούμπο τον στήριξε.
0: Και μπράβο.
1: Ναι, ναι, έβγαλε ένα story ο Αντετοκούμπο. Ένα έτσι ένα ωραίο μήνυμα στήριξης. Ανέβασε story λοιπόν στον προσωπικό του λογαριασμό και έγραψε με φωτογραφία του Ακύλα και έγραψε My winner.
0: My winner, ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Δεν παίρνει τίποτα με τους μπάξους.
1: Εντάξει, κάθε φορά, κάθε χρόνο το λέμε. Α, τσακώνεται αυτό. Διάβασα ένα που λέει η ντροπή δεν είναι που στείλαμε τον Ακύλα. Η ντροπή ήταν το 52, πόσο είχαμε. Πώς το λένε, τηλεθέαση. Αυτό ήταν.
0: Σιγάρα, φίλε τώρα.
2: Παραπάνω πήγε.
1: Αυτό ακόμα μεγαλύτερη ντροπή. Αν πω σε λέει αυτό, ήταν χαμηλή η
0: τηλεθέαση. Α, ναι, τόσο λίγο.
1: Σιγάρα, φίλε. Δηλαδή έκανε και είδε ένα σόου με τραγούδια, με μπες, βγες.
0: Εγώ το έχω πει. Ο κόσμο είναι αλλεργικό στη χαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει μάθει τη θλίψη, την καψούρα, αυτό. Άμα βλέπει χαρούμενο.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπει κάποιον να χορεύει, ξέρω εγώ. Δηλαδή να περνάει καλά και να χαίρεται. Όπα, γιατί αυτός χαίρεται και εγώ δεν χαίρομαι.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο.
0: Ναι, βλέπει ρε φίλε. Δύο ώρες θα χαρείς, δύο θα λυπηθείς, τρεις θα κοιμηθείς, τέσσερις θα πιείς. Εντάξει, αυτή είναι η ζωή.
2: 13 θα δουλέψεις προς
0: τα κουλιά. Ναι, εντάξει, θα σου ρίξω σπρέι με νερό.
2: Μαθαίνω ότι δυσκολεύεστε με την ακρίβεια. Πονάει η καρδιά σας πραγματικά.
0: Ναι, δυσκολεύομαι πάρα πολύ και γι' αυτό θα ξαναβγώ.
2: Δεν το ξέρω, τι θα κάνει.
0: Λοιπόν, κουβά λέει ο Ακύλας. Τον κουβάδιασε και ο πρωθυπουργός, λέει, είπε φέρτο τούπαν άστο, επειδή είπε Ακύλα φέρτο τούπανε άστο, και κέρδισε μια μπαργούμενα Θεσσαλονικιά.
2: Εντρέπεσε το κορίτσι.
1: Έλα, μια χαρά ήταν, ναι.
0: Τη γνώρισα, εγώ την γνώρισα. Εγώ, η Εύα, η Φουρέιρα και η Ντάρα καθόμασταν όταν είχε έρθει η Φουρέιρα. Μπυρι. Ναι, και ήταν τόσο επικοινωνιακή. Και μου λέει αυτή πολύ έντονη. Δηλαδή, έντονη, με όρεξη. Ωραία. Με κέφ, μιλούσε σε όλο τον κόσμο, ήταν σε υπερδιέγερση.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου πω. Και ο άντρας είσαι ένας κούκλος, γιατρός, χαίρεσε να πέσει πάνω έτσι σε αυτόν τον άντρα με τα μουσια. Ο Βούλγαριν, όχι ο Βούλβερ. Είναι αυτοί που έχουν τις δικές τους τεχνικές. Γιατρός με ολιστική και τα λοιπά. Όπως και να έχει, ασύλληπτη νίκη, γιατί κέρδισε και στις επιτροπές και στα κοινά και σε όλα. Οπότε είναι ωραίο ταξιδάκι αυτό το τρίμερο, το τρίμερο.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Στη Βάρνα, μάλλον θα γίνει, που είναι η πατρίδα της. Μπαγκαράγκα, πώς το λένε αυτό. Ή Τσούβι Μπαμπαβάγκα.
1: Να είμαστε καλά του χρόνου.
0: Μια χαρά θα είμαστε.
1: Εδώ.
0: Μια χαρά και εδώ θα είμαστε.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδιά. Τι μου θύμισε ο Αλέξανδρος. Με είχε καλέσει φίλη μου, λέει, στο γάμο της, στο Βόλο. Και μου είχε κλείσει και δωμάτιο στο ξενοδοχείο.
2: Ωραία.
1: Είμαι διαμονή.
0: Okay.
1: Όλο το βράδυ έκανα βόλτα στην πόλη. Πολύ ωραία, πολύ βόλο.
0: Τρόμαξε όλο το βράδυ.
2: Να την περπατήσει.
1: Να την περπατήσει, να περάσει η ώρα.
2: Και παραλία, αυτά.
0: Έχει.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στον Σωτήρη. 6 ημέρες μετά τη δεύτερη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς.
2: Πολύ ωραία.
0: Μέιντεν, λέει.
2: Πριν.
0: Πριν. Πριν.
1: Εγώ μπερδεύτηκα.
2: Ναι, πριν.
1: Ή μπερδεύτηκε ο Σωτήρης.
0: Μέχρι.
1: Μέχρι τη δεύτερη. Ναι, αυτό. Ναι. Ναι.
0: Για τους Maiden.
1: Λόγω Ισραήλ λένε για την τηλεθέαση.
2: Καλά, λέγονται διάφορα. Για
1: την
2: τηλεθέαση
1: από τη Λέρο, σα το είπα.
2: Πώ έφτασε πάλι.
1: Καλά, πώ έφτασε από πρώτη, τελευταία, δεύτερη. Ναι, εντάξει.
0: Και η Βουλγαρία μπορεί να το σχεστεί αυτό. Γιατί η Βουλγαρία στα στοιχηματικά δεν την έβλεπε κανένα πουθενά. Έβλεπαν Φιλανδία, Ελλάδα, Αυστραλία. Και το χάος μετά.
2: Σου άρεσε τη Φιλανδία στο κομμάτι?
0: Εμένα όχι, αλλά μου άρεσε τη Αυστραλία. Και ο Ιακωβίδης τη Ιταλία ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ο Ιακωβίδης τη Ιταλία, φανταστικό τραγούδι το Ιταλικό.
2: Έχουμε ξαναπεί οι Ιταλοί και τον τηλεφωνικό κατάλογο να τραγουδήσουν.
1: Ναι, είναι
2: ωραίο αυτό.
0: Έχει
1: δίκιο. Σε αντίθεση με του Γερμανού.
0: Έχει δίκιο. Αλλά η καρδιά μου είναι σε αυτόν τον Άγγλο Βελισάρη. Σε αυτόν τον άνθρωπο που τον άφησαν μόνο του. Γιατί έμαθα γιατί έμεινε μόνο του. Τσακώθηκε με του δικού του.
1: Αλήθεια. Φίλο μα.
0: Και τσακώθηκε. Σιωμένοι Άγγλοι. Φύγαν οι άλλοι, τον άφησαν μόνο με ένα βαθμό. Η μάνα του τον ψήφισε μόνο.
1: Τον υιοθέτησε ούτε η μάνα του. Α, ένα βαθμό.
0: Ένα βαθμό. Και τον πήραν οι Δανείοι και του δώσαν και μια σημαία και κούναγε.
1: Έλα μωρέ, είδε οι Δανείοι. Φοβερό.
0: Ναι. Είδες οι Άγγλοι.
1: Οι Δανείοι έχουν αυτή την ενσυναίσθηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά οι Σκανδιναβοί. Αυτό, το
0: γενικά. Ναι. Οπότε τον άφησαν εκεί πέρα, τσακώθηκε. Fucking scoop! Τσακώθηκε και τον
1: άφησε. Μπορεί να ήταν Arsenal και να μην
0: ξέρω,
1: τον πήγε σε κανέναν.
0: Με την παίρνει σήμερα, παίρνει το τρίποντο, γεια σας. Ένα 10. Αλλά σου λέω ότι ο Βελισάρης λοιπόν της Αγγλίας, ο πολύ συμπαθητικός, με κάτι τηλεοράσει, με μια άθλια. Και έγραψα ότι εγώ είμαι αυτός. Είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχω άγχος. Είμαι μόνος μου.
1: Δεν έχει άγχος.
0: Όχι. Ούτε μπαγκαβάνκα, ούτε μπαγκαράνκα.
1: Ούτε Final Four, ούτε πρωτάθλημα.
0: Ούτε πρωτάθλημα, ούτε Final Four. Τίποτα.
1: Κύπελο, όχι.
0: Σε όλα τα άλλα τα περιφερειακά αθλήματα είμαι. Λοιπόν.
1: Και στου πιτσιρικάδε.
0: Ναι, τσιπυρικάδε. Καλά, εντάξει.
2: Παίρνει Τσάβι Αλόνσο.
0: Η Εξέλιξη.
2: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Τι, ποιος στο
2: Λονδίνο. Ποιος
0: ναι, στο Λονδίνο. Σε ποιον θα δώσουν 14 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε τρεις μήνες. Στο Τζάβι Αλόνσο.
2: Εξ. Κάτω σεξ.
1: Γίνεται. Όχι.
0: Αλλά.
1: Στο σεξ έχει έρθει στη Λίβερπουλ.
0: Τον Τιματέο θα
1: έρθει. Θα κάνει μια μικρή μετάβαση. Από Λονδίνο σε μάτζερ.
0: Περίμενε
1: από...
0: τη Λίβερπουλ. Την περίμενε. Έμαθα η πιάτσα των μάνατζερ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αλλά έχουν αποφασίσει να στηρίξουν το σλότ με τα μπούνια και με πολύ μεγάλο μπάτζετ.
1: Να κρατήσουμε τον Νίκολιτς από τα ΤΕΜ.
0: Ναι, τον Νίκολιτς. Αν είχα τον Νίκολιτς θα βγαίνατε.
1: Αυτό λέω. Νίκολιτς από τα ΤΕΜ όμω.
0: Αλλά ο Νίκολιτς από τα ΤΕΜ, ο σλότ θα παραμείνει μάλλον για 2 χρόνια. Αυτό είναι το σχέδιο. Και με πολύ μεγάλο budget. Άρα you'll never go alone. Εντάξει, αυτό.
1: Με νοιάζει, με νοιάζει. Όλα καλά θα πάνε.
2: Μην είστε τέτοιο. Πάω που πήρε το πρωτάθλημα στις γυναίκες.
0: Ναι, παιδιά, άλλο λέμε τώρα, εντάξει.
1: Μπράβο. Μας πήρε το πρωτάθλημα,
2: Ναι, δεν ήμασταν καλές.
1: Δεν ήμασταν καλές. Δεν ήμασταν καλές.
2: Εντάξει.
1: Προφανώς και δεν έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά αν ισχύει, λέει ότι κόστησε 700 χιλιάρικα η αποστολή, κάτι δεν πάει καλά. Κάθε χρόνο του κάτι τόσο πάει.
0: Τόσο είναι.
2: Γενικά, δεν τα ζήτησε ο Ακύλας.
0: Το Παλικαράκι θα ανοίγει συναυλίες, ήδη ξεκίνησε η προπόληση για κάποια live. Να κασάρει, να το παλέψει, να... Ξέρεις τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη διαχείριση να πηγαίνεις τώρα για πρώτος, δεύτερος, να βγαίνεις δέκατος. Να διαβάζεις όλα αυτά που διαβάζεις στα social, όλοι τα διαβάζουν, σε όλους φτάνει στο αυτί και στο μάτι το τι γράφουν για σένα.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Και αν δεν ασχολείσαι, τα φέρνουν.
0: Θα στα φέρουν. Είδες τι γράφει αυτός.
1: Ναι,
0: πού?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ κοίτα.
1: Μα,
0: οπότε,
1: θέλω,
0: ναι. Παραθυναϊκοί μας, λέει κάποιος. Θέλετε να κάνουμε, να χαιρόμαστε με κεφαλαία γράμματα. Εντάξει.
2: Εσείς τι έχετε πάρει, βολέ γυναικών μέχρι στιγμής.
0: Με κεφαλαία γράμματα. Εντάξει.
2: Εσείς τι έχετε πάρει, βολέ γυναικών μέχρι στιγμής.

0: Πάθαμε Μοντέρο, δεν πάθαμε Ριζούπολη. Υπάρχει και μια στεναχώρια γιατί είναι η τελευταία φορά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Βέβαια να σου πω ότι, ότι μέσα στην ψυχή μου δεν θεωρώ ότι θα είναι η τελευταία φορά. Δεν εμπιστεύομαι τις διαδικασίες. Όχι εδώ.
1: Α, για τη Λεωφόρο, ναι.
0: Μπορεί. Κάτι να γίνει και να ξαναπάμε.
1: Όπως ξέρεις.
0: Ναι, γενικά μαζεύτηκε και κόσμος. Υπήρχε έντονη συγκίνηση χθες. Και σήμερα το πρωί πάνε κάποιοι, βγάζουν φωτογραφίες κτλ. Και
1: εμείς δεν το είχαμε κάνει αυτό που λέγαμε τελευταίο παιχνίδι και μετά ξαναπαίξαμε. Και μετά ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω κάπως έτσι είχε γίνει. Κάπως έτσι. Για το kit στην απονομή της ΑΕΚ δεν λες τίποτα, Μαρία. Αβαβά. Κοίταξε, αν την είχα οργανώσει εγώ, θα το έκανα αβαβά. Υπήρχαν κάποια κομμάτια που μου άρεσαν.
2: Και
1: άλλα που όχι.
0: Άρα αυτά τα λίγα που σ' άρεσαν, ποια ήταν, Μαρία?
1: Μου άρεσαν πάρα πολύ το drone, το show με το drone.
0: Το drone ήταν τέλειο.
1: Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, έχω δικό μου άνθρωπο που μένει στα Τουρκοβούνια.
0: Και το έβλεπε.
1: Και φαινόταν από το σπίτι του. Είδα ένα story που ανέβασε, ας πούμε. Φανταστικό.
0: Σκέφτεσαι να είσαι πιωμένο σε μπαλκόνι και να δει ένα δικέφαλο αετό με φώτα.
1: Και να το βλέπει μόνο εσύ.
0: Και να μην ξέρει τι είναι.
1: Έλα.
0: Και να μην ξέρει τι είναι.
1: Μου άρεσαν τα βιολιά.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Παίζανε το ίδιο σάτα που ζούγε του Πολυκανδριώτη.
1: Ναι. Και η.
2: Χοροδία.
1: Η κοπέλα που.
0: Καλά, θεάρα.
1: Ναι. Η χοροδία με τα τσιπυρίκια μου άρεσε. Mm-hmm.
0: Είδα στο Τσέλι καφενείο βιολίνκ για το Instagram τη. Κάποιο το βιολίνκ. Γέλασα πάρα
1: ωραία,
0: πολύ.
1: Πάρα
0: με
1: πολύ
0: το βιολίνκ. Γέλασα πάρα πολύ.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση που αυτό το κάνουν εντάξει όλες οι ομάδες που έβγαινε ένας και ο καθένας έδινε το δικό του σόου. Ο Λιούμπισιτς μου άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κέφι.
2: Και Moonwalk έκανε.
1: Και Moonwalk έκανε.
0: Ναι, μόνο αυτά όμως φέτος.
1: Εντάξει, δεν τρελάθηκα με το διάγγελμα.
2: Τρία μέσα στο Πανετολικό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν όπως θα πρέπει, αλλά okay.
1: Λίγο ότι και πού είναι το τρόπο και αυτά. Εγώ που ήμουν και στον καναπέ μου λέω, τελειώνει ρε, δώσ' του τώρα παιδιά. Ας το δώσουν να τελειώνουμε, να το σηκώσουν, να χαρούν τα παιδιά. Λίγο εκεί πιστεύω ότι τράβηξε λιγάκι, αλλά εντάξει,
0: okay. Στη μόνη προβλεψή μου που έπεσα μέσα φέτος, ότι η ΑΕΚ θα παίρνει εύκολα το πρωτάθλημα στα play-off και ότι δεν θα τελείωνε στο τελευταίο μάτς, μονοδιακό κτλ. Πολύ δίκαια η ΑΕΚ κάνοντας μια. Έτσι, μια σκέψη με το τι είδαμε φέτος. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και μάλιστα είναι από τα φαβορί και για του χρόνου, Μαρία. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί φέτος βρήκε τον προπονητή αυτόν που φαίνεται και το καταλαβαίνεις και χθες που ήταν και λίγο πιο χαλαρή σε κάποιες ενέργειες. Είχαμε πολλά λάθη. Δεν είχε συνηθίσει
1: η Άκρη. Ναι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Και ο Πινέδα και ο Ρώτα.
1: Μπορεί να είναι χαλαρή. Και λίγο, ξέρεις, και πιο χαλαρή και λίγο πιο αγχωμένη, λίγο και πιο.
0: Εντάξει, τελειώνει, ξέρω εγώ, τελευταίο μάθημα που γέλω.
1: Ναι, αυτό.
0: Οπότε ο Νίκολης ήταν έξαλλος πραγματικά στον πάγκο με τα λάθη των παικτών. Είναι ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος και φαίνεται ότι θα κρατήσει και τον κορμό και όλα αυτά που πρέπει και θα γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μια φοβερή ευκαιρία για να είναι σούπερ διεκδικήτρια και του χρόνου. Να είναι δηλαδή από την αρχή πολύ πιεστική με τις άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες θα πάνε πιο ψακτικά. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα πάλι από την αρχή, την άποψή μου. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς θα μαζέψει τα κομμάτια του μετά την φετινή χρονιά. Και ήταν και μια κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Κακή ποδοσφαιρικά. Δεν σου λέω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να παίρνει τίτλους κάθε χρόνο. Εντάξει, πρέπει γιατί έτσι είναι ο. Έτσι είναι ο σύλλογος αυτός, έχει πίεση, αλλά δεν έπαιξε καλή μπάλα Ολυμπιακός, δηλαδή καθόλου.
1: Ναι, βλέποντας το πράγμα.
0: Ναι, απ' έξω και στο τέλος και συγκεντρωτικά.
1: Η ΑΕΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα για του χρόνου, είναι πιο μαζεμένη.
0: Μπορεί
1: ομάδα,
0: να χτίσει πάνω στο χτισμένο, δηλαδή να βάλει πραγματάκια που θα την κάνουν ακόμα πιο καλή.
1: Αν μη τι άλλο, η ΑΕΚ δεν θα ψάξει για προπονητή.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Ενώ για τους άλλους δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι, και για τους τρεις.
0: Απλά από εκεί και πέρα.
2: Δεν νομίζω ότι κουνιέται.
1: Δεν κουνιέται, αλλά ξέρεις, αν ξεκινήσει στραβά το πράγμα από Σεπτέμβρη, θα κουνηθεί.
2: Αυτό ναι.
1: Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι σύλλογοι, ειδικά στη χώρα μας.
0: Επίσης, το διαφορετικό για την ΑΕΚ και το πιο δύσκολο θα είναι αν μπει ο Μίλου Champions League.
1: Αυτό θα είναι δύσκολο.
0: Εκεί θα είναι δύσκολο γιατί τα παιχνίδια είναι. Τα είδαμε και ο
1: Ολυμπιακός.
0: Πάμε διάλειμμα. Μιλήσαμε πολύ. Ένιωσα μικρό σαμπράκο από

0: 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα. Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε όταν στέλνετε μηνύματα, να προσέχετε τον κορέκτορα, γιατί δημιουργούνται παραξηγήσεις έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να καταλάβουμε άλλα πράγματα από αυτά που θέλετε να πείτε.
1: Εκτός από αυτά που ψάχνατε. Βγαίνει η αλήθεια μπροστά.
0: Ο Παναθηναϊκός να κάνει κάποιο θηλυκό για να κλείσει τη λεωφόρο και το γράφει και σωστά.
1: Πονηρό θηλυκό.
2: Κατηγορία γυναίκα.
0: Ένα φιλικό ίσως λένε με τον Απόλλωνα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Μπορεί. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
1: Θα δούμε, φίλε.
0: Δεν κλείνουμε ακόμα. Δεν κλειδώνουμε ακόμα το γήπεδο. Περιμένετε λιγάκι. Περιμένετε. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πολλοί έγκτζίδες.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Χαίρονται και πανηγυρίζουν. Από τις πιο δυνατές στιγμές, λέει, της φιέστας ήταν το χειροκρότημα στον Γιόνσον. Οι φιλάθλοι δεν ξεχνούν όσους πρόσφεραν. Σίγουρα θα μπορούσε να είχε παίξει. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε τον Γκάλινς ακόμα στην ομάδα.
0: Είδες, με κάτι τέτοιο. Ναι, βεβαίως.
1: Δεν το θυμόταν.
0: Ο Πιερότερο μετράει ως πρωταθλητής.
2: Δεν το είχα. Μετράει και ο Πιερό.
0: Και ο Μετρόπιερο. Και ο Μετρόπιερο είναι ο Πιεράη.
1: Και ο Μετρόπιερο.
0: Και ο Μετρόπιερο, βεβαίως.
1: Όσο Πιερό μετράει, και ο Πιερό μετράει.
2: Ο Ντουμπάτζο, που λέγαμε τη Σούση.
0: Σωστό.
1: Και πήρε δύο πρωταθλήματα ο Ντουμπάτζο. Αυτός είναι ο Ντουμπάτζο.
0: Αυτός και ο Κβαρατσχέλια. Αμέ, βεβαίως. Και την αποθέωση που γνώρισε ο Ριμπάλτα, παιδιά, εχθές.
1: Τι έγινε, πόσοι από αυτούς που αποθέωσαν.
0: Η μάνα του.
1: Πόσοι από αυτούς που αποθέωσαν έλεγαν χαζά τον.
0: Πέρσι τέτοιο καιρό. Και τι κάνεις στην Άξο και κάθε και τροτηριά και κατσίκια. Και τέτοια. Τα φερόμαστε τα κατσίκια μετά.
1: Μαθαίνει βιολί.
2: Μποτρίνη και τέτοια.
0: Ναι. Μιλάμε για αποθέωση. Ένα μεγάλο respect στο Λάζαρο Ρότα. Τα είπαμε και στην αρχή
1: ξεκινήσαμε,
0: της εκπομπής. Μπράβο στο παιδί.
1: Για τις δηλώσεις αυτές που έκανε.

0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Στη Νέα Χρονιά λέει φαβορή για το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, διότι ξεκινάει και τις υποχρεώσεις λέει γύρω στις 19 Αυγούστου, ενώ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεκινούν από Ιούλιο.
1: Ναι. Από Ιούλιο, ναι.
0: Από Ιούλιο, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο σχετικά όλα, παιδιά. Και είναι, το λέγαμε και πριν ότι σε περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ στο Champions League είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, όπως και να το κάνεις.
1: Είναι πιο πολλοί αγώνες και σε μεγαλύτερο ρυθμό.
0: Πιο απαιτητικό το επίπεδο. Εντάξει, να λέμε. Καλημέρα στο Λεωνάρδο.
1: Λεωνάρδος. Ωραίος ο Λεωνάρδος.
0: Χειρότερο από το να είσαι Παναθηναϊκός είναι να είσαι Εθνικός. Εδώ και 10 χρόνια λέει ανεβαίνει ο πρώτος και ο Εθνικός βγαίνει δεύτερος. Και φέτος που βγήκε πρώτος στο πρωτάθλημα με 10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, βάλανε μπαράς και βγήκε τέταρτος.
1: Στον Παναθηναϊκό θα συνέβαινε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και η Χάρτη δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι είδες πως φεύγανε μετά.
1: Κλαμμένοι. Τις χειροκρότησαν. Ναι, ναι. Λίγησε. Στο 1-1 πίστεψα. Έχασε μια ευκαιρία στο 1-1. Λέω αν το έκανε εδώ το 1-2 στο 78. Τίποτα. Θα λιποθυμούσαν τη Celtic. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι. Ξέρεις, ήθελα να το πάρει Χάρτς για το πανηγυράκι, για το θαύμα, για το
0: ναι,
1: παραμύθι.
0: Δεν να σπάσει και
1: κανένα τίτλο. Όχι, όχι.
0: Σφαλιάρα, ρε.
1: Τρία μπαλάκια και γεια σας.
0: Το μουκουντάκι βρέθηκε, παιδιά. Σε πανησυχείτε. Ναι, βρέθηκε το μουκουντάκι.
1: Φοβήθηκα εκεί.
0: Ναι. Εγώ είδα τον Μπρινιόλι που βγήκε στον αγωνιστικό με το μωρό.
2: Ναι.
0: Με το μωρό, ναι. Πού πας με. Φώναζαν. Πού πας με το μωρό. Και χωρίς ακουστικά. Έπρεπε να
1: με το μωρόν έπρεπε να
0: βγει. Με το μωρόν έπρεπε να βγει, όχι με το μωρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, του είχε ακουστικά, δεν του είχε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ένιωσα λίγο άβολα. Πού πας με το μωρό. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ο Πινέδα κανονικά είναι παλτό. Φάνηκε χθες. Όλο
1: ναι,
0: το πάνω κορόιδευε πως παίζει καλά. Και φάνηκε χθες. Thumbs up. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα από το ηλιόλουστο μεν, αλλά δροσερό Μόναχο. Ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είναι δροσερή Αθήνα τη νύχτα.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο.
1: Γεια σου,
0: στον Αλέξανδρο. Καλημέρα και στην Αντίπαρο.

0: Ολυμπιακός που γράφει κάποιος φίλος εδώ πέρα για την 19η Αυγούστου θέλει να κάνει πράγματα η Άστον Βίλα. Να βγει την δηλαδή τέταρτη στο πρωτάθλημα και να πάρει το Europa.
1: Ναι, το Europa.
2: Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι.
0: Είναι δύσκολο
2: για να βγει στους ισχυρούς. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Όχι, ναι. Θα κερδίσει ένα γύρο.
2: Ένα γύρο.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι απίθανο όμως.
0: Δεν είναι απίθανο, αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα. Θα δω λίγο τη θέση στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά, Μαρία, με Prodigy, No Good To Me, ναι, αυτό είναι.
0: No Good Start The Dance.
1: Ναι, ναι, τα γνωστά. Να πάμε σε πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν...
2: εμένα έλεγες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι όλα. Εμένα εννοούσες.
1: Ο Παναγιώτη θα έρθει, ο Παναγιώτης να μας πει το δελτίο. Εγώ εννοούσα Box Delivery App.
0: Αχα.
1: Που τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους για κάθε παραγγελία. Σε κάθε επόμενη κάνω έκπτωση, βρίσκω χιλιάδες προσφορές από αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Μόνο με Box Delivery App. Να που νίκησα κάπου φέτος. Στο Box Delivery App.
2: Παραγγέλνεις, κερδίζεις.
1: Βέβαια, και έκπτωση.
2: Παραγγέλνεις.
1: Άρχοντας.
2: Και όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Ξέρουμε ότι θα βρούμε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ό,τι θέλουμε που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα μας 100% ελεγμένα και εγγυημένα και γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Λοιπόν, Lidl. Γιατί θέλουμε. Μαρούλια, ντομάτες, γουράκια.
3: Μαρούλια, ντομάτα, γουράκια, λόγωμα, πουμαρόχωμα έχω.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα τι είπε. Το πουμαρόχωμα τι είναι, δεν ξέρω.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τηλεφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με δημιουργήσει.

0: Καταλαβαίνετε ότι χορεύουν εδώ πέρα, ότι εγώ κάθομαι ακίνητος και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου ανάμεσα σε μεθυσμένους από χαρά ανθρώπους. Μαρία Ζαφυράτου
1: και Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και ένας σοβαρός άτιτλος άνθρωπος, εγώ δηλαδή.
1: Άτιτλος άνθρωπος.
0: Δεν είναι ωραίος τίτλος για βιβλίο.
2: Άτιτλος άνθρωπος.
0: Ο άτιτλος άνθρωπος του Μένιου Σακελαρόπουλου.
1: Πάντα.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως από φίλους της ΑΕΚ, το καταλαβαίνετε. Είναι οι μέρες τους αυτές. Ελπίζουν πάρα πολύ φίλοι του Ολυμπιακού να ζήσουν και αυτοί οι αντίστοιχες μέρες με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μέχρι την Κυριακή βασικά το βράδυ. Mm-hmm. Και μετά άνθρωποι χαίρονται, γενικά χαρές. Ακούω βήματα να φεύγουν τα σκαλιά.
1: Αφήστε τον κόσμο πάλι να χαρεί. Αφήστε τον κόσμο να χαρεί. Βάρη Μαρία είπε βιταμόνες. Καλώς τον, καινούριος ο Κροατής.
0: Είπε βιταμόνες και είπε και καραβαϊκή. Δεν το πρόλαβε.
1: Σουηδική Αραβία.
0: Είπε βιταμόνες. Παιδιά, λέγονται βιταμόνες.
1: Καταρχάς, καλό αρδάκι είσαι κι εσύ.
0: Λέγονται βιταμόνες.
1: Δεν ξέρω. Ξεκινήσουμε τα βασικά. Έτσι, τεστάρεστε εδώ πέρα.
0: Εντάξει, βιταμόνια λέγεται. Αλλά αργότερα καθιερώθηκε ως βιταμίνη. Ναι. Είναι βιταμόνη.
1: Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι σωστό. Mm-hmm. Αυτό είναι σωστό κτλ. Ναι. Συγγνώμη αν το κάνατε ήδη. Λέει, έχασα την αρχή για το Γιόνσον. Ναι, το είπαμε. Το είπαμε. Mm-hmm. Ναι. Όταν γράφετε ένα μήνυμα, μην το γράφετε 800 φορές. Χάνονται τα υπόλοιπα μηνύματα
2: δεν
1: και μετά μας λένε.
2: Δεν το βλέπεις.
1: Μετά μας λένε γιατί δεν. Αυτό διαβάζετε τα μηνύματα κτλ.
2: Κάποιος ρωτάει για πάλι αν έχετε πάει.
1: Καλή ερώτηση. Έχω πάει, μην πας.
0: Για να μην πάει.
1: Δεν αξίζει ρε. Μακριά.
0: Άκου.
1: Έχει πολύ αέρα. Αποστάσεις. Χρειάζεται αυτοκίνητο.
0: Είσαι αποστάκηδες και πάλι.
1: Μην πας σου λέω.
0: Δεν λέει.
1: Πήγαινε Μύκονο.
0: Υπομονή.
1: Πήγαινε Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη, Πυροστεφάνη.
1: Έτσι. Πήγαινε πάρο.
0: Δεν έχει πάει ποτέ κανένας.
1: Μια χαρά. Πήγαινε πάρο.

0: Καλημέρα στον Εμίλιο.
1: Γεια σου, Εμίλιε.
0: Εμίλιε,
1: τι έγινε τώρα.
0: Εγώ ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Η γυναίκα μου Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Με έπεισε να πάω ο ΑΚΑ για το Final Four. Με έπεισε. Δηλαδή έσκασε ένα.
1: Ναι, ένα πακό.
0: Ναι. Για να σε πάρει μαζί της. Mm-hmm. Να της κάνω πρόταση γάμου εκεί.
1: Όχι, όχι. Φίλε, μην σταματήστε στα αθλητικά να κάνετε προτάσεις.
2: Πόσα χρόνια είστε μαζί.
0: Όχι.
1: Ναι. Πρώτον, αν δεν το πάρουνε, θα σε έχει για καντέμι.
0: Αυτό, ναι. Εγώ θα σου έλεγα να μην πας και καθόλου.
1: Άσχε να πάμε τον κόμμα. Εγώ, αν με ρωτάς. Τα καλά χειρότερα.

0: Έχει δίκιο ο ένας ακροατής. Ρε Μαρία, έχω απορία. Γιατί λέτε ότι έχετε 14 πρωταθλήματα, 16 έχετε. Ξεχνάτε αυτά σε Β' και Γ' εθνική.
1: Βεβαίως.
0: 16, κανένα θέμα. Απλά έχουμε 14 στην πρώτη εθνική.
2: Για την πρώτη.
0: Έχει άλλη.
2: Όχι, έχει και εσύ.
0: Ναι, έχω κι εγώ.
2: Μα είναι φωτογραφία στο γήπεδο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει τρόπαιο δίπλα. Αφού δεν σε έβαλε ο Ηλιόπουλος στην οδηγό.
0: Δεν βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με Θωμά Μαύρο.
2: Ναι, με μπράβο. Μη φόρη, πριν έρθει το GTA 6. Έχετε
0: Ναι, για να θέλει να πάει στην Πάλαια. Βρε αριστερή Ξανθιά. Θα είναι άπλητο. Τι μας του στέλνεις, λέει στη Μύκονο. Εντάξει, τρολάρι. Τι μας του στέλνεις. Μην πάτε στην Αστυπάλαιο. Έχω πάει 4 φορές στην Χάλια, να ξέρετε.
2: Τέσσερις συνεχόμενες.
0: Πηγαίνω κάθε φορά και λέω πα, Χάλια.
1: Πάλι εδώ ήρθα.
0: Πάλι εδώ ήρθα. Καλημέρα από τη βρεγμένη Γλασκόβη.
2: Τι θα ήταν η Γλασκόβη.
0: Λόγος για να γίνεις Παναθηναϊκός, λέει, φροντίζει την υγεία μας. Έρχεται ο Μάης, δεν χρειάζεσαι κάποια πίεση. Ή τέλος πάντων η
2: ρευστότητα. Δεν θα σας έλεγα ότι είμαι ο Άγγλος που καθόταν μόνος του. Αυτό έγινε χτες.
0: Βικάρα καλημέρα. Μη χαλιέσαι που δεν μας δώσαν το σπίτι στα Ηλίσια.
2: τα καλύτερα
0: έρχονται για μας και την πανάθα μας. Αν χάσατε παιδιά σπίτι, θέλετε να τον νοικιάσετε κτλ. Έρχεται ένα καλύτερο.
1: Ναι, δεν ήταν
0: νόμος.
1: Αυτό. Δεν ήταν αυτό.
0: Ναι, δεν ήταν αυτό.

0: Τι σχέση έχει σου, είχα τάξει μέσα ευρωπαϊκό στο μπάσκετ με ένα προτάσμα Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, για τη χαρά λέμε. Θα χαρεί. Oh. Δηλαδή δεν έχω μετρητή χαρά. Θυμάσαι παλιά.
1: Το χαρόμετρο.
0: Δεν έχω χαρόμετρο. Δηλαδή δεν έχουμε χαρόμετρο. Ο πατέρας μου έχει ως παπάς, αλλά δεν έχουμε. Δηλαδή. Θέλω να σου πω. Εντάξει. Τσουβέλα αγάπη μου με φωνή Μαλβίνα Κάραλη σου λέω. Δεν είσαι άτυλος, μωράκι μου. Yeah. Φρόντισαν οι Ανδρεόπουλοι και είσαι ταμπλούχος. Ο Λίνος για το βόλι λέει.
1: Ναι,
0: ναι αυτό λέω.
1: Θα πρότεινα στο φίλο να μην κάνει πρόταση γάμου ποτέ και πουθενά. Όχι, ρε. Όχι, απλά να μην είναι τόσο πολύ κόσμο.
0: Ρε, παιδί μου, κάντε κάτι μόνοι σας, ας πούμε.
1: Ναι. Γιατί χρειάζεσαι, ας πούμε, πόσο, 25.000 κόσμο.
2: Και στους Μετάλλικα έγινε, πρέπει να σας πω.
1: Κερκίδες,
2: βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Με 90.000.
0: Με 90.000. Βέβαια, πέρασε λίγο στα ψηλά, ενώ, ναι. Δεν, ενώ αυτό θα μπει σε όλα τα site, ναι. Σε όλη την Ευρώπη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί θα είναι EuroLeague. Και να σου πει και όχι, εγώ γελάω πάρα πολύ με το όχι.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει 14 προτάσεις, κάμε στην παράσταση, όχι εγώ, άλλοι. Mm. 14. Η μία ήταν άθλια. Δεν θα πω μέρος, δεν θα πω ζεύγος. Mm. Όπου κάνει και. Τώρα τι είναι αυτό. Κάνει.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Και εγώ λέω ό,τι και να σου πει, θα χαρώ εξίσου, του λέω φίλε. Και μπουκέτο να σου δώσει, δεν με νοιάζει. Μου λέει και το κορυφαίο, δεν ξεχνάω, Θανάση Παπαγεωργίου που σήκωσε λάθος άνθρωπο. Άλλη κοπέλα σηκώσαμε. Και, όχι, και έλεγε ο άλλος. Κάτσε εσύ για το σκετσάκι, να έρθει αυτός. Όχι, Τσουβέλα, θέλω να παίξω εγώ. Κάτσε εσύ εδώ. Παίξε και με το κάστρο του Playmobil που το πήρε 95 ευρώ. Αυτό μου θύμισε.
1: Καλημέρα στη Γωγό. Μπράβο στο Λάζαρο. Λέει Αϊκάρα. Γωγό, Ηράκλειο, Κρήτης. Καλημέρα και στο Μινά. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα και στο Στέργιο. Φιέστα και στο Βύρονα χθες, λέει, για τον Αθηναϊκό. Mm-hmm. Ορίστε, βεβαίως.

0: Εγώ λέει θα πάω στην πάλι αφού λες ότι θα πρέπει να μείνω. Δεν έχει κλείσει ακόμα. θα μείνει κάπου του χρόνου.
1: Γιατί έχουμε δυστοπία, Ρίλο. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Πέστα.
0: Μα έρχονται ξένοι. Έρχονται ξένοι και μας
1: ενοικιάζουν. Έχει κάνει ωραίο κούρεμα ο Ρίλος. Έχει κάνει πρώτη φορά τέτοιο κούρεμα.
0: Πάντα
1: κάνει. Όχι, όχι. Βγάλε ακουστικά να δει. Κοίταξε πώς έχει σβήσει πλαϊνό και έχει κάνει εδώ πέρα σκαλωτό. Μπράβο πάνω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάνω, μπράβο.
2: Ο κομμωτή.
1: Εντάξει, δεν κουρεύτηκε μόνο σου, ρε πάνω. Δεν είσαι ο Ρινάλντι, ούτε ο Άγγλος τραγουδιστή. Ο οποίο πρέπει να κουρεύτηκε μόνο του. Τα έκανε μόνο του. Και σου λέει, θα βγω έτσι. Ο Άγγλος τραγουδιστή. Ο Άγγλος Βελισάρης. Έκανα πρώτα σιγά μου και στη Eurovision, ωραία. Η Μαρία το έχει πουλήσει το αμάξι. Ναι.
2: Ωραία.
0: Κοντεύω να πουλήσω τα καινούργια, ρε παιδιά.
1: Έχετε. Γυρίζει τα χιλιόμετρα.
2: Είστε, μεσίτης.
1: Πάμε διάλειμμα, κύριε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ξέρεις τι άλλο έλειπε χθες από τη Φιέστα? Εκεί να τα λιοντάρια τα κινέζικα. Και να βγει ο πρόεδρος. Και να βγει ο πρόεδρος από μέσα.
1: Μα είναι η χρονιά του αλόγου.
0: Α, είναι το αλόγου.
2: Γι' αυτό είχαμε πολλά άλογα στο Φιέστα.
0: Είχε.
2: Φιέστα με φορτηγό.
0: Ναι, είχε. 800, ξέρω πόσα άλογα είναι αυτό το Φιέστα. Δεν ξέρω πώς είναι.
2: Και βγήκε ένας Σοκρατής νωρίς και μας είπε και για τα λάστιχα που χρησιμοποιείσαι. Ότι είναι τα μαλακά, τέλος πάντων, και θα κάνουν και ζημιά
1: στον αγωνιστικό χώρο. Είδες, όλα τα είχε προβλέψει.
0: Βάλτε ζώνες τώρα κάποιοι.
2: Τώρα που είπατε για μαλλί, λέει, έχω μια μπιφτέκα πάνω, ψηλό μπέργκερ μέγεθος. Εγώ να δεις, αδερφέ, τι έχω εδώ πάνω. Λέτε κανένα χιλιαρικάκι να φτάνει η εξαφάνιση.
0: Το χιλιαρικάκι.
1: Η εξαφάνιση.
0: Η εξαφάνιση, φίλε, θέλει τουλάχιστον 3.400 ευρώ. Αν με ρωτάς.
1: Με το ΦΠΑ.
0: Τώρα το χιλιαρικάκι μπορεί να σου κάνει. Ατσιού! Και ό,τι βγάλει από τρία. Μπορείς με 1.000 ευρώ να πάρεις τη μασχάλη. Άστο. Θα σου είναι λίγο κατσαρί. Ναι, εντάξει. Είναι ακριβό το σπορ. Δεν είναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Γαλάτσι. Λέει: μπήκα για μια καλημέρα από τη Λισαβόνα στο δρόμο για τη Σύνδρα στο Πόρτο και μεθαύριο για Λισαβόνα. Καλημέρα στον Παρίσι. Ωραία. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από Δάσο Χαϊδαρίου. Μαρία, πρόταση για κοντινές διακοπές με δύο παιδιά.
0: Μαρία, ποια είσαι? Μαρία Δούση Ζαφυρατού.
1: Εκτός από Έγινα και Πόρο που έχω πάει.
0: Καλά, Πόρος.
1: Αγκίστρι.
0: Ναι, αγγίλια. Αγκίστρι. Αγκίστρι μόνο κουφοντίνα αν είσαι.
1: Αγκίστρι. Γιατί όχι, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία στο Αγκίστρι και η Εύβοια είναι πολύ ωραία.
1: Δεν χωράμε άλλη στην Εύβοια.
0: Γαλλική Πολυνησία.
1: Είδες, δεν είπα τίποτα για μαρμάρι. Αρχίζουν να μου λένε σταμάτα να μιλάω για μαρμάρι.
0: Σταμάτα. Γαλλική Πολυνησία.
1: Λοιπόν, δεν του έφτανα του Νεϊμάρ όλα όσα συμβαίνουν. Δεν θα πάει και με τη Βραζιλία και τα λοιπά.
0: Τον έφαγα εντωμεταξύ
1: τον
0: Νεϊμάρ.
1: Τον έφαγε, τον ρίμαξες.
0: Έκανα και Ισακ και Νεϊμάρ. Έβαλα όλη μου την ενέργεια να μην. Είπα έναν μικρό τραυματισμό να χάσει το Μουντιάλ, να παίξει κάποιο με αξία.
1: Στο παιχνίδι με τη Σάντος με την Κοριτίμπα έγινε λάθος αλλαγή. Έγινε κατά λάθος αλλαγή. Ήθελε ο προπονητής να βγάλει άλλον και έκανε λάθος ο τέταρτος και έβαλε το νούμερο 10. Μα του λέει, δεν είμαι να βγω εγώ, βγες, του λέει, έβαλα το νούμερο 10. Και βγήκε αναγκαστικά και μετά δεν μπορούσε να ξαναμπεί.
0: Καλά,
1: και έδειξε
0: κάναν
1: στην κάμερα το χαρτάκι της αλλαγής. Και λέει, να το, εδώ το τρίτον Σκομπάρ έπρεπε να βγάλει, όχι εμένα.
2: Ο Σκομπάρ δεν βγαίνει.
0: Ο Σκομπάρ μόνο μπαίνει.
1: Μόνο μια και καλή.
0: Μια και καλή.
1: Μια και καλή.
0: Τι έχει ο Πόρος, ρε φίλε, εμείς τώρα με τη Μαρία κάνουμε ένα αστείο σε μέρη ωραία να μην πάτε για να πάμε εμείς. Αυτό...
2: Είπε ο φίλος ότι Πόρο έχει πάει και δεν θέλει.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει. Έχει πάει Πόρο και έγινε.
0: Και έγινε.
1: Και
0: δεν θέλει.
1: Κάπου αλλού.
0: Θέλει να πάει κάπου αλλού. Να πάτε Γαβδολόγινη.
1: Ναι, που είναι και κοντά.
2: Και δίπλα.
0: Είναι δίπλα και φτηνά. Δηλαδή πιο κοντά είναι η Γαλλική Πολυνησία με το παρά η Γαβδο με καράβι. Ναι. Καλημέρα την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Ο Μπριός Πεσούσης. Ο αγαπημένος δεν είναι αυτός? Ο Μπριός Πεσούσης. Είναι ωραίος.
1: Είναι ψαγμένος, ναι. Με 2.000 λέει πας Τουρκία και επιστρέφει. Άστο. Άστο ρε παιδί, άστο να πάει. Άστο πλέγει το τραγούδι.
0: Κανείς όνειρα για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο. Άστο να πάει. Άστο. Άστο πονάει, άστο. Πόπο καλά. High TV το πρωί, GTV και ετοιμαζόμουν με τέτοια τραγούδια. Άστο να μείνουμε. Με τέτοια τραγουδάκια και πήγαινα σχολείο. Μάλιστα. Ο Πόντις ο Ανίλης μόνο ταμτάκος έλειπε από τη χτεσινή τη Φιέστα. Γεια σου μωρή Καρολίνα, θα αργέσουμε να το σπάμε το κύπελο. Και εδώ έχουν τους κομάντους. Βγες έξω μωρή Καρολένα. Αν είμαι σαββατογεννημένος. Όχι φίλε μου, Τετάρτη μεσημέρι με τα φασολάκια.
1: Τετάρτη μεσημέρι.
0: 1:45 την Τετάρτη 23/10/81. 1:45 στο Αλεξάνδρα στη Λεωφόρα.
1: Άραστε ο
0: Αλεξάνδρας. Ναι.
2: Πέμπτη απόγευμα εγώ.
1: Πέμπτη απόγευμα.
0: Δεν είμαι σαββατογεννημένος.
2: 8 παρά Τετάρτη.
0: Ωραία ώρα.
1: Κυριακή ξημερώματα.
0: Καλά εννοείται. Πιωμένοι γονείς.

0: Έχει δίκιο ο Νίκος.
1: Για πες.
0: Τζιά ή Κύθνο να πάνε που είναι επίσης κοντά.
1: Α, η Τζιά είναι ωραία επιλογή.
2: Δεν τη λες από... στην Ήπολη.
0: Τη Τζιά όχι. Η Κύθνος, όσο προλαβαίνετε. Ναι. Τώρα πήγαινε στην Κύθνο. Με Αύγουστο.
2: Η Τζιά τσιμπάει λίγο.
1: Μετά από 5 χρόνια σε ένα κλάδο εργασίας, λέει κάποιος, μια κακή εργοδοσία για μικρό διάστημα και όντας Παναθηναϊκός και 2 χωρισμούς, επίπονους. Άφησα τελευταία αυτή τη λέξη. 2 χρόνια επίπονους. Επίπονους από εδώ και πέρα, φίλε μου. Τι να κάνουμε τώρα. Αχ, κούλα. Ναι, αυτός προσυπογράφει έτσι, Αλέξανδρος Περιστέρη, όχι Τσουβέλλας. Γράφει και σε άλλες.
0: Καλά κάνει να το, να το καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν τη διαφορά. Λοιπόν, και αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

0: Θα βάλεις και με Μπάμπι Γκέρλ μετά τη χαρά σου.
1: Αν θες.
0: Βάλε και άκουα. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Δευτέρα, 18 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, σύμβητε Λάτιξ στο Μαρούσι. Έχουμε συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφερόμαστε στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Αναζητάμε συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο, 9 με 4 το απόγευμα. Μην τον χάσετε, γιατί εσείς θα χάσετε και δεν θα γίνετε κομμάτι της ομάδας Lidl, γιατί αξίζει. Πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Sport FM Patra.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψής της δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: έρχεται.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνα 2610 670 772 και 6987 177 655.

0: Λίτσα. Ξέρετε πώς νιώθω σήμερα. Έχετε δει αυτή τη φωτογραφία που είναι ο Βαντάμ στα Κλαρίνα. Που είναι ο Ζαν-Κλο Βαντάμ. Έχει έρθει στην Ελλάδα και τον έχουν πάει σε μπουζούκια και Κλαρίνα. Και είναι όλοι χαρούμενοι δίπλα του και αυτός κοιτάει την κάμερα.
1: Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Περίλυπος. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να βάλεις ένα Παναθηναϊκό ανάμεσα σε δύο αγκτζίδες σήμερα το πρωί. Μιλάμε, είμαι. Πώς είναι κάτι. Ξέρω εγώ, είναι κάτι πατεράδες που χορεύουν και γλεντάνε μόνοι τους σε ένα σπίτι. Και είναι η γυναίκα της σπιτιού και λέει: πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε.
1: Νιστάζουν τα παιδιά, γκρινιάζουν. Κοιμούνται στον καναπέ.
0: Και πέντε φεύγουμε. Και μετά δεν σου είπα αν είναι τρεις και πέντε, τέσσερις και πέντε, πέντε και. Εγώ σου είπα και πέντε. Και πέντε το πρωί. Και πέντε. Αεκολέ. Έτσι, έχουν βγάλει ρούχα τώρα οι πατεράδες. Έχουν φανέλα, φαίνεται η ρόγα στο πλάι. Έχουν. Ξανατρώνε, είναι η ώρα που. Ξαναβάλε μου λίγο αρνί.
1: Ναι, γιατί τον έχει πειράξει το whisky.
0: Ναι, ξαναβάλε μου λίγο αρνί. Μια, μια.
1: Οπότε,
0: παγωμένο.
1: Παιδιά, σήμερα εσείς που τα πάτε στις εργασίες σας, να είστε λίγο πιο, ρε παιδί μου, έτσι, υπομονετικοί με κάποιους ανθρώπους που είναι λίγο πιο χαρούμενοι τη Δευτέρα. Πόσες φορές συμβαίνει αυτό στον κόσμο?
0: Εγώ έχω 16 χρόνια να το νιώσω.
1: Ναι. Εμείς 6 χρόνια.
0: Καλά, δεν αναφέρεται και πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Προχωράμε.
1: Η Μουντιάλ θα δούμε, Ρετσουβέλα, ένα μάτς την ημέρα και αυτό με το ζόρι.
2: Εμένα έχει ώρες.
1: Και τι θες να κάνω. Όχι, έχει από όλες τις ώρες.

0: Βέβαια, βέβαια. Πήγε λέει και τότε το Μουντιάλ στην Αμερική ο γλύφτης του Τραμπ. Καλά να πάθουμε που δεν θα βλέπουμε τρία παιχνίδια. Back to back. απλά δεν είναι back to back όπως ήταν τα άλλα. 4, 7 και 10, ξέρω. Ήταν έτσι κάπως τα παιχνίδια. Τώρα θα είναι λίγο πιο αερά ή αραιά. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Ας έρχονται τα over και μη σε νοιάζει, φίλε μου. τι λέω. Okay, όλα καλά. Δεν πάω σήμερα. Λέει, θέλω να δω τα πρωινάδικα ανάλυση γιατί χάσαμε την Eurovision.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, εδώ βλέπω παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Τι ξεκινάνε
1: εκεί. 10 η ώρα το βράδυ. Σε χαλασέ.
0: Έχω πληρωθεί με γκολ της Νότιας Αφρικής όταν το ήταν στη Νότια Αφρική με Τζαμπαλάλα.
2: Τζαμπαλάλα.
0: Που είχε βάλει λοιπόν, τον γκολ. Τον έχω στο.
1: Και 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Και 7 η ώρα το πρωί. Και 8 η ώρα το βράδυ. Και 11 η ώρα το βράδυ. Και 2 τα ξημερώματα. Και 5 τα ξημερώματα. Και 7 το απόγευμα.
0: Χάπη για την πίεση.
1: Αυτό σου λέω. Έχει όλη την ώρα έχει παιχνίδια. Όλη την ώρα.
0: Κοιμάς, εικόνες έχει μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ώρα, ό,τι ώρα θες. Σαουδική Αραβία, Σουηδική Αραβία, Ουραγουάη.
0: Είπε Ουραγουάη.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ιράν, Ιράκ. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι, Ιράκ με Νορβηγία.
0: Αυτά θα τα δω όλα.
2: Το Ιράκ.
0: Πάει κανονικά. Κανονικά. Θέλω να πω κάτι και θα το τραβήξω φωτογραφία για να δείτε ότι λέω αλήθεια. Με γκολ Τζαμπαλάλα, με Νότια Αφρική, Μαρία, που είχαμε πληρωθεί με τον αδερφό μου φοβερό στοίχημα, υποσχεθήκαμε να βρούμε το χαρτάκι πανίνι και να το κολλήσουμε στα σανσέρι του σπιτιού. Είναι ακόμα εκεί. Θα το τραβήξω φωτογραφία αύριο. Τζαμπαλάλα είναι στο ασανσέρ μου. Ποιος άλλος έχει τζαμπαλάλα, Μαρία, κολλημένο στο σπίτι του για πάντα?
1: Μόνο εσύ.
0: Α, μπράβο, ούτε στην Νότια Αφρική τζαμπαλάλα. Δεν του θυμάμαι κατόντου αγντούριμο. Εντάξει. Αλέξανδρε, χθες όλη η οικογένεια πανεγύριζε την απονομή. Η μισή ήταν στο γήπεδο. Η υπόλοιπη σπίτι στην τηλεόραση και με βιντεοκλήσεις. Και εγώ στη μέση Παναθηναϊκός. Ορίστε.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Καταλαβαίνω τους εκτζίδες, είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα στην Ισπανία ή Βιγιαρεάλ. Ό,τι πεις.
2: Ό,τι πεις. Ό,τι πεις.
1: Ό,τι πεις. Ναι σε όλα.
2: Μπορεί το Μαρόκο να πάρει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Να το πάρει
2: μετά από δύο μήνες, ξέρω εγώ.
1: Ο Γιάννης λέει, χθες το βράδυ με ένα εισιτήριο, είδες, μπάλα. Παιδική χοροδία, προεκλογική ομιλία,
0: ωραία,
1: παρουσίαση δίσκου, τρέιλερ ταινίας, WRC και απονομή τίτλου, μόνο ΑΕΚ. Τι άλλο θέλετε ρε, σπαθιά να καταπιεί.
0: Τι άλλο
1: να
0: κάνω. Μην το δίνεις ρε.
1: Καλημέρα κύριε Τσουβέλα.
0: Καλημέρα.
1: Λέω Στυλιανός.
0: Γεια σου Στυλιανέ, σέβομαι το όνομά σου πρώτον.
1: Υπομονή. Το πρωινό της επόμενης εβδομάδας μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο για τους Παναθηναϊκούς.
0: Όχι, Παναθηναϊκά. Όλα θα πάνε καλά. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, το ξαναλέω. Όποιος Παναθηναϊκός θέλει τρίτη εθνική, ευχαρίστως, αλλάζουμε. Άγγελος Γιάννενα.
1: Εν τω μεταξύ,

0: Ιάκωβος.
1: Ναι, Ιάκωβος.
0: Τζέικομπ Ριβάλτα. Ιάκωβος Ριβάλτας.
1: Ναι, ναι. Ιάκωβος. Ριβάλτης.
0: Ριβάλτης, ρε.
1: Ριβαλτάκης.
0: Σουβί, θα πάω στο ΆΚΑ για Final Four. Σε γουστάρουμε Ολυμπιακή. Κάνε ένα πρόβλημα, φίλε μου. Είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Έλα να μας φέρεις καλή τύχη. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα σου φέρω καλή τύχη. Εάν βρω την άκρη αυτή που περιμένω, νόμιμα πάντα έτσι, και ηθικά θα είμαι. Θα είμαι στο Final Four. Να δω, θέλω να δω όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Θέλω να δω Ολυμπιακό με Φενέρ. Θέλω μετά να μείνω και να δω και Ρεάλ Βαλένθια. Είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι δίπλα στο σπίτι. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτός που ήθελα. Θα κάνω. Ό,τι είναι τώρα. Δεν έχει κότς χοιρινό. Βάλε κοτός. Ό,τι έχετε. Πεινάμε, να φάμε.

0: Καλημέρα στον Κώστα. Από Οτάβα. Σήμερα περιμένουμε 29 βαθμούς με αίσθηση 34. Άρα 34.
1: Άρα 34. Θα τσαντιστεί ο Φαρενάιτ αν το πείτε. Καλά, δεν τρέπεσαι να λες 34.
0: Από 29.
1: Ε! Τι μεγαλώνω, τι, που την έδωσα εγώ την αξία.
0: Και με τα τραγούδια που βάζετε, με βάλατε ήδη σε ρυθμούς νησιού. Μπράβο, Ιθνέκα. Δώσε.
2: Καλά, αυτό εντάξει. Μόνο το μπουκάλι με το νερό χρειαζόταν, γιατί είχαν τα στουπλάσσοντα που ήμουν εγώ τσεκαδόρος. Είχαν αλλά. Αυτό έπαιζε από ντόμους, από χώρους, από τότε.

0: Παιδιά, αγαστή είναι κουβί, δεν είναι αγαστή. Δεν είμαστε συνεργασία. Η αγαστή της Novibet. Συγγνώμη, συγγνώμη. Be wins for a FM 94,6.
1: Απολύομαι.
0: Ο Λουίτζι.
1: Πάλι είχε πνίξει ένα πτηνό και το είχε φέρει στην κουζίνα.
2: Σπουκητή.
1: Ναι. Εκεί τα διέφερα, έλειπε τρεις μέρες. Και έπρεπε να βγω έξω για κυνήγι. Τι να κάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Τι να κάνω.
0: Έπρεπε
1: να βγω να κυνήγι.
2: Όλη μέρα πουλιά φέρω.
1: Όλη μέρα.
2: Τα φέρω.
1: Το πνίξα γι' αυτό το πουλί.
0: Και Λουίτζι και χορευτής της Ιταλίας Eurovision. Το Λουίτζι. Όχι ρε παιδιά, δεν θα φάω γιούχα στο ΆΚΑ. Και να φάω γιούχα θα κατευνάσω γιούχα. Τα πράγματα είναι.
1: Τι γιούχα να φάω.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει.
0: Καλά,
1: εντάξει. Έχει πάει συνέδριο τη ΚΝΕ τώρα, πλάκα μου.
0: Δεν είναι αυτό το συνέδριο τη ΚΝΕ. Μια χαρά είναι το συνέδριο τη ΚΝΕ. Έχω παρουσιάσει και γιορτές στην πλατεία Κοράιδη, τον κύριο Μόραλι. Ποιο μου κάνει ένα πάντη. Δεν σου πάει τα νεύρα που δικοί σου άνθρωποι δεν ξέρουν ότι έχει εκπομπή.
1: Σου λέω, με παίρνει μάνα μου τηλέφωνο.
0: Α, 8-10 είναι μωρέ.
1: Όλο μπερδεύει.
0: Α, μιλάς εκεί
1: δεν
0: που πας.
1: Δεν είχες 6-8. Ναι, ρε μαμά, πριν από 10 χρόνια.
0: Και μιλάς εκεί που πας. Δηλαδή βάζεις μόνο μουσική.
1: Σε πληρώνει, είσαι κοροϊδεύει.
0: Είσαι κοροϊδεύει. Τα βάζουν τα ένσημα, ε. Τα βάζει ο Βάιος τα ένσημα ή σου λένε βλακίες.
1: Όχι, όντως συμβαίνει αυτό.
0: Ποιο?
1: Ο Στέργιος λέει, μελετώντας αυτές τις αποστολές, για δικούς του προσωπικούς λόγους μάλλον, ανακάλυψα ότι ο προπονητής της ομάδας της Νοτιού Αφρικής ονομάζεται Hugo Bros.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πηγαίνει. Όχι.
0: Elvis 501.
2: Φυσικά και γίνεται.
0: Αν λέγεται Hugo Bros να κάνει μπλουζάκια τώρα.
1: Μήπως δεν έχει τα δικαιώματα.
0: Μάλλον, ναι. Ο Μιράντα και ο Καστέλο.
1: Ε, Hugo Bros λέγεται. Εντάξει.
0: Εντάξει, Bros.
2: Κοντά είναι.
0: Κοντά, μπορεί να προφέρεται έτσι.
1: Μπρος. Πού σε ρε μπρος.
0: Έχει όμως Hugo για μικρό. Γιατί και ο άλλος με τα ρούχα το Hugo για μικρό έχει. Και το άλλο για δεύτερο. Άλλο που τα χώρισε, μάρκεσε.
1: Βέλγος, επαγγελματίας, προπονητής ποδοσφαίρου.
0: Καλά. Πατεώνες. Εκλέκτορες, ε. Να είσαι εκλέκτορας, ε.
1: Να σου πω κάτι. Έτοιμος για τον Παναθηναϊκό είναι.
0: Επειδή μοιάζει με τον Γιωβάνοβιτς. Δεν υποτιμάτε τη ομάδα μου. Πολύ καλά πράγματα.

0: Sport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα.

0: πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Είμαι η Εφη Σφυρί, πρωταθλήτρια του Beach Volley και γιορτάζουμε 30 χρόνια αφοσίωσης και εγκυρότητας στην αθλητική δημοσιογραφία. Χρόνια πολλά, Big Wins for FM.
10: Η Winsport FM 94,6. Open your mind.

0: ανέβασα και story. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Μπράβο,
0: μπράβο, πολιτισμός. Δεν ακούμπησε την μπάλα στο Μεξικό. Ζει τρία χρόνια ζάχαρη. Μου θυμίζει υπάλληλο που ξέρεις, πιάστηκε υπάλληλο να μην έχει χτυπήσει την κάρτα του τρία χρόνια και βραβεύτηκε ως υπάλληλος του μήνα στη Γερμανία κτλ. Αυτό μου θυμίζει.
1: Μπράβο, και στα δικά μας ελεύθερες. Έχω να πω. Λοιπόν, πότε είναι τα γενέθλια του σταθμού για να προλάβω να χωρίσω τη γυναίκα μου και να παρατηθώ από την εργασία μου για να ακούω όλη μέρα Big Wings Sport FM, λέει ο Νίκος ο Πατατάς.
0: Και τώρα θα ακού.
1: Για να ακού την ημέρα των γενεθλίων, εννοείσαι για από εκεί και πέρα, για πάντα, α πούμε. 8 του Ιούνιου. Εντάξει, 8 του Ιούνιου. Επειδή λέτε για γένες, άρχισαν οι συσπάσεις της μάνας μου, λέει, σε γιορτή της αδελφής της.
0: Της μάνας σου.
1: Ναι, της μάνας του.
0: Ναι.
1: Το λέει στον πατέρα μου, σκνήπα από κρασιά και απαντάει, άμε μόνη σου, θα έρθω αύριο να σε δω.
0: Άμε.
1: Να το δω. Άμε μόνη σου.
0: Εγώ όταν να κάνω, το έκανα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το πιστεύω.
0: Μερίλος για Μύκονο. Εκεί είναι γεννημένος για Μύκονο. Ναι. Το ασπρονίσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ρίλος είναι γεννημένος για όλα τα νησιά.
0: What are you looking at? Πρώην Φιδίας, το βλέπω. What are you looking at? Ρε, μη σου χώσω μία, ρε. Τι looking at, ρε. Έτσι το βλέπω το Ρίλος.

0: Βέλλας είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής.
1: Ναι, αυτό με μάρασε.
0: Όχι κράξιμο δεν θα φάει. Βγαίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα κάνεις και γιορτή κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Θα μας υποδέχεσαι στο Μέγαρο.
1: Ναι, αλλά θα μου λέτε τα διαφορετικά κάλαντα. Από το μαρμάρι, τα κάλαντα.
2: Μπορώ να έρθω μεσαγιονάρα.
0: Γιορτή της Δημοκρατίας, ρε φίλε.
1: Γιορτή της Δημοκρατίας.
2: Μπορώ να έρθω μεσαγιονάρα ή θα με.
1: Κάνω την
0: ιστορία. Γιατί, ο άλλος γιατί πήγε.
1: Είσαι ο Ευμορφίδης.
2: Η πρωινή.
0: Ναι, γιατί πήγε, δεν κατάλαβα.
1: Έλα με το ξύλινο στο ποδηλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Ωραία.
1: Το οικολογικό. Τι θες εγώ να κάνω. Θα σου ψεκάσω τα μαλλιά και σένα. Αταμάν, open your mind, αφιερωμένο. Φίλε, κάνω spoiler, λέει, όντως έχω μάθει, μου έχουν ετοιμάσει συνθήματα από τη θύρα 7, άμα πάω, το ξέρω.
0: Για το Final Four.
1: Ναι, γι' αυτό σκοπεύω, το σκέφτομαι πολύ καλά αν θα πάω ή όχι. Στείλ το μου, δεν το κάνω εγώ spoiler, να δω αν είναι αυτό που έχω μάθει εγώ, από την ίδια θύρα.
0: Τι απατεώνεις.

0: Εγώ θέλω να πάω και να καθίσω στην καρέκλα του Γιαννακόπουλου αυτή την άσπρη και να κάνω και να έχω πάμε και να λέω
1: και το
0: πάμε Σάρα να με κάνουν ενταούλοι. Ωραίο τέλος θα είναι αυτό να βρω. Να μην προλάβω να κάνω τη δική μου παράσταση στο Telecom Center. Center, πρέπει να το λέω. Telecom Center.
1: Telecom Center, ναι.
0: Δίδυμος ο σταθμός. Ελάτε να γίνουμε πολύ λίγο φαύλο.
1: Ναι, τι θα ήταν ρε ο σταθμός, παιδιά. Περισσότερο δημοσιογράφη.
2: Ναι, θα συμφωνήσω ότι κολλάω στη Μύκονο να κάνουν τα ρεπό του Πελεκάνου. Λόγω μύτης.
0: Θα πάρω Μιχάλη τώρα τηλέφωνο. Να μην πάει για δουλειά ο Μιχάλης. Κάτω στην αργολίδα.

0: δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο στούντιο με τόσο trans lady που παίζουμε εδώ πέρα.
1: Όχι,
0: δεν επιτρέπεται. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά έπρεπε να καπνίζει για να μπει στο στούντιο, αλλιώς δεν έμπαινες.

0: για το Μοντέρο. Απάντησα την Παρασκευή. Δηλαδή αυτό
1: δεν πρόλαβε να μπει νωρίτερα.
2: Εντάξει,
0: ναι, εντάξει, έχω μιλήσει για την Παρασκευή. Πώς φάνηκε η φιέστα, Μαρία? Η Μαρία 7 στα 10 έχει βάλει στη φιέστα.
1: Του χρόνου θα τα πάμε
0: από
1: καλύτερα.
0: Από μένα είναι ναι, οριακά ναι, πάνω ναι, ναι. τη βάση.
1: Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
0: Λίγα λόγια θα το πάρει και του χρόνου. Για όσου δεν κατάλαβαν το αστείο αυτό. Αντιπαθητική ξανθιά.
1: Θα γελάσουμε, λέει, με τις ζημιές που θα κάνει ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. Όχι όλοι, αν με ρωτάς. Δεν θα γελάσουμε όλοι.
0: Όχι. Εγώ πιστεύω μου κουντίγλεντάει ακόμα, αν με ρωτάς. Πρέπει να.
2: Με πουρά, κλαμάκι, ψωμιά.
0: Ναι, πουρά. Αγαπούλα και να κάνει ένα έτσι, δεν είμαι εγώ.
1: Τι λέγατε.
0: Αρχίσαμε. Το Denver Post. Δεδομένου ότι δεν θα συνεχίσει τους Nuggets ο Βαλαντσιούνας, πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη. Α, αρχίσαμε πάλι με τον Βαλαντσιούνας. Τον φέραμε εδώ για να έρθει στο υγεία να κάνει εξετάσεις τσάμπα και να φύγει.
1: Τέλος
0: πάντων. Του βγήκε πιο φτηνά. Καλύτερους γιατρούς έχουμε εδώ από την Αμερική. Καλά.
1: Το είδα.
0: Ποιο?
1: Ο Τζόρβας, ο Αλέξανδρος Τζόρβας.
0: Τι έκανε ο Τζόρβας?
1: Τερμάτισε το Σάββατο αγώνα υπεραπόστασης 215 χιλιόμετρα.
0: Υπεραποστάκιας.
1: Υπεραποστάκιας, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει ένα story.
0: Που λιποθύμησε.
1: Δεν
0: έπεσε κάτω. Έγειρε.
1: Ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο για 5 λεπτά για να πάρει ένα power nap.
0: Για 5 μέρες ήμουν εγώ.
1: 215 χιλιόμετρα.
2: Σε μία μέρα αυτά. Τι?
1: Συνεχόμενα. Ναι, σε μια μέρα. Προσεκτικά.
2: Κάτσε.
1: 5 χιλιόμετρα αυτή την εβδομάδα, 5 χιλιόμετρα την άλλη εβδομάδα.
0: Έχω εγώ. Έχω να πει.
1: Τι χρωστάω.
0: Από εδώ Αγίου
1: Σαναριού. Τα υπόλοιπα σε δώσει, θα τα βάλω σε κάρτα.
2: Λέμε για 215.
0: Έχετε κροκ μαντάμ. Έχετε κροκ μαντάμ.
2: Πα Λαμία, πού πα με 200
0: τόσα χιλιόμετρα είναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Λίλος. Ήταν η εκπομπή. Α, εκάρα.
2: Ωμαδάρα.
0: Η αποδότηση από εκεί. Έρχεται πρεσάρισμα με Τσούτσικα και Τσόχο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wings FM. Πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς και Μανώλης
2: Μουσουλάκης.
0: Μανώλη Μουσουλάκη
2: δεν είπαμε.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, θα έλεγα, και ενημέρωση. Έχουμε Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι και οπτική είναι καινούρια. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι. Με ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να τα έχεις όλα αυτά. Βάσει μετρήσεων της Ookla και Open Signal είναι το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Μάθε περισσότερα που κοσμοτέ.gr.

0: Λοιπόν.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη Vistabet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Τάνια.
15: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
14: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
14: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
14: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco. Πίτσα El Greco.
14: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
17: Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final! Indeed, Croatia's centre-forward got the touch that mattered.
18: Faded it in, Vasilko appeared round the back. Mandžukić can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic, 1-1! He has screamed that in! A penalty for France in the World Cup final. Antoine Griezmann. France have their lead back. A goal of its age, of its generation. Mbappe, Griezmann, Pogba, Pogba! For France and possibly now the world. Here's Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal.
0: Lloris was caught on it by Mandzukic. Lloris with a moment of madness. Mandzukic perhaps a moment of redemption.
19: We are the champions.
0: It is France. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και τις επόμενες δύο ώρες. Με γενικό γραμματέα να έχουμε σήμερα στη συντροφιά. Μανώλης Μουσουράκης.
2: Βασχετικός αναλυτής, tipster.
0: Ναι.
2: Έχω να ανοίξει νέα ορίζοντες στην καριέρα του. Εγώ λέω. Ναι. Και νομίζω ότι τις ακολουθεί.
0: Αρκεί να τις διαβεί.
2: Όχι, νομίζω ότι ανταποκρίνεται.
0: Ναι.
2: Θες βέβαια επειδή ήρθα νωρίς εδώ.
0: Ναι.
2: Θα κάτσω 10 παρά γιατί είχα μια δουλειά.
0: Ναι.
2: Το πρωί.
0: Mm.
2: Και έκανε εκπομπή Μανώλης. Και ήταν πάνω στον ενθουσιασμό και θα βγάζει τα προκαλοκαιρά και να μιλήσουν. Να αναλύσουν.
0: Ναι.
2: Τι ακριβώς συνέβη στην Eurovision. Ήρθα λοιπόν στον Παναγιώτη Κεφαλά και του λέω: Άκου να δεις, πες του ότι έχω πάρα πολύ δουλειά.
0: Μισό λεπτό. Γιατί λες μεγάλες κουβέντες. Ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Σταύρος Καλογεράκης.
2: Ναι.
0: Σε αυτήν εδώ τη συχνότητα χθες το πρωί ανέλησαν τι ακριβώς συνέβη.
2: 12 παρά. 12 παρά.
0: Ναι.
2: Πώς βγάζουμε στο Σωτηρακόπουλο.
0: Ναι.
2: Έβγαλε ο Μανώλης το Σταύρο.
0: Και, η ανάλυση αυτή που κατέληξε.
2: Θα σου πω, αρχικά δεν πρόσεξα. είχα βάλει ένα φίλτρο.
0: Πες μου τώρα, είναι διευθυντής αυτός.
2: Θα σου πω.
0: Δηλαδή, ό,τι πιο σημαντικό έχει συμβεί σε αυτόν τον ραδιόφωνο τους τελευταίους 2-3 μήνες,
2: ναι.
0: Και ο άνθρωπος απαντάει ως διευθυντής του, δεν πρόσεξα.
2: Είχα βάλει ένα φίλτρο.
0: Ναι.
2: Φίλτρο.
0: Ναι.
2: Επειδή όντως είχα δουλειά.
0: Ναι.
2: Είχα βάλει ένα φίλτρο, ρε παιδί μου, να μην ακουστεί κάτι επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Θα τρέχουμε στα δικαστήρια, θα έχουμε εξώδικα, θα έχουμε τέτοιου είδους πράγματα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Τι θα μπορούσε να ακουστεί, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, το οτιδήποτε. Γενικά το έχω με πολλούς εκπομπές αυτό το φίλτρο. Δεν είναι ότι.
0: Ο Σταύρος Καλογεράκης ήταν ο παδός Ακυλά, ας πούμε.
2: Όχι, ο Σταύρος Καλογεράκης βγήκε και μίλησε όπως θα μιλάει η Χριστίνα Λαμπύρη, ας πούμε, σε μια εκπομπή μετά την 10η θέση. Δηλαδή ναι. Θα πήγαινε και θα.
0: Επικριτικός.
2: Όχι, όχι. Είπε, το φορτώσαμε το παιδί.
0: Ναι.
2: Το παιδί έκανε ένα, ήταν πριν από λίγους μήνες τραγουδό στο δρόμο, πήρε την ευκαιρία του. Τώρα αρχίζουν όλα Ακυλά.
0: Ναι.
2: Τώρα αρχίζουν όλα.
0: Ναι.
2: Δεν τελείωσε τίποτα.
0: Ναι.
2: Καλά, και εγώ στο πλευρό του στεκόμαι. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Να, δηλαδή, είναι περίπου κάτι αντίστοιχο με αυτό που θα λέγαμε εμείς για το Λεβαδιακό. Όλοι περιμέναμε, ας πούμε, να βγει η Ευρώπη, ξέρω εγώ, να παίξει τελικό. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτό ναι. Δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια δεν ήταν πάρα πολύ καλή κτλ.
2: Εντάξει, συγγνώμη,
0: ναι.
2: Αλλά ο Λεβαδιακός έπαιξε πιο εντυπωσιακός από τον Ακυλά.
0: Α.
2: Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον.
0: Δεν ρωτάω τι λες εσύ. Ρωτάω τι είπε ο Καλογεράκης.
2: Λοιπόν, άκου μια Χριστίνα Λαμπύρη.
0: Ναι.
2: Ταξίδεψε πίσω 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Κάτσε μεσημέρι στον καναπέ σου.
0: Ναι.
2: Δες τη Χριστίνα Λαμπύρη μετά την Eurovision.
0: Άρα, να σου πω κάτι. Πώς το πώς δείχνει ο Καλογεράκης, μπορώ να το φανταστώ.
2: Ναι.
0: Πώς ανταποκρίθηκε σε όλη αυτή τη συζήτηση
2: για την Ελλάδα
0: ο Μανώλης
2: Μουσουράκης. Ο Μανώλης είχε απορίες.
0: Δηλαδή, τι απορίες. Τύπου.
2: Και γιατί, ας πούμε. Καλά, δεν είχαν απορίες και οι δύο ήταν κοινή συνισταμινευτή για το Μπακαράγκα. Του άρεσε.
0: Τους άρεσε.
2: Το Μπακαράγκα.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο το τραγούδι, γενικά.
0: Ναι, και εγώ στην παρέα που ήμουνα το Σάββατο το βράδυ, μια μεγάλη παρέα.
2: Και έπαιξε 20, και Μπακαράγκα.
0: 20 ατόμων που είδαμε τη Eurovision είχαν καταλήξει όλοι στο συμπέρασμα ότι μάλλον αυτό θα κερδίσει.
2: Ναι.
0: Ήταν σίγουρο ότι θα κέρδιζε αν είχε και φερμοάρ τον μπλουζάκι.
2: Αν είχε φερμοάρ τον μπλουζάκι, δεν θα καθέναν να τραγουδήσουν οι άλλοι.
0: Ναι. Εδώ, για πάμε παρακάτω.
2: Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει σήμα τη εκπομπή ένα
0: ναι.
2: Επαναστατικό τραγούδι. Τέγκολα καμίσα νέρα και το καθεξής.
0: Έτσι, να το λες σιγά σιγά συναβιστά γιατί όλο μαζί
2: ναι.
0: Ακούγεται περίεργα παράξενα. Ναι.
2: Ξεκίνησε με Μπακαράγκα.
0: Ναι, με Μπακαράγκα.
2: Και νομίζω τελείωσε με Μπακαράγκα.
3: Με Ακύλα τελείωσε.
2: Με Ακύλα τελείωσε.
0: Άκουσα που παρακολουθεί. Ήσουν εδώ. Κάτσε ρε. Πες τα μας από πρώτο χέρι. δώσ' μου τύψα μου Μουσουράκη. Δηλαδή τι έλεγε.
3: Ο Μουσουράκης δεν συμφωνούσε ότι οι κριτικές επιτροπές ψηφίσανε λόγω κοπέλα. Με ποια λογική.
2: Αφού την ψήφισε και ο κόσμος όμως.
3: Άλλο κόσμος. Ο κόσμος εντάξει.
2: Αλλά μουσικά ναι, μουσικά.
0: Δεν είχε φωνή. Δεν είχε φωνή. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, ο Μουσουράκης ήταν με τη Γαλλία, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Ή με τη Φιλανδία.
2: Με τη Μονρόε, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Δεν πήρε θέση.
2: Δεν είσαι η Φιλανδία, να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Παράδο.
2: Γιατί τα φαβορεί η Φιλανδία.
3: Από πού και
0: ας πού. Το βιολί, ξέρω εγώ.
2: Τι το βιολί. Επειδή οι κόσμοι παίζουν βιολί, πρέπει να κάνουμε φαβορή τη Φιλανδία.
0: Όχι, εγώ. Τι έκανα φαβορή. Οι στοιχηματικές την κάνανε.
2: Ναι, θέλω να σου πω. Δεν είχε κάτι, ας πούμε, ξεσηκωτικό.
0: Ναι.
2: Δεν είχε κάτι ξεσηκωτικό. Εμένα στην ηλικία τη δική μου, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Που είμαι μια εποχή, α πούμε.
0: Το Αιγαίο πάθε.
2: Ναι, ναι.
0: Ήθελε να ακούσει.
2: Όχι, ρε. Το τέκνο σημείο τη Σερβία.
0: Ναι, ναι.
2: Προσέχω τι λέω. Το τέκνο σημείο τη Σερβία μου έκανε. Λέω, α, εδώ μπορεί να ξεγελαστεί κανένα να ψηφίσει. Αυτή που ήταν με τη μάσκα, ρε.
0: Ναι.
2: Ήταν ο... Έλα, ρε, πώ λέγονταν. Ο...
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν λίγο heavy metal η Σερβία.
2: Σουηδία και λέω Σερβία.
0: Α, έτσι δεν με έχει μπερδέψει.
2: Σερβία ήταν.
0: Heavy metal.
2: Ήταν πραχνιασμένα τα παιδιά.
0: Ναι, ήταν. Κακέκτυπο των Μετάλλικα.
2: Δεν πα έτσι στην Eurovision τώρα. Οι μισοί από εκεί δεν έχουν ακούσει ούτε Deep Purple, να πούμε. Ναι. Πού πας εσύ τώρα με heavy metal ακούσματα.
0: Ναι.
2: Να εντυπωσιάσει ποιον.
0: Κάτσε, γιατί εδώ δεν είχαν κερδίσει, πώς το λένε, οι
2: Φιλανδοί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ήταν χαβαλές εκεί. Καταρχάς ήταν ντυμένοι σαν να είχαν βγει από ταινία του. Πώς το λένε, του. Άρχοντα τα κλειδιών αυτή, τα ορκ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι.
0: Άρα ο Μισωράκης ήταν καταγγελτικός για την κριτική.
2: Δεν ήταν καταγγελτικός. Δεν ήταν καταγγελτικός. Εξέφραζε τις απορίες. Με τον τρόπο αυτό, να σου πω κάτι, Ρίση Σταύρο. Εσύ, σου φαίνεται λογικό που δηλαδή οι κριτικές επιτροπές ψήφισαν, ας πούμε, μπακαράγκα.
0: Ναι.
2: Μπακαράγκα. Ναι. Καταρχάς, ξέρετε ποιοι είναι στις κριτικές επιτροπές στις χώρες.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
2: Άρα, γιατί
0: γενικά
2: λοιπόν,
0: δεν μπορεί να κρίνει τον κύριο Βιζέκο.
2: Γιατί
0: δεν,
2: λοιπόν πιστεύουμε ότι.
0: Παρακολουθώ
2: είναι
0: τίποτα μόνο χαζεύω λιγάκι.
2: Είναι τίποτα τύποι καθηγητές, ξέρω εγώ, που κάθονται. Α, και έχουν παρτιτούρες μπροστά τους, δίνουν μόνο μπράντι, έτσι, και λένε α, μουσικά αυτό, α, εδώ πέρα έχει φύγει λίγο μια νότα. Όχι ρε, είναι άνθρωποι της σύγχρονης pop μουσικής κουλτούρας, φαντάζομαι. Οπότε μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
2: Μπαγκαράγκα.
0: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται, καλά τα άλλα.
0: Τώρα είχε κάτι πάρει το Κυριακό.
2: Ωραία πέρασες χθες, ε.
0: Όχι, μωρέ, σε άδειο γήπεδο, τι ωραία.
2: Ρε, τι αυτό ήταν αυτό που πάω.
0: Ναι.
2: Ε.
0: Ναι, σοκαριστική.
2: Όχι, κοιτάξτε να δεις. Στο δικό μου το μυαλό θα κάνουμε διαλυμαρίλο γρήγορα. Τώρα μας έχει πιάσει το φόρτο μας.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, και όταν οι γέροι παίρνουν φορά, τους κόβεις. Ναι. Είναι σαν τα 600 τα Citroën, τα Mi 8.
0: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, Ρίση, ακόμα και αν ας πούμε έβαζε τον κολό Κωνσταντέλια στο τέλος.
0: Ναι.
2: Ή η κεφαλιά του Γερεμέγεφ και παίρνει τον μπακ το μάτς.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και έβγαινε η Champions League. Μεγάλο θέμα, φίλε, αυτό που πάθω πάω και αυτό είναι χρόνο. Που φεύγει από το γήπεδο. Η διαβούληση, λέω εγώ. Γιατί ξέρεις τι, αν ήταν σωματικό, αγωνιστικό το θέμα, το πρόβλημα, δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί έστω και έτσι όπως εμφανίστηκε στο τελευταίο κόμμα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: Κακή, πολύ κακή νοοτροπία, λέω εγώ. Πολύ κακή νοοτροπία.
0: Δεν ξέρω τι απ' όλα είναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι απ' όλα είναι. Αν με ρώταγε στο ημίχρονο, αν έδινα 1% πιθανότητε.
2: Τι κύριε, για 0,4 στο ημίχρονο.
0: Ναι, θα έλεγα 1% επειδή μπάλα είναι να μην έρθει διπλό.
2: Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός μια χαρά ήταν μέχρι το 0-1.
2: Εντάξει, αλλά.
0: Ήταν ένα ανταγωνιστικό μάτ. Υπό αυτή την έννοια λέω μια χαρά. Ναι, μετά το 0-1 ο Παναθηναϊκός.
2: Πολύ μα τα μπάλα, εύκολα.
0: Ναι, διαλύθηκε. Δηλαδή το ότι δεν τρέχει στο ημίχρονο 0-4.
2: Θα μπορούσε.
0: Το 30 στο 45.
2: Θα μπορούσε. Σίγουρα 0-3.
0: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Οπότε δεν φανταζόμουν με τίποτα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γυρίσει. Και έλεγα συνέπως η δεύτερη θέση θα κρυφθεί από το αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το διπλό ή όχι στην Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά. Ναι, η συναισθηματική και πνευματική ανασφάλεια του ΠΑΟΚ και πάει κόκκινο. Mm. Δηλαδή, πια στον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να δεχτεί γκολ που μειώνει το σκορ για να ταραχτεί. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ άμα φάει πρώτος γκολ μπορεί να διαλυθεί. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει πρώτος ένα γκολ αλλά να ισοφαριστεί και μετά να φύγει από το γήπεδο. Τώρα εδώ διαπιστώσαμε ότι δεν αρκεί στον ΠΑΟΚ να κερδίζει 2-0 ημίχρονο. Να είναι εμφανώς ανώτερος.
2: Δεν υπάρχει το χθεσινό πουθενά, δεν έχει ξαναγίνει το χθεσινό.
0: Και μόλις άρχισε ο Παναθηναϊκός να κάνει ευκαιρίες, ούτε καν να μειώνει 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ κανονικά είδε το θάνατο του.
2: Ναι. Είναι τρομερό. Λοιπόν, για κάτσα πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω ότι το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτικής αγρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακώστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τι απόδοση είναι αυτή!
5: extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ναι, και νομίζω ότι μιλώντας για τη Φιέστα, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Λάζαρο.
0: Εκάτομαι.
2: Με την τρομερή ατάκα του, τρομερή τοποθέτησή του για τους ανθρώπους που πιέζονται ψυχολογικά και που λέει: βλέπεις πολλούς εκεί έξω και νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι και δεν ξέρεις τι περνάνε μέσα τους. Και να τους δώσουμε μια αγκαλιά και να τους ακούμε και λίγο προσεκτικά και να εννοούμε λίγο περισσότερο αυτό το τι κάνεις σε καλά. Αναφερόμενος φυσικά και πολύ επηρεασμένος φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ζωή ενός ποδοσφαιριστή δεν επηρεάζει μόνο το αν πήρε τους βαθμούς ή δεν πήρε τους βαθμούς, αν είχε καλή απόδοση ή δεν είχε καλή απόδοση. Επηρεάζεται και από αυτά που μαθαίνει και ακούει γύρω του. Και προφανώς όταν ένα παιδί σε μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της καριέρας του επιλέγει να μιλήσει για το θάνατο δύο κοριτσιών και το πρόβλημα που κρύβεται στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, που είναι αυτό της κατάθλιψης και της κακής ψυχολογικής κατάστασης των ανθρώπων, πολλών ανθρώπων εκεί έξω, καταλαβαίνεις πόσο ευαισθητοποιημένος είναι πάνω σε αυτό το ζήτημα. Να το πούμε ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν. Και να πούμε ναι, να παίζει η συνέντευξή σου, Λαζάρε, να παίζει συνεχώς.
0: Προφανώς. Και δείχνει τις ευαισθησίες που έχει αυτό το παιδί που λίγο πολύ παρικολουθεί στην Ιερουσαλήμ, εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Το ξέρουν,
0: ναι. Ναι, τις γνωρίζαμε. Ναι. Όπως γνωρίζουμε και άλλα πράγματα, όπως γνωρίζουμε την πολύ δύσκολη χρονιά που πέρασε πέρυσι. Φέτος αποθεώνεται ως ένας από τους καλύτερους παίκτες, αλλά πέρυσι θυμίζω ότι τράβηξε μεγάλα ζόρια.
2: Τεράστια.
0: Και μπήκε στο στόχαστρο και άκουσε απίθανες ηλικιότητες. Όχι για την απόδοσή του, αλλά για το σκόπιμο της απόδοσης του. Τέλος πάντων, μην τα συζητάμε αυτά.
2: Είναι ο παίκτης που έχει κάνει το μεγαλύτερο step up φέτος. Ναι,
0: ναι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και αυτό το παιδί καταλαβαίνει πια η ζωή. Τον έμαθε ότι πριν από τις μεγάλες χαρές μπορούν να έχουν μεγάλες στεναχώριες, αδικίες, να τα βλέπεις όλα μαύρα και σκοτεινά. Σωστά. Να τα βλέπεις όλα μαύρα και σκοτεινά. Και εκεί έχεις την ανάγκη μιας καλής κουβέντας, ενός πραγματικού νιαξίματος, ενός πραγματικού χτυπήματος στην πλάτη, πάμε παρακάτω και ούτω καθεξής. Τώρα για την ιστορία με τα δύο κορίτσια που προφανώς σε αυτήν αναφερόταν. Προφανώς και είναι σοκαριστική και επηρέασε νομίζω πάρα πολύ. Με επηρέασε αδιανόητα. προφανέστατα και γιατί έχω κόρη που δίνει φέτος Πανελληνίες, που είναι πραγματικά σοκαριστικό, ας πούμε, δύο κορίτσια αυτής της ηλικίας να οδηγούνται σε μια τέτοια βουτιά στο κενό, σε αυτήν την ηλικία, με αυτόν τον τρόπο και με... Είναι αναδεχιστικό, δεν ξέρω τι να πω, σε παγώνει.
2: Είναι το απελπιστικό της κατάστασης να συνειδητοποιείς ότι δύο παιδιά που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, τους κάνουμε εμείς με τη συμπεριφορά μας, με τις απαιτήσεις μας, με τις τάσεις ζωής μας, με τα πρότυπα που τους δημιουργούμε, με όλα, ότι δεν αντέχουν άλλο το βάρος, ενώ όλη τους η ζωή είναι μπροστά. Και εγώ ερχόμαι και το ξαναλέω, επειδή ξεκινάνε οι Πανελληνίες, όπου να είναι, δεν κρίνεται η ζωή κανενός ανθρώπου από την επιτυχία ή την αποτυχία στις Πανελληνίες. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και είναι καθημερινά δίπλα μας. Δεν κρίνεται. Είναι μια προσπάθεια, είναι ένα σύστημα διεξαγωγής τέτοιο το οποίο σε βάζει να έχεις, ας πούμε, πάνω στην εκεί που χτυπάει η εφηβεία κόκκινο, να έχεις μια πολύ δύσκολη τέση να περάσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν πετύχεις, έχεις αποτύχει στη ζωή σου. Δεν γίνεται η διαλογή των ανθρώπων σε καλούς και κακούς με το πέρας των Πανελληνίων Εξετάσεων.
0: Δεν σημαίνει τίποτα και αν πετύχεις.
2: Από προσωπική...
0: Και αν έχεις την απόλυτη επιτυχία.
2: Από προσωπική εμπειρία.
0: Η στατιστική λέει ότι 3 στους 10 ασκούν το επάγγελμα με βάση αυτό που σπούδασαν. 3 στους 10.
2: Από προσωπική εμπειρία σας λέω ότι σε καλό μου βγήκε η αποτυχία στις Πανελληνίες.
0: Απλώς αν κάνουμε κάποια στιγμή κάποια σοβαρή κουβέντα, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να σπουδάζουν τα παιδιά μου.
2: Επειδή το έχουμε περάσει.
0: Ο τρόπος για να σπουδάζουν τα παιδιά μου, ούτε είναι ο τρόπος να είσαι 15 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Ο τρόπος για να σπουδάζουν τα παιδιά μας είναι να επιλέγουν. Καταρχάς, εδώ τα μισά από τα παιδιά αναγκάζονται να επιλέξουν κάτι που δεν.
2: Είναι σίγουροι ότι τους
0: ότι τους κάνει, γιατί εκεί περνούν με βάση τη βαθμολογία. Εκεί άντε να πάω να σπουδάσω αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι γελίο πραγματικά.
2: Τίποτα, μπαίνεις και στη συνέχεια πρέπει να αποδείξεις ότι μένεις.
0: Σωστά.
2: Σε αυτό.
0: Αυτό.
2: Αυτό είναι το σύστημα.
0: Αυτό.
2: Τώρα κατά τα άλλα τελείωσαν και τα play-out, φίλε. Έπεσε και ο Πανσεραϊκός. Τον περίμενα λίγο πιο επικίνδυνο στο σύστημα με τον Πανατολικό, να σου πω την αλήθεια. Επειδή ήταν μεσημεράκι το παιχνίδι και είδα αρκετό. Πέρασε πάρα πολύ ώρα για να εμφανιστεί στην αντίπαλη περιοχή ο Πανσεραϊκός. Αλήθεια είναι όμως ότι το είδαμε μπροστά μας και δεν, ας πούμε, του δώσαμε τη μεγάλη βαρύτητα που πρέπει. Και τα play-off, ενώ και το για πάνω, έτσι όπως τελείωσαν χθες, και τα play-out τελείωσαν με ποδοσφαιρικό τρόπο. Και όχι με τον τρόπο που πολλοί είχαμε στο μυαλό μας, ότι θα δούμε ομάδες να κάνουν στην άκρη, χατήρια να γίνονται, Μπαρτσελόνες να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο κ.ο.κ.
0: Γενικά λέω ότι για το φετινό πρωτάθλημα, από όλες τις απόψεις, μπορούμε να, πώς να το πω, να καμαρώνουμε αρκετά. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί δεν είδαμε κάτι που συνηθίζουμε να βλέπουμε τα παλιότερα χρόνια, συνέχεια μπισκότα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ομάδες αδιάφορες έριξαν ομάδες, ομάδες αδιάφορες έκοψαν Champions League από ομάδες, ομάδες αδιάφορες προσπάθησαν να κόψουν Champions League από ομάδες, ομάδες αδιάφορες προσπάθησαν να νικήσουν και να ρίξουν ομάδες. Το Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Μπορεί ο Αστέρας Άκτορ να σώθηκε.
2: Ο
0: Τσιλιγκύρης
2: είναι το πρόσωπο της αγωνιστικής
0: γραμμής. Ναι, έπιανε τα απίθανα. Σε ένα μάτς που η Κηφισιά ήταν τελείως αδιάφορη. Ο Πανετολικός πήγε στις Σέρες έχοντας σωθεί, έπαιξε και έριξε τον Πανσεραϊκό. Ο Παναθηναϊκός γύρισε το μάτς από τον ΠΑΟΚ από 0-2 σε 2-2
2: και
0: το κόψε το Champions League. Η ΑΕΚ έκανε τον περνούσα από το χέρι της για να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και τσπούν το παραμικρό. Και το ότι δεν το έκοψε το Champions League οφείλεται στον ΠΑΟΚ και όχι στην ίδια. Αυτή δεν άφησε τον Ολυμπιακό να νικήσει. Και δεν είναι μόνο αυτά τις τελευταίες αγωνιστικές, είναι αρκετές αγωνιστικές που συμβαίνει αυτό.
2: Δεν τα είχαμε συνηθίσει.
0: Όχι, δεν τα είχαμε συνηθίσει. Αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως λέω ότι και πολλά άλλα είχαμε προβλήματα με τη διαιτησία, αλλά εδώ δεν νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια των playoffs είδαμε, παρά τις γκρίνιες, οποιοδήποτε σχέδιο να πάρει ο τάδε ευνοημένος από την συγκεκριμένη ΕΠΟ ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, ή ο τάδε ευνοημένος ΠΑΟΚ χθες στη Λεωφόρο με τον Γεωργιανό να πάρει η Σόνη και καλά το διπλό για να βγει Champions League. Την κάναμε αυτή την κουβέντα και αποδείχθηκε ότι ο Γεωργιανός δεν είχε έρθει εδώ για να βοηθήσει κανέναν. Άλλο αυτό.
2: Ναι. Χάσαμε το δελτίο. Να πούμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να πούμε λοιπόν και να πούμε ότι παίζει από το app. Παίζει στην BWIN. Στοίχημα με 6XL αποδόσεις, build a bet και ειδικά για κάθε φάση. Όλα παίζουν στην BWIN.
11: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
4: Κύριε Ξερμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: έρχεται.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Τώρα τα πατηλίκια, αυτά είδες. Θες, είδες καθόλου?
1: Ναι, είδα λίγο γιατί ήμουν στη λεωφόρο και είδα το... Ναι, όχι, τα πατηλίκια τα είδα.
0: Τα πατηλίκια τα είδες.
1: Ναι, είδα περίπου από την ώρα που άρχισαν να μπαίνουν μέσα οι ένας παίκτες.
0: Okay.
1: Πρέπει να χάσα 4-5.
0: Έχασε την ομιλία Μάριου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τη δεις.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τη δεις.
1: Okay.
0: Έτσι. Και το τραγούδι μετά. Πρέπει να το δεις,
1: Οκ.
0: Και επίσης εχθές, φίλε, έγινε και κάτι το οποίο καταγγέλλεται από πολλούς αεξίδες. Για ανέτεια επίθεση αστυνομικών δυνάμεων στους φίλους της ΑΕΚ, έξω από το γήπεδο, σε θύρες 11-15. Αρκετοί γνωστοί μου που ήταν στο γήπεδο είπαν ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, ενώ είχαν εισιτήρια στα χέρια να μπουν στο γήπεδο, πάρα πολύ. Και γενικά και πολλοίς κόσμος το βράδυ στην εκπομπή τη βραδινή με τον Κώστα Μιαόλη, τον Νίκο Αθανασίου και τον Γιώργο Τσανάκα έβγαιναν και κάναν αυτό παράπονο. Και μάλιστα λέγανε ότι φάγαμε ξύλο και γυρίσαμε σε δεκαετίες δύσκολες. Δεν ξέρω, Κώστα, αν να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε.
0: Δεν μπορώ να έχω εικόνα, αλλά
1: τέλος πάντων. Αυτό δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Τι κάνετε, κύριε Κώστα, μας καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλά κι εμείς.
0: Ξενυχτισμένος, είσαι, φίλε, λίγο.
1: Λιγάκι.
2: Λίγο, ναι.
0: Λίγο είσαι.
2: Το ρίξαμε λίγο έξω, κύριε.
0: Μπράβο σας.
1: Κύριε Διευθυντά.
0: Μπράβο σας.
2: Συμπληρώσαμε κύριε 16 ώρες all around. Πάντα τέτοια.
0: Πάντα τέτοια, ναι.
2: Θα απαντήσω σε όλα αυτά που είπατε, εκτός από το τελευταίο για το οποίο θα πω. Με πάντα τέτοια. Δηλαδή, μακάρι και του χρόνου να έχουμε την ίδια κατάληξη πρωτάθλημα.
0: Όχι, φίλε.
2: Και...
0: Όχι.
2: Ναι, όχι, λες εσύ.
0: Δεν το πιάνουμε καλά τον κύριο. Για κλείστε το.
2: Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ακουστήκατε. Ακούστηκες, δηλαδή. Ποιος το έλεγε αυτό, κάποιος.
1: Κάτσε, εσύ δεν το έλεγες τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ότι όποιος παίζει τρεις προγραμματικούς γύρους κόμπερες πρέπει πρωτάθλημα.
0: Μια ευχή κάνει.
2: Ναι, μα δεν έχω αντίρρηση. Λέω, εγώ όμως από την πλευρά μου δεν μπορώ να ευχηθώ να το πάρει παραθυναϊκό στο πρωτάθλημα, Μιχάλη.
1: Σωστά.
0: Το πήρε και το δίκιο του.
2: Αν δεν το πάρει ΑΕΚ, ναι. Αν δεν το πάρει ΑΕΚ, ναι.
0: Τώρα αρχίζει και θυμίζει Μελισανίδη τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Τα λέει και ο Μελισανίδης αυτά.
2: Βεβαίως, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, μακάρι λοιπόν το χρόνο να έχουμε μια κατάληξη και να συμβούν τα ίδια και περισσότερη ώρα όλα. Δηλαδή και πιο πολύ drift. Drift το λέγεται αυτό. Μες στο γήπεδο, άμα είναι να αλλάξουμε και χορτάρι, να ξυλωθεί όλο έτσι.
0: Άκου φίλε, πατηλίκια θα τα λέμε εμείς τώρα. Τα αντρίφτια αυτά είναι για τους μοντέρνους.
2: Εντάξει, εγώ επειδή είχα το μεγάλο Βασίλη Σαριμπαλίδη συνεργάτη το σκορ, τα έχω μάθει με επιστημονικούς όρους.
0: Ωραίος.
2: Και βάζαμε και πολύ τέτοιο στο ετήσιο drift που γινόταν, drift show. Βάζαμε δύο σελίδες, χαμός. Λοιπόν, τώρα όσο να πάμε λίγο στα σοβαρά, αυτό που έγινε πριν. Σίγουρα η αστυνομία κάποια στιγμή έχασε τον αυτοέλεγχό της και έκανε αυτά τα πράγματα που σίγουρα είναι και επικίνδυνα με τόσο κόσμο. Μιλάμε χθες, παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να έχει 70.000 κόσμο
0: γύρω-γύρω.
2: Ναι, μέσα και πέριξ του γηπέδου 80. Δηλαδή ήταν κάτι το απίστευτο πραγματικά. Δηλαδή εγώ έφτασα 2 η ώρα στη Φιλαδέλφεια και για να φτάσω από τον Αετό, ας πούμε, να πω στην πόλη που ξέρετε όλοι πόσο είναι. Αυτή η απόσταση να περάσω δηλαδή μπροστά από το γήπεδο και να φτάσω μέχρι το φανάρι, έκανα ας πούμε ένα τέταρτο. Δηλαδή από τον κόσμο. Δηλαδή ήταν κάτι το απίστευτο πραγματικά. Ναι. Γι' αυτό συνεχιζόταν μέχρι το βράδυ παντού γύρω-γύρω από το γήπεδο.
1: Α, εσύ τώρα λες με αυτοκίνητο ή με μηχανάκι. Εδώ ήταν δύσκολο με τα πόδια.
2: Όχι, εγώ λέω με τα πόδια.
1: Με τα πόδια λες κι εσύ.
2: Ναι,
1: με τα πόδια. Δηλαδή μου είπαν οι συνάδελφοι ότι κάνανε 20 λεπτά να φτάσουν από το πάρκινγκ στα δημοσιογραφικά. Που είναι
0: τίποτα.
1: 300 μέτρα.
0: Ναι,
2: στις 2 η ώρα, ας πούμε, το μεσημέρι, σας λέω, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, ήταν ο κόσμος εκεί, λες και παίζονταν ο αγώνας. Μέσα. Είχε συμβεί. Προφανώς κάποιοι κατάφεραν με κάποιο τρόπο και μπήκαν μέσα, σε κάποιες θύρες. Η αστυνομία από ανθρώπους της που είχε μέσα ειδοποιήθηκε ότι έχουν γεμίσει θύρες.
0: Okay.
2: Και κρατούσαν ανθρώπους με εισιτήρια και διαρκείας εκτός γηπέδου. ειδοποίησαμε την ΑΕΚ, ειδοποίησαν αυτοί, ειδοποιήθηκε η ΑΕΚ τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και κατάφερε σιγά σιγά, λέω ότι έγινε το μετά, έτσι, ναι, αυτό ναι. Που λένε οι άνθρωποι είναι γεγονός καταγεγραμμένο, δεν διαψεύδω σε καμία περίπτωση, έγινε, είπα και έχασε τον έλεγχο η αστυνομία εκεί πέρα με ανθρώπους που δεν ήθελαν να κάνουν κάτι, γιατί ήθελαν να μπουν στο γήπεδο, με εισιτήριο.
0: Με εισιτήριο, ναι.
2: Μπράβο.
1: Πώς πέρασαν από την τουρνική άνθρωποι χωρίς εισιτήριο.
2: Πρέπει να υπήρξε και πρόβλημα στην τουρνική. Ναι,
1: α, λέει ο Ρήλος, το έζησες δηλαδή αυτό.
2: Πρέπει να έσπασαν τουρνική. Έγινε ντουρε, παιδί μου, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Okay. Δηλαδή η αστυνομία, η πρόθεσή της εκεί ήταν να προστατεύσει τον κόσμο. Γιατί πράγματι, άμα βάλεις υπεράσπιση σε μια θύρα, τώρα δεν θέλω να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
2: Αλλά ο τρόπος που έγινε σίγουρα δεν είναι ο κατάλληλος. Μου υπόθηκε μετά. Και το πιστεύω, γιατί και οι άνθρωποι που μου είχαν στείλει μήνυμα ότι δεν μπορούμε να μπούμε εισιτήριο μου είπαν ότι τελικά τελευταία στιγμή έστω μπήκαν.
1: Mm.
2: Ότι όπου υπήρχαν κενά κατάφερε και τους διοχέτευσε και έτσι οι περισσότεροι τουλάχιστον μπήκαν στο γήπεδο. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
1: Ναι, ναι, γιατί άμα έσπασαν τουρνικέ ήταν μεγάλη ροή. Δεν είναι μπήκανε και 10-20 πηδήξανε. Θα μπήκανε εκατοντάδες μέσα χωρίς
2: εισιτήριο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή η αστυνομία αυτό το ξεκίνησε με σωστή πρόθεση, να το πω έτσι. Από την πλευρά της, έτσι, δηλαδή να προστατεύσει τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα προφανώς κάποιος εκεί πέρα ξέφυγε και λέω από την αστυνομία, γιατί αυτοί που περίμεναν με τα εισιτήρια δεν ήταν ούτε είχαν τέτοιο να κάνουν ντου, να μπουν τσάμπα και αυτά, οπότε θα μπορούσε να το χειριστεί πιο νορμάλ η αστυνομία. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν μια μέρα πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφη για όλους τους αντζίδες, πραγματικά. Ήταν μια φιέστα εντυπωσιακή, έπεσαν πολλά λεφτά, ήταν φανερό αυτό, γιατί και με το show που έγινε με τα drones ήταν υπέροχο στην αρχή, αλλά και όλα
0: εδώ,
2: τα άλλα που...
0: Εδώ να μου επιτρέψεις να πω κάτι, να ευχαριστήσω τον φίλο της εκπομπής και ακροατή του Beyond FM, τον Δημήτρη Κυριακούλη, ο οποίος εχθές είχε τραβήξει με drone κάποια από τα στιγμιότυπα αυτά και ιδιαίτερα το show με τα drone. Και καπάκι με το που γύρισε σπίτι, μου το στείλε για να το δημοσιεύσω και να το χαρούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να τον ευχαριστήσουμε και εμείς λοιπόν, τον Δημήτρη Κυριακούλη.
0: Ο πυροσβέστης της εκπομπής είναι αυτός, να ξέρεις.
2: Ο πυροσβέστης της εκπομπής.
0: Έτσι.
1: Πού το σήκωσε τον drone.
0: Το θέλω εγώ που το σήκωσε ο μπαγάσας τώρα. Εντάξει, εδώ πήγαν οι άλλοι χωρίς εισιτήριο, ρε φίλε. Τώρα τον drone του Κυριακούλη σε πείταξε.
2: Το κρατάς σε απόσταση και άμα είσαι έμπειρος, εντάξει.
1: Ναι.
2: Αλλιώς θα έπεφτε πάνω στα άλλα drone και θα είχε πρόβλημα ο αγαπητός Δημήτρης Κυριακούλης.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα drone του show. Είχε πολλά drone εκεί, τη ΣΑΕΚ, το ποτέ τη βίντεο, αυτό το εκείνο.
2: Ναι, αυτό.
1: Είχε βγει ολόκληρη διαδικασία για να.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα ΑΕΚ είναι, έχει πάρει μάθα δύσκολα.
2: Ναι. Ουρανός είναι, Μιχάλη. Έχει χώρο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Αρκεί να μην είσαι τζαμής. Οπότε ο Δημήτρης Κυριακούλης. Αποδείχθηκε...
1: Συγγνώμη, αυτό εδώ είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, το Δημήτρη τον Κυριακούλη. Ωραία, αυτός το πέταγε πάνω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε κατά σε τέτοιες χαράς, παιδιά, που όλα
0: αυτά... Τα επιτρέπουμε όλα αυτά, ναι.
2: Μας αρέσει, ναι.
0: Δεν τρέχει τίποτα, ναι.
2: Τώρα άνοιξε ένα αγγλί και λέει ο Δημήτρης Κυριακούλης και λέει έσκασε η πρώτη μεταγραφή. Ο 19ης.
0: Νάτος, ναι. Ο 20ης για το κύπελλο. Νάτος, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ποδοσφαιρομάνα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν. Όλοι έχουν δει αυτό που έγινε χθες στη Φιλανδία με τον κόσμο, με αυτά. Ήταν πραγματικά μια ωραία γιορτή. Εντάξει, σε κάποιον δεν άρεσε που μίλησε πάρα πολύ ο Ραουλιόπουλος, σε κάποιον δεν άρεσε που ίσως και που κάποια πράγματα από αυτά που είπε, γιατί δεν περιορίστηκε στην ΑΕ και στα αθλητικά. Οκ, okay, αυτός είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και στην πρώτη του παρουσίαση είχε μιλήσει και για άλλα θέματα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον ξέρουμε και το μάθαμε και γρήγορα ότι ό,τι κάνει το κάνει με πολύ πάθος, αφιερώνεται σε αυτό, βγαίνει από την ψυχή του τέλος πάντων και με αυτόν τον τρόπο Κατάφερε και μέσα σε δύο χρόνια να, σαν διοικητικός ηγέτης της ΣΑΕΚ, να πάρει και ένα πρωτάθλημα. Και το κατάφερε με τεχνοκρατικό τρόπο και με ψυχή όμως. Όταν λέω τεχνοκρατικό, έδωσε χώρο σε τεχνοκράτες, συνεργάτες, σε όλα τα επίπεδα, τους εμπιστεύτηκε, τους στήριξε και στα δύσκολα και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Και απ' την άλλη ήταν πάρα τόσο κοντά στην ομάδα, όπως φαίνεται τι σχέση έχει αναπτύξει με τους ποδοσφαιριστές. Μιλάει από μόνη της, δεν είναι ανάγκη να πούμε εμείς αν είναι κοντά ή δεν είναι κοντά στην ομάδα και πόσο επέθεση το έχουν εκτιμήσει αυτό. Φαίνεται. Mm-hmm. Φαίνεται. Και με τον κύριο Μελισανίδη, η Πεθυσάικ, που ήταν και πολλά περισσότερα χρόνια, είχαν αναπτύξει μια σχέση διαφορετική, πολύ καλή. Και βλέπουμε εδώ με τον κύριο Λιόπουλο ότι φαίνεται ότι η ομάδα είναι πραγματικά μια ομάδα από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο ποδοσφαιριστή. Επίσης, να πούμε ότι έπαιξαν και πάρα πολύ ωραία βίντεο πριν την τελετή στο ενδιάμεσο μέχρι να ξαναβγεί η ομάδα με σκηνές από όλη τη σεζόν, με κάποιους με σκηνές από όλη τη σεζόν, με κάποιες ομιλίες στην

0: σας νιώθει η οικογένειά μου και με στηρίξατε πάρα πολύ και με βοηθήσατε να ξεπεράσω το θάνατο του πατέρα μου. Και εκεί έβαλε τα κλάματα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που και αυτό ακόμη δείχνει αυτό το μυστικό, αυτό το δέσιμο που υπήρχε στην ΑΕΚ μεταξύ όλων των ανθρώπων, αυτή τη χημεία που επιτέθηκε και τελικά έφερε το αποτέλεσμα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπεις την ώρα που η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα ή που ο Στρακώσας σώζει ένα γκολ, ας πούμε, αλλά τελικά μετράνε στο ποδόσφαιρο.
1: Στην κάθε
0: πάντα
1: μέρα της ομάδας θα βλέπεις.
0: Στο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Yeah. Μετράνε στο τελικό αποτέλεσμα του στο ποδόσφαιρο. Μετράνε. Δηλαδή, και όταν τα έχεις όλα αυτά, θα έχεις και την τύχη, θα έχεις και άλλα πράγματα. Έχει φανεί διαχρονικά. Και ιδίως στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ όταν δεν είναι όλοι ενωμένοι, οπαδοί, διοίκηση, παίχτες, προπονητής, δεν μπορεί να κάνει κάτι και ας έχει και καλύτερη ομάδα από αυτή που έχει τώρα. Έχει αποδειχθεί διαχρονικά.
1: Βασικά δεν είναι τυχή, Κωστά. Είναι μια, πώς να το πω τώρα, ανεπτυγμένη.
0: Αν τα έχεις όλα αυτά, κάποια στιγμή.
1: Είναι ανοσία στη δυσκολία ή μάλλον είναι ευκολία στο να βρεις απαντήσεις εκεί που το πράγμα στραβώνει. Mm-hmm. Γιατί δουλεύει mm-hmm. καλά, είναι καλή δομή, καταλαβες. Mm-hmm. Δεν είναι τύχη. Mm-hmm. Είναι αυτό, είναι άμυνα του οργανισμού.
0: Τελειώνει λοιπόν πολύ καλά το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τελείωσα αίτητη, να πούμε και λίγο για το μάτς, χθες. Αυτό που ήθελε δηλαδή το πέτυχε, θα μπορούσε να έχει πάρει και την νίκη στο 87.
1: Καλά, στο πρώτο ημίχρονο, φιλέ.
0: Ναι, θα μιλήσω για όλα. Κάνει φοβερή η απόκριση ο Τζολάκης. Εντάξει, αν πήγαινε, αν ήταν ένα καλύτερο σου του ζωάου, στη γωνία, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να το πιάσει. Αλλά και αυτό που είναι μια απόκριση που λύγει τροματοφύλακες την κάνουν. Σίγουρα βέβαια έχει ευθύνη στον κόλ του Κοϊτά. Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε, παιδιά, αυτό που το είχα πει από τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και μετά, ότι θυμάμαι το είχα πει πρώτη φορά μετά τον αγώνα με τον Αστέρα που συζητάγαμε για το ΑΕΚ Ολυμπιακός, αν θα βάλει τον Βάρκα, και είχα πει ότι έχοντας δει το μάτι στον Αστέρα, ότι ο Βάρκα όταν δεν μπορεί να κάνει build-up είναι
1: η
0: σίγουρη λύση. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Εκείνο ήταν, νομίζω, το πρώτο του μάτς βασικός και είχε φανεί. Χθες με τον Ολυμπιακό έλειψε πάρα πολύ ο Βάργκας σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ, επειδή έχανε την μπάλα όταν έκανε βαθιές, την έχανε εύκολα. Δηλαδή ο Πιρόλα και ο Ρέτσος κυριάρχησαν στον αέρα, στο Ζήνη και στο Γιώβιτς. Αναγκάστηκε να κάνει και build-up για να βρει έναν ελαστικό τρόπο, έτσι, να δημιουργήσει κάτι. Σε αυτό το build-up έχασε την μπάλα δύο φορές ο Πινέδα, εννοώ build-up κοντά στο τέρμα, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Κοντά στο τέρμα της. Έχασε την μπάλα δύο φορές ο Πινέδα. Εντάξει, η τρίτη, ας πούμε, η δεύτερη δεν έπεσε στον Ελκαμπή, γιατί εκεί πραγματικά, δηλαδή, αν δει κάποιος την ευκαιρία του αυτή του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει ότι όντως ο Ελκαμπή είναι
1: δεφορμέ.
0: Τελείωσε η σεζόν τώρα, εντάξει, εκεί του χρόνου, αλλά πραγματικά εκεί πέρα, δηλαδή, η εκτέλεση για Ελκαμπή ήταν πολύ εύκολη. Πιο εύκολη από ό,τι ήταν για το Ροντινέι. Έφαγε ΑΕΚ αυτό το γκολ. Και η εικόνα του πρώτου μηχρόνου ήταν η ΑΕΚ δύσκολα θα μπορούσε να αντιδράσει. Μπήκε ο Βάρκα μετά. Άλλαξε αυτό. Άλλαξε και λίγο την προσέγγιση του Ολυμπιακός, προσπαθώντας να προστατεύσει το αποτέλεσμα, που ήταν αυτό που ήθελε για να γνωρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ νικάει 2-0 στη Λεωφόρο. Βέβαια, μετά δεν μπορούσα να περιμένω ότι θα αυτοκτονήσει ο ΠΑΟΚ. Μπήκε ο Βάρκα, άλλαξε το μάτς και νομίζω στο τέλος, δηλαδή, το τελικό άχ είναι της ΑΕΚ. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήνα δεν έκανε τίποτα.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα έπρεπε τον Ολυμπιακό δεύτερο σεντερφόρ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το είδαμε και αυτό. Το είδαμε με τον
1: δεν είναι, sorry. Αυτό τώρα ήταν πολύ σκληρό μήνυμα. Πολύ σκληρό μήνυμα ήταν για τον Ολυμπιακό. Θα το συζητήσουμε μετά με τον Νίκο.
0: Ναι, ναι. Ναι, ήταν κάπως. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Έχεις δίκιο. Και έτσι έλεξε το μάτς και σίγουρα έμεινε και αυτή η ικανοποίηση ότι έμεινε η ΑΕΚ αίτητη, παιδιά, από τον Οκτώβριο. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι δύσκολο, σπάνιο πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ σπάνιο να συμβεί. Ιδίως όταν εκείνο το διάστημα.

0: Είχε κάνει και δύο σερίτες.
1: Ωραία, πότε θα είσαι έτοιμος να μας μιλήσει για τους τέσσερις παίχτες που προανήγγειλε ο Νίκολιτς, τα χάφ επίπεδου και το καθεξής. Γιατί σήμερα έχεις παίξει τρομερό, έχεις κάνει τρομερές τρίπλες, έχεις κάνει απίστευτες τρίπλες, έχεις πάει την κουβέντα. Εντάξει, σου δίνουμε το χρόνο γιατί σήμερα είναι η μέρα σου. Όχι, όχι, είναι η μέρα σου, είναι η μέρα σου. Όχι, δεν είναι, είναι η μέρα σου.
2: Πες μας θέσεις, γιατί εγώ έμαθα θέσεις και μου έκανε έκπληξη. Πες μας τέσσερις θέσεις.
0: Εγώ αποκάλυψα τον Δημήτρη Κυριακούλη.
2: Γρήγορα, γρήγορα, πες μας τέσσερις θέσεις. Τέσσερις θέσεις, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα.
0: Κοίτα, για χαφ το είπε μόνος του.
2: Ναι, ένα χαφ.
0: Κοίτα, είπε τρεις θέσεις. Καταρχάς δεν πιστεύω θα γίνουν μόνο τρεις θέσεις μεταγραφές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ποιες εννοεί τρεις θέσεις.
1: Εννοεί δεκάδας μάλλον.
0: Είπε τρεις θέσεις παίχτες που θα μας ανεβάσουν την ποιότητα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ένα χαφ που θα είπε να είναι στο ίδιο επίπεδο ίσως και καλύτερο από Πινέδα και, και Μάριν.
2: Παρακαλώ.
0: Μόνος του είναι ο παίχτης που ψάχνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα πάρει κάποιον μεσοεπιθετικό all around.
2: Ναι.
0: Για βασικό, δηλαδή όπως
2: το ΙΤΑ από την απέναντι πλευρά, ωραία.
0: Ακριβώς, δύο. Ναι, εντάξει, μετά θα τις βρουν τις πλευρές.
2: Ναι, ναι. Απέναντι θα είναι από τον ΙΤΑ όπως και να είναι.
0: Θα πάρει ένα δεξί μπακ, θεωρώ. Θα πάρει ένα δεξί μπακ που θα ανεβάσει τον ανταγωνισμό με τον Ρότα.
2: Τρεις.
0: Τρεις. Τρεις παύλα τέσσερις είπε.
2: Ναι.
0: Ο παύλα τέσσερις πιστεύω πιθανόν είναι το, το αριστερό μπακ.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί η ΑΕΚ δεν, δεν έχει σκοπό να, να ξεφορτωθεί κάποιον από τους δύο. Ναι. Τώρα αν προκύψει μια πώληση του Πενράης ας πούμε θα πάρει ένα αριστερό μπακ. Έτσι είναι το σκεπτικό τώρα.
2: Ναι.
0: Θα δούμε και το καλοκαίρι. Μπορεί να, να αλλάξει αυτό στην πορεία.
2: Ναι. Ωραία. Έγινε. Φιλιά.
1: Ευχαριστούμε κύριε.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μπείτε στο site του Sport FM. Μπείτε στο site του Sport FM. Θα δείτε ένα, ένα πολύ ωραίο σκουτεράκι. Ένα Daytona Dineta 125 κυβικά εκατοστά. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα, ανοίγετε το θέμα και τι βλέπετε κύριε εκεί, τι βλέπετε. Βλέπετε ότι σας ζητάει να βάλετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email. Γιατί? Γιατί έτσι, τόσο απλά, μπαίνετε στη διαδικασία να το διεκδικήσετε για να μας ευχηθείτε χρόνια πολλά για τα 30 μας χρόνια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έμεινε ένας.
12: Εγώ είμαι.
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Αρχίζει μια πολύ απαιτητική εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, που μπορεί να έχει και ειδήσεις. Πάμε να δούμε, έτσι να κάνουμε ένα briefing με τον Διονύση Δεσυλά. Καλημέρα σας, κύριε.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
5: Καλά, καλά, καλά.
2: Μποντζόρνο,
5: καλά.
2: Μποντζόρνο.
5: Ναι, νομίζω το πιθανότερο είναι να έχει αυτή την εβδομάδα ειδήσεις.
1: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, μετά το χθεσινό 2-2, το χθεσινό πολύ γρήγορα να πω, είναι νομίζω σε 90 λεπτά έμοιαζε λίγο όπως ήταν όλη η χρονιά του Παναθηναϊκού.
1: Σωστό.
5: Πρώτο ημίχρονο πολύ κακός, 0-2. Ο Πάκος θα μπορούσε να κάνει και το 0-3, ο Πέλκας είχε διαλύσει άλλη γωνία, αν θυμάστε, σαν ένα τετατέτ. Το Γαλαφόν. Και σε όλους τους ημίχρονους ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Ο Πάκος βάζει 2 γκολ και νίκη θα μπορούσε να πάρει.
1: Ναι, ναι.
5: Έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση, δηλαδή είχε τις ευκαιρίες και ο Πάκος και ευκαιρίες. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό το χθεσινό, το πόσο ασταθήσαμε ο Παναθηναϊκός με τη χρονιά. Πότε κρύο, πότε ζέστη, περισσότερο κρύο φυσικά. Και γι' αυτό και ολοκλήρωσε τη σεζόν τέταρτος. Και γι' αυτό και οδηγείται και θα οδηγηθεί σε αποφάσεις για το αύριο, το οποίο θα έχουν αλλαγές, οι οποίες θα έχουν αλλαγές και το οποίο θα έχει αλλαγές το αύριο. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε από εδώ και στο εξής. Δεν νομίζω θα υπάρξει ανατροπή δεδομένων. Θα γίνει μια συζήτηση της διοίκησης με τον Μπενίτεθ. Μπορεί και σήμερα. Για να βάλουν λίγο κάποια πράγματα κάτω. Δεν θεωρώ εγώ, η εκτίμηση δική μου αυτή είναι, το λέμε καιρό, ότι θα υπάρξει κάποια ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός θα πάει για τον επόμενο προπονητή. Υπάρχουν κάποιες επιλογές στις οποίες δουλεύει ο Παναθηναϊκός. Όποιο όνομα έχει δει το φως δημοσιότητας δεν είναι από όσο ξέρω εγώ σε αυτές τις επιλογές. Μπορεί ξέρετε κάποια ονόματα να έχουν προταθεί ή να έχουν εξεταστεί, αλλά δεν είναι στις επιλογές του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρέσει το παραμικρό σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε. Προφανώς και δεν μπορεί να διαρρέσει, γιατί υπάρχει ένας προπονητής με συμβόλαιο, με τον οποίο ξαναλέω θα γίνει πρώτα μια συζήτηση. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα η οποία θα έχει, πέρα από τις αλλαγές που είπαμε, θα πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Και με ψυχραιμία δεν είναι εύκολο. Το κυρίαρχο για μένα στο καλοκαίρι αυτό του Παναθηναϊκού, αυτό πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι το καλοκαίρι πέρα από σωστών αποφάσεων, το σωστών αποφάσεων, το ψύχρεμο αποφάσεων. Το λέω αυτό γιατί όταν έχει τελειώσει τέταρτος με ακριβό budget, με τρεις αλλαγές προπονητή, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, με μεγάλη αμφισβήτηση κτλ., δεν θέλει και πολύ να μην έχει ψυχραιμία και να πας σε, πώς να το πω, σε μη ήρεμες αποφάσεις. Το οποίο μπορεί να φέρει χειρότερα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Άρα εδώ πρέπει να έχω όλες τις αποφάσεις, όλο το σχεδιασμό να είναι με μια ποδοσφαιρική λογική και με ψυχραιμία. Και γιατί μην ξεχνάμε επίσης, γιατί έρχεται ένα καλοκαίρι της πίεσης.
2: Πάνω σε αυτό που λες πάντως, Διονύση, ανεξάρτητα από το ποιες θα είναι οι αποφάσεις, αν θα είναι, ποιες θα είναι οι επιλογές μάλλον, αν θα είναι καλές ή κακές, το προπονητή των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν κτλ. Που εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε για να τα κρίνουμε. Οι αποφάσεις αυτή τη φορά μοιάζουν να έχουν πάρθει αρκετά ψύχρεμα από τον Παναθηναϊκό. Υπό ποια έννοια το λέω, ότι έχουν πάρθει εδώ και καιρό, εδώ και εβδομάδες. Δεν περίμενε να δει τις εντυπώσεις θετικές ή αρνητικές από τα play-off για να καταλήξει.
5: Σωστό.
2: Τώρα, σίγουρα, αν θα είναι σωστές οι επιλογές, θα φανεί. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά ότι το project έχει, πώς να το πω, έχει χαραχθεί εδώ και μήνες. Και οι αποφάσεις έχουν πάρθει εδώ και εβδομάδες, ξαναλέω, όχι με κριτήριο τις καλές ή κακές εντυπώσεις. Στα play-off, που εν τέλει είναι και κακές, αλλά θα μπορούσαν να είναι καλές. Ή θα μπορούσαν οι κακές εντυπώσεις να οδηγήσουν τις αποφάσεις.
5: Δεν είναι αυτό. Και το κριτήριο γιατί πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε αλλάξει. Όχι αλλάξει. Πέρυσι ο Βιτόρια, αν θυμάστε, έμεινε. Γιατί ο Παναθηναϊκός βγήκε δεύτερος.
2: Σωστά. Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Και πέρυσι, πριν αρχίσουν τα play-off, η λογική ήταν ότι μάλλον θα αντικατασταθεί ο Βιτόρια. Αλλά η καλή πορεία του Παναθηναϊκού στα play-off και η δεύτερη θέση οδήγησαν σε αλλαγή απόφασης που αποδείχθηκε λανθασμένη.
5: Ναι, ναι, ναι. Οδήγηση το πάμε και βλέπουμε. Συνήθως δεν φτάνει στο βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ναι, έχεις δίκιο. Και ένας από τους λόγους που όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα λύσει τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπένιτεθ είναι γι' αυτός. Ότι υπήρχαν διαφωνίες ως προς το project, το οποίο ο Παναθηναϊκός το έχει χαράξει εδώ καιρό. Δεν είναι δηλαδή περιμένουμε να δούμε. Οπότε μπήκαμε σε μια εβδομάδα που θα περιμένουμε από εδώ και στο εξής εξέλιξη για το αύριο του Παναθηναϊκού. Να έχουμε λίγο υπομονή, να γίνει πρώτα η συνάντηση που σας είπα, η συζήτηση, δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει, του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ και μετά να πάμε στην εφαρμογή του πλάνου επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό, όπου θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις αλλαγές που προείπαμε, με στόχο φυσικά αρχικά ο πρώτος στόχος, ο χρονικά πρώτος στόχος, θα είναι τα προβληματικά. Προφανώς. Και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα, ειδικά παιχτών, κορυφαίο build the bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

0: από Σαββατοσμίο, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ Φιλίτσο. Και 30 χρόνια από Sport FM. Λοιπόν, στο τρίτο συνέδριο All About Sports, a new media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θες να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 30 ετών. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Καλημέρα σας κύριε Νικό, μας τι κάνετε?
1: Μποντζόρνο.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ καλή Κυριακή για τον Νίκο.
0: Ήταν, ναι. Η West Ham
2: έχασε. Πήρε Sky τον μπασκετ.
1: Τι πήρε Sky?
0: Τι με προπονητή το Γκατσικά. Πήρε πρωτάθλημα.
2: Εννοείται, με ποιον.
0: Εγώ να σου πω κάτι, μόνο και μόνο από αυτό
1: okay.
0: Καταλαβαίνω.
1: Να εξηγήσουμε στον κόσμο. Πήρε ο Sky το μπάσκετ, είναι πήρε ο Sky το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε τα δικαιώματα του μπάσκετ, όπως okay, ακούστηκε okay. Να το λέει ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, δεν πήρε τα δικαιώματα.
0: Με καλύτερο παίχτη ποιον?
2: Το Λεωνίδα, τον Αθανασιάδη και το Ξόστομο τον Τσούφι.
0: Α, και τσούφισε, δυνατός, ε.
2: Φοβερή άμυνα πάνω στον πρώτο σκόρερ.
0: Έλα, ρε.
2: Φοβερή άμυνα. Ο πρώτος σκόρερ που αθλήματος ο πρωτόκολλος.
0: Το εξηγήθηκε καμιά τηλεοπτική παραγωγή μετά ή τον άφησε έτσι?
2: Τι εννοείς?
0: Ο Τσούφης δεν είναι σε αυτό.
2: Ο Τσούφης πήρε το κύπελο και έφυγε.
0: Μάλιστα. Εγώ απορώ πώς, ας πούμε, με τον Κάτσικα προπονητή καταφέρνετε και κάνετε κάτι. Πραγματικά δηλαδή. Το έχω πει και στον ίδιο δηλαδή. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του
2: Κάτσικα. Δεύτερη φορά πρωταθλητής ο Κάτσικας πάντως.
0: Δεύτερη φορά πρωταθλητής.
1: Η πλάκα είναι επειδή παίρνει το πρωτάθλημα τύπου ως προπονητής, νομίζω ότι ξέρει και από μπάσκετ.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Και να σου πω κάτι, το προκαλούμε και ανοιχτά να βγει εδώ, να βγει στη συχνότητα και αντί να τον συγχαρούμε, να τον τηρίξουμε και να σκατράβες.
2: Λοιπόν, άλλο λόγο χθες για να χαμογελάσω δεν ήξερα.
1: Τι εννοείς, βγήκε ο Ολυμπιακός Champions League, έχασε η West Ham και πρέπει να αυτοκτονήσει τότε για να μην σωθεί.
2: Ήταν να μπορεί να το κάνει.
0: Έλα μόνο, εντάξει τώρα.
1: Δεν γίνεται. Θέλει μια ισοπαλία. Ακόμα και αν κερδίσει η West Ham, έτσι.
2: Καλά, επειδή είμαι τότε να είμαι από το 80, άσε με να ξέρω κάτι παραπάνω για αυτή την ομάδα. Τώρα για τον Ολυμπιακό, βγήκε Champions League, οκ. Απλά στο φινάλε της σεζόν.
1: Μιλάμε για χθες, δεν μιλάμε για όλη τη χρονιά να είσαι χαρούμενος.
2: Ναι, το σου λέω. Δεύτερη θέση. Δεν πανηγυρίζει κανείς. Κακά τα ψέματα. Να πανηγυρίσει για τη δεύτερη θέση δεν το έχει κάνει κανένα στον Ολυμπιακό. Ότι θα το κάνει τώρα παρά το γεγονός ότι σου δίνει τη δυνατότητα μέσω των προκριματικών του Champions League να διεκδικήσεις την είσοδο σου στη League Phase της κορυφαίας διαστημικής διοργάνωσης. Δεν είναι εύκολη αποστολή, δεν είναι και δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού για να βρεθεί εκεί που βρέθηκε.
0: Και μπορεί να γίνει πολύ πιο βατή να γίνει, έτσι. Αν βγει τέταρτη η Άστον Βίλα και πάρει και τον Europa League.
2: Ναι, εκεί θα κερδίσει και ένα γύρο Ολυμπιακός. Κάποιες δηλαδή δύο εβδομάδες ξεκούραση παραπάνω για τους παίκτες.
1: Και δεδομένα Europa.
0: Και δεδομένα ευρωπαϊκή συμμετοχή, ναι.
2: Ναι, και δεδομένα Europa, ακριβώς. Έχει δηλαδή να περιμένει από την Άστον Βίλα πράγματα ο Ολυμπιακός, αν και δεν νομίζω ότι η Άστον Βίλα έχει φτάνοντας με το μέρος της μέσω του πρωταθλήματος. Να πάρει την τέταρτη θέση.
0: Γιατί τώρα που και στη Λίβερπουλ δεν είναι φαβορή.
1: Τελευταία αγωνιστική παίζει City Villa. Και Liverpool Bradford.
2: Αλλά και
1: στην ισοβαθμία είναι ο μάλλον Liverpool. Αλλά εδώ υπάρχουν πολλά αν.
0: Δηλαδή όλοι λένε ότι... Δεν Liverpool την Bradford. Πάμε παρακαλώ.
1: Λένε όλοι ότι είναι δεδομένο ότι η Manchester City θα κερδίσει την Aston Villa. Αν έχει κίνητρο όμως. Θα πρέπει να έχει κερδίσει την Bournemouth. Ένα. Δεύτερον, λένε όλοι ότι σίγουρα η Liverpool θα κερδίσει την Bradford. Όπως λες και εσύ, δεν είναι βέβαιο, η Μπρέντφορντ κυνηγάει η Ευρώπη. Αλλά, okay, έχει αρκετές ιστανότητες η Λίβερπουλ να είναι τέταρτη. Βάσει προγράμματος.
2: Ναι, αυτό πιστεύω ότι...
1: Βέβαια, πρέπει να κερδίσει πλάνα το Europa League.
2: Το Europa, ναι.
1: Η Αστον Βίλα δεν έχει νόημα αυτό, την τέταρτη.
2: Επειδή είναι ένα παιχνίδι εκεί, λες, okay, το περιμένουμε. Αλλά στην Premier League νομίζω ότι η Λίβερπουλ θα βγει τέταρτη.
1: Ναι.
2: Δικιά μου εκτίμηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ, έτσι θα γίνει. Προς Θεού.
0: Μάλιστα,
2: αλλά το θέμα είναι ο Ολυμπιακός τι κάνει. Ο Ολυμπιακός είτε δεύτερο προκριματικό είτε τρίτο προκριματικό, Champions League, θα πρέπει να πορευτεί με τρόπο που θα διορθώσει τα φετινά λάθη. Αυτό θέλει να κάνει στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ότι έγιναν λάθη. Το είδαν και από το αποτελέσμα τους και από την ομάδα. Από τον τρόπο που εμφανίστηκε η ομάδα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κλείνουν τα μάτια και σου λένε τα κάναμε όλα τέλεια και απλά ξέρω εγώ τραυματίστηκε ο Ποντένσε ή ήταν άστοχος ο Ελκάμπη και δεν πήραμε πρωτάθλημα. Δεν είναι σε αυτή τη λογική. Τα ξέρουν τα λάθη πολύ καλά και θέλουν το καλοκαίρι να τα διορθώσουν. Και η προετοιμασία της ομάδας για το χτίσιμο της νέας αγωνιστικής σεζόν θα ξεκινήσει φυσικά με τη συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τη Δίκης. Για να τα βάλουν κάτω να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς γίνεται, τι θέλει ο καθένας και όλα αυτά. Ποια είναι τα θέλω του προπονητή. Και δίποτε. Υπάρχει μια πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε την ανανέωση του Γκαρσία. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να πορευτεί με τον Γκαρσία να παίρνει και τη νέα αγωνιστική σεζόν αρκετό χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
2: Είναι ένα παράδειγμα. Θα δούμε και τη συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Εδώ θα πρέπει να γίνει σαφές όμως ότι για να πετύχει αυτή η νέα η συνεργασία μεταξύ Ολυμπιακού και Μεντιλίμπαρ θα πρέπει ο ένας να συμφωνεί με τον άλλον.
2: Εννοείται.
0: Και να φανεί αυτό και στην υλοποίηση της σχεδιασμού.
2: Ναι, να βρεθεί σημείο επαφής. Να βρεθεί σημείο επαφής, ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί αν ο ένας πει α και ο άλλος ω, δεν υπάρχει σημείο επαφής.
0: Ναι, μην το κουράζουμε, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό γιατί έχει, και το είπε και χθες όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, okay, πόσα συμβόλαια σπάνε αν οι δύο πλευρές δεν τα βρουν. Δεν φάνε ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά.
0: Ναι, και δεν είναι και τύπος ο Μεντιλίμπαρ που σου δημιουργεί την εντύπωση ότι ξέρεις, έχω συμβόλαιο, θα κάτσω πίσω από αυτό και θα κάτσω να κάνω, ας πούμε.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Ό,τι μου λένε ότι θέλω να κάνω. Δεν.
2: Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω κανένας δεν θα καθίσει πάνω στο συμβόλαιο. Δηλαδή, ούτε από τον Ολυμπιακό θα τον πιέσουν ότι έχει συμβόλαιο, εδώ θα μείνεις. Αν δεν τα βρουν, αν ξαναλέω στη συζήτηση ο ένας πει α και ο άλλος ω, η διαφορά είναι τεράστια. Το θέλω να πω. Και νομίζω ότι θα είναι μια συζήτηση σε βάθος για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη που έγιναν. Και να μην ξαναδούμε την εικόνα του Ολυμπιακού που είδαμε φέτος σε μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν τα βαριά χαρτιά ήταν πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό. Γιατί στις ατελείωτες έντρες που μετράγαμε κάθε Κυριακή ή κάθε αγωνιστική, όταν η ομάδα δεν ήταν καλά, βλέπαμε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης. Όταν βασικά γρανάζια βοηθούσαν όπως έπρεπε, ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος.
0: Ναι. Καλά, και χθες.
2: Μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, και χθες ήταν με τον Μπιανκόν σεντερφόρ,
2: Χθες ήταν με τον Μπιανκόν σεντερφόρ. Και το πρόβλημα ποιο είναι, η απορία μου. Έχεις τον Ελκάμπη μέσα, θεωρείς ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πόσο χειρότερος μπορεί να είναι από τον Μπιανκόν. Τον είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, ιδίως στο δεύτερο τέταρτο που έχει.
1: Επειδή δεν έχω δει το μάτς, έχω δει μόνο τα στιγμιότητα για προφανείς λόγους. Τι εννοείς, δεν υπήρχε Ταρέμι.
2: Ταρέμι έβγαλε τον Ελκαμπή, έβαλε τον Ταρέμι και τον Μπιανκόν.
1: Ναι. Θέλησε να παίξει με δύο.
2: Με δύο.
1: Ναι,
2: με δύο,
1: και δεν είχε. Και στην αποστολή δεν είχε πάρει τον Κλέιτον.
0: Είχε τον Τρελούις.
1: Okay.
2: Και αποφάσισε να βγάλει τον Ελκαμπή, να βάλει τον Ταρέμι και τον Μπιανκόν. Ενώ το λογικό.
1: Λες εσύ γιατί δεν έφυγε μαζί Ελκαμπή Ταρέμι.
2: Ναι. Αυτό λες. Αυτή είναι η απορία μου. Σε ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν και οι δύο ξεκινούσαν βασικοί. Όταν και οι δύο έπαιζαν μέσα στο παιχνίδι, έμπαιναν στο 20 λεπτό, στο 15 λεπτό στο τέλος, είχε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν λέω ότι αυτό το σύστημα.
0: Ναι, είναι ψηλά απελπισία αυτό που κάνει στο τέλος.
1: Ποιος βγήκε εκτός από τον Ελκαμπή, ποιος άλλος βγήκε.
2: Δεν θυμάμαι τώρα τις αλλαγές που πιάνει σαν διάπαστα.
1: Βγήκε το Τσικίνι, ας πούμε.
0: Νομίζω να χάφ βγήκε. Αλλά δεν θυμάμαι το. Να σου πω την αλήθεια.
2: Βγήκε ο Σιπιόνι, μπήκε ο Έσε, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ από το. Από μνήμης. Απλά.
0: Όχι, γιατί ο Ποντένσε βγήκε και μπήκε ο Έσε.
2: Μπράβο.
1: Ο Ποντένσε
2: βγήκε.
1: Και μπήκε ο Έσε.
2: Ναι, γιατί ο Ποντένσε. Μπαίνει ο Μπιανκόν. Ναι, ο Ποντένσε έβγαλε πάλι τρόμημα. Μπαίνει ο Μπιανκόν και περιμένω να δω τον Κοστίνια εκτός και να γυρίσει πιο πίσω ο Ροντινέη. Δεν βγαίνει, δεν γίνεται αυτό. Το μιλάω από τον σεντερφόρ. Το ότι δεν ακούμπησε μπάλα ο άνθρωπος είναι λογικό. Δεν είναι σεντερφόρ, δεν ξέρω, έχει ξαναπαίξει σεντερφόρ, έστω και σε προπόνηση. Για να προσπαθήσεις να δικαιολογήσεις αυτή την απόφαση του Μεντιλίμπαρ. Αλλά είναι και αυτό, ξέρεις.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Ποντένσε και ο Γκαρθία και μπήκαν Έσε και Μαρτίνς. στο 56. Και μετά, ναι, αυτό που λέτε στο 74, βγήκε ο Ελκαμπή και ο Κωστίνια.
0: Ναι, και πήγε τα Ρέμι και ο...
1: και Συντάκον, ο Σιπιώνη. Μάλλον στο 74 έγινε το Ελκαμπή τα Ρέμι και στο 79 έγινε το Μπιανκόν Σιπιώνη και βγήκε ο Λουίς Ανδρέ και ο... συγγνώμη, Μπιανκόν Ανδρέ Λουίς και βγήκαν Κωστίνια Σιπιώνη.
2: Μάλιστα. Είναι και αυτό, ξέρεις, μια κίνηση που δημιουργεί απορίες. Δηλαδή θες να νικήσεις. Θες να νικήσεις. Γιατί ο Ολυμπιακός, για να μην κρέμονταν από το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, πάω και τελειώνει χθες. Προηγούντας στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις ευκαιρίες να βάλει και δεύτερο γκολ. Ήταν καλύτερος από την άκρη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν έχει η ίδια συνέχεια στην απόδοσή του. Ισοφαρίζεται. Και αντί να διεκδικήσει τη νίκη με έναν τρόπο που λες, okay, έχει κάποια λογική.
0: Ναι, πιο συμβατικό τέλος πάντων. Ναι.
2: Πιο συμβατικό, μπράβο, αυτό που λέει ο Βάγερ.
0: Ναι.
2: Πιο συμβατικό. Βλέπουμε αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φαντάζομαι στη συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στη νίκη και στην Ελλήνα, κάποιος θα τον ρωτήσει. Έστω από περιέργεια.
0: Γι' αυτό λες το συγκεκριμένο.
2: Εσύ ανήκεις τη δυνατότητα έστω από περιέργεια, δεν το κάνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι.
2: Ξέρεις, άλλα χίλια πράγματα.
0: Είναι ένα παιχνίδι ειδικού σκοπού. Το τελευταίο ματς της χρονιάς. Θέλαμε να πετύχουμε την πρόκριση, να πάρουμε το ματς. Τέλος πάντων, έκανα μια κίνηση που είναι τελείως αντισυμβατική για να πετύχω το σκοπό μου. Δεν είναι βασική, πώς να το πω τώρα, συνταγή.
2: Καλά, εννοείται ότι δεν είναι βασική συνταγή. Απλά το λέω στη λογική ότι. Να έπαιρνε και δύο φάσεις ο Μπιανκόν, δύο κεφαλιές, ξέρω εγώ, αποστατική φάση από οτιδήποτε, θα πεις να, τον έβαλε γιατί μπορούσε να κάνει αυτό. Δεν τον είδαμε. Και σου λέω, δεν τον αδικό προς Θεού. Δεν λέω κάτι για τον Μπιανκόν. Και ενώ μπορούσε να διατηρήσει, ας πούμε, τον Ελκαμπή και να βάλει και τον Ταρέμι, προχώρησε σε την δική μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σου λέω, εγώ από περιέργεια αυτό, ας είχαμε να λύσουμε άλλα χίλια προβλήματα. Μια ερώτηση θα την έκανα με την Λιμπάστη. Τι σκέφτηκε και τον έβαλε τον Μπιανκόν.
0: Πότε περίπου θα γίνει η συζήτηση αυτή, Νικό?
2: Φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα.
0: Okay.
2: Άμεσα. Δεν είναι να τραβήξει πολύ, γιατί ιδίως αν παίξει δεύτερο προκριματικό Ολυμπιακός, ο χρόνος πιέζει.
0: Ναι.
2: Πρέπει να γίνουν αλλαγές έτσι ώστε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του να βελτιωθεί άμεσα.
0: Ναι, και αν αποφασίσει να κάνει αλλαγές ο Ολυμπιακός, να προχωρήσει αλλαγές δηλαδή, δομικές, είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις.
2: Ακριβώς. Δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Σε καμία περίπτωση.
1: Για μένα πάντως είναι πολύ κρίσιμος ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η κουβέντα. Δεν πιστεύω εγώ ότι. Επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές για το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ. Το βλέπουμε 2 χρόνια στην Ελλάδα. Το βλέπουμε 30 χρόνια στην καριέρα του. Δεν νομίζω ότι την 31η χρονιά στην καριέρα του.
0: Θα πει στη διαδικασία να αλλάξει.
1: Ναι, θα πει τώρα θα παίξω κάτι άλλο.
2: Μα δεν περιμένουμε να παίξει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν λέω αν περιμένουμε αυτό ή όχι. Λέω, άρα εδώ μάλλον ή πρέπει να πεις. Τι θέλεις για να εξακολουθεί αυτό που παίζεις, γιατί αυτό θα παίξουμε να γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν φέτος, να γίνει τόσο καλό όσο ήταν πέρυσι ή πρόπερσι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Παρά έλα εδώ, παιδί μου, να δούμε πώς θα γίνει στις δύσκολες άμυνες που κλείνονται πίσω, να παίξεις κάτι άλλο, τι παίχτες να σου πάρουμε για να σε βοηθήσουμε σε αυτό.
2: Το πρώτο θα γίνει.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το πρώτο σύστημα παιχνιδιού, το σύστημα παιχνιδιού με τη Λίμπαν, απέδωσε και πέρυσι και πρόπερσι. Αυτό θέλουν στον Ολυμπιακό. Να ικανοποιήσουν τα θέλη του προπονητή έτσι ώστε να ξαναδούν την εικόνα για τις ομάδες που έβλεπε πέρυσι. Κοιτάξτε, και για να είμαστε και ειλικρινείς, την εικόνα του Ολυμπιακού στα play-off που είχαμε στο μυαλό μας πέρυσι, φαντάζομαι ότι δεν είναι και το πιο εύκολο να το βλέπεις συνεχώς.
0: Όχι.
2: Να ρίχνει τεσσάρες, να ισοπεδώνει οποιονδήποτε αντίπαλο. Το έκανε. Το θυμόμαστε, αλλά παίζουν και βελτιώθηκαν και οι αντίπαλοι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται συνεχώς να βλέπεις αυτή την εικόνα.
0: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε όμως με μια εικόνα Ολυμπιακού που απλά το χάσε επειδή οι άλλοι είναι καλύτεροι. Το χάσε γιατί και αυτός είναι χειρότερος.
2: Ναι. Ακριβώς. Και αυτό... οι άλλοι καλύτεροι και η δική του απόδοση και η επιτωτική πορεία.
0: Αυτή είναι η βάση της κουβέντας. Το τι κάνουν οι άλλοι, εντάξει, και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητάμε παράλληλα, αλλά. Στην ουσία τη συζήτηση είναι γιατί εμείς ήμασταν χειρότεροι από πέρσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλουν να διορθώσουν. Το πρώτο που θέλουν να διορθώσουν στον Ολυμπιακό είναι η δική τους εικόνα. Να κάνουν δηλαδή αυτά που οφείλουν να κάνουν και μετά αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα κάνουν. Είναι και καλύτερος ο αντίπαλος. Αλλά όχι να παρουσιάζει ο Ολυμπιακός αυτή την εικόνα.
0: Έτσι. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για να κινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει κατάλληλη εποχή για Novamix. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novamix διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εγώ σας θυμίζω εδώ ότι ένα σύγχρονο SUV, αν το ψάχνετε, ένα SUV που τα κάνει όλα, ένα πανέμορφο SUV με οθονάρες στο εσωτερικό του, με προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση, αυτό είναι το νέο Chery Tinko 4 Hybrid που σας περιμένει. Έχει και 204 άλογα, έχει υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας που συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Ένα SUV το οποίο είναι ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση, καθώς είναι και πολύ ασφαλές. Το καλύτερο, έχετε σε τιμή 24.990 ευρώ. Είναι ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Εκτός αν μπείτε στο Instagram του Sport FM, βρείτε την αυτοκινητάρα αυτή, κάνετε τα τρία βήματα τα οποία σας υποδεικνύει το συγκεκριμένο ποστάρισμα και το διεκδικήσετε, διότι το κληρώνουμε για τα 30 μας χρονιά, για τα γενέθλιά μας. Και επίσης θα δείτε στα πρώτα θέματα του site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr, ένα διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα σκούτερ Daytona Dineta 125, πανέμορφο, πάρα πολύ ωραίο, σικάτο, ωραίο, ιδανικό για μετακινήσεις στην πόλη. Το μόνο που έχετε να κάνετε, παιδιά, είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση. Θα το κληρώσουμε και αυτό. Έχει φημέ παραμπρίζ, πλάτη συνεπιβάτη, LED DRL, LED πίσω φώτα, δύο LCD στρογγυλές οθόνες, χειρόφρενο αλάρμ και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα. Επιπλέον δύο ντουλαπάκια στο εσωτερικό της ποδιάς. Το ιδανικό σκούτερ για μετακίνηση μέσα στην πόλη.

0: διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Νιώθεις παιχταράς, τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην bwin. Το στοίχημα στην bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patra.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
3: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τι κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
0: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
0: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
0: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
2: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Μετά μια ερώτηση για τον Τζόρμπα. Τώρα, γιατί δεν ανέβηκε, λέει ο Παυλένκα, στο τελευταίο κόρνερ χθες. Δεν τον άφησε ο Λουτσέσκου. Πολλοί αναρωτιούνται, λέει. Το τελευταίο κόρνερ του μάτς είναι του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, ναι,
0: αλλά έχει ένα κόρνερ πριν ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο 93 και
0: 40. Που είναι μια εύλογη απορία αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν έχανε κάτι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν έχανε το μάτς, αλλά θα μπορούσε να κερδίσει πολλά αν το κέρδιζε το μάτς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι μια εύλογη απορία αυτή. Είναι μια εύλογη απορία. Και γιατί κάτι ξέρω να το κάνει αυτό ο Λουτσέσκου.
1: Εντάξει, τώρα τι να το κάνει, πόσες φορές.
0: Ναι, αυτό είναι, είπαμε, αντισυμβατικό τελείως. Το τελευταίο αγωνιστικό είναι τελείως αντισυμβατική. Δεν είναι.
1: Ναι, έχει χρειαστεί αυτό το πράγμα. Δεν...
0: Θα τα συζητήσουμε μετά με τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για το φινάλε πρωταθλημάτων, πολλών πρωταθλημάτων. Χαμός έγινε χθες.
1: Είχαμε αυτοκτονία στην Ιταλία της Γιουβέντους. Αυτοκτονία. Χάνει μάλλον το Champions League επειδή έχασε εντός από τη Φιωρεντίνα. Είναι αδιάφοροι.
0: Θα το χάρηκαν πολύ στη Φλωρεντία, η αλήθεια είναι.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Είχαμε διακοπή στην Αντ λόγω ντουο από αγανακτισμένους οπαδούς της ομάδας που έπεσε η ομάδα τους. Είχαμε στην Ισπανία πρώτη τελευταία αγωνιστική, πολύ σημαντική. Γενικά είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε Αγγλία με την πολύ σημαντική ήττα της West Ham από την Newcastle. Χρήστο Τυρακόπουλος μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι καλημέρα, κάνετε?
0: Καλά, αλλά καλά, μια χαρά.
2: Εντάξει, ναι, ήταν. Έχουμε κύπελο Αγγλίας.
0: Κύπελο Αγγλίας, βέβαια, Σάββατο.
2: Κύπελο από τη City. Εντάξει, νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί δεν πρέπει να είναι και κατάκτηση τίτλου και το κύπελο Αγγλίας, που είναι το σήμα κατά τεθέν των κυπέλων. Είναι μια απόδειξη το συγκεκριμένο παιχνίδι, αυτό έγραψε και στο Ιρλανδία 65, ότι όταν δεις αυτό που θέλεις, καταλάβεις ότι το χρειάζεσαι, όσο χρειαστεί, και μερικές φορές δεν το πληρώνεις και ακριβά. Το πληρώνεις, το παίρνεις και σου κάνει τη διαφορά. Το Γενάρη City χρειαζόταν δύο παίκτες, ένα να βελτιώσει την άμυνα η οποία είχε δεχθεί εκείνη την περίοδο, θυμάστε εκείνο το φοβερό Fulham City, το 4-5, ναι, πως δεν έγινε, και 5-5 από 1-4, 1-5 πόσο ήταν σε κανένα. Πήρε τον Γκέχη, τον πήρε και φτηνά, πήρε και το Σεμένιο. Ο Σεμένιο ήταν αυτός που σκόραρε προχθές με το Χάλαν να γίνεται δημιουργός. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν τρελαίνει, ούτε τη φοβάσει όπως ήταν οι προηγούμενες εκδόσεις στη City. Είναι όμως μια ομάδα που ακόμα βρίσκεται στο ξεκίνημά της, ας το πούμε έτσι. Η Τσέλσι ήταν πολύ ανταγωνιστική, γιατί δεν περίμενα να μην είναι ανταγωνιστική όταν είναι τελικός. Ξαφνικά δεν γίναν κακοί παίχτες όλοι αυτοί που έχει η Τσέλσι, έτσι. Αλλά αυτό το κάτι παραπάνω στο τέλος της ημέρας δεν το είχε, και έχει και μια-δυο φωνές η Τσέλσι που θα μπορούσαν. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά έχουμε δει να δίνονται οι δύο περιπτώσεις τουλάχιστον που φωνάζει η Τσέλσι. Το έχουμε δει να δίνονται πέναλτι. Αλλά πάντως στο
0: γενικά πάντως ο Ίγκλαντ έπαιξε πολύ, άφησε πολύ το παιχνίδι.
2: Άφησε πολύ το παιχνίδι, και γι' αυτό ακριβώς εκεί, στο τέλος της ημέρας, του λες ότι είναι όπως φύριξε γενικώς από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, έτσι το οποίο.
0: Ναι, ήταν συνεπής αυτό.
2: Αυτό που θέλω να πω τώρα έχει να κάνει με τα υπόλοιπα, δηλαδή φεύγουμε από εκεί. Η Τσέλσι πήρε τον Αλόνσο για 4 χρόνια, υπέγραψε, τον ανακοίνωσε.
0: Τώρα βγάζει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι συμφώνησε προφορικά η Ρεάλ με τον Μουρίνιο.
2: Η Ρεάλ με τον Μουρίνιο, μάλιστα. Okay. Αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτή η επιστροφή, να δούμε μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.
0: Εντάξει, το ξέρω ότι τον αγαπάς και τον συμπαθείς, Χριστό, αλλά είναι κίνηση να, που πάει πίσω τη Ρεάλ.
2: Βέβαια πάει πίσω τη Ρεάλ. Βέβαια πάει πίσω τη Ρεάλ. Το θέμα του Αλόνσο, να συμπληρώσω εδώ, γιατί υπάρχει μια γενικότερη αυτή, ότι η Λίβερπουλ τον έχασε, δεν κινήθηκε. Εδώ να πω και να πενέψουμε τα γένια μας και σε αυτό το σταθμό και στο 93-65, ότι πάρα πολύ νωρίς είχα σημειώσει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τότε πει Ισπανία, καλή μεγαλύτερη παπάντζησα, τους Ισπανούς δεν υπάρχουν έτσι. Το τι γράφουν δεν λέγεται, δηλαδή, μες στο χρόνο.
0: Ούτε Ιταλοί.
2: Παγκόσμιοι πρωταθλητές σε αυτό, πολύ μπροστά και από τους Ιταλούς και από τους λοιπούς μας. Η Λίβερπουλ, όταν πριν από 2 χρόνια ο Αλόνσο δεν απάντησε ποτέ να απαντήσει και να πει ευχαριστώ πολύ που μου έχετε κάνει την πρόταση να διαδεχθώ το κλόπ, δεν θα έρθω και θα μείνω στη Λεβερκούζεν. Στην Λίβερπουλ το μάθανε όταν τα ανακοίνωσαν στα γερμανικά μέσα οι Γερμανοί και ήταν χαρούμενος σε μια συνέντευξη τύπου Αλόνσο. Δεν τους απάντησε ποτέ. Από εκείνη την ημέρα η περίπτωση Αλόνσο είχε τελειώσει για τη Λίβερπουλ. Ο Χένρι Ρεάλ είχε πει ότι άνθρωπος που δεν μας απαντάει, και αν θέλετε και την άποψή μου, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι σύλλογοι. Δεν θα παρακαλάς κανέναν. Έτσι, ότι μπορεί να τον χρειαζόταν, εγώ δεν θεωρώ επίσης αγωνιστικά το στυλ του ταιριάζει. Πιο βαρετό και από αυτό που παίζει τώρα η Λίβερπουλ θα ήταν, αλλά πες ότι θα ήταν ένα όνομα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπήρξε ποτέ επαφή και αποδεικνύεται όσο περνάει ο καιρός ότι δεν υπήρξε
1: επαφή. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ απόφαση να αλλάχθει ο σλότ.
2: Μέχρι τη στιγμή που συζητάμε δεν υπάρχει απόφαση να αλλάχθει ο σλότ.
1: Ναι, τώρα αν τυχόν και γίνει το θαύμα και δεν βγει πεντάδα, εντάξει, οκ.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ρεαλιστές, χθες, ας πούμε, η Brighton έπρεπε να κάνει μια νίκη για να εξασφαλίσει την Ευρώπη, άσε το να μην νικήσει το αντιπεντάδα και λιποθύμησε και έχασε και το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι την επιτυχία, η πέμπτη θέση, ας πούμε, που θα είναι τέταρτη να δει στο τέλος, γιατί η τελευταία αγωνιστική κουτσά
1: στην Ευρώπη. Ναι, δεν το λέω, Champions League.
2: Και η Βίλα, χάνοντας από τη City, που θα έχει πάρει το Europa League, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει πάρει και πολύ εύκολα το βράδυ της Τετάρτης, πιθανώς την Κυριακή, εντάξει, τη Τέταρτη, την Πέμπτη για τη Βίλα. Και ο έκτος θα βγει. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο της Λίβερπουλ. Ερώτηση. Όχι. Άρα τώρα φεύγουμε από εκεί πολύ γρήγορα, γιατί West Ham ήθελε λέστε και παθέστα, διαβάζω τώρα ένα κομμάτι του Maverick στο England 365, ότι ναι, προσέχει τη εύχεση γιατί μπορεί και να συμβεί. Είχαν φαγωθεί με τον Μόγιες. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Να έρθει κάποιος να παίζουμε ελκυστικό. Δείτε το ελκυστικό ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Λοπετέγη και ο Πότερ. Πηγαίνετε τώρα και στην Championship, θα φύγουν και 4-5 παίκτες, να δω πώς θα ξαναγυρίσετε. Θα γυρίσει η West Ham, εγώ πιστεύω, κρατώντας τον Νούνο όμως. Μόνο με αυτή την προοπτική.
0: Ναι.
2: Αν κρατήσει τον Νούνο θα ξαναγυρίσει. Και πιθανώς αμέσως. Όμως, έσκεψου που ήταν, έπαιζε κάθε χρόνο στην Ευρώπη τουλάχιστον ως 8. Έπαιξε τα ημιτελικά. Είναι ένα κύπελο Ευρώπης. Ξανά έπαιξε στις 8 και αποκλείστηκε από τη Leverkusen. Τη χρονιά την τρελή της Leverkusen. Αυτό δεν τους άρεσε. Λοιπόν, έπρεπε να φύγει ο Μόγιες, ο οποίος άκουγε τρομερή γκρίνια, τρομερές αποδοκιμασίες σε παιχνίδια που δεν έπαιζε η αλήθεια καλά η West Ham. Ωραία. Τώρα, να μου πει κάποιος ότι το τελευταίο διάστημα πήγε να σωθεί έστω που έκανε αυτή η προσπάθεια. Το ποδόσφαιρό της ήταν θελκτικό, δηλαδή έπαιξε κάποιο πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για να μαζέψει αποτελέσματα. Όχι. Αλλά τώρα θα υπογράφανε και με τα δύο χέρια. Να ήταν σωσμένοι από
0: τον...
2: Από τα Χριστούγεννα που το έκανε κάθε χρόνο. Ποια Χριστούγεννα. Έβδομους και όγδους τους έβγαζε.
0: Ναι.
2: Για να το τελειώσουμε όλο αυτό το πράγμα και την ιστορία, ας πούμε, των διαφόρων και εξαίρεση, γιατί έχουμε ακόμα μια αγωνιστική. Να πούμε και το αντίο του Βαλβέρδε στην Αθλητική Γκουλμπάου, που ήταν πολύ εντυπωσιακό, με τα 500 τόσα παιχνίδια. Τώρα ο Τέλζιτ δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει σε αυτό το πράγμα που λέγεται λογική Αθλητική Γκουλμπάου, αλλά αυτό θα φανεί στον δρόμο. Να πούμε πάντως ότι. Το αντίο του παιδί μου το φάνηκε χθες το γήπεδο στον κόσμο και τα λοιπά, ότι έχει μεγάλο τεράστιο γκέλ σε αυτή την πόλη. Και όχι μόνο, και στην Ελλάδα έχει γκέλ τεράστιο.
0: Εντάξει, απλά στον Μπιλμπάο είναι.
2: Το Μπιλμπάο καλά, εντάξει, είναι η πόλη του, η χώρα του. Είναι,
1: πιθανόν να είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα της Αθλητικής Μπιλμπάο των 21ου αιώνα.
2: Σωστό. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχετε και συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας θυμίσω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Window Final Four Predictor μοιράζει 100.000 ευρώ μετρητά. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν στο διαγωνισμό μετρητών της Big Win. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.
11: Η Winsport FM 94,6. 94,6.

0: χθες, γιατί αυτό που έπαθε χθες, το να μην αντιλαμβάνεται τι γίνεται, γιατί το παιχνίδι μετά το 45 και μέχρι το 60, πριν μειώσει ο Παναθηναϊκός, φωνάζει.
1: Ναι.
0: Έχει χαθεί ο έλεγχος εντελώς. Ο Παναθηναϊκός κάνει, ο Παναθηναϊκός όποιος είναι, έτσι, σε άδειο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός πριν μειώσει έχει 5 ευκαιρίες. 5. Δεν το νιώθει ο Παναθηναϊκός, δεν το αντιλαμβάνεται. Συνεχίζει. Στον ίδιο ρυθμό, στο ίδιο τέμπο, με τα ίδια επιπόλαια τελειώματα. Λες και είναι ένα φιλικό με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλη η αίσθηση αυτή είναι. Δεν νιώθουν πού βρίσκονται, τι παίζουν. Τον πανηγυρισμό, στον γκολ, ποιο πανηγυρισμό. Τον πανηγυρισμό, δηλαδή.
2: Στον γκολ που έβαλε ο Σντοεφ, ήταν λες και. Ναι, όντως ήταν.
1: Τώρα εγώ περιέγραφα και μάσα.
2: Ναι.
1: Λέω κάτι έχει γίνει και δεν έχει μετρήσει. Και έψαχνα να δω επόπτες αυτούς. Λέω κάτι έχει συμβεί. Αυτοί εδώ δεν. Τίποτα, δεν κουνιούνται.
0: Ολοφάνερο το ότι δεν έχουν πλήρη συνέστηση το τι συμβαίνει. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πώς χάνει χθες το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, επαναλήφθηκε στη Λάρισα. Επαναλήφθηκε στο Βόλο. Έχασε το κύπελο έτσι. Βλέποντας, νιώθοντας τι γίνεται, χωρίς να το αντιμετωπίζει, χωρίς να έχει πλήρη συνέστηση πώς το χάνει μέσα τα χέρια το παιχνίδι. Με τεράστια ευθύνη βεβαίως στον προπονητή, αλλά και των προσωπικών της ομάδας που όλη τη χρονιά δεν μπορούν να αντιδράσουν. Με αποκορύφωμα αυτές οι προσωπικότητες, με αποκορύφωμα και ντροπή, να μην βγαίνει κανείς να μιλήσει στο τέλος και να στέλνουν τον μύθο για δηλώσεις στην τηλεόραση. Αποκορύφωμα δηλαδή είναι στιγμές, είναι πράγματα τα οποία δείχνουν και το έλλειμμα προσωπικότητας και το πώς δεν καταλαβαίνουν τι παίζεται και το έχουν χάσει εντελώς. Και είναι σφύρα να φύγουμε και ό,τι γίνει να πάμε το καλοκαίρι να τελειώνει αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ζήσει φέτος. Μια πολύ μεγάλη αδυναμία αντιμετώπισης της κατάστασης. Αυτό που είπα θα πάω χθες, καταρχάς δεν υπάρχουν λέξεις, το αυτοκαταστροφικό είναι το λιγότερο το οποίο μπορείς να αποδώσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό αυτόν, στο άδειο γήπεδο που δεν έχει κίνητρο, που το ελέγχεις πλήρως. Παίζεις ένα τελευταίο στόχο να δώσεις ένα μικρό όραμα έστω στο καλοκαίρι σου και να το χάνεις με τέτοιο τρόπο είναι το έγκλημα και τιμωρία που λέμε, και η τιμωρία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη από όλες τις πλευρές. Τώρα μπορεί να ισχύσει το ουδέν κακό αμυγές καλού, δηλαδή αυτή η καταστροφή ολοκληρωτική να τους βάλει όλους σε μια θέση τεράστιας ευθύνης ώστε να μην χαθεί χρόνος, να είναι σε πολύ μεγάλη εγρήγορση για την επόμενη μέρα. Βεβαίως φορτώνει και πάρα πολύ πίεση και υποπίεση και με μεγάλο βάρος και το λάθος είναι επικίνδυνο. Και τι θα είναι λάθος για παράδειγμα να ανοίξει ο Σαββίδης θέμα προπονητή. Ένα τεράστιο λάθος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κάνει. Και γενικώς δεν μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Αλλά δεν το αποκλείουμε κιόλας,
0: Καλά, τίποτα δεν αποκλείεται.
2: Δεν
0: μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να υιοθετείς αυτό που λέει ο κόσμος, αλλάξτε τα όλα, διαλύστε τα όλα, διώξτε τους όλους, είναι αχρηστοί, γιατί αυτό επικρατεί τέτοιες ημέρες. Αλλά αυτό δεν είναι διοίκηση. Εννοείται δεν είναι διοίκηση. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πέρυσι οι δυο τους θα έσπασαν στον απολογισμό της χρονιάς. Φέτος δεν μπορούν να σπάσουν. Τι να σπάσουν. Και μιλάμε για την πλήρη αποτυχία. Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Είναι αποτυχία από το α μέχρι το μέγα. Και το ποιος μπορεί να φταίει είναι δευτερεύον, αν και δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα βγάλει την ευθύνη από πάνω του. Τον βαραίνει πάρα πολύ και στο κάτω-κάτω και ο ίδιος δεν καταλογίζει κάτι στο ΠΑΟΚ. Κάτι μεγάλο πέρα από το βάρος των 100 χρόνων που έπεσε στην ομάδα. Αυτό καταλογίζει κυρίως. Ως ένα λάθος, ως μια αδυναμία και ένα βάρος που δεν μπορούσε να σηκώσει η ομάδα.
1: Μα νομίζω ότι δεν κρύφτηκε και στις δηλώσεις.
2: Όχι.
1: Οι δηλώσεις είναι διαφορετικού τύπου από τον Λουτσέσκου αυτή τη φορά. Που εντελώς τελείως βάζει τον εαυτό του στο κάδρο. Ακόμα και ότι θέλω να πάω στο δάσος να μείνω ένα μήνα. Είναι.
0: Δυστυχώς αυτό ήθελε να κάνει όλη η ομάδα. Την ώρα που έπαιζε όμως.
1: Ναι. Είναι αυτό. Είναι να πάω να κάνω αυτοκριτική. Το η απογοήτευση είναι μια μικρή λέξη για να
2: περιγράψει αυτό που
1: ναι. Επίσης είναι ένα δείγμα.

0: Ο σοφός του ποδοσφαίρου λέει ότι πάντα ο προπονητής περνάει το χαρακτήρα του στην ομάδα.
1: Και την ψυχολογία του.
0: Και την πνευματική του κατάσταση.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Και ειδικά όταν έχεις δει ένα Λουτσέσκο, ο οποίος είναι με γυαλισμένο το μάτι.
0: Ναι.
1: Να έχει αυτή την εικόνα, πολύ λογικά λέω εγώ, γιατί το ξαναλέω, η απώλεια του πατέρα του δεν είναι μια απλή...
0: Αποκορύφωμα ήταν αυτό, έτσι.
1: Ήταν το αποκορύφωμα. Ναι, ήταν το αποκορύφωμα, ναι.
0: Βέβαια σε μια κατάσταση που είχε διάρκεια, δεν ήταν δύο εβδομάδες.
2: Ναι.
0: Το πρόβλημα ήταν μεγάλο για καιρό.
2: Ναι.
0: Και σύνθετο.
1: Αρχίζει αυτό και περνάει, ξέρεις, και μετά έχει πολύ έντονα αποτελέσματα εσωτερικά.
2: Ναι. Για μένα αυτή είναι η μόνη ερώτηση που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ποια?
2: Στον Λουτσέσκο.
1: Το χεις.
2: Ναι. Αυτό.
1: Αυτό.
2: Αν ναι. Ξέρω εγώ, μήπως αισθάνεσαι ότι θες να πας ένα χρόνο να κάτσεις να κάνεις σαμπάτικα, παιδί μου.
1: Ναι.
2: Μόνο αυτό. Καμία άλλη περίπτωση.
0: Ναι,
2: καμία άλλη περίπτωση να κρίνει τον Λουτσέσκο διαφορετικά.
0: Όσο γνωρίζω τον Λουτσέσκου, αποκλείεται όσο άσχημα και αν είναι, που είναι πάρα πολύ άσχημα, να αποδεχθεί έτσι την ήττα και να φύγει αποτυχημένος. Αποκλείεται από τη δική του πλευρά να σκύψει το κεφάλι, να πει έχασα, φεύγω από κάτι που αγαπάει πάρα πολύ, γιατί αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, και να το θέσει από μόνος του. Και από την άλλη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σαββίδης που έχει τόσα ανοιχτά μέτωπα θα ανοίξει και ένα άλλο.
1: Γιατί ακόμα, ναι.
0: Με τον προπονητή δεν παίζεις. Δεν υπάρχει πιο κομβική επιλογή. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Τι να δούμε την ΑΕΚ. Τι να δούμε τον Παναθηναϊκό. Από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν παίζει λοιπόν, δεν ρισκάρεις με τον προπονητή να ανοίξεις κι άλλο μέτωπο κι άλλο μπέλα, ενώ είσαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Θα το δούμε όμως. Τώρα όλες αυτές είναι συζητήσεις και με μερικά στοιχεία, αλλά και με βάση τη λογική. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε γρήγορα και μέσα σε όλο τον πανικό που επικρατούσε χθες, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο και θύμισε ότι έρχονται οι ημέρες των αποφάσεων για να μπει η ροή και η διοικητική λειτουργία και το αγωνιστικό σε ένα νέο πλάνο. Το περιμένουμε. Για εμένα, και το ξέρουν στον ΠΑΟΚ, το παραδέχονται, το όραμα, γιατί όραμα χρειάζεται, είναι ένα μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το όραμα θα το δώσουν τα γήπεδα. Μόνο οι πράξεις για τα γήπεδα και της Τούμπας και του προπονητικού κέντρου θα δώσουν ένα όραμα στον κόσμο. Το ξέρουν, το παραδέχονται και περιμένουμε και από αυτού πράξεις πλέον και όχι καθυστερήσεις και θεωρίες. Ξεκινάει ένα πολύ πολύ δύσκολο γεμάτο καλοκαίρι, με άγχος, με πίεση, με κακή
1: διάθεση. Ναι,
0: θα δούμε πώς θα πάει.
1: Δεν είναι το πρώτο ή το τελευταίο του ΠΑΟΚ.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Σαν πως και όταν έπαιρνε πρωτάθλημα.
1: Ήταν ηρεμός.
0: Να κατάφερε καλά μετά.
1: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Μισελ, είναι Δευτέρα.
2: Μάλιστα.
1: Τι είστε, έχει την Παρασκευή.
2: Έφτασε η ώρα,
1: φίλε. Ήγκυκεν η ώρα. Έχουμε Final Four και πάντως, έχουμε ρομπόλια.
2: Όταν λες Ήγκυκεν η ώρα και βλέπω τον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Ναι.
2: Άλλα σκέφτομαι.
1: Τι εννοείς.
2: Ήγκυκεν η ώρα.
1: Εντάξει, ρε.
2: Δευτέρα βράδυ.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
3: Κάτσε μη δεν ήγκυκε κιόλα και δεν τραγουδίζει.
1: Τι κάνετε, κύριε, είστε έτοιμοι.
3: Καλά είμαστε.
1: Είστε έτοιμοι.
3: Καλά είμαστε. Έτοιμοι είμαστε, εννοείται.
1: Λοιπόν, για πάμε μας λίγο στα νέα των ομάδων.
3: Στα νέα των ομάδων, ναι.
1: Τι έχουμε, ρε παιδί μου, σε αναμονή. Ξέρουμε ότι έχει με πατερίτσες ο Ταβάρες.
3: Ναι. Πατερίτσες και ο Ταβάρες και ο Λεν.
1: Και ο Λεν. Έλεγε
3: βίντεο Χεζόνια που δεν μπορούσαν καλά να περπατήσουν οι άνθρωποι.
1: Και
3: δεν προλαβαίνουν.
1: Ρουφιάνο τον κάνουν τώρα, Χεζόνια τώρα.
3: Εντάξει, έδωσε ρεπορτάζ. Εκτός και αν το είχαν στήσει, αλλά δεν νομίζω.
1: Όχι,
3: θα παρουσιάσουν οι δύο. Το φόβητρο που λέγεται ο Μέργκιουρ Τσεβέν δεν θα έρθει γιατί έχει δικαίωμα συμμετοχή μόνο στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Οπότε θα απουσιάσει και αυτό.
1: Θα μπορούσε να συμβεί και αυτό στον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, να βγει με έναν τρόπο πολυτιμότερο ψηλό, α πούμε, του Final Four ο Γιουρ Τσεβέν. Και να.
3: Ναι.
1: Εντάξει, να ασκήσουμε ό,τι δίπλωμα έχουμε και δεν έχουμε.
3: Ο οποίο έπαιξε μέσα στη σεζόν έτσι, σε Warriors, Παναθηναϊκό και Real. Έτσι.
1: Δηλαδή.
3: Το λε και τραγική ηρωνία κάπω. Θα λέγει κανεί.
2: Αυτό και Τούντορ.
3: Αυτό και Τούντορ, ναι. Τώρα αγωνιστικά, εντάξει, ο Ολυμπιακός προφύλαξε το Βαζένκοφ ουσιαστικά, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο στο παιχνίδι τον play-off το τελευταίο, πλήρης θα είναι. Το ερώτημα είναι ποιοι θα μείνουν εκτός δωδεκάδος ουσιαστικά για το παιχνίδι της Παρασκευής.
1: Ευχάριστος πονοκέφαλος, Χριστό μου.
3: Ευχάριστος πονοκέφαλος, ναι. Κοίτα, το πρακτικό δίλημα είναι αν θα πας με τρεις σέντερ, που λογικά θα πας με τρεις σέντερ και ποιος θα είναι ο τρίτος, φαβορί είναι ο Jones outsider, αλλά δεν πρέπει να τον αποκλείσουμε ο Φαλ.
1: Ναι.
3: Και το άλλο ερώτημα είναι αν θα πας με τρίτο guard, δηλαδή πίσω από τον Walkup και τον Joseph, αν θα υπάρχει και ο Νιλικίνα, ή θα πας με τον McKissick. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει με τον McKissick. Ναι. Αλλά περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Έτσι. Έχουμε και μέρες ακόμα μπροστά μας για να το δούμε αυτό.
1: Ναι, είναι και ο McKissick ένα παιδί το οποίο.
2: Δηλώνει το 10 για το Final Four.
3: Όχι, για κάθε παιχνίδι.
1: Για κάθε παιχνίδι.
3: Ναι, ναι. Μπορεί άλλη να βάλει την Κυριακή και
2: σωστά.
3: Άλλη την Παρασκευή. Ναι, ναι.
1: Και είναι και ο Μακίση και ένα παιδί το οποίο το στηρίζει πολύ ο Γιώργος Μπατσόκας και το συμπαθεί πολύ ο Γιώργος Μπατσόκας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό. Και είναι και ο Νιλικίνα ένα παίκτη που εντάξει, okay, έχει τη βοήθεια, την έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό με χάσιμο.
3: Να.
1: Δεν είναι ότι δηλαδή.
3: Απλά λόγω χαρακτηριστικών αντιπάλου το λέω. Γιατί η Φανέρα έχει δύναμη πυρό στην περιφέρεια με Μπόλντουιν, με Χόρτον Τάκερ, με Χολ. Μήπως εκεί γι' αυτό το λόγο θέλει έναν ακόμα. Αλλά και ο Μακίση ακόμα μπορεί να τα μαρκάρει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ότι δεν μπορεί.
1: Εννοείται.
3: Έτσι.
1: Εννοείται.
3: Από αυτή την άποψη το λέω. Η Φενέρ είναι πλήρης. Κανονικά έρχεται σε πλήρη σύνθεση. Και η Βαλένθια. Κάνανε και το ρωτήσεων το σχετικό στα πρωταθλήματά του το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή η Βαλένθια χθες δεν έβαλε καθόλου το Μοντέρο. Έτσι. Ναι, ήταν λογικό. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Έρχονται σιγά σιγά. Το Νταβαντούρι αρχίζει ουσιαστικά την Πέμπτη. Που θα γίνει στο Ίδρυμα Ωνάση μια συνέντευξη τύπου καθεωρημένη το μεσημεράκι και το απόγευμα η σερή προπονής από τις 6 παρά και μετά όλες οι ομάδες με τη σειρά. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός πρώτος με τη media αντιδυτική του, μετά FNR και πάει λέγοντας μέχρι και το βράδυ που είναι οι Ισπανοί. Τώρα για τον κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις ακόμα γιατί ακόμα δεν ξέρουν ούτε καλά στην Ευρωλίγκα επειδή τα εισιτήρια είχαν.
1: 17 Μαΐου δεν έληξε η περίοδος με τα απόλυση των εισιτηρίων.
3: Ναι, γιατί χρειάζονταν και ένας έλεγχος από την αστυνομία. Αυτό που λέγεται σαν ας πούμε, πληροφόρηση, αλλά και αυτό μπορεί να είναι λίγο σχετικό, είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τουλάχιστον 8.000 στον ημιτελικό. Θα έχει πολύ κόσμο και η Φενέρ. Τρεις, τέσσερις, μπορεί και πέντε. Κανένας δεν ξέρει. Θα έχει αρκετό κόσμο για Βαλένθια, για ισπανική ομάδα η Βαλένθια, γύρω στα 1.000-1.500 άτομα.
1: Εντάξει.
3: Και η Ρεάλ θα έχει όπως πάντα το λιγότερο κόσμο.
1: Μειοψηφία θα είναι. Η Ρεάλ θα είναι καμιά 200 αργία.
3: Ναι, ακριβώς. 200, 400, 500, κάπου εκεί. Όχι παραπάνω. Αυτοί. Παρότι δεν έχουν Champions League, παρότι δεν έχουν τίποτα, δεν θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους.
2: Οι υπόλοιποι τι είναι, Παναθηναϊκοί.
3: Οι υπόλοιποι, κάτσε. Καταρχάς υπάρχουν. Είναι
2: ακόμα και στο μεγάλο νούμερο να πάμε. Ναι, που πλες, αυτό που είπες είναι 14.000.
3: Ναι, είναι 4.000 οι προσκλήσεις χορηγών και πολιτείας και όλα αυτά από εδώ και από εκεί. Είναι μια κερκίδα, το πέταλο ουσιαστικά που έχει γίνει
1: δημοσιογραφικά.
3: Ναι. Οπότε δεν είναι η χωρητικότητα 19.000 που είναι κανονικά.
1: Το αριστερό πέταλο.
3: Είναι αρκετά λιγότερο.
1: Λογικά έχει γίνει δημοσιογραφικά.
3: Ναι, είναι αρκετά λιγότερη η χωρητικότητα.
1: Όπως βλέπεις αριστερά.
3: Φαντάζομαι μόνο στα δημοσιογραφικά μάθαμε ότι οι αιτήσεις ήταν γύρω στις 700 και βγάζουμε απ' έξω πολλούς του Παναθηναϊκού που περιμέναν τελευταία στιγμή. Να κάνουνε.
1: Αλλά θα τα κάνανε χιλιάρικο.
3: Ναι. Πιθανότατα ναι. Και θα ήταν οι Έλληνες πάλι το 85% προφανώς.
2: Ναι.
3: Όπως είναι και στο Αμπού Ντάμπι.
2: Βέβαια δεν θα είναι τόσο δημοσιογράφη.
3: Καμιά 250-300 αριά θα.
2: Ναι.
3: Κάπου εκεί.
1: Κόπηκαν αρκετοί.
3: Κόπηκαν αρκετοί. Ναι, δεν γίνεται και διαφορετικά παιδιά. Τι να κάνουμε. Εμείς πάντως θα είμαστε εκεί δυνατοί.
1: Εντάξει.
3: Με δυνατή σύνθεση.
2: Να.
1: Θα έχει χαβαλέ το Final Four.
3: Το βλέπω σκεπτικό.
1: Θα μπορούσε να έχει περισσότερο χαβαλέ. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες. Σκέφτομαι ότι εντάξει, παιδί μου, να περάσουμε και ένα ήσυχο διήμερο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να τα κάνουμε όλα λίμπα στη ζωή μας, ας πούμε. Δεν χρειάζεται.
3: Κάτσε, γιατί έχουμε συνύπαρξη Ελλήνων με Τούρκους, έτσι. Δεν ξέρω πόσο ήσυχο μπορεί να
1: είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός Φενέρ όμως είναι πολύ συνηθισμένο ζευγάρι στα Final Four. Συνηθισμένο φεγγάρι.
3: Ναι, έχουν γίνει πολλές φορές. Έχει γίνει πολλές φορές.
1: Και το Ολυμπιακός Ρεάλ είναι. Η Βαλένθια είναι αυτή που βάζει ένα πιπέρα.
2: Άρα τώρα. Για να καταλάβουν και αυτοί που μας ρωτάνε και που εξακολουθούν να ψάχνουν εισιτήρια, γιατί είναι πολλοί που στέλνουν και σε μένα και γενικά ψάχνουν να βρουν. Τρόπος νόμιμος να πάρει εισιτήριο πλέον δεν υπάρχει.
3: Θεωρητικά όχι.
2: Να.
1: Τώρα αυτό που λες όμως είναι μια οδή στην παρανομία.
3: Να.
2: Όχι, δεν λέω εγώ πηγαίνετε πάντα παράνομα.
1: Αυτό
2: λέω ότι δεν υπάρχει τρόπος να
3: πάρει. Μπορεί να υπάρχει για τον τελικό. Έτσι. Για τον τελικό αλλάζουν τα δεδομένα. Μπορεί να υπάρχει κόσμος που να θέλει να πουλήσει το εισιτήριο.
1: Γιώργο, δεν το
3: υπάρχει άλλη, άλλη διαδικασία.
1: Ένας άνθρωπος να πάει.
3: Είναι δεδομένο, ας πούμε, ότι αν περάσει Ολυμπιακός ή αν περάσει Φενέρ, έτσι, θα κοιτάξουν να πάρουν εισιτήρια από τον αποκλεισμένο. Και αποκλεισμένος θα κοιτάξει ενδεχομένως.
1: Καλά, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο.
2: Ναι, εντάξει, καλά. Όχι, ναι, λέω για την Παρασκευή.
3: Ναι, η επίσημη ενημέρωση που υπήρχε ήταν ότι θέλανε να είχαν γίνει όλες οι δοσοληψίες, αγοροπολισίες μέχρι 17, δηλαδή
1: χθες.
3: Για να έχει η αστυνομία τον χρόνο να τσεκάρει η ποινικά μητρώα, ποιο είναι συσσημασμένο, ποιο δεν είναι, για να κόψει αν χρειαστεί κάποιον κόσμο. Έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα έχουμε δει και άλλε φορέ να λέγεται αυτό και έχουν γίνει και αγοροπολισίες και μια μέρα και αυτή η μέρα.
2: Καλά, ξυπακούζε.
3: Και παραμονή τελικά.
2: Θέλω να πω, αυτή η πλατφόρμα τη EuroLeague δεν λειτουργεί πια.
1: Όχι.
3: Επισήμω όχι. Ναι.
1: Μα δεν έχει και τίποτα μέσα πλέον.
3: Ναι, καλά, αυτά εξαφανιστήκαν από την πρώτη μέρα. Ναι. Υπάρχουν κάποια άλλα που είναι και λίγο επίφοβα, βέβαια, κάποια δίκτυα, κάποια Facebook και αυτά, αλλά εκεί μπορεί να δώσεις 500 ευρώ και να ρισκάρεις. Σου μείνει να πάρεις φωτοτυπία.
4: Νοερά είμαι στο κήπεδο.
3: Ναι, φωτοτυπία να πάρεις.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Χρυστομός.
3: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build-a-bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr. Πάμε τσοχό. Πάμε, φύγουμε.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
8: Σπορ FM Πάτρα.
9: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Sport FM

Καλή εβδομάδα, είπαμε, δεν είπαμε. Λοιπόν, να πούμε και καλή εβδομάδα. 18η ημέρα του Μαΐου του 2026. Του σωτήριου έτους 2026. Είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο κύριος Γιάννης στην κονσόλα του έχει στην επιλογή της μουσικής. Όποτε αυτό είναι χρήσιμο για απαραίτητο. Ο Μάνολης ο Γίγαντας στην παραγωγή, ο Μουζουράκης. Ο Στρίς Θαμπάκος έχει δώσει άδεια στον εαυτό του αρκετά. Ξεκουράζεται μετά το φινάλε του πρωταθλήματος. Ο κύριος Πάντσος θα παίξει παραλιακής. Αυτός έχει δώσει μονίμως άδεια στον εαυτό του το πρώτο μισάωρο. Θα έρθει σε λίγο. Ο Άντωνης Καρπόπουλος στο μικρόφωνο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Στη Νόβα θυμίζω ότι κερδίζεις πολλά και διάφορα. Αρκεί να κατεβάσεις το Παντού app. Σήμερα θα σε επισημάνω ότι μπορείτε να απολαμβάνετε ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι στη συνδρομή της Nova. Έτσι, μαθαίνετε τα πάντα στο nova.gr. Πάμε παρακάτω να δούμε τι θα πούμε. Λοιπόν, να πούμε τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2-10-95-79 έτσι, 95-79 2-83-84-85 τηλεφωνικό μας κέντρο. Το μόνιμο πρόβλημά μου είναι ότι επειδή μοιάζει λίγο το τηλέφωνο του σπιτιού μου, κάποια μέρα θα σας πω το τηλέφωνο του σπιτιού μου και πάντα κολλάω για αυτό το λόγο. Λέω τώρα, λέω του σταθμού ή του σπιτιού. Λοιπόν, εντάξει, λέω του σταθμού εν προκειμένου. Να θυμίσω επίσης ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, και ομολογώ ότι κόλλησα, γιατί βλέπω ότι πρώτο θέμα είναι λίγο πολύ παντού και όχι μόνο στο sportfm.gr, ότι ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Real Madrid, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, σοκαριστείτε όπως εγώ ή εν πάση περιπτώσει το περάσετε στον ντούκου, μπορείτε πάντα να κλικάρετε την ένδειξη Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα μέσω του διαδικτύου, μέσω του υπολογιστή σας, μέσω του κινητού σας. Και φυσικά να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Προς Θεού, αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τη διαμόρφωση των θεματικών, των προβληματικών, των συζητήσεων της εκπομπής. Ήταν Σαββατοκύριακο που είχαμε πάρα πολλά πράγματα γενικώς. Είχαμε πρώτα απ' όλα το τέλος του πρωταθλήματος, τον επίλογο του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ το γιόρτασε με μια μεγαλειώδη φιέστα όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Που τώρα ήταν και λίγο πιο εντυπωσιακή, γιατί αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στην εποχή του Μάριου Ηλιόπουλου και καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό συμβαίνει το πανηγύρι είναι μεγαλύτερο από ποτέ, διότι ο νέος πρόεδρος θέλει να το πανηγυρίσει, πόσο μάλλον ήταν showman όπως ο Ηλιόπουλος, ο οποίος έβγαλε και έκανε και διάγγελμα, μίλησε 27 λεπτά στον κόσμο. Αυτό ήταν όντως κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Κατά τα άλλα, ο κόσμος το γλέντισε, το χάρηκε. Και το χάρηκε και γιατί η ΑΕΚ δεν έχασε, έτσι. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν εντελώς αδιάφοροι και πρωταθλήτρια και με τους παίχτες να έχουν το μυαλό τους πολύ στη φιέστα, έφερε μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Και όπως είπε ο Νίκολιτς, πολύ χαρακτηριστικά αλλά και πολύ εύγλωτα και σωστά, έπαιξε και για την εντυμότητά της. Και όπως ακριβώς δεν έχασε από τον ΠΑΟΚ, δεν έχασε και από τον Ολυμπιακό.

0: Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο επίλογος είχε ένα συμπέρασμα το οποίο έχουμε βγάλει από πριν, έτσι. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ περισσότερο σοβαρή από τον ανταγωνισμό της. Αυτό ήταν και κατά τη γνώμη μου το ένα από τα χαρακτηριστικά της. Πεισματάρα το άλλο και άλλα μπορούμε να βρούμε ανάλογα κολακευτικά, αλλά σίγουρα περισσότερο σοβαρή. Απόδειξε ότι ο ανταγωνισμός, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ακόμα και στον επίλογο δεν, πώς το λένε, ήταν αυτός που θα έπρεπε. Δηλαδή οι ομάδες αυτές που ήθελαν το πρωτάθλημα, ακόμα και στον επίλογο δείξανε γιατί δεν μπορούν να το κερδίσουν. Δηλαδή θέλανε και οι δύο μια νίκη για να βγουν δεύτεροι και δεν την πήρε κανένας από τους δύο. Ο Ολυμπιακός την ήθελε πολύ, αλλά δεν του κάτσε το πράγμα, μόλον ότι προηγήθηκε. Ο Ολυμπιακός στα play-off ήταν σαν να παίζει πάντα το ίδιο παιχνίδι μετά το πρώτο που έδωσε, αυτό που έχασε από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια έμπαινε ψιλοκαλά, σε όλα τα παιχνίδια προσπαθούσε. Σε κάποια παιχνίδια κατάφερε να βρει ακόμα και αυτό το γκολ που τόσο πολύ ίδρωνε για να το βρει, αλλά και σε κάποια δεν κατάφερε να το κρατήσει. Και δεν κατάφερε να το κρατήσει όχι γιατί δέχτηκε κάποια φοβερή πίεση, αλλά γιατί ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι το μυαλό των μισών ήταν στο πώς μπορεί να βάλουν ένα δεύτερο γκολ και τον άλλο μισό στο πώς δεν θα δεχτούν γκολ. Και όταν μια ομάδα δεν έχει νέα σκέψη, γίνεται αυτό που βλέπαμε στο δεύτερο ημίχρονο στη Φιλαδέλφεια από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή κάποιους μπροστά να παιδεύονται, χωρίς να είναι και πολύ αποτελεσματικοί, ειδικά από τη στιγμή που βγήκε ο Ποντένσι, ο Ολυμπιακός έγινε πάρα πολύ προβλέψιμος, και κάποιους πίσω να προσπαθούν, ας πούμε, να διώχνουν την μπάλα, να περάσει η ώρα, να μην γίνει τίποτα. Τελικά κάνει ένα σούτο Κοϊτά και ισοφαρίζει με τη βοήθεια του Τζολάκη που κάνει ενδεχομένως λάθος εκτίμηση. Έχει κάνει κι άλλο στο πρώτο ημίχρονο και αυτός δεν κλείνει πάρα πολύ καλά. Αλλά μετά ο Τζολάκη κατά κάποιο τρόπο πήρε το αίμα του πίσω όταν σταμάτησε το Ζωάο Μάριο στη μεγαλύτερη ευκαιρία που υπήρχε στο μάτς, όχι από πλευράς ΑΕΚ, αλλά στο μάτς γενικότερο. Καλά, από πλευράς ΑΕΚ δεν το συζητάω. Δηλαδή το γκολ που έχασε ο Ζωάο Μάριο είναι από αυτά που δεν χάνονται. Και κάπως έτσι έμεινε αυτό τελικό 1-1, το οποίο έδωσε στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να βρεθεί στους προκριματικούς του Champions League χωρίς να κερδίσει την Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι γιατί αυτός έκανε το χρέος του, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό σε ένα απερίγραπτο παιχνίδι, το οποίο όποιος δεν το έχει δει είναι νομίζω αδύνατο να το περιγράψεις. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 0-2 παίζοντας 20 λεπτά πολύ καλό ποδόσφαιρο στη Λεωφόρο. Και στο δεύτερο ημίχρονο αποφάσισε να δείξει όλα τα εφετινά του προβλήματα και στην άμυνα και στην επίθεση. Στην άμυνα ήταν σαν να μην υπήρχε. Δέχεται δύο γκολ από πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν ούτε σε παιχνίδια που, πώς το λένε, που δίνουν τα παιδιά των Ακαδημιών. Στο πρώτο επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό να παίξει βόλεϊ στην εκτέλεση ενός κόρνερ πριν ο Τσέριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά. Στο δεύτερο δεν υπάρχει άμυνα του ΠΑΟΚ πουθενά. Το ξεκίνημα μέχρι το τέλος της φάσης είναι σαν να υπάρχουν πέντε παίχτες που έχουν αποφασίσει να μην ακουμπήσει την μπάλα κανένας. Και τελικά ο Ταμπόρδα κάνει το 2-2. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έδειξε και τις επιθετικές του δυσκολίες. Χάνει μετά το 2-2 τουλάχιστον τρία γκολ. Έχει τρεις τουλάχιστον μεγάλες ευκαιρίες και έχει και άλλες προηγουμένως. Δηλαδή, η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ είναι του Πέλκα στο πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να κάνει το 0-3. Αλλά όπως το βλέπα το παιχνίδι, πιστεύω και 0-3 να έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Απλά η αυτοχειρία του θα ήταν περισσότερο θεαματική. Λοιπόν, με χαρακτήρια και φιέστες τελείωσε λοιπόν το πρωτάθλημα και έχει πλάκα ότι και τα play out τα απεκρίθηκαν και αυτά επί της ουσίας χθες. Ολοκληρώθηκαν κάπως έτσι. Δηλαδή, έμεινε ο Αστέρας χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν κέρδισε την Κηφισιά όσο όφιλε για να μείνει στην κατηγορία, αλλά δεν κέρδισε και ο Πανσεραϊκός στον Πανετολικό. Μόλον ότι ήξερε το αποτέλεσμα, κόλλησε και αυτό στην ισοπαλία με 1-1 και κάπως έτσι ο Αστέρας έμεινε στην κατηγορία με έναν τρόπο φοβρά συμβολικό, διότι έμεινε χωρίς να κερδίσει. Όπως συνέβαινε δηλαδή σε όλο το πρωτάθλημα, ο Αστέρας δεν κέρδιζε και όλοι πιστεύαμε ότι θα μείνει. Και τελικά έτσι έγινε. Με αυτά και με αυτά, ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία. Όποιοι πρέπει να πανηγυρίζουν, πανηγυρίζουν. Όσοι πρέπει να προβληματιστούν, πρέπει να προβληματιστούν ακόμα περισσότερο. Και εμείς θα κάνουμε ένα break τώρα και θα τα πούμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και διάφορα στο εξωτερικό. Μακριά στα ξένα. Είχαμε πρώτα απ' όλα φιέστες. Εντάξει, εκεί δεν μπήκαν πρόεδροι με αγωνιστικά αυτοκίνητα. Δεν είχαμε τα τρομερά τα δικά μας, δηλαδή διαγγέλματα και τέτοια. Απλώς πανηγύρισαν οι οπαδοί της Bayern με την ομάδα. Με το γνωστό και συνηθισμένο τρόπο το πανηγύρι αυτό στην κεντρική πλατεία του Μονάχου. Πέρα από τα όσα έγιναν στο γήπεδο. Πανηγύρισαν οι οπαδοί της Ίντερ με το Πούλμαν να γυρίζει το Μιλάνο. Σε πανηγυρισμούς, ας πούμε, αγγλικού τύπου. Πανηγύρισε η Celtic. Η Celtic, η οποία πήρε ένα πρωτάθλημα με δύο πέναλτι. Το όνειρο της Χάρτης έγινε φιάλτης στο τέλος. Και μόνο πώς τελειώνει το παιχνίδι αυτό, αν το δείτε, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να ζουν τις χειρότερες στιγμές της ζωής τους, ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Η Celtic πέτυχε το 3-1 σε άδειο τέρμα γιατί είχε κατεβεί τροματοφύλακας και δεν υπάρχει κανείς και έχουν φύγει 4 παίκτες στην κόντρα και δεν υπάρχει το κουράγιο από την πλευρά των παιχτών της Hearts να τους κυνηγήσουν. Λοιπόν, είχαμε τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας με την κατάκτηση ενός ακόμα κυπέλλου από τον Γκουαρδιόλα που ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Μια χαρά την έσωσε την σεζόν του. Τι την έσωσε, της έδωσε και λάμψη με δύο τρόπαια. Τρόπαια εγγλέζικα από αυτά που αγαπάνε οι Εγγλέζοι, γιατί οι Εγγλέζοι αυτά αγαπάνε περισσότερο από το Champions League, να ξέρετε. Τα Champions League και αυτά παραδοσιακά, ας πούμε, εντάξει, τα χαίρονται, αλλά τους ενδιαφέρουν λιγότερο. Μπροστά, ας πούμε, στο κύπελο Αγγλίας, τύφλα να έχουν τα πάντα. Δεν είναι. Μιλάμε για τον αρχαιότερο θεσμό του κόσμου και άλλα τέτοια εντυπωσιακά. Κέρδισε η City την Chelsea, δεν ξέρω πώς είδατε το παιχνίδι, είχε ένταση πολύ, δεν ήταν ένα κλασικό εγγλέζικο θρίλερ με πολλά γκολ κτλ. Ήταν μάλλον ένα μάτς στο οποίο η City, περιμένοντας τη στιγμή, το παίρνει με ένα φοβερό γκολ βέβαια. Η Μπαρτσελόνα έκανε και αυτή την φιέστα της, σεμνά και ταπεινά εκεί, κερδίζοντας και το τελευταίο παιχνίδι που είχε να δώσει εντός έδρας με την Betis. Δεν το είδα το μάτς, πρέπει να πω. Δεν είναι και το γούστο μου πολύ αυτά τα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα στο φινάλε και γίνονται για να ολοκληρωθεί η χρονιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 19 στα 19, 19 νίκες σε 19 παιχνίδια, το να το κάνεις, ας πούμε, στη Λίγκα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και εξηγεί και το πρωτάθλημα. Στη Ρεάλ πρέπει να τους πείραξε πάρα πολύ αυτή η σεζόν της Μπαρτσελόνα γενικότερα. Πρέπει να πείραξε πάρα πολύ τον Πέρεθ. Έχουν διάφορα ζητήματα. Ακόμα και ζητήματα αμφισβήτησης της διοίκησης και του μεγάλου εγώ του Προέδρου κτλ. Και γι' αυτό παίρνουν το Μουρίνιο, γιατί τα παλιόπεδα τα κάνανε χαλιά και χρειάζονται έναν σκληρό καθηγητή τώρα για να τους βάλει σε τάξη. Κάτι μου λέει το τι θα ζήσουμε εκεί πέρα θα είναι αντικείμενο, ας πούμε, ενός ντοκιμαντέρ, αλλά ας περιμένουμε. Εντάξει, είχαμε και Eurovision, το ξέρω, έχω πάρει και διάφορα μηνύματα εδώ πέρα. Λογικό, διότι έχουμε κάνει την Eurovision κάτι σαν εθνικό θέμα. Δηλαδή στην Ελλάδα πλέον υπάρχουν τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, το Μεγασάββατο το βράδυ που μαζευόμαστε να πούμε να φάμε μαγειρίτσα, και ο τελικός Eurovision που μαζευόμαστε να δούμε το 12 της Κύπρου και να παραγγείλουμε πίτσες. Πράγμα που ήταν αδύνατο να κάνεις αυτή τη φορά, πρέπει να πω. Από τις 8 ήταν όλα full. Εμείς τη βγάλαμε με σουβλάκια. Κακό δεν είναι, αλλά δεν έχει να κάνει καθόλου με Eurovision το σουβλάκι γενικά. Ο Ακύλας αποδείχθηκε ότι ήταν φαβορή μόνο στα παιδικά πάρτι, ενδεχομένως και μεταξύ των παιδιών των νηπιαγωγείων. Να σας πω την αλήθεια, δεν με χάλασε, υπό την έννοια ότι εντάξει, τα παιδάκια καλά περάσανε. Άλλωστε και νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι από τη στιγμή που πέρασαν οι εποχές στα κομακαρονάδας, δεν έχουμε μεγάλη τύχη να την κερδίσουμε τη Eurovision. Θα μου πεις, η Βουλγαρία έκανε καμιά τρομερή επένδυση? Όχι, αλλά είχε την Τάρα και η Τάρα έφερε Αντάρα και αυτό στο τέλος με ένα τραγούδι τύπου Ζαμαρακατρανέμια, με τίτλο δηλαδή μια λέξη που δεν υπάρχει στα βουλγάρικα, πήρανε το τρόπαιο και καλά κάνανε. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα break εμείς, να έρθει ο κ. Πανούτσος και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έρχεται.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάζω λίγο να δω τι γίνεται και φαίνεται ότι είναι οριστικό ότι η Real Madrid συμφώνησε με τον Μουρίνιο, που η επιστροφή του είναι σαφώς μία από τις μεγάλες ειδήσεις της χρονιάς, όχι της ημέρας. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει εκεί πέρα, που προφανώς ψάχνουν να βρουν κάτι σε Αντσελότη νούμερο 2, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φέρει την ηρεμία που υπήρχε στα αποδυτήρια τον καιρό του Ιταλού. Να δούμε. Κατά τα άλλα, περιμένοντας τον κύριο Πανούτσο, βλέπω τα μηνύματά σας. Εντάξει, ρωτάτε διάφορα πράγματα. Διάφορα, ας πούμε, για την ΑΕΚ, για την Φιέστα, για την νίκη της Βουλγαρίας, με την οποία σας υπόσχομαι να μιλήσουμε με τον κύριο Πάνουτσο. Την είδε την Eurovision πολύ αναλυτικά. Λοιπόν, πολλά μπράβο στο Ρώτα, διαβάζω, για την τοποθέτησή του ότι πρέπει να συμπαραστακόμαστε στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τα μέσα τους. Λοιπόν, και καλά έκανε ο... πώς το λένε, ο Ρώτα, και τα θύμισε αυτά σε μια στιγμή μεγάλης χαράς. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν θέμα με αυτό. Λοιπόν, χαμένα στοιχήματα εδώ του ΠΑΟΚ, διαβάζω διάφορα. Καλά, είμαι ομοιοπαθής, σας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Αλλά τι να κάνουμε, ο παίζων χάνων, που λέει και πολύ ένας γνωστός μου. Καλημέρα σας.
1: Ο Κέσας, ναι. Έγραφε ο παίζων χάνων και
0: ο πίνων μεθών.
1: Ακριβώς, μετά.
0: Μεθών, νομίζω, για κάνει πλάκα. Δεν το σπάω. Αυτό είναι το νόημα, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν. Σωστά το
0: πες. Έπιασε τα δύο χείς, θυμήθηκα. Τρομερό.
1: Εντάξει.
0: Με περιπετειώδη τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, δεν είναι ούτε απλά Μάρτ.
0: Πληρωνόντουσαν πάντως τα.
1: Το ένα ήταν αρκετά στρωτό του Ολυμπιακού, το χ.
0: Ναι.
1: Του Παναθηναϊκού ήταν. Έχασε δύο ευκαιρίες στο τέλος. Πάω.
0: Τρεις, μη σου πω. Γιατί και το σούτ αυτό που ζητάνε πέναλτι. Είναι φάση μεγάλη. Τι μόνο του είναι και σουτάρι, να πούμε. Καλά, του Κωνσταντέλια δεν χάνεται, πιστεύω. Είναι μεγάλη αστοχία. Γιατί είναι με χώρο πολύ, με την μπάλα στρωμένη μπροστά του.
1: Υπάρχουν κάποια προγνωστικά, γιατί κάναμε χθες. Μα είπαμε τα προγνωστικά, α πούμε, τι βγήκε και δεν βγήκε στην εκπομπή. Και ένα από αυτά που βγήκε, από αυτά που είχα πει, ήταν ότι θα πέσει ο Πανσεραϊκός. Το είχα πει τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν όμως, δεν είμαι περήφανος ότι το βρήκα, για τον εξής λόγο, ότι εγώ περίμενα θα πέσει Μάρς.
0: Ναι, καλά, δεν έχει σχέση με το τι
1: έγινε. Ξέρεις, έπεσε.
0: Έπεσε, ναι.
1: Αλλά δεν είναι ένα προγνωστικό, ξέρεις, που λες. Έλα ρε μωρέ, εγώ το είχα μαντέψει, το είχα πει. Δεν ήταν, εγώ το περίμενα εντελώς διαφορετικό. Τα δύο χ.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν τα περίμενα και τα δύο θα είναι εύκολα, αλλά τα περίμενα κοντά στο 0-0. Δεν το περίμενα 2-2.
0: Αυτό του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Τα αδύνατο να το φανταστείς. Εντάξει, είναι αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ήταν και όλη η σεζόν του. Δηλαδή, αυτό το είπε ο Λουτσέσκου.
1: Ότι ήταν μικρογραφία το μάτσο όλο και στη σεζόν.
0: Έχει δίκιο.
1: Για το λόγο ότι ξεκινάς καλά, μετά κάνεις μια κοιλιά.
0: Αν με επιτρέψεις, είναι ακόμα χειρότερο. Ξεκινάς άσχημα, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε άσχημα τη χρονιά.
1: Ναι. Μπράβο, άσχημα κάνεις, μετά κάνει ένα μεγάλο.
0: Μετά κάνει ένα πολύ καλό κομμάτι, και όπως και στο μάτσο, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο. Στο πρώτο 20-25 λεπτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Καλύτερος, πραγματικά. Μετά παίζει ο ΠΑΟΚ και. Λες, ρε, πώς διάολα αυτοί έχουν χάσει το πρωτάθλημα.
1: Το τρίτο, ναι.
0: Ναι, έχει τεράστια ευκαιρία ο Πέλκας για το 0-3 κτλ. Ναι. Μετά.
1: Μετά αρχίζει και κρεμάει.
0: Αρχίζει σιγά-σιγά-σιγά.
1: Δεν είναι βέβαια από τραυματισμούς εκεί, αλλά όχι. Μην πείζεταμε δηλαδή να είναι εντελώς μικρογραφία του ενός.
0: Ναι, καλά, δεν θα μπορούσε να είναι. Και το ίδιο ακριβώς.
1: Αλλά έπαθε σοκ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου.
0: Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τόσο άσχημα playoff.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα η περσινή ΑΕΚ είναι ο ΠΑΟΚ φέτος. Έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό, τίποτα άλλο. Εντάξει.
1: Και τον κέρδισε. Δεν έχασε από τον Ολυμπιακό, κάνει.
0: Ναι, δεν έχασε τον Ολυμπιακό σε 5 μάτς και ήρθε τρίτος. Δηλαδή αυτό και αν δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά και στο παιχνίδι που κερδίζει τον Ολυμπιακό, και τον κερδίζει και με θεαματικό τρόπο, γιατί γράφει 3-1 στο τέλος, δεν είναι τόσο καλός για να κερδίσει 3-1. Είναι καλός.
1: Είναι καλύτερος όμως.
0: Ναι. Στο δεύτερο μήχρονο είναι καλύτερος. Αλλά δεν είναι ότι έχει κάνει μια εμφάνιση που λες. Έχει βάλει ένα γκολ που δεν πρέπει να μετρήσει, κατά τη γνώμη μου. Έχουν γίνει διάφορα. Εν πάση περιπτώσει. Και παρόλα αυτά το ξαναλέω. Δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν του πήγε η χρονιά. Δεν είναι ότι είναι αποτέλεσμα λαθών. Δηλαδή το χθεσινό μάτς είναι αποτέλεσμα ότι σε κάποια στιγμή λένε έλα μωρέ. Εντάξει, δηλαδή δεν το λένε. Ξέρεις, είναι ψυχολογικό αυτό. Αυτή τώρα αποκλείται μας. σοπαρίσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρεις, άντε λίγο, ξέρεις, πάμε σιγά σιγά να το τελειώνουμε να φύγουμε.
0: Ναι. Κάπως έτσι βέβαια ήταν και ο Ολυμπιακός, πρέπει να πω. Δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές στο είδος του παιχνιδιού. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός κάνει ένα πρώτο ημίχρονο καλό.
1: Είναι καλύτερο, μετά,
0: καλύτερος από την ΑΕΚ και στο δεύτερο μήχρονο για μένα δεν είναι τόσο το σκάσιμο. Είναι ότι οι μισοί παίζουν να πούμε για να κρατήσουν το αποτέλεσμα, οι άλλοι μισοί για να βάλουν γκολ με τον δικό του μοναδικό τρόπο και δεν γίνεται σωστά τίποτα από τα δύο. Δηλαδή ούτε επίθεση παίζει σωστά.
1: Δεν
0: ούτε...
1: βγάζει τις φάσεις τις οποίες
0: βγάζει. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ βγάζει φάσεις. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν τρώει φάσεις βέβαια. Ναι. Δηλαδή τρώει ένα γκολ, φταίει ο Τζολάκης πάρα πολύ.
1: Όχι πάρα πολύ, φταίει
0: ο Τζολάκης και μετά τον σώνει ο Τζολάκης από το να χάσει και το μάτσα. Α πούμε, στη μεγαλύτερη ευκαιρία.
1: Χωρίς να παίξει κάποιο ρόλο.
0: Που έγινε στην χωρίς κανένα ρόλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι και ο Ολυμπιακός δηλαδή σε αυτό μοιάζει με τον ΠΑΟΚ. Έχει ένα πρώτο ημίχρονο αξιοπρεπές και ένα δεύτερο ημίχρονο στα να πάνε. Όχι.
1: Δεν έχει την κατάρρευση την οποία έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ λες τι πάθανα.
0: Εντάξει, απ' την άλλη δεν έχει και την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μετά το 2-2 χάνει τρεις ευκαιρίες.
1: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός μετά
1: από την άλλη μεριά δεν έχει απέναντι. Το 1-1. Το Παναθηναϊκό έχει την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Η οποία ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη από
0: την ΑΕΚ. Σαφώς. Απλώς εγώ το λέω γιατί και ο Ολυμπιακός έχει την υποχρέωση να κερδίσει για να περάσει. Δεν πάει εκεί πέρα να παίξει ελπίζοντας. Είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι του. Είναι πιο δύσκολο. Τι να κάνουμε. Έχει και πόντο αβάτζο. Δηλαδή θέλω να πω έχει και σενάριο. Υπέρ του όπως τελικά αποδείχθηκε.
1: Ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά πηγαίνει ότι σε ισοβαθμία περνάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο ΠΑΟΚ ήθελε οπωσδήποτε νίκη για να έχει ελπίδες. Αυτό είναι η διαφορά των δύο. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να περάσει και χωρίς νίκη τελικά. Απλά αν δεν κέρδιζε ο άλλος.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: δεν μπορούσε να περάσει αν δεν κέρδιζε ο ίδιος. Και δεν τα κατάφερε. Ναι. Τι να πω. Επίσης πιστεύω ότι αυτή η ιστορία των 100 χρόνων κτλ. Μεταξύ άλλων. Όχι, δεν ξέρω αν επηρεάζει, δεν νομίζω. Αλλά έφερε μια γκαντεμιά η οποία είναι άνευ προηγουμένου.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ρε.
0: Δηλαδή λένε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Είναι αυτό το που λες τώρα.
0: Το χάνουν. Να πάρουμε το κύπελο και μετά λένε στόχο η δεύτερη θέση, το χάνουν και αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα γκαντεμιά. Είναι θέμα ότι σε κάποια στιγμή, ξέρεις, όταν έπαιζε καλά ο ΠΑΟΚ, μοιάζει όχι απλά εφικτό, μοιάζει αυτό το οποίο θα συμβεί. 100 χρόνια και θα πάρουν το πρωτάθλημα. Πέσουν πολύ καλά κτλ.
0: Έχω μεγάλη απορία για το αν θα μείνει ο Λουτσέσκου, που έχει συμβόλαιο, θυμίζω.
1: Για ποιο λόγο το λέει.
0: Ακόμα και στις δηλώσεις του χθες μου φάνηκε σαν να λέει ότι παιδιά γεια σας.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Δηλαδή να σου πω το πιο,
1: ναι,
0: το πιο απλό.
1: Θα πάει σε overhaul που έρχεται συνέχεια αυτή η λέξη. Δηλαδή σημαίνει ξέρεις ότι όλος ο μηχανισμός του ΠΑΟΚ θα αναταχθεί να το πω έτσι. Δηλαδή ξέρεις.
0: Είσαι βέβαιος ότι αυτό το θέλει ο Λουτσέσκου. Εγώ δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι,
0: δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Δηλαδή ο Λουτσέσκου που έχει και μια φοβερή προσωπική σχέση με το Σαββίδη.
1: Ναι. Με το Λί Σαββίδη γίνεται.
0: Ναι, ναι. Ο Λουτσέσκου πάλεψε πολύ για να γίνει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα ακούει ότι πάμε σε άλλο μοντέλο κτλ.
1: Όπως είναι, όπως το λέει.
0: Δεν ξέρω πόσο αυτό το θέλει.
1: Πιθανόν να είναι. Όλα αυτά τα έχουν υπολογίσει. Δηλαδή είναι. Αυτή τη στιγμή ξέρει, υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Η δίκηση η οποία λέει άρεση, άκουσε τύπο Καρπετόπουλος. Ξέρει, ή τύπο πάνω σε δολογία σε ένα μειωτικά. Το έχουν υπολογίσει ότι πιθανόν, ξέρει, σε περίπτωση κατά την οποία θέλει να συνεχίσει, ξέρει να είναι Άλεξ Φέργκιουσον, δεν υπάρχει μέλλον. Δεν έχουμε Άλεξ Φέργκιουσον.
0: Και σώθηκε και ο Αστέρας με τον τρόπο που θα μπορούσε να σωθεί. Δηλαδή, ο ίδιος κάνει το λιγότερο που μπορεί. Εντάξει, είναι καλός με την Κηφισιά. Δηλαδή, ο καλύτερος είναι ο τερματοφύλακας Κηφισιάς στο μάτσο αυτό μακράν. Αυτό παιδί που νομίζω κάνει και ντεμπούτο.
1: Δεν
0: τον έχω ξανακούσει. Λοιπόν, μπράβο στο παιδί. Κάνει δύο-τρεις πολύ μεγάλες επεμβάσεις με μεγαλύτερη την τελευταία.
1: Ναι, η τελευταία είναι πολύ ωραία την έξω.
0: Ναι.
1: Και είναι το αντίθετο από αυτό που σου λέω Μπαρμπαλιάς.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Είναι το χέρι από τη μεριά της μπάλας.
0: Δεν ήταν Μπαρμπαλιάς.
1: Υπάρχει αυτή η εκτίναξη, έχει μεγαλύτερο άπλωμα.
0: Ο Μπαρμπαλιάς λέει πάντα πάμε όπως αν κλείσουμε
1: το χέρι. Με το αντίθετο χέρι. Χάνεις το πλάτος του ώμου.
0: Ναι.
1: Α, με το αντίθετο χέρι.
0: Δεν κερδίζει.
1: Ναι.
0: Έχει αναβληθεί λόγω καταιγίδας Μάιο μήνα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι,
0: το μάτς των Σερών. Εγώ λέω ότι αυτό είναι σημάδι από το Θεό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μας πάει τίποτα.
1: Ναι.
0: Και παίζει ο Πανσεραϊκός γνωρίζοντας το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Χάνει ένα 0 ισοφαρίζει και έχει δύο δοκάρια. Δηλαδή. Μούτζα.
1: Ναι, μούτζα.
0: Μούτζα, κανονική. Απέναντι στον Πανετολικό, που εντάξει, να του δώσουμε το ότι προσπάθησε, είχε και αυτό το δοκάρι του, είχε και αυτό κανένα δύο ευκαιρίες. Αλλά ρε, παιδάκι μου, Ναι. Εντάξει, ας πούμε. Πραγματικά και αυτός κάνα δύο ευκαιρίες. Αλλά ρε παιδάκι μου, εντάξει, ας πούμε. Πραγματικά

0: καλούς μικρούς και στην Β' ομάδα, στην ΕΟΝ.
1: Θα πάνε
0: που έπαιζε. Όχι, αλλά έχουν κανένα δύο τρεις παίκτες που μπορεί να ανεβούν.
1: Ωραία, μπορεί να βγουν.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, γιατί για τον Αρμίνα γίνεται πολύ φασαρία.
0: Ναι.
1: Καλό, μοιάζει καλό χαφάκι, ξαροχτάρι εμένα μου μοιάζει αυτό.
0: Ναι. Ο Τσιλιγκύρης ήταν τροματοφυλάκας και φυσικάς, να του δώσουμε το παιδί του.
1: Ναι, μπράβο, γιατί
0: τα μπράβο
1: γιατί
0: του πρέπει. Μπράβο, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Αλμίρας ήταν βασικός. Ήταν και ο Δελιανίδης βασικός. Ήταν και.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Και ο Δελιανίδης μικρός δεν είναι. Πόσο είναι ο Δελιανίδης?
1: Να
0: δούμε τώρα. Να τον βρω.
1: Το ακρομπάκι δεν λες.
0: Χάφ έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι. Έχει παίξει και μπακ.
1: Μπακ, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: δεν είναι μικρός, έχεις δίκιο.
1: Αυτό τον έχει πάρει μεταγραφή.
0: Μεταγραφή δεν είναι μικρός. Τον είχε πιο μικρό. Είναι 29, εγώ τον είχα 22.
1: Καλώς, τον είχε από τις αίρες τον έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι. Να δούμε τι θα κάνουν. Πάντως είναι μεγάλο μάθημα αυτό που το φετινό.
1: Και μετά από αυτά μαθήματα.
0: Στον κύριο Αθανασίου.
1: Α, μπράβο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχουμε τον κύριο Αθανασίου.
1: Έχουμε.
0: Καλώς το να...
1: Ο Ορκής σου δεν θα πει τη λέξη μπαίνεται.
0: Εγώ δεν...
1: Ωραία,
0: δεν πει ο Νίκος μόνος του.
1: Γεια σου Νίκο.
8: Γεια σου Αντώνιδες. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
8: Καλά.
1: Ναι.
8: Καλά. Συζητούσα δεκάρα το οποίο έχω χάσει απλά...
1: Τι είναι? Όχι, τίποτα δεν έχασες. Δεν αναφερθήκαμε στο Παναθηναϊκό. Του έβαλε ορισμένους όρους για το, τώρα το δεκάλεπτο που έχεις. Πολλά περισσότερα. Δεσμεύομαι, τον Καρπετόπουλο δέσμευσα.
0: Εσύ που άπησε ότι θέλει.
1: Έχεις ορκιστεί, θα λες την αλήθεια και τέλεια στην αισία. Ό,τι έχεις κάνει.
8: Λέγε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε μια επίπονη ποδοσφαιρική διαδικασία για τον Παναθηναϊκό χτες το βράδυ σε play-offs που στο ποδοσφαιρικό τους κομμάτι ήταν καταστροφικά για τους πράσινους. Βαθμολογικά δεν έγινε κάποια μεγάλη ζημιά, δεν έγινε στην κανονική διάρκεια. Η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη, μαζέψαμε κάθε μέρα και λέγαμε ότι αν υπάρχει έτσι ένας στόχος για να φανεί μια πρόοδος και μια εξέλιξη και μια βελτίωση αυτής της ομάδας, θα ήταν ο Παναθηναϊκός να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από όλους. Όχι μόνο δεν πήρε τους περισσότερους βαθμούς από όλους, αλλά και τους λιγότερους βαθμούς από όλους. Είναι η μοναδική ομάδα που τελείωσε διαδικασία χωρίς νίκη. Είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει αυτό του Παναθηναϊκού σε play-offs, υπό οποιαδήποτε μορφή. Είτε στην πρώτη μορφή, αν θυμάστε, που έπαιζαν
1: κυρίως για τη δεύτερη θέση.
8: Ήταν έξω.
1: Περισσότερο, λιγότερο, όλα.
8: Μπράβο. Με 6 ομάδες. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι με 4. Σε καμία τέτοια διαδικασία ο Παναθηναϊκός δεν είχε ολοκληρώσει την παρουσία του χωρίς να κάνει νίκη. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Η εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα 6 παιχνίδια ήταν πολύ καλύτερα στο δημιουργικό παραγωγικό και κομμάτι εκεί όπου υπήρχε πάρα πολύ λίγα πράγματα. Με ξέρεις το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο για να συνδέσω και λίγο.

0: λίγο τα πράγματα σε ένα παιχνίδι παλαβό και κουλό με τον ΠΑΟΚ, έτσι θα το χαρακτηρίζα. Δηλαδή είναι ένα πρώτο ημίχρονο που βλέπεις στον αγωνιστικό χώρο μια ομάδα που είναι ομάδα, μια ομάδα που έχει κίνητρο, αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, και απέναντι της μια ομάδα που δεν είναι ομάδα και δεν έχει κανένα πόσο.
1: Εντάξει, εντάξει, λίγο άδικος τώρα. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο 25 λεπτό είναι καλός, ρε. Είσαι λίγο
0: άδικο.
1: Δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Εντάξει, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Αλλά είναι καλό. Είναι καλύτερο από τον Πάο στην αρχή.
2: Θέλει να είναι καλύτερο από τον Πάο.
0: Ναι. Σέβομαι την άποψή σου, διαφωνώ.
2: Εντάξει. Ωραία, δεν δίνουμε το δεκάρτο. Έχουμε 35 λεπτά όμω δικά του Αθανασίου.
1: Ναι, όχι του Αθανασίου.
0: Όχι, όχι, όχι. Συζητάμε. Βάλει δύο γκολ ο Πάο, αξιοποιώντα τι περισσότερε από τι ευκαιρίε του Πάο που δημιούργησε. Και το δεύτερο ημίχρονο έχει μια πολύ έτσι ιδιαίτερη εικόνα που εγώ δεν την θυμάμαι σε φετινό ντέρμπι καμίας ομάδας πραγματικά. Δηλαδή ένα παιχνίδι με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω, ένα παιχνίδι να έχει συνέχεια φάση, ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε καν μεσαία γραμμή σε καμία από τις δύο ομάδες.
1: Παναθηναϊκός είχε μεσαία γραμμή για μένα.
2: Ρινάτο Σάντσες.
0: Και το Ρινάτο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή.
1: Ο οποίος ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα, για να είμαστε δίκαιοι. Κάνει στην αρχή και μετά το 55, μετά από 10 γίνεται καταλήτης.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι ο Πάκο έχει αυτοκτονήσει κανονικά, χωρίς βέβαια να θέλω να μειώσω ούτε την αντίδραση των παιχνών του Παναθηναϊκού, ούτε και τον εγωισμό που έβγαλαν για να γυρίσουν ένα διάφορο παιχνίδι από 2-0 να το κάνουν 2-2. Αλλά όταν είσαι ο Πάκο, έχει το 2-0 και δίνει στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, νομίζω περισσότερα από την αφέλεια
2: και μετά στο
0: εδώ,
2: τέλος που χάνει τις δύο ευκαιρίες.
0: Ναι, εδώ νομίζω έχασε το μυαλό του.
2: Δείχνει ότι είναι ανώτερο.
0: Του πάω ότι ναι, εύκολα, δύσκολα θα το βρουν το τρίτο γκολ. Εγώ αυτό κατάλαβα από την εικόνα του παιχνιδιού. Γιατί αν δεν πει το τρίτο γκολ, πα ή τέλος πάντων προσπαθεί να σβήσει το παιχνίδι, είσαι δύο γκολ μπροστά. Ο Πάοκ δεν έσβησε κανένα παιχνίδι. Δηλαδή δημιούργησε ο Πάοκ μια συνθήκη. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα πίεζε, θα ανέβαζε τα μέτρα του, θα έπαιρνε τα ρίσκα του. Ο Πάοκ απάντησε σε αυτό με τον ίδιο τρόπο. Όταν το κάνεις το παιχνίδι και του δίνεις τέτοια μορφή, όσο εύκολο είναι για παράδειγμα να βάλεις ένα τρίτο γκολ με τον Κωνσταντέλια, που νομίζω απόλυτα σωστά ακυρώθηκε, άλλο τόσο εύκολο είναι να δεχθείς ένα γκολ όπως αυτό που έβαλε τα Μπόρδα σε μία από τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο χθεσινό παιχνίδι. Ακόμα μια καλή εμφάνιση από τον Τζέριν το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι, καλός παίκτης.
0: Νομίζω από την όλη. Είναι καλός παίκτης.
2: Δεν είναι σπουδαίος παίκτης. Είναι καλός.
1: Ο οποίος λέει δεν υπολογίζεται για την καινούργια χρονιά. Δηλαδή είναι και αυτό το περίεργο.
2: Από ποιον είναι.
1: Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται. Λένε ότι είναι από αυτούς που θα φύγουν. Έτσι ακούγεται. Τι να σου πω. Ή θα είναι αναπληρωματικός.
0: Δεν μου προκύπτει να σου πω την αλήθεια με αυτό. Επίσης εδώ τώρα η κατάσταση είναι και λίγο, είναι αυτό που λέει και ο Πανούτσος, ότι ποιος το αποφασίζει και ποιος το ρίχνει, για παράδειγμα, να τα βάλω λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί okay, αυτό που ρωτάω ο κόσμος είναι τι γίνεται στην επόμενη μέρα, τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, ποιος θα έρθει μετά και όλα αυτά τα πράγματα που είναι απόλυτα φυσιολογικά. Αυτό το οποίο επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός και το λέω κάθε φορά γιατί θέλω να είμαι σωστός απέναντι στα πράγματα, είναι ότι όποιες αποφάσεις είναι να ανακοινωθούν, θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα. Έτσι, και ότι είναι να γίνει μια κουβέντα με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό που έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι όπως όλα δείχνουν εκτός του κοινωνικού του απρόπτου, ο Παναθηναϊκός θα πάει σε αλλαγή προπονητή. Εντάξει, δεν είναι κάτι.
1: Δεν είναι να γίνει σήμερα η συζήτηση.
0: Θα να πει.
1: Δεν είναι να γίνει σήμερα η συζήτηση.
0: Είναι πιθανό να γίνει σήμερα, αλλά εγώ νομίζω ότι. Ξαναλέω. Είναι το ένα πράγμα το τι επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός και το άλλο είναι τι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσουν οι δύο πλευρές μαζί. Οκ, σεβόμαστε όμως και από την άλλη αυτό το οποίο έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, ό,τι να πει, να το πει δημόσια όταν θα έχει κάτι να επικοινωνήσει. Αυτή είναι το οποίο το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, το τι περιμένουμε να συμβεί, νομίζω ήταν μια λάθος απόφαση. Να κάνουμε και μια κουβέντα τέτοια, η πρόσληψη αυτή. Τέλος πάντων δεν βγήκε στο αγωνιστικό.
2: Ακόμα ξέρεις και να πεις ότι είναι λάθος η απόφαση. Ναι. Δεν είναι παραλογή απόφαση. Μπορεί ορισμένα πράγματα δεν βγαίνουν, φίλε. Δεν ήταν παραλογή απόφαση. Να πεις. Ξέρεις, δηλαδή σε στυλ να φέρουμε στην ομάδα ξέρεις, κάποιον ο οποίος να είναι ξέρω, Κινέζος και να έχει δουλέψει στην Νότια Αμερική και να πεις πού τον βρήκαν αυτόν.
0: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και να σου πω κάτι, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν και ξέρεις, θα φτάσουμε στη στιγμή που θα έχουμε δεδομένα και θα την κάνουμε, όχι ότι φοβάμαι να αποκαλύψω.
2: Όχι παιδάκι μου,
0: ναι, ναι, όχι, απλά θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Του γεγονότος μετά μπορεί να κάνεις αυτή την κουβέντα γιατί μετά είναι, ξέρεις, Για ποιο λόγο μου ήλθε η απόφαση. Οκ, εντάξει, συνέχεια.
0: Μέσα σε όλα τα στραβά, εχθές έπαθε και ένα μικρό τραυματισμό ο Ρικ Πάλμερ Μπράουν.
2: Τι έπαθε.
0: Θα δούμε για πόσο καιρό θα μείνει έξω.
2: Τι έπαθε.
0: Σε έχει πάθει φλάση, αλλά σύμφωνα με τις αντιδράσεις, δεν υπάρχει ακόμα γνωμάτιση να το πω έτσι και πόσο καιρό θα μείνει.
2: Τι ήταν ο προηγούμενος τραυματισμός.
0: Θα μείνει έξω. Τέτοιο βγάζει συνέχεια, μυϊκά.
2: Μυϊκά είναι
0: μυϊκά. Όσο προβληματικός σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών όσον αφορά τους μυϊκούς του τραυματισμούς. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και πέρσι, αν θυμάμαι το μυϊκό τραυματισμό που έβαλε στο Ελσίνκι, και φέτος κατά καιρούς έχει βγάλει διάφορα πράγματα και νομίζω πραγματικά είναι ένας παίχτης, ένας καλός κεντρικός αμυντικός, αλλά δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς για βασικό σου την επόμενη αγωνιστική περίοδο όταν βγάζει τόσο πολλά μυϊκά προβλήματα. Και είναι πάρα πολλά. Τώρα κατά τα άλλα, επόμενο μάζεμα 15 Ιουνίου ή 16 Ιουνίου, από σήμερα έφυγαν όλοι.
2: 15 ή 16 Ιουλίου.
0: Ιουνίου, Ιουνίου.
2: Ιουνίου. Α, οκ, okay, γιατί
0: ναι, ναι, ναι. Ιουλίου. Τίποτα, σε λιγότερο από ένα μήνα.
2: Ναι, ναι. Okay.
0: Αναχώρηση για την προετοιμασία πιθανότητα 22.
2: Έχει παίκτες που να παίζουν εθνική, για που να
0: έχει,
2: είναι
0: δηλαδή στο Μουντιάλ. Έχει, είναι παίκτες. Έχουμε και κάτι φιλικά τώρα εδώ τον Ιούνιο.
2: Ναι, ναι, έχει φιλικά. Ωραία. Και Ελλάδα έχει φιλικά.
0: Και Ελλάδα έχει φιλικά. Ναι, ναι. Μουντιάλ ο Πελίστρι με την εθνική Ουρουγουάη και ο Λαφών με την εθνική της ακτής Ελεφαντοστού.
2: Okay.
0: Απλά εγώ υπενθυμίζω ότι ο Λαφών είναι δανεικός. Ναι, είναι δανεικός από την Άλστον στον Παναθηναϊκό. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να πω πολλά περισσότερα. Να είστε καλά.
2: I am the god of hellfire and I bring you

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
12: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι μαζί μας είναι στη Δενόρ, ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Ένας καθαρά ελληνικός όμιλος που προσθέτει αξίες σε ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν όλη την πορεία της Σιδενόρ, που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολλά και διάφορα για τον Νίκο Αθανασίου. Αυτά για τον Νίκο Αθανασίου. Κάνει εκπομπές εδώ πέρα, παιδιά. Όταν θέλετε να το απευθυνθείτε προσωπικά, γιατί δεν το κάνετε. Απευθυνθείτε το και σε εκπομπές που κάνει προσωπικά και μας βάζετε μαζί.
1: Προσωπικά, ρε. Πες τον Αθανασίου, αυτό ναι. Δεν σου γράφουν.
0: Ναι, αυτό.
1: Πες γιατί δεν παίρνουμε, ξέρω εγώ, προπονητή του Λέτο.
0: Αφού δεν ξέρω κι εγώ τώρα, δεν κάνουν διάφορα. Αλλά
1: ναι, ρε,
0: θέλω να πω ότι δεν είναι άνθρωποι οι ρεπόρτερ μας οι οποίοι είναι, δεν εμφανίζονται ποτέ εδώ πέρα ώστε να υπάρχει μια επικοινωνία μαζί τους και να κάνουμε εμείς. Τους,
1: παιδί μου, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι.
0: Τους μεταφορείς. Όχι, σε σχέση με τον ίδιο τον Αθανασίου. Εσύ έλεγες αυτό και εγώ έλεγα το άλλο.
1: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον Αθανασίου, όχι τον Αθανασίου σαν οδηγό.
0: Είναι
1: και
0: καλά, εντάξει, προφανώς δεν λέει γιατί σε είδα να παρκάρεις το μηχανάκι, ας πούμε. Όχι, λέει για θέσεις του. Γενικότερες. Τέλος πάντων. Eurovision είδες, αυτό είναι το.
1: Δεν έχασα δευτερόλεπτο.
0: Και εγώ, έτσι πράγμα. Εγώ δεν το κρύβω. Ότι
1: όχι, έχασα καμιά μωρίτσα γιατί είχα μια δουλειά όταν τελείωσε.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η παρουσίαση και μέχρι να αρχίσει, πώς το λένε,
0: ναι.
1: Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκα όταν με τις ψήφους.
0: Ναι. Μπράβο στην ΕΡΤ που έκανε έκτακτη εκπομπή 2,5 ώρα το πρωί.
1: Τι
0: μετά την Eurovision. Συζητώντας για το αποτέλεσμα.
1: Τι με το κουβαρά, ξέρω εγώ με τι.
0: Ήταν 2-3 εκεί πέρα. Μία ήταν η Κλαβδία, μία ήταν η Μαρία Ηλιάκη. Υπήρχαν και άλλοι δύο, δεν θυμάμαι.
1: Okay.
0: Μπράβο, μπράβο πάντως για την. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Όχι,
0: μιλή, πολύ σωστό.
1: Είναι
0: πολύ
1: σαν το Όσκαρ.
0: Ναι, συμφωνώ. Σαν τα μάτς. Τα ποδοσφαιρικά. Τελειώνει.
1: Θα και εσύ, εμείς την πληρώνουμε.
0: Όχι, εγώ είμαι υπέρ. Εγώ λέω του χρόνου να γίνει και τρία.
1: Μπράβο, έτσι. Σοβαρά
0: το λέω. Σοβαρά το λέω. Επιτέλους.
1: Ναι, να υπάρχουν προ-Eurovisionιστικές εκδηλώσεις.
0: Αυτές υπάρχουν σταθερά. Με τα Eurovisionιστικές δεν υπήρχαν, έγιναν τώρα. Εντάξει, και και Δευτέρα του πρωί πρέπει να πω τα πρωινάδικα, όπως και το δικό μας δηλαδή. Εδώ,
1: ναι,
0: και μας πρωινάδικο είναι, τέτοιο πρωί γίνεται.
1: Ωραία.
0: Έχουν πάντα μία αναφορά, ας πούμε,
1: μία αναφορά.
0: Στη Eurovision.
1: Μόνο με αυτό.
0: Όχι μόνο με αυτό, γιατί αν
1: πας καλά. Τα πρωινάδικα στη τηλεόραση.
0: Αν πας καλά, ναι. Εμείς δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, οπότε θα
1: από
0: είναι.
1: Ξέρω, θα ήταν το κύριο θέμα στα πρωινάδικα. Δεν τα είδα.
0: Ήταν πριν. Ήταν πριν. Επίσης, να πω ένα μπράβο στα πρωινάδικα.
1: Δεν πειράζει η Ακύλα ή πήγε ξεφτυλάμα, δεν μπορούμε να βγούμε από τη χώρα μας πια.
0: Όχι, όχι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι μπράβο Ακύλα, αλλά μας πείραξε. Γιατί είχαμε ψηθεί και μπράβο, μπράβο στα πρωινάδικα. Γιατί αυτό είναι καθαρό δημιούργημα των πρωινάδικων. Ότι ψήσαν όλο τον κόσμο ότι ο Ακύλας ήταν φαβορί και ότι. Πώς το λένε, κερδίζει.
1: Το δίνανε και στοιχηματικές. Εγώ δεν κοίταξα.
0: Στοιχηματικές δεν πάνε. Τα λεφτά μαζεύουν. Στοιχηματικές, λεφτά μαζεύουν. Καλά κάνουν. Δηλαδή στοιχηματικές θα σου δώσουν λεφτά. Ναι, άμα το παίζει.
1: Θα σου πω εγώ τι έπαιρνε. Η Βουλγαρία.
0: Όχι, μα το έπαιζα, μα το ξέρω, το έπαιζα.
1: Τι απέξω.
0: Η Βουλγαρία κατέβασε το Ζαμαρακατρανέμια το βουλγάρικο. Γιατί ναι, αυτή η λέξη δεν υπάρχει στο βουλγάρικο λεξιλόγιο.
1: Η ελληνική λέξη πρέπει να είναι ματρακάς. Το μόνο που μπορεί να είναι πετρία αλφα.
0: Σαν λέξη. Σαν λέξη. Ναι, με πολλά αλφα.
1: Ονοματοέπεια πολύ.
0: Ναι, αλλά η λέξη δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Πολλοί τους ρώτησαν τι θα πει και είπε.
1: Ματρακά σημαίνει, ναι.
0: Και είπε όντως. Η Αντάρα, είπε. Η Ντάρα, όχι Αντάρα.
1: Είναι
0: είπε,
1: να είναι αγαπητή. Να είσαι ζεν.
0: Να είσαι δηλαδή, να έχει καλή ζεν. Διάθεση, να είσαι. Να βαδίζει προς την ευτυχία σου. Αυτό είναι το συγκεκριμένο.
1: Δεν είναι το ίδιο με το Αζαντάουα.
0: Με τίποτα. Ούτε με το Αζαντάουα, ούτε με το Ζαμαρακατρανέμια, ούτε με το Αουνταουντάρια. Που επίσης μου ήρθε λίγο στο μυαλό με όλο αυτό. Επίσης. Νομίζω με τιμάει το γεγονός ότι έχω δει την Αντάρα να ντουετάρει σε μαγαζί με τη Φουρέιρα πριν δύο χρόνια. Τουλάχιστον. Έτσι.
1: Περίμενε. Ναι. Ποια ιδιότητα, δηλαδή καθόταν κάτω και ανέβηκε
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, ναι, την ήξερε και την ανέβασε. Γιατί,
1: η Φουρέιρα.
0: Ναι, γιατί είναι η Φουρέιρα της Βουλγαρίας. Έχω κολλήσει με το Αντάρα. Η Ντάρα.
1: Είναι. Δεν υπάρχει τίποτα Αντάρα που να λέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι μπακαγκά, ένα τέτοιο μπακαγκά κάτι.
0: Και γι' αυτό και ο Κοντόπουλος ήταν στους συντελεστές του τραγουδιού, γι' αυτό και η Βικτόρια Χαλκίτη έκανε δεύτερη φωνή, γι' αυτό και υπήρχε πολλή Ελλάδα. Πολλή Ελλάδα στη νίκη αυτή. Πολλή Ελλάδα.
1: Δεν το κάνουμε γελικό, αυτοί οι δύο ήταν.
0: Εντάξει, νομίζω τρεις ήταν, είναι και ένας ακόμα. Είχε
1: όχι, όχι, εγώ αυτούς τους δύο διάβαζα πάγω που λέω εσύ.
0: Ναι.
1: Εμείς, δηλαδή, αν δείχναμε στη τέτοιο τον Ευαγγελινό. Αν τη λέγαμε θέλει και τον Ευαγγελινό να σου δώσει. Μη μου κάνει έτσι.
0: Φτάνει με τον Ευαγγελινό.
1: Μη μου κάνει
0: έτσι. Σα παρακαλώ, τα είπα πριν εγώ. Τώρα τα λένε και οι υπόλοιποι. ότι ήταν πολύ φορτωμένο το τραγούδι, ότι χάθηκε ο Ακύλας μέσα σε όλο αυτό το πράγμα με τα βίντεο και με τα τέτοια.
1: Πότε τα έλεγε.
0: Τα έλεγα την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή έλεγε για τον Ευαγγελινό ότι όλα είναι όμοια.
0: Ευαγγελινό.
1: Ναι, ότι όλα είναι όμοια που φτιάχνει.
0: Ότι είναι περισσότερο φωκάς Ευαγγελινός παρά τέτοιο.
1: Όχι, ότι
0: και καλά, δεν θα δημιουργούσα τώρα και δεν θα έπαιζα το ρόλο του Πίλιου
1: Γούση,
0: του προδότη, παραμονή των.
1: Α, μπράβο,
0: με τον μοδικό μου μοναδικό τρόπο. Σας είπα ότι.
1: Μην μου κάνεις το Λεωνίδα όμως τώρα.
0: Με το μοναδικό μου μοναδικό τρόπο, σας είπα ότι έχει πολύ περισσότερο φωκά Ευαγγελινό από όσο θα έπρεπε.
1: Σε αμφιβολία σου έχεις
0: δει. Ναι. Και τελικά.
1: Αλλά με το δικό μου μην το κάνουμε και τέτοιο.
0: Ότι
1: σαν τον Λεωνίδα στάθηκε σε.
0: Ναι, όχι, όχι σαν τον Λεωνίδα. Επίσης θέλω να πω ότι ήταν καταπληκτικός ο διαγωνισμός. Γιατί όταν ξεκινάνε οι ψηφοφορίες και στους 7 πρώτους δίνουν 4 δωδεκάρια στη Μάλτα, λέω το στήσανε. Τρελάθηκα, λέω ποια Μάλτα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Κανένας δεν θυμάται τη Μάλτα. Δεν θυμάσαι τη Μάλτα.
1: Τη Μάλτα με, το, με τον κόμενο.
0: Δεν θυμάμαι καν εγώ τι είπε η Μάλτα, τι τραγούδι είπε, ποιος ήταν, τίποτα δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, αν κάποιος θυμάται, ας με βοηθήσει. Α, δηλαδή θυμάμαι τη Ρουμάνα.
1: Η
0: Ρουμάνα επάγγελμα. Ανέβηκε απάνω Ρουμάνα, είπε Ρουμάνα.
1: Εγώ θυμάμαι τις 5 με τους σταυρούς της Καρισιανού.
0: Σωστό.
1: Κράτησες,
0: μπράβο, ναι.
1: Που είναι που βάζαν λες στα παιδιά τους που κάνουν τατουάζ. Ωραίο, γκώθηκε τελώς,
0: ναι. Και το αλβανικό ήταν γκώθηκ. Το αλβανικό ήταν σαν να στείλαν τον Βασίλη τον Μπισμπίκη να πει το, ξέρω εγώ, μάνα που, για τη μάνα του ήταν το τραγούδι.
1: Το αλβανικό ήταν που εμφανίζονται διάφορες μάνες,
0: ναι,
1: το έπαξατε.
0: Ναι,
1: γιατί οι μάνες ήταν όλες σαν την καρυφιδιά καραμπέτη σε κακή μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τις θυμάσαι τις μάνες.
0: Ναι,
1: που σβήνουν, κάνουν οι μάνες, κάνουν όλες ένα fade in, fade out.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που δεν ξέρετε, κινηματογράφο τόσο καλό όσο εμείς σημαίνει που η εικόνα εμφανίζεται και μετά ξανασβήνει.
0: Φλουτάρει, ναι.
1: Σβήνει. Όχι φλουτάρει, σβήνει.
0: Ναι, σβήνει, σβήνει.
1: Και εμφανίζονται οι μάνες και το αλβανικό. Ήτανε μάνα συγγνώμη, μάνα έπρεπε να πάρω τηλέφωνο.
0: Μα κουράγιο.
1: Ναι, μάνα, όχι μάνα ενοχικό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ούτε οι ψυχολόγοι δεν θα του βγάζανε αυτό το κομμάτι, ξέρεις, που όπως λέει μια φίλη μου, όλοι οι ψυχολόγοι το μόνο που σου λένε είναι φταίει η μάνα σου.
0: Συνήθως ναι.
1: Ναι.
0: Μπα έχω και δίκιο. Μεταξύ μας τώρα. Δεν το λέω γιατί.
1: Ελπίζω ότι η δικιά σου δεν ακούει. Η δικιά μου αποκλείεται. Ελπίζω ότι στου ουρανού
0: δεν ακούει. Δεν ακούει.
1: Εκεί ψηλά που ακούς την εκπομπή.
0: Καφέ τώρα η μάνα δεν έχει.
1: Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: σαν να στείλανε να πει το μάνα μου Ελλάς που λέει πώς το λοιπόν γράψει όχι, ο Γκάτσος.
1: Ο Γκάτσος, αν είναι το τέτοιο, το...
0: Του Ξαρχάκου, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ, του Ξαρχάκου, το τέτοιο, το πρακτορείο.
0: Και στο πρακτορείο, ναι, στο τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι, ρε παιδί μου, την Αυστραλέζα, να πούμε. Δεν είχε καμιά δουλειά να είναι σε αυτό το διαγωνισμό, ήταν μια...
1: Τι, γιατί γεωγραφικά.
0: Που, όχι,
1: δεν υπάρχουν σύνορα στις θάλασσες.
0: Όχι,
1: κύριε
0: εγώ δεν είμαι τέτοιος. Δεν είμαι τέτοιος. Δεν είμαι γεωγραφικά. Απλά ήταν πάρα πολύ καλή αυτή για την Eurovision. Ωραία φωνή, επιβλητική παρουσία, γυναικάρα, ας πούμε.
1: Αυτή δεν ήταν. Ποια ήταν μία από τις δύο, την μπλέκω λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή που είναι σαν να έχει χαθεί ο Τιτανικός και να είναι μόνη της, ενώ έπρεπε να υπήρχε και το καραβί.
0: Αυτή νομίζω.
1: Με το ομάδι. Ο αέρας που φεύγει κατά πίσω.
0: Με μαλάκια να τη φυσάει.
1: Και λέει Τιτανικός για να βουλιάξει.
0: Αυτή πραγματικά, δηλαδή αυτή είναι και στα ρούμπα μεγάλη, ξέρεις. Και με προσωπική ιστορία φοβερή.
1: Στην παρέα
0: της. Είχε χάσει τη φωνή της. Όχι, όχι, στην Αγγλία. Στην Αγγλία έκανε καριέρα αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Μεγάλη στα ρούμπα.
1: Ο Άγγλος άρεσε με το κομπιούτερ.
0: Καλά, ο Άγγλος, εντάξει.
1: Ήταν. Μη μου λες τώρα, δηλαδή, σαν σκέτς.
0: Η Αγγλία για να έχει νόημα η παρουσία της αυτού του διαγωνισμού πρέπει να χάνει τα πέναλτι. Κάτι να φτιάξουν έναν τύπο να πει να πάει. Δηλαδή, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, κάθε χρόνο έρχονται τελευταίοι, κοροϊδεύουν τις νικήτριες. Το Guardian έγραψε ότι τον Μπαγκαράγκα είναι λύση να δυο στην τουαλέτα και να μην μπορεί να αυτό και να.
1: Γιατί φωνές που Μπαγκαράγκα.
0: Να φωνάζουν και οι δύο. Κάτι τέτοιες εξυπνάδες γράψανε. Λοιπόν. Εντάξει, για τον Ακύλα δεν έχω να πω τίποτα. Το παιδί είναι νικητής. Κερδισμένος.
1: Ανήκεις λοιπόν στην κατηγορία, δεν πειράζει. Πώς το λένε, Ακύλα είναι το.
0: Μπράβο, Ακύλα, αλλά τον ήξερα.
1: Δεν πειράζει την επόμενη φορά. Ο Ακύλας έδειξε το δρόμο. Μετά να γράψω.
0: Δύσκολο.
1: Όχι,
0: γιατί με δέκατη θέση δεν δείχνει τον δρόμο.
1: Λοιπόν, πολύ.
0: Πάμε στον Νικολακό που δείχνει τον δρόμο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζατζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε στον κύριο Νικολάκο.
1: Γεια σας Αντώνης, καλή εβδομάδα. Τελείωσε λοιπόν και το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός.
0: Αναποφισμένος, χαρούμενος. Πώς ήταν η τελευταία μέρα?
1: Οκ. Από το Λότελα λέει, πήρε τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να από αυτή τη δεύτερη θέση, μπορεί και να λυπηθούμε. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα καλό μοιάζει, γιατί έχεις μια δυνατότητα να κάνεις κάτι και να επιστρέψεις στο Champions League. Πολύ δύσκολα βέβαια το να περάσεις τρεις γύρους και με αυτούς αντιπάλους που θα σου προκύψουν μέχρι τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, αν το πάρει στον Βίλα την Τετάρτη γίνονται λιγότεροι. Ένας λιγότερος, δεν γίνεται.
2: Δύο γύρους.
1: Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει η Αστον Βίλα να περάσει και τη Λίβερπουλ, ναι. Και τελευταία αγωνιστική η Αστον Βίλα παίζει στο Μάντσεστερ με τη Σίτι.
0: Σωστό, αλλά και η Λίβερπουλ δεν κερδίζει συνέχεια.
2: Εντάξει, αλλά
1: δεν κερδίζει, αλλά
2: δύο πράγματα.
0: Έχει την Μπρέντφορντ.
1: Παίζει με την Μπρέντφορντ όμως.
0: Την Μπρέντφορντ κάτι κυνηγάει. Κάτι κυνηγάει νομίζω. Ενώ η Λίβερπουλ και πέμπτη Champions League είναι. Δεν είναι ανάγκη.
2: Δεν μπορεί να κερδίσει ένα γύρο.
0: Τέλος πάντων. Το κερδίζει τον κερδίζει τον γύρο, λέμε
1: τώρα. Θα ήταν καλό αυτό, γιατί πολύ απλά και να έμενες εκτός Champions League θα πήγαινες απευθείας στο Europa, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά δεν μπορούμε τώρα το αν θα μέσα σε μια εβδομάδα, αν συμβούν αυτά τα δύο, ευχαρίστως. Αυτή τη στιγμή
0: το θέμα είναι σε καλύτερος, γιατί αν είσαι όπως είσαι στα play-off, μπα πιστέψω ότι μπα περάσει και γύρω εύκολα. Γιατί στα play-off ο Ολυμπιακός μόνο του Παναθηναϊκού κέρδισε δύο φορές.
1: Ήταν πάντως τουλάχιστον Ολυμπιακός καλύτερος από την κανονική διάρκεια της σεζόν στα πέντε παιχνίδια των play-off.
0: Ναι.
1: Από τα περισσότερα, από την, η εικόνα του Ολυμπιακού, ο μέσος όρος της, πώς το λένε, στα play-off, ήταν καλύτερη στα πέντε μάτς, σαφώς καλύτερη από το μέσο όρο του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και βέβαια στην πρεμιέρα που ήταν περίγραπτος με την ΑΕΚ. Ήτανε... Κάτι έβλεπες, παιδί μου, κάτι έβλεπες σε αυτά τα πέντε παιχνίδια και ακόμα και η ήττα του ήταν άδικη και η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε τελικά και την τύχη για να έρθει δεύτερος. Μην να είμαστε ρεαλιστές. Ο Ολυμπιακός σε όλη τη σεζόν θα έλεγα δεν είχε ποτέ ρέντα στο πρωτάθλημα, αλλά τώρα... Την είχε τη ρέντα υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει τη Λεωφόρο. Τώρα μην τρελαθούμε, έχασε ένα κάρο ευκαιρίες. Και αν κέρδιζε δεν έφτανε για τον Ολυμπιακό η ισοπαλία, ούτε καταλαβαίναμε ότι στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε να κάνει διπλό Ολυμπιακός χθες έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Τουλάχιστον είδαμε ένα πολύ καλό πάλι πρώτο ημίχρονο, αλλά... Αν ήθελε νίκη, έτσι όπως λέμε, έτσι όπως φαντάζονταν στον Ολυμπιακό, γιατί αυτό φαντάζονταν στον Ολυμπιακό μέχρι και πρότινος, ότι θα πήγαινε η ομάδα τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια και με νίκη μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή θεωρούσαν ότι η διαφορά δεν θα ήταν πάνω από 3 βαθμούς. Ακόμα και έτσι δεν μπορώ να πω ότι μας έπεισαν ότι... Αν ήθελε νίκη θα το έπαιρνε, θα το έκανε.
0: Τι πίσω, ναι, εδώ ήθελε νίκη με απέναντι σε μια ομάδα που ήταν στο μυαλό του Φιέστα και δεν την πήρε. Θα το έπαιρνε και ξέρω εγώ. Μπορεί η ΑΕΚ να το είχαν μόνοι τους, λέω, λόγος, όπως το χάσε ο ΠΑΟΚ μόνος του. Όλα μπορεί να
1: μυαλό στη Φιέστα, εγώ δεν είδα διαφορές χτες από το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δύο ευκαιρίες είχε και εκεί η ΑΕΚ, 5-6 Ολυμπιακός. Και εκεί που τότε η ΑΕΚ δεν είχε Φιέστα κλπ. Ένα κόρνερ είχε και μια ευκαιρία από ένα φάουλ. Απλά ο Ολυμπιακός έδειξε πάλι γιατί δεν μας πείθει, γιατί στην πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 72 φάγε γκολ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ένα γκολ θα μου πεις να ένα γκολ άμα δεν μπορείς να βάλεις με τίποτα πάνω από ένα γκολ, γιατί κανένας κυνηγός σου δεν σκοράρει, κανένας όμως, λες να κρατήσεις το 0. Το 0 το κρατάς μόνο με τον Παναθηναϊκό που είναι ο τέταρτος στη βαθμολογία και πολύ πίσω από τους άλλους τρεις. Οπότε θα ήταν δύσκολο πραγματικά να κερδίσεις.
2: Δεν υπάρχει, τώρα να μου πεις δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν. Τουλάχιστον από το περιβάλλον το δικό μου. Από το περιβάλλον το δικό μου και όποιον μιλάω δρόμο, ξέρεις, τέτοιο στυλ.
1: Ναι, ναι.
2: Ακόμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει τι καλή ομάδα που ήταν, τι ομαδάρα που ήταν.
1: Okay. Δεν ήταν. Ε.
2: Δεν ήταν. Τελειώνουμε. Ναι, κύριε Καρπετόπουλε, υπάρχουν άνθρωποι που πανηγυρίζουν, γιατί με έχει πλήξει ολόκληρο το χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που πανηγυρίζουν σήμερα για την δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι Ολυμπιακός και να πανηγυρίζει δεύτερη θέση.
2: Οκ, okay, οπότε τελειώσαμε
0: αυτά. Ότι υπάρχει μια τεράστια ανακούφιση, υπάρχει.
2: Άλλο ανακούφιση.
0: Ανακούφιση τεράστια. Ναι,
2: όχι, ότι τώρα τι λέγανε όλοι ο Μαδάρα κτλ. Εγώ δεν το έχω διακρίνει σε κανέναν.
0: Μαδάρα, λέγανε δυστυχώς στη διάρκεια της χρονιάς πάρα πολύ.
2: Okay.
1: Λέμε ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός είχε μια παρουσία στο Champions League η οποία ήταν μια χαρά και μια παρουσία στο πρωτάθλημα και στο κύπελο που δεν ήταν μια χαρά.
2: Γιατί
1: είναι απλό, άλλες, είναι απλό το πράγμα.
2: Άλλες οι βλέπεις των ομάδων του Champions League που παίζει δύο διπλά, μια διπλά μάτς και μπορείς να τους παίξεις με αυτό το σύστημα. Τέλος πάντων, για πες τώρα, υπάρχουν, όχι υπάρχουν ανάμεσα χτίσεις και σήμερα τίποτα δεν υπάρχει. Αλλά μπορούμε να περιμένουμε να πεις κάτι, ας πούμε, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον ο Ολυμπιακός θα πει, όχι εγώ. Μπαίνει σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός αυτόματα για την επόμενη μέρα. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ για δεύτερη φορά χτες μίλησε για αλλαγές που πρέπει να γίνουν εν ώψη της νέας σεζόν στο ρόστερ της ομάδας. Και για να το λέει ο Μεντιλίμπαρ, που ξέρουμε πόσο φιδωλός είναι, ας πούμε, όταν αναφέρεται σε ρόστερ, μεταγραφές, αλλαγές κλπ, πάει να πει ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιώσει, να καλύψει τις αδυναμίες που έχει στο ρόστερ του. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το θέμα είναι να το κάνει με πετυχημένες κινήσεις, βέβαια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κανένα...
0: Το θέμα για μένα είναι αν κρατήσει τον Μεντιλίμπαρ, που κάπως έτσι φαίνεται, αν και θα ξέρουμε σε 48 ώρες περίπου, έτσι ξέρω εγώ, να ακούσει το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ξεκινάμε να πάρει το Μίγια. Εγώ θέλω να πάρει το Μίγια ο Ολυμπιακός, οπωσδήποτε. Γιατί έχω καταλάβει από αυτά που γράφουν οι οπαδοί του Μεντιλίμπαρ, που είναι και πάρα πολύ και σωστά είναι και πολύ, γιατί ο άνθρωπος έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες στιγμές στον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει το Μίγια, θα είχε κάνει, ξέρω εγώ, θα έπαιζε 30 γκολ, δεν θα έδινε γκολ με τίποτα. Δηλαδή θα γινόταν φοβερά πράγματα.
2: Ναι,
0: οπότε να πάρει το Μίγια πρώτα απ' όλα. Και ό,τι άλλο θέλει με την
2: Μίγια. Ότι αν του πάρει ένα παίκτη τον οποίο τον θέλει,
0: ναι.
2: Εάν δεν βάλει 30 γκολ, θα πούμε να.
0: Όχι, παιδί μου, σου λέω εγώ τι λέει ο κόσμος. Όχι τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάζει τίποτα πολύ. Αλλά
2: υπάρχει κάποιο που λέει, αν πάρει το Μίγια, θα βάλει 30 γκολ.
0: Όλες οι συζητήσεις αυτών που υπερασπίζονται τον Μεντιλίμπαρ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Μεντιλίμπαρ τον αφήσανε μόνο του, δεν του πέραν τους παίκτες που ήθελε.
2: Αυτό,
0: και όταν ρωτάς ποιος είναι αυτός, σου λένε ο Μίγια. Όλοι.
1: Αυτό
0: λοιπόν, να πάρει λοιπόν το Μίγια.
1: Ξεκινάμε με αυτό. Παιδιά, είναι το εξής, το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ότι τέσσερις μεταγραφικές περιόδους ο Ολυμπιακός δεν βοηθιέται από τις μεταγραφές του. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι θα κάνουμε τώρα. Είτε Μίγια είτε ξεμίγια, εμείς λέμε αυτό το οποίο υπάρχει. Είναι τέσσερις μεταγραφικοί περίοδοι. Η τελευταία που έκανε ο Ολυμπιακός, του βγήκαν οι μεταγραφές, ήταν το Γενάρη του 24 που πήρε το Conference League. Τότε που πήρε 7 παίχτες, του βγήκαν οι 4-5 και προχώρησε. Αυτό είναι το τι να λέμε.
2: Σκληρά λόγια, αλλά δίκαια. Έγινε
1: Δεν ξέρω αν είναι σκληρά, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Να πω το εξής, για να μην τρελάνουμε τον κόσμο, έτσι. Σχετικά με το τι κάνει ο Ολυμπιακός και πού παίζει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή στο δεύτερο γύρο του Champions League. Των προκριματικών του Champions League.
1: Ναι,
0: αν κερδίσει ένα γύρο, χάρη στην Αστον Βίλα, πάει στον τρίτο γύρο του Champions League.
1: 7 και 14 Αυγούστου.
0: Ακριβώς. Αν αποκλειστεί εκεί, πάει στα play-off του Europa League, που σημαίνει ότι έχει σίγουρο το Conference League. Αυτό.
1: Όχι ρε.
0: Τι.
1: Το Europa ρε.
0: Αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, δεν πάει στο Europa. Πάει στο Conference.
1: Σε ποια περίπτωση τώρα το λες αυτό?
0: Στην περίπτωση που πάει στα play-off του Europa League.
2: Ή πάει για ένα προκριθεί.
1: Α, αν δεν γίνει με την Aston Villa, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Α, ναι.
2: Έγινε, τα λέμε και αύριο.
0: Επίσης, μισό λεπτό να δω και αυτό. Η Aston Villa είναι σήμερα τέταρτη, έχει 62 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Έχει 59 η Λίβερπουλ. Τα γκολ της Αστον Βίλα είναι 54-48. Ναι, ναι. Τα γκολ της Λίβερπουλ είναι 62-52. Άρα η Λίβερπουλ είναι καλύτερη.
2: Ισοβαθμία είναι η Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

Λοιπόν, η Σιδενόρ είναι συμφασμένη με την κατασκευή. Ακολουθεί τους πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Κάθε χρόνο επίσης ανακυκλώνει, γιατί είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην Ευρώπη. Έτσι, ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα ετησίως, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά.
0: Αλλά τίποτα, εντάξει, εδώ μηνύματα αυτά. Πώς το λένε. Βρίζουνε γενικώς, την πειράζει.
1: Τι βρίζουνε.
0: Εμένα βρίζουνε.
1: Τι σε βρίζουνε.
0: Πειράζει, δηλαδή, τίποτα.
1: Μην πεις τι σε βρίζουνε. Τι IP έχει αυτός, να το βρίζουνε.
0: Έχει διάφορα, είναι. Λοιπόν. Κάτσε να μην πω. Eurovision έχει στείλει πολλά. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: 82% τηλεθέαση.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μέσος όρος. Και ναι, δεν μπορούσε να παραγγείλεις πίτσα τις 8 η ώρα.
1: Μπράβο.
0: Τις 8 η ώρα δεν υπήρχε. Ήταν όλα κλειστά.
1: Όχι, να τα λέμε. Ξέρω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε η κρατική τηλεόραση πώς τολμάει και δείχνει αυτό το πράγμα. Άσε να πιάσουμε και κανένα νούμερο.
0: Μια χαρά κάνει κλειδί κρατική τηλεόραση και δεν κατάλαβα. Τι να δείχνει η κρατική
1: τηλεόραση. Όλος ο κόσμος, 82%.
0: 82% δεν κάνει η λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής που είναι νομίζω δεύτερη.
1: Λες.
0: Ναι, είναι πολύ ψηλά.
1: Την έχουμε και αυτή, ναι, σαν
0: έρθει. Ναι, ναι. Αλλά εκεί σπάει γιατί παίζουν και τα ιδιωτικά. Νομίζω έχουν, φτάνει 80% με το σύνολο σε όλες τις τηλεοράσεις.
1: Εμείς θα έχουμε Μητρόπολη, 100%.
0: Ναι, η ΕΡΤ δείχνει Μητρόπολη Αθηνών, το Μέγκα δείχνει Πειραιά.
1: Πειραιά δείχνει, ναι,
0: Πειραιά. Ο Αντένα
1: δείχνει.
0: Ναι, ο Αντένα δεν θυμάμαι ποιον έχει σύμβαση. Όλοι με κάτι έχουν και δείχνουν. Αυτό λέει στο σύνολό του,
1: ναι,
0: κάνει ξέρω 80%.
1: Μπορούν να πάρουν, ναι, το τρίο που θα πάρει και τα δικαιώματα, δηλαδή Μαρινάκη, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: Κυριακού και Βαρτινογιάννηδες,
0: ναι,
1: και τα δικαιώματα της Μητρόπολης.
0: Μπορεί.
1: Ναι, να τα χτυπήσουν.
0: Μπορεί.
1: Είναι, ναι, να χτυπήσει τις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Μπορεί.
1: Πέντε μεγάλες διοργανώσεις. Το Δήμο Αθηναίων τον έχουν όλοι.
0: Το Δήμο
1: Πρωταχρονιά.
0: Δεν κάνει ο Δήμος Αθηναίων.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Λίγα πράγματα. Η ΕΡΤ το δείχνει ο Δήμος Αθηναίων συνήθως. Αλλά δεν κάνει.
1: Ελπίζω ότι πιάνουμε κανένα νούμερο κάπου εκεί.
0: Γιατί την Πρωτοχρονιά εσύ έχει τα προγράμματα. Τα πρωτοχρονιάτικα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Που δείχνουν μπουζούκια, δείχνουν τέτοια πράγματα.
1: Δεν έχουμε εξωγό
0: στο Παπαδόπουλο.
1: Που βαρά να κάνει το τέτοιο το. Πώς λέγεται, η παρέα.
0: Η παρέα.
1: Με τον Αντρέα Παπαδόπουλο και άλλα παιδιά.
0: Ας πούμε ότι τη βλέπει μια μεγάλη παρέα. Δεν συγκρίνεται με τη Eurovision, με τίποτα. Δηλαδή, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη Eurovision.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τίποτα.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ας πούμε. Όταν ήταν δύο τα κανάλια μόνο.
1: Ναι.
0: Και έδειχνε, ξέρω εγώ, η ΝΕΤ έδειχνε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και πάλι δεν έκανε
1: 80%. Δύο δεν τα έχουν προλάβει.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Και R3.
0: Η R3 πολύ μετά, ρε.
1: Ούτε μετά.
0: Ναι, μετά. Εγώ θυμάμαι R3-ΝΕΔ. Τίποτα. Ούτε R3 ούτε μετά. Πολύ μετά R3.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. R3-ΝΕΔ.
1: Είναι ΠΑΣΟΚ R3.
0: Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν.
1: Ναι, έβαλα και για τον Μαρούδα. Έτσι.
0: Κανονικό. Ναι,
1: νομίζω
0: ναι,
1: ότι Μαρούδα ήταν η απόφαση να μην πάμε το 84.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον έτσι μου γράψαν. Δεν το έψα.
0: Ναι.
1: Να μην πάει το Πασόκ να πει ότι το 84 λόγω τη χαμηλή ποιότητα των τραγουδιών δεν πήγαμε.
0: Δύο φορές δεν έχουμε πάει επί Πασόκ. Για να τα ξέρει αυτά. Το 81 δεν πήραμε μέρος λέγοντας ότι είναι μια γιορτή της ευρωπαϊκής κακογουστιάς. Και το 84 δεν πήγαμε λέγοντας ότι είναι χαμηλή ποιότητα. Γυρίσαμε.
1: Χαμηλή ποιότητα.
0: Γυρίσαμε το 83, κάναμε μια σοσιαλιστική παρέμβαση.
1: Το 82 και το 83.
0: Και ξανά δεν πήγαμε ξανά το 84.
1: Το 84, εντάξει, και το 81.
0: Επειδή τα έχω γράψει τώρα πρόσφατα.
1: Αντώνη, δεν
0: το βρω να σου πω.
1: Ότι δεν ξέρει.
0: Eurofan.
1: Όταν χρειάζεται ο Σκανδαλίδης κάτι να διευκρινίσει, εσένα
0: πέρα. Ναι, ναι, είμαι Eurofan. Έχουν κανείς να βγούμε για φάει τώρα να μάθουμε με το Σκανδαλίδη. Θα βρεθούμε, ναι, να συζητήσουμε για το.
1: Γιατί, πώς το λένε, για το νέο Πασόκ.
0: Τον τέταρτο δρόμο προς σοσιαλισμό.
1: Τέταρτο έχουμε πάει.
0: Τέταρτο, γιατί τον τρίτο πήγαμε παλιά, τώρα τον τέταρτο. Οι δρόμοι προς σοσιαλισμό είναι όπως αυτοί προς τη Ρώμη. Είναι ατελείωτοι. Ναι. Δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά. Yeah. Γενικά είχαμε θέμα τότε δεν πήγαμε με τη Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Αλλά και τότε, ρε παιδί μου, δεν έκανε 80%.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν έκανε 80%.
1: Εγώ θυμάμαι μια θλιβερή Eurovision.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει στο. Πώς το λένε, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το
0: θυμάσαι. Δική μας ελληνική, όχι, ρε.
1: Ναι, ρε. Έχουν γίνει κάτι προκριματικά.
0: Προκριματικά, ναι. Σίγουρα.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ναι, καταλαβαίνεις τι μιλάμε. Δεν μιλάμε δηλαδή φώτα και κόλπα και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε απάνω, παίρνεις την κιθάρα, σου ανεβαίνεις και παίζεις.
0: Μα έχουν γίνει κάτι ιστορικά προκριματικά.
1: Ναι.
0: Που έχει κερδίσει ένας τύπος μια χρονιά.
1: Ναι.
0: Τώρα σχετικά πρόσφατα, δηλαδή πριν από 10 χρόνια περίπου, και δεν το στείλαμε, δεν στείλαμε άλλο. Εδώ κάναμε απευθείας ανάθεση.
1: Ναι.
0: Αφού κέρδισε δηλαδή, ο άνθρωπος πήγε κανονικά, πήρε μέρος, τον ψηφίσανε, ναι, κτλ. Είπανε μετά.
1: Επί αγάθωνα, δηλαδή.
0: Ναι, είπανε απευθείας ανάθεση.
1: Ναι.
0: Δεν πάει αυτό. Δηλαδή δεν είναι. Δεν γίνεται. Κατάλαβες. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Γενικά, τώρα η Eurovision, δηλαδή. Εγώ προβληματίζομαι, να σου πω την αλήθεια, για το πώς φτάνει να κάνει αυτή τη, αυτή τη τηλεθέαση. Ναι. Δηλαδή, τι
1: εννοείς.
0: Τι το σπρώχνει αυτό το πράγμα να κάνει τόσο πολύ.
1: Τίποτα. Το ειδικό βαρός της ΕΡΤ, δηλαδή των μέσων που έχουμε στα μέσα,
0: όχι.
1: Είναι grassroots, δηλαδή βγαίνει μέσα από τις πηγές του λαού.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τρελαίνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλο το ποταμίσιο κομμάτι, το οποίο προφανώς με Eurovision δεν έχει κομμάτι, εννοώ μέσα στο πνεύμα, όχι στο ίδιο το ποταμί. Δηλαδή, ο Σταύρος Θεοδωράκης είμαι βέβαιος ότι βλέπει Eurovision.
0: Εννοείται. Δεν βλέπει Σταύρος Θεοδωράκης. Τι καλύτερο είχε κάνει το Σάββατο βράδυ. Λοιπόν.
1: Εμένα, ρε φίλε, γιατί έτσι. Το μόνο καλύτερο που έχει να κάνει μπορεί να είδε στην Eurovision, αλλά ειδικά γι' αυτό. Δεν είχε να κάνει.
0: Όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να κάνει το Σάββατο το βράδυ τα κάνει και ένα άλλο Σάββατο. Eurovision έχει μια φορά. Δίνει ένα Σάββατο. Αυτό εννοώ. Δίνει ένα Σάββατο. Ένα Σάββατο από τη ζωή σου. Είναι ακριβώς. Πρωτοχρονιά, Πάσχα. Δεν είναι. Πρωτοχρονιά, Πάσχα και Eurovision.
1: Είναι αυτό το χαμηλή ποιότητα. Τι χαμηλή ποιότητα. Υψηλοτάτη.
0: Όχι. Και τα χαμηλή ποιότητα. Που τα λένε, δηλαδή αν τις
1: υπάρχουν... Μπράβο, πλάκα κάτω.
0: Ρε παιδί μου, όπως γράφονται τα κείμενα για το Άγιο Φως,
1: ναι.
0: Γράφονται και τα κείμενα εντός της Eurovision.
1: Ναι, ή τα κείμενα τα επαιτειακά του Δήμου για το, όπως το λένε, για το κρυφό σχολείο.
0: Αυτά όλα. Αυτά είναι ίδια. Και συνήθως γραμμένα και από τους
1: ίδιους. Τατσόπουλος για το Θείο Φως.
0: Το Τατσόπουλος για το Eurovision δεν έχω δει.
1: Αλλά... Όχι, δεν γράφει για το
0: Eurovision. Δεν νομίζω, ναι. Αλλά
1: νομίζω κάτι έγραψε.
0: Θέλω να πω
1: νομίζω
0: ότι
1: έχει ανεβάσει κάτι.
0: Μπορεί.
1: Αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, πες ότι έρχεται η μεγάλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ρίξεις μια ματιά, τη λέει ο Πέτρος.
0: Θα ρίξεις. Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Για το Θείο Φως και το κόλπο και τα λοιπά, πώς θα ανάβουν και τα λοιπά.
0: Εννοείται. Okay. Εννοείται.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: 25 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπεις να ψάξεις. Τώρα δεν γράφει πια για το Δήμο τι θα γράψει για το κρυφό σχολείο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Α,
0: ο Νίκος Δήμο ήταν ένας. Πολύ καλό στο ζήτημα.
1: Στο κρυφό σχολείο.
0: Κρυφό σχολείο, ναι. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, αυτοί όλοι τελικά που κράζουν, που λένε δεν υπάρχει διαγωνισμό, είναι άθλια όλα τα τραγούδια, δεν ακούγονται.
1: Δεν έχει πάρει κάποιο κεφάλι όμω να πει για να διαβάσω τον Eurovision.
0: Όχι.
1: Ξέρω, εγώ θα διαβάσω τον Γιανακίδη, όχι ο άνθρωπο ή κάποιο τίποτα.
0: Όχι.
1: Ξέρει κάποιο ο οποίο να έχει ειδικό βάρο, να έχει μούρι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Χωμενίδη.
0: Όχι.
1: Ο Χωμενίδη δεν είχε το στυλ του.
0: Όχι, ο Χωμενίδη.
1: Υπέρμπορ.
0: Δεν του βλέπει.
1: Ναι, δηλαδή να μην το βλέπει καθόλου.
0: Από τη θυμάμαι δεν το βλέπει.
1: Αλλά όχι να πει, εγώ δεν βλέπω αυτό το χαμηλή ποιότητα.
0: Όχι, ρε.
1: Ούτε,
0: πόσο, μάλλον, πόσο μάλλον να κάνει και τέτοιο.
1: Κριτική.
0: Να κάνει και κριτική σε αυτού που το βλέπουν. Μπράβο. Γιατί αυτό είναι δυσυπόστατο. Είναι, τα τραγούδια είναι χάλια. Και εσείς που το βλέπετε είστε επίσης χάλια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που το βλέπουν που αισθάνονται χάλιες, 80% ήταν μπροστά στη τηλεόραση. Και την ώρα της ανακήρυξης, λέει, του τραγουδιού, που ήταν και λίγο περασμένη ώρα βέβαια, ήταν δύο ώρα το πρωί να πούμε, γινότανε της παλαβής.
1: Ναι.
0: Γινότανε της παλαβής πραγματικά. Δηλαδή 95% έφτασε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν το συζητάμε.
1: Και όταν κάνει και βλέπεις και τον τέτοιο τον Καπουτσίδη ότι δεν το παίρνει το Ισραήλ και νιώθει.
0: Ναι.
1: Απελευθερωμένος να το παίρνει η Βουλγαρία.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή και ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή μετήχαν, υπήρχε το πολιτικό κομμάτι.
0: Φέτος είχε και.
1: Τα πάντα υπήρχαν.
0: Και δηλαδή... το πολιτικό. Και πριν. Και πριν.
1: Λέγανε
0: ότι ρε παιδάκι μου, γιατί να πούμε.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία το Ισπανικό, γιατί να πούμε.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία το Ισπανικό. Δεν

0: τραγούδι τη Ραφαέλα Καρά, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, τι να το καπρό και.
0: Ναι. Το μοναδικό που άξιζε ήταν η χορεύτρια.
1: Σωστό.
0: Χορεύτρια είναι, είναι έτοιμη για, για παραλιακή.
1: Λοιπόν, φίλε,
0: πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τα λέμε, τα μαθαίνουν τα παιδιά. Πρώτη μεταπασοκική συμμετοχή το 83, η Κρίστη Στασινοπούλου.
1: Μάλιστα. Έκανε καλή καρκελιά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά βέβαια, μετά το 87 που πάμε με τους Bank, πάμε συνέχεια. Μάλιστα. Έχουμε Γιώργο, κάλλιστα.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Γεια σας, Γιώργο.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι συνεχίζεται ακόμα η φιέστα.
2: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσε, γιατί να ηρεμήσουμε ένα διήμερο, δεν μπορώ άλλο. Κουραστικά έχω μεγαλώσει τελικά. Το έχω εμπεδώσει. Έχω γελάσει γι' αυτά.
0: Πάντως μιλάμε για διήμερο. Για διήμερη φιέστα.
2: Ναι, διήμερη, εμείς που ήμασταν και την Παρασκευή, δηλαδή σε τρίμερη.
0: Τρίμερη, ναι.
2: Το πρωί της Κυριακής μου είχαμε έναν αγώνα στο Παθιακάκι με το μικρό, έπρεπε να πάρει μικρό στις 10, στις 11 στη Φιλαδέλφια να παίζει με τους άλλους μικρούς του Παθιακάκι.
1: Πάει εκεί πέρα στην Απόλλωνα,
2: Ναι, πίσω από τη Ριζούπολη.
1: Ναι.
2: Μετά, ναι, και να είναι καλά και οι άνθρωποι, αυτή είναι εξαιρετική συμμετοχή. Ναι, μπράβο σε όλους. Μπράβο τους πραγματικά, στον Γιώργο, μπράβο σε όλους τους ανθρώπους, η Δήμητρα που είναι εξαιρετική, στους προπορτές, ο Μανώλη. Τέλος πάντων, καλοδιαφήμιση χωρίς λόγο, αλλά anyway, ναι, μ' αρέσει γιατί η διαπαιδαγώγηση.
1: Όχι με λόγο έκανε.
2: Παραπάνω. Μετά εκεί στην Νέα Φιλαδέλφεια από τις 12, μέχρι τις 2.30, μετά, εντάξει, εγώ έμεινα εκεί, αλλά ξανά ήρθε ο γιος, έφυγαμε μία το βράδυ, με τον γιο να έχει παραδώσει πνεύμα και ψυχή.
1: Να μείνουμε κι άλλο,
2: Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Κουράστηκε λίγο, μωρέ, κουράστηκε. Τράβηξε πολύ φιέστα, είναι αλήθεια. Τράβηξε πάρα πολύ. Και μετά μπουζούκια. Οκ, να ξεκουράσουμε, καλό είναι. Από Δευτέρα, σήμερα δεν πήραμε πώς και πώς τη μέρα. Γιατί, αυτό ξέρεις, το έχουμε ζήσει, το είχαμε κατακτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Το μεγάλο ζητούμενο για μένα ήταν η Άκη, να μην χάσει. Γιατί υπό την
1: ναι, για να κρατήσει το ρεκόρ.

0: Κόρκολα.
1: Μπράβο. Και αυτή την επίδραση μέθησε. Παιδί μου, είναι δύσκολο να βάλεις το κεφάλι σου καλά, να δουλέψει. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπάουκ, ήταν πάρα πολύ καλό ότι η ΑΕΚ έφυγε την Τρίτη. Δεν ήταν εδώ στην Αθήνα να ζει αυτά που συμβαίνουν στο background για την οργάνωση της Φιέστας, να μαθαίνουν λεπτομέρειες και τέτοια. Και έπαιξαν την Τετάρτη. Μακάρι να έπαιζε η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στην Κρήτη με τον Ολυμπιακό, να φύγει και να πήγαινε και στην Κρήτη. Γιατί πραγματικά πιστεύω και αυτό με την προπόνηση και γενικότερα όλη αυτή η συζήτηση πώς θα γιορτάσουμε, τι θα κάνουμε, δεν ήταν σοβαρή.
2: Εντάξει, την προπόνηση της είχε κάνει καλό όμως ο Γιώργος. Στα υπόλοιπα δηλαδή.
1: Ναι, η προπόνηση ήταν ανοιχτή. Τώρα ήταν ανοιχτή. Υπήρχε αποθέσεων κάθε παίχτη. Χόρευε κοϊτά.
0: Χόρευε
1: μου κουτί. Δεν ήταν έτσι όπως
2: αναφέρατε. Πάντως ανοιχτές προπονήσεις έχει κάνει σε όλη τη διάρκεια των
1: ομιλίων. Σε όλη τη διάρκεια
2: των ομιλίων. Απλά έκανε προπονήσεις προφανώς.
1: Ήταν οι προπονήσεις 15 λεπτές οι προηγούμενες. Τώρα το άφησε ανοιχτά και πολύ σωστά το έκανε η ΑΕΚ, έτσι, δεν το κατηγορώ. Το έκανε πάρα πολύ σωστά. Γιατί πραγματικά το 90% των 20.000 που βρέθηκαν στην προπόνηση του Σαββάτου με βροχή ήταν διαφορετική από τους 35.000 που είχε χθες μέσα ένα Φιλαδέλφια.
2: Ναι.
1: Διαφορετική. Και είναι πολύ καλό να... γιατί αφού δεν είχαν ειστήριο να τον ζήσουν την επόμενη μέρα, να πάνε να ζήσουν, ξέρεις, ένα προγλέντι, να το πω έτσι. Όμως αυτό περνάει μέσα, ρε παιδί μου, περνάει μέσα στην ομάδα. Γιατί έμειναν, σου λέω και πάλι, δεν είναι όπως ήταν οι προηγούμενες προπονήσεις που ήταν δεκάλεπτες, 15 λεπτές, έμειναν όλη τη διάρκεια. Είχαμε αυτό το που σου λέω, φώναζε για τον Κοϊτά, που χόρευε ο Κοϊτά, ενώ γινόταν η άσκηση. Ξέρεις, έβλεπες, το καταλάβαινες. Τις προηγούμενες προπονήσεις είχε 15 λεπτό, προπονούνταν, χειροκροτούσαν τον κόσμο που ήρθε, έφυγε ο κόσμος, ξύλο στη δουλειά. Εδώ δεν ήταν έτσι, ήταν προεόρτιο καθαρά. Καλό είναι ότι απέδειξε ότι δεν είναι εύκολο να χάσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέρνει μια ομάδα μέσα στη διάστημα μιας χρονιάς, εκεί που έχει 6 τα 6 ήττες, να καταφέρει να γράφει 6-6 αναμετρήσεις δίχως ήττα αυτή τη φορά, με νίκες, και παράλληλα, εκτός ότι κατακτά τον πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο, να πετυχαίνει και το ρεκόρ της, να φτιάχνει 10 μάτς ντέρμπι από τον Γενάρη χωρίς ήττα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, για να ξαναλέω, για μια ομάδα η οποία την προηγούμενη μόλις τη σεζόν είχε καταφέρει, γιατί κατόρθωμα ήταν, βάσει της εικόνας της δεν το άξιζε, αλλά κατόρθωμα ήταν να κάνει 6 ήττες σε 6 παιχνίδια σαν ντέρμπι. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό ότι τρέχει το σερί της και έχει φτάσει στο 24. Θυμίζω ότι 31 αγώνες είναι το ρεκόρ της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το αίτητό της. Θα προσπαθήσει να το προσπεράσει του χρόνου.
0: Πότε είναι αυτό το ρεκόρ, Γιώργο?
1: Το 79 νομίζω.
0: 79 είναι, μάλιστα.
1: Λογικά, καλή ομάδα. Ταπεινά από τον κόσμο, αν δεν είναι το 79 ή το 88, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι καλές ομάδες τότε που είχαν κάνει και πορεία στην
1: Ελλάδα. Θα μας το στείλουν, 3-2-1 θα σου στείλουν.
0: Ναι, καλό δάκατο.
1: Δεν είμαι πήγες.
0: Προσπάθησα να καταλάβω.
1: Θα θυμάμαι λίγο, αλλά πήγες δεν είμαι.
0: Αλλά ποια, ξέρεις, την ομάδα ήθελα, όχι ποια χρονιά συγκεκριμένα. Δηλαδή, οι μεγάλες ομάδες της ΑΕΚ είναι αυτή η εποχή, η ομάδα.
1: Ναι, 78-79, η διάδα αυτή είναι η χρονιά. Του πάγιο 92-94 βέβαια, από το 89 μέχρι το 94 για να είμαστε ειλικρινείς βασικά, γιατί απλά το 89 για μένα είναι μια συνέχεια το 88, θυμίζω ότι έκλειγε πάρει και το 88, αλλά το στερήθηκε βάσει της απόφασης εκεί με τη Λάρισα. Ναι, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό. Εμένα αυτό που μου άρεσε χθες πάρα πολύ ήταν η δηλώση του Μάρκο Νίκολιτς. Συγκεκριμένες, to the point, όχι μόνο για το σήμερα αλλά για την επόμενη μέρα, ότι αυτό που είναι αρχή, όχι το τέλος, και ότι η ΑΕΚ βαδίζει για να ενισχυθεί, θα θέλει τουλάχιστον 3-4 σημαντικές κινήσεις σε ό,τι αφορά το κομμάτι των μεταγραφών. Προσέξτε, επειδή πολλοί θα πούνε ότι μπορεί να είναι λίγες, να θέλουμε άλλες, Η ΑΕΚ τρέχει ένα project αγωνιστικό, άσχετα με το αν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα ή όχι, τριών μεταγραφικών περιόδων. Το έχει πει ο Ριμπάλτα με κάθε τρόπο και το έχει αναδείξει και υπογραμμίσει. Δεν θα άλλαζε ο αγωνιστικός σχεδιασμός και δεν μπορεί να αλλάξει ένας αγωνιστικός σχεδιασμός ανάλογα με την κατάκτηση του στόχου. Μόνο να αυξηθεί ένα budget του σχεδιασμού μπορεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άλλο να πας να παίξεις πραγματικά Champions League και να έχεις εξασφαλισμένα 20 εκατομμύρια ευρώ, άλλο να παίξεις πραγματικά Europa League και να έχεις εξασφαλισμένα 5 εκατομμύρια ευρώ από το κόμμα.
0: Ναι, εκτός αν είσαι κρίσος.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι πέφτεις στο financial fair play, συγγνώμη, λάθος δικό μου.
1: Εντάξει, δεν έχει. Πρόβλημα.
0: Ναι, ακριβώς. Για το λόγο ότι δεν σημαίνει ότι αν έχεις 500 εκατομμύρια μπορείς να τα βάλεις.
1: Αλλά αυτό δεν παραπεί τίποτα. Ναι, ακριβώς. Και πάλι ξαναλέω ότι δεν είναι τέτοιοι τύποι αυτοί στους οποίους έχεις δώσει τα κλειδιά. Δηλαδή ο Ριμπάλτα δεν σου δείχνει να είσαι πως τέτοιος. Σε καμία των περιπτώσεων. Μπορεί να κάνει υπέρβαση για να αποκτήσει έναν που θέλει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα πάει να κάνει τρέλες. Τώρα με τον Ντέσεντς, τώρα με τον Μόρο. δεν πήγαινε στα 6 εκατομμύρια ευρώ, έχει παράδειγμα για τους δύο παίχτες. Σου λέει, εγώ τον έχω σταλογίσει 4,5 θέλεις, αυτό. Δεν θα κάνουμε άλλο, έχουμε και άλλες περιπτώσεις που είναι σε αυτά τα λεφτά που θέλουμε εμείς.
0: Οπότε ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Αυτό είναι το σχέδιο, το 3-4 να πω μόνο μια τζούρα να δω στον κόσμο να καταλάβει. Εκεί να παρένθεση, μια και με ρωτάς, νομίζω Ολλανδία θα πάει η ομάδα. Αλλά φαντάζομαι, αν δεν είναι η πρώτη συγκέντρωση 6 Ιουλίου, θα είναι για να φεύγουν για Ολλανδία 6 Ιουλίου. Κάπου εκεί θα είναι, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θα τα μάθουμε τις λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες και θα το ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί παίζει η ΑΕΚ 18 Αυγούστου, νομίζω, έτσι εκείνες οι μέρες. 18-19 Αυγούστου.
0: Τώρα θα κάνουν ελαφρές προπονήσεις για κάμια εβδομάδα, του
1: πάτε. Θα τους δώσει κάποιο πρόγραμμα, θα τους δώσει ο coach.
0: Ατομικό πρόγραμμα.
1: Ναι, κάποιο coach και θα φύγουν. Γιατί έχουν και κάποιο έχουν και Μουντιάλ, βλέπετε.
0: Ναι, έχουν Μουντιάλ, θα
1: ναι, βλέπω την Εύα. Τέλος πάντων, έχουν και υποχρεώσεις με την εθνική, με τον Ιούνιο κάποια φιλικά και τέτοια, που έχουν κληθεί και Βάρια, θυμίζω, έχει κληθεί και Γιώβιτς και η Σέρβη τέλος πάντων και ο Ρώτα, πολύ ο Μαρίν, τέλος πάντων, ο Στρακώσια, ο Πίλιο. Λοιπόν, έχει πράγμα για ο Κοϊτά, είναι διεθνής όλοι αυτοί. Έλεγα λοιπόν ότι οι τέσσερις αυτές τις τέσσερις μεταγραφές που έλεγε, που έλεγε ο κύριος Νίκολης αφορούν κυρίως το στόπερ, χαφ και έναν winger ο οποίος θα μπορεί να παίξει στις δύο πλευρές, ακόμα και καλύτερα να μένει μέσα στο θετικός, να είναι και πίσω από τον θετικό ίσως, αλλά κυρίως να είναι winger και για τις δύο τις πλευρές. Αυτές είναι οι τρεις, η μία που θα είναι πάλι για χαφ αν παραχωρηθεί ο Ubisoft. Το λέω αυτό για αυτό που αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολης. Δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Επίσης το επόμενο διάστημα θα μας απασχολεί σίγουρα και το θέμα με τον Πινέδα και με τον Γιώβιτς και το ενδεχόμενο προώρης ανανέωσης. Ναι.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Καρπετόπουλε,
2: σας ακούω προσεκτικά. Έχει να πει τρία πράγματα και να σας αφήσει. Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα ότι ακολουθούν ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος Σταύρος.
0: Θέμα έχουνε.
2: Πολλά θέματα.
0: Ναι, τέλος προλαβήματος.
2: Έρχεται Final Four, είναι σταθερά στην επικαιρότητα. Λοιπόν,
0: άλλο.
2: Είχε πολλά πράγματα. Eurovision, ό,τι θέλετε που θα συζητήσετε. Δεύτερον, να ευχαριστήσω την κυρία Ελένη Δημητριάδου, εντάξει, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, που μου στείλε ένα βιβλίο του Ντίνου Σπυρόπουλου με τίτλο «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι», το οποίο θα το ρίξω μια ματιά και θα σας το δώσω κιόλας. Λοιπόν, είναι λίγο αστυνομικό από ό,τι διαβάζω. Έπειτα πρέπει να πω ότι μαζί μας ήταν η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι μπορεί να έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Και χωρίς να ρωτάς τα συνεργεία αν αυτό που κάνετε είναι γιατί έρχονται οπτικές είναι στην πολυκατοικία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα προγράμματα 5G Home Internet που σου εξασφαλίζουν αυτές τις δυνατότητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό πρέπει να δεις το χάρτη ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες στο nova.gr. Και τέλος, πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
6: Είναι 2-0.
7: Sport FM Πάτρα.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζει. Με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
6: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο Στέφανο Παλότολο για λίγο. Για περιορισμένες.
1: Και πολύ του είναι αυτό το λίγο.
0: Ναι. Έξω από εδώ ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και η Κωνσταντίνα Πάνουτσου.
0: Α, ναι, και η Κωνσταντίνα.

0: καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5.
0: Τελείωσε και το πρωτάθλημα και τι καταλάβατε.
1: Ορίστε. Τώρα.
0: Εντάξει, τώρα Final Four. Μετά τελική Α1 μπάσκετ, GPL όπως το λένε οι γραμματιζόμενοι. Και Μουντιάλ, φίλε, τι τώρα.
1: Έχει και τους τελικούς, ρε
0: φίλε. Ναι, τα ευρωπαϊκά.
1: Να.
0: Εντάξει, μια χαρά πάμε. Μέχρι μέσα Ιουλίου, μια χαρά πάμε. Μετά, όπως έλεγε μια μεγάλη μορφή, τα μπάνια του λαού.
2: Είναι γλυκό, είναι πικρό.
0: Αν και πια μπάνια του λαού, 19 Ιουλίου ο τελικός, εκεί μετά σιγά σιγά αρχίζουν τα προκριματικά.
1: Ακριβώς. Και βέβαια ο βασιλιάς του καλοκαιριού, οι μεταγράφες.
0: Καλά, ούτως ή άλλως. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάθε φορά, δεν παίζουν ημερομηνίες, είναι δεδομένο.

0: πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Έχουμε μια πρώτη είδηση, δεύτερη μάλλον, μετά τη συγγνώμη της ΠΑΟΚ στον κόσμο, χθες το βράδυ γρήγορα μετά το τέλος του σοκαριστικού αγώνα, έτσι όπως εξελίχθηκε, και με το στόχο που έχασε ο ΠΑΟΚ έτσι όπως τον έχασε. Μια δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της ομάδας. Είναι η επιβολή ενός μεγάλου προστίμου, το οποίο ανακοινώθηκε, και επειδή παίζει, γράφτηκε ένα ποσό 100.000 ευρώ, το ποσό είναι μεγαλύτερο από όσο γνωρίζω. Και επίσης μια απαγόρευση αναχώρησης από την πόλη για τις επόμενες 3 μέρες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές κυρίως με τον που τελειώνει η σεζόν φεύγουν, mm-hmm. κυρίως οι ξένοι γυρίζουν στις πατρίδες τους αμέσως. Θα παραμείνουν εδώ, mm-hmm. δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάτι αυτό, μπορεί να γίνει.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει λόγος ότι σε 3 μέρες θα σας μιλήσουμε, κάτι θέλουμε να σας ανακοινώσουμε κτλ. Ή δίκη τιμωρίας.
2: Ναι, δεν μπορώ το. Έτσι φαίνεται πάντως. Για να βάζει ένα χρονικό όριο μέχρι Τετάρτη, προφανώς μέχρι Τετάρτη κάτι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει ο ιδιοκτήτης, αν θα γίνει κάτι άλλο. Πάντως βάζουν ένα τέτοιο χρονικό περιθώριο μέχρι την Τετάρτη, ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Θεσσαλονίκη. Όπως συνήθως συμβαίνει στο τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δύο κρατάμε και βλέπουμε τι άλλο μπορεί να φέρουν αυτές οι πολύ δύσκολες μέρες για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως
1: υπήρξε καμία αντίδραση από προπονητή, κανένα μπαίχτη κτλ. Για το πρόστιμο, όχι, έτσι δεν φαντάζομαι.
2: Όχι. Εντάξει, το πρόστιμο, okay, είναι μια τακτική που δεν ξέρω τι έχει, αλλά το ότι έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο έχει συμβεί με τέτοιο τρόπο, ειδικά χθες, ή με τρόπο που επαναλαμβάνεται σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ που προηγείται και μετά καταραίει, είναι, νομίζω το έχονται και ήδη, ότι η ευθύνη τους είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό που γίνεται ξανά και ξανά τη φετινή σεζόν.
0: Δημήτρη, φαντάζομαι δεν υπάρχει ενημέρωση, τη δική σου αίσθηση θέλω. Θεωρείς ότι αυτά τα δύο, δηλαδή το πρόστιμο τώρα και η παραμονή για 3 μέρες, είναι απόρρια της χθεσινής εμφάνισης και του αποτελέσματος ή της συνολικής αποτυχημένης σεζόν?
2: Νομίζω παίζουν ρόλο και τα δύο. Και το ότι έρχεται να κλείσει τη σεζόν ένα παιχνίδι που αποτελεί μικρογραφία και της χρονιάς. Δηλαδή μια ομάδα που είναι καλά, παίζει καλά μέχρι ενός σημείου και εκεί που κάτι στραβό γίνεται λυγίζει με απίστευτο τρόπο. Λυγίζει πνευματικά κυρίως. Γιατί χθες ήταν πολλά τα σημάδια όπου η ομάδα ήταν σαν να μην έχει συνέστηση το τι παίζει. Είδε κυριεύεται στο παιχνίδι αυτό. Πολλά τα σημάδια στο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι
2: μόνο. Και οι πανηγυρισμοί που δεν,
0: ακριβώς,
2: δεν πανηγύριζαν, που δεν είχαν την αίσθηση, δεν κατάλαβαν ότι από το 45 μέχρι το 60 δεν ένιωθαν ότι πρέπει να ελέγξουν το παιχνίδι όταν ο Παναθηναϊκός κάνει 5 ευκαιρίες. Πρίνιος έχει 5 μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ωραία, όλα αυτά εγώ σου λέω μπορεί να γίνουν, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή σου, όλα μπορεί να τα ακούσω μέχρι σε μια κακή μέρα. Αλλά, συγγνώμη, άλλο θα πω.
2: Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ακόμα και εκεί. Το να μην πανηγυρίσει όπως λες τώρα, βάζει γκολ ο Σντόεφ και όλοι νομίζουν ότι κάτι έχει συμβεί και δεν μετράει τον γκολ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί δεν έχει να κάνει με το τακτικά, ξέρεις, δεν είμαι συγκεντρωμένος, έχει ένα καλό διάστημα από τέσσερα Παναθηναϊκός, ένα τέταρτο κτλ. Εκεί είναι όπως λες, θέμα νοοτροπίας. Δεν γίνεται να βάζει γκολ και να μην πανηγυρίσει το 0-0.
2: Η γλώσσα του σώματος που μαρτυράει τα πάντα. Γενικώς και ο προπονητής και οι προσωπικότητες της ομάδας δεν κατάφεραν να διαχειριστούν όπως θα έπρεπε την όλη κατάσταση, την όποια κρίση, τις όποιες δύσκολες στιγμές, ακόμα και μέσα στα παιχνίδια. Αυτό που έγινε χθες αποκορύφωμα, δεν είναι το μόνο, είναι επαναλαμβανόμενο. Mm-hmm. Ως αποκορύφωμα, να σκεφτούμε πού έπαιζε ο ΠΑΟΚ, σε ποιο γήπεδο, άδειο, με άδειο αντίπαλο, με τόσα πολλά προβλήματα ο αντίπαλος, και όμως να χάνεται τόσο πολύ ο έλεγχος στο δεύτερο ημίχρονο και να χάνεται ο στόχος, και στο τέλος να μην πηγαίνει και κανείς να μιλήσει και να στέλνουν στην κάμερα το νεαρό το Μύθου, είναι όλο μια εικόνα έλλειψης συνέστησης του πού είμαστε και του τι κάνουμε. Όλο. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν αιτίες, κατέρευσαν, πραγματικά πέρασαν πολύ δύσκολα, ήθελαν να τελειώσει, αλλά αυτό δεν δικαιολογείται να πάθει ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλη ζημιά, ενώ τελικά έχει τη δείξει στα χέρια του, έστω και για τον τελευταίο στόχο που έδινε ένα μικρό όραμα για το καλοκαίρι. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίκτες, ό,τι άλλο και αν συνέβη στη σεζόν.
1: Ωραία, πιστεύεις ότι θα ακούσουμε κανονιές?
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Αλλά δεν το αποκλείς.
2: Καλά, δεν αποκλείω, γιατί τους παίζεις τρυπέ και τους χάνεις. Αυτό, ναι, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι η εποχή για να... Ποια είναι η κανονιά? Ο Λουτσέσκου είναι.
1: Ναι, δηλαδή, η μεγαλύτερη είναι ο Λουτσέσκου, αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι παίκτες που να πούνε...
0: Που είναι οι σταθερές.
1: Φίλε, κάνε μας τη χάρη τώρα, διάσε μας την γωνιά.
2: Ναι, για κάποια συμβόλαια που τελειώνουν και μπορεί να... Τους ήθελαν να τους ανανεώσουν. Τάισον, Μπάμπα, Οσντόεφ. Κανονιά τώρα. Εντάξει. Μπορεί και να γίνει. Δεν ξέρω. Γιατί ο Μεϊτέ και ο Γετσιόρα ανανεώνουν αυτόματα. Ή ο Γιακουμάκης. Δεν το θεωρώ κανονιά. Του προπονητή θα είναι πολύ βαρύ. Καταρχάς έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ο προπονητής νομίζω ότι όσο και αν είναι στα χαμένα και τελειώνει πολύ πολύ άσχημα τη χειρότερη του σεζόν, δεν έχει να καταλογίσει κάτι στον ΠΑΟΚ από όσο ξέρω, πέρα από το ότι μπήκε μεγάλη πίεση για τα 100 χρόνια, αυτό μόνο. Τώρα η ιδιοκτησία, δεν ξέρω αν με τόσο ανοιχτά μέτωπα θέλει να ανοίξει ένα ακόμη πολύ μεγάλο, γιατί το είπα και νωρίτερα, η πιο κομβική απόφαση για μια ομάδα προπονητής είναι. Και το βλέπουμε παντού, δεξιά και αριστερά, παντού το βλέπουμε. Και με τη μία περίπτωση θετική και με την αρνητική. Δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή με τόσα ανοιχτά μέτωπα χωράει να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο πολύ μεγάλο.
1: Ωραία.
2: Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Ασφαλώς. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ στους παίκτες του ΠΑΟΚ και υποχρεωτική παραμονή στην πόλη για τις τρεις μέρες που ακολούθησαν του ντέρμπι. Δηλαδή μέχρι
1: λες να τους έχουν δώσει και πρόγραμμα,
0: όχι,
1: το απαγορεύεται να πάτε εδώ και.
0: Όχι. Αλλά φαντάζομαι τώρα δεν έχουν και πολύ όρεξη για βόλτες στην ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να πω. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανο και πιστεύουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Οφείλουμε και θέλουμε, όχι μόνο οφείλουμε, σαν εκπομπή, ναι, να στείλουμε τις καλύτερες μας ευχές, τις πιο εγκάρδιες και τις πιο ωραίες ευχές που έχουμε μέσα μας. Στον Ιάκωβο που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Έλα ρε.
0: Κλείνει τα 24.
1: Ο Ιάκωβος έχει γενέθλια.
0: Έχει γενέθλια σίγουρα. Τώρα τα πόσα κλείνει.
1: 24. Εντάξει. Υπερβολικό το ακούω, ας πούμε.
0: Α, 27.
1: Δεν κάνεις παραπάνω από 27, ας πούμε.
0: Και επειδή είναι και καλωσορισμένος, μπορεί να είναι και 29 και να φαίνεται 27.
1: Απλά να θυμίσω στους φίλους ότι τον ξέρουμε 30 χρόνια.
0: Από όταν ήταν ιδέα. Γιατί ο Ιάκωβος είναι ιδέα. Χρόνια πολλά, αγοράκια. Να, μπήκα, λέει, στα 34. Λέει και γέλασαν και οι πέτρες.
1: Φήμες λένε ότι ήταν στο μάτς, στο τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια.
16: Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς, σαν ευωδιά λουλουδιό.
1: Οι φήμες που κυκλοφορούν στους Παναθηναϊκούς.
0: Ότι ήταν στη Βαλένθια.
1: Ότι ήταν στη Βαλένθια.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζω. Έμεινε
0: εκ
1: του αποτελέσματος.
0: Έμεινε
1: εκ του αποτελέσματος.
0: Από καύσιμο η Βέσπα που είχε ξεκινήσει να περάει.
1: Βέβαια, άλλες φήμες λένε ότι εχθές, ενώ η είσοδος στον κόσμο δεν επιτρεπόταν, αποφάσισε στο δεύτερο ημίχρονο να πάει στη λεωφόρο. Το ένα αποτέλεσμα παίζει μπουνιά με το άλλο.

0: Έχει και ένα ματσάκι σήμερα για, το, για την Premier. Arsenal Burnley. Είναι εδώ που μπορεί να κάνει καμιά στραβή η Arsenal και να γελάσει ο κάθε πικραμένος.
1: Έλα, ρε, όχι, δεν γίνεται.
0: Όντως δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.

0: Αλλά εάν καταφέρει και το πάθει και αυτό, τότε άξιζε τη μοίρα τη, φίλε, να μην το πας ποτέ.
1: Ας τα παρατήσουμε.
0: Ναι, να μην το πας ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Όταν πες την έδρα σου με την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι.
1: Ναι.
0: Και δεν. Μάλλον άμα δεν, τότε άντε.
1: Δεν.
0: Κόψου μόνο σου που λέγε για μια ψυχή. Πάμε σε γραμμούλους. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Γιάννη, λέγω, είμαι Ολυμπιακός, είμαι.
1: Ωραία.
2: Τι κάνουμε.
1: Όλα καλά.
2: Εγώ ήθελα να πω κάτι για χτες, για παρατήρησα έτσι δύο πράγματα τα οποία ήταν τελείως αντίθετες εικόνες. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη. Μία εικόνα για την ΑΕΚ εννοώ, για τους πανηγυρισμούς. Μία εικόνα ήταν ένας άνθρωπος που εντάξει για μένα ως Μέγας Ναπολέων ας πούμε θα μπορούσε να πει κάποια πιο σοβαρά πράγματα και αναλώθηκε σε πιστεύω στην για μένα και για πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ φαντάζομαι λίγο γελία πράγματα που έκανε και από την άλλη ένας παίχτης ο οποίος ρώτα δηλαδή ο οποίος ο άνθρωπος τι να πω ένα μεγάλο σεβασμό σε αυτό το παιδί γιατί yeah. δηλώσει που έκανε ειλικρινά εγώ και ποδοσφαιρικά εντάξει αυτό το παιδί το θα επανέλθω ποδοσφαιρικά τον είχαν κατακράξει δηλαδή ο Μπαβιτσάικ αλλά τέλος πάντων αυτό φεύγει σαν όμως άνθρωπος έδειξε σε όλους μας τι άνθρωπος είναι και πού πρέπει να πηγαίνει η κοινωνία μας. Έτσι.
0: Και σε αυτό το timing μάλιστα, έτσι, πάνω στη μεγάλη χαρά και στα πανηγύρια, να έχεις μια λόγια να πεις και πέντε πράγματα διαφορετικά και ακριβώς. Να μην σε παρασύρει ενθουσιασμός.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, το πήρες από το στόμα μου, πάνω εκεί που του λέει ο δημοσιογράφος που γίνεται χαμός, πανηγυρισμού στο ένα τ' άλλο, λέει παιδιά δύο λεπτά να πω αυτό το πράγμα που είπα. Εγώ και σαν γονιός εννοείται ότι εντάξει επειδή είχαμε αρρωστήσει όλη η Ελλάδα με αυτά τα περιστατικά τέλος πάντων τα τραγικά, εγώ λέω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί. Και απ' την άλλη βέβαια η εικόνα η γελία αυτή που είπα πριν, έτσι γιατί ήταν γελία εικόνα, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σταθώ εκεί, θέλω να σταθώ στο παιδί, στο Ρώτα, ο οποίος, τι να πω, του βγάζω το καπέλο και μπράβο του, για μια ζωή από εδώ και πέρα αυτό το παιδί για μένα δεν είναι θέμα ομάδας, είναι ψηλά για μένα. Τέλος πάντων να πω και δύο λόγια γρήγορα για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, ότι παρόλο που ότι φέτος μπορούν να πουν όλοι, ακούω και πολλούς που λέγουμε ας πούμε για κατακρίνουμε διάφορα πράγματα, παρόλα αυτά και την ομάδα έτσι όπως είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που θα πω, ότι στο τέλος της ημέρας αν 10 φάσεις εγώ δεν βάζω παραπάνω γιατί η ομάδα είχε παραγωγή φάσεων μεγάλη αν 10 τέταρτε του LKB μπαίνανε τώρα θα μιλούσαμε αλλιώς έτσι δεν ξέρω εσύ
1: με τα αν η γιαγιά μου ήταν παππούς
2: ναι ρε συμπάμπη άλλο ναι. Εντάξει σωστό αλλά θέλω να σου πω ότι τα τέταρτε του LKB
1: και ο Σταύρος ψηλός λιγνός με πράσινα μάτια
0: εντάξει το λιγνός το κάνουμε λίγο
1: εντάξει ενώ εγώ χοντρός πούστης και άσχημος.
2: Αν δεν έτρωγε εννοείς εντάξει, okay, εντάξει. Να είστε καλά.
1: Για χαρά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλά είσαστε.
1: Όλα καλά.
3: Καλησπέρα σας. Είμαι πάρα πολύ παλιός ακροατής.
1: Ωραία.
3: Του Sport FM. Μπάμπη, σε ακούω από την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Αθήνα. Έχω μεγαλώσει με Sport FM, έφευγα από αεροπόρο, έφευγα από την 112 πτέρυγα Μάχης και πήγαινα σπίτι μου το μεσημέρι και μας κάνατε παρέα. Θέλω να πω χρόνια πολλά για το Sport FM, εκτζής είμαι, πρωταθλητής είμαι και να συνεχίσετε έτσι. Και ένα μπράβο γιατί στην πορεία αυτή έχετε εξελιχθεί. Μα ακούω όλους τους ρεπόρτερ από τον πιο παλιό τον Νικολακόπουλο μέχρι τον πιο καινούριο και συνεχίστε να μας κάνετε παρέα έτσι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
3: Και τηλεφωνώ.
1: Είσαι ακόμα μάχημος.
3: Είμαι ακόμα μάχημος. Ωραία. Από Καλαμάτα τηλεφωνώ από την πόλη που φυτεύει στα φύλλα και βγαίνουν πορτοκάλια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM, στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες είναι χθες για όλους εσάς. Καλά που υπάρχουν, λέει, και λένε και ακούμε και ένα τραγούδι της Προκοπής, γιατί αν περιμέναμε από εσάς, σωθήκαμε, λέει ο Φώτης. Ότι ωραίο γούστο έχεις, μπράβο ρε Μπάγασσα.

0: Είπαμε νωρίτερα, τέλειωσε το πρωτάθλημα. Διανύουμε εβδομάδα.
1: Λάθος είσοδο έκανες.
0: Γιατί?
1: Εδώ είμαστε, μπουκώσαμε, έπρεπε να πεις.
0: Όχι, εσύ, εμείς, εγώ κύριος, επαγγελματίας. Τόση ώρα δεν είναι εδώ. Μπάμπης, γιατί καταβόρτιζε κάτι κατά έφια, κάτι γαλακτομπούρεκα που έστειλε ο Ιάκωβας. Εγώ κύριος, εδώ, στις επάρξεις.
1: Καταρχήν θέλω να το καταγγείλω.
0: Να καταγγείλω.
1: Θέλεις να στείλεις πράγματα. Πάρε ένα τηλέφωνο να σου δώσουμε είδος.
0: Τι θέλουμε. Έχει στείλει 4 διαφορετικά ταψιά μόνο. Δεν πετύχαμε τον γούστο του Μπάμπη.
1: Όχι, και... δεν έτσι. Δύο γαλακτομπούρεκα είναι. Ένα κατά έφη.
0: Μήπως το άλλο δεν είναι γαλακτομπούρεκο και είναι μπακλαβάς. Πες και αυτό να ξέρεις. Δεν τα ανοίξαμε. Εγώ άφησα εσάς τους άσχετους έξω στα γλυκά.
1: Δεν μπήκα τόσο
0: βαθιά. Δεν έχετε καταλάβει τι μας έχει στείλει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπήκα τόσο βαθιά στο θέμα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, σας το είπαμε και στην αρχή. Διανύουμε εβδομάδα. Final Four. Οπότε και από εδώ, από τη σωστή την εκπομπή, την ενημερωτική, θα μαθαίνετε ό,τι είναι να μάθει για το Final Four της Αθήνας. Κοντά μας ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος χαμογελάει προφανώς. Με τις αστιότητες του Μπάμπ για τους μπακλαβάδες. Θέλω να πιστεύω. Χαίρετε.
2: Όχι, χαίρετε. Με γλυκάνατε. Με γλυκάνατε. Με αυτή τη συζήτηση, μένω με γλυκάνατε.
0: Δεν δοκίμασε το γλυκάκι.
2: Δεν πολύ τρώω.
0: Γι' αυτό είναι φύτο άνθρωπο. Κοίτα όμως και καταλαβαίνεις.
2: Δεν πολύ τρώω. Δεν πολύ τρώω.
1: Να τον φοβάσαι το φύτο τον άνθρωπο.
0: Ναι, και εμένα η γιαγιά μου αυτό έλεγε. Βλέπεις, λέει, γεμάτο χοντρό άνθρωπο. Ωραίο άνθρωπο. Καλό άνθρωπο.
2: Ξέρει να ζει ο άλλο.
0: Ναι, καλό ζωή.
2: Μια ζωή στη στερήση σου λέει ήταν.
0: Όχι, εντάξει. Μην είμαστε τώρα απόλυτοι. Έχει όμως μια μικρή έτσι.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Πάμε να πούμε τα σημαντικά. Γιατί δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Είχαμε πάρει χαμπάρι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει ναι. Αιώνιο ντέρμπι κτλ. Και τώρα που έσβησε αυτό, πάμε πιο χαλαχαμηλά.
2: Γενικά αυτή η κουβέντα, παιδιά, δεν μας πηγαίνει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή από πέρσι είχε ανοίξει αυτό το πράγμα.
0: Πάντα φαγώνω.
2: Με τον πρώτο ελληνικό τελικό στο Ντουμπάι. Και είδαμε μικρό τελικό. Εντάξει, άντε το πλησιάσαμε λίγο, ας το πούμε. Είδαμε μικρό τελικό.
0: Νομίζω, είδα λίγο.
2: Ο οποίος ήταν και ο ιστορικός, έτσι, ο τελευταίος. Δεν έχει άλλον.
0: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
2: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
1: Το που παίξαμε εμείς καταργήθηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι.
2: Λέει, ολοκληρώθηκε η διοργάνωση μετά τον Ολυμπιακό.
0: Σπάσαμε το καλούπι.
2: Τέλος, δεν θέλω.
0: Νομίζω είναι λίγο στα όρια, παιδί μου, αυτού του. Το κλάσικο που περιμένουμε μια ζωή στο Champions League. Να δούμε ένα Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη τελικό, ειδικά τότε που υπήρχαν. Μέση και Κριστιάνο και ήταν υπερδυνάμεις και λέγαμε πώς θα δούμε ένα τέτοιο τελικό και δεν τον είδαμε ποτέ.
2: Έχουμε δει Bayern Dortmund, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο.
0: Πολλούς εμφύλιους, αλλά...
2: Ναι, και Ιταλικούς, αλλά ναι, τα μεγάλο ντέρμι, ένα κλάσικο δεν έχουμε δει, όχι.
0: Που το περιμέναμε, κάπως έτσι και αυτό.
2: Ελπίδες να δούμε ακριβώς τον μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, μόνο με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό περιμένουμε. Με κλάσικο αναβλήθηκε και φέτος το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ στα ημιτελικά. Έχουμε ισπανικό εμφύλιο στον άλλον ημιτελικό. Θυμίζουμε και τις ώρες κιόλας. Παρασκευή ξεκινάμε, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει το 22 του μήνα στο Telecom Center με το Ολυμπιακός Φενέρ. Είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, να θυμίσω. Στις 9 η ώρα είναι ο ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είπαμε, η Βαλένθια η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού στο πέμπτο μάτς και ήταν και η μόνη σειρά κιόλας των play-off που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα τη Μονακό 3-0. Το αναμενόμενο θα λέγαμε. Το αναμενόμενο ήταν να περάσει εύκολα. Νομίζω το έκανε ο Ολυμπιακός ακόμα
0: πιο εύκολα.
2: Με την εικόνα και τη σοβαρότητα την οποία έδειξε και το ότι έχει αλλάξει.
0: Με μια ομάδα που δεν του πολύ πήγαινε γενικώς τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι,
0: μετά,
1: αλλά
0: δεν ήταν στην κατάσταση που.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ναι, όντως η κατάσταση στην οποία ήταν η Μονακό καταστούσε απόλυτο φαβορί τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε και το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε και λίγο τη γλώσσα του σώματος, ότι ο Ολυμπιακός όμως έδειξε και την πρέπουσα σοβαρότητα σε αυτή τη σειρά, δηλαδή πήρε τα παιχνίδια ακριβώς με το μπάσκετ το οποίο τον έφερε στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου, δηλαδή παίζοντας πολύ επιθετικά, βάζοντας 90% πόντους. Το τρίτο παιχνίδι ήταν δηλαδή και με κατοστάρα, με μεγάλες διαφορές, έπαιξε σοβαρά, έπαιξε συγκεντρωμένα και έτσι καθάρισε τη σειρά χωρίς έξτρα ταξίδια, χωρίς έξτρα καταπώνηση, και αυτό το δείξε μάλιστα ακόμη και στα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Επίσης μια ομάδα για τα play-off της στιγμα GBL, επίσης μια ομάδα κατώτερης δυναμικής σαφέστατα. Υπάρχει τεράστια χαώδες διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αλλά ο Ολυμπιακός ακόμη και εκεί έδειξε σοβαρός και γενικά έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι δεν ήταν μόνο τώρα στα παιχνίδια με την Μονακό, τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες, μπορεί και κάτι παραπάνω, έχει μια σταθερά ανωδική πορεία, σταθερά πολύ καλή απόδοση και παίζει τον μπάσκετ του. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και στα playoffs, όπως αποτυπώθηκε το ίδιο και για τη Φενέρ, η οποία ήταν πολύ καλά μέχρι ένα σημείο, στα τελευταία μάτς της regular season άρχισε να μπάζει νερά και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη σειρά των
2: έκανε, η Φενέρ έκανε την κοιλιά της, την δικαιολογημένη κοιλιά, θα λέγαμε, ναι, δικαιολογημένη ήταν, γιατί είχε πολλές απουσίες σε κάποιο σημείο, δηλαδή έπαιζε χωρίς τον Ντεβον Χολ, χωρίς τον Νικολό Μέλι, είχε τραυματιστεί και λίγο Μπόλγουιν, έχασε τον Ντεκολό, έναν παίκτη τον οποίο ο Σάρας, όπως έκανε πέρυσι με τον Έρικ Μακόλουμ, ο οποίος αποδείχτηκε εκ των κλειδιών της Φενέρ για να πάρει το Ευρωπαϊκό, για να πάρει την Ευρωλίγκα πέρυσι στο Αμπού Ντάμπι. Δεν τον κράτησε φέτος, αλλά στο πρόσωπο του Νάντο Ντεκολό, ενός επίσης παίκτη μπορεί το καπνισμένου και παίκτη με περισσότερες παραστάσεις στην Ευρωλίγκα για περισσότερα χρόνια σε σχέση με τον Μακόλουμ, εξαιρετικό σκόρερ, δημιουργός. Τον ξέρουμε τόσα χρόνια δηλαδή τον Ντεκολό να πάρει αυτό το ρόλο. Δεν τον στερήθηκε και εκείνον. Έκανε την κοιλιά της λοιπόν η Φενέρμπαχτσε με τις σερίτες. Αυτή τη συγκυρία νομίζω εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Ολυμπιακός, ο οποίος όταν πρώτο ανέβηκε στην πρώτη θέση, νομίζω μετά παίζοντας στα στάνταρ του και χωρίς να πιέζεται, γιατί έδειξε, είδαμε και άλλες χρονιές ο Ολυμπιακός να είναι στην τριάδα, να είναι στην κορυφή συνέχεια, αλλά το δείχνει ότι αυτός ήταν ο σκοπός του περισσότερο, δηλαδή να τερματίσει ο πρώτος και μετά ό,τι γίνει. Και αυτό ενδεχομένως να του κόστησε και στα Final Four τα οποία έπαιξε. Φέτος όμως έδειξε ότι είναι γενικά μια ομάδα ο φετινός Ολυμπιακός, ο οποίος είναι υπερπλήρης. Το θετικό για αυτόν, και ας χτυπήσουμε ξύλο για την ελληνική ομάδα, δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός ενώ ψηφίσει Final Four, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και πέρυσι που είχε πάει συμπλήρης,
2: είχε τα προβλήματά του.
0: Ήταν κάποιοι παίκτες που μόλις είχαν αποθεραπευτεί, δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό, δεν είχαν full ρυθμό προπονήσεων κτλ.
2: Αλλά γενικά νομίζω ο φετινός Ολυμπιακός και με τις προσθήκες που έγιναν κατά τη διάρκεια και του Τζόουνς αλλά και του Τζόζεφ, γενικά είναι κομμάτια τα οποία αλληλοσυμπληρώνουν το συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι. Πώς λέμε ότι ξέρω εγώ παίζει με τη Βαλένθια, παίζει με τη Φενέρ, πρέπει να προσαρμοστείς έτσι για να έχεις τύχη να κερδίσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό για να νικήσεις τη Φενέρ, την Ρεάλ, τη Βαλένθια, λέω τώρα.
0: Τις ομάδες που είναι
2: στην Ελλάδα. Ναι, και λέω και γενικά τυχαία ονόματα. Ναι. Ο Ολυμπιακός γενικά όμως είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη, δηλαδή να προσαρμοστεί στον μπάσκετ.
0: Έτσι, για έπαιζε το δικό του.
2: Έπαιζε ακριβώς το μπάσκετ το δικό του. Δηλαδή οι άλλοι είναι αναγκασμένοι να προσαρμοστούν στο να. Πώς να περιορίζουν τον Ολυμπιακό έτσι να τον νικήσουν.
0: Και αυτό είναι μια κατάκτηση.
2: Σαφώς. Σαφώς.
0: Σε οποιοδήποτε άθλημα, για οποιαδήποτε ομάδα,
2: και
0: να, μην αλλάζει, να μην αλλάζει το αγωνιστικό της πλάνο και να προσαρμόζεται αντίπαλοι στο δικό του πλάνο.
2: Νομίζω είναι μια κατάκτηση. Στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή, ο φετινός Ολυμπιακός ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Ωραία. Μια κουβέντα μόνο θέλω για τον Ισπανικό εμφύλιο, διότι νομίζω με τις απουσίες των ψηλών της Ρεάλ, διότι εκεί ίσως να μην μπορούσε να ματσάρει η Βαλένθια.
2: Ναι, μα θα ήταν και το μεγαλύτερο ατού της Real στη σειρά.
0: Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι. Κοιτάξτε. Μπασκετικά.
1: Όπως και να το κάνεις, είναι ντέρμπι.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ναι.
0: Ότι μπασκετικά γέρνει προς το Βαλένθια, αλλά είναι η φανέλα, είναι οι προσωπικότητες, είναι η εμπειρία.
2: Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι έχουν κατακτήσει.
0: Και στο ισοφαρίζει, ρε παιδί μου, αυτό. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι απόλυτο ντέρμπι εκεί.
2: Το κοινό των δύο ομάδων είναι στους προπονητές οι οποίοι δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Ούτε ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει πάρει Ευρωλίγκα, ούτε όμως και ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει πάρει Ευρωλίγκα.
0: Σκαριόλο στην καριέρα του. Μας κάνει εντύπωση που δεν έχει πάρει. Θα περιμένουμε να έχει πάρει.
2: Θα το διεκδικήσει φέτος το πρώτο του τρόπαιο. Αλλά βέβαια με την εμπειρία που έχει και ειδικά ο Σκαριόλο. Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας τον ήταν περισσότερο, αλλά και με συλλόγους παλιότερα. Ξέρει από τελικούς και ξέρει από Final Four. Η λογική λέει ότι θα δούμε ένα ντέρμπι, γιατί η μία ξέρει πολύ καλά την άλλη. Μα ξέρεις τι γίνεται, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή ξέρει πώς να περιορίσει τη Βαλένθια, γιατί ξέρει μάλλον περισσότερο από όλους πώς να περιορίσει τη Βαλένθια και πώς να παίξει με το μυαλό της περισσότερο, είναι η Ρεάλ, γιατί την αντιμετωπίζει και στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Βαλένθια, όπως είπατε κι εσείς, ναι, έχει τον ενθουσιασμό, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο. Ο κάθε παίκτης είναι κομμάτι του puzzle της ομάδας.
1: Είναι και πόσο θα μασίσουν μέσα
2: αυτό, στο αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Φάνηκε ακόμα και όταν ένας Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι στο καλύτερο σημείο του, ασκούσε πίεση στη Βαλένθια, φάνηκε η Βαλένθια να μην αντιδρά ψύχρεμα, να τα χάνει, να κάνει κακές επιλογές.
1: Αν χαλάσει κάποιο στο ρυθμό και την κάνει.
0: Εάν νιώσει πίεση, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Ενώ η Ρεάλ μπορεί να βγει
1: λίγο μπασκετικό ξύλο, νομίζω αυτό ότι είναι. Μπορεί να την.
2: Η Ρεάλ ξέρει, για να το πούμε νομίζω έτσι και λίγο πιο εκλαϊκευμένα, ξέρει η Ρεάλ πώς να κάνει τη Βαλένθια να μασίσει.
0: Ακριβώς. Να μην είναι η Βαλένθια που βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια της EuroLeague. Πάντως, μπαίνοντας τώρα επίτηδες να δω. Ποια ομάδα που βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια της EuroLeague. Πάντως, μπαίνοντας τώρα επίτηδες να δω ποια ομάδα από τις δύο.

0: Γιου, θα μου πείτε και η Βαλένθια
1: το
0: δεν
1: καλό
0: έχει.
1: Καλό είναι ότι δεν έχει αντίστοιχα τέτοια σέντερ η Βαλένθια να πει ότι θα έχει το Δεσαβαντάζ.
0: Και η διαφορά βέβαια του Λάλης με τον Καρούμπα είναι ότι και ο Λάλης μπορεί να σουτάρει από όντως μακριά, όπως σουτάρουν και οι ψηλοί.
1: Ο Καρούμπα έχει άλλη ενέργεια.
0: Ο Καρούμπα είναι άλλο πράγμα όμως. Ναι, είναι ακριβώς πιο στην άμυνα, πιο πολύ να δίνει έτσι.
1: Όλα αυτά θα τα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, κυρίως για τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ και όχι τόσο για τον γαλλικό πήγα να πω, επειδή έχω τον κεφαλάδο. Τον ισπανικό φίλο, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Να είστε καλά, εγώ
1: να πω εγώ ότι η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build the Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα. Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Με ρωτάει ένας φίλος να του πω ότι αν σήμερα θα αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Δεν γνωρίζω, ρε φίλε, αν θα αλλάξει σήμερα προπονητή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι είναι οι δικηγόροι του Μπενίτεθ στην Ελλάδα. Αυτό συζήτηση.

0: Μας πήρε 5 χρόνια για να μάθουμε στον Ιάκουβα το μελισσάλαχτο. Τώρα θα μας πάρει άλλα 5 χρόνια για να του μάθουμε τι να παραγγέλνει.
1: Δεν μην είσαι γκρινιάρης, άνθρωπος τώρα έγινε. Δεν λέμε την καρδιά, την καρδιά μας κέρασε. Έκανε μια ακόμα λάθος επιλογή. Δεν πειράζει. Λάθος επιλογή στο μαγαζί. Το μαγαζί είναι εξαιρετικό, έτσι. Μην μπερδευτούμε.

0: Είχαμε και τις ομάδες που υποβιβάστηκαν. Δεν τα κατάφεραν τελικά ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
1: Ήταν και κάπως δίκαιο αυτό.
0: Ναι, αν και στο τελείωμα, στους τελευταίους 2-3 μήνες, νομίζω ότι η εικόνα του Πανσεραϊκού ήταν καλύτερη από το Αστέρα.
1: Okay.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μια αγωνιστική. Τυπικά τα πράγματα. Την Πέμπτη στις 7 η ώρα, Τρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας.

0: Καλησπέρα, ταπεινός Ντιλιβεράς εδώ. Ερωτήθηκε, λέει, ρωτήσε τον κύριο Τσόγο τι βλέπει με Arsenal και τον αγνώρισε με στυλ. Μήπως είναι το γούρι του. Μπα προφανώς ή δεν σε άκουσε ή άμα μόλις του έχεις παραδώσει φαγητό.
1: Ήταν εμποκωμένο.
0: Δεν επικοινωνούσε με τον γύρω κόσμο.
1: Ναι.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 30 ετών. Τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ασφαλώς και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά η σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα. El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
14: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
15: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!

0: Big Wins Sport FM 94,6. Ήτανε κακός και τον λέγανε Σταύρο.
1: Σιγά.
0: Δεν λέω κάτι άλλο, ναι, αυτό ναι. Μόνο.
1: Μακάρι όλοι κακοί να ήταν σαν και εμένα.
0: Να βάλεις άνθρωπο να φυλάει τα γλυκά μέχρι να τελειώσουμε.
1: Δεν έχω αγγίξει. Έχετε φάει όλα εκτός από μένα.
0: Να βάλεις άνθρωπο, είπα. Δεν είπα ότι έχεις αγγίξει. Εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή, με ξεπερνάει.
2: Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και απορώ κεντρών. Θα κάνω τσάκ.
0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κώστας από δρόμο, πρώτη φορά τηλεφωνώ.
0: Γεια σας, Κώστα.
3: Ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με την τελευταία αλλαγή που έκανε ο κύριος με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν το είδατε ότι ήταν θέμα τακτικής ή αν ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα και στον κόσμο και στη διοίκηση.
0: Τι μήνυμα δηλαδή.
3: Εγώ θεωρώ σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού ότι ο κύριος με τη Λίμπαρ με την αλλαγή του Μπιανκόν ως δεύτερο επιθετικό έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις. Ότι εγώ προσπάθησα με τα εργαλεία που μου παρήχε η διοίκηση, όχι αυτά που απαραίτητα ήθελα εγώ ίδιος, και έκανα ό,τι μπόρεσα.
0: Το έχεις πάει πολύ μακριά, αδελφέ. Με ξεπερνάει, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, μια σκέψη.
0: Ναι, οκ, μπορεί
3: να είναι και σενάριο επιστημονική φαντασία.
0: Απλώς δεν μπορώ να το σχολιάσω με άλλο τρόπο.
1: Για να καταλάβω, θεωρείς δηλαδή ότι δεν είχε επιθετικούς ο Ολυμπιακός. Και αυτό ήθελε να δείξει με τη Λίβαρ.
3: Σαν δεύτερο επιθετικό δεν τον έβαλε τον Μπιανκόν.
1: Ναι, αλλά θεωρείς ότι υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να έχει δεύτερο επιθετικό της αξίας και των ικανοτήτων του Ταρέμι.
3: Δεν λέω, όχι, δεν είναι. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί είχε.
1: Προφανώς ήθελε να πάρει κάποιες κεφαλιές, να γεμίσει την περιοχή. Δεν ξέρω τώρα τι είχε στο κεφάλι, στο μυαλό του.
3: Εγώ στην αρχή είδα την αλλαγή του Ελκαμπή.
0: Μόνο ο ίδιος μπορεί να τη δικαιολογήσει αυτή την αυτή, αλλά πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που λες.
3: Δεν είμαι κακοπροαιρετός. Ίσα-ίσα που τον, άμα το κάνει για αυτό τον λόγο, θα έλεγα ότι καλά έκανε. Και διάλεξε ως τελευταία αλλαγή της χρονιάς να κάνει κάτι που δεν το είχε ξανακάνει ποτέ. Ενώ νωρίτερα έχει βγάλει τον Ελκαμπή να βάλει τον Ταρέμι, δηλαδή άλλαξε πρόσωπο, δεν άλλαξε τακτική.
0: Ναι.
3: Και μετά ξανά έβαλε δεύτερο επιθετικό. Και λέω γιατί, αφού γιατί δεν κράταγες ας πούμε τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, οκ, δεν ήταν γενικότερα, πάλι τον Ελκαμπή των τελευταίων μηνών, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ούτε πολύ κακός, ούτε πολύ καλός.
0: Μάλιστα.
3: Τι είχε στο μυαλό του, εγώ μπερδεύτηκα λίγο. Αλλά αν έχει κάνει αυτό που εγώ τέλος πάντων έχω σκεφτεί, το παραδέχομαι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μεντιλίπα. Αρνητικό. Είναι σαν να λέει για μένα, εγώ θέλω να μείνω και του χρονού, αλλά όπως πρέπει. Με τους παίχτες που θα ήθελα εγώ να έχω, ας πούμε. Έτσι το πήρα εγώ.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κάνετε.
0: Μια χαρά.
4: Και εγώ Δημήτρης ονομάζομαι.
0: Ναι.
4: Ολυμπιακός. Πήρα γιατί στεναχωριέμαι. Ακούω πολύ μουρμούρα, πολύ κίνηση για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ προσωπικά σαν Ολυμπιακός δεν μπορώ να θεωρήσω μια χρονιά με την οποία πέρασε η Champions League στην επόμενη φάση και τερμάτισε δεύτερο σαν αποτυχημένη. Οκ, σίγουρα δεν του βγήκανε κάποια παιχνίδια. Σίγουρα ήθελε την ατομική ποιότητα σε κάποια κλειστά παιχνίδια, γιατί με το στυλ που παίζει θες την ατομική ενέργεια του potential, όπως άλλες χρονιές του Φορτούνη και αυτά, αυτό του έλειψε πιστεύω. Ο Ελκαμπή, οκ, είχε και ένα κόπα Αφρικα και έτσι όπως έλειξε είχε ψυχολογία ψηλοπεσμένη, δεν είναι τώρα και θεός, αλλά δεν ξέρω τώρα, πολύ μουρμούρα και δεν συμφωνώ με όλο αυτό. Εγώ είμαι στο 200 λίγο στήριξη, 2-3 καλές μεταγραφές και θα είμαστε μια χαρά. Γιατί η καψούρα κάθε Ολυμπιακού πιστεύω είναι η Ευρώπη έτσι. Στην οποία ακόμα και φέτος κάναμε πολύ όμορφα πράγματα. Τώρα ταξιά ήταν καλό στο πρωτάθλημα, άξια το πήρε. Συνεχίζουμε. Δεν θα μας λείψει ένα πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
4: Αυτό εγώ.
0: Να είσαι καλά. Αυτό. Για να πας Ευρώπη πρέπει να τερματίζεις ψηλά. Πάμε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Δύο πραγματάκια θέλω να πω εγώ να, και αν θέλετε να τα σχολιάσετε. Πάμε στο πρώτο. Πόσο μικρή είναι η ΕΠΟ και πόσο δικαιώνομαι εγώ σαν ΑΕΚτζής όταν χωλαίνει να πει συγχαρητήρια στον πρωταθλητή. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Εντάξει, ξέρουμε ποια είναι η ΕΠΟ. Αλλά όχι τόσο εξόφθαλμα. Ένα συγχαρητήρια μπορούσε να το πει ο κύριος Βαγκάτσης. Εδώ να μου πεις δεν κάθισε να... την απονομή κυπέλου. Να πάμε και σε ένα δεύτερο να θέλω όμως να το σχολιάσετε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν. Πάμε στον όρο αστυνομικός. Λοιπόν, ο αστυνομικός, όποιος λοιπόν τελεί αυτό το λειτουργήμα, γιατί για τον άσο αστυνομικός είναι λειτουργήμα κάτε με, η προτεραιότητά του λοιπόν είναι η προστασία του πολίτη και όχι να εκτελεί εντολές κάποιον προς όφελος κάποιον άλλον. Εντάξει. Επειδή ήμουνα λοιπόν χθες στη Φιλαδέλφια, δεν ξέρω αν είδατε, υπήρχε μία προκάλυπτη αστυνομική βία χωρίς κανέναν λόγο.
0: Πριν από το μάτσο λες έτσι.
5: Ναι, και υπήρχαν λοιπόν γονείς με παιδάκια 4-5 χρονών που προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους αυτούς τους σε εισαγωγικά αστυνομικούς, δεν θέλω να βομολογήσω γιατί είναι ραδιόφωνο, τους λέγανε ηρεμήστε παιδιά. Ποια συμφέροντα λοιπόν αυτοί οι αστυνομικοί εξυπηρετούσαν για να χαλάσουν αυτή τη γιορτή? Γιατί είμαι πεπισμένος ότι είναι με εντολή χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Δεν γνωρίζω τι συνθήκες που έχουν συμβεί αυτά που λένε, αλλά μπορεί να μην υπάρχει θέμα συμφέροντος, αλλά θέμα ικανότητας ή ανικανότητας.
5: Το δεύτερο το ακούω. Γιατί όταν βλέπεις παιδάκι...
0: Δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες. Ναι, λέω, δεν γνωρίζουμε... Μισό λεπτό.
5: Ναι.
0: Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες και δεν έχουμε δει και γραμμένες τις συνθήκες κάπου που να μας πούν αυτό, εκείνο ή το άλλο. Εσείς που ήσασταν εκεί, ξέρετε τώρα.
5: Υπάρχει κάποιος φίλαθλος τη ΣΑΕΚ που ακούει αυτή τη στιγμή και θα επικοινωνήσει. Αν εγώ είμαι ο.
1: Όχι, δεν λέμε ότι, ότι εσείς ισχυρίζετε κάτι που δεν ισχύει. Όχι, όχι. Απλά μπορεί να. Εκεί μπροστά σας να λειτουργήσαν έτσι, παραδίπλα διαφορετικά και να μην ήταν.
5: Σαν ανθρώπους που είχαμε εισιτήριο. Άλλη μούρλα αυτή. Η αστυνομία, ξαναλέω, το ξαναλέω, δεν είναι υποχείριο για δουλειές κάποιων. Η αστυνομία είναι αστυνομία. Έχει ορισμός τι σημαίνει αστυνομία και τι πρέπει να κάνει.
0: Μάλιστα.
5: Και εντάξει, δεν μπορώ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά θα κλείσω πάλι με αυτό με την ΕΠΟ. Προτίθομαι να στείλω με ένα λογαριασμό, να στείλω 100 ευρώ, να στείλω σε όλες την ΕΠΟ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ένας φίλος πήρε αντί για 7.000 1.750 από το Χ της, του Πανσεραϊκού, που ενώ αναβλήθηκε το πληρώσανε μονάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Στην εκεί μετέρια περίμενε. Και εγώ περίμενα το μάθω.
0: Νομίζω ότι λάθος το πληρώσαν έτσι. Γιατί έγινε μέσα σε 24 ώρες, δεν έγινε το μάτς.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Στη δική μου εταιρεία που είχα ποντάρει και εγώ τον Πανσεραϊκό.
0: Για κάνε μια ένσταση, γιατί μπορεί να στα φάγανε τα λεφτά.
1: Όχι, μπορεί να γίνει και λάθος, παιδί μου, δεν έχει τέτοιο. Κάνε μια. Στείλε ένα mail και θα.
0: Και στείλε και καμιά πενταριά σουβλάκια.
1: Μετά, αφού πληρώθεις.
0: Όχι, μα ήδη θα πάρει 1.750.
1: Ναι, θα τα πήρε μόνο. Εμείς που έχουμε συνεισφέρει τώρα και έχουμε συμβουλεύσει τον άνθρωπο τι να κάνει.
0: Θα παίρνει 7.000.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Στείλε 50 για τα 1.750 και 100 για τα 7.000. Ακόμα
1: είναι,
0: καλύτερα.
1: Τι είναι αυτός. Πάμε διαφημίσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
13: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Η Winsport FM 94,6.
0: Γράφουν αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ και οφείλω να το πω ότι δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα από κάποιους φίλους της ΑΕΚ που με τα διαρκείας περνάγανε κι άλλα άτομα ώστε να μπουν μέσα, και επίσης από κάποιο σημείο και μετά, από τη στιγμή που γέμισε το γήπεδο, πολλά διαρκείας μείναν απ' έξω. Και εκεί γίνανε μερικές προστριβές κτλ. Δεν το έχει γράψει ένας, επειδή το έχουν γράψει πολλοί, γι' αυτό και το αναφέρω. Αυτό δεν δικαιολογεί την αστυνομία να κάνει μανούρα και...
1: Βέβαια, να πάρει καλύτερος
0: έλεγχος. Αλλά, οκ. Okay.
16: Όλα τα καλά παιδιά, ναι.
0: Πάμε, παρακαλώ.
17: Ναι.
0: Ναι.
17: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούμε.
17: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
17: Λοιπόν, Δημήτρης Οβουμαρούς είμαι, εξής, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ωραία.
17: Θα ήθελα να συγχαρώ αυτό το παιδί, το Ρώτα, για κάτι που μας συγκλώνησε αυτή τη βδομάδα και είχε αυτό το κουράγιο, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια γιορτινή ατμόσφαιρα να αναφερθεί σε αυτό που δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, πολλά έχουν προβλήματα. Ένα δεύτερο, να σχολιάσω ότι το λόγο του Προέδρου μπορεί να ήταν ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε, αλλά δεν ήταν της στιγμής.
0: Και λάθος ώρα, λάθος στιγμή, λάθος σημείο.
17: Λάθος time. Να κάνει μια συνέντευξη και να τα πει. Δεν μπορεί, 40 λεπτά, πόσο κράτησε το σωλό.
0: 27.
17: 27.
0: Ναι.
17: Και ένα τελευταίο, να ρωτήσω, παιδιά, τις απονομές είναι δυνατόν να μην τις κάνουν οι πρόεδροι των διοργανώσεων? Είδαμε τον Καγκάτσι, ας πούμε.
1: Δεν τον είδαμε, θες να πεις.
0: Δεν τον είδαμε χθες.
1: Όχι, ενώ στο Κύπελλο, Καγκάτσι.
17: Το τελικό του κυπέλου.
0: Ναι.
17: Δεν έμεινε να συγχαρεί τα παιδιά. Εντάξει, να μην το έδωσε το κύπελο ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου. Αυτό το καταλαβαίνω. Να μην μείνει να συγχαρεί τα παιδιά. Εδώ ο πρόεδρος της Super League, γιατί? Δηλαδή, κάνουμε απονομές μόνο στους δικούς μας? Αν δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος τους, έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν. Αυτά είχα να πω.
0: Είμαστε καλά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
18: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
18: Κώστας από Σέφιλντ, Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
18: Μια απογοήτευση υπάρχει για το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατέκτησε τον τίτλο φέτος. Ωστόσο, καλές εμφανίσεις στο Champions League, μια καλή προσπάθεια. Βλέπω ότι το ρόστερ είναι οριακό και δεν φταίνει οι παίχτες. Οι παίχτες δίνουν και την καρδιά τους. Είναι το ότι όταν οι ίδιοι παίχτες παίζουν Champions League, παίζουν πρωτάθλημα, θα καούν. Μεταγραφές δεν γίνανε. Και οι μεταγραφές αυτές οι λίγες που γίνανε δεν απέδωσαν. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο οποίο διαρκώς εδώ και 2 χρόνια μας λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει άλλους παίχτες. Όμως μήπως η αλήθεια είναι ότι θέλει, αλλά τους παίκτες που θέλει δεν τους αγοράζει ο πρόεδρος. Αυτό εγώ σκέφτομαι, πρώτο και καλύτερο. Mm-hmm. Έπειτα είχα ξανακαλέσει πίσω στο 2014 όταν ο Ολυμπιακός έσκιζε στο Champions League, έκανε μεγάλες εμφανίσεις και είχα πει ότι υπάρχει ανάγκη ότι εάν ο πρόεδρος θέλει να μεγαλώσει τον Ολυμπιακό να προσπαθήσει να κάνει διεθνή συνεργασία, να βάλει και άλλους παίκτες, να κάνουν όχι τον πολυμετοχικό που ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά κάτι μεγάλου βεληνικούς. Βλέπω ότι ο Μαρινάκης πήρε τη Ρίο Αβε, πήρε την Νότιχαμ, είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, όμως στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει διάθεση να πάρει τους παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Και βλέπω δυστυχώς ότι ναι, το πρωτάθλημα θα το ξαναπάρουμε, αλλά έτσι το Champions League δεν θα μεγαλώσει. Αυτό δηλαδή ή να βάλει λεφτά και να πάρει τους παίκτες που πρέπει, να γίνει Ολυμπιακός με το ευρωπαϊκό πρόσωπο που θα θέλαμε ή ας αναλάβει κάποιος άλλος σε κάποια βάση.
0: Έχετε κανέναν πρόχειρο?
18: Πρόχειρος δεν υπάρχει και δεν ξέρω και ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν να βάλουν 500 εκατομμύρια ή ένα δισεκατομμύριο.
0: Άρα τι να συζητάμε άμα δεν έχεις κάποιον πρόχειρο, ρε παιδί μου, να πεις να μπορεί αυτός, ας πούμε.
18: Πρόχειρο δεν είχα, γιατί αν είχα τα λεφτά θα έμπαινα και εγώ. Απλά έχει.
0: Χαίρομαι πολύ. Αν είχε τα λεφτά θα έμπαινε και ο Σταύρος.
19: Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο αν είχα λεφτά.
0: Γιατί τι θα έκανες, πού θα επένδυες, ρε
19: φίλε? Πουθενά.
0: Τι θα έκανες,
19: θα λιαζόμουν.
0: Πού? Στην Καβάλα.
19: Όχι ρε εσύ. Όχι ρε εσύ.
0: Κοίτα πόσο απαξιώνει την περιοχή του. Όχι,
19: Καβάλα θα πήγαινε, αλλά θα γύριζε όλο τον κόσμο τώρα, δεν είναι δυνατόν.
0: Για πες το άλλο.
18: Ένα τελευταίο που θέλω να πω, βρε παιδιά, είναι ότι χθες είδα ένα κοροϊδεύω το Μεντιλίμπαρ φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, η φίλη της ΑΕΚ. Να πεις, να κοροϊδεύεις έχοντας κερδίσει 5-0 ή 6-0, αλλά επειδή πήραν ισοπαλία 1-1 και επειδή κατέκτησαν το πρωτάθλημα, μπράβο. Αλλά να πεις για μια ομάδα που έχει 48 πρωταθλήματα ενώ εσύ έχεις 14 και να μειώνεις έναν προπονητή που έχει σηκώσει και Europa και Conference, δεν...
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, παρακαλώ.
20: Καλό μεσημέρι.
19: Γεια σας. Χαρά.
20: Είμαι ο Βαγγέλης από Εύβοια, τι κάνετε?
0: Για χαρά. Τι γίνεται εκεί στην Εύβοια, ρε φίλε?
20: Ωραία είναι, εντάξει, τώρα όσα μήκε ο καιρός είναι ωραία.
0: Είναι ωραία, ε. Κάνετε καμιά βουτιά ή το απαγορεύει εκεί η περιοχή?
20: Όχι, ωραία είναι. Εμείς ξεκινάμε από την 5η του Αγίου Κωνσταντίνου, μόλις πάει 21 Μαΐου.
19: Α, έχετε χρονοδιάγραμμα.
20: Χρονοδιάγραμμα. Ναι, το έχουμε καθιερωμένο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
19: Και πότε σταματάτε?
0: Πριν δεν
19: του Σταυρού.
0: Πριν δεν το βουτάτε το κεφάλι μέσα?
20: Σταματάμε Σταύρο τα μέσα Σεπτεμβρίου.
19: Του Σταύρου καλά σώμα.
0: Εντάξει, ωραία.
20: Αφού τα ξέρετε τώρα, είναι
19: ωραία. Όχι, το υποθετικό ήταν το σενάριο, δεν το γνωρίζω.
0: Για πάμε στα άλλα.
20: Παναθηναϊκός είμαι. Πιστεύετε ότι μέσα στην εβδομάδα θα πέσει και το τραπέζι του Λουτσέσκου για τον πάγκο του Παναθηναϊκού? Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
19: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω αφενός να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και αν φύγει από τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να... Να κατέβεις
20: στην Αθήνα.
19: Το εκτίμησε καλό, έτσι. Εκτίμησε το.
0: Στη Ραπίντ Βουκουρεστίου.
19: Μπα, ούτε.
20: Εντάξει. Απλώς αυτό ήθελα να πω.
0: Τον να... θες εσύ, τον θες?
20: Μπάμπη, άμα εξελίξεις να βγάλουμε αυτά τα κολλήματα που έχουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εγώ πάντως σαν Παναθηναϊκός, σαν Βαγγέλης, δεν ήθελα στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Τι κόλλημα έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, παιδί μου, αυτά που λένε τώρα κάποιοι φίλαθλοι ότι είχε κολλήματα.
19: Παλιά ήταν, τώρα ξεπεράστηκα.
20: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με αυτά που τράβηξε και με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
20: Okay. Εγώ πάντως, αυτό πάντως που έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ, με τα πρωταθλήματα, με το κύπελο, μου άρεσε σε προπονητής, τον ήθελα.
0: Ωραία.
19: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
19: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
0: Γεια.
21: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
19: Καλησπέρα.
21: Ακούγαμε.
0: Ναι, ναι.
21: Βαγγέλης κίτρινα γυαλιά.
0: Καλώς το να.
21: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα. Πήρε το πρωτάθλημα, δίκαια, άξια. Αλλά θέλω να θέσω ένα θέμα.
0: Για θέσε.
21: Τη χρονιά που πήρε ο Αλμέιδα τον double, με τους ίδιους βαθμούς θα βγαίναμε τέταρτη.
0: Ναι.
21: Την επόμενη χρονιά που ο Αλμέιδα έχασε από... λαλακία του τέλος πάντων, αλλά το χάσε στους πόντους, στους δύο πόντους αν θυμάμαι καλά. Πάλι τέταρτη θα βγαίναμε με τους ίδιους βαθμούς φετινούς. Να το ακούσουν λίγο οι δημοσιογράφοι, να το συζητήσουν, οι διοικούντες να το δουν, γιατί δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
19: Άρα τι σημαίνει αυτό.
21: Να δούμε και λίγο πιο κάτω. Πώς?
19: Άρα τι σημαίνει αυτό.
21: Σημαίνει ότι ήταν οι άλλοι πολύ κακοί και το πήραμε.
19: Όχι, σημαίνει ότι ήταν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αν με ρωτάς.
21: Ναι, συμφωνούμε και σε αυτό, αλλά...
0: Δεν γίνεται, ή το ένα ή το άλλο. Διαλέξτε τώρα και οι δυο σας τώρα το χάμα, μου σπάσει τα νεύρα να πούμε. Ήταν ανταγωνιστικό, ήταν πιο κακή. Ποιο?
21: Ήταν ανταγωνιστικό και ήταν και πιο κακή.
19: Συνήθως λέμε εύκολο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που ο πρωτοπόρος ή οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο δεν χάνουν παιχνίδια με πιο αδύναμες ομάδες και πηγαίνουν τρένο. Τώρα όταν υπάρχουν τόσες απώλειες βαθμών και τόσο έτσι μεγάλες κόντες μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν το λες και εύκολο το πρωτάθλημα ή πιο αδύναμο το πρωτάθλημα από τα προηγούμενα.
21: Εγώ απλά εστιάζω στους βαθμούς. Πριν δύο και πριν τρία χρόνια θα είχαμε βγει τέταρτη με τους ίδιους βαθμούς. Όχι πρωταθλητές.
0: Ωραία.
21: Και κάτι τελευταίο, και κάτι τελευταίο.
0: Ρίχτω.
21: Πολλά συγχαρητήρια στο Ρώτα. Για αυτά ασφαλώς. Που είπε.
0: Έγινε.
19: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσω ότι στις 8 Ιουνίου Sport FM κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζουμε. Μπείτε στο Instagram του σταθμού για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο Cherry Tingo 4 Hybrid. Πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Την ακολουθείτε, μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που να κυκλοφορείτε με αυτή την αμαξάρα. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Πάμε μικρό διαφημιστικό, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και το τελευταίο ημίωρο.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: Big Win, Sport FM 94 και 6.
1: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: Μπάκο, τι έχουμε, Σωτήρη?
1: Γεια σου Μπούς, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά.
1: Η αποστολή βγει για τα δύο φιλικά, γιατί πλέον ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις στην Ελλάδα και τόσα προβλήματα, και επειδή η Ελλάδα έχει δύο φιλικά παιχνίδια τις
0: επόμενες
1: μέρες. Mm-hmm. Πρώτα παίζει εκτός έδρας με τη Σουηδία στο Στοχόλμη στις 4 Ιουνίου και 7 του μήνα με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Έχουμε τις κλήσεις, είναι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, τρεις θεματοφυλάκες. Αυτή τη φορά δεν είναι στην αποστολή ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο Τσιτσής. Στα στόπερ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι που επιστρέφει στην εθνική ομάδα μετά από καιρό, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, επιστρέφει επίσης ο Κυριακόπουλος στην εθνική μας ομάδα, Κοντούρης που διατηρείται, ήταν η πρώτη αποστολή το Μάρτιο, είναι ξανά στο ρόστερο χαφ του Παναθηναϊκού, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Μπάμπης Κοστούλας. Επίσης δεν ήταν στην τελευταία κλίση ο Μπάμπης Κοστούλας, είναι και αυτός διαθέσιμος στην Εθνική Ανδρών. Όπως βλέπουμε δεν είναι στην αποστολή του Μπακασέτας που είναι τραυματίας, όπως και το Τζιτσί που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Αρκείται κυριολογικό σε τρεις τερματοφύλακες ο προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παραμένει εκτός ο Μανώλης Σιώπης, ο Ιωαννίδης, ο οποίος είναι τραυματίας, ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς με την Sporting Λισαβόνας, και ο Μιχαηλίδης από τη στιγμή που κάλεσε τον Ντόι, είναι στην αποστολή ο Ντόι. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές, 26 ο συνολό που έχει καλέσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια, για τα δύο φιλικά, γιατί θυμίζω δεν έχει υποχρεώσεις η εθνική μας ομάδα τον Ιούνιο, επίσημες υποχρεώσεις, δεν έχει Μουντιάλ, το Σεπτέμβριο ξανά. Άρα λοιπόν είναι τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Σουηδία στη Στοχόλμη, 4 Ιουνίου και 3 μέρες μετά με την Ιταλία στο Παγκριτίο, το επίσης πάρα πολύ δυνατοφιλικό για την εθνική που δεν πάει και η Ιταλία, έτσι όπως ξέρουμε στο παγκόσμιο κυβέρνο.
0: Ωραία.
1: Αυτά μπως.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Σωτήρη. Πάμε. Για χαρά. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Για χαρά.
2: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο. Χρήστος Ολυμπιακός από τον Κορυδαλό.
0: Ωραία.
2: Συγχαρητήρια στην Άγια για την κατάκτηση πρωταθλήματος και πολλά μπράβο για το Ρότα. Αυτά που βγήκε και είπε. Γιατί γενικά αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αυτά πρέπει να λέγονται. Τώρα δεν έχω καλέσει αυτό το λόγο, έχω καλέσει για τον φίλο, τον οποίο βγήκε και είπε αυτό που είπε το φίλο του Ολυμπιακού. Έχω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης από τότε που ανέλαβε από το 10, έχει 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 5 double, ένα Europa Conference League, ένα UEFA Youth League. Όταν οι άλλοι την Ευρώπη την κοιτάνε με το κιάλι, άλλοι μπαίνουν στο YouTube και άλλοι, για να δουν δηλαδή τι έχουν κάνει όταν τα κάνανε, και άλλοι δεν έχουν κάνει ακόμα κάτι. Εντάξει. Να είμαστε και λίγο ευγνώμονες. Αυτό. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Δεν έχει. Πάμε παρακάτω.
3: Μου λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κοιμηθώ.

0: 4,6.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρί.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
15: Ε?
14: Γεια σας.
15: Ναι.
14: Ναι, γεια σας.
15: Ναι, γεια χαρά. Γεια σου, παιδιά.
14: Γεια χαρά.
15: Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Σταύρο. Τι χαμπάρια.
14: Όλα καλά.
15: Ψυχίατρος.
14: Mm-hmm.
15: Αεξής.
14: Ωραία.
15: Ευχαριστημένος. Τι άλλο να θέλουμε. Αλλά θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις.
14: Να κάνεις.
15: Αυτό που με το Μαρινάκι. Μαρινάκης είναι ο πρόεδρος της Super League. Δεν είναι. Εκλέχθηκε και είναι πρόεδρος της Super League. Έπρεπε να ήταν εχθές να παραδώσει Κύπρο. Πρώτον. Δεύτερον. Τώρα για δεν ήρθε στους λόγους δικούς του. Φοβήθηκε. Μην το βγάλουν, μην το κάνουν, μην το δείξουν. Αλλά είσαι ο πρόεδρος του Super League. Τα αναλαμβάνεις όλα. Και το άλλο, με ένα φίλο ΑΕΚΖΗ προηγουμένως που είπε ότι με τους βαθμούς που πήρε η ΑΕΚ
14: είναι λιγότερα τα μάτς στα play-off, ρε παιδιά, είναι γνωστό.
15: Ναι, είναι πρώτον λιγότερα τα μάτς, αφού όχι δώσατε σωστή απάντηση. Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δηλαδή κάποτε άμα κάνουμε και κάτσουμε και συγκρίνουμε τώρα πριν από 5 ή 6 χρόνια που έπαιρνε με 20 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή αυτό, δεν θα βγάλουμε άκρη. Το θέμα είναι όταν σε κάθε πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο, όταν βγεις πρώτος και τελειώσουν τα play-off και βγεις, είσαι πρώτος ή είσαι πρωταθλητής. Τώρα, πόσους βαθμούς πήρες, αν πήρες 65 ή 74 ή 75, είναι, παίζει ρόλο αυτό.
14: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε.
15: Όσο για το άλλο, για το Μακουτέ.
14: Σ' ακούμε, ναι.
15: Ναι, ναι. Που είπαν αρκετοί γιατί φώναζε το όνομα του Μπελίμπαρ. Μπεντιλίμπαρ. Εντάξει, ο Μπεντιλίμπαρ είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και είναι τιμή που είναι, βρίσκεται στην Ελλάδα. Αλλά μην ξεχνάμε.

0: διότι αν πιθανόν αν χάσει ο Παναθηναϊκός το πέμπτο παιχνίδι, ο Γιαννακόπουλος θα χάσει τα κλειδιά. Και αυτός συνεχίζει και γράφει και αρθογραφεί και βγαίνει και στην τηλεόραση. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω, είδατε το παιχνίδι, δεν το είδα χθες. Εντάξει, έχω καιρό να δω τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν μου αρέσει να τον έβλεπω. Τον έχω συνηθίσει αλλιώς. Λοιπόν, άκουσα ότι φωνάξανε στο γήπεδο όλο, το γήπεδο φωνάξε το τέτοιο του Μεντιλίμπαρ. Εγώ κάτσα και είδα μπάμπη τη συνέντευξη του Μεντιλίμπαρ και πραγματικά κατάλαβα γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το χάρισμα, δηλαδή να μιλάει τόσο απλά και τόσο καθαρά με τέτοιο ήθος, δηλαδή δεν ξέρω την είδα τη συνέντευξη χθες του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, την είδα.
0: Την είδες. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ απλός ηθικός άνθρωπος με τις αξίες του γύρω από το ποδόσφαιρο, γύρω από τη ζωή. Δεν είπε τίποτα για την ΑΕΚ, στο τέλος είπε ότι καθαρά πήρε το πρωτάθλημα. Και είναι, δηλαδή κατάλαβα γιατί οι παίχτες, ας πούμε, γύρισε όλο το κλίμα όταν πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό και έκανε Ολυμπιακός αυτόν τον άθλο. Εγώ θέλω να πω ότι έχω συνηθίσει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού συνήθως να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται αν είναι να φύγει κάποιος, έτσι, τον οποίο θέλει ο κόσμος να παραμείνει. Τώρα στην περίπτωση του Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε από κάποιους δημοσιογράφους, δεν ξέρω, ξέρεις, άμα δεν έχεις κάτι να γράψεις, γράφεις αυτά που σου κατεβαίνουν στο κεφάλι και δημιουργήθηκε ένα κλίμα. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν μας έλεγαν όταν πρωτοήρθε ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάρει conference, θα πάρει double, έτσι, και την τρίτη χρονιά η ομάδα, εντάξει, θα πάει καλά στο Champions League, θα δείξει την αξία της, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Και να σου πω και κάτι, το πρωτάθλημα, αν η διαιτησία ήταν 50-50 ξεκινώντας τα play-off, είδαμε, ας πούμε, ότι μας ακυρώσαν ένα γκολ με την ΑΕΚ που ίδιο γκολ με τον ΠΑΟΚ κατακυρώθηκε. Έτσι. Εντάξει, η ομάδα δεν έπαιξε καλά και εγώ ήμουνα όχι απογοητευμένος, δεν ήξερα τι συμβαίνει, δηλαδή ένα παράξενο πράγμα, μάλλον το άγχος ήταν όλο αυτό και εντάξει, αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, να ανεχτώ.
1: Είναι μεσημέρι, μου έχεις κάψει το μυαλό, αδελφέ. Να σε καλά, αδελφέ, γεια. Πάμε να φύγουμε, πάμε γιατί δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά.
2: Ο καβαλάρης τα λόγο.
1: Έρχονται οι ρεπορτερέοι. Ο Σταύρος έχει πλακώσει τα μπινελίκια.
2: Το τάις άγριο κρύθαρο, τετράφυλλο τριφύλι, στολίδια.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
14: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
16: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Παράδο 96,3 Αλεξίνη στα μικρόφωνα. Θα δώσουμε γύρω προ τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στον απόϊχο τη ολοκλήρωση του πρωταθλήματο τρίτη εθνική κατηγορία, που πάντω θα περιμένουμε το δικαστικό μέτωπο για να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα ακολουθήσει τη Ζάκη. Το οποίο για αυτή βέβαια παίρνει την ένσταση για να κατοχυρωθεί το παιχνίδι και να είναι και τυπικά στη Super League 2. Με μεγάλο ενδιαφέρον πλέον θα περιμένουμε τουλάχιστον, έχω την αίσθηση, δύο εβδομάδες για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα. Αισιοδοξία στον πύργο για την εκδίκαση, το ίδιο και στην Πετρούπολη, η οποία θα κάνει παράσταση την Πέμπτη και μάλιστα απειλεί ότι θα φτάσει στο ΚΑΣ αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος για φέρεση ενός βαθμού από την ομάδα του πύργου, ώστε να είναι αυτή η δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στη Super League 2. Στην Παναχαϊκή, σε ρυθμούς προσυμφωνίας κινούνται οι δύο πλευρές. Από σήμερα θα ενταθούν πάλι οι επαφές με στόχο να φτάσουν στην τελική συμφωνία. Το επόμενες μέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έκανε τον απολογισμό της χρονιάς και το Ένιση Παναχαϊκή έκανε το πρώτο βήμα μέσα από δυσκολίες και πίεση που υπήρξε για να είναι και πολύ καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Στο Πανεγάλιο ήταν την επόμενη μέρα. Η Θήλα παρακολουθεί τις εξελίξεις, επερμένει την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής για να δει τι θα γίνει. Ο Ατρόμητος πανηγυρίζει την άνοδό του και σκέφτεται πλέον την επόμενη μέρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ενώ και η Αχαϊκή περιμένει τις επόμενες μέρες να ενημερωθεί για τις εξελίξεις που πιθανόν να υπάρξουν για την δεύτερο της ΕΠΣ Αχαΐας. Στο μπάσκετ, η Παναχαϊκή δεν πήρε το τίτλο, αλλά έχει μια δεύτερη ευκαιρία τώρα να διεκδικήσει την άνοδό της National League 1. Ενώ η Ένωση Γλάφκο Έσπρου είναι έτοιμη για το 2-2 τη Τετάρτη, όπου θα αποδεχτεί τον Κρόνο στο γήπεδό της και με σύμμαχο τον κόσμο υπολογίζει ότι έχασε τεράστια ευκαιρία που χθες να τελειώσει το πρωτάθλημα την Τετάρτη, όμως δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να είναι αυτή η πρωταθλήτρια ομάδα. Ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στη Β και Γ κατηγορία, όπου τα μπαράζ παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και ειδικά η τελευταία αγωνιστική το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ σημαντική στη Β κατηγορία για να δούμε ποια θα είναι ομάδες από τους δύο μέλους που θα ανέβουν και ποιοι θα πάνε στον μπαράζ για να διεκδικήσουν άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρεφε με Πάτρα 96.3 στο Φέρι τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε, όπου και τυπικά από χτες ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με την ολοκλήρωση των αγώνων μπαράζ, αλλά ακόμη δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιες είναι ομάδες, καθώς τρεις ομάδες πανηγυρίζουν, θα δούμε ποιες θα είναι οι δύο τελικά, πού θα ανέβουν.

στην Ελλάδα μόνο μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και να κανείς να μην ξέρει εξουσίας ακόμη και τον πρώτο, γιατί κοιτάξτε τους προμηθεί κατά κύριο του αγώνα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρξει κατά κύριο του αγώνα στην ομάδα της Ζακύνθου, το τι θα συμβεί. Είδαμε το πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή την Πέμπτη εκδικαστεί η ένσταση της Ζακύνθου για το παιχνίδι με τον Πύργο. Θα περιμένουμε την απόφαση. Θα κάνει παρέμβαση και η ομάδα της Πετρούπολης, καθώς έχει και αυτή τον Χάρη Γρηγορίου. Ο δικηγόρος Ζακύνθου βάζει και τον Χάρη Γρηγορίου τώρα η ομάδα της Πετρούπολης. Η Πετρούπολη, η οποία φωνάζει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και να είναι αυτή η δεύτερη ομάδα. Και μάλιστα πλοίο θα πάει στο ΚΑΣ αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος και αφαίρεση του ενός βαθμού. Εξουσίας δηλαδή. Όλη η ιστορία τώρα είναι, ξέρουμε όλοι θα κατοχυρωθεί το μάτς στη Ζάκυνθο, ξέρουμε όλοι θα φάει ο Πύργος δύο αγωνιστικές τιμωρία και όλοι απομένει να δούμε στο δεύτερο βαθμό τώρα τι θα γίνει, αν θα ισχύει ο μείον ένα βαθμός που λέει ο ΚΑΠ ή όχι με το δεδικασμένο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Πύργος πανηγύριζε χθες το βράδυ, η Πετρούπολη πανηγυρίζει. Και αυτή, γιατί λέω ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα δούμε. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ακόμη δρόμο. Δηλαδή, όποιος τη χάσει πρωτόδικα, είναι σίγουρο θα πάει στο δεύτερο βαθμό. Άρα, νομίζω ότι μετά από 15-20 μέρες θα γνωρίζουμε ποια είναι η δεύτερη ομάδα που ανέβει του χρόνου Super League 2. Βεβαίως, για την ώρα και πάλι τα σενάρια που άρχισαν να κυκλοφορούν διαψεύδονται. Τα σενάρια που λένε ότι πάμε για μεσοβέζη κλίση να ανεβάσουν και τους δύο τρίτους, δηλαδή όποιος χάσει την ένσταση και τον εθνικό κεραμιδίο από τον άλλο όμιλο, διαψεύδονται αυτή την ώρα από την ΕΠΟ. Λένε ότι δεν υφίστανται τέτοιο θέμα, ότι θα υπάρξει όποια είναι η απόφαση, θα είναι σεβαστή από τα δικαιοδοτικά όργανα για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στην Super League 2. Παραλαμβάνω ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, αλλά η αγωνία συνεχίζεται και νομίζω ότι για δύο ομάδες θα παρατεθεί κάποιες μέρες ακόμη και αυτό επηρεάζει και τον νέο χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Από τον δικό μας όμιλο, άλλο να υπάρχει Πύργος μέσα, άλλο να μην υπάρχει. Η Ζάκυνθος έφυγε, είναι οριστικό, άρα από τη Ζάκυνθο είναι μόνο η Θήλα Αμπλοκήπων, μια ομάδα που έχει δικαίωμα συμμετοχής, να δούμε αν θα κατέβει. Αν θα πάει ο δεύτερος, αν θα μείνει κενό, όλα αυτά είναι ακόμη πολύ πρόωρα να τα πούμε. Πάντως η Θήλα Μπελοκήπων είναι αυτή που έχει ανέβει από την Ζάκυνθο. Άλλο να είναι ο Πύργος στον όμιλο, διαφορετικά θα είναι να μείνει ο Πύργος, μπορεί να έρθει κάποιο άλλο νομός. Είναι λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία η πρόθεση που πάντως είναι, από ό,τι με ενημέρωσαν σήμερα, ότι μέσα στον Ιούνιο να είναι πιο γρήγορα από ποτέ τα πράγματα όσον αφορά τον καταρτισμό των ομίλων, για να ξέρουν και οι ομάδες πώς θα κάνουν τον προγραμματισμό τους, τις σκέψεις τους και πώς θα πορευτούν. Αυτό που λέγεται ότι μέσα στον Ιούνιο φέτος θα υπάρχει καταρτισμός ομίλων, θα γνωρίζουν οι ομάδες ότι στην ΕΠΟ θεωρούν, από ό,τι μετέφεραν, ότι δεν θα είναι πάρα πολλά τα κενά. Αυτό το θεωρούν δεδομένο, ότι τα κενά δεν θα είναι πολλά. Θεωρούν ότι με βάση την εικόνα των ομίλων που υπάρχει, ότι θα κατέβουν περισσότερες ομάδες. Βεβαίως υπολογίζουν ότι υπάρξουν κάποιες ομάδες που ίσως να έχουν πρόβλημα. Ήδη υπάρχουν και ομάδες που σιγά σιγά λένε ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα είναι ένα θέμα. Πάντως μέσα στον Ιούνιο φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει και αυτό και θα αφορά τον καταρτισμό των ομίλων, που σίγουρα ενδιαφέρει την Παναχαϊκή, τον Παναγιάλιο, τον Ατρόμητο, που είναι δεδομένο ότι είναι τρεις σίγουρες ομάδες που θα είναι στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Σπύρος Αντωνόπουλος σήμερα με επιστολή του έκανε τον απολογισμό της φετινής περίοδου για την Παναχαϊκή και με την επιστολή του τονίζει τα εξής. Ανέλαβα την Παναχαϊκή σε μια δύσκολη περίοδο με πολλά αγωνιστικά και όχι μόνο προβλήματα και σε ένα κλίμα αμφισβήτησης ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού της Παναχαϊκής. Μέσα από καθημερινή και επίπονη προσπάθεια καταφέραμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να πετύχουμε τον αρχικό στόχο της ομάδας που ήταν η παραμονή της στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Μικρός στόχος για τη μεγάλη Παναχαϊκή, δύσκολος όμως με τις ισχύουσες συνθήκες. Να μην ξεχνάμε πως η αξία μιας κατάστασης κοστολογείται με βάση συνθήκες και όχι πάντα με την ονομαστική της αξία. Άλλωστε, η αλήθεια περνάει από τρία στάδια. Πρώτα απαξιώνεται, μετά βρίσκει σφοδρή αντίθεση και στο τέλος θεωρείται αυτονόητη. Μια ομάδα με 21 παίκτες κάτω από 20 χρονών, με μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ 21,5 χρόνια, με σχεδόν απόλυτο αριθμό παιχτών από την Αχαΐα, με το δεύτερο χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας και με το βάρος μιας βαριάς φανέλας που βαραίνει συναισθηματικά όποιον συμμετέχει. Μόνο εύκολη δεν ήταν η δουλειά μας. Η συνέπεια, η διάθεση, η βελτίωση, η εν γέννη πειθαρχία και η επιμονή των ποδοσφαιριστών μας ήταν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας που πάλεψε σε ένα δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα, άντεξε στην απαιτητική καθημερινή δουλειά για βελτίωση, αλλά και στην πίεση του περιβάλλοντος εκτός ομάδος. Πίεση που ξεκινούσε από τη λογική αγωνία του αγνού φιλάθλου και σε κάποιες περιπτώσεις κατέληγε να ξεπερνά τη λογική φτάνοντας στα όρια της μείωσης προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που απέδειξαν σε όλους μας ότι μεγάλο ή μικρό δεν σε κάνει ηλικία, αλλά η προσέγγιση στις συνθήκες που σου έχουν τύχει. Τους ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία, για την επιμονή τους να πετύχουν και την υπομονή τους στην όποια αδικία μου. Μπράβο τους. Είναι δύσκολο να πετύχεις αν το περιβάλλον και οι άνθρωποι που συνεργάνεσαι καθημερινά δεν είναι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους, το ποδόσφαιρο και την ομάδα. Ευχαριστώ τους ακούραστους συνεργάτες μου, Φίλιππα Σχοινά, Δημήτρη Σακελαρόπουλο και Γιώργο Λαγό. Ευχαριστώ τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Κώστα Κωνσταντινή, τον γενικό αρχηγό Γιάννη Ψαρά, τον Φίλιππα Ανδριόπουλο, την ιατρική μας ομάδα με επικεφαλή τον δόκτωρα Θόδωρο Σταυρόπουλο, τους φυσιοθεραπευτές Ανδρέα Νικολάτο, Γιώργο Καραμπούλα, τους φροντιστές μας Χαράλαμπο και Δημήτρη Βυσβάρδη, αλλά και τον άνθρωπο του γηπέδου μας Αϊδόνι Νάτσι. Παναχαϊκάρες όλοι τους. Ευχαριστώ πολύ τη Δίκη του Εραστέχνη για την άψογη συνεργασία μέσα από την καθημερινή του στήριξη και εύχομαι η όποια απόφασή τους να προσδώσει στην ομάδα μια καλύτερη μέρα. Το οφείλουν στον εαυτό τους για τη δύσκολη φετινή προσπάθειά τους, αλλά και σε όλον αυτόν τον κόσμο που αγωνιά για το μέλλον της Παναχαϊκής. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οργανωμένους φιλάθλους Νορτένος Πάτρας, αλλά και σε κάθε φιλάθλο που αγωνίζει μαζί μας και στήριζε την προσπάθειά μας. Η παρουσία της Παναχαϊκής είναι η ιστορία της και ο κόσμος της. Σε αυτόν τον κόσμο αξίζει μια μεγάλη Παναχαϊκή και εύχομαι γρήγορα να την ξαναδούν. Ολοκληρώνοντας, θα θυμίσω πως τα πρόσωπα στις ομάδες είναι περαστικά και εκείνο που μένει είναι η ομάδα και οι ανθρώπινες σχέσεις για τις οποίες πλέον είμαι πλουσιότερος. Υγεία σε όλους και με την ευχή να ξαναδούμε την Παναχαϊκή ανάλογη με εκείνη των φωτογραφιών που κοσμούν τους διαδρόμους Αγιάς. Καλό καλοκαίρι, Σπύρος Αντωνόπουλος. Είναι η επιστολή που μας απέστειλε ο προπονητής της Παναχαϊκής που έκανε τον απολογισμό, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, μίλησε για πια πολύ δύσκολη χρονιά. Μάλιστα, τον γράφει ότι σε κάποιες περιπτώσεις φτάσαμε ακόμη και στα όρια της προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής, αλλά όμως αυτά τα παιχνίδια κατάφεραν να έχουν μια προσέγγιση και είναι καλή και να κρατήσουν στην ομάδα στην κατηγορία. Ευχαρίστησε τη Δίκη και μάλιστα έκανε και την ευχή ότι να δώσουν στην ομάδα μια καλύτερη ημέρα. Αυτή ήταν η δήλωση του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας η συνεργασία του με την Παναχαϊκή έχει ολοκληρωθεί και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, έτσι λοιπόν ήταν και η επιστολή του προπονητή της Παναχαϊκής, ο οποίος και αυτός και οι υπόλοιποι περιμένουν όλη τις εξελίξεις. Η συνεργασία όλων έχει ολοκληρωθεί στην Παναχαϊκή, το ξεκαθαρίζω, με όλους την. Έχει τελειώσει η συνεργασία. Όλοι όμως θα περιμένουν τις εξελίξεις για να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα.

Λοιπόν, στη Μαραχακή κοιτάνε πιο πολύ τις εξελίξεις. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, ότι βαδίζουμε για τη διαδικασία ενός προσυμφώνου για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και ότι αυτή την εβδομάδα όλες οι μέρες θα είναι πολύ κρίσιμες και καθοριστικές. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται δεξιά και αριστερά. Τώρα την πραγματική εικόνα, νομίζω την πραγματική αλήθεια, θα την γνωρίζουν μόνο 2-3 άτομα στην Μαραχακή. Δεν νομίζω το τι θα συμβεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Ακούω δεξιά και αριστερά διάφορα. Κανείς δεν επιβιώνει το παραμικρό, κανείς διαψεύει το παραμικρό. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: γράφει και τοπική εφημερίδα για ραντεβού Ολλανδών αύριο, μέρα τεχνική. Γνωρίζει κάτι? Κίκο, τι να σου πω, έχω μπερδευτεί τόσο πολύ. Άλλοι μου λένε για ραντεβού, άλλοι για βιντεοκλήση, άλλοι λένε ότι η Μαραχακή δεν είναι Ολλανδή, άλλοι λένε ότι είναι Ολλανδή και κρύβεται μάνατζερ από πίσω. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια, δεν μπορεί να την ξέρει κανένας. Έχω την αίσθηση. Λένε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καθοριστική για την εξέλιξη. Ότι ουσιαστικά τώρα θα σφραγίσει ότι αν θα πάμε σε διαδικασία προσυμφώνου για να μπούμε στην τελική ευθεία. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γιατί πανίκω. Έτσι. Τη μία ακούω για, λένε επιχειρηματίες Έλληνες, απ' την άλλη Ολλανδία. Τώρα πού ακριβώς είναι αλήθεια, πού βρίσκονται τα πράγματα, θα φανεί σε λίγες μέρες. Τώρα, ό,τι και να λέμε, όλοι μας μπορεί να είμαστε εντός θέματος, μπορεί να είμαστε εκτός θέματος. Νομίζω ότι 2-3 άτομα ξέρουν ακριβώς πού βρισκόμαστε, με ποιους συζητάνε. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ το μόνο, Νίκο, μου θα κάνω υπομονή, δεν μπορώ να σου πω. Ακούω μία συνάντηση. Όλος μου λέει αύριο βιντεοκλήση. Θα είναι καθοριστική μέρα να δουν αν θα συμφωνήσουν. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να, όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο, πιθανότατα αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη από ό,τι φαίνεται, καθώς υπάρχει μια ημερομηνία ότι μέχρι τις 25-27 του μήνα να έχουν τελειώσει όλα. Άρα νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα πλέον να πληροφορηθούμε και πού βρίσκεται η αλήθεια, ποιοι πραγματικά είναι. Οπότε δεν να μπαίνουμε καν στη διαδικασία εγώ να το τι θα συμβεί. Υπομονή και θα δούμε πού θα πάμε.

Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Ο Δημήτρης λέει εδώ, λέει, την BAM FC, λέει, πώς τη βλέπεις. BAM FC, φανταστείτε τώρα. Η BAM FC θα παίζει το χρόνο γάμα εθνική. Ναι, υπάρχει ομάδα, BAM FC, η οποία βγήκε από τη Βόρεια Ελλάδα και έχει κάνει ένα κατάρρευτο ρεκόρ. 4 χρόνια, 4 κατηγορίες. Και λέω του χρόνου διεκδικείς πρωτάθλημα και για Super League 2, η BAM FC. Ναι, είναι τώρα μια ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Μια νεοφώτιση ομάδα. 4 χρόνια έχει. 4 χρόνια έχει ιστορία και 4 χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Πιθανότατα έχει ισχυρό χρηματοδότη. Έτσι φαντάζομαι. Αν έφυγε γάμα εθνική κατηγορία, θα είναι και αυτή στους ομίλους βέβαια του Βορρά. Θα δούμε και άλλες ομάδες τέτοιες, Δημήτρη, όπως και να το κάνουμε. Είναι ομάδες άγνωστες για μας. Τώρα η BAM FC, ποιος ήξερε ότι υπάρχει η BAM FC στο τοπικό πρωτάθλημα. Εντάξει, υπάρχουν πολλές ομάδες που ακουδούμε τώρα με 120 ομάδες τώρα στην εθνική κατηγορία του χρόνου. Κάποιες για πρώτη φορά τις ακούσουμε. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ακούγαμε για πρώτη φορά ομάδες. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο. Ούτε και εμείς δεν τις ξέρουμε τις ομάδες, έτσι. Τώρα η BAM FC, μια ομάδα που έρχεται από το πουθενά, 4 κατηγορίες σε 4 χρόνια, οδεύει προς τα πάνω και πάει για Super League 2 λέει του χρόνου. Έτσι. Πιθανότητα έχει κάποιον ισχυρό χρηματοδότη, ο οποίος εκ των πραγμάτων βάζει χρήματα και θέλει να δει την ομάδα του ακόμη πιο ψηλά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξα, εισπέρα, λέει, περισσότερο από χαιρετιστήρια μου κάνει δήλωση του Αντωνόπουλου, λέει, παρά απολογισμός της χρονιάς. Εντάξει, έχει και ένα αποχαιρετισμό μέσα, Νίκο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, κοίταξε, αυτή τη στιγμή ξέρει τελείως την εργασία του. Είναι ένα άλλο κομμάτι το τι θα γίνει. Είπα ότι γνωρίζει τους ανθρώπους με τους οποίους γίνονται οι επαφές για την Παναχαϊκή. Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει προτάσει στα χέρια του. Ξεκαθαρίζω, έχει δύο προτάσεις στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Πιθανότητα για ένα 20ήμερο γνωρίζει ότι θα ξεκουραστεί, θα ρεμίσει, δεν θέλει να πει το παραμικρό. Θα περιμένει επίσης εξελίξεις. Τώρα δεν ξέρω να κληθεί να συζητήσει, πολύ πιθανό να γίνει, αλλά για ένα 20ήμερο πάνω απ' όλα θα ρεμίσει. Αυτή είναι η απόφασή του και μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει. Όμως έχει δύο πολύ καλές προτάσεις στα χέρια του αυτή τη στιγμή για το μέλλον του. Ίσως περιμένει και την Παναχαϊκή, μια μην κρυβόμαστε, να δούμε τι κανείς δεν ξέρει, από τη στιγμή που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Για την ώρα, ναι, περισσότερο και εμένα το είδα, ότι για τον Σπύρο τον Όπλο θεωρείται ότι η θητεία της Παναχαϊκή ολοκληρώθηκε. Από τη στιγμή που τελείωσε η χρονιά, ολοκληρώθηκε. Η συμφωνία ήταν μέχρι τέλος της περίοδου. Από εκεί πέρα τώρα είναι θέμα, αν υπάρξουν καινούργοι, τι θα επιλέξουν οι καινούργοι. Αν δεν υπάρξουν καινούργοι, είναι πάλι θέμα το τι θα κάνει η Ραστεχνική. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι, θα περιμένουν, θα δουν αν θα κληθούν να συζητήσουν. Αλλά είπα τουλάχιστον για ένα 20ήμερο, δεν νομίζω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κάνει κάτι. Θα περιμένει να ηρεμήσει πρώτα. Γιατί ήταν όντως και γι' αυτό μια δύσκολη χρονιά, μια πίεση, όπως το γράφηκε για πίεση. Έτσι, μια χρονιά γεμάτη πίεση, και μετά και αυτός θα σταθμίσει τις προτάσεις που θα του έχουν γίνει.

Ο Σάκης λέει: μπαμ, λέει, έχει 100.000 ακόλουθους, λέει, στο Instagram. Όλος ο κόσμος την ξέρει. Σάκη, όλος ο κόσμος την νεολαία τώρα, έτσι. Καταρχήν, η BAM FC είναι μια ομάδα, να ξεκαθαρίσω, που την φτιάξαμε αυτές. Έτσι, από ό,τι ξέρω, την έφτιαξαν μαθητές σχολείου, οι οποίοι την έφτιαξαν για πλάκα, έτσι, να την κατεβάσουν στο τρίτο τοπικό να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Βρέθηκε ένας άνθρωπος και είπε: θα χρηματοδοτήσω την όλη υπόθεση στο δεύτερο χρόνο. Τώρα, την BAM FC, την ξέρω ότι όλοι τα παιδιά της, οι πιο νέοι, ασχολούνται στο Instagram. Δεν νομίζω ότι άνω των 45-50 χρονών όλοι ξέρουν την BAM FC από το Instagram. Έχει 100.000 ακόλουθους, γιατί εντάξει, την ξέρουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα που ανήκει, έτσι. Και κυρίως γιατί είναι μαθητές. Ήταν μια ομάδα δημιούργημα μαθητών. Μπορεί την έκαναν για πλάκα, αρχικά την κάναν για πλάκα την ομάδα για να παίζουν μπάλα και ξαφνικά μια ομάδα πήρε 4 κατηγορίες. Γι' αυτό την ξέρουν, γιατί είναι μαθητές, έτσι. Τώρα, βρέσουμε ένα πάνω από 50 χρόνια να σου πει ότι πρώτα 10 άνοιξε ο ένας την BAM FC. Δεν νομίζω πάνω από 50 ότι ένας ήξερε την BAM FC. Κάτω των 40 να είσαι μαζί σου κι εγώ. Λόγω αυτή μπαίνω στο Instagram. Τώρα, μην νομίζεις τώρα ότι ένας άνθρωπος 55-60 χρόνων μπαίνει στο Instagram και βλέπει την BAM FC. Έτσι. Μπορεί να βλέπει άλλα πράγματα, αλλά την BAM FC δεν νομίζω ότι την ακολουθούσε. Μην κρύβομαστε τώρα. Την ξέρουν βεβαίως η νεολαία. Γιατί είναι παιδιά, που παίζουν μικρά. Έτσι. Αλλά μην το είναι τώρα λέμε ότι την ξέραν και ο μεγάλος κόσμος τώρα. BAM FC. Έτσι. Λοιπόν, λέει την BAM, λέει, την έφτιαξαν, λέει, δύο από τους μεγαλύτερους YouTubers. Μάλιστα, είδες εσύ, Σάκ, που τα ξέρεις καλά, που είσαι πιο νέος, τα γνωρίζεις. Είναι ποτέ δυνατόν ένας πάνω από 50 χρόνων να ξέρει που φτιάξαν την BAM FC? Όχι. Μπράβο όμως τα παιδιά, έτσι. Μπράβο. Μπράβο τους. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια ομάδα που την έφτιαξαν αυτοί που λέει ο Σάκης που τα ξέρει πολύ καλά, οι YouTubers, 4 χρόνια, 4 κατηγορίες. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο τους. Και του χρόνου τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Νίκος λέει: Μπαμ, λέει, είναι μια ομάδα της Θεσσαλονίκης που φτιάχτηκε από το ίντερνετ. Λέει και έχει δύο νέα παιδιά για προέδρους με μέσο όρο ηλικίας 21 ετών. Είναι ομάδα, λέει, που στηρίζεται από πολύ κόσμο μέσω του net. Εγώ, λέει, την παρακολουθώ σχεδόν 3 χρόνια τώρα, λέει, μέσω του YouTube. Μάλιστα, μπράβο, Νίκος, λέει πολύ. Ναι, το ξέρω ότι είναι ομάδα Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ότι την έχουν φτιάξει μαθητές, το γνωρίζω. Μέχρι και άλλα δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολούθησα και την Μπαμ FC. Μη σου λέει ψέματα τώρα στο. Να δει το. Α, όλοι όσοι ασχολούνται με το Instagram γι' αυτό μπορεί να την παρακολουθούσαν. Τώρα περισσότερο κόσμο, σου λέω Νίκο, έβγαλε. Αν τράβασε 10. Επειδή στην Παναχαϊκή οι άνθρωποι είναι πάνω από 45 μέσο όρο ηλικία πάνω στο γήπεδο. Ρώτα 10. Αν τη γνώριζαν 2, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, τα νέα παιδιά την παρακολουθούν μέσω του Instagram. Ναι, και εγώ έχει τύχει, την έχω δει, την έχω ακούσει. Α, μέχρι εκεί. Μην λέω τώρα ότι παρακολουθούσα και την Μπαμ FC στο τοπικό. Δεν νομίζω τώρα. Πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα στην Μπαμ FC. Μακάρι η ομάδα πάει στην Γάμα Εθνική Κατηγορία. Έχουμε να δούμε και άλλες ομάδες του χρόνου που δεν τις γνωρίσουμε. Έτσι. Που θα τις μάθουμε για πρώτη φορά.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει για Έλληνες, μιλάει ο Βόλης, λέει παρότι άλλα ακούγονται, λέει για ποιους δουλεύετε, ποιον τελικά. Πολύβιος, στην Παναχαϊκή επιμένουν για Έλληνες, θα ξέρεις. Στην Παναχαϊκή λένε ότι είναι δύο Έλληνες. Επιμένω ακόμη σήμερα ότι, δεν είναι, ότι είναι δύο Έλληνες. Γι' αυτό πολύ δεν θα μπω στη διαδικασία. Είναι προτιμότερο να κάνουμε υπομονή και σήμερα στην Παναχαϊκή πρώτη και οι Έλληνες μιλάνε. Τώρα, τι μπορεί από πίσω να παίζεται, όλα αυτά κανείς δεν το ξέρει. Όταν είναι να το μάθουμε, να το μάθουμε. Εγώ μίλησα με του ανθρώπου Παναχαϊκή και μου είπαν εμεί μιλάμε για Έλληνες. Εντάξει. Υπομονή και θα δούμε. Ακούγονται όντως δεξιά και αριστερά ό,τι θες ακού. Ό,τι θες ακού. Τώρα έχει ακουστεί ένα καινούργιο όνομα μάνατζερ από πίσω. Τρελά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι τώρα, ό,τι και να λέμε, θα περιμένουμε μερικές μέρες και θα μάθουμε όλοι τι κρύβεται. Πού θα πάμε, τι θα γίνει και όλα αυτά. Δεν νομίζω τώρα ότι ό,τι να γίνει θα το μάθουμε. Έτσι, η Παναχαϊκή που είναι και σήμερα για Έλληνες. Δεν διαφοροποιεί τη θέση της. Θα φανεί όμως επόμενες μέρες. Επειδή έχουν ακουστεί τόσα πολλά, έτσι, που δεν ξέρουμε τι γίνεται πραγματικά. Έτσι, καλό είναι να περιμένουμε και θα μάθουμε όλοι νομίζω την αλήθεια.

Μάλιστα. Ο Νίκος λέει, η Μπαμ λέει, έτρα λέει την στη Νέα Ευκαρπία. Εχθές λέει στους Γαργαλιάνους, έβλεπα λέει τον αγώνα με τον Παύλο, λέει, μέσω του YouTube. Μάλιστα. Άρα, Νίκο, μου είσαι πολύ μέσα στους Μπαμ. Εσύ. Έτσι. Νεολαία, νεολαία, Νίκο, εντάξει, το χαίρομαι. Με την Μπαμ FC. Εντάξει, μακάρι, είπα, τα παιδιά αυτά είναι αξιοθαύμαστα. Μαθητές. Φτιάξαν ομάδα μαθητές και την πήγαν 4 χρόνια 4 κατηγορίες. Πάρα πολύ καλή. Ναι, και μου λένε εδώ και η Αθήνα, λέει, όντως, λέει, την πάμε, την έχουν φτιάξει, λέει, έχει φτιαχτεί από 2 YouTuber. Μπράβο στα παιδιά και μπράβο σε όλους τους μαθητές που ανέβασαν την ομάδα στην κατηγορία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλο. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: έρχεται.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε στο πρόγραμμα 96. Τρει φορέ τα μηνύματά σα, 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέω πολύ, Αλέξη, λέει ενώ λένε ότι είναι κοντά με τι αεραστεχνικέ με του δύο Έλληνε, θα κάνει τηλεδιάσκεψη αύριο με του Ολλανδού βάσει δημοσιεύματο. Είναι σωστή αυτή κίνηση. Λοιπόν, πολύ, επειδή το ψάχνουν το θέμα, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έλεγα εδώ και καιρό με τα mail. Φαίνεται ότι έχουν στείλει ένα mail και ζητάνε να υπάρξει μια συνάντηση, μια επικοινωνία με τους ανθρώπους της Παναγιακής. Το ρεπορτάζ όμως αυτή την ώρα λέει, επειδή τώρα τσεκάρω πολλά πράγματα, ότι ήδη η Παναγιακή προχωράει με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από σήμερα το πρωί η Ραστεχνική έχει στα χέρια της το συμφωνητικό, το προσύμφωνο, το οποίο τακτοποίησε η άλλη πλευρά. Υπήρξαν μέσα στις τελευταίες μέρες μία-δύο διαφωνίες στην όλη υπόθεση, οι οποίες φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο γεφυρώθηκαν. Υπάρχει ένα προσύμφωνο που έστειλαν σήμερα το πρωί οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες να το δουν και οι άνθρωποι της Παναγιακής. Και αν συμφωνούν να το υπογράψουν, να μπουν στην τελική ευθεία της διαδικασίας για να πάρουν την ομάδα. Άρα το θέμα είναι ότι η Παναγιακή αυτή τη στιγμή προχωράει με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Επαναλαμβάνω, είναι εγκυρότατο. Από σήμερα το πρωί υπάρχει προσύμφωνο υπογεγραμμένο από την μία πλευρά που έχει σταλεί στην πλευρά της αεραστεχνικής να το ελέγξουν. Καθώς υπήρξαν ένα-δύο θέματα την περασμένη εβδομάδα, τα οποία φαίνεται ότι γεφυρώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Η πλευρά των Ολλανδών είναι αυτή που έλεγα με το mail, από ό,τι μου λένε. Ότι ζήτησαν τώρα, έχουν εμφανιστεί κάποιοι ότι είχαν στήσει ένα ραντεβού για τέλη Απριλίου. Φαίνεται ότι έχουν εμφανιστεί τώρα και ζητάνε μια συνάντηση, επικοινωνία με τους ανθρώπους της Παναγιακής. Όμως ξεκάθαρα προτεραιότητα της Παναγιακής είναι να πάει στην τελική ευθεία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Εκεί πλέον είναι στραμμένο τώρα το όλη ιστορία. Η εβδομάδα που μπήκε είναι πολύ κρίσιμη και από τη στιγμή που ήδη οι δύο Έλληνες έχουν στείλει ένα ήδη προσύμφωνο από σήμερα στην Πάτρα, φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία της διαδικασίας να δούμε τι θα γίνει, πώς θα το χειριστεί η ραστεχνική. Άρα είναι όμως, ξεκαθαρίζω, δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι οι Ολλανδοί που έλεγα πριν από ένα μήνα με τα mail. Ζητάνε τώρα μία συνάντηση. Έχουν εμφανιστεί και στέλνουν ένα mail και ζητάνε μία επικοινωνία με τους ανθρώπους της Παναγιακής. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η προτεραιότητα της Παναγιακής είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Και εκεί πλέον πέφτει το βάδος των δικηγόρων για να βρουν να ελέγξουν τα πάντα ώστε να μπουν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει καλησπέρα. Λέει από την πολλή αναμονή για το όνομα του υποθετέμενου επιβεβαιωτή, πιο πιθανό μήπως είναι Ελληνά, έχουμε και φέτος φούσκα. Κώστα, κοίταξε, είπα ότι αυτή τη στιγμή οι επαφές προχωράνε. Τώρα έχω έγκυρη πληροφορία για προσύμβολο από το πρωί που βρίσκεται που έχουν στείλει. Να ελεγχθεί από πλευρά τη Παναχαϊκή. Δεν ξέρω, εγώ αν δεν δω υπογραφές, εντάξει, πάντα είμαι επιφυλακτικός, έτσι. Να μην λέμε τώρα, πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί μέχρι να πέσουν υπογραφές. Αν δεν παίζουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Να, τώρα πληροφορήθηκα σήμερα ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν υπάρξει ένα-δύο εμπόδια στην όλη διαδικασία. Τα οποία φαίνεται ότι διαφερόθηκαν για να στείλουν τώρα το προσύμφωνο. Και εκεί είχαν να κάνουν περισσότερο με θέμα γηπέδου, από ό,τι μαθαίνω. Όλη η ιστορία για τους επιχειρηματίες είναι πιο πολύ το γηπεδικό. Στο αγωνιστικό δεν θέλουν θέματα, ούτε στο οικονομικό. Θα περιμένουμε. Αν δεν πέσουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό αυτή τη στιγμή. Όμως φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε θα είναι πολύ καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις και για την τελική συμφωνία.

Ο Νίκος λέει: άρα λέξει άλλο δύο Έλληνες, άλλο Ολλανδοί. Ναι, Νίκο, ξεκαθαρίζω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι οι Ολλανδοί που έλεγα εδώ και καιρό ότι έχουν στείλει κάποια mail. Είχαν ζητήσει, το έχω πει πολλές φορές, μια συνάντηση τέλη Απριλίου. Δεν είχα. Φαίνεται ότι έχουν στείλει ένα mail τώρα. Θα το τσεκάρω τώρα αν έχω, πότε έχει φτάσει και το mail και όλα αυτά. Και ζητάνε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους Παναχαϊκής. Όμως. Το ξεκαθαρίζω. Οι Παναχαϊκοί τώρα μου ξεκαθαρίζουν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι προχωράει με τους δύο Έλληνες. Η προτεραιότητά τους, λέξουν, έτσι. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι οι δύο Έλληνες. Με αυτούς έχουν προχωρήσει τη διαδικασία. Από τη στιγμή που έχουν φτάσει πλέον τώρα να υπογράψουν ένα προσύμφωνο, δεν νομίζω να παραλλάξουν πολλά πράγματα. Εκτός και αν έρθουν πάνω κάτω, έτσι. Όμως δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι στην ευθεία της διαπραγμάτευσης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Είναι οι Ολλανδοί οι οποίοι είχαν εμφανιστεί από πέρυσι επ' ουσίας, έχουν να εκδηλώσει τώρα το ενδιαφέρον. Δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μη συγκριθούμε την πλευρά των Ολλανδών με τους δύο Έλληνες. Οι δύο που μιλάει η Παναχαϊκή είναι ξεκάθαρα δύο Έλληνες. Και επαναλαμβάνω ότι μετέφεραν ότι Τετάρτη δεν ήρθε κανένα στην Πάτρα. Ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι μπορεί να κατέβηκαν. Πάντως από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες κανένα Τετάρτο βράδυ δεν ήταν στο γήπεδο. Ότι οι άνθρωποι θα έρθουν αρχές Ιουνίου. Όπως έχουν πει από την αρχή, θα παρουσιαστούν αρχές Ιουνίου. Αν τελειώσει θετικά η όλη ιστορία.

Ο Νίκος λέει: προπονητής της Μπάβιλ είναι ένα νέο παιδί από την Καβάλα Μανώλης, λέει Κωνσταντάρας, λέγεται. Λέει: έχει πάνω από 35 ετών και πρόσφατα πήρε και του UEFA προς τη Ρόδο. Μάλιστα. Να είναι καλά και μπράβο τους. Ο Νίκος λέει: Αλέξη, υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με την ομάδα που ήταν ο ένας. Νίκο, όχι, δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω κιόλας, μη σου λέω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω κάτι και γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα. Ο Σάββας λέει: καλησπέρα, λέει: με πύργο, λέει, τι γίνεται πλέον. Σάββα, τι να σου πω, τώρα πάμε στα δικαστήρια. Ό,τι και να σου πω. Εγώ δεν ξέρω. Πιστεύω ότι μπορούμε να το δούμε όλα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τώρα, όλη η ιστορία είναι: ο πύργος πανηγυρίζει, η Πετρούπολη είναι σίγουρη για την άνοδο. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Πολλοί λένε ότι θα κριθεί στο δεύτερο βαθμό. Έτσι. Θεωρούν ότι στον πρώτο η απόφαση θα είναι ότι λέει ο ΚΑΠ. Αλλά στο δεύτερο σε φετίο ο πύργος θα υποστηρίξει το δικαστήριο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να αφαιρεθεί με έναν βαθμό. Ο πύργος αυτή τη στιγμή το μείον 1 τον ΚΕ. Δεν είναι το παιχνίδι Ζάκνα να το πάρει. Τέλος. Η Ζάκνα αυτό πανηγυρίζει. Έχει βγει γιατί ξέρει ότι το μάτσα κατηγορηθεί ό,τι και να γίνει. Η όλη φόρτιση δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα σενάριο να συνεχίσει το μάτσα από το 78. Αυτό είναι τελειωμένο. Η Ζάκνα θα παίρνει το παιχνίδι. Τις δύο αγωνιστικές ο πύργος θα τις φάει. Τώρα όλη η ιστορία θα πάει στο μείον 1. Και όλη η ιστορία είναι οι απειλές τώρα της Πετρούπολης ότι αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος, εμείς πάμε στο ΚΑΣ. Δεν μπορεί να γίνει επικύρωση αν πάνε άλλοι στο ΚΑΣ. Γι' αυτό από το πρωί ακούγονται και τα σενάρια περί τρίτων τώρα. Ότι και οι τρίτοι μπορούν να έχουν λόγο. Γιατί η Πετρούπολη είναι δεδομένο ότι θα πάει τώρα, αν δεν δικαιωθεί, θα πάει στο ΚΑΣ. Είναι δεδομένο. Η Πετρούπολη λέει ότι ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρο. Ότι πρέπει να αφαιρεθεί ένα βαθμό. Μπροστά λοιπόν στην απειλή του ΚΑΣ, δεν μπορεί καταρχήν, αν η Πετρούπολη πάει στο ΚΑΣ, καταρχήν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμη στα δικαστήρια, δεν μπορεί να γίνει επικύρωση του Μπαράζ. Έτσι. Και αν πάει και η άλλη στο ΚΑΣ, δεν μπορεί να επικυρωθεί καμία βαθμολογία. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Όλοι πανηγυρίζουν. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Όλοι πανηγυρίζουν και ο Πύργος πανηγυρίζει.

Λοιπόν, ο Αλέξ λέει: μήπως η Ολλανδική λέει και η τηλεδιάσκεψη είναι με πίεση της αρσενικής προσοδού υποψήφιους. Δεν το αποκλείω να συμβαίνει. Γιατί όντως πληροφορήθηκα σήμερα το μεσημέρι, Αλέξ, ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια μικρό ανησυχία που τη βγήκε προς τα έξω. Υπήρξαν ένα-δύο θέματα που προέκυψαν στη διαπραγμάτευση. Μου είπαν όμως τώρα το Σαββατοκύριακο όλα οκ. Okay. Και γι' αυτό συστάλησε και ένα προσύμφωνο τώρα να το δει η αερασταγνική. Τι προτείνει η δικιά του πλευρά στο προσύμφωνο. Τώρα άρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Εδώ τώρα υπογράφεις το προσύμφωνο και μπαίνεις ευθεία για να σου μεταδώσει το management, μη διαφωνείς και πας αλλού. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές πλέον. Τώρα άρα μπήκαμε στην τελική ευθεία της υπόθεσης. Με επιβεβαιωμένο σου λέω, το τσέκαρα πριν από λίγο, επιβεβαιώνουμε ότι έστειλαν προσύμφωνο. Να το ελέγξει η πλευρά της αεραστεχνικής. Άρα έχουμε μπει σε μια ευθεία. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί και οι Ολλανδοί να έχουν παρουσιαστεί, να ζητάνε μια συνάντηση, όμως προτεραιότητα είναι ξεκάθαρα δύο Έλληνες αυτή τη στιγμή. Δεν τίθεται. Προτεραιότητα για την Παναγική αυτή τη στιγμή είναι οι δύο Έλληνες. Και όλη η ιστορία από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, οι Ολλανδοί κάνουν κάποια άλλη καλύτερη πρόταση, να σου πω. Δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλας. Εμένα μου μεταφέρουν ότι πλέον η Παναγική κινείται μόνο με τη ζωή επιχειρηματής αυτή τη στιγμή. Θέλει να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα αυτού. Δηλαδή, δεν μου δίνουν την εντύπωση πριν από λίγο ότι μπαίνουν σε μια διαπραγμάτευση και με δεύτερους. Θεωρούν ότι με τους δύο επιχειρηματίες έχουν συμφωνήσει, θεωρούν ότι έχουν πείσει για το πλάνο και το όραμα που έχουν και ότι αν τα βρουν σε όλα, όταν προχωρήσουν, να τους παραχωρήσουν το management.

0: τα λένε. Λοιπόν, στο site λέει γράφει και υποσχογράφηκε το προσύμφωνο. Ισχύει. Σάκη, αυτή τη στιγμή η πληροφορία που έχω και είναι 100% τσεκαρισμένη είναι ότι έστειλαν ένα προσύμφωνο ήδη. Οι δύο επιχειρηματίες είναι στα χέρια της ερασιτεχνικής. Απομένει υπογραφή και της ερασιτεχνικής. Ελέγχεται το προσύμφωνο που έχουν στείλει ή έχει στείλει άλλη πλευρά. Το Σαββατοκύριακο ξεπεράστηκαν, μου είπαν κάποια μικροπροβλήματα που είχαν υπάρξει. Άρα, τώρα οι ερασιτεχνικοί με τους δικηγόρους θα ελέγξουν, ο κ. Βόλτης με τον δικηγόρο θα ελέγξουν πλέον αυτό που έχουν στα χέρια τους. Είμαστε στην τελική ευθεία. Δεν υπάρχει τώρα. Ή συμφωνείς και υπογράφεις το προσύμφωνο και τους λες έρχεστε και τελειώνουμε σε ό,τι συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Ή δεν προχωράς. Τώρα εδώ που έφτασε η ιστορία δεν γίνεται. Αυτό που μου έμαθα πριν από λίγο στο τηλέφωνο είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχει ήδη προσύμφωνο που έστειλαν από το πρωί αυτή. Και είμαστε πλέον στη διαδικασία να το υπογράψει και ένα τεχνική. Το ελέγχει για να το υπογράψει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Όμως μου επιβεβαιώνουν ότι για μας ξεκάθαρα προτεραιότητα είναι οι δύο Έλληνες. Από ό,τι μου λένε ότι όλοι για την Παναχαϊκή προτεραιότητα θέλουν να τελειώσουμε τους δύο Έλληνες. Τους έχουν πείσει για το πλάνο που έχουν για την ομάδα.
1: Ακόμα γράφω γράμματα yes.
0: Και από ό,τι βλέπω και μου λέει ο Γιονύσης Παπασταμανάτος, δεν γράψα μου λέει ότι έχει, ότι μου γράφει και συγγνώμη. Είπαμε λέει ότι το έστειλαν και επομένει ερασιτεχνική λέει. Ναι, αυτό Νίκο, ναι. Ναι, ξάκι αυτό είναι. Επειδή τώρα το τσέκαρα από πολύ έγκυρο άτομο, έτσι, δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή, μου είπε ότι σε έλεσαι ένα προσύμφων. Και όντως είμαι ότι το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλές διαβουλεύσεις. Πολλές διεργασίες να προχωρήσει. Αλλά μου ξεκαθάρισαν ότι η άλλη πλευρά των Ολλανδών μη συγχαίρουν τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με τους συγκεκριμένους. Και αυτοί από τον τύπο το είδαν αυτό το θέμα. Είναι όμως οι Ολλανδοί που λέγαμε ότι έχουν στείλει κάποια email και ζητάνε τώρα αν μπορούν να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη με την πλευρά της Παναχαϊκής. Όμως το που καταλαμβάνω, άλλη πλευρά αυτή, καμία σχέση με τους δύο επιχειρηματίες. Οι δύο επιχειρηματίες είναι Έλληνες, το ξεκαθαρίζω, δεν έχουν καμία σχέση με Ολλανδούς, μα καμία. Έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι ο ένας το γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Τώρα, αν είναι στην εκεί, που εξετάσει την εναλλακτική λύση που έχει, θα φανεί μέσα στην εβδομάδα.

το αποκλείω έτσι. Μάχος και τα παιδιά αυτά. Νίκο, ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να μαυρώνουμε την προσπάθεια κάποιων ομάδων. Μπορεί να μην αρέσει το όνομα σε κανέναν. Έτσι. Πρέπει να σεβόμαστε την προσπάθεια. Παλιά θυμάμαι, μαυρώνοντα όλοι τον Καραϊσκάκη. Έκανα μια προσπάθεια. Έφτασα μέχρι τη Β' Εθνική. Μπήκα Καλονί. Έφτασα κάπου στην Α' Εθνική. Τώρα είναι στο Β' τοπικό Μυτιλίνης. Ο Πλατανιάς ανέβηκε Γ' Εθνική. Και μαθαίνω ότι θα βάλει πολλά λεφτά του χρόνου. Θα είναι ισχυρός αντίπαλος για τα Χανιά. Έτσι, σιγά σιγά είναι καλό να επανέρχονται ομάδες. Έτσι, ο Ακράτος έχει επανέλθει στην Αθήνα. Ομάδες που είχαν σβήσει είναι ο Πανθρακικός. Σιγά σιγά επανήλθε. Ο Πανθρακικός λοιπόν πάει Β' Εθνική. Έφτασε μέχρι το Β' τοπικό. Είχε χαθεί, είχε παίξει Α' Εθνική. Πήγε Β' τοπικό. Έφτασε όμως Β' Εθνική του χρόνου ο Πανθρακικός πάλι. Να μην απαξιώνουμε την προσπάθεια των ομάδων άλλων. Έτσι, πρέπει να σεβαστεί η προσπάθεια. Κάποια παιδιά, αυτήν την ομάδα την BAM, την πάνε κάποια παιδιά. Κάποιοι YouTuber, κάποιοι φοιτητές, ό,τι και να είναι. Τέλος, είναι σεβαστό, την πήγαν Γ' Εθνική. Μπορεί να την πάνε και πιο ψηλά. Δεν σημαίνει κάτι. Εγώ δεν μ' άρεσε να μαυρώνω τις υπόλοιπες ομάδες. Ούτε να κυρώνω κάποια ομάδα. Γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις ομάδες. Ο Πλατανιάς σπρώχτηκε, έφτασε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Χάθηκε. Έμεινε κάποια χρόνια στην αφάνεια. Ήρθαν όμως πάλι ο Μαλτέζος, οι υπόλοιποι, την ομάδα της πρόξανε, πήγαν, τη φέραν Γ' Εθνική φέτος. Και φέτος έχουν επανέρθει και άλλες ιστορικές ομάδες που είχαν πολλά χρόνια αφανιστεί. Και ο Φωκικός έπαιξε Β' Εθνική, επανήλθε φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι πολλές ομάδες που σιγά σιγά θα επανέρχονται. Δεν είναι κακό να επανέρχονται ομάδες ή να παρουσιάζονται και νέες ομάδες.

Λοιπόν, ο Γιώργος Αλέξη Μάσα λέει με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, λέει το διέξω που εκείνος ο εγκληματίας λέει στο 90 για ένα μπουκάλι. Εμείς νομίζαμε λέει ότι είχε σφυρίξει λύση, λέει πόσο έχει τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν θυμόμαι τώρα πόσο ήταν. Ναι, με το μπουκάλι, εκείνο που είχε πέσει. Ναι, ήταν ο Θεότητα, δεν ήταν διαιτής. Σταύρος κόλλησε τώρα, Γιώργο, θα το θυμηθώ. Έτσι, το περιβόητο ματς. Θυμάμαι την τιμωρία τότε. Έτσι. Κοίταξε τώρα, Γιώργο, μην κρυβόμαστε. Και οι δύο, εντάξει, θα προσπαθήσουν και οι δύο να πιέσουν καταστάσεις. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δικαστές εφαρμόσουν τον νόμο. Θα περιμένουμε. Εγώ δεν μπορώ να προδικάσω καμία απόφαση. Έτσι. Είπα, ο Πύρος πατάει στο διδικασμένο του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο εφετείο, κάτι που οι περισσότεροι υποστηρίζουν και τώρα στο εφετείο θα φτάσουμε, ότι πρωτόδικα θεωρούν ότι θα είναι αυτή η απόφαση, ότι το μείον ένα, οι της Πετρούπολης υποστηρίζουν πρέπει να εμφανιστεί ο ΚΑΠ. Εγώ δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω πώς θα το κρίνει ο κάθε δικαστής στο... Έτσι, υπάρχει ένα δικασμένο, υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις που δεν ίσχυε το δικασμένο φέτος, τα προηγούμενα χρόνια, τώρα τι θα ισχύει φέτος, δεν το ξέρω. Σου είπα, δεν αποκλείω, έτσι ξαφνικά σήμερα η πιάτσα βουίζει για τον τρίτο και για τον δικό κεραμιδίου. Βέβαια θα αρχίσουν οι τέταρτοι μετά γιατί ανέβουμε κι εμείς, θα γίνει ο κακός χαμός, εγώ τον τρίτο δεν τους αποκλείω πλέον. Μπροστά στο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή, έτσι. Θυμόσαστε τι είχε γίνει με την Κοζάνη από εκεί που περιμένουμε μήνες να δούμε στο cast τι θα γίνει. Το τι θα συμβεί. Να γίνει επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας περιμένουμε μερικές μέρες να εκδικαστεί την Πέμπτη, να δούμε τι θα παρουσιάσει κάθε πλευρά. Εντάξει, εμάς δεν μας πολύ ενδιαφέρει, απλώς μας ενδιαφέρει για τον όμιλο. Τώρα τις ομάδες ενδιαφέρει. Απλά ο Πύργος, επειδή επηρεάζει τον όμιλο, κατά ψέματα, περιμένουμε όλοι να δούμε την τελική κατάληξη. Σταύρος Δημητρόπουλος, ναι, ο Γιώργος. Δημητρόπουλος, ναι, Σταύρος Δημητρόπουλος. Τρομερή διατησία, έτσι, σε εκείνο το παιχνίδι. Τι έχουν περάσει, τι έχουμε δει. Μπάρκολης, Δημητρόπουλος, κάτι άλλοι περίεργοι διατητές. Τι να βρω, το θυμηθείς, δηλαδή, με τρομερά. Δηλαδή, καλά, ο Μπάρκολης και ο Δημητρόπουλος έχουν περάσει την ιστορία, γιατί εντάξει, αυτά τα παιχνίδια έχουν κάνει παιχνίδια μύρια. Δηλαδή, σφύριζαν κάτι που δεν βλέπαμε εμείς στο γήπεδο. Έτσι. Να πω, Πλατανιάς όμως επανήρθε σιγά-σιγά. Έφτασε μέχρι τη ΓΑΜΑ Εθνική πάλι. Εντάξει, βήμα-βήμα. Μαθαίνω όμως ότι από ό,τι μαθαίνω από την Κρήτη, ότι θα βάλουν λεφτά πολλά και του χρόνου για αυτή. Θα κοντράρουν τα Χανιές, θα είσαι, από ό,τι λέγεται. Και δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια άλλη ομάδα από εκεί που θα κοντράρει.

Λοιπόν, ο Νίκος εδώ λέει: διάβασα, θα το διαβάσω. Κάθε ήττα, λέει, των θεωρεών του κυρίου Λίβα είναι νίκη της λογικής, λέει, και του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Δεν τον έχει μεγάλη εκτίμηση στον Αργύρι, Νίκο. Έτσι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή θα γίνει μάχη. Εγώ δικαστικά το θεωρώ δεδομένο θα γίνει μάχη. Έτσι. Κατά πρώτον τώρα είναι Λίβας Γρηγορίου. Πόλεμος. Ο Χάρης Γρηγορίου, ο Αργύρης για την πλευρά του μου λέει ότι εγώ θα παλέψω για να μην πάρει ο Πύργος στο μείον ένα. Με το δεδικασμένο, ο Χάρης στη Γρηγορίου μου βρήκε από λίγο το τώρα δεδομένο μου λέει θα βγει Πετρούπολη. Γι' αυτό σου λέω Νίκο, δεν ξέρω. Εγώ θα περιμένω. Εγώ δεν θα αποκλείσω τώρα ούτε το σενάριο των τρίτων. Ότι δεν μπορεί να μην βγάλουμε άκρη σε το τι θα γίνει σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Ο καθένας είναι δικηγόρος. Ο κάθε δικηγόρος υπερασπίζεται την ομάδα του. Που εκπροσωπεί. Κάποιες υποθέσεις τις έχουν ανατρέψει. Να ξέρετε, να σου πω τώρα και κάτι τώρα. Μου λες, ο Λίβας δεν έκανε πέρυσι την ανατροπή της χρονιάς με τον Παναργιακό. Εκεί πολλοί έλεγαν ότι η φτάδε σώζεται. Ο Λίβας δεν ήταν δικηγόρος του Παναργιακού. Και έκανε κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Τούμπαρε όλη την Super League 2 να ψηφίσει υπέρ του Παναργιακού. Εντάξει, οι δικηγόροι αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν σου λέω ότι δεν έχουν τις προσβάσεις. Τους έχουν στο αθλητικό κομμάτι. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση αυτή. Γιατί και οι μεν και οι δε έχουν επιχειρήματα. Εγώ το θεωρώ ότι θα πάει σε δεύτερο βαθμό τη άποψή μου. Από πλευρές νομικής, από όσο γνωρίζω, έτσι νομικά όπως το βλέπω το θέμα, θεωρώ στο δεύτερο θα κριθεί. Για τον πρώτο, λίγο πολύ σε μυαλό μου ξέρω τι αποφάση θα βγει. Αλλά στο δεύτερο βαθμό θα γίνει. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εντάξει, τις ομάδες που εμπλέκονται. Και θα δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει θα τραβήξει πολύ. Έχω την εντύπωση η υπόθεση του πύργου μπορεί να φτάσει, λέει, μέχρι το ΚΑΣ. Είναι δεδομένο. Η Πετρούπολη, που σήμερα μετέφερε Νίκο, ότι αν δεν δικαιωθεί, αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος μάλλον από την Πετρούπολη, θα πάμε στο ΚΑΣ, είπε. Και δεν μπορεί να γίνει και επικύρωση. Ούτε με την Κοζάνη έγινε τότε επικύρωση. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάμε, αν δηλαδή δικαιωθεί ο πύργος και άλλοι πάνε στο ΚΑΣ, δεν μπορεί να γίνει επικύρωση. Θα περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ μου πάνε, κάνει, είναι και καλοκαίρι 45-50 μέρες. Λογικά θα βγει απόφαση. Θα περιμένουμε όλο το καλοκαίρι, έχω την αίσθηση. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, για μένα τώρα, Νίκο, αν θες την άποψή μου, έπρεπε να έχει διακοπή η τελευταία αγωνιστική, να βγει η απόφαση. Γιατί αυτή τη στιγμή πανηγυρίζει ο πύργος και μεθαύριο μπορεί να μην πανηγυρίζει ο πύργος και αυτό θα είναι άδικο. Γιατί ο πύργος λέει ότι εγώ αγωνιστικά έχω 8 πόντους και δεν μπορώ να μεθαύριο του πήγε ξαφνικά να μην πει 7, γιατί δεν μπορεί να τον καλύψει το μείον 1, αν δεν δικαιωθεί. Απ' την άλλη, Πετρούπολη θα σου πει ότι και εγώ έχω 8, αλλά πώς γίνεται να πει το παιχνίδι στη Ζάγκεντο και μετά να μην του αφαιρεί βαθμό. Όλοι έχουν τα δίκια του. Η μόνη είπα που χαμογελάει είναι η Ζάγκεντο. Ό,τι και να γίνει, ο μάτσα κατοχυρωθεί Ζάγκεντο. Πάει στου 11. Οι δύο αγωνιστικές είναι δεδομένες. Για τον πύργο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει να μην του αφαιρεθεί ο βαθμό. Και να είναι αυτό ο δεύτερο. Αυτή είναι όλη τώρα η ιστορία. Πολύ πιθανό να κρατήσει. Γιατί πρόσεξε, την Πέμπτη εκδικασία σε πρώτο βαθμό. Δεν νομίζω να βγει απόφαση αμέσω. Δύσκολο για Παρασκευή. Να βγει από αρχέ εβδομάδο. Θα κάνει έφεση όποιο είναι χαμένο. Η δευτεροβάθμια είναι Τετάρτη. Άρα την επόμενη Τετάρτη αποκλείεται να συνεδριάσουμε. Να εκδικαστεί. Συνεδριάζει δευτεροβάθμια. Πάμε τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Άντε πάλι κάποιε μέρε να περιμένει. Δηλαδή από σήμερα τουλάχιστον 2,5 εβδομάδε ακόμη. Να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Στο καλύτερο σενάριο. Χωρίς καμία περίεργη αναβολή και χωρίς τέτοιο, έτσι. Στο καλύτερο σενάριο, 2,5 εβδομάδες ακόμα περιμένουμε. Οι ομάδες, όχι εμείς, οι ομάδες θα περιμένουν. Είπα, το μόνο που επηρεάζει τώρα την Παναχαϊκή, τον Παναγιάλη και τον Αντρόμητο είναι αν ο πύργος θα είναι ή δεν είναι. Μόνο αυτό μπορεί να τους απασχολεί, τίποτα άλλο. Όλη η ιστορία αφορά πύργο και Πετρούπολη, κανέναν άλλο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610-527-588.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Η δράση ξεκινάει.
16: City in Action 2026, powered by They.
17: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
16: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr.
3: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε στο πνεύμα 4963 στο φέρετε μηνύματα σας 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές τις παρεμβάσεις. Ο Σάββας λέει κάποτε ήταν λέει Κιλίκη. Ναι, Κιλίκη. Πού τους θυμήθηκες, β' εθνική για αυτή, Σάββα. Λίκη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει Μπάρκουλης, Δημητρόπουλος, Κάμπαξης και λοιποί Αλέξη. Ναι, ναι. Και Κάμπαξης, το ξέχαμε να ξεχάσει. Το εμπόδιο λέει για το γήπεδο έχει να κάνει λέει με τη σκεπαστή. Δεν ξέρω ακριβώς Νίκο τι γίνεται. Εντάξει, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπα ότι έχουν θέσει πολλά θέματα. Πέρα από το ότι θέλουν να μορφώσουν τους εσωτερικούς χώρους όλους. Τον εξωτερικό χώρο. Είναι επίσης κάτι που ζήτησαν από την πλευρά της αεροτεχνικής. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Με λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Έτσι μη σου λέω. Ξέρω ότι το Σαββατοκύριακο μάλλον έχω ξεπεραστεί όλα τα θέματα και είμαστε τώρα στην τελική ευθεία για να δούμε αν θα υπογράψουν το τελικό προσύμφωνο να βγούμε στην διαδικασία μεταβίβαση του management. Νομίζω ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι πάρα πολύ σημαντική για την συνέχεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου στέλνει εδώ, λέει: Η Μπαμ λέει κατάφερε και κάτι που δεν συνηθίζεται στο ποδόσφαιρο και δει στο ελληνικό. Κάνοντας 4 συνεχόμενες ανόδους από την ίδρυσή της και στα χρονικά του εγχώριου ποδοσφαίρου, μονάχα μια φορά έχει επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Η ομάδα που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο με την Μπαμ ήταν ο Πιφί Πανόπουλου, ναι, μια ομάδα από την Ηλία, η οποία ιδρύθηκε το 2007 και έκανε 4 συνεχόμενες ανόδους από τη ΓΑΜΑ ΕΠΣ Ηλία στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Μάλιστα το 2013-14 αποβιβάστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική πριν συγχωνευτεί με τον Αστέρα Αμαλιάδος με σκοπό μια πιο δυνατή ομάδα για τις παραπάνω κατηγορίες. Ναι, το Πανόπουλο, ναι, είχε με Πανόπουλο τότε, ναι. Είχε βάλει αυτός πολλά λεφτά, αφού είχε βάλει με πολλά λεφτά εξωτοπικό. Έτσι. 4 ανώτους είχε κάνει για το Πανόπουλο. Ναι, τότε. Εντάξει, υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Μακάρι και αυτή την Μπαμ, αυτά τα παιδιά να την προχωρήσουν την ομάδα. Να μην είναι καμία ομάδα που θα φτάσει με στη ΓΑΜΑ και ξαναπέσει. Εντάξει, είναι αξιόλογη η προσπάθεια μου φαίνεται. Αλλά η ΓΑΜΑ Εθνική είναι εντελώς διαφορετική από τα τοπικά προαθλήματα. Η Super League 2 επίσης είναι εντελώς διαφορετική από τη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Η Super League 1 είναι εντελώς διαφορετική από τη Super League 2. Λέει εδώ ο Παναγιώτης, καλησπέρα Αλέξη. Και πώς είμαστε σίγουροι, λέει, ότι ο Ζάκυνθος έχει ανέβει. Αν το μάτς επαναληφθεί. Καλά, Παναγιώτη, κοίταξε. Προσωπικά δεν θεωρώ τα βήματα. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει το μάτς από το 78. Μη σου λέω τώρα ψέματα. Έχει βάση γιατί ακόμη επί της ουσίας κανείς δεν έχει κάνει επικύρωση και ούτε Ζάκυνθος. Γιατί Ζάκυνθος δεν υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι το επαναλαμβάνω ότι ο πύργος, το πιο βασικό που θα ψάξει αυτή τη στιγμή, δεν είναι να συνεχίσει το μάτσα από το 78. Θεωρώ ότι το γνωρίζουν όλοι και είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Ο πύργος τον ενδιαφέρει να πατήσει να μην φάει το μείον 1. Αυτή είναι η ιστορία του πύργου. Δεν τον ενδιαφέρει. Το μάτσα πάει στη Ζάκη. Ό,τι και να, προσωπικά θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει, μπορεί να υπάρξει απόφαση να συνεχίσει το παιχνίδι. Έτσι, δεν γίνεται τώρα αυτό. Υπάρχει μια διακοπή αγώνα, δεν έχει συνεχιστεί κανένα παιχνίδι. Έτσι. Η ιδέα αυτή μόρισε τον πύργο. Έκρινε ότι όντως πέσαν μπουκάλια, δεν νομίζω μετά ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Για μένα Ζάκυνθος έχει τελειώσει. Είναι στους 11 πόντους, γιατί είναι κάτι που δεν απασχολεί τον πύργο, όταν θα πάρει Ζάκυνθος στους 3 πόντους. Όλη η ιστορία είναι τώρα η αφαίρεση μη του βαθμού. Αυτό είναι τώρα το κουμπί, μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο. Στην όλη υπόθεση. Ναι, αυτή η στιγμή επικύρωση δεν έχει γίνει. Όλοι πανηγυρίζαν χθες το βράδυ. Εντάξει, έλειπαν, ξέρει βέβαια, μα φάγανε τον κόλλο στο 90 και θα ήταν σίγουρο τώρα δεν θα είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά η Ζάκυνθος πανηγύρισε και δικαιολογημένα. Ο πύργος πανηγύρισε, ο δήμαρχος φωταγώγησε όλη την πόλη. Έτσι. Και η Πετρόπολη λέει σήμερα ότι εμείς θα παίξουμε β' εθνική του χρόνου. Τώρα το τι θα συμβεί, ας περιμένουμε και εκεί. Ο Νίκος λέει από σήμερα τουλάχιστον ένα μήνα και μετά η απόφαση. Μπορεί να φάμε και κανένα μήνα, Νίκο. Με το εφετείο, ναι, μπορεί να το φάμε να πάμε και εκ των πραγμάτων. Δεν το συστάμε. Δεν. Εντάξει, τώρα δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Τους δύο μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο αν θα είναι ο πύργος ή όχι. Αυτό θα το μάθουμε όταν βγει η απόφαση. Δεν επηρεάζει τώρα κάτι άλλο. Επηρεάζει απλά τον καταρτισμό του ομίλου. Αυτή είναι όλη η ιστορία με την ομάδα του πύργου.

Λοιπόν, ο Γιώργος Λάλεξ, καλησπέρα. Λέμε το γηπεδικό, έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Το γηπεδικό, Γιώργο, είπαμε ότι όσον αφορά τη σκεπαστή, είμαστε τώρα στη διαδικασία να περιμένουμε το ποσό που θα βγει από την περιφέρεια για να βοηθεί η Παναχαϊκή να ξεκινήσουν οι αναγκαίες εργασίες. Περιμένουμε και την πρόεδρο της Επιτροπής να πει ποιες είναι οι αναγκαίες εργασίες, τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο στέγαστρο. Καταρχήν, μιλάμε, ξεκαθαρίζω, μόνο για αναγκαίες εργασίες στο στέγαστρο. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, τίποτα άλλο. Ό,τι έχει να γίνει, θα γίνει από την αποκύπλευρα μόνο. Οι δύο θεωρείται ότι είναι μια χαρά η κερκίδα, άρα δεν τίθεται κανένα θέμα. Ό,τι είναι, θα γίνει απέναντι με αναγκαία. Αλλά ξεκάθαρα, ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν. Πριν τη δεύτερη επίσκεψη της Επιτροπής, πριν την έναρξη του παραθύματος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, μου είπαν. Επειδή και εγώ έκανα λάθος, νόμιζα, μου είπαν, επειδή το άκουσαν, μου είπαν, δεν τίθεται αυτό το θέμα. Δεν θα πάμε εμείς να κάνουμε έλεγχο για πούμε ξεκίνησε τις αναγκαίες εργασίες και του δίνουμε άδεια. Όχι, μου το ξεκαθάρισαν από την Επιτροπή. Ξεκάθαρο είπε αυτό. Από τη στιγμή που η Επιτροπή θα κληθεί δεύτερη φορά να πάει στο γήπεδο, πριν την έξοδο του αθλήματος, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ό,τι αναγκαίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ό,τι κρίνεται κρίσιμο πρέπει να γίνει βελτίωση, πρέπει να το έχουν τακτοποιήσει. Ότι μόνο με αυτή την προϋπόθεση δίνει η Επιτροπή αδειοδότηση και στις δύο κερκίδες στη νέα περίοδο. Άρα σημαίνει ότι έχουμε έναν αγώνα δρόμου μέσα στο καλοκαίρι. Να βελτιωθούν πράγματα, γιατί φαντάζομαι ότι και οι ενδιαφερόμενοι έχουν θέσει ένα μεγάλο θέμα το να ανοίξει και σκεπαστεί την επόμενη περίοδο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, εκπομπή είναι για Παναχαϊκή. Λέω: όχι για τον Πύργο και τον Μπαμ. Λέει: δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Έχουμε τον αγώνα, την αγωνία μας, την ομάδα. Νίκο, εκπομπή είναι για όλες τις ομάδες. Εντάξει, μην κοιτάς που εμείς δίνουμε βάρος. Εντάξει, όταν ο Σκόρσο σχολιάζει. Είναι σεβαστό για κάθε άποψη του καθενός. Έτσι. Η κάθε άποψη του καθενός είναι σεβαστή. Όπως και εσένα, δικιά σου άποψη είναι σεβαστή, είναι σεβαστή και των άλλων. Που δεν σχολιάζουν κάποια άλλα θέματα. Βλέπεις ότι και στο θέμα της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιμένουμε. Αν δεν έχει δηλαδή κάποια εξέλιξη, δεν ασχολούμαστε. Ό,τι είναι πληροφορία προσπαθούμε, ό,τι αλλιεύουμε. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Για μην κρυβόμαστε τώρα. Όλοι περιμένουν να τελειώσει η ιστορία, να μάθουμε. Και ό,τι προσπαθούμε δημοσιογραφικά όλοι να έχουμε πληροφορηθεί, δεν ξέρουμε και κατά πόσο μέσα είμαστε. Για να το πω ευθέως. Είναι μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχουν κλειστά στόματα, δεν ανοίγεται κανένας, δεν έχουμε ένα μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο επιχειρηματίες, είναι σίγουρο, τσεκαρισμένο. Πολύ πιθανό να υπήρχε, επαναλαμβάνω, δεν έχουν σχέση συγκεκριμένη με τους Ολλανδούς, μου το ξεκαθάρισαν, καμία σχέση με τους Ολλανδούς. Έχουν σχέση ξεκάθαρα, είναι μια δεύτερη περίπτωση, αυτή που λέγαμε. Προσπαθούμε το ρεπορτάζ, αλλά είναι σεβαστή κάθε από του καθένα. Γιατί όλου ενδιαφέρει. Και ο πύργο και όλοι τι θα γίνει στα παράσπα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Και να σου πω και κάτι, Νίκο. Ενδιαφέρει και πολύ για την Παναχαϊκή του Παναγιάλιο, πάρα πολύ για τον Ατρόμητο. Αν θα είναι ο πύργο ή εκ του χρόνου. Στον όμιλο. Είναι ένα θέμα για τι ομάδε. Το αν θα φύγει ο πύργο ή όχι. Αν θε απόψη μου, και σοβαρό θέμα. Το ότι τι γίνεται με πύργο τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Γιώργο Τζόρσεν το λέει: Αλέξ, ποιο είναι ο κολλητό του Μαρινάκη, λέει: Πύργο ή Πετροπογένο. Πού λέει: Ποιο θα ανέβη, λέει. Σαν να λέμε: Θα έκανε, λέει, ο Μητσοτάκη με τον Γιάκο. Κοίταξε, εγώ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι στην τρίτη εθνική κατηγορία ούτε ο Μαρινάκη ούτε ο Ηλιόπουλο ασχολούνται. Αν θε την άποψή μου. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται πολύ με τι ομάδε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν σου, εντάξει, πολύ πιθανόν να πάνε και οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν ό,τι δυνατό χαρτί έχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, ό,τι δυνατό χαρτί έχουν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι δύσκολη, μια δύσκολη περίπτωση. Εγώ όμως προσωπικά θεωρώ ότι μεγάλοι δεν ασχολήθηκαν με την τρίτη εθνική κατηγορία. Εγώ δεν ξέρω αν ξέρουν και ποιοι έχουν ανέβει. Δεν του ενδιαφέρει. Από τη Super League 2 του ενδιαφέρει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήθελε την Καλαμάτα. Μα το είπε ο άλλος ευθέως. Δεν το βγήκε κανένα ο Καραπαπάς. Ο Ολυμπιακός ήθελε να βγει η Καλαμάτα. Γιατί εκεί υπάρχει ψήφος. Στην όλη υπόθεση. Τώρα τις ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εντάξει. Δεν. Βέβαια και δύο δεν έχουν κακή σχέση με τον Ολυμπιακό. Για να σου πω ευθέως, δεν έχουν κακή σχέση με τον Ολυμπιακό. Καμία από τις δύο. Δεν νομίζω ότι. Όλη την κατάσταση και είδατε τώρα τι γίνεται το τελευταίο διάστημα και Super League 1. Έτσι, έλεγαν όλοι ότι φέτος ο πρωτάθλημα το πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Το πήρε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και το. Που, όλοι έλεγαν ότι ελέγχει. Δεν πήρε τίποτα. Ούτε το κύπελο πήρε, ούτε στο Champions League βγήκε. Γι' αυτό λέω, ο καθένας αυτή τη στιγμή, ο Σαββίδης, π.χ. ο Μαρινάκης, έχουν να διορθώσουν τα δικά του κακό κείμενα. Δεν έχουν ασχοληθεί τώρα ποιο θα βγει από την τρίτη εθνική κατηγορία. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι ασχολούνται. Στη Super League 2 να σου πω ναι, ασχολούνται. Του ενδιαφέρει, από τη Super League 2 να του ενδιαφέρει ποιο θα ανέβει. Από την τρίτη τώρα δεν νομίζω ότι έχουν λόγο να ασχοληθούν. Του χρόνου από αυτέ τι ομάδε που είναι στη Super League 2 θα το δουν.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: λύση λέει στον Μπέρντμα. Ζάντε πύργος λέει: Πετρούπολη είναι συνέχεια του μάτσα για 15 λεπτά με 1-1. Το φέρνουμε χ, λέει, και οι 2-9 βαθμοί και Πετρούπολη για πέτρα στα ταμάρια. Τι να σου πω, εγώ Κωνσταντίνη δεν βλέπω συνέχεια. Τι να σου πω, δεν βλέπω, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί σε τέτοια παρόμοια περίπτωση. Τώρα, αν συνεχιστεί ο αγώνας, εντάξει, όπως μου το λες, επόμενο μένει στο 1-1 από αυτή τη στιγμή, γιατί και η Ζάκυνθος έχει 8, ναι, έχει 8 η Ζάκυνθος, πάει και αυτή στους 9, ο Πύργος έχει 8, ναι, χωρίς, ναι, ναι. Και μένει η Πετρούπολη, τι να σου πω, είναι δύσκολη η υπόθεση. Δεν την έχω για εύκολη, Κωνσταντίνε, δεν έχω για δύσκολη η υπόθεση, πολύ. Και η Πετρούπολη, κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολη. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Από τη στιγμή που την Πέμπτη κάνει με Χάρη Γρηγορίου παράσταση, θυμίζω Χάρη Γρηγορίου είναι και δι' Γιώργο Σάικ, εκ των πραγμάτων, δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Θα είναι μια μονομαχία Λίβα Γρηγορίου στα χαρακόμματα αυτή η υπόθεση. Ο Αργέρης Λίβας έχει τον Πύργο, ο Χάρης Γρηγορίου έχει και Ζάκυνθο και Πετρούπολη. Τώρα βέβαια Ζάκυνθος με αυτό που την κέφτει πολύ είναι ένα κατηγορία αγώνα, δεν απασχολεί τίποτα άλλο. Η Ζάκυνθος νομίζω ότι δεν μπαίνει καν στη διαδικασία του μείον ένα ή όχι. Η Ζάκυνθος θέλει να ακούσει ότι καταγυρώνει τα αγώνα υπέρ της. Και γεια σας. Η Πετρούπολη είναι αυτή που καίγεται τώρα για το μείον ένα.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει με την έρσταση της θύελλας, λέει, και των άλλων ομάδων, λέει, τι ακούγεται. Κοίταξε, Ηλία, να σου πω. Πιέζουν. Όλοι πιέζουν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι γνωρίζω, θα σου το πω ευθέως και δεν κρύβω τα λόγια. Υπήρχε μια άρνηση από τον κύριο Σιδέρη αρχικά. Από τον πρόεδρο της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Θεωρεί ότι οι ομάδες που υποβάστηκαν δεν πρέπει να παραμείνουν κατηγορία. Υπήρξε όμως μια, υπάρχει μια άλλη διάπτωση από πλευράς Βορρά. Και Βορρά, πρόσεχε τώρα, Σαββίδης από πάνω. Έτσι. Όλοι αυτοί που ο Αντωνίου και οι υπόλοιποι της Λάρισας, όλοι αυτοί είναι Σαββίδης. Έτσι. ΠΑΟΚ, στηρίζουν Γκαγκάτσι. Αυτοί μαθαίνουν ότι υποστηρίζουν να μείνουν Τρίτη από το τέλος. Γιατί υπάρχει και ομάδα από εκεί που θέλει να μείνει. Θεωρώ τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Γκαγκάτσις, αν θες την άποψή μου. Θα περιμένει την εισήγηση. Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος αν το πάνε στο επόμενο Συμβούλιο Εκτελεστικής ή αν θα έχουμε πολλή διαδρομή ακόμη και σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα. Πάρα πολύ ανοιχτό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σιδέρης το βλέπει το τελευταίο διάστημα λίγο πιο μαλακά το θέμα. Αρχικά, επαναλαμβάνω, ήταν αρνητικός εντελώς. Δεν συζητούσε τέτοια περίπτωση. Φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις. Το βλέπει λίγο πιο μαλακά τώρα, αλλά ό,τι και να γίνει, απόφαση την πάρει ο Γκαγκάτσης, έχουν αίσθηση. Η τελική απόφαση ανήκει στο Μάκη Γκαγκάτσι. Γιατί η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν θα διαφωνήσουν. Ό,τι πει ο πρόεδρος θα περάσει. Καταρχήν, εδώ θα πάει το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Γιατί δεν έγινε επικύρωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επικύρωση στη γαμαθινή κατηγορία των ομίλων, της βαθμολογίας. Και γι' αυτό πιέζουν οι ομάδες. Γιατί πρόσεχε, οι ομάδες πιέζουν τώρα να βγει απόφαση πριν γίνει επικύρωση της βαθμολογίας. Γιατί αν γίνει επικύρωση, δεν θα έχουν τύχη μετά. Γιατί μετά θα πούνε αβουκάτο, όπα, θα ανέβουμε εμείς. Όπως λέει η προκήρυξη. Γι' αυτό πιέζουν τώρα αυτές οι ομάδες πριν την επικύρωση βαθμολογικού πίνακα να υπάρξει απόφαση. Από τη στιγμή που τους βολεύει τώρα και με τα μπαράζ και δεν θα γίνει επικύρωση γρήγορα, θα δούμε. Τα βλέπω όλα πάρα πολύ ανοιχτά. Δηλαδή, επίσης, πάρα πολύ ανοιχτό το θέμα της Αχαϊκής. Μαθαίνω ότι και εκεί, όντως, η ΕΠΣΑ ασκεί μεγάλη πίεση. Η ΕΠΣΑ, δηλαδή, έχει πάει στην Αθήνα, έχει πάει δύο φορές για την Αχαϊκή στην Αθήνα τώρα, για τον δεύτερο, έτσι. Είναι η Αχαϊκή. Και η ΕΠΣΑ πιέζει και λέει ότι εμείς, στο οποιοδήποτε κενό, πρέπει να ανέβει από τη δικιά μας την Ένωση. Είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Από ό,τι μετέφεραν ότι θα είναι πολύ γρήγορες οι αποφάσεις μας τον Ιούνιο. Για όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Η θύελλα παρακολουθεί, είναι σε ανοιχτή γραμμή, δεν το κρύβω, και αυτή πιέζει καταστάσεις και περιμένουμε όλοι γύρω στις 15 Ιουνίου να ξεκαθαρίσει το θέμα.

0: πλησιάσει. Ο Νίκος λέει: εγώ πάντως λέει δεν θέλω να ανέβει ο πύργος. Λέει: γιατί δεν λέγεται πύργος, λέει, αλλά θύελλα καταραχίου. Όχι, φέτος λέγεται πύργος. Έτσι. Γιατί του χρόνου έχω αποφασίσει να λέγεται Πανελλιακός. Νίκο, ποια είναι η απόφαση. Λοιπόν, ο Σάββας εδώ λέει ότι η ΑΕΛ ανακοινώνει, λέει ότι θα φύγει ο κύριος από την ΠΑΕ, νόμιζα ο κύριος Νταβέλης. Πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν και να με τροπίεσες αυτό τώρα για να μην πέσουν. Δεν θα το αποκλείσω. Έτσι. Καταρχήν, έχω πει πολλές φορές να μην προτρέχουν πολλοί κόσμος. Είχα πει ότι δεν βλέπω Αστέρα Τρίπολης να πέφτει. Το έλεγα 2,5 μήνες πριν. Δεν βλέπω Τρίπολη. Μου λέγατε όλοι έπεσε Τρίπολη. Έτσι. Η Τρίπολη σώθηκε. Και σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης Β' από τα παίξη τώρα. Άρα έχουμε 16. Μην προτρέχουμε. Στη Super League 1, που όπως είπε νωρίτερα ο Γιώργος, όλοι θέλαν τον Αστέρα Τρίπολης. Και είχα πει ότι ο Μπάκος δεν θα τα παρατήσει τα πράγματα με τον Μποροβίλο. Και δεν τα παράτησα. Βεβαίως τα παράτησαν καλύτερη ομάδα από τους υπόλοιπους. Επειδή αρκετά παιχνίδια ήταν καλύτερη ομάδα από τους υπόλοιπους. Και η Τρίπολη κάλυψε μια μεγάλη διαφορά και παλικαρίσια έμεινε. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ακούμε εκεί, τα ακούω που τα λες, θα δούμε κάποιος από, για να μας πάρει. Να σου πω κάτι.
0: Να σας πω, καταρχήν σας είχα πει ότι ο Εθνικός ήταν τέταρτος, αν θυμόστε κάποια στιγμή.
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι, και εγώ τον είχα για πρώτο. Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Γιατί ξέρετε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν υπολογίσατε ότι δεν είχε παίξει ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε ντέρμπι στην εποχή.
1: Το ακούω και στα αθηναϊκά κανάλια που είναι εκεί ο Σαρελάκος κτλ. Γιατί έχει και αυτή καλή ομάδα. Πώς έγινε έτσι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Άμα δεν παίζει ντέρμπι.
1: Και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ο Εθνικός έφτασε τελευταίος.
0: Άμα δεν έχει παίξει ντέρμπι. Δεν έχεις μπει στην ψυχολογία. Ενώ το βλέπετε, πύργος άκυνθος που παίξαν ντέρμπι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Η ΓΑΜΑ Εθνική θα γίνει, λες, 120 ομάδες με 10 όμιλοι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάθε όμιλος θα έχει από 12 ομάδες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, αυτές οι 12 ομάδες θα γίνονται και εκεί πάλι τα play, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως ήταν η διαδικασία.
1: Οι 6 πρώτες. Και ναι. Οι 6 τελευταίες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: απλά δεν έχει εξακριβώς.
1: Οι 6 πρώτες, ναι. Ας πούμε, λέμε ένα όμιλος, θα βγαίνουν 2.
0: Προσέξτε. Όταν θα πάμε στη δεύτερη φάση,
1: ναι.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.
1: Α, δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Αν θα πάνε στην τρίτη φάση, 5 ομάδες, ή αν θα υπάρξει δεύτερος καλύτερος. Υπάρχει ένα σενάριο να πάνε στην τελική φάση η πρώτη των 5 ομίλων του Βορρά και οι 5 πρώτοι του Νότου.
1: Έτσι το νομίζω και εγώ.
0: Φέτος δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, επειδή το έχω ψάξει, αν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος και γίνουν μπαράζ μεταξύ 6 ομάδων για 2 θέσεων. Επειδή το βλέπω σωστό αυτό από τη μία, γιατί τώρα να πάνε 6 ομάδες και ανέβουν οι 2 είναι λίγο άδικο. 5 λες είναι μία λιγότερο, παιδί μου. Όποιες είναι καλύτερες, σας ανέβουν.
1: Μάλλον εκεί θα πάει υπόθεση, δηλαδή. Οι 10 όμιλοι θα χωριστούν δια 2, 5.
0: Ναι, ναι.
1: 5 και 5.
0: Μάλλον δεν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος. Ναι. Αυτό συζητιέται.
1: Από τις 5, κάθε όμιλο, ας πούμε, θα ανεβαίνουν οι 2 και για να πέσουν 4 από τη Super League 2. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό που ακούω τώρα που λένε, ας πούμε, για τα, πες το, για την αχαϊκή θύελλα κτλ. Όταν λέμε ότι είναι 10 όμιλοι και κάθε όμιλος έχει 12 ομάδες, επί 12, 120. Όταν μου ανεβάζεις εμένα άλλες 6, έρχονται μετά η αλφα τοπικό, οι δεύτερες, και εκείνες άλλες 6, 12. Δηλαδή τι θα γίνουν, 13 όμιλοι?
0: Όχι, προσέξτε.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Καταρχήν προκήρυξη,
1: ναι,
0: λέει έως 120 ομάδες. Πάμε.
1: Ωραία.
0: Στο βασικό.
1: Ωραία.
0: Και τα δύο αιτήματα, και τα δύο αιτήματα έχουν να κάνουν με πιθανότητα κενά. Όχι με επιπλέον ομάδες των πάνω από
1: 120. Κατάλαβα. Όταν λες κενό, κάποια ομάδα, ναι, που δεν αδυνατεί, ναι, να πάει.
0: Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν λέμε τώρα μία ομάδα, δηλαδή αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: τι ένα μπελοκύπων που οι άνθρωποι σκέφτονται ακόμη αν θα ανέβουν. Θα υπάρξει κενό ή θα ερωτηθεί το Λεβάντε, το οποίο λέει ότι εμείς αναρωτούμε θα ανέβουμε ΓΑΜΑ Εθνική. Ή θα μείνει κενό και θα πάμε σε άλλη ένωση. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν.
1: Ναι, όχι, αλλού δεν το κατάλαβες, λέω, ότι πέσε, ας πούμε, είναι αυτές οι ομάδες. Πάει, τελείωσε, προχωράει. Κάποια ομάδα αποσύρεται, δεν έχει λεφτά να προχωρήσει κτλ. Μπορεί να είναι μία. Εκεί το κενό πρέπει να αντικατασταθεί. Και ρωτάω εγώ τώρα, πες ότι είναι μία, ας πούμε, από το νότιο όμιλο. Εδώ, ή από, το, από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πες ότι λένε έφυγε αυτή η ομάδα, βάζουμε μία από εδώ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πει η άλλη που είναι κάτω από το Βορρά, γιατί να μπει, ξέρω εγώ, η Θέλα και να μην μπω εγώ. Γιατί να μπει από την Καλαμάτα και να μην μπω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως θα μπουν.
1: Αυτά είναι, εγώ νομίζω ότι αυτά είναι κουβέντες για να...
0: Καταρχήν διευκρινίζουμε ότι δεν θα ξεπεράσουμε τις 120 ομάδες.
1: Αυτό είναι
0: προφανέστατο, δεν ξεπερνάμε τις 120. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που πρέπει και είναι σωστό, λέει ο κύριος Σιδέρης που μου έχει μεταφέρει για μένα δύο φορές, Αλέξη, η προκήρυξη λέει έως 120 ομάδες. Όμως το έχω απαντήσει, πρόσεχε. Πρόεδρε, δηλαδή τι, ο ένας όμιλος θα έχει 12, ο άλλος 10, ο άλλος 11. Δεν υπάρχει ξενομία.
1: Ωραία, θα υπάρχουν 12.
0: Φαντάζομαι να πάμε σε 120 τελικό νούμερο.
1: 120. Να είναι... Αλλά θέλω πέσει ότι από τις 120 υπάρχουν 3.
0: Το καταλαβαίνω. Εκεί αυτό λέμε τώρα πώς θα γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό όμως τι γίνεται τώρα. Αν εγώ ας πούμε τώρα που είμαι στο νότιο όμιλο, λέμε τώρα δότη στο βορρά ήρθε η άλλη τρίτη που έπεσε, θα πω και εγώ δεν με βάζεις και εμένα. Μετά θα έρθει η άλλη τοπικό. Ας πούμε πως ήταν εδώ πέρα που ανέβηκε ο Ατρόμητος εκεί που ανέβηκε, από κάτω είναι η Αχαϊκή. Γιατί να μην πω εγώ που ήρθα δεύτερη, ο άλλος έπαιξε το πρωτάθλημά του και έπεσε. Δεν γίνονται αυτά, είναι παραμύθια τώρα που βγάζουν και οι Φίλα και οι Σαχραμάδες. Δεν έχω τίποτα με την ομάδα, θα σου πω πώς θα ανέβησε. Έληξε αυτό. Εγώ νομίζω δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και το άλλο που θέλω να σου πω που ακούω τώρα για τον πύργο, γιατί απόψε θα έχει και τον αθλητικό δικαστή, τον πάω αυτό να πούμε το. να πούμε, ναι, μόνο δεν πάθει τίποτα να πούμε έτσι που φωνάζει. Λοιπόν, στο όρτα, άμα το ψάξεις, εκεί είναι το κανάλι του πύργου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα. Ναι, πάνε για το μείον ένα κτλ. Αυτό έχει το δεδικασμένο που λες εσύ, το οποίο αυτό το δεδικασμένο βγήκε με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός την πρώτη στο πρωτοδικείο, στην πρώτη τιμωρήθηκε.
0: Στην
1: δευτεροβάθμια τα πήρε. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ο Μαρινάκης. Εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη, Πύργος, Καλαμάτα, Παναχαϊκή, Βόλος, θα ασχοληθούν. Και σε ρωτάω εγώ τώρα. Εμείς εδώ πέσαμε γιατί δεν χρωστάγαμε στους παίχτες. Ωραία, και καλά κάναμε. Δεν τα δώσαμε τα λεφτά. Εγώ ξέρω ομάδες τώρα, όφι, εχθές διάβασα σήμερα η Λιούπολη χρωστάει σε 9 παίχτες, οι οποίοι τους αφήνουν και παίζουν. Άραγε, εκεί τι θα γίνει ο δικαστής τώρα, θα πάει ανάλογα που θα κλείνει. Δηλαδή, μπορεί να είναι το δεδικασμένο εκεί, αλλά και μα τσάμπα μας δείξανε. Εδώ βγήκε ο Παναγόπουλος και είπε ότι είναι η μόνη ομάδα που πληρώνει η Παναγαϊκή.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι τώρα. Τους, ναι, εδώ είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Τους, πλήρωσε τους 10, χρωστάει σε άλλους 10. Ωραία, θα τους δώσει, λέμε τώρα. Οι άλλοι χρωστάνε 20 και δεν έχουν πληρώσει ούτε τους 20, ούτε έναν. Και όμως ο Όφης συνεχίζει και παίζει.
0: Ο Όφης είναι παίχτη.
1: Δεν υπάρχει νόμος τίποτα, Αλέξη. Και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο κτλ. Εκεί είτε η Λίβας που λέει, γιατί τον άκουσα γι' αυτόν, εκεί που τον είχε φέρει από την Καλαμάτα ο Σωτήρης, που ήσουν και καλά ένα. Αυτές είναι σακραμάρες. Αυτός βαδίζει και πατάει απάνω σε αυτό. Μην ξεχνάμε εκείνο Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, μα
1: όντως... Εδώ είσαι πύργος. Εδώ είσαι Παναχαϊκή. Αυτές οι ομάδες δηλαδή, αναλόγως που κλείνει ο καθένας. Γιατί θα μπορούσαν και εμάς να μας αφήσουν να παίξουμε και μετά όταν θα μέναμε και ξεκίναγε το πρωτάθλημα, κύριε, ή πληρώνεις ή σε ρίχνω. Έλαβε κύριε Όφη, ή πληρώνεις ή σε ρίχνω. Έλαβε κύριε Καλαμαριά, ξέρω εγώ. Οι άλλοι παίζουνε, χρωστάνε, εσένα σε φάγανε. Έτσι θα γίνει και εδώ. Εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, Αλέξη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ελπίζω να τα πούμε και να πάει εδώ κάποιος να βρεθεί, να μας πεις ποιος είναι, να ησυχάσουμε και εμείς.
0: Ναι, όλοι αυτό λοιπόν,
1: καλό βράδυ και καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Λοιπόν, πάμε το τελευταίο μέρος. Λέει τα πολύ βίαια λεφτά. Λέξη μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Να τελειώνουν τα πρωταθλήματα και να μην ξέρουμε, λέει, ποιος έμεινε, ποιος έπεσε. Και οι ομάδες, λέει, να είναι έρμε των διαθέσεων αυτών που κάνουν κουμάντο. Όσοι ασχολούμαστε ακόμα με αυτό το τσίρκο, ήρωες είμαστε. Πολύ βέβαια θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εγώ το θεωρώ πρωτόκουρο. Αυτό που γίνεται τώρα είναι πρωτόγνωρο. Για μένα δεν έπρεπε να γίνει τελευταία αγωνιστική. Τώρα φτάσαμε σε μια κατάσταση να μην ξέρει κανείς τι θα γίνει. Και όλα να είναι ανοιχτά, έτσι. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Για μένα δεν όξε. Θεωρώ ότι βολεύτηκε η ΕΠΟ τη μία που δεν υπήρξαν ισοβαθμίες. Του τη χάλασε χθες τον γκολ του πύργου στο 90. Γιατί σήμερα δεν θα μιλάγαμε την αίσθηση καθόλου αν δεν είχε μπει τον γκολ του πύργου στο 90. Τώρα όμως μπλέχτηκε η κατάσταση. Εντάξει, είναι πρωτόγνωρο. Να τελειώσει ένα πρωτάθλημα έτσι, και να μην ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται. Αυτό μόνο σε ένα. Και να το μάθουμε δηλαδή και μετά από 20 μέρες τώρα. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Hormonas disparadas, sobrepobladas, información que cambian temporadas, caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de...
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει: η ΕΠΣΑ στήριξε, λέει, προφανέστατα φέτος, λέει, τη Θεία Λεπατρών. Εξάλλου, μέλος της διοίκησης είναι πρόεδρος σε συνεργαζόμενο σωματείο. Εντάξει, η ΕΠΣΑ, ο Ανδρέα μου, ήθελε όλες τις ομάδες, ήθελε να σωθεί η Παναγιακή, ήθελε να σωθεί η Θήλα, ήθελε να πέσει στα μπαράζ Παναγιάλιος. Για την ΕΠΣΑ ήταν. Εντάξει, δεν είναι, και καλά έκανε, δεν ήθελε να πέσει η Θήλα. Έτσι. Τώρα, η ΕΠΣΑ, εντάξει, είναι υποχρεωμένη και το αίτημα της Θήλας και το αίτημα της Αχαϊκής να το στηρίξει. Έτσι. Αν ήταν η προηγούμενη διοίκηση, θα σου έλεγα συνέπω ότι είχε πολλές πιθανότητες και η Θήλα και η Χαϊκή να γίνουν δεχτά τα αιτήματά τους. Τώρα είναι και λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τις συμμαχίες, έτσι, το πώς θα χειριστεί ο Γκαγκάτσης όλα τα θέματα, γιατί κακά τα ψέματα τώρα όλα αποφάσεις του Γκαγκάτσης ήταν. Δεν νομίζω ότι θα είναι αποφάσεις των συμβούλων. Κάποιοι θα εισηγηθούν, αυτό θα έχει τελευταία απόφαση παντού. Σε όλα τα θέματα, τελευταία απόφαση έχει πάντα ο πρόεδρος της ΕΒΟ. Εντάξει, η ΕΠΣΑ από την πλευρά της, εντάξει, είναι υποχρεωμένη να στηρίζει τις ομάδες της Αχαΐας. Θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι θα καταφέρει, τι θα πετύχει. Και στην ΕΠΣΑ λένε ότι απλά πιέζουν για τα αιτήματα των ομάδων. Και καλά κάνουν. Όμως δεν είναι σίγουροι για το τι θα υπογίνει. Για καμία των περιπτώσεων. Κάνουν τον αγώνα τους και θα δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει εδώ, Αλέξ λέει, έχει απόλυτο δίκιο για το προσύμφωνο. Μάθε λοιπόν, λέει, πως αριστεχνική βρίσκεται, λέει, σε διαδικασία υπογραφών. Και όταν αυτές τελειώσουν, θα εκτεθούν πολλοί συνάδελφοί σου. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ, Χρήστο, κοίταξε. Από την αρχή, έχω ξεκαθαρίσει ότι οι δύο Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με Ολλανδούς. Εγώ, εμένα, από την αρχή, για τους δύο Έλληνες. Έχω ξεκαθαρίσει το θέμα των Ολλανδών με τα μέλη, γνωρίζω τα μέλη που έχουν στείλει. Έτσι. Το προσύμφωνο το τσέκαρα, εγώ, για να το πω, ότι έφτασε. Δεν είναι. Το ρεπορτάζ το κάνουμε. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα προσύμφωνο, το οποίο το έστειλαν η άλλη πλευρά. Από εκεί που πήρα εγώ την πληροφορία, είναι αδύνατο να είναι λαθασμένη. Πληροφορία θα είναι σωστή. Έτσι. Το προσύμφωνο ήρθε από την πλευρά τη μία ως πλευρά. Τώρα που μένει η πλευρά τη αριστεχνική. Και ξεκαθάρισα ότι ό,τι ακούγεται οι Ολλανδούς σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τους συγκεκριμένους. Η Ολλανδία είναι μια δεύτερη περίπτωση. Είναι η συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία έχω αναφέρει εδώ και δύο μήνες. Που δεν νομίζω τώρα ότι η Μαρχακή θα ασχοληθεί. Μπορεί να κάνει αύριο μια επαφή, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Δεν νομίζω ότι η συναριστεχνική θα ασχοληθεί. Εκτός και αν τελευταία ώρα γίνεται το αναπάντεχο. Κάτι που δεν φαίνεται όντως αυτή τη στιγμή. Υπήρξε ένα δύσκολο διήμερο στην όλη υπόθεση. Μέσα στην περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται ότι ξεπεράστηκε. Από με, αν τώρα η αριστεχνική υπογράψει αυτό το προσύμφωνο, μπήκαμε στην ευθεία, εννοείται. Μπήκαμε στην ευθεία για το τι θα συμβεί. Έχουμε μπει ευθεία. Εγώ, Χρήστο, είμαι από την αρχή, έχω μείνει σε αυτή την περίπτωση των δύο Ελλήνων και έχω πει ότι οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με Ολλανδούς. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Έχω ξεκαθαρίσει τι είναι. Είναι δύο Αθηναίοι. Ο ένας έχει κάνει σε ομάδα. Διοικητικό συμβούλιο, ο άλλος δεν έχει κάνει ομάδα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα σε μία πλευρά. Όπως και άλλοι, οι Ολλανδοί, εντάξει, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι εκεί από πίσω, αλλά είναι οι ίδιοι Ολλανδοί, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον από πέρυσι. Δεν είναι κάποιοι καινούργιοι Ολλανδοί δηλαδή. Για τους ίδιους μιλάμε. Θεωρώ όμως ότι αυτά που ξέρω και τσέκαρα στις 6.30, έτσι, ότι η διαδικασία προχωράει. Δεν μπορεί να διαψευστεί η ύπαρξη προσυμφώνου. Για το άτομο που το από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί. Είναι πολύ απολύτω εμπιστοσύνη τη άλλη πλευρά. Οπότε εκ των πραγμάτων, το προσύμφωνο είναι στα χέρια τη αριστεχνική. Και προχωράμε.

Λοιπόν, γράφουν εδώ η Ελένη Αντωνίου, η πρώτη γυναίκα διαιτητής VAR σε αγώνα Super League. Ναι, η διεθνής διαιτητή Ελένη Αντωνίου είναι η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε μάτς Super League. Τότε έχει σφυρίξει το Βόλο Σόφι για τα play-out και η Αντωνίου είναι λοιπόν η πρώτη γυναίκα διαιτητής VAR σε αγώνα Super League 1. Στο μάτς της Τετάρτης στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, τώρα δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Ελένη Αντωνίου ορίστηκε VAR της αναμέτρησης. Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική και είναι μεγάλη VAR της αναμέτρησης. Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική και είναι μεγάλη

όλοι ότι δεν υπήρξαν διάφορα. Εντάξει, μιλάω για το 5-8 που από την Όπειρο Όφη το κύπελο δεν υπήρχε και νόημα τώρα για το τι θα γίνει, έτσι. Αλλά και στα play out, έτσι, όλοι τα μάτς νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ήταν δεδομένο ότι οι ομάδες τα χτύπησαν. Κυρίως οι ομάδες οι οποίες και ο Ατρόμητος χτύπησε το μάτς. Και χθες νομίζω ότι όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι η Κηφισιά θα χάσει την Τρίπολη. Δεν έχασε. Να ξέχασε να πίστευε να το αποκρούσε τον Φίλεξ, δεν έχει σημασία. Δεν έχασε όμως. Όλη η Ελλάδα έβλεπε άσο την Τρίπολη. Είναι σημαντικό το όλα τα μάτς παίχθηκαν στους αγωνιστικούς χώρους. Γι' αυτό και η επιτυχία της Τρίπολης αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον που κάλυψε αυτή τη διαφορά. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των άλλων. Και η Τρίπολη θα ξανά είναι Super League 1 και σώθηκε και ο Αστέρας Τρίπολης Β που έχει πολύ καλή ομάδα και θα είναι στο πρωτάθλημα της Super League 2 τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, λέει, που ήταν πέρσι, Άλεξ. Κοίταξε, Αλέξη, τώρα πέρσι πήγε μια διαφορετική ιστορία. Εντάξει, ήταν λίγο τα πράγματα από την αρχή δύσκολα, έτσι. Ούτως ή άλλως πέρσι είχαν υπάρξει περιπτώσεις ενδιαφερόμενων που εξέταζε ερασιτεχνική. Δεν είναι ότι δεν εξέτασε περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή, και το θέμα του Δημήτρη Δρόσου ήταν σε προχωρημένη κατάσταση, ποια έγινε αυτό που έγινε, και στη συνέχεια και το θέμα του Αντρέα Γιώτου επίσης έγινε. Υπήρχαν κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν τις αξιολόγησε η ερασιτεχνική, γιατί θεώρησε ότι ήταν σοβαρές, και όπως αποδείχθηκε μάλλον ήταν σοβαρές, άλλες λέω. Έτσι. Τώρα εδώ αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει, Άλεξ, νωρίτερα. Οι συγκεκριμένοι φαίνεται ότι όλο το δεύτερο γύρο έχουν δει παιχνίδια πολλά. Φαίνεται ότι έχουν στείλει ανθρώπους, είτε ήδη ήταν εδώ, δεν τους ξέρει κανένας. Δεν ξέρει ποιος ήταν δίπλας. Κανείς δεν το ξέρει. Δηλαδή με τη θεωρία δεν πήρε χαμπάρι κανένας ποιος ήταν στο χώρο των επισήμων. Έτσι, δεν είναι. Εντάξει, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον πολύ πρόωρα και γι' αυτό έχουν τρέξει εξελίξει σε πολύ δεδομένο μέσα στο Μάιο να ολοκληρωθούν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη Τρίπολη λέει έχει μπροβίλο όμως. Εντάξει, έχει ένα μπροβίλο. Εντάξει, έχει καλό παραγωγό. Και ο Μπάκος δεν είναι κακό, είναι καλός παραγωγός, Νίκο. Η Τρίπολη δεν το παράτησε. Δεν ήταν κακή η ομάδα όμως. Δηλαδή και στην κανονική διάρκεια δεν την πήγαινε εκεί μπάλα. Είχε και τύχη τώρα στα παιχνίδια, λίγο, αλλά το πάλεψε. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Δεν νομίζω ότι σπρώχτηκε όμως τόσο πολύ. Επειδή είδα αρκετά παιχνίδια στα play out, γιατί είχαν ενδιαφέρον, δεν νομίζω ότι ότι σπρώχτηκε πάρα πολύ. Κρίμα όμως λέει να πέφτουν ομάδες με κόσμο όπως η ΑΕΛ και να μένουν ομάδες λέει τύπου και Κηφισιάς. Ναι, εντάξει, εγώ έχω πει την άποψή μου, το λέει επαρχιακές ομάδες να είναι. Η Λάρισα, αν θες, Νίκο μου, πλήρωσε τα δικά της λάθη. Κρίμα για τον κόσμο της Λάρισας που ήταν εντυπωσιακός. Θεωρώ όμως ότι η Λάρισα πλήρωσε δικά της λάθη, διοικητικά λάθη. Πολλές αλλαγές προπονητών, μεταγραφές πολύ κατώτερες από το αναμενόμενο. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια ο Πανσεραϊκός, επίσης σημαντική ομάδα που παραλίγο να φάνηκε ότι μπορεί να το γυρίσει. Κάλυψε μια διαφορά 9 βαθμών. Έτσι. Τελικά ο Αστέρας είχε την εμπειρία στα play-out. Φάνηκε πολύ πιο έτοιμος από τις άλλες δύο ομάδες. Γιατί Λάρισα είναι κρίμα. Να γυρίσει πάλι Super League 2 η ομάδα της Λάρισα. Για τον κόσμο. Γιατί όντως έχει κόσμο. Και είναι επαρχιακή ομάδα. Εντάξει, τώρα η Κηφισιά. Νίκο, θα σου πω την άποψή μου. Η Κηφισιά έχει ένα παράγοντα, επειδή το ξέρω, πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ο Πρίτσας δεν είναι ταβέλης. Ο Πρίτσας έχει ένα επίπεδο και λόγω της τεχνικής κατάρτισής του και τα παιδιά του πολύ ψηλό. Και να πω κάτι, έχει αποδείξει ότι είναι ένας παράγοντας που παλεύει, που πάλεψε πέρσι να επαναφέρει την Κηφισιά, που φέτος την έσωσε με συγγενείς και φίλους, που έχει βάλει πολλά λεφτά στην Κηφισιά. Αλλά να ξέρεις ότι είναι και ένας σοβαρός παράγοντας ο Πρίτσας. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πρίτσας. Πιθανόν να μείνει σε Κηφισιά. Αν δηλαδή φτιάξω γήπεδο στην Ερυθρέα, θεωρώ ότι θα μείνει.

Όμως σε σχέση με άλλους παράγοντες, να ξέρεις το Πρίτσας είναι πολύ σοβαρός. Και αυτό που κάνει το αγαπάει. Και τα παιδιά του επιστήμονες είναι, που ο ένας ακολουθεί τη δουλειά. Δεν είναι άνθρωποι δηλαδή που δεν ήθελαν να ζήσουν από το ποδόσφαιρο, θα σου πω. Έχει λεφτά. Είναι από τους κορυφαίους επιχειρηματίες Κηφισιάς. Στην εργολαβία είναι κορυφή στα έργα του. Έτσι. Άρα, εντάξει, σαν παράγοντας να ξέρεις, έχει καλή φήμη στο ποδόσφαιρο Πρίτσας. Αυτή την ώρα. Και αν εγώ θα δώσω μεγαλύτερο μερίδιο στον Πρίτσα ότι αν σώθηκε η φυσιά. Γιατί κάνει καλές κινήσεις και καλές μεταγραφές και κάνει.

Λοιπόν, Άλεξ λέει 18 Δευτέρου, λέει, είχα προβλέψει, λέει, για Τρίπολη, δεν θα απέφτελε. Έπεσε έξω στη δεύτερη ομάδα που θα έπινε το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού, δυστυχώς, γιατί Λάρης, έτσι. Ναι, εγώ, Άλεξ, πίστευα για Τρίπολη και το έλεγα ότι δεν θα πέσει. Το πίστευα. Έτσι. Εγώ έβλεπα, είχα δικαιωθεί για Τρίπολη, δικαιώθηκε ο Εθνικός σαν τέταρτος. Είχα προβλέψει 2 μήνες πριν, γιατί δεν έπαιζε δύσκολα παιχνίδια. Έτσι. Αυτή την ώρα. Η Λάρισα είναι κρίμα για τον κόσμο. Μεγάλο κρίμα για τον κόσμο. Με αυτόν τον κόσμο που είχε. Και ένας κόσμος, δηλαδή, πανηγύρισε, πανέβη και ο Μάτσο Σούπερ Λιγκένα μετά από χρόνο να ξαναπέφτει κάτω. Αυτό είναι το χειρότερο. Να ανεβαίνει και την πρώτη χρονιά να πέφτει. Καλύτερα να μην ανέβει καθόλου. Για μένα καλύτερα να συμβαίνει αυτό, μην ανέβει καθόλου. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Η Λάρισα τώρα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια. Και του χρόνου είναι ένα όμιλο στη βιτεθνή κατηγορία. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα τώρα. Είναι ένα άλλο πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Πολύ πιο δύσκολο. Θα ανεβαίνουμε N2, αλλά τώρα ένας όμιλος θα είναι δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος όμιλος.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει, ναι, άρα από ό,τι ξέρω το μήνυμα που είχα στείλει 18 Δευτέρου, λέει, που σου το έστειλα παραπάνω. Ναι, το είδα, ναι, Άλεξ, θυμάμαι ότι σπίτι θα μείνει η Τρίπολη. Και εγώ δεν έχω στηρίξει όταν μείνει η Τρίπολη. Εντάξει, θα παλέψει να το γυρίσει και το γύρισε. Έλεγα συνέχεια στου μη 5, μην του καταδικάζετε. Έχουμε 14 αγωνιστικές, το θυμάμαι. Έχουμε 14 αγωνιστικές. Παίζονται 42 βαθμοί. Δεν μπορεί να πέσει μια ομάδα που είναι στο πλη 5 τόσο εύκολα. Έπεσε Τρίπολη, διαλύθηκε ο Αστέρας Τρίπολης Β. Να πω και Τρίπολη σώθηκε. Και να πω και κάτι, είδα και κάτι άλλο φέτος στον Τρίπολη. Που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γεμάτο γήπεδο. Θεωρώ ότι όλη η διαδικασία φέτος της Τρίπολης έφερε μεγάλο κέρδος για τον Αστέρα εκτός την παραμονή. Κόσμο. Δεν θυμάμαι προηγούμενα χρόνια ο Τρίπολη να παίζει με γεμάτο γήπεδο. Δεν μιλάω για τη μία εξέδρα των φιλοξενούμενων, έτσι. Λέω για αυτούς που είναι για τους Τρυπολισιώτες, έτσι. Φέτος ήταν γεμάτες οι εξέδρες της Τρίπολης στα τελευταία παιχνίδια. Που σημαίνει ότι ο κόσμος συσπηρώθηκε. Βέβαια, εντάξει, μπορεί και ο Μπάκος Φεδάκη τον πανερκατικό. Είναι και αυτό ένα γεγονός, ότι έχει πλέον συστρατεύσει όλη την Τρίπολη. Αλλά είχαμε ένα γεμάτο γήπεδο.

Λοιπόν, ο Νταβέλη λέει: έκανε εγκλήματα, λέει και συνεχίζει τα εγκλήματα με τι μηνύσει που έκανε το Σάββατο βράδυ, λέει, οργανωμένου για τα πανό. Εντάξει, ναι, τώρα δεν μπορεί να βάζει με τον κόσμο, δεν βγάζει άκρη με τον κόσμο. Έτσι, είναι αλήθεια ότι εκ των πραγμάτων είναι λυπηρό για τη Λάρισα. Με τόσο κόσμο να πέφτει είναι λυπηρό. Εντάξει, όπω και το κάνουμε, και εγώ ήθελα η Λάρισα να μην έχει κόσμο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, όπα, το διαβάζω εδώ με μεγάλη προσοχή. Αλέξ, την Παρασκευή σου έγραψα για το photo finish. Σήμερα σου λέω ότι ακούμπησα με την κορδέλα του τερματισμού. Μάλιστα, ο Νίκος εννοεί Παναχαϊκή εδώ. Ότι είχε γράψει αυτή η εβδομάδα θα είναι photo finish και τώρα λέει ότι φτάσαμε στην κορδέλα του τερματισμού. Εγώ, Νίκο, είπα το ρεπορτάζ το δικό μου. Με επιβεβαιώνεις. Είπα ότι υπάρχει αποσύμωνο πλέον. Έτοιμο προς υπογραφή από την άλλη πλευρά. Η μία το υπέγραψε. Έτσι. Εγώ στο ρεπορτάζ μου, Νίκο, είμαι μέσα από την αρχή. Δεδομένο ότι είμαι πολύ μέσα. Από την πρώτη μέρα. Και δεν μπορεί να με αφισβητήσει κανείς το προσύμωνο, γιατί σου είπα από την πλευρά που το πήρα, δεν παρεμπιστώ με ψέματα. Έτσι. Γιατί είναι πλευρά των άλλων. Άρα, εκ των πραγμάτων, είμαστε τελική ευθεία. Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε στην κορδέα. Είμαστε προς τον τερματισμό. Ναι, είμαστε προς την τελική ευθεία του τερματισμού. Πάμε προς το. Η εβδομάδα είναι η πιο σημαντική που διανύουμε αυτή που ξεκίνησε απόψε.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει μετά από πολλά χρόνια η Πελοπόννησος λέει θα έχει δύο ομάδες. Ναι, Πύργο και Καλαμάτα και Τρίπολη. Και δύο γείτονες εκεί. Και η Τρίπολη και η Καλαμάτα. Τώρα η Καλαμάτα, τι να πω, Σάββα. Εγώ και την Καλαμάτα θα πω ότι και αυτή έχει κόσμο. Ελπίζω ότι να μην είναι οριστική απόφαση πάει στη Θεσσαλονίκη να παίξει μέχρι το Γενάρη. Έτσι. Δεν είναι, εντάξει, τώρα μπορεί να έχουν σχέση με τον Καρυπίδη. Όντως έχουν σχέση ο Παρασάς με τον Καρυπίδη, αλλά τώρα αν υπολογίσει η Καλαμάτα είναι το κλάνης Βικελίδης μέχρι το Γενάρη ένα ολόκληρο γύρο. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο πολύ μακριά για τον κόσμο της. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι η Καλαμάτα ένα γήπεδο. Εντάξει, Τρίπολη δεν το δώσει από ό,τι έμαθα. Καταρχήν δεν πρέπει να γίνει κρούση στην Τρίπολη, από αυτά που ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι εκ των πραγμάτων η Καλαμάτα τώρα στο κλειάν της Βικελίδης λίγο δεν μου κολλάει. Πολύ μακριά. Υπάρχουν και άλλα γήπεδα στην Αθήνα, μπορεί να το ψάξει. Είναι πρόβλημα μας, δεν έχει το γήπεδο. Τώρα θα παίξει ένα γύρο στο καλύτερο σενάριο. Δηλαδή το πρωτάθλημα αρχίζει 25 Αυγούστου που θα αρχίσει η Super League 1. Τώρα λένε το γήπεδο στην Καλαμάτα θα είναι έτοιμο Γενάρη. Όταν λένε Γενάρη, βάλει Φεβράρι να σε μέσα. Δηλαδή μπορεί να πάμε όλο το πρωτάθλημα μέχρι να φτάσουμε στα play-out και play-out να παίξει την έδρα της. Θα είναι δύσκολη η επιλογή τώρα. Και είπα ότι αν όντως η επιλογή είναι Κλάνης Βικελίδης για την Καλαμάτα, είναι δύσκολη η επιλογή. Μην κρυβόμαστε. Πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή. Όταν δεν έχει το γήπεδο σου, θα είναι πρόβλημα. Μακάρι και η Καλαμάτα να φτιάξει πιο γρήγορα γήπεδο το δικό της γήπεδο.

Ο Τάσος λέει: μακάρι Αλέξο Πρίτσας να έχει έρθει σε εμάς, λέει, πριν από 1,5 χρόνο που αγόταν. Τάσο, άκουσε. Ο Πρίτσας δεν έπαιξε ποτέ για την Παναχαϊκή. Για ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα. Ποτέ δεν έπαιξε την Παναχαϊκή ο Πρίτσας. Ο Πρίτσας βοήθησε την Παναχαϊκή τώρα που έχει τελειώσει, να σου το πω ευθέως. Έτσι, σε δύο δύσκολες στιγμές βοήθησε. Ποτέ δεν έπαιξε όμως την Παναχαϊκή. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα Πρίτσα για την Πάτρα. Ο Πρίτσας μπορεί να τέθηκε κάποια στιγμή να μιλήσει με άλλη ομάδα Super League 1, για την Πάτρα δεν τέθηκε ποτέ. Για λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Ποτέ. Βοήθησε όμως, τώρα που έχει τελειώσει το λέω, ναι. Βοήθησε δύο φορές. Ο Πρίτσας δύο φορές βοήθησε την Παναχαϊκή. Στα δύσκολα. Είχε τότε τον τρόπο Πέτρο Σταθάκης να χτυπήσει την πόρτα του Πρίτσα και λέω Γαργύρη Λίβα, είχε βοηθήσει. Μέχρι εκεί. Δεν τέθηκε ποτέ κανένα θέμα με τον Πρίτσα. Ο Πρίτσας, εντάξει, δεν το λέω επειδή τον γνωρίζω, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και σοβαρός παράγοντας. Και όποιος μιλήσει μαζί του με τα παιδιά του, το καταλάβει. Ότι το επίπεδο που έχει. Έτσι. Όμως η Παναχαϊκή δεν έπαιξε. Βοήθησε όμως. Τώρα το αποκαλύπτω. Βοήθησε δύο φορές. Όπως κάποια στιγμή θα αποκαλύψω εκ των υστέρων, τώρα δεν είσαι ζωή Βεντούρης, ποιους είχε στο πλάνο Βεντούρης, που και εκεί ήταν μεγάλη ιστορία, μεγάλη αποκάλυψη πριν από δύο χρόνια. Εκ των πραγμάτων, έτσι για την ιστορία. Για την ιστορία λοιπόν ο Πρίτσας βοήθησε την Παναχαϊκή. Δεν τέθηκε όμως ποτέ θέμα Πρίτσα για την Παναχαϊκή. Να είμαστε λίγο αντικειμενικοί και αληθινοί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα πέρασε από 8. Πάμε στην πιο κρίσιμη εβδομάδα. Έχω την αίσθηση. Το ρεπορτάζ έχει μεγάλο ενδιαφέρον από σήμερα και μετά. Πλέον από την ύπαρξη του προσυμφώνου στα χέρια της Παναχαϊκής. Να δούμε μετά αν θα τυπογράψει και πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Πάμε στις πιο κρίσιμες ώρες, νομίζω, που έχουμε για την τελική συμφωνία. Λοιπόν, θα αναλύσουμε το ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Αν τον Αλέξη γίνοντας ένα μικρόφωνο της Πορεφέμ Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
18: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
19: Παρουσιάστηκαν πολλές ευκαιρίες. Να σκοράρει.
20: Ίσως είναι ο παίξης με τις περισσότερες τελικές.
19: Ναι. δεν ήταν συγκεντρωμένος όσο έπρεπε για να στείλει την μπάλα εκεί που έπρεπε. Τελικά είναι ο Ροντινέι αυτός που σε μεγάλο βαθμό δίνει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στη League Face του Champions League. Τώρα εσύ είπες για τον Νταμπόρδα, την άλλη θα πω εγώ, ναι, okay.
0: Και στον ΠΑΟΚ να
19: δω. ΠΑΟΚ, ναι. Και αυτό που έκανε και χθες, ναι, πραγματικά, δεν ξέρω πώς το κατάφερε και αυτό. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε και αυτό, να προηγηθείς. Πραγματικά η συνθήκη ήταν πιο ιδανική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να την βρει. Mm-hmm. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά διάφορο, αλλά και γενικά στα κάτω του. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Άδειο το Απόστολος Νικολαίδης. Προηγεί σε 2-0 και έχεις και ευκαιρίες για τρίτο και τέταρτο γκολ. Και τελικά καταφέρνεις από αυτό το παιχνίδι να πάρεις μόλις έναν βαθμό. Πραγματικά είναι κατόρθωμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό, χθες η πρώτη αντίδραση ήταν της διοίκησης να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο για την αποτυχία τη φετινή σε όλους τους στόχους που υπήρχαν, και σήμερα απέναντι στους ποδοσφαιριστές αυτό το βαρύτατο πρόστιμο και το μπλόκο εισαγωγικά σε ό,τι έχει να κάνει με το πότε θα φύγουν για τις διακοπές τους.
0: Και νομίζω ότι, επειδή είπαμε για όλους τους υπόλοιπους και δεν είπαμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές, πρωταθλητές, mm-hmm. που είναι η ΑΕΚ, και το γιόρτασε με φρενήρη τρόπο, θα πω εγώ.
19: Ναι.
0: Με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαμε συνηθίσει.
19: Κοίτα, δεν φανταζόμουν να φιέστα με φιέστα.
0: Όχι. Εντάξει, θα πούμε και με τον Γιώργο Τσακίρη. Mm. Μπορεί να διαφωνήσουμε σήμερα με τον Γιώργο πρώτη φορά. Εγώ τουλάχιστον. Αλλά τέλος πάντων η ΑΕΚ είναι, όπως είπαμε, η πανάκριση πρωταθλήτρια. Και ο μεγάλος πρωταθλητής είναι Λάζαρος Ρότα.
19: Ναι. Πραγματικά. Ναι, πολλά μπράβο στον Λάζαρο Ρότα. Ο οποίος χθες, παρά το μεθύσι της νίκης, παρά το ότι ήταν μια τόσο φωτεινή, γεμάτη φως μέρα για την ΑΕΚ, εκείνος επέλεξε στις δηλώσεις που έκανε να μιλήσει για κάτι τόσο σκοτεινό.
0: Έτσι.
19: Και αναφερόμαστε φυσικά και στην την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στο προημερών στην Ηλιούπολη, αλλά και γενικότερα για την κατάθλιψη. Πολλά μπράβο λοιπόν στον άνθρωπο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος και αυτός έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις γενικά στη ζωή του, και πιο ειδικά πέρυσι. Ήταν πολύ, νομίζω ήταν πολύ unfair ο τρόπος που του συμπεριφέρθηκαν. Και εγώ απλώς θα ευχηθώ, μακάρι, με αφορμή το χθεσινό, και άλλοι ποδοσφαιριστές, παύλα θα πω αθλητές γενικότερα, αλλά και οι ομάδες, να βγουν περισσότερο μπροστά και να μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και να κάνουν δράσεις οι ομάδες. Πάνω σε τέτοια ζητήματα. Πάνω σε τέτοια ζητήματα. Είδα αυτό που είπε ο Ρότα στο τέλος, ότι έστω και 1% να επηρεάσω με αυτά που θα πω, είναι νίκη. Και μακάρι, αυτό λέω, ότι να βγουν κι άλλοι αθλητές μπροστά, ειδικά για τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, διότι πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ως γονιός κιόλας, το 2026 υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ότι έχουμε αποτύχει τόσο πολύ ως κοινωνία.
19: Ναι.
0: Που οδηγούμε δύο κορίτσια αυτής της ηλικίας που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και θα πρέπει να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να δείξουν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητες τους, σε μια τέτοια απόφαση.
19: Είναι όλο. Τώρα αν μπούμε στην εγώ θα πω μόνο των Πανελληνίων. Πραγματικά είναι πολλά χρόνια που ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δεν σου καθορίζουν τελικά τη ζωή.
0: Σχεδόν ποτέ.
19: Δεν σου καθορίζουν την ζωή. Ποτέ, ακόμα δηλαδή, και αν κάποια δεν τα καταφέρει, δεν σημαίνει ότι έχει αποτύχει στη ζωή του.
0: Ναι, όμως όταν έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο τέτοιο, δυστυχώς και παράλληλα βλέπουμε ότι κάποια κορίτσια και αγόρια με εφήμερους τρόπους και καινούς τρόπους, χωρίς να χρειάζεται πολλή εργασία, να το πω έτσι, πλουτίζουν.
19: Ναι.
0: Κάτι δεν πάει πολύ καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, μάλλον. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε σε εβδομάδα Final Four, εννοείται. Ευρωλίγκα, θα τα πούμε σιγά-σιγά. Θα μπούμε σε κλίμα από σήμερα. Ναι. Όλο και περισσότερο και ο Big Wins Sport FM γενικά και ως εκπομπή. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Πάμε. Πάμε.
3: Big Wins Sport FM 94,6.
18: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, να σας πω εγώ ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, αλλά από τους πρωταθλητές, έτσι. Ο Γιώργος Σακελής μαζί μας για το γλέντι της ΑΕΚ, την επόμενη μέρα της ΑΕΚ, εννοείται. Και όλα αυτά που αφορούν την Ένωση. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλά είστε.
1: Καλά
2: είστε. Τέλειος, εντάξει. Φτάνει το γλέντι.
1: Ωραία.
2: Έχαμε μια εβδομάδα γλεντάμε. Ωραία. Ήταν μια χαρά. Ήτανε. Η επόμενη μέρα έχει σημασία και αξία και την εντολή την έχει δώσει ήδη και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, αλλά κυρίως ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις δηλώσεις του έδειξε το δρόμο για το αύριο και πριν και τώρα πριν μετά την ολοκλήρωση της κατάκτησης του αθλήματος, πριν εννοώ όταν είπε ότι θέλει να είναι αρχή αυτή και να είναι το κίνητρο για κάτι πολύ μεγαλύτερο, όχι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά η αρχή αυτής. Χθες αυτό που είπε ήταν πιο συγκεκριμένο, ότι αυτό το αγωνιστικό σχέδιο που έχει και ή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μίλησε για αυτά που σας είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, μαζί τα είχαμε πει τάσο μου και την Παρασκευή, αλλά και πιο πριν. Ότι η ΑΕΚ έχει σαν στόχευση αρχικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πως εξελίσσεται ένα καλοκαίρι, γιατί η ΑΕΚ το καλοκαίρι θα είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να θυμίσω.
1: Γιατί το λες θα είναι πολύ μεγάλο, από ποια άποψη?
2: Κυριολεκτό, χρονικά.
1: Α, εντάξει.
2: Παίζει 18 Αυγούστου η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, δηλαδή,
2: Η ΑΕΚ θα πάει για προετοιμασία κατά τις 6 Ιουλίου, ας πούμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Έχουν παιδιά.
1: Θα έχουν ευκαιρία ξεκούραση.
2: Είναι 18 Μαΐου.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Η ξεκούραση δεν είναι, ξέρεις, το βασικό μου. Το βασικό μου εμένα είναι που δεν το θέλει και καθόλου, όπως αντιλαμβάνεσαι. Να ασχολούμαι κάθε μέρα με τα όσα ονόματα θα προκύψουν. Ο Θεός και η Βασίλη έχουν ήδη μέχρι χθες που το έψαξα είχαν γραφτεί 9 από τον Μάρτιο.
1: Έτσι.
2: Μπορείς να παίζει κανένα, φοβερό, είναι συγκλονιστικό 9 από το Μάρτιο χωρίς να παίζει κανένα.
0: Μέσα στα 9.
2: Ναι. Και εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε τώρα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει έτσι το καλοκαίρι. Ναι. Το ευχάριστο είναι ότι υποτίθεται ότι ξέρουμε ότι πάμε για 3-4 και ποιες είναι αυτές. Απλά από και πέρα βέβαια η αγορά, οι συνθήκες, το ενδεχόμενο πώλησης, το ενδεχόμενο μη ανανεώσεων ή μη επεκτάσεων συνεργασιών προώρα. Θα βάλει επιπλέον κουβέντα, γιατί όλα αυτά που είπα είναι μέσα στην ατζέντα του φάκελου του Ιμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς, δεν το λέω συντύχη, συν τις 3+1 προσφύγες που είναι να κάνει η ΑΕΚ. Προφανέστατα όταν μιλάμε στο ενδεχόμενο πόλης υπάρχει και προσθήκη καπάκια, δηλαδή αν
1: αν φύγει ένας φορ, λέμε τώρα.
2: Σωστά το είπες, γιατί εκεί είναι και μια περίπτωση παίκτη που έχει γραφτεί ήδη για τον Γιώβιτς, να θυμίσω για την Αιτχόφεν.
1: Ναι.
2: Προφανώς λοιπόν αν έρθει μια πρόταση θέλει να τη συζητήσει ο Γιώβιτς και προχωρήσει και στην παραχώρησή του για παράδειγμα. Είτε είναι ο Γιώβιτς όμως, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τη θέση, πολύ σωστά το είπες και εσύ. Είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, η ΑΕΚ εννοείται ότι θα τον αντικαταστήσει. Εμείς μιλάμε πάντα με τα σημερινά δεδομένα και τα δεδομένα που έχουμε τώρα σχετικά με τις παραμονές και τις ήδη ανανεώσεις, να το πω. Περιμένουμε και τους εκπροσώπους του Μίζα του Κουπερέιρα, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον Ριμπάλτα και την ΑΕΚ, να δούμε αν θα πάει για έναν ακόμα χρόνο συνεργασίας. Τέλος πάντων, να δούμε ποια θα γίνει η εξέλιξη της επαφής αυτής. Θυμίζω τα δεδομένα ότι δεν είναι σίγουρο αυτό. Το ότι υπάρχει θετική απόκριση, να το πω έτσι, παύλα, εισήγηση, ανάλογα τα οικονομικά δεδομένα βέβαια, και αφού έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο σε ό,τι αφορά στο πώς υπολογίζουμε, έτσι, για τον Τούκου. Ανεξάρτητα επίσης το γεγονός ότι υπάρχει θετική σκέψη και από τον ίδιο τον Περέιρα. Το θέμα δεν είναι εύκολο, το να πείσει κάποιον να πέσει 50% κάτω. Από τον 1,5 σχεδόν στα 700 είναι πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μεγάλη απόσταση. Γιατί είναι και δύσκολο εδώ σε αυτή την ηλικία και σε αυτή την περίπτωση να προσφέρουμε κάτι χρονικά παραπάνω στο να καλύψουμε τη διαφορά.
1: Σωστά. Γιώργο, έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους εκπροσώπους του? Θα έρθουν αυτές τις μέρες?
2: Αυτό που ξέρουμε αυτό είναι ότι θα έρθουν αυτές τις μέρες. Τώρα αν προκύψει κάποια ματέωση ραντεβού ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι θα έχει να κάνει με θετικό έργο. Θα σημαίνει ότι ίσως δεν θα προχωρήσουμε.
1: Ναι. Okay.
2: Αυτό νομίζω. Mm-hmm. Αν αλλάξει κάτι. Γιατί δεν υπάρχει και λόγος να καθυστερούμε με τον Περέιρα.
1: Ναι, σωστά.
2: Δεν συνήθισα και πρώτης γραμμής περίπτωση παίχτη και επαναλαμβάνω. Στην Ένωση θα επιδιώξουν να συζητήσουν και να καταλάβει το ρόλο που θα έχει. Γιατί καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά παιδιά θυμίζω υπάρχουν πίσω λίστες ευρωπαϊκές, να διαχειριστεί μια γκρίνια, μια δυσαρέσκεια και όλα αυτά πρέπει να ξεκάθαρα από πριν, όπως έχει κάνει τώρα με τον Βίντεο Coach.
1: Σωστά.
2: Όπως έχει κάνει με τον Μάνταλο και δεν έχει τέτοια προβλήματα στα αποδυτήρια. Αν δεν κάνει τέτοια πράγματα που πολύ κολλή δεν τα συζητάει καν, τα τελειώνει κατευθείαν για να μην έχει τέτοια προβλήματα στα αποδυτήρια και γι' αυτό έχει και τέτοια αποδυτήρια, δεν πρόκειται να μην το φτιάξει.
1: Γιώργο, οι τρεις συν μία.
2: Οι
1: τρεις συν μία ποιες είναι?
2: Στις θέσεις. Ναι.
0: Τις θέσεις θέλουμε.
2: Επειδή πολλοί θα λένε και για μπακ, επειδή πολλοί θα λένε εγώ στα πακέτα από την προηγούμενη εβδομάδα. Επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό η πορεία του καλοκαιριού. Παραλαμβάνω. Η ΑΕΚ πάει για έναν κεντρικό αμυντικό. Έναν κεντρικό μέσο. Μπορεί να γίνουν δύο αν παραχωρηθεί ο Ιούμπισιτ. Και έναν μεσοεπιθετικό που θα δίνεται να παίξει κυρίως ο Winger.
1: Είτε από εδώ είτε από εκεί.
2: Ναι, είτε από εδώ είτε από εκεί, κυρίως όμως να δίνεται να παίξει ως αντικοητά που κοντά μπορεί να παίξει και αριστερά, είναι πιο μπαλαντέρ.
1: Ναι, okay.
2: Και υπάρχει και αριστερά να συγκλίνει ο Γκουίνκερ όπως είναι ο Κουτέσα. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι το πρώτο του βασικού σχεδιασμού για το καλοκαίρι που έρχεται. Επαναλαμβάνω, στόπερ, κεντρικός μέσος, ένας ακόμα κεντρικός μέσος που έχουν πουληθεί, ένας, ο Ιούμπισιτς, πολύ συγκεκριμένα σας το λέω, και ένας ακόμα μεσοεπιθετικός. Αυτές είναι οι τρεις συν μία.
1: Δεξιός μπακ όχι,
2: Όχι, όπως βλέπεις.
1: Ναι.
2: Δεν ρωτά την άποψή μου, με ρεπορτάζει.
0: Ναι.
2: Ρεπορτάζει.
1: Όχι, την άποψή σου δεν ξέρω.
2: Ναι, όχι, και καμία θέση από τις δύο των μπακ. Εντάξει, το καταλαβαίνω και το αριστερό μπακ. Το καταλαβαίνω υπό την έννοια ότι υπάρχουν δύο παίχτες εκεί για να αποκτήσει κάποιον πρέπει να παραχωρήσει κάποιον.
1: Ναι. Τον στόπερ που είπες. Να έρθει να διεκδικήσει θέση βασικού ως τρίτος.
2: Θα σου πω. Εδώ βλέπουμε και τη σκέψη αν θέλεις. Που μπορεί να αλλάξει όπως αντιλαμβάνεις το καλοκαίρι. Επαναλαμβάνω παιδιά. Αυτό είναι αρχικός αγώνας.
1: Ναι. Okay.
2: Πηγαίνεις, όχι, το λέω σε εσάς. Εσείς ξέρετε και καταλαβαίνετε και πάντα για τους αγώνας σχεδιασμούς. Γιατί μιλάτε κάθε καλοκαίρι. Αλλά ο κόσμος μπορεί μερικές φορές να μην το καταλαβαίνει αυτό. Η σκέψη προφανώς στην ΑΕΚ είναι να αξιοποιήσει τον Γεωργίου σε μια άλλη θέση έτσι, στην άμυνα. Δηλαδή δεξιά. Yeah.
1: Αυτό σκεφτόμουν μόλις τώρα.
2: Μπράβο, από το ρώτα. Για να θέλεις κεντρικό αμυντικό στην ίδια ευθεία με Κουντή και Ρέλβας, πας δηλαδή για έναν παίκτη που θα είναι πρώτο-τρίτος.
1: Ναι, οκ.
2: Τρίτο-τέταρτος.
1: Ναι.
2: Με Μουκουντή Ρέλβας αυτόν που θα έρθει και τον Βίντα να έχει μια τετράδα και Μπαλαντέρ να έχει τον Γεωργίου, ο οποίος θα είναι κυρίως όμως για δεξιμπάτ.
0: Εγώ το ακούω πολύ αυτό.
2: Ναι, και εγώ το ακούω πάρα πολύ. Και το δικαιολογώ κιόλας.
0: Ναι, γιατί είναι πολλές άλλες οι απαιτήσεις, Γιώργο.
2: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Και το να έχεις παίκτες, αυτό που λες Μπαλαντέρ.
2: Ναι. Αυτό το θέλουν όλοι οι προπονητές. Το θέμα είναι να μπορούν να αποκριθούν αυτοί οι παίκτες που έχεις Μπαλαντέρ.
1: Ναι, προφανώς.
2: Παραλαμβάνω. Γι' αυτό και βάζω ένα αστερίσκο εδώ και για τη θέση στον μπακ, για να δούμε και πιο μετά. Διότι μπορεί να πάει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας η ομάδα, να κάνει 5 φιλικά, 4. Δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρεις βγαίνει εύκολα μόνο μέσα από τις προπονήσεις, πρέπει να το δεις στην πράξη και εκεί να αναθεωρηθούν ένα-δύο πράγματα και να πούν όχι θα πάμε και θα πω ξέρω να ξεκινήσουμε τελικά.
1: Ναι,
2: μιλώντας για τον Γεωργίου.
1: Να προκύψει ανάγκη μέσα από την προετοιμασία.
2: Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ απλά. Το λέω γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά έτσι γίνεται στις συνήθως σοβαρές ομάδες και σωστά γίνεται έτσι για μένα. Έχει και τον χρόνο η ΑΕΚ, υπενθυμίζω, σύμμαχο, έχει πολύ μεγάλο.
1: Φέτος τον έχει.
2: Ακριβώς. Έχει πολύ πολύ μεγάλα δυνατά διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια της, σε ό,τι αφορά τις θέσεις που ψάχνεται. Ένα και βασικότερο όλων είναι και το ότι θα παίξει τελευταία έτσι, προκληματική διαδικασία στα play-offs δηλαδή, και εγγυημένη παρουσία σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Με πολλές πιθανότητες, με πάρα πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο league face του Champions League αν καταφέρει να περάσει τον ένα γύρο και ίσως αν τη βοηθήσουν λίγο οι προκρίσεις, αποκλεισμοί να είναι και στους γύρους, δεν θέλει 10, πολύ λιγότερο. Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια φτιάχνουν καλά νομίζω το δρόμο προς την ολοκλήρωση του αγωνιστικού πάζου που έχουν στο μυαλό τους οι Ριμπάλτε και Νικολίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως βγάζει και εδώ η ΑΕΚ, ανεξάρτητα πώς το κυλήσει αυτή η μεταγραφική περίοδος, γιατί είναι και θέμα συγκυριών πολλές φορές.
2: Βέβαια.
0: Βγάζει μια στόχευση, ρε παιδί μου, και ένα προγραμματισμό που είχε καιρό να τον έχει.
2: Είναι ριμπάλ τα παιδιά. Τα έχουμε πει και βγάζουν το καπέλο, το καταλαβαίνουν διευθυντή ποδοσφαίρα, δεν ξέρω αν το δείξει 100% το έργο του άνθρωπος, αλλά σε ό,τι αφορά το πώς έχει σχεδιάσει.
0: Ξέρω τι θέλω.
2: Μπράβο, από τον Οκτώβριο του 25 παρακολούθησε την ΑΕΚ, 24 συγγνώμη, μέχρι το καλοκαίρι του 25 που άρχισε να υλοποιεί τον αγωνιστικό του σχεδιασμό, φαίνεται ότι ξέρει ακριβώς τι κάνει, πώς να το κάνει και πού. Ναι. Δηλαδή σε ποιο timing. Άμα πετύχει 100% εντάξει. Δε.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Καλά, ναι. Και εξίσου σημαντικό αυτό, ρε παιδί μου, να μπορεί να συνεννοηθεί με τον προπονητή.
2: Μα γι' αυτό και ήταν η πρώτη επιλογή και η πολύ βασική του επιλογή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σχετικά με τον coach, δεν είναι τυχαίο ότι τον ήξερε από τη Ρωσία. Έχει καλή επαφή, έχει πάρα πολύ καλή επαφή, το οποίο από πέρυσι είναι κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό στο ρεπορτάζ. Ο Χαβιέρ Μπάλτο με το σερβικό λόμπι, να το πούμε έτσι, του ποδοσφαίρου, στο κομμάτι των agents, που είναι πανίσχυροι, κακά τα ψέματα, στα Βαλκάνια ειδικά και όχι μόνο, είναι πανίσχυροι. Και αυτό έρχεται και κουμπώνει, ξέρεις, με την εμπιστοσύνη, γιατί ξέρει και ο ένας και ο άλλος ότι εδώ δεν είμαι, δεν κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, τι λέμε στα μάτια, ας πούμε. Είναι αυτό, αυτό λέμε, αυτό γίνεται. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτό το δέσιμο, παιδιά, και αυτό το αποτέλεσμα δουλειάς. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό ότι είναι τόσο καλά μεταξύ τους. Δεν λείπει η αναφορά ποτέ από το Ριμπάλτα για τον Νίκολης και τον Νίκολης για τον Ριμπάλτα.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο. Τι βραβείο θα δώσουμε στον Λάζαρο Ρότα?
2: Τη συγκλονιστική εξέλιξη παιδιού σε επίπεδο και έξω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει φοβερή εξέλιξη και αποκύρωση στο ποδόσφαιρο. Ναι, έχει φοβερή εξέλιξη και βελτίωση στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι κορυφαίο δείξιμο του μπακς τη σεζόν. Το συζητάμε και σε επίπεδο χρόνων συμμετοχών, αλλά και σε απόδοση. Δηλαδή ευτυχώς το διεκδίκησε ο Τσάπρας το άλλο. Ξέρεις, αλλά έχει μια βουτιά καλή ο Λεβαδιακός. Και κέρδισα νομίζω στο τέλος της Ρότα την φετινή κόντα Ελλήνων, ευτυχώς, στο δεξιάκο της άμυνας. Αλλά εμένα με συγκλονίζει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το παιδί, διότι πραγματικά είναι για υπόκληση και η εξέλιξή του σαν κοινωνικό έτσι προφίλ.
1: Εγώ αυτό...
2: Είναι πολύ γι' αυτό. Και γι' αυτό είναι... Μερικά πράγματα πρέπει να αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο.
1: Εννοείται.
2: Να αναδεικνύονται από τους σοβαρούς όμως, όπως εσύ και άλλοι, γιατί υπήρχαν και ασόβαροι που τώρα... Καλώς αποθεώνουν μεν τον Ρότα, αλλά είναι οι ίδιοι εκείνοι που έλεγαν πράγματα τα θυμάσαι μετά.
1: Ναι, τα θυμάμαι, γιατί τα αναφέραμε και αυτά, ότι έχει περάσει δύσκολα και ήταν πολύ ανφέρο.
2: Και μεταξύ εμών.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, για μένα δεν είναι οκ αυτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Εμείς θα περνάμε διπλούν όπως καταλαβαίνεις. Εννοείται. Οι άλλοι που μας λένε την αλήθεια.
1: Ναι, δεν είναι αυτό η βιτρίνα, δεν είναι όπως φαίνονται όλα τα πράγματα.
2: Ποντάρουν πολύ μωρές στο θυμικό του Έλληνα που είναι κακό, για να είμαστε ειλικρινείς, ξεχνάει γρήγορα.
1: Ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα, οπότε το απαιτώται. Ποιος θυμάται κανείς τώρα, θα αναρτήσει ποιος είχε γράψει τι, ναι, και κείμενά του, τι είχε υπονοήσει. Εντάξει, ευτυχώς όμως στο τέλος της ημέρας όλοι παίρνουν αυτό που αξίζουν. Και όλα τα αξίζει πάρα πολλά πράγματα και θα πάρει και μέσα από τη ζωή του.
0: Ναι. Εγώ να κάνω ένα παράπονο πριν κλείσουμε. Θεωρώ, εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι το πρώτο του κύριου Λιόπουλου. Έχει το δικό του στυλ. Νομίζω όμως ότι οι παίκτες πρέπει να είναι περισσότερο πρωταγωνιστές στα πανηγύρια.
2: Κοίτα, στα πανηγύρια ήταν πρωταγωνιστές παίκτες. Συγχαίρεστε, εννοείς να μην μιλήσω τόσο.
0: Αυτό. Ναι, παραπονάει.
2: Δεν το σήκωσα, ας πούμε, το τρόπαιο.
0: Το καταλαβαίνω όμως. Όχι, και αυτό λάθος ήταν που είχε γίνει στο παρελθόν.
2: Λάθος είναι. Αυτό γίνεται μόνιμα στο παρελθόν.
0: Το έχουμε στυλιτεύσει. Το έχουμε στυλιτεύσει ως εκπομπή.
2: Ναι, καλέ, κάτω που δεν σου λέω. Εγώ απλά ξεχώρισα αυτό γιατί κανείς θα νομίζει ή θα θεωρεί ότι πάνε να πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εγώ το ακούω 100% αυτόν, Νίκο μου. Αυτό είναι άλλο αισθητική. Σε όποιον άρεσε, κάποιον άρεσε και κάποιον άρεσε. Εγώ για παράδειγμα το έχω πει και το είπα και σήμερα. Δεν θέλω όλο αυτό το πράγμα να μου αρέσει.
0: Αφού δεν διαφωνήσαμε και σήμερα, Γιώργο μου.
2: Όχι, δεν μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Για μένα με τα φώτα, τα εφέ, τα ούα, δεν μπορώ εγώ. Ίσως είμαι και γερνάω, ας πούμε.
0: Και όντως και εγώ.
2: Επειδή πηγαίνω στα 50, ίσως να μην... Και δεν το λέω για την ΑΕ, το λέω και για τις προηγούμενες ομάδες. Και δεν εννοώ μόνο τους πρόεδρους αν μιλάνε, αν δεν μιλάνε, αν παίρνουν τα κύπελα, αν τα σηκώνουν. Δεν εννοώ αυτό. Όλο το τελετουργικό, εμένα, ας πούμε, η απόλυτη φιέστα για μένα ήταν το Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι, οκ.
2: Κατάλαβες, αυτό είναι για μένα ευχές θα έπρεπε το αθλήματος. Mm-hmm. Τελειώνει το μάτς, γίνεται χαμός, μπαίνει το κόσμος μέσα, πανηγυρίζουμε μαζί.
1: Το πιο αυθόρμητο ουσιαστικά.
2: Μπράβο. Oh, ναι, ναι. Εγώ θα έστειλα εκείνη την ώρα και μια εξέδρα που λέω λόγος, πάρε το κύπελλο.
0: Ναι, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.
2: Αυτό.
0: Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει.
2: Για μένα. Mm-hmm. Για μένα. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον σόου, επειδή μου είναι και πολλά χρόνια έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Από τη στιγμή που ξέρει ότι μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενο στέψεις.
1: Ναι, θα έπρεπε, ναι. Αυτό
0: το και πρέπει να τελειώνουμε.
1: Σε ρώτησε κιόλας, θυμάμαι, για, αλλά ναι, τότε δεν ξέραμε.
2: Και... δεν πρόκειται. Θέλουμε και το τηλεοπτικό σόου, και όχι μόνο οι ομάδες. Και τα συνδρομητικά και υπάρχει δηλαδή. Το θέτω έτου και βλέπω απ' έξω του τουρικού και μπορούσα να βλέπει τα ντρόουν από πάνω του. Ήταν υπέροχο. Εμείς είμαστε ίσως λίγο ρε παιδί, εντάξει δεν πειράζει, δεν είμαστε.
0: Εντάξει,
1: να είσαι καλά,
2: Γιώργο. Καλά, κύριε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω ότι εάν αξιωθεί ως διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ να την δείξει ξανά πρωταθλήτρια. Αυτό, την επόμενη φορά αφού έζησε την πρώτη μέχρι το μεδούλι έτσι. Που του λέμε να, και ως πιο έμπειρος γιατί φάνηκε και η διαφορά γενικά στάσης πρώτης δεύτερης χρονιάς έτσι, να δώσει περισσότερο χώρο στους πρωταγωνιστές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Γενικά στάσης πρώτης δεύτερης χρονιάς έτσι, να δώσει περισσότερο χώρο στους πρωταγωνιστές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους την EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Iron Maiden Laster.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Γενικά στάσεις πρώτης δεύτερης χρονιάς. Έτσι. Να δώσει περισσότερο χώρο στους πρωταγωνιστές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλον ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μύθινα.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
6: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερο ημίωρο του Newsroom. Συνεχίζουμε στην παρέα μας. Διονύσης Δεσύλλας είναι ήδη στο στούντιο. Για τα του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε η σεζόν με μια ισοπαλία στο Απόστολος Νικολαίδης. Δεν κατάφεραν οι πράσινοι να πάρουν την νίκη στο τελευταίο με τα υπάρχοντα δεδομένα παιχνίδι στο ιστορικό γήπεδο και πλέον γυρίζει σελίδα για να πάει στην επόμενη μέρα. Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, Βουλέ, παιδες, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Καλά, εσύ?
1: Πρωτού πάμε στην επόμενη μέρα που είναι πάνω σε αυτό που είπες, το λέγεται το πρωί, το χθεσινό μάτς, ναι, είναι λίγο μια μικρογραφία της χρονιάς του Παναθηναϊκού.
0: Χαμένο
1: ένα πολύ κακό
0: πρώτο ημίχρονο
1: και ένα δεύτερο ημίχρονο καλό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν φέτος πότε κρύο, πότε ζέστη, πιο πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η αστάθεια.
0: Και μέσα, και μέσα στα παιχνίδια, μέσα διαφορετικά παιχνίδια, πρόσωπα.
1: Σωστά.
0: Όχι από παιχνίδι σε παιχνίδι, μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, και μέσα στο παιχνίδι. Και έτσι έκλεισε η χρονιά με αυτό το 2-2 με τον ΠΑΟΚ, που στο τέλος, όπως πήγε, θα μπορούσε και να το πάρει και να το χάσει.
0: Ναι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ροκ. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει 0-4.
1: Ο ΠΑΟΚ το έκανε. Και να σου πω κάτι. Μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ περίμενα ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που ήταν 0-2 και ήθελε νίκη, να προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό. Αλλά το πήγε πολύ, ρε παιδί μου, ανοιχτά. Δεν κατάφερε. Δεν πήγε ο ΠΑΟΚ να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Πήγε, ας πούμε, πάμε. Και αυτό βόλεψε τον Παναθηναϊκό που έβαλε δύο γκολ, εν πάση περιπτώσει, και ήρθε αυτό το ισόπαλο 2-2. Λοιπόν.
0: Κατάφερε ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά να κλείσει τα play-off χωρίς νίκη.
1: Ναι, χωρίς νίκη. Πήρε τρεις ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Δύο με τον ΠΑΟΚ, 0-0-2-2. Μία με την ΑΕΚ, στο Απόστολος Νικολαίδης. Τρία γκολ. Γενικά ένα πολύ κακό πρόσημο για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Από ένα σημείο και μετά ήταν βαθμολογικά αδιάφορος, ήθελε μόνο να παίξει. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός τη μία. Με ποια λογική το λέω? Τη λογική ότι χτύπησε κάθε παιχνίδι όσα μπορούσε, δεν κοίταξε αντίπαλο, δεν πήγε να διαλέξει παιχνίδια. Δεν το έκανε αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά είναι μια χρονιά να φύγει, αν μην ξανάρθει.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Απλά δεν ξέρω αν φανταζόταν κανένας ότι θα έμπαινε σε τέτοια λογική ο
1: Παναθηναϊκός. Εγώ σα Παναθηναϊκό και παλιότερα με κάτι Κέρκυρες, αν θυμάμαι καλά, με κάτι διαμάτς. Πήγαινε ο Παναθηναϊκός να παίξει τα παιχνίδια κανονικά. Άλλοτε θα του βγαίνει, άλλοτε όχι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι. Τώρα, επόμενη μέρα, περιμένουμε τις εξελίξεις. Πες μου.
0: Βασικά, οι προπονήσεις θα υπάρχουν αυτή την εβδομάδα. Τελειώσαμε.
1: Τέλος.
0: Όχι, ναι. Τέλος. Σε άδεια οι παίκτες.
1: Από τη νέα σεζόν. Okay. Όπου και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει προπονητή και θα πρέπει να έχει προχωρήσει το σχεδιασμό του φυσικά. Τη νέα σεζόν, εν ώψη προετοιμασίας, εν ώψη προκριματικών κόφερς, γιατί ο πρώτος χρονικά στόχος του Παναθηναϊκού θα είναι να προκριθεί.
0: Καλοκαιριάτικος.
1: Μπράβο. Στη League Face, έχοντας τρία προκριματικά.
0: Κανένα κανονάκι.
1: Κανένα κανονάκι. Θα είναι στους ισχυρούς, αλλά ξέρεις, όταν έχεις μια και έξω και δεν έχεις πίεση. Όπως η ΑΕΚ φέτος. Πρέπει να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Λέμε όλες αυτές τις μέρες ότι. Ναι. Θα υπάρξει διαζύγιο με τον Ράφο Μπενίτεθ.
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό εγώ. Έτσι, θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις φυσικά.
0: Θα υπάρξει κάποιο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα?
1: Θα γίνουν συζητήσεις. Ναι, θα γίνει συζήτηση. Τώρα πώς θα γίνει συζήτηση θα το δούμε. Ενώ θα είναι ραντεβού, θα είναι κάτι άλλο. Θα το δούμε. Πρέπει να γίνει συζήτηση και έτσι είναι το σωστό. Και αυτό θα γίνει. Και να δούμε τις εξελίξεις να πάει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μέρα του.
0: Επόμενη μέρα. Αυτό το πρωτεύον είναι προπονητής.
1: Σωστά.
0: Με Ρεμπρόφ που είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει κάτι?
1: Λοιπόν, Ρεμπρόφ.
0: Δεν
1: πάμε
0: να
1: τα βάλουμε κάτω.
0: Πιο 50ράκια.
1: Και από εδώ και πέρα τελείωσε η χρονιά. Είχαμε πει να τελειώσει η χρονιά.
0: Ναι.
1: Ρεμπρόφ, δεν έχει γίνει επαφή τώρα. Δεν έχει γίνει επαφή. Αν θα γίνει, θα το δούμε. Δεν έχει γίνει. Ο Ρεμπρόφ, θυμίζω, είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός, μιλούσε ο Παναθηναϊκός και σε καλό επίπεδο πριν πάρει τον Μπενίτεθ. Τότε δεν τον άφηνε η Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Είχε βάλει ένα φρένο και δεν προχώρησε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έγινε επαφή. Αν θα γίνει επαφή αύριο μεθαύριο, είναι ένας προπονητής που είχε τεθεί στα υπόψη του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός μαζί του.
0: Οκ. Okay. Είχε γραφτεί, είχε ακουστεί το όνομα του Λέτο.
1: Όντως. Το όνομα του Λέτο είχε παίξει από όσο ξέρω για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν δίνω πιθανότητα πλέον. Στο θέμα αυτό. Μόνο αν Δεν προχωρήσει άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Δεν θα δώσω πολύ.
0: Προφανώς κάνει κουβέντα.
1: Ως εκτίμηση από αυτά που αντιλαμβάνομαι. Ναι. Okay.
0: Και υπάρχει και το όνομα.
2: Του Δανάκου.
0: Ναι, φρέσκα, ναι, του Γιάκουμ Νέστρουπ. Συγγνώμη.
1: Περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Περίπτωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα πω εγώ. Mm-hmm. Που θα έλεγα ότι ταιριάζει σε κάποια θέλω του Παναθηναϊκού. Το κρατάμε.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε. Είναι 38 ετών.
0: Μικρός, ε.
1: Ναι. Έχει δίψα προφανώς ο άνθρωπος. Έχει δύο double με την Κοπεχάγη. Ένας προπονητής έτσι μοντέρνος, ένας προπονητής με επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, είναι μια ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το κρατάμε.
0: Είπες Κοπεχάγη, ε.
1: Ναι, Κοπεχάγη.
0: Προφανώς δεν ξέρω, τον είχε.
2: Αντιμετωπίσει.
0: Ο Ζέκα.
1: Ναι, τον είχε.
0: Τον είχε.
1: Βεβαίως. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Παναλαμβάνω, είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Έχει εξεταστεί φυσικά. Για μένα έχει αρκετά κουτάκια. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Όπως
0: κουτάκια που μπορούμε να βάλουμε τι.
1: Ναι, αυτό, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Okay.
1: Και θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις στο θέμα αυτό. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Εγώ ξέρω ότι είχαν τρεις στη λίστα. Τρεις με τέσσερις στη λίστα. Mm-hmm. Στον Παναθηναϊκό. Πάντα να έχουμε στην άκρη, αν δεν προχωρήσει κάτι άλλο, του Ρεμπρόφ. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ.
0: Ναι. Okay.
1: Και τα δεδομένα τώρα με τον Νέστρουπ, από όσα ξέρω εγώ, είναι αυτά. Αυτά που αναφέραμε.
0: Ο Νέστρουπ, είπες, προτάθηκε.
1: Έχει προταθεί okay. Και είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει πολύ το όλο θέμα.
0: Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι και μέσα στην εβδομάδα.
1: Είναι πιθανό. Mm-hmm. Είναι πιθανό γιατί έχουμε okay. Δευτέρα τώρα και έχουμε μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και να αρχίσει να βάζει σιγά σιγά το σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και μετά να δούμε πώς θα κινηθεί με τα γραφικά, σε τι πλαίσιο, πώς θα πορευτεί η ομάδα, τι στόχους θα θέσει, ενώ αγωνιστικούς στόχους, γιατί ξεκάθαρα οι στόχοι του Παναθηναϊκού θα είναι να φτιάξει ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και θα αφήσει πίσω της όλα τα κακό κείμενα. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να γίνει ο απολογισμός. Η αυτοκριτική, όπως πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και με mm-hmm. ψυχραιμία και με. Πώς να το πω. Όχι, με ηρεμία, γιατί με θυμικό δεν φτιάχνει ομάδα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Καλά, ναι.
1: Να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη του μέρα με στόχο τη βελτίωση και την άμεση ανάκαμψη.
2: Αυτό που πρέπει να γίνει πάντως για μένα είναι οποιαδήποτε περίπτωση και αν προχωρήσει, να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος. Να δείξει του ανθρώπου το όργο έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν πάει σε μια λύση ενός χρόνου, 8 μηνών, δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα.
1: Δεν διαφωνώ. Όπως επίσης για μένα δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει σε αυτό που ήθελε ο Μπενίτεθ. Θέλει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν πρέπει να πάμε πάλι σε μια λογική σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός το χειμώνα πήρε 9 παίκτες. Άμα πάρει και πάρει τώρα 15, που δεν θα το κάνει αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παίρνει τώρα σε λίγους μήνες 24 παίκτες. Δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα έτσι.
0: Ολόκληρο είναι καινούργια ομάδα αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν θα γίνει αυτό. Θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός ένα κορμό. Θα κοιτάξει να ενισχυθεί με παίκτες και να βάλει στοιχεία στο παιχνίδι του τα οποία του έλειψαν. Ήδη από πριν έχουν τσεκαριστεί περιπτώσεις, πρέπει να σας πω. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε το θέμα προπονητή.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα στο Sky για τον.
1: Είναι σημαντικό αυτό που είπε για τη Λεωφόρο.
2: Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η είδηση.
1: Το έχουν ξαναπεί. Απλά εδώ υπάρχει μια διάθεση, το είχε πει και ο κ. Αλαφούζου, θυμάμαι. Εδώ υπάρχει μια διάθεση, από όσο είπε ο κ. Δούκας, να βρεθεί η λύση.
0: Να μην είναι ένα κομμάτι της
1: 13. Για μένα αυτό πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα τροποποιηθεί το ΠΔΕΛΤΑ, το προεδρικό διάταγμα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση, μπορεί να συμβεί.
2: Ναι, και να σου πω κάτι, από τη στιγμή που θα είναι πάρκο.
1: Μπράβο. Να σου πω κάτι. Η Λεωφόρος είναι μνημείο. Θα είναι μνημείο πλέον. Έτσι, ποδοσφαιρικό, αθλητικό, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί μιλάμε για το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο άρχισε να χτίζεται το 1922, 104 χρόνια. Και τι δεν έχει γίνει εκεί μέσα. Όπως έλεγε ο Αντώνης Αντωνιάδης κάποτε, αν είχε στόμα και ο Μιμζομάζος, αν είχε στόμα ο Ύμνηστος, αν είχε στόμα αυτό το γήπεδο, και τι δεν θα έλεγε. Mm-hmm. Τι ιστορίες θα είχε να πει. Πρέπει αυτά τα πράγματα κάτι να κρατάς. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά και για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αλλά γενικώς, παιδί μου, για την. Αθηνική κληρονομιά.
2: Αυτή τη άλλη ομάδα ο Σέντρα.
1: Μακάρι να κρατηθεί ένα κομμάτι και να υπάρχει και να θυμίζει ότι εδώ υπήρχε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Χθες, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν το τελευταίο εντός επίσημο του Παναθηναϊκού. Γιατί του χρόνου θα είναι η Κηφισιά και όπου θα πάει ο κόσμος. Θα γίνει φιλικό Παναθηναϊκού. Γιατί του χρόνου θα είναι η Κηφισιά και όπου θα πάει ο κόσμος. Θα γίνει φιλικό. Φιλικό μεγάλο.

0: Δυστυχώς είναι παλιό. Πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη του μέρα. Αλλά κακά τα ψέματα, πάντα η λεωφόρος θα είναι η ψυχή του Παναθηναϊκού. Έτσι, όπως και να το κάνουμε, είναι το συνέστημα εκεί που υπάρχει, ναι, και η ενέργεια δεν συγκρίνεται. Μακάρι αυτή την ενέργεια και αυτό το συνέστημα που υπήρχε και θα υπάρχει για πάντα στη λεωφόρο να πάει σταδιακά και στο Βοτανικό. Mm-hmm. Έτσι.
1: Διονύση, ευχαριστούμε.
0: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Αλέξα Βόπουλος, ο Άρης ολοκλήρωσε με το στόχο της παρηγοριάς της πέμπτης θέσης. Mm-hmm. Μια ομάδα που νομίζω ότι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη σαν απελευθερώθηκε και δείξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δεν ξέρω τι εξήγηση έχει. Αλλά το καυτό θέμα είναι αυτή η διαφαινόμενη παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Ομολογώ, Αλέξα Βόπουλο, ότι δύο εβδομάδες πριν που σε ρώτησα δεν είχα πληροφορήσει τέτοια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σου, παιδιά. Εντάξει, εγώ το είχα αφήσει να εννοηθεί νομίζω ξεκάθαρα ότι υπήρχε μια σοβαρή υποψηφιότητα, ότι παρέμενε μια σοβαρή υποψηφιότητα. Ο Γρηγορίου, η περίπτωση του Παπαδόπουλου σε άλλο στο τελευταίο διάστημα παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ως προς την υλοποίησή της. Και αυτή η καλή εικόνα, το σημάδεμα της ομάδας, το γεγονός ότι ο Γρηγορίου είναι ένας γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και αξίζει μια ευκαιρία, από ό,τι φαίνεται θα τον κρατήσει στον Άρη και την επόμενη σεζόν. Όλα θα ξεκαθαρίσουν βέβαια σε ένα ραντεβού που θα κάνουν ο Καρυπίδης με τον Γρηγορίου τις επόμενες μέρες προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά τους γενικούς κανόνες ή τις βασικές αρχές τις έχουν νομίζω συζητήσει οι δύο άνδρες για το πώς θέλουν να πορευτούν την επόμενη σεζόν. Όλο αυτό που συνέβη στα play-off, αυτή η καλή εικόνα προφανώς έπαιξε το ρόλο της. Το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, ο τρόπος με τον οποίο γενικά συμπεριφέρεται ο Γρηγορίου όλο αυτό το διάστημα που είναι προπονητής, ακόμη και το δίμηνο, το δεύτερο δίμηνο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παιδιά. Μυϊκή, που άλλες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς όλη τη σεζόν. Δείχνει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος δουλειάς γενικότερα. Βέβαια με όλους τους αστερίσκους και στις υποσημειώσεις ότι όταν δεν υπάρχει ουσιαστικό διαδικείμευμα, οι παίκτες σαφώς παίζουν πιο απελευθερωμένα και άλλες συνθήκες θα επικρατούν από το πρώτο εκτός φιλικό παιχνίδι.
1: Σίγουρα, ρε Αλέξη, αλλά απ' την άλλη να πω εγώ ότι okay, ναι, μεν δεν υπήρχε διακύβευμα, δεν υπήρχε πίεση κτλ. Αλλά απ' την άλλη θα μπορούσες να δεις παίκτες ψιλοαδιάφορους.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Ξέροντας, ας πούμε, ότι ο προπονητής έχει ημερομηνία λήξης, γιατί όταν ήρθε είχε ημερομηνία λήξης, να είναι χαλαρή, όπως ήταν σχεδόν σε όλη τη σεζόν.
2: Ναι.
1: Και να κοιτάξουν ενδεχομένως το επόμενο συμβόλαιο σε μια άλλη ομάδα ή ξέρω εγώ να περιμένουν όταν θα έρθει ο επόμενος.
2: Να δώσει κίνητρο, να τους εφησίσει αυτό το κίνητρο, να επιβάλει κάποιους κανόνες σοβαρότητας και πειθαρχίας στην ομάδα. Άλλαξαν κάποια πράγματα και αυτά όλα του πιστώνονται.
1: Ναι, την παραμονή, τη διαφαινόμενη, την κέρδισε. Κακά τα ψέματα.
2: Ναι, όχι. Την κέρδισε γιατί είδε μια ευκαιρία, το έχω πει και άλλο, επειδή είδε μια ευκαιρία στον Άρη. Όχι μόνο τα 10 παιχνίδια που ήταν αρχικά ο όρος της συνεργασίας τους, αλλά είδε ότι μέσα από τη δουλειά του αφενός θα βγει ίδιος ωφελημένος σε περίπτωση που πήγαινε κάπου αλλού, μετά το αν ο Άρης αποφάσισε να μην τον κρατήσει, αλλά και φυσικά να που κέρδισε από ό,τι φαίνεται και την παραμονή του με όλο αυτό που έδειξε. Και από το να πάει σε ένα προπονητή τύπου Καριόνι, για παράδειγμα, κάποιον Ισπανό που δεν είναι κάποιο όνομα, κρίνει ο Καρυπίδης

0: ότι είναι προτιμότερο να κρατήσει ένα πρωτάθλημα και ξέρει την ομάδα, τη δούλεψε, έχει καταλάβει τι χρειάζεται και θα είναι πιο safe επιλογή δηλαδή.
1: Μέχρι, να σου πω κάτι, το λέγαμε όλη τη σεζόν, μέχρι και ο Πέρεθ στο τελευταίο παιχνίδι έβαλε γκολ και assist.
0: Ναι, τυφλοί είδαν. Ναι, χαριτολογώντας το λέω, πάρα πολύ καλός παίκτης, απλά για κάποιους λόγους δεν κατάφερε να αποδώσει αυτά που περίμεναν στον Άρη, δεν τον έπαιρναν. Οκ, γενικά τώρα απελευθερώθηκαν όλοι, ο Άρης παίζει πολύ καλύτερα, κάνει κυρίες, σημειώνει γκολ, έκανε καλές εμφανίσεις και χθες κέρδισε την ομάδα που ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τέταρτη στη βαθμολογία και πέμπτη και την κέρδισε και εύκολα με 3-0. Εντάξει, και τερμάτισε στην πέμπτη θέση, εντάξει, για το Prestige, για το Γόητρο, είναι και αυτό κάτι.
2: Εντάξει, τα λέει όλα.
0: Αλλά βέβαια οι ευθύνες θα είναι διαφορετικές, πολύ μεγαλύτερες,
1: καλά,
0: του χρόνου, με μια αποτυχημένη κιόλας χρονιά, καταλαβαίνεις κανείς τι πίεση θα υπάρχει στις πλάτες.
2: Τα λέει όλο το γεγονός ότι σε 20 μάτς κανονικής, σε 26 μάτς κανονικής περίοδου, πέτυχε 20 γκολ και σε 6-14, έτσι.
0: Ναι. Είναι εκπληκτικό πραγματικά, είναι εκπληκτικό. Θα δούμε τώρα, είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν. Βέβαια, ο Άρης δεν έχει πίεση χρόνο, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει αρκετό χρόνο μπροστά του να τακτοποιηθεί γενικότερα, να δει τι θα κάνει, είναι συμβόλαια που λήγουν, είναι δανεισμοί, είναι παίκτες που έχει δανεικούς αλλού, είναι παίκτες που έχει δανειστεί ο ίδιος, είναι 19 ενεργά συμβόλαια σε ισχύ, τα οποία πρέπει να δει τι θα κάνει με όλα αυτά, ποιους θα επιλέξει και το σημαντικότερο απ' όλα, και από ό,τι ξέρω ότι ο Γρηγορίου αυτό έχει μεταφέρει στον Χόδωρο Καρυπίδη, είναι να κρατήσει ένα βασικό κορμό η ομάδα, δηλαδή να μην την πάθει όπως την έπαθε και πέρσι και γενικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό το να κρατήσει ένα βασικό κορμό. Τώρα θα τα καταφέρει ή όχι, παιδιά, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, ο Ράτσιτς φαίνεται ότι το όνομα του παίζει γενικότερα σε μεταγραφικές λίστες. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα από την παραμονή του Ράτσιτς. Όχι, που είναι πολύ κομβικός παίκτης γενικότερα. Όλα αυτά σιγά σιγά θα πρέπει, αφού επισημοποιηθεί η συνεργασία, θα τα δούμε.
1: Τελευταία φορά που έκανε ο Άρης 5 σερί νίκες, τη θυμάσαι?
0: Με Τσιόλι. Το Σάκη Τσιόλι. Όταν είχε έρθει και ανέλαβε στο τέλος της σεζόν 11-12. Είχε κάνει 5 νίκες σερί.
1: Μάλιστα. Οκ. 11-12, Ωραία, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: 15 χρόνια δηλαδή πάνω σχεδόν.
0: Ναι, τόσο τότε ήταν. Τότε ήταν, αυτό είναι το τέλος της σεζόν.
2: Αλέξη, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που να άλλαξε τη μοίρα του στα play-off, παίχτης? Να κέρδισε πόντους, να το πω έτσι πιο κλισέ.
0: Αντεβέρε, σίγουρα, νομίζω. Ο Γιαννιώτας κλείνει σεζόν με 5 assist, σημαντικό νούμερο. Ο Βόγκλα με το Ράσι έδωσαν πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή. Γενικότερα ο Άρης με Καντεβέρε και Κουαμέ στην επίθεση, με τον Πέρεθ στο 10, τον Καρέ δεξιά, τον Γιαννιώτα αριστερά μαζί με τον Τουντούνε αλλάζει, έγινε πιο λειτουργικός, παιδιά. Και γι' αυτό και παρέγαγε περισσότερες ευκαιρίες και έπαιξε καλύτερα. Αυτοί, αν καταφέρουν και αποτελέσουν ένα βασικό κορμό την επόμενη σεζόν και γίνουν στοχευμένες κινήσεις σε θέσεις που θα ανοίξουν, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν καλύτερα για τον Άρη, γιατί αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια καλή μαγιά, ότι δεν είναι το ρόστερ για να φεύγουν όλοι. Και θα είναι λάθος να φύγουν όλοι, να αλλάξει πάλι όλο το ρόστερ.
2: Ναι. Τα έχουμε πει.
1: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, την επομένη της νίκης του Άρη επί του Λεβαδιακού και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στην ισοβαθμία με τους βιωτούς. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον μπάσκετ.
2: Πάμε.
1: Και σε ρυθμούς. Κατ' επέκταση Final Four. Είναι εβδομάδα Final Four αυτή που ξεκίνησε Παρασκευή και Κυριακή. Το επίκεντρο στο Telecom Center Athens, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Για πάμε, κυρία μου, τα νέα σας.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε όπως αναμενόταν το Σάββατο τη σειρά με τον Κολοσσό. Πολύ εύκολα, έτσι, και στράφηκε 100% στο Final Four. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες η μόνη λέξη που υπάρχει στον κόσμο είναι εισιτήριο. Επειδή πάρα πολλοί κόσμοι με ρωτάει, θα μιλήσω όσο πιο επίσημα γίνεται με αυτά τα στοιχεία που έχουμε και γιατί δεν λειτουργεί όλο αυτό που υπάρχει ως διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή στο site της Ευρωλίγκας. Γιατί έτσι που μιλάμε, το site της Ευρωλίγκας δείχνει ότι έχει εισιτήρια, μπαίνει ο άλλος, κάνει όλη τη διαδικασία και στο τέλος του λέει ότι δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι, μιλάμε για ένα φιάσκο.
1: Γιατί ρε φίλε, πω, γιατί.
2: Ναι, μιλάμε για ένα φιάσκο.
1: Βάζει τον κόσμο σε τέτοια ταλαιπωρία.
2: Είναι φιάσκο.
1: Για αυτό που λέμε φρούδες ελπίδες.
2: Πραγματικό. Και το συζητάμε και όλες τις χρονιές, δεν είναι η πρώτη φορά. Μην ξέρεις κάποιος, λέει τώρα επειδή έχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ο κόσμος, ευαισθητοποιήθηκα εγώ. Έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αυτή η πολιτική πώληση των εισιτηρίων από Γενάρη Φλεβάρη, το μόνο που κάνει είναι να στερεί στους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να πάνε στο γήπεδο να πάρουν εισιτήριο.
1: Μπορεί να γίνει business, ρε φίλε.
2: Ακριβώς. Στερεί από τις ομάδες τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Και ευδοκιμή, μαύρη αγορά και όλα τα διάφορα πραγματάκια που τα βλέπουμε μπροστά μας να ισχύουν. Έτσι, γιατί στην
1: σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτή η ιστορία.
2: Στην πλατφόρμα της Ευρωλιγκάς υπάρχουν εισιτήρια τα οποία είναι στην τιμή τους.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται μαύρη αγορά εκεί. Κάποιος δηλαδή, είτε οπαδός του Παναθηναϊκού, του Μονακό, δεν ξέρω ποιες ομάδες είχαν εισιτήρια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Άμα κάνει, ξέρω εγώ, 750 ευρώ, τόσο θα το πουλήσει, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό το σύστημα που υπάρχει όμως σε Ευρωλιγκάς είναι τόσο κακή εταιρεία που είχε επιλεγεί την προηγούμενη διοίκηση, από ό,τι μαθαίνω, που αργεί πάρα πολύ να ενημερώσει ότι εσύ το πήρες αυτό το εισιτήριο.
1: Ναι.
2: Το αγόρασες. Έγινε μεταπόληση σε σένα. Εγώ λοιπόν πάω και βλέπω ότι έχει εισιτήρια, κάνω τη διαδικασία, βάζω τα στοιχεία μου και όταν φτάνω στη πηγή, να πληρώσω δηλαδή, μου λέει ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί πράγματι δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να το δει αυτό για μένα η Ευρωλιγκά, οι ομάδες δηλαδή. Ξαναλέω, γιατί πάντα το έχουμε πει και με τον Γιώργο πολλές φορές. Δεν υπάρχει κάποιος κακός που αποφασίζει. Οι ομάδες πρέπει να αλλάξουν αυτό το πράγμα. Τα εισιτήρια για μένα πρέπει να δίνονται στις ομάδες που υποκρίθηκαν. Δια τέσσερα.
1: Ναι.
2: Okay, ας υπάρχει, γιατί κάποιος μου είπε ότι επειδή είναι 10 μέρες που μεσολαβούν από τα play-off, πότε θα οργανωθούν τα ταξίδια, πότε. Ας γίνεται πιο μετά το Final Four, ας γίνεται ένα μήνα μετά. Όταν σέβεσαι το προϊόν σου, έτσι, πρέπει να σέβεσαι τους φιλάθλους. Τελεία. Αυτή τη στιγμή που είναι διατριτό το σύστημα, ξεκάθαρα. Okay. Ναι. Λοιπόν, πάντως.
1: Ή τέλος πάντων, εγώ θα σου πω ότι και αυτά που φεύγουν από νωρίς, ας είναι πολύ μικρός ο αριθμός και ας κρατήσει τον μεγάλο αριθμό εισιτηρίων για τις ομάδες που θα
2: ακριβώς
1: φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι το γήπεδο που θα το διοργανώσει είναι 15.000. Θα δώσεις 13.000 εισιτήρια για να έχουμε και τα κενά.
2: Ωραία.
1: Δώσε λοιπόν 3.000 στην αρχή και τα υπόλοιπα 10. Να πάνε, ξέρω εγώ, δια 4 ή ξέρω στις, όχι 10, 8 για να κρατήσει και η Ευρωλίγα, αλλά 2 για να τελειώσει η ιστορία.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Αλλά ναι, όχι βγάζουμε αβέρτα από νωρίς και μετά.
2: Ένα χάος. Ναι. Με κίνδυνο και να μείνουν κενές θέσεις, έτσι.
1: Μπράβο. Δίνεις στις ομάδες, ξέρω εγώ, 700.000 εισιτήρια.
2: 575 φέτος.
1: 575.
2: 575. Είναι τραγικό. Λοιπόν, πάμε σε bullets τώρα να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μια διαφοροποίηση της αστυνομίας η οποία έχει πει αυστηρά μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχει γίνει μεταπόληση για να έχουν τα στοιχεία οι άνθρωποι να εξετάσουν τις λίστες να δουν αν θα εγκρίνουν όλα τα εισιτήρια. Γιατί υπάρχει σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Άμα έχεις ποινικό μητρό, δεν άμπει στο γήπεδο. Από ό,τι έμαθα, αυτό πήρε παράταση μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή. Είναι ένα καλό βήμα πίσω αυτό για να μπορέσει να γίνει όσο περισσότερος κόσμος να εξυπηρετηθεί.
1: Mm-hmm.
2: Δεύτερο που υπάρχει στα υπόψη και σε αυτό ευνοήθηκε νομίζω αρκετά ο Ολυμπιακός είναι το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί, επειδή κανείς δεν περίμενε ότι δεν θα περάσει ο Παναθηναϊκός, ότι θα υπάρχει μια νεκρή ζώνη ανάμεσα στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς. Αυτά τα εισιτήρια πλέον μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Ευρωλίγκα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει νεκρή ζώνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς και κάποιες πληροφορίες για την Παρασκευή στο ματς, γιατί Κυριακή είναι μια άλλη υπόθεση, ανάλογα με το αποτέλεσμα, εύλογο είναι.
1: Προφανώς.
2: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού υπολογίζονται 9 με 10.000.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή, στον ημιτελικό, ξαναλέω. Περίπου 3.000 είναι οι οπαδοί της Φενέρ αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
2: Η Βαλένθια είναι τρίτη.
1: Κανένα χιλιάρικο.
2: Παραπάνω. Έχει τρομερή ζήτηση η Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Θέλουν πολλοί να έρθουν.
1: Ναι,
2: και η Ρεάλ, η κλασική Ρεάλ, με τους 400-500 φιλάθλους. Έτσι, όχι κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα είναι χορηγοί. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί να ξέρει οι χορηγοί που ανταδώσουν. Αν θα είναι
1: καλά,
2: του Ολυμπιακού. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες φιλάθλοι που έχουν αγοράσει τρίο και θέλουν να πάνε στο Final Four. Δεν μπορεί να του στερήσει κανεί το δικαίωμα, προ Θεώ. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια από όλου και από τον Ολυμπιακό αλλά και από την Ευρωλίγκα να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τα εισιτήρια που ενδέχεται να μην πουληθούν, να το πω έτσι. Μεταπολιθούν.
1: Mm-hmm.
2: Ούτω ώστε να έχει το γήπεδο μια εικόνα που αρμόζει στο Final Four, έτσι, να μην έχει κενά. Mm-hmm. Αυτό. Με τα εισιτήρια πάντω, ξαναλέω, πρέπει κάτι να αλλάξει από τη νέα χρονιά, έτσι.
1: Mm-hmm. Και νωρίτερα η ανακοίνωση της Ελλάς ναι, για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με εντατικούς ελέγχους, ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο γύρω από το ΆΚΑ.
2: Ναι, ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
2: Όχι, νεκρή ζώνη που λέει ένας φίλος με τους Τούρκους οπαδούς, δεν θα υπάρξει. Όχι.
1: Δεν θα το πω. Νομίζω στο Υπουργείο ανακουφίστηκαν.
2: Κακά τα ψήματα.
1: Με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
2: Μην είμαστε. Ή με του Ολυμπιακού για να παρεξηγηθούμε αν είχε αποκλειστεί ο
1: Ολυμπιακός. Με αυτά τα δεδομένα.
2: Με την παρουσία μια ομάδα. Ναι.
1: Τα δεδομένα που έχουμε. Ούτω ή άλλω ο κ. Χρυσοχοίδης είχε πει πριν το πέμπτο παιχνίδι. Ναι, ξέβρασε την αγωνία του.
2: Δύσκολη εξίσωση ήταν. Πολύ δύσκολη. Πραγματικά έτσι. Όχι ότι και τώρα δεν θέλει προσοχή. Θέλει. Αλλά είναι πολύ πιο βατό το έργο. Ναι. Λοιπόν, αγωνιστικά πάμε, επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει.
1: Βεζένκοφ.
2: Mm. Βεζένκοφ έχει ένα σφίξιμο στο γαστροκνήμιο. Την Παρασκευή προπονήθηκε κανονικά. Ταξίδεψε με σκοπό να παίξει. Αλλά στην προθέρμανση το ένιωσε αυτό το τσιμματάκι πάλι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή. Είναι δεδομένο ότι θα είναι. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
1: Ναι.
2: Έτσι, όταν
1: πρέπει να το προσέξει.
2: Είναι, όταν κάποιο ταξιδεύει, κάνει προθέρμανση και νιώθει κάποια ενόχληση, καταλαβαίνει ότι δεν είναι τόσο αμεληταίο. Πιστεύω όμως ότι με την κατάλληλη θεραπεία όλες αυτές τις μέρες, προπόνηση έκανε κανονικά και σήμερα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Απλά ξέρεις, δεν είναι στο 100%.
1: Ναι.
2: Μέχρι την Παρασκευή πιστεύω ότι θα έχει υπάρξει και αυτό. Φουρνή είναι ξεκάθαρα για λόγους ξεκούρασης, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα ο Ολυμπιακός πάει πλήρης για τον τελικό της Παρασκευής. Αν χτυπά ξύλο, δεν σημαίνει κάτι στις επόμενες προπονήσεις. Τα προγράμματα τα ξέρουμε λίγο πολύ. Την Πέμπτη θα πούμε και μετά.
1: Μέρες.
2: Και ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για ένα ημιτελικό πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία φέτος.
1: Ναι.
2: Ξεκάθαρα έτσι.
1: Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και με την. Και με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Ο ΆΚΑ, να το πω έτσι. Απουσία Παναθηναϊκού. Αλλά κυρίως. Την κατάσταση στην οποία είναι βρίσκεται ο Ολυμπιακός.
2: Είναι
1: δεν από μόνο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και τώρα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Σύν το ότι αυτό που λες πάει πλήρης, ναι, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.
2: Mm-hmm.
1: Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παιδιά, έχετε πολλές ερωτήσεις και για Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι ο Γιώργος Πετρίδης μπορεί να σας απαντήσει σε αυτά. Θα τα μαζέψουμε και θα τον έχουμε κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον Ευρωλίγκας. Ερώτηση για σένα είναι, αλλά άμα την απαντήσει κάποιος άλλος. Λέει, η Φενέρ Νίκο σε τι φάση είναι αυτή τη στιγμή? Είναι αρκετά φορμαρισμένη? Έχει υπάρξει και καλύτερα μέσα στη σεζόν? Γνωρίζεις?
0: Λουκάς Χατζής.
1: Λουκάς Χατζής, να μας πει τι γνωρίζει αυτός. Με αυτό το μάθημά του.
0: Γεια σου, Λουκά.
2: Πέρα, τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, καλά εσύ?
2: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, η Φενέρ δεν είναι και στα πολύ καλά της το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω ότι είχε κάνει μια έτσι μεγάλη κοιλιά λίγο προς το φινάλε της regular season, έτσι. Είχε κινδυνέψει ακόμη και να μείνει εκτός τετράδας και εκτός εξάδας. Βέβαια, ανάκαμψε λίγο στα play-off, εκεί όπου παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο κόντρα στις Αλγύρης και με ρεκόρ 3-1 νίκες κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Αθλήτρια Ευρώπης από πέρσι, η ομάδα του Άρνος Διασκεδίτσιους έχει θα διεκδικήσει και αυκίνη τις πιθανότητες της στο Final Four της Αθήνας. Δεν φαντάζει ως ένα από τα μεγάλα φαβορή, εντάξει παίζει και με τον Ολυμπιακό βέβαια στον ημιτελικό, αλλά και πάλι έχει και εκείνη κάποια έτσι θεματάκια. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να παρουσιάσει καλό πρόσωπο παρά το γεγονός ότι έχει το 7ο με 8ο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Θυμίζουμε πέρσι το καλοκαίρι έχασε κάποιους παίκτες όπως είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Μάρκο Γκούντουριτς κτλ. Παρ' όλα αυτά έχει και αυτή τις ευκαιρίες της έτσι ένα καλό ποιοτικά ρόστερ. Να πούμε κιόλας ότι είναι αξιοσημείωτο πως έχει 8 παίκτες με πάνω από 7 πόντους. Είναι μια ομάδα δηλαδή που μοιράζει το παιχνίδι. Δεν είναι από τις ομάδες που παίζουν σε γρήγορο τέμπο στη φετινή Ευρωλίγκα. Ωστόσο είναι μια ομάδα που πηγαίνει σε σετ παιχνίδι και μπορεί να βάλει τον αντίπαλο στο καλούπι της. Χαρακτηριστικό κιόλας είναι ότι είναι η κορυφαία ομάδα σε παθητικό στην άμυνα με 111,9 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός που έχουν μια μικρή διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα του Σαρνό Διασκεβίτσιους που στηρίζει πολλά στην άμυνά της και στον Ντέβον Χολ και Νίκολο Μέλ και γενικότερα στην λειτουργία της. Δημιουργικά τώρα, και αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς ήταν τελευταία στη regular season με 16,2 assist, την ώρα που ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος με 21,7
1: passes. Τελευταία FNR, ναι.
2: Τελευταία FNR, ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, τελευταία FNR. Παρά το γεγονός που είχε και τον Baldwin, ένα που κάνει εξαιρετική σεζόν, αλλά ναι, αυτό είναι το πρόβλημα της FNR, ότι δεν έχει, πέρα τον Baldwin, δεν έχει κάποιον έτσι αξιόπιστο άσο πίσω από εκείνον. Όπως επίσης και ερωτηματικό παραμένει και ειδικά τώρα εν ώψη του ημιτελικού παραμένει και η γραμμή των ψηλών της, καθώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Μπίρτς, ο Μέλι ή ο Σίλβα είναι ψηλή επίπεδου, του κορυφαίου επίπεδου αυτή τη στιγμή και μπορεί να πάει με αυτούς μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Θα προσθέσω σε αυτά που πολύ σωστά ανέφερες. Ένα από τα κλειδιά νομίζω της αναμέτρησης θα είναι το γεγονός ότι η Φενέρ είναι πρώτη σε καταστροφή της δημιουργίας του αντιπάλου.
2: Ακριβώς.
0: Άρα ο Ολυμπιακός που είναι κατεξοχήν ομάδα δημιουργίας θα πρέπει να ελέγξει το ρυθμό και να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα ούτως ώστε να μην της δώσει αυτό το πλεονέκτημα, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ομάδα που ναι, θα ζήσει παρά το γεγονός ότι ο Γιασκεβίτσου είναι τα ποτέ σαν παίκτης της Άπινας. Έχει φτιάξει η φετινή έκδοση της Φενέρ. Είναι μια ομάδα που ζει από αυτό, παίρνει ενέργεια από αυτό, τρέφεται από αυτό και έτσι κάπως έτσι έχει φτάσει και μέχρι εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Λουκά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Λοιπόν, να σας πω εδώ εγώ ότι η Big Win παίζει το Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build-A-Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορί και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Έχουμε κάποιους ακροατές όμως της Μάνια, Φαίνεται πως δεν γουστάρω τον Μπαρτζόκα καιρό τώρα. Ρε μεγάλε. Ούτε βαλσαμωμένο πολύ δεν πιάνεις.
1: Κύριος Κυριάκος.
0: Αλλαγή.
1: Αλλαγή
0: τεχνικής ηγεσίας. Δεν έχουμε αναφέρει τη Βαλεντίνα σήμερα και δεν μας έχει πάρει ακόμα με τις λεμονόκουπες. Ποιος ξέρει. Δεν ακούει.
1: Ναι, είναι αφοσιωμένη σε άλλα πράγματα μάλλον.
0: Okay.
1: Γεια στην παρουσία.
0: Okay.
1: Κλασικά. Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος, όπως καταλάβατε, αντικατέστησε τον Στέφανο Παλαιότολο, ο οποίος μας αποχαιρέτησε. Πάει να ξεκουραστεί. Είναι και μια ηλικία σου.
0: Εντάξει.
1: Έχει και δρόμο μπροστά του.
0: Έχει. Χιλιόμετρα και θάλασσες.
1: Έτσι. Βλέπω εδώ στο sportfm.gr πριν από λίγο ο κύριος Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται.
0: Monterrey.
1: Ναι, επιστρέφει στην Monterrey ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, γνωστός και εγκριτός δημοσιογράφος. Έγραψε ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία στις επί ισπανικού εδάφους μάλιστα και θα υπογράψουν συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Άμεσα μετά την αποχώρηση του από την Σεβίλη.
0: Το λες και downgrade.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα downgrade, αλλά η ουσία είναι ότι δεν μένει χωρίς για πολύ καιρό μακριά από την από δουλειά ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ. Θα επιστρέφει στο Μεξικό, βλέπω εδώ, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια όταν είχε διατελέσει προπονητής της Τσίβας.
0: Μάλιστα.

0: 4,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε 14 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Σεζόν στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο χθες το Απόστολος Νικολαίδης. Ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε 2-0, θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο και τέταρτο γκολ και να διασύρει ουσιαστικά τον αντίπαλό του. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και αυτό σε αυτή την σεζόν, πήρε μόλις έναν βαθμό και τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση. Χαίρετε.
6: Γεια σου, Λε.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Πώς το κατάφερε? Υπάρχει εξήγηση? Okay, το έχουμε ξαναδεί πράγματα από τον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, αλλά...
7: Ναι. Αυτό είναι το πολύ άσχημο, ότι τους τελευταίους τρεις μήνες γίνεται συνέχεια και συνέχεια, όχι στα πιο μεγάλα και δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει. Έγινε με τη Λάρισα, έγινε με το Βόλο στο πρωτάθλημα, έγινε στο τελικό κυπέλλου με τον Όφη και ξαναέγινε την τελευταία στιγμή, όπου έπαιζε τον ένα στόχο που του έμεινε για να το φτιάξει κάπου στο καλοκαίρι και να δώσει ένα όραμα. Αυτό είναι το πολύ ενοχλητικό, το ότι ήξεραν τι μπορεί να πάθουν, ήξεραν την αδυναμία. Το έβλεπαν και χθες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το τι συμβαίνει. Δεν χρειάζονταν και πάρα πολύ ποδοσφαιρική αντίληψη για να καταλάβεις εκεί ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε οπωσδήποτε να βρει τρόπο να σταματήσει αυτόν τον τρελό ρυθμό που επιβλήθηκε στο παιχνίδι. Είχε 15 τελικές ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιχρόνο. Άσχετα από το ΠΑΟΚ, ναι, και ο ΠΑΟΚ και εκείνος μεγάλες ευκαιρίες. Απαγορεύεται να είσαι αυτός που έχει στόχο, αυτός που είναι ο καλύτερος, και να δίνεις το δικαίωμα σε εκείνον που είναι στο καναβά του να πιστέψει ότι μπορεί να το γυρίσει. Και αυτό, επαναλαμβάνω, έγινε ξανά και ξανά. Δεν ήθελε πολύ ποδοσφαιρικό μυαλό για να καταλάβεις ότι έπρεπε να σταματήσει, να σβήσει αυτός ο ρυθμός. Και από εκεί μετά το 1-2, νομίζω ότι όπως πολλές φορές φέτος, γνώριζαν και εκείνοι ότι η μπάλα τους τιμώρησε και δεν μπορούσαν ο προπονητής και οι παίχτες να το αποτρέψουν. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και για το χθεσινό. Mm-hmm. Καμία απολύτως δικαιολογία. Άδειο γήπεδο, άδειος αντίπαλος, μισός αντίπαλος, δεν παίζει το οτιδήποτε να δικαιολογήσει τον προπονητή και τους παίχτες του ΠΑΟΚ για το ότι το πάθημα δεν τους έχει γίνει μάθημα τόσες και τόσες φορές. Μια ομάδα που δυστυχώς δεν είχε συνείδηση του τι παίζει. Και φαινόταν και στις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο γήπεδο. Μια ομάδα με, δυστυχώς, αποδείχθηκε φοβερό έλλειμμα προσωπικότητας. Mm-hmm. Γιατί όταν το παθαίνεις και το ξαναπαθαίνεις, πρέπει να βρεις την προσωπικότητα να βγεις μπροστά. Και εκείνοι δεν τόλμησαν να βγουν μπροστά, το κάνουν στις δηλώσεις στο τέλος και έστειλαν τον Ανέση στο μύθο.
5: Ναι, όντως αυτό, ναι, και εμένα μου έκανε άσχημη.
7: Τροπιαστικό για όλους. Τροπιαστικό, ναι, για όλους. Μπορεί όταν παίζεις και αγωνίζεις να μην υπάρχει ντροπή, αλλά όταν τελειώνει και πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη που έχεις ως αρχηγός, ως ακριβοπληρωμένος, ως βεντέτα, ως οτιδήποτε έχεις κερδίσει στην καριέρα σου, είναι ντροπή να μην έχεις τη δύναμη να πας να εκπροσωπήσεις την ομάδα. Γι' αυτό είσαι αρχηγός, για να εκπροσωπήσεις την ομάδα στα δύσκολα. Mm-hmm. Δυστυχώς. Ακόμα και εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε λίγος. Mm-hmm. Όπως επαναλαμβάνω, φάνηκε και τα παιχνίδια λίγος. Τα τελευταία 8 παιχνίδια που είναι μεγάλα μάτς, mm-hmm, από το Βόλο στο πρωτάθλημα, στο οποίο ο ΠΑΟΚ εκείνη η βραδιά είναι πρώτος στο πρωτάθλημα.
5: Mm-hmm.
7: Στο Βόλο στο κύπελλο, στο τελικό κυπέλλου, που είναι ένας τελικός. Και σε όλα τα play-off τα 6, έχει κάνει μία νίκη.
5: Ναι, έλατε. Πλάκα, ναι.
7: Δυστυχώς. Ένας ΠΑΟΚ που στην πορεία του της χρονιάς έφτασε σε ένα τελικό κυπέλλου, τον έχασε όπως τον έχασε, και στην πορεία του έχει φτάσει σε ένα τελικό δεύτερης θέσης. απέτυχε να παίξει τελικό πρωταθλήματος, αλλά έφτασε να παίξει ένα τελικό δεύτερης θέσης. Και φάνηκε τόσο λίγο στη διάρκεια των αγώνων με αντιπάλους οι οποίοι δεν ήταν στα μέτρα του. Mm-hmm. Δηλαδή να είμαστε και αντικειμενικοί, ούτε ο χθεσινός Παναθηναϊκός στα μέτρα του, ούτε ο Όφη που πέρασε το κέντρο μία φορά στα τελευταία 70 λεπτά. Τεράστια αποτυχία, σοκαριστική, είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, αλλά οι δύο πρώτες κινήσεις δεν μου λένε και τίποτα. Απλά τις καταγράφω, ένα συγγνώμη της ΠΑΕ, okay, αυτό δείχνει έναν εγωισμό, δείχνει να υπάρχει μια κατανόηση ενσυναίσθηση, συγγνώμη στον κόσμο, και ένα δεύτερο, μια τιμωρία στους παίχτες με πρόστιμο πάρα πολύ μεγάλο και απαγόρευση να αναχωρήσουν από την πόλη τις επόμενες τρεις μέρες χωρίς να είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο τους γίνεται αυτό. Είναι η τιμωρία ή αν κάτι θα ακολουθήσει μέσα στο τριήμερο.
6: Εκεί πήγε το μυαλό μου, ότι θα υπάρχει κάποια συνάντηση ίσως.
7: Ναι, το να βάζεις ένα περιθώριο τριών ημερών μέσα ότι κάτι θα γίνει μέσα στο τριήμερο. Αν δεν γίνει τίποτα, είναι ένα χοντρό καψόνι το οποίο κάνουν στους παίχτες, το οποίο δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία. Που χάθηκαν όλα. Mm-hmm. Εκείνο που νομίζω ότι χάνεται είναι η εμπιστοσύνη σε αυτό το ρόστερ για τη συνέχεια. Γιατί στον ΠΑΟΚ, όπως λέει μια ποδοσφαιρική λογική, δεν πρέπει να κάνεις πάρα πολλές αλλαγές για να πας να παίξεις και προγραμματικά καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλά συμβόλαια τα οποία τελειώνουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ, είναι και πρωταθλητές. Υπήρχε σκέψη να παραμείνουν ίσως και σε δεύτερο-τρίτο ρόλο. Όταν σου δείχνουν ότι έχουν κάψει κάθε προοπτική πνευματικά και δεν ξέρω και αν σωματικά να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, το ξανασκέφτεσαι. Πώς θα τους ξαναβάλεις αυτούς στα ίδια αποδυτήρια να σε οδηγήσουν σε επιτυχίες. Θα το δούμε. Θα το δούμε τι θα αποφασίσουν στην πορεία. Και βεβαίως όσον αφορά τον προπονητή, μέχρι και προχθές δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα, ούτε από τον ιδιοκτήτη, ούτε από τον προπονητή. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Δεν ξέρω αν κάτι διαφοροποιηθεί τώρα.
6: Α, το αφήνεις ανοιχτό,
5: Λόγω της τρίτης θέσης ή γενικά λόγω της συνολικής εικόνας?
7: Και όλη, της... τη συνολική. Τη συνολική εικόνα, και πέρυσι ξαφνικά κάπου τα έσπασαν, τέτοιο καιρό. Βέβαια τα έσπασαν για ένα κομμάτι που χωρούσε διαφωνία. Αν ήταν καλή, κακή, επιτυχημένη ή όχι η χρονιά, τώρα δεν υπάρχει ζήτημα. Είναι απόλυτα επιτυχημένη, δεν μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτό. Σίγουρα έχει να καταλογίσει αρκετά ο ιδιοκτήτης τον προπονητή. Ο προπονητής, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποιο μεγάλο παράπονο. Όπως λέει και στη Ρουμανία, βίωσε τους τελευταίους τρεις μήνες τους χειρότερους της ζωής του, και σε προσωπικό επίπεδο σαφώς επηρεάστηκε, αλλά και στους τελικούς τους οποίους έχασε, γιατί αυτό τονίζει ότι έδωσε δύο τελικούς και τους έχασε και τους δύο.
5: Πολύ
7: άσχημο τρόπο.
5: Ναι. Πιστεύεις ότι άμεσα θα υπάρξει κάποια κουβέντα μεταξύ τους, ή θα αφήσει ο Σαββίδης να περάσουν λίγες μέρες?
7: Πάντα αφήνει.
5: Ναι.
7: Πάντα αφήνει, και μέσα στην εβδομάδα, στη χρονιά, μία-δύο μέρες αφήνει την Κυριακή για να μιλήσει. Mm-hmm. Αλλά το περιμένουμε. Το περιμένουμε,
5: ναι, γιατί πρέπει να γίνει.
7: Να συζητήσουν και να δούμε πώς θα διαχειριστούν μια πολύ πολύ μεγάλη αποτυχία. Πλήρης αποτυχία για τον ΠΑΟΚ, όσο και αν κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά όλοι οι φιλαθλητές αντικειμενικά παραδέχονταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, με το ποδόσφαιρο που έπαιζε.
5: Ναι, και ότι έπαιζε γιατί... Mm-hmm. Ναι, όντως.
7: Ωραία. Όμως αυτό σκόρπισε.
6: Δημήτρη, ρωτάνε κάποιοι φίλοι για τη νέα Τούμπα, αν υπάρχει κάποια...
7: Αυτό περιμένουμε, ναι.
6: Εξέλιξη.
7: Αυτό περιμένουμε για το γήπεδο και το προπονητικό. Είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει όραμα, εμπράκτος, συγκεκριμένα πράγματα, βήματα έχουν προαναγγελθεί. Δηλαδή αυτό που έχει προαναγγελθεί και περιμένουμε μετά την τοποθέτηση Παπαδημήτρου είναι συγκεκριμένες εξαγγελίες για τα γήπεδα και οι αλλαγές στην ΠΑΕ, που για μένα είναι δευτερεύον κομμάτι, γιατί και που θα ανακοινωθούν δεν νομίζω ότι θα... Η λειτουργία και η χημεία στην πράξη θα παίξει ρόλο και όχι η ανακοίνωση στην αλλαγή της δομής. Mm. Αλλά για τα γήπεδα, εφόσον υπάρχουν εξελίξεις που έτσι λένε, αυτές νομίζω ότι θα είναι και τα σημαντικές.
5: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
6: Καλώς,
5: να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε.
6: Να συνεχίσουμε, γιατί όχι. Χωρίς ανάσα.
5: Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού, ο οποίος έσωσε, σε εισαγωγικά, τον τελευταίο μίνιμουμ στόχο που είχε τεθεί και πλέον τις επόμενες μέρες θα βάλει μπροστά τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Γεια σας κύριε Τσανάκα.
8: Γεια σας, τι κάνατε?
5: Καλά, καλά, εσύ?
8: Καλά, καλά. Όπως τα είπατε, εντάξει, πέτυχε το μίνιμουμ των στόχων του, αλλά το μοναδικό που του είχε απομείνει επί της ουσίας. Γιατί εντάξει, διαφορετικά ξεκίνησε η σεζόν, διαφορετικά τελείωσε, δηλαδή για το θέμα των στόχων. Και πλέον ο Ολυμπιακός, αφού τελείωσαν και οι προπονήσεις ολοκληρώθηκαν, θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες διάφορες συναντήσεις, ώστε να ξεκινήσει το χτίσιμο, ο σχεδιασμός, όπως ελπίζω, έτσι, της νέας σεζόν. Τη σεζόν της επιστροφής, σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει, έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός είναι, σαν ομάδα, σαν σύλλογος, όπως ελπίζω, το ξέρει να αντιδράει. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα σύντομα κιόλας, αύριο μεθαύριο που λέμε, και συνάντηση έτσι όλων των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα του Νταροκοβάθη, ο Ζηχοσελής με τη Λίμπαρ και των συνεργατών του με τον κύριο Μαρινέγη, mm-hmm. ώστε να τεθούν όλα, να πέσουν όλα στο τραπέζι, τι δεν πήγε καλά από όλες τις πλευρές, τι πρέπει να αλλάξει, και να συνεχίσουν οι δύο πλευρές παρέα να σχεδιάζουν την επόμενη σεζόν. Το λέω παρέα γιατί και από τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητολογίας, ότι έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο προπονητής, mm-hmm. και ο ίδιος χθες, νομίζω με τρία μικρά αποσπάσματα, αν κρατήσουμε από τη δήλωση του, είπε τρεις ατάκες κλειδιά, εγώ λέω. Το ένα, όταν ρωτήθηκε για την προπονητολογία και αυτή την παραφιλολογία που υπήρχε, είπε ο ίδιος ότι έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν μου έχει πει κανείς το αντίθετο. Mm-hmm. Ουσιαστικά το ξέκοψε. Αμέσως μίλησε για πολλή δουλειά που ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα, εν ώψη της νέας σεζόν, ώστε η ομάδα να γίνει καλύτερη. Και επανέλαβε για δεύτερη φορά, κάτι που δείχνει ίσως λίγο και τις σκέψεις του, ότι για τις αλλαγές στο ρόστερ. Mm-hmm. Και όταν το ακούσε αυτό και από έναν προπονητή που δεν είναι και ο μεγαλύτερος φαν των μεταγραφών, του αρέσει να πηγαίνει λίγο στην ασφάλεια, που ξέρει που λέμε.
5: Το είδαμε.
8: Ναι, και το είδαμε κιόλας. Στο φινάλε των play-off το είδαμε ακόμα και από, εγώ θα πω, και από την αλλαγή του Μπιανκόν, που έπαιξε για λίγα λεπτά center four. Mm-hmm. Δεύτερο center four. Okay. Όχι ότι ήταν κάτι σωστά ποδοσφαιρικό, ορθολογικό,
5: ναι,
8: αλλά κάτι δείχνει και αυτή η κίνηση, αν μη τι άλλο.
5: Mm-hmm.
8: Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνουν οι συναντήσεις, να βγουν και περισσότερα πράγματα πιθανόν προς τα έξω, σχετικά με τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού της επόμενης σεζόν. Βλέπω αλλαγές πάντως εγώ και στο ρόστερ, mm-hmm. κυρίως στο ρόστερ βασικά, σε αρκετές θέσεις.
5: Δηλαδή,
8: νομίζω, θα έχουμε μια καλή ανανέωση της ομάδας,
5: mm-hmm.
8: όπου θα πρέπει να δούμε ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι ενδεχομένως να πουληθούν, οι ιδανικοί που επιστρέφουν, τι θα γίνει με αυτούς. Έχει Ολυμπιακός δηλαδή ένα γεμάτο καλοκαίρι, το οποίο βέβαια ξεκινάει και πιο νωρίς. Γιατί υπάρχουν τα προβληματικά, εκεί
5: ναι,
8: θα ξέρουμε.
5: Απλά το θέμα είναι πλέον είναι το ερωτηματικό, το πόσο πιο νωρίς θα είναι αυτό. Υπάρχει ακριβώς, ακόμα η εκκρεμότητα.
8: Υπάρχει εκκρεμότητα, την Κυριακή θα γνωρίζουμε περισσότερα.
5: Ναι.
8: Λέω Κυριακή γιατί αν την Τετάρτη η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa League, θα πρέπει την Κυριακή να τραυματίσει η Τετάρτη.
5: Ναι. Απ' την άλλη, λες, αν δεν το κατακτήσει, ξέρεις από την Τετάρτη.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει όμως και μεγάλη διαφορά, έτσι, γιατί στο δεύτερο προγραμματικό ξεκινάς στις 22 Ιουλίου, ναι, να παίζεις, 22-23, ενώ μετά είναι στις 3 Αυγούστου το παιχνίδι, ναι, το ο επόμενος γύρος.
5: Ναι.
8: Είναι σημαντική διαφορά αυτό και σε θέμα προετοιμασία και ξεκούραση νωρίτερα και τα πάντα.
5: Σωστά.
8: Στο σχεδιασμό επίσης. Mm-hmm. Και ασφαλώς αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προγραμματικό, ακόμα και σε θέμα αποκλεισμού, το rebalancing που υπάρχει από τα προγραμματικά, έτσι,
5: mm-hmm.
8: πάει κατευθείαν στη League θέση του Europa League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
5: Σωστά.
6: Για το center for Rodinay είπαμε τίποτα. Τι έκανε ρε φίλο τύπος?
8: Εγώ θα πω κάτι, εντάξει, το πλασέ που κάνει χθες είναι καταπληκτικό, mm-hmm. η όλη παρουσία του στα play-off δείχνει τη μεγάλη προσωπικότητα που διαθέτει σαν ποδοσφαιριστής.
5: Πόσο τον έχει αδικήσει με τη Λίβαρ βάζοντας τον δεξιμπακ.
8: Εντάξει, και ο ίδιος μπορεί να προτιμάει, να του αρέσει περισσότερο να παίζει δεξιμπακ, Αλλά στη δεξιά πλευρά με τον Κωστίνη έχοντας και πίσω του μια ασφάλεια, βλέπουμε γιατί είναι και τακτικά καλός ποδοσφαιριστής ο Ροντινέι. Μπορεί σε θέμα όταν είναι back και κυρίως στο Champions League μπορεί να εκτεθεί. Αλλά εντάξει, όταν λέμε να εκτεθεί, δεν τον είδαμε σε πολλά μάτς να εκτεθεί. Τον είδαμε στο Real και το Βινίσιο απέναντι του, εντάξει. Και σε διάφορα ακόμα παιχνίδια. Αλλά βλέπουμε αυτό το παιδί τι χαρακτήρα έχει, τι νοοτροπία έχει, τη δίψα που παίζει, με τη δίψα που παίζει, με το πάθος που παίζει και μακάρι όλοι να ήταν σαν το Ροντινέι πραγματικά. Γιατί νιώθει που βρίσκεται. Νομίζω ότι ένιωθε και σαν καθήκον του να βγει μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή.
5: Αυτά, ναι, αυτά πολύ σωστά που λες.
8: Έβαλε 4 γκολ.
5: Πρώτο σκόρερ, ήταν στα play-off γενικά, δεν ήταν?
8: Πρώτο σκόρερ στα play-off, εννοείται.
5: Όχι μόνο του Ολυμπιακού.
8: Βέβαια, και στα play-off δεν σκόρερ κανείς από τα center four.
5: Ναι.
8: Και έβαλε 4 Ροντινέι. Ένας back που έγινε extreme. Οκ, το είχαμε δει και πέρυσι. Και πέρυσι ήταν πετυχημένο επίσης και φέτος, αλλά κάτι δείχνει αυτό.
5: Ναι.
8: Αλλά εντάξει, όταν ο κατά ανάγκη extreme σου έχει 4 γκολ και η center four σου ή τα υπόλοιπα extreme σου είναι στο 0, στο 1.
5: Εντάξει.
8: Ναι. Λέει πολλά για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν το βλέπαμε δεν έπαιρνε πράγματα από τις πίσω γραμμές. Πέρα από τα center four δεν έπαιρνε γκολ.
5: Σωστά. Αυτό πήγα να πω, ότι αυτό που λες είναι πολύ σωστό για τον Ροντινέι προσωπικά, ατομικά, αλλά απ' την άλλη. Αυτό που λες, με έναν κατά ανάγκη εξτρέμ να γίνεται πρωταγωνιστής, δείχνει και το τι πήγε λάθος από το περασμένο καλοκαίρι.
8: Βέβαια, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί και οι παίκτες που αποκτήθηκαν, οι παίκτες που...
5: Δεν μπόρεσαν για τον ΑΒ λόγο να βοηθήσουν.
8: Να ενσωματωθούν. Δεν μπόρεσαν και να βοηθήσουν για το σκοράρισμα. Που ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα, η μεγαλύτερη πληγή βασικά, δοποστά, του Ολυμπιακού στη σεζόν. Το σκοράρισμα ήταν, γιατί θυμάστε πολλά παιχνίδια του έλεξαν με 0-0, έλεξαν με 1-1.
5: Ναι.
8: Μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει παιχνίδι που να ήταν πολύ καλύτερο σαν να μην την έβαζε μέσα την μπάλα. Και μόνος του, επί της ουσίας ο Ροντινέι, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι παίκτες που ήταν καλοί στα play-off, δεν αντιλέγω. Απλά στο θέμα σκοράρισμας, μόνος του Ροντινέι πήγε μια ομάδα να την τραβήξει μόνος το χέρι προς τον τίτλο. Το πιο απλό, δηλαδή, ένας ακόμα, να το πω πολύ έτσι απλά και λαϊκά, που δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, να είχε σκοράρει κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα εξαγωνιστεί από το πρωτάθλημα.
5: Ναι. Σωστά.
6: Γιώργο, Τετάρτη μία η ώρα διαρκείας. Νομίζω ότι
5: έχεις κάποια λεπτομέρεια.
8: Δεν έχω λεπτομέρεια, αλλά δεν έχουν βγει παραπάνω πράγματα. Αυτή η αίσθηση που έχω είναι ότι και τη νέα σεζόν μάλλον ο Ολυμπιακός θα είναι στο Καρασκάκι.
6: Ναι.
8: Και κυρίως είναι και διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα που δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα για να ξεκινήσουν εργασίες. Οπότε νομίζω πως θα το δούμε, θα δούμε τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι και τη νέα σεζόν. Απλώς και στην καθυστέρηση αυτή με το διαρκείας που πολλοί απόρρισαν, πρέπει να καταλάβουμε ότι και φέτος ο Ολυμπιακός είχε βάλει και κάποιους όρους, έτσι, κάποια μπόνους, επιβράδες για όσους πάνε στο γήπεδο.
5: Ναι.
8: Οπότε θα έπρεπε να ολοκληρωθούν και οι εντός έδρας υποχρεώσεις της ομάδας που έγινε την Τετάρτη την περασμένη, για να ανακοινωθούν τα πάντα με λεπτομέρειες.
5: Μάλιστα.
8: Για τα νέα διαρκείας και την Τετάρτη θα ξέρουμε περισσότερα. Εγώ δηλαδή η αίσθηση που έχω τώρα. Αλλά την Τετάρτη μία η ώρα θα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Είναι δεδομένο.
5: Υπάρχει ένα δημοσίευμα περί επιθυμίας της Κόμο να εντάξει ξανά στο ρόστερ της τον Στρεφέτσα. Θα ήταν θετικός Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
8: Είναι κουβέντα καλή αυτή. Γιατί ο Στρεφέτσα, παρότι είναι ένας παίκτης που εγώ εξαρτήσα εκφράσει την πολύ θετική άποψη για την απόκτησή του, δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τον είδαμε ότι η προηγούμενη σεζόν του ήταν καλές. Η μισή σεζόν που κάνει την Πάρμα καλή είναι. Δεν είναι κακή. Καλύτερη. Είναι πιο χρήσιμος, τέλος πάντων, από ό,τι ήταν στον Ολυμπιακό στην Πάρμα. Διαφορετική στόχη. Τα πάντα βέβαια, οκ. Okay. Νομίζω πως θα είναι ένας παίκτης που το καλοκαίρι θα απασχολήσει ομάδες για να τον αποκτήσουν από τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω και ο Ολυμπιακός δεν θα του φράξει το δρόμο από τη στιγμή που θα προσπαθήσει να βρει κάτι καλύτερο και κάτι που θα του κουμπώσει καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού του. Δεν νομίζω δηλαδή πως θα ήταν αρνητικός ο Ολυμπιακός στην παραχώρησή του. Από δημοσιεύματα υπάρχουν πολλά. Πάντως, δηλαδή,
5: καλά, ναι, οκ. Okay.
8: Και του Μίγια πάλι. Συνεχίζουν οι Ισπανοί.
5: Για την κοστολόγηση.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω το είχαμε συζητήσει κιόλας πριν λίγο καιρό.
5: Ναι.
8: Ότι τα 3-3,5 εκατομμύρια που γράφανε είναι λίγο. Ας είχα πει γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Ότι φαίνεται πως θα ζητήσει η Χετάφε και εκεί φαίνεται πως είναι. Και χθες βγήκε το όνομα ενός Μαροκινού σεντερφόρ που ανέβηκε η κατηγορία με την Τρουά, είναι ποδοσφαιριστής που βγήκε πρώτος κόρη στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Εντάξει, Μαροκινός και Ολυμπιακός, το καταλαβαίνω ότι είναι μια καλή σχέση, είναι νεαρός, έτσι, 24 ετών. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και center forward πάντως, παρότι έχει αρκετούς. Καταλαβαίνω ότι πιθανότητα θα πάρει. Απλά όλα αυτά θα πρέπει να πούμε με σιγουριά περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνετε μόλις γίνουν και συναντήσεις, όπου θα ξεκαθαρίσει και ο αριθμός των μεταγραφών, τι είναι, ποιοι παίχτες θα έρθουν, γιατί οι προτάσεις ήρθαν, έρχονται, θα έρχονται επίσης για ποδοσφαιριστές.
5: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, το τελευταίο για σήμερα, και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλον ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά οι δικέ σα απόψει μόλι ανοίξουν οι τηλεφωνικέ γραμμέ. Ολυμπιακό Φενέρμπαξε την Παρασκευή στι 6 στου 94,6. Η Big Win, επίσημο χορηγό τη EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
12: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 10. Big Wins for FM 94,6. Πάμε για φινάλε. Λοιπόν, κλείνουμε τα ρεπορτάζ τα συλλογικά με τον Αστέρα. Κύριος Χρονάκης στην παρέα μας. Είπαμε την Παρασκευή που βεδιάζουμε, αυτό έλεγα πριν στην έναρξη στον Νίκο Ζέρεβ. Εγώ πήρα το ρίσκο ότι τελευταία αγωνιστική δεν θα υπάρχει κίνητρο, θα γίνει γιατί έτσι πρέπει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το περίμενα να συμβεί διαφορετικά. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Τελευταίος μεν, αλλά μεσομένη χρονιά.
0: Έχει
2: σωθεί η χρονιά, οπότε...
0: Να προετοιμαστείς για την 20η.
2: Πάμε να προετοιμαστούμε για την 20η χρονιά. Ποιος θα μας το έλεγε? 20 χρόνια ο Αστέρας στη Super League. Αυτό και για την πόλη και για το ποδόσφαιρό μας. Και για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα και συνολικότερα για την Πελοπόννησο, γιατί πλέον έχουμε και την Καλαμάτα, αλλά μέχρι τώρα ήταν ο Αστέρας ο μοναδικός εκπρόσωπος της Πελοπόννησου. Αυτό το λες και ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Και αν λάβω υπόψη μου ότι σε αυτά τα 20 χρόνια κυνηγάμε τον κόσμο με τον Ντουφέκη για να πάει στο γήπεδο, τότε λοιπόν το κατόρθωμα αυτό γίνεται όλο και μεγαλύτερο από πλευράς Αστέρα.
0: Σωστά. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή ξεκίνησες με τον κόσμο.
2: Βεβαίως.
0: Και όταν κάναμε, θυμάμαι όταν κάναμε κουβέντα στην αρχή που ήταν ζόρικα τα πράγματα για τον Αστέρα και δεν υπήρχαν ευίωνες προβλέψεις. Θυμάμαι που έλεγες ότι ο κόσμος τώρα κατάλαβε τι πάει να χάσει.
2: Ακριβώς. Μα όταν
0: χάσει κάτι το κατάλαβε. Μπράβο. Πιστεύεις ότι τη νέα σεζόν, την 20η που λέμε, θα είναι καλύτερα τα πράγματα?
2: Θα σας πω ακριβώς πως έχω τη σκέψη μου, επειδή ο κόσμος της Τρίπολης είναι πολύ περίεργος και παράξενος, και δεν το λέω αυτό με κακή προδιάθεση, είναι έτσι η νοοτροπία του κόσμου, είναι μια κλειστή επαρχιακή πόλη. Θεωρώ το εξής, ότι για να μείνει ο κόσμος στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή η μπάλα περνάει στα χέρια του Αστέρα. Ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να κρατήσει τον κόσμο στο γήπεδο του, και αυτό θα γίνει, θα μου πείτε, με τι τρόπο? Θα σας απαντήσω εκτός αμέσως. Κάνοντας σωστές επιλογές, κρατώντας κατ' εμέ τον Γιώργο Αντωνόπουλο, γιατί είναι ένας παράγοντας ο Γιώργος Αντωνόπουλος για να πάει μια μερίδα κόσμου στο γήπεδο. Ναι. Γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν ο άνθρωπος διπλανής πόρτας. Ο άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζουν όλοι εδώ στην πόλη. Οπότε λοιπόν, γιατί είχε καθίσει και στον πάγκο του παρακαδικού παλιότερα, οπότε
0: ναι, όλα μαζί δεν το γνώριζα.
2: Ναι, βεβαίως. Και... είχε καθίσει, για να σας δώσω ένα μικρό spoiler, υπήρχε μια άτυπη συνεργασία μεταξύ Αστέρα και Παρακαδικού. Ο Παρακαδικός τότε αγωνίζονταν στη Γάμα Εθνική και μάλιστα ο Παρακαδικός εκείνη τη χρονιά είχε παίχτη του στον Παρακαδικό ο Αντωνόπουλος, το Γιάννη Κότσιρα. Μέσω Αντωνόπουλου λοιπόν ο Γιάννης Κότσιρας αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ τότε στη Γάμα Εθνική και ήρθε βεβαίως αμέσως μετά ο Αστέρας Τρίπολης για τον διεθνή πλέον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού. Είναι στο χέρι του Αστέρα και με τις επιλογές παιχτών έχω τις πληροφορίες ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Αστέρα, αφού θα υπάρξουν και αλλαγές προσώπων και στέκομαι ακόμα και σε διοικητικά πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Δεν θα το ανοίξω περαιτέρω να πω το οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία.
2: Αλλά
0: πριν
2: διαλευκανθεί το τοπίο, αλλά οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, υπάρχουν ήδη διοικητικά πρόσωπα τα οποία παρτίζονται άμεσα με το team της ομάδας, που είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και εκεί ξεκαθαρίσματα και να έχουμε αλλαγή σε πρόσωπα και να έχουμε νέα πρόσωπα.
0: Δεν θα βρίσκονται στην επόμενη μέρα, ας το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι, όπως την περιέγραψε ο Τάσος, ότι ναι μεν είχαμε προβλέψει και είχες προβλέψει, Τάσο, ότι δεν θα έχουμε ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική, αλλά το φανταζόμασταν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα και εγώ να φανταστώ ότι θα έρχονταν ισοπαλία ο Αστέρας και θα περίμενε μετά κάποιο στραβοπάτημα του Πανσεραϊκού στις Σέρες. Γίναν όλα ανάποδα, αλλά πολύ βολικά για την αρκαδική ομάδα. Κρατάει το γεγονός ότι σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε μια χρονιά που πήγανε κυριολεκτικά όλα λάθος, την ίσα τη στιγμή ο Αστέρας αντέδρασε. Και αντέδρασε καλά και σωστά. Και μάλιστα, για να το εμβαθύνω και λίγο περισσότερο, αντέδρασε και με δικά του παιδιά. Είδαμε παίκτες από την δεύτερη ομάδα, όχι από τις ακαδημίες, αλλά από την δεύτερη ομάδα, να κάνουν την εμφάνισή τους, να γίνονται κομβικοί σε κάποιες των περιπτώσεων, και νομίζω ότι αν κάνουμε ένα συνολικό ταμείο στο τέλος, θα δούμε το εξής, ότι μέσα από όλα τα δεινά προκύπτουν κάποια θετικά πράγματα.
0: Σωστά.
2: Ένα είναι ο κόσμος, που καλύτερα ο Αστέρας να τον κρατήσει στο γήπεδο. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια μαγιά από 4-5 παιδιά και αναφέρομαι στον Αλμίρα, στον Λάσκαρη, στον Τερεζίου που ήταν προχθές, στους τερματοφύλακες που επίσης κατά τη διάρκεια της σεζόν είδαμε να παίζουν, οι οποίοι μπορούν και πρέπει κατ' εμένα να αποτελέσουν την επόμενη μέρα του Αστέρα. Όλα αυτά βεβαίως με σωστές μεταγραφές, γιατί έχει πληρώσει και αυτό την επόμενη σεζόν η αρκαδική ομάδα. Mm. Έχει πληρώσει το γεγονός ότι γίνανε πολλές άστοχες κινήσεις και αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που επικρατεί στο κεντρικό πλαίσιο είναι ανακούφιση, ηρεμία και στόχευση για το τι έχουν γίνει λάθη για να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Ωραία. Για την επόμενη μέρα που είπες ότι κατ' εσέ πρέπει να έχει τον κύριο Αντωνόπουλο στον πάγκο. Είναι επιθυμία ή και πληροφορία?
2: Είναι επιθυμία και πληροφορία.
0: Και πληροφορία.
2: Η επιθυμία, okay. η δική μου επιθυμία την εκφράζω αποκάλυπτα. Okay. Θεωρώ ότι ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει.
0: Βασικά έσωσε δύο ομάδες φέτος, έτσι δεν είναι?
2: Δύο ομάδες, ακριβώς. Ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτόν τον τρόπο και με ό,τι περιελάμβανε, νομίζω ότι είναι φρόνιμο τουλάχιστον να πάρει μια ευκαιρία.
0: Ναι, σωστά. Και να σου πω κάτι. Βλέπω στην ειδική βαθμολογία των play-out, ο Αστέρας, καλά πέρα από το ότι είναι πρωτοπόρος, έχει συγκεντρώσει 16 βαθμούς σε αυτές τις 9 αγωνιστικές, όταν σε ολόκληρη την κανονική περίοδο είχε, αν δεν κάνω λάθος, 17.
2: 17 βαθμούς, ακριβώς. Άρα ουσιαστικά κάτι καλό,
0: καλό
2: έχει κάνει
0: με την κανονική περίοδο, μπράβο.
2: Ακριβώς, κάτι καλό λοιπόν έχει κάνει ο Ιωσή Αντωνόπουλος. Ταυτόχρονα, για να παραμερίσω λίγο τη δική μου επιθυμία, υπάρχει και η πληροφόρηση που έχω. Το ρεπορτάζ το οποίο έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος είναι το υπαριθμόν ένα φαβορί για να συνεχίσει του χρόνου στον πάγκο του Αστέρα. Είναι πολύ ικανοποιημένη η διοίκηση, όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως από μικρά πράγματα.

0: αποδητηρίων λένε και μπορείς να το καλύψεις, είναι θετικό για την συνέχεια σου, τα στεγανά. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, κρατάμε και την πληροφορία που σας δίνω για το γεγονός ότι ενδεχομένως θα έχουμε διοικητικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
1: Αλλαγές.
0: Θα υπάρξουν σίγουρα αλλαγές σε πρόσωπα. Δεν θα μπω, οι πληροφορίες μου τις έχω, αλλά θα τις δώσουμε στο σημείο που πρέπει και όταν πρέπει. Γιατί καταλαβαίνετε, ακόμα είναι πολύ έθραυστα τα πράγματα. Απομένει και μια αγωνιστική, έστω και με τυπικό ρόλο και χαρακτήρα, υπάρχει μια τελευταία αγωνιστική για να ολοκληρώσει η ομάδα τις υποχρεώσεις της. Πάντως, υπάρχει τόσο μεγάλη ανακούφιση, υπήρχε τόσο μεγάλη αγωνία, η οποία αμέσως μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, το πνεύμα το οποίο υπήρχε είναι ότι δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή πραγματικά ήταν σαν κεραυνός αυτή η ισοπαλία. Έστω και με τον τρόπο που ήρθαμε στις ευκαιρίες που είχε ο Αστέρας στα τελευταία λεπτά. Η ανακούφιση τώρα είναι το επόμενο στάδιο για να ακολουθήσουμε μετά τη διαδικασία των αλλαγών και του σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Πάντως σίγουρα θα έχουμε θερμό καλοκαίρι για τον Αστέρα, με πολλά πραγματάκια τα οποία θα σηκώσουν συζήτηση στο επόμενο διάστημα.
1: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Πιστεύω πάντως ότι για να λυθεί αυτό το θέμα με την προσέλευση του κόσμου του Αστέρα, μία λύση είναι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Να μπορέσει να προωθήσει αυτή η ομάδα όσα πιο πολλά ντόπια παιδιά.
1: Ναι.
2: Μόνο έτσι μπορεί ο κόσμος να δεθεί λίγο περισσότερο.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο. Νομίζω ότι είναι πολύ παροδικό αυτό που έγινε στα πλοία.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό αναρωτήθηκα. Ίσως επειδή κατάλαβε ο κόσμος ότι πάει να χάσει ουσιαστικά αυτό που έχει και συσπυρώθηκε. Εγώ δεν σου πω να είναι 4 και 5 χιλιάδες σε κάθε παιχνίδι, αλλά μη τι άλλο, να υπάρχει καλύτερη παρουσία, να την αγαπήσουν, να το δείξουν ότι αγαπάνε την ομάδα και στην πράξη. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγοάνο, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόιλσοπ, Πολυκούλ και Ρεμφλουένς είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Και πάμε να κλείσουμε με τα νέα της εθνικής ομάδας, καθώς αρχίζει πλέον και μπαίνει το ποδόσφαιρο μας σε αυτό το κλίμα της εθνικής.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει βέβαια μια βεβαιότητα, να το πω έτσι, το φιλικό με την Ιταλία.
1: Βέβαια, σιγουριά. Πες την σιγουριά, κάτσε. Να δούμε τώρα τι θα βρούμε τελευταία στιγμή.
0: Θα μας τα λύσει όλα ο φίλος ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Γεια σου, φιλέ.
2: Καλησπέρα, Τάσο, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
2: Είναι δεδομένο ότι με τους Ιταλούς δεν θα γίνει το φιλικό παιχνίδι. Υπήρχε μια συμφωνία των δύο ομοσπονδίων εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τις αρχές Απριλίου, για να διεξαχθεί φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο. Ωστόσο, με τις εξελίξεις στην Ιταλία, τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο, τελευταία είναι γνωστό ότι θα αναλάβει προσωρινά υπηρεσιακός ο ομοσπονδιακός της Under 21 της Εθνικής Ελπιδών της Ιταλίας, και από τις τελευταίες 10 ημέρες υπάρχει ρεπορτάζ στην Ιταλία ότι δεν θα ερχόντουσαν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να πάρουν μέρος με την Εθνική Ιταλίας

0: οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών, ότι θα έρχονταν η Under 21 για να δώσει το φιλικό παιχνίδι. Συνεπώς το φιλικό δεν θα γίνει, δεν είχε επισημοποιηθεί, είχαν απλά συμφωνήσει δύο ομοσπονδίες. Άρα λοιπόν πλέον η ελληνική πλευρά ψάχνει τον αντίπαλο και βεβαίως είναι πάρα πολύ περιορισμένες επιλογές από τη στιγμή που δεν θα διεξαχθεί το φιλικό με τους Κατρατζούρα. Και πλησιάζουν οι μέρες, έχουν κλείσει τα φιλικά, όλες οι ομάδες σχεδόν έχουν κλείσει τα φιλικά τους παιχνίδια για τα παιχνίδια του, τα μάτς του...
1: Το παράθυρο του Ιουνίου, ναι.
0: Και φυσικά οι ομάδες που προετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Σίγουρα γίνεται κουβέντα και με ομάδες εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο τώρα, γιατί αυτό έγινε πολύ πρόσφατα. Δηλαδή χθες, ας πούμε, επισημοποιήθηκε ότι δεν θα δώσουμε το φιλικό φαιδί με την Ιταλία. Και υπάρχει αυτή η προσπάθεια τώρα από σήμερα το πρωί να βρεθεί αντίπαλος. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν αυτή τη στιγμή μια-δύο περιπτώσεις. Γίνεται μια συζήτηση με κάποια ομοσπονδία, ακόμα δεν την ξέρω. Και μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι που θα είναι αρκετά δυνατό. Δεν ψάχνει δηλαδή η ομοσπονδία να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι με μια ομάδα τύπου Γιβραλτάρ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αν ήταν με τέτοιου τύπου, ας έπαιζε και με την Under 21 της Ιταλίας.
0: Ναι, εντάξει. Πιθανό να ψάχνει μια ομάδα που να έχει να είναι ανταγωνιστική. Θυμίζω ότι τα μάτς το Σεπτέμβριο και το επόμενο διάστημα μέχρι τα τέλη του 26 είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους, στο Nations League στην πρώτη κατηγορία, με την Γερμανία, με την Ολλανδία και με την Σερβία, και η ομάδα είναι σε αναζήτηση αντιπάλου. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι το τέλος της ομάδας πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα για να βρεθεί ο αντίπαλος και να κλειστεί.
1: Ναι, γιατί ο μήνας έχει 18. Μιλάμε για φιλικό που θα γινόταν και θα γίνει τώρα, τέλος πάντων, όποιος βρεθεί, με 7 Ιουνίου.
0: Και γίνεται προσπάθεια για να γίνει φιλικό με ομάδα στο Παγκρίτιο, έτσι.
1: Σωτήρια,
0: αλλά και αυτό ας το περιμένουμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν μου λες, από τις κλήσεις, ποια είναι τα... Τι έχουμε να κρατήσουμε?
0: Έχουμε να κρατήσουμε δεδομένα τις απουσίες ποδοσφαιριστών που είναι τραυματίες, δηλαδή του Μπακασέτα, του Ιωαννίδη, με τραυματίες και οι δύο, και ο Μιχαηλίδης είναι τραυματίας, θα κάνει επέμβαση τις επόμενες μέρες στο γόνατό του, ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Άρα μιλάμε για παίκτες που είναι στο ρόστερ και σίγουρα, όπως και ο Μιχαηλίδης, έχει μπει τελευταία στους παίκτες που πλαισιώνουν τους διεθνείς στο κέντρο της άμυνας. Κρατάμε επίσης την επιστροφή του Ντόι μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχε αγωνιστεί και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για λίγα λεπτά σε ένα παιχνίδι με την Ιρλανδία. Είχαμε νικήσει εκτός έδρας. Είχε παίξει στα τελευταία λεπτά στη θέση του αμυντικού χαφ, παίρνοντας τη θέση του Μανώλη Σιώπη. Ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας είναι δύο παιδιά που λόγω των προβλημάτων έχουν κληθεί. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος, λόγω του ότι απουσιάζει το Τσιμίκας του Γιαννούλης, ήταν στην αποστολή. Δεν είναι δηλαδή πολύ πίσω η κλίση του Κυριακόπουλου. Γι' αυτό και υπάρχει ο Κυριακόπουλος και ο Τσιμίκας ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν έπαιξε στο τελευταίο μάτς με την Augsburg. Έχει μια φλάση. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έρθει να εξεταστεί από το ιατρικό team και να μην παραμείνει. Θα το δούμε αυτό που θα κυλήσει. Γιατί έχουν κληθεί τρεις αριστεροί μπακ. Ο Κοστούλας, που ήταν στα τελευταία παιχνίδια του Νοεμβρίου, ο οδηγίες του Βαν Γιοβάνοβιτς, ήταν στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων τον περασμένο Μάρτιο, κλήθηκε τώρα ξανά στην Ανδρών. Είναι ένα παιδί που θα παίξει και πίσω από τον Φορ. Θυμίζω ότι λείπει ο Μπακασέτας, άρα θα είναι ο Κωνσταντέλιας σε μια επιλογή, μπορεί να παίξει εκεί και ο Κοστούλας, άρα και τα αριστερά της επιθέσης μπορεί να αγωνιστεί ο Κοστούλας, δηλαδή εύκολα σε δύο θέσεις. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, Ντόκη, Ιακώπουλος, Κοστούλας, είναι που βρίσκονται στην αποστολή, 26 ποδοσφαιριστές. Είναι έξω ξανά ο Μανώλης Σιώπης, και βεβαίως αν δούμε και τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι ο Ντόκη καλείται ως μια λύση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, σαν εξάρι δηλαδή, αλλά μπορεί να παίξει σαν στόπερ αν χρειαστεί. Οι στόπερ που έχουν κληθεί ο Μαυροπάνος, ο Χατζηδιάκος, ο Ρέτσος, ο Κουγεράκης, οι γνωστοί δηλαδή. Έχει πάρει τρεις θεματοφύλακες αυτή τη φορά και τέσσερις όπως τα προηγούμενα παιχνίδια του Μαρτίου, Βλαχοδήμο, Μανδά, Τζολάκη, οι γνωστοί. Δεν είναι αυτή τη φορά ο Τσιφτσής, γιατί έχει μια προσωπική υποχρέωση, παντρεύεται, θα γίνει γαμπρός αρχές Ιουνίου. Έχει ενημερωθεί γι' αυτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν είναι ο πορτιέρ του ΠΑΟΚ. Και ο Κοντούρης, θα πω εγώ, που είναι δεύτερη του κλήση, είναι πιθανό να τον δούμε αυτή τη φορά να αγωνίζεται. Θυμίζω ότι είχε κληθεί, ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι στον πάγο, δεν αγωνίζεται και μετά δόθηκε στην Ελπίδα για το μάτς με τη Γερμανία και δεν τον είδαμε. Είναι πιθανό να τον δούμε τώρα τον Σωτήρη Κοντούρη. στην Εσσαγραμμή που ψάχνουμε και επιλογές περισσότερες. Βέβαια κρατάω πίσω τον 30 που διατηρείται και σίγουρα σιγά σιγά μπαίνει πιο πολύ στην εξίσωση, έχει καλύτερη προσαρμογή και θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην μεσαία γραμμή. Τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Και ο Παυλίδης είναι μέσα και ο Δουβλίκας και ο Τετέι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει και στην κορυφή. Μπορεί να παίξει και στο Αριστοράκο, επειδή το είχαμε δει στο μάτς του Μαρτίου. Από τη στιγμή που υπάρχει και ο Παυλίδης και ο Δουβλίκας στις επιλογές για την κορυφή.
1: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε το Σωτήρη Ταμπάκο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
2: Και εγώ θέλω να σου πω κάτι πριν κλείσουμε.
1: Έλα, για πες.
2: Πες πρώτος.
1: Κοίτα, ξεκινήσαμε κάνοντας ένα σχόλιο για τον Ρώτα. Για τις δηλώσεις του Ρώτα. Τα πολλά. Μπράβο.
2: Από ό,τι καταλάβω, θα πεις κάτι σοβαρό.
1: Ναι.
2: Οπότε απλά θα σου πω κάτι που δεν είναι τόσο σοβαρό. Ναι. Celtics, Knicks, Lakers και Heat. Τα φαβορή για τον Γιάννη.
1: Celtics, Lakers,
2: Heat,
1: ναι,
2: και Knicks.
1: Heat, Knicks, μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα πω εγώ ότι το Σάββατο η Αντιγόνη Τρισβιώτη επέστρεψε στη δράση, πρώτη εμφάνιση του 2026 και συνδυάστηκε με την τρίτη θέση και πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο στο Rio de Mayor στην Πορτογαλία με 1:36:33. Στα 42 της κατέριψε το 1:37:34 της Χριστίνας Παπαδοπούλα τους Βαλκανικούς Αγώνες της Μύρης τον περασμένο Μάρτιο. Η είδηση δεν είναι αυτή. Αυτό έγινε το Σάββατο. Νωρίτερα μέσα στη μέρα. Ένα ποστάρισμα στα social media. Νομίζω αξίζει να το διαβάσουμε. Κρατήστε ό,τι θέλετε. Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ και πίσω από αυτό δεν κρύβεται μόνο ένα μετάλλιο ή μια επίδοση. Κρύβονται μέρες που δεν άντεχα, προπονήσεις με πόνο, κούραση, απογοητεύσεις, στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά η επιμονή είναι αυτό που χωρίζει αυτούς που ονειρεύονται από αυτούς που τελικά τα καταφέρνουν. Γιατί η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ, είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά πιο αποφασισμένος. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία, έχουν ψυχή, πείσμα, καρδιά. Και ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμη και όταν όλα τους λένε να σταματήσουν. Μην αφήσεις ποτέ το φόβο, την ηλικία ή τις δυσκολίες να αποφασίσουν για σένα. Αν το θέλεις πραγματικά, επέμεινε. Δούλεψε σιωπηλά, πίστεψέ το μέχρι τέλους. Γιατί κάποια μέρα όλος αυτός ο πόνος θα γίνει η ιστορία σου.
2: Respect.
1: Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε αύριο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...

0: Δεν καταλαβαίνω την αήθη επίθεση κάποιου ή κάποιων τέλος πάντων στους εκπαιδευτικούς με μήνυμα που λέει: Μεγάλη περίοδος έφτασε και φέτος. Δεκάδες εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα στο TikTok για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Αυτό καταλαβαίνετε, πυροδοτεί αντιδράσεις, πυροδοτεί απαντήσεις του τύπου ναι, αλλά εμείς που αυτό και περνάμε αυτό και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Τι πάει να πει στο TikTok, τι είναι το TikTok.
0: Δεν ξέρω πώς εννοεί TikTok, το ρολόι που κάνατε σε αυμέτρηση. Δεν νομίζω ότι είναι το.
1: Όχι. Δεν λέμε τον αντίστροφα TikTok, λέμε τον αντίστροφα στο TikTok. Δηλαδή ότι το TikTok είναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί,
1: κοινωνία,
0: μπορεί ο κορέκτορας να τα μπερδέψει. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, μετράνε αντίστροφα το ρολόι που κάνει TikTok, ξέρω. Λέω, δεν ξέρω. Και στο TikTok, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό είναι. Πώς το λένε, δευτερεύον ζήτημα.
1: Να.
0: Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Για να πυροδοτήσεις απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς, θα πούνε ναι, αλλά από εμείς αυτό περνάμε τόσα και που όχι, δεν τελειώνουμε τώρα γιατί έχουμε να κάνουμε. Μην τον ανοίγουμε αυτό το θέμα.
1: Όχι πάλι. Όχι πάλι. Νομίζω έχει κουράσει. Νομίζω έχει κουράσει στην πραγματικότητα. Αυτό που δεν κούρασε ποτέ και δικαιώθηκε, γι' αυτό έχει σημασία, είναι η στήριξη του κυρίου Κώστα. Mm-hmm. Εδώ πέρα δεν λέω τη εκπομπή, λέω του κυρίου Κώστα εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα, ο οποίος και τα ρεπορτάζ του είχε κάνει και στίχους είχε αναλύσει και τα μουσικά μέτραχε. Δηλαδή, ο κύριος Κώστας, για να καταλάβετε, είχε διαβάσει τις μουσικές των τραγουδιών που εμφανίστηκαν στην Eurovision στο πεντάγραμμο. Κανονικά για να τα δει, δηλαδή, όχι μόνο να τα.
0: Σαν τον Καλομήρη, παιδί μου. Δηλαδή, να νομίζει ότι απλά εδώ πέρα καθόμαστε και χαζεύουμε πισινούς τώρα. Πλάκα κάνεις.
1: Ακριβώς.
0: Πλάκα κάνεις. Έχουμε σκάψει το πεντάγραμμο. Δεν το έχουμε διαβάσει, έχουμε σκάψει.
1: Οπότε αυτά που έλεγε ο κύριος Κώστας εδώ πέρα, φυσικά και δεν ήταν τύχια, ήταν μια, θα λέγαμε, ολιστική προσέγγιση του θέματος. Του θέματος Eurovision. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να εκπλήσουν κανέναν τα αποτελέσματα. Έτσι, οι πρωτιές, οι δευτεριές τέλος πάντων και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όσοι έχετε ακούσει εδώ, ξέρετε. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να πούμε, πώς το λένε, πολλά περισσότερα.
0: Εντάξει, ένας τρόμος πλακώθηκε πάνω από τον πλανήτη μέχρι να ανακοινωθεί η ψηφοφορία του κοινού για τη Βουλγαρία.
1: Εντάξει.
0: Βλέποντας το Ισραήλ πρώτο.
1: Όχι, το ξέρετε, το είπε ουσιαστικά, το μαρτύρησε κατά λάθος ο Καπουτζίδης.
0: Δηλαδή.
1: Περίπου 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό πριν ανακοινωθεί, είπε ότι μένουν 312 βαθμοί.
0: Α.
1: Ήταν ακριβώς όσους πήρε η.
0: Α, okay.
1: Που σημαίνει ότι στην ψηφοφορία του κοινού υπάρχει ένα σύνολο βαθμών το οποίο μοιράζεται και είχε υπολογίσει.
0: Ωραία,
1: από την προσταφαίρεση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Θέλω να πω εκείνη τη στιγμή που είσαι σε ένα σπίτι που γίνεται φασαρία, που λες: Όχι, Παναγία μου, λες να.
1: Α, ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Εντάξει. Υπήρχε μια σχετική αγωνία. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Λογικό ήταν. Ήταν μια μάχη μέχρι σε σχάτων. Μια μάχη που τρίβαν τα χέρια του οι Μπουκ. Προφανώς.
0: Βεβαίως
1: οι Μπουκ, είπαμε. Μπουκ, παιδιά. Πάντα ξέρετε. Το λέμε και το ξαναλέμε και ξέρεις, αν έχεις βυθιστεί στο στοίχημα και δεν το έχεις πάρει και πρέφα, είναι λίγο αργά γενικώς. Οι Μπουκ, παιδιά, κάνουν τη δουλειά τους. Τη δουλειά τους. Οι Μπουκ δεν τους νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Δεν τους απασχολεί αυτό το θέμα. Τους απασχολεί να είναι σωστές οι αποδόσεις ώστε να τους αποφέρουν το κέρδος. Το τι βγάζουν οι Μπουκ. Οι Μπουκ επίσης δεν είναι θεοί.
0: Να.
1: Δηλαδή, στη Eurovision τι κοιτάνε 2-3-4 πράγματα, τι γίνεται αυτά στα πάρτι, γύρω-γύρω κτλ. Αυτά. Γι' αυτό ήμασταν εμείς ψηλά, ξέρω εγώ, στα πάρτι.
0: Θα έλεγε κάποιος ότι όπως γίνεται, ας πούμε, και με τις μετοχές στο χρηματιστήριο, ναι, που κάποιοι σορτάρουν, αντίστοιχα μπορεί να σορτάρουν και κάποιοι books με αποδόσεις για τραγούδια. Δηλαδή, δημιουργείται, ας πούμε, μια τεχνητή λάμψη γύρω από μερικά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ο κόσμος, σου λέει, εδώ είμαστε, εδώ θα κερδίσουμε, εδώ θα βάλουμε τα λεφτά μας και βγαίνουν κάποια άλλα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάποιοι σορτάρουν, ότι κάποιοι δηλαδή, ας πούμε, τεχνιέντος δημιουργούν μια.
1: Μοχλεύουν δηλαδή.
0: Ναι. Ότι κάποιοι δημιουργούν μια μουσική υπεραξία σε κάποια τραγούδια, ας πούμε, οθώντας ανθρώπους να μπουν και να στοιχηματίσουν αυτά τα τραγούδια, πιστεύοντας ότι θα είναι αυτά που θα κερδίσουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, υπάρχουν πράγματα συγκεκριμένα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε στην Eurovision και δεν θα πιστέψουμε ποτέ. Δηλαδή, το ότι τελικά αποδείχθηκε ότι όλη η Ευρώπη και όλες οι κοινωνικές ομάδες ενδεχομένως ήταν με το Ισραήλ, είναι κάτι που αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε, δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι.
0: Και να σου πω, αυτό εξηγείται. Εξηγείται διότι όλοι, ας πούμε, οι Ισραηλινοί στον κόσμο και όλοι οι φιλοϊσραηλινοί στον κόσμο ψηφίζουν μονοκούκι Ισραήλ.
1: Να.
0: Οι υπόλοιποι άνθρωποι μοιράζουν τις ψήφους τους στις υπόλοιπες 24 χώρες. Δηλαδή, οι ψήφοι στο Ισραήλ είναι μόνο μπλοκ. Πάνε όλοι εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο που δεν ψηφίζουν με κριτήριο τέτοιο, μοιράζουν τις ψήφους τους στο τραγούδι που τους αρέσει.
1: Άρα οι Ισραηλοί είναι πιο πατριώτες από τους άλλους, αυτό μου λες τώρα.
0: Μόνο μπλοκ. Είναι μόνο μπλοκ. Διότι βλέπουν την Eurovision όχι σαν μουσικό διαγωνισμό.
1: Οι Ισραηλοί, δηλαδή οι διαφημιστικοί που βρήκαν πέρσι λόγω τη οποία αλλάξαν φέτος ο κανονισμός, δεν έχει να κάνει τίποτα με όλα αυτά.
0: Μονοπλόκ για αυτή. Στο ίδιο μονοπλόκ.
1: Εντάξει, τώρα το κατάλαβα ολόκληρο.
0: Θέλω να σου πω αυτό. Είναι, η γραμμή είναι αυτή. Όπου υπάρχουν οι Ισραηλοί στον κόσμο και όπου υπάρχουν φίλοι Ισραηλοί, να ψηφίσουν. Μόνο Ισραήλ, οι υπόλοιποι όλοι μοιράζουν τις ψήφους τους, ξαναλέω, είτε εκεί που τους αρέσουν τα τραγούδια, είτε εκεί που είναι φίλοι τους, γείτονες, ρογό κτλ.
1: Ναι.
0: Οπουδήποτε πλην της Αγγλίας, τέλος πάντων, για να το πω απλά. Θέλω... δηλαδή, έκανα λάθος, δεν είναι στις υπόλοιπες 24 χώρες, στις υπόλοιπες 23 χώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καημένη Αγγλία, θα μου πεις.
1: Θέλω να πούμε εδώ, λοιπόν, για να μου το λες, ένα μεγάλο μπράβο στη συμπαθέστατη Δανία που την είχαμε συμπαθήσει και βγήκε και 7η. Τελικά ήταν μια χαρά, η οποία υιοθέτησε στη διαδικασία τη ψηφοφορία τον Άγγλο, τον
0: Βόλιο. Το κουτάβι αυτό, το κουτάβι.
1: Γιατί καθόταν μόνο.
0: Ναι, μπράβο του, μπράβο του.
1: Και δεν τον έπαιζε κανένα, α πούμε, δεν τον κάνανε καημένος, παρέα.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, να του πούμε ένα μπράβο. Να του πούμε ένα μπράβο.
0: Ήταν λίγο ζαβό αυτό μουσικά, αλλά δεν υπήρχε λόγο να είναι μόνο του.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι είναι ρε, εσύ, οι Άγγλοι. Γιατί, λέμε κάποιοι, γιατί οι Άγγλοι στέλνουν αυτά τα τραγούδια και γιατί οι Άγγλοι με τόσο σπουδαίο. Δεν το δηλαδή πόσα χρόνια θα πάρω το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, στο βάθο, στην ψυχούλα του, οι Άγγλοι είναι αυτό. Θέλουν λίγο την πλάκα του και λίγο αυτό. Οι Άγγλοι μα ξέρουν ότι η Eurovision για μένα έχουν πια στο πνεύμα του Eurovision καλύτερα από όλου. Δεν το αλλάζουν ποτέ. Δηλαδή η Eurovision αλλάζει, τα κριτήρια τη αλλάζουν, οι Άγγλοι παραμένουν ίδιοι.
0: Δηλαδή.
1: Στην προσέγγιση του.
0: Επειδή μου, μια χώρα που έχει τέτοια μουσική ιστορία και κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να στείλει προφανώ κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε τώρα και από αυτά που βλέπουμε τα περισσότερα χρόνια. Γιατί δεν το κάνει.
1: Μόλι σου εξήγησα γιατί. Γιατί θεωρεί, θεωρεί ότι αυτό δεν είναι το. Δεν είναι. Royal Albert Hall Ision, α το πούμε έτσι.
0: Ναι, αλλά...
1: και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αστείο. Πρέπει να σπάσουμε.
0: Το χρηματοδοτεί όμως. Το χρηματοδοτεί και το στηρίζει.
1: Κάτσε ρε εσύ,
0: ένα λεπτό.
1: UK είσαι, κάτσε.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν το χρηματοδοτεί και το στηρίζει σε κομμάτι του Big Five, Big Four φέτος.
1: Αυτό είναι άλλο ένα λόγο. Σου λέει ποτέ δεν θα υποβιβαστούμε. Δεν θα πάμε
0: πουθενά. Μα δεν είναι θέμα υποβιβασμού. Είναι θέμα τη στιγμή που είσαι εκεί, άρα πιστεύει σε όλο αυτό το πράγμα γιατί το χρηματοδοτεί. Είσαι στι ομάδε που το στηρίζουν, στι χώρε που το στηρίζουν. Μουσικά δεν το στηρίζεις. Αυτό είναι μια φοβερή αντίφαση. Δηλαδή, ο καθένας από τους υπόλοιπους όλους μπορεί να κάνει την πλάκα του και να στείλει κάτι γελίο, ας πούμε, κάτι που θα το στείλει.
1: Συγγνώμη, εσύ έχεις την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι δεν αρέσει στους Άγγλους. Όχι, δεν αρέσει στους υπόλοιπους. Στους Άγγλους μια χαρά αρέσει.
0: Δεν ξέρω αν αρέσει στους Άγγλους. Ένα τραγούδι που λέγεται Eins Weich Drei, δεν νομίζω να αρέσει στους Άγγλους.
1: Εντάξει τώρα, το Eins Weich Drei ήταν λίγο για να πιάσουμε την γνώμη. Μην πιάνεσαι από τον τίτλο.
0: Φυσικά και πιάνουμε. Δηλαδή, ξεκινάω από εκεί. Όλο το τραγούδι, εγώ δεν πιστεύω ότι του αρέσει. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει βγάλει τέτοια μουσική σκηνή. Pop, rock, punk, ό,τι θέλει, ας πούμε, heavy metal, τα πάντα, όλες οι μουσικές από εκεί έχουν ξεκινήσει τώρα. Μην γελιόμαστε. Όλα αυτά τα είδη μουσικής. Δεν μπορεί να μην έχει ένα κριτήριο αισθητικό να στείλει ένα κομμάτι που θα αρέσει και στους Άγγλους και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρω. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, μια μας τα μπράβο και πέρα από την.
1: Προφανώς
0: από την Βουλγαρία. Μπράβο στον υπέροχο Ιταλό Μερακλή.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος πήγε πέμπτος.
1: Βεβαίως. Σπουδαία θέση.
0: Σπουδαίο γιατί. Παιδί μου, μιλώντας για παράδειγμα με το γιο μου, που είχαμε ζητήσει σε ένα σπίτι και ήταν τα παιδιά σε ένα άλλο δωμάτιο, οι μεγάλοι κάπου αλλού. Να κάτσουμε να το δούμε, να φάμε κτλ.
1: Γιατί βλέπατε σε διαφορετικές. Βλέπατε σε δύο διαφορετικές τηλεοράσεις, δηλαδή.
0: Ναι, κάτσαν τα παιδιά μόνα τους. Κάνουν τη δική τους παρέα. Εμείς οι μεγάλοι κάτσαμε αλλού.
1: Δεν θέλατε λίγο mix and match.
0: Δεν θέλαν τα παιδιά, ρε παιδιά. Okay. Λοιπόν, προσπαθούσα να του εξηγήσω. Για ποιο λόγο, ας πούμε, μου αρέσει η Ιταλία και αρέσει σε όλους εμάς τους που είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία οι μεγάλοι που καθόμαστε. Και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί, ας πούμε, ένα τραγούδι όπως το Ιταλικό πιθανότατα δεν πολύ αρέσει σε ένα 19χρονο ή σε 20χρονους. Και αντίστοιχα, για ποιο λόγο αρέσει, ας πούμε, στους 50άριδες. Είναι πάρα πολύ
1: απλό.
0: Το ότι κατάφερε ο συγκεκριμένος να βγει πέμπτος σημαίνει ότι κατάφερε να κάνει και ένα σχετικό γκέλ και σε μικρότερες ηλικίες κάτω των 50.
1: Ναι. Και...
0: δηλαδή άρεσε αυτή η διαφορετική πρόταση.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν ένα τελείως κόντρα τραγούδι από όλα τα υπόλοιπα. Μια τελείως κόντρα φάτσα από όλες τις υπόλοιπες. Ένα τελείως κόντρα ντύσιμο. Δηλαδή ήταν. Κατέβηκε για πάρτι του. Αυτό το πράγμα. Και... κατέβηκε και εγώ θα κάνω το δικό μου.
1: Κατέβηκε, αν θες, κρατώντας σφιχτά στα χέρια του και στο λαρίγκι του, αν μου επιτρέπεις, την παράδοση του Τότο του Κοτούνιο. Δηλαδή έχει κρατήσει την παράδοση του Τότο του Κοτούνιο. Κάποτε τα λέει, κέρδισε με το Βολάρε, ας πούμε, και σου λέει ότι μέσα στην καρδούλα μας μπορεί να έχουμε παρουσιάσει και ένα σωρό ηλικιότητες. Με συγχωρείτε, μέσα στα χρόνια. Αλλά στην καρδούλα μας είναι το σωστό, το ιταλικό, το ερωτικό τραγούδι. Αυτό πρέπει να το δίνουμε στον κόσμο.
0: Και οι Μάνεσκιν κερδίσανε με άλλο πράγμα που ήταν μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όχι με το κλασικό ιταλικό. Αλλά αυτό ήταν, παιδί μου, κλασικό ιταλικό. Ναι. Δηλαδή έκλεινε τα μάτια και έβλεπε το Κολοσσέο μπροστά σου, πώς σου πω. Και μπράβο του.
1: Η Ζητιανοξυλού της Φιλανδίας μέχρι έκτη μπόρεσε να φτάσει. Να πούμε, εντάξει, το μεγάλο φαβορί, Το super grande φαβορί.
0: Καλά, και εμείς ήμασταν φαβορί.
1: Εμείς ήμασταν φαβορί. Ήμασταν δευτερότριτοι. Θεωρητικά ήμασταν φαβορί.
0: Η Αυστραλία κάποια στιγμή ανέβηκε και μπήκε τριάδα. Δεν ήταν τριάδα. Θέλω να πω.
1: Όχι, αλλά μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά μια χαρά.
0: Ναι.
1: Η τίμη Μολδαβή. Με τους τίμιους Μολδαβούς συνέβη αυτό που περιμέναμε. Ναι. Δηλαδή ότι οι επιτροπές τους πατώσανε.
0: Και ο κόσμος τους γούσταρε.
1: Και αυτό. Αυτό. Θέλω λίγο, συγγνώμη, τώρα να σταθούμε εδώ. Γιατί αυτό. Αυτό είναι μια σοβαρή Eurovisionική αντίφαση.
0: Ναι.
1: Διότι δείχνει ότι η Eurovision είναι ένα άλλο πράγμα λοιπόν για τις επιτροπές, παραδοσιακά, και ένα διαφορετικό πράγμα για τον κόσμο. Πότε έχουν συναντηθεί επιτροπές και κοινό?
0: Συναντήθηκαν πότε πριν, εννοείς από τώρα? Γιατί τώρα συναντήθηκαν στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία πήγε πολύ καλά και στα δύο.
1: Θέλω να πω, οι επιτροπές φαίνονται γενικώς πιο σοβαρές στην προσέγγιση τους. Μα πώς εσύ, γιατί δηλαδή, το ρόλο της Μολδαβίας, γιατί να το θάψεις ως επιτροπή?
0: Κοίτα, από ό,τι είδα εγώ τη βαθμολογία της επιτροπές, ήταν άλλα ντάλλον. Δεν υπήρχε κάποιο αισθητικό κριτήριο, ρε παιδί μου, να πεις ότι επιβράβευσαν τα πιο ποιοτικά τραγούδια και θάψαν τα πιο τραλαλά. Ήταν ό,τι να είναι η κάθε επιτροπή. Προφανώς διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές χώρες, διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικές κουλτούρες, δεν είναι παράλογο. Αλλά, παιδί μου, δεν επιβράβευσαν οι κριτικές επιτροπές από όλες τις χώρες τα σοβαρά ή τα άρτια τραγούδια. Άλλα ντάλλον ήταν η ψηφοφορία. Από τον κόσμο περιμένεις να είναι άλλα ντάλλον. Δηλαδή, δεν περιμένεις να επιβραβεύσουν την Αυστραλία ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Περιμένεις πιο φαν τραγούδια να προμοτάρουν ενδεχομένως. Τέλος πάντων, είχε την πλάκα του, ωραία ήταν. Μια πας για το Βολάρδο και πολύ ωραία στιγμή πριν την έναρξη του διαγωνισμού που τραγουδούσαν διάφορα παλιά τραγούδια του διαγωνισμού και μετά όλο το στάδιο τραγουδούσε κανένα δύο λεπτά το Βολάρε. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο για ένα τραγούδι από το ότι έχει καταφέρει να μείνει 60 χρόνια πόσο είναι και με τις διασκευές που έγιναν να έχει μείνει 60 χρόνια και να είναι τραγούδι στα χείλη ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν ιταλικά και ξέρουν το Βολάρε.
1: Άμα βρει την ίδια ακριβώς νομοταξία με τα ιταλικά, βρίσκεται το Σαραπερκέτι.
0: Συμφωνώ απόλυτα για τραγούδι της χαράς.
1: Το οποίο είναι τραγούδι της χαράς και τραγούδι αυτή τη στιγμή είναι και.
0: Και σύνθημα σε γήπεδα είναι το περίπτωση του Σαραπερκέτι.
1: Και τρέντ πολύ μεγάλο γενικώς. Πέρα το ότι οι ρίκοι επόβεροι κανονικά βαράνε συναυλίες και δίνουν. Γίνονται πολύ ωραία happenings εδώ, γιατί είναι ένα τραγούδι που το ξέρουν όλοι και με το που ακούσουν, γιατί έχει και πολύ ωραία τραγούδι, αμέσως μπαίνουν στο ρυθμό και το τραγουδάνε. Ναι, είναι ένα.
0: Εδώ μην βάζει αυτό, βάλει το κανονικό το Βολάρε. Μην βάλει το Gypsy Kings, βάλει το νικητήριο τη Eurovision. Καλά, εντάξει. Κοίτα, βάλαν το χεράκι του και Gypsy Kings για το legacy του Βολάρε.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, για το Βολάρε θα μου πει δεν θα πέθαινε ποτέ, αλλά και οι Gypsy Kings το πήρανε και το πήγανε σε άλλα μονοπάτια, ας πούμε. Πιο χορευτικά, πιο αποκριάτικα, πιο Neymar, αν θες. Το πήγαν δηλαδή, ας πούμε, στον αστερισμό του Neymar. Αυτό το κομμάτι. Το χορεύει κάθε χρόνο, φαντάζομαι, Νέιμαρ. Δεν γίνεται.
2: Τώρα βγάζουν έξω οι Ελίτες χωρίς να έχει βγει.
0: Τι, που τον.
2: Δεν είσαι Κωστίνη.
0: Πες.
2: Τον κάνανε αλλαγή χωρίς να τον έχουν γράψει.
0: Μάλιστα.
1: Άμα τον Νέιμαρ, ναι. Ναι. Τον πολεμάει το κατεστημένο με διαταγή Αντσελότη. Μα ναι, το είδα, πήρε το χαρτάκι ο Δόλιος και το δείχνει στην κάμερα. Εντάξει, δηλαδή δίκιο έχει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε γι' αυτό. Δίκιο έχει. Δεν ξέρω αν αυτή η εμφάνιση ενδεχομένως θα του χάριζε την κλίση στην εθνική. Εγώ είχαν 3-0 οι Σάντος, νομίζω, σε εκείνη τη φάση. Έτσι, αλλά θέλω να πω. 5 εκατομμύρια Άγγλοι μόνο δεν ήταν τελικό. Όχι, ρε.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγο. Ναι, το βράδυ έχετε δίκιο. Δεν ήταν τρίτο.
0: Αλλά ένα από αυτά που κέρδισαν τώρα στην πραγματικότητα, παιδιά. Τώρα κέρδισε. Μείναν τα άλλα τραγούδια που κέρδισαν, μείναν όπως το Βολάρε στην συνείδηση του κόσμου.
1: Και το Ακάζαντι Ρεν, εντάξει, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω θα έλεγα. Το Ακάζαντι Ρεν από αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήτανε. Πλάκα είχε, ωραία περάσαμε. Συγκινήθηκα λίγο στην αρχή. Θέλω να σου πω το μεγάλο που λέμε μου τη Μάλτα που ήταν ψηλά. Για λίγο έτσι στην αρχή. Λέω, κοίτα να δεις. Εντάξει, μετά.
0: Πήρε κάτι δωδεκάρια πανωτά η Μάλτα κάποια φορά.
1: Ναι, μετά κατέβηκε και το κοινό δεν την ψήφισε καθόλου και κατέληξε 18η. Αλλά εντάξει, okay. Συμβαίνουν αυτά. Κρίμα για την Κύπρο, πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλά. 19-25 είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Με ένα τραγούδι πολύ γεωροβιζιονικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα και 12 την άβγαινε που λέει ο λόγο και ξέρω εγώ, ένατη. Δεν θα άλλαζε και τίποτα. Θέλω να πω, τη δουλειά τη την έκανε το τραγούδι. Πήγε, είχε ωραίο χορευτικό, είναι ένα ωραίο κορίτσι, ακούστηκε. Η Αντιγόνη θα κάνει τώρα τι συναυλίες. Θέλω να πω, το σκοπό τη την εξυπηρέτησε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Καλά, δεν συζητάμε για το τι θα κάνει ο καθένα μετά. Θα κάνει το. Τώρα έχουν γίνει πολύ διάσημοι ήδη. Η Αντιγόνη θα επιστρέψει με τον Τζέισον Μωμόα, θα πάει τραγουδίσει ρόκο, κάνει διάφορα. Ο Ακύλα. Εντάξει, προφανώ αυτοί θα κάνουν πράγματα. Δεν το συζητάμε. Λέμε τώρα για την. Για τη βαθμολόγηση. Τέλο πάντων, λοιπόν. Αυτά λίγο. Πολύ άντε και του χρόνου στη Σόφια. Έτσι. Μου αρέσει, θέλω να σου πω πάρα πολύ κλείνοντα.
0: Ναι.
1: Την αναφορά αυτή στη Eurovision για να προχωρήσουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ η γενικευμένη άποψη που πρέπει να είναι πολύ να βγάλω καπέλο σε όποιον τη σκέφτηκε πρώτος και την έγραψε στο ίντερνετ, γιατί μετά όλοι μπήκαν από κάτω και συμφώνησαν και την αναπαρήγαγαν ότι είστε κοροϊδάρε, η Βουλγάρια μπήκε στο ευρώ και θέλανε να τη γλυκάνουν λιγάκι, θα τη φάει όμως τώρα, δεν πειράζει.
0: Έχει όλη την πλάκα, ρε παιδί μου, που
1: βγήκε
0: και που λέει, ξέρω εγώ, Σέγγεν, ευρώ, Eurovision, δουνουτού. Που είχε όλη, είχε όλη όλα τα βήματα που ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 3. Μπήκε Σέγγεν, μπήκε στο ευρώ, πήρε την Eurovision, τι ακολουθεί, μνημόνιο. Εντάξει. Μακριά οι άνθρωποι, ευχόμαστε.
1: Εντάξει. Υπέροχο. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στα επόμενα πράγματα που τελειώσανε, για να πάμε μετά στα πράγματα που ξεκινάνε. Από ότι εδώ, ο κύριος Γιάννης την Παρασκευή είπε τα δύο χ.
0: Ναι.
1: Που είδα, δεν τον πιστέψατε.
0: Και ο Γιάννης καταρχάς έχει πει για τον Μουρίνιο στη Ρεάλ, για να σου ανταποδώσω και τη φιλοφρόνηση για την Eurovision. Έχει πει για τον Μουρίνιο στη Ρεάλ ο κύριος Γιάννης πριν βγει το θέμα.
1: Αλήθεια.
0: Για τον Μουρίνιο.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και κάπως τα δύο χ με κάποιο τρόπο τα έβλεπα, ήρθαν πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να σου πω επίσης ότι είχα προβλέψει σε άλλη φάση, αυτό μέσω Messenger, ότι τι θα γίνει, του λέω δύο χ όπως το έπασε στην εκπομπή και θα μας σώσει ο Ταμπόρδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και με έναν μαγικό τρόπο έγινε ακριβώς αυτό. Ναι. Έσωσε τον Ολυμπιακό Ταμπόρδα. Και μετά τον Ταμπόρδο τον έσωσε ο Τζολάκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί η επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης είναι μαγική.
0: Καλά, δεν έχει νόημα εκεί βέβαια. Εφόσον δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα δεν έχει νόημα εφόσον δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
1: Τι είναι. Τι λε, παιδί.
0: Αφού ΠΑΟΚ έφερε σπαλία. Ήταν δύο πίσω. Κάνω λάθος εγώ τόσο πολύ. Νομίζω ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ αποκλειστικά μόνο να κερδίσει.
1: Προβλημάτισες τώρα.
0: Μπορώ να λέω εγώ βλακίες, παιδιά. Νομίζω ότι.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ήταν πολύ ωραία, ωστόσο.
0: Ναι, καμία αντίρρηση.
1: Που τον ευχαριστούμε. Παναθηναϊκός, εντάξει. Έκλεισε τώρα στο μέρα καλό ημίχρονο σεζόν του. ΠΑΟΚ. Περνάει πολύ, πολύ άσχημες μέρες. Πρώτη φορά θυμάμαι εγώ το Σαββίδι να λέει απαγόρευση διακοπών πριν από την Τετάρτη και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί θέλει να έρθει να τους μιλήσει. Ρε Σικούλη, τώρα τι θες
0: να κάνει. Δεν νομίζω θέλει να τους μιλήσει, θέλει να τους καψονάρει.
1: Ας τους καψονάρει. Ας τους καψονάρει, λοιπόν.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει κλείσει εισιτήρια. Γι' αυτό είναι, δεν είναι τέσσερις μέρες. Είναι ότι οι άνθρωποι είχαν κλείσει εισιτήρια να φύγουν, ξέρω εγώ, σήμερα και αύριο. Και πρέπει να αλλάξουν τα εισιτήριά τους. Έχουν κλείσει ξενοδοχεία, έχουν κλείσει διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, είναι το σπάσιμο, δεν είναι οι τέσσερις μέρες. Είναι το σπάσιμο που κάνει έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει διακοπές του. Αυτό.
1: Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την με τη φιέστα της ΑΕΚ, τη φαντασμαγορία αυτή την οποία ζήσαμε, θα έλεγα ότι.
0: Ζούμε στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου, το είπα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Με αυτά σίγουρα, που είδαμε, βεβαιώθηκα σίγουρα, ότι ζούμε σίγουρα στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου.
1: Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε, Α, κοιτάξτε τι ωραία που είναι αυτοί που φέραν, ξέρω, παρουσιάσαν τον Αρτούρο Βιδάλ πάνω σε ένα άλογο. Mm-hmm. Τελειώσαν αυτά.
0: Τελειώσαν, ναι. Μια τόσο φτωχά.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν. Όπω σε κάποιο σχεδιάκι κλείσει τη σεζόν με Παρμενίωνα και Ραμία Ακρόπολη. Ωραίο είναι. Οι αντιδράσει ήταν μεικτέ, όπω καταλαβαίνετε. Πολλοί γουστάρανε, πολλοί είπαν. Συγγνώμη, εδώ πέρα ήρθαμε για την ομάδα και βλέπουμε τον πρόεδρο. Mm-hmm. Ήρθαμε να παγίσουμε το πρωτάθλημα και βλέπουμε τον πρόεδρο να κάνει προσωπικό σοου.
0: Να βγάζει φιλιππικούς, ναι.
1: Ας πούμε, και να βγάζει φιλιππικούς, ναι. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν δύο πράγματα που νομίζω δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Το ένα είναι ότι ο πρόεδρος έδωσε content.
0: Το συνηθίζει, θα λέγαμε.
1: Εντάξει, το συνηθίζει, αλλά θα λέγαμε ότι υπερέβαλε αυτόν αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω με πιο αγαπημένη στιγμή ότι ακολουθείτε τόσο πολύ το content του Προέδρου που και η δίψα του κόσμου είναι τέτοια που δεν έφτασαν οι φιλιππικοί τα παιδάκια, τα φυλάκια, τα παντιλίκια, τα τραγούδι και όλα αυτά, αλλά το προσωπικό μου αγαπημένο που είδα είναι δείτε το ελικόπτερο που πήρε το Μάριο Ηλιόπουλο από την Κίμη για να το μεταφέρει στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει. Τόσο, κι άλλο θέλουμε. Κι άλλο.
0: Ζούμε.
1: Δηλαδή, και τι είχε φάει ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν πει.
0: Ο πιλότος τι είχε φάει, όχι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου.
1: Πραγματικά. Και το δεύτερο που νομίζω ότι είναι βέβαιο είναι και το φαντάζομαι το καταλαβαίνετε οι φίλοι της ΑΕΚ. Είναι ότι εάν η ΑΕΚ ξαναπάρει το όποτε ξαναπάρει το πρωτάθλημα και είναι πρόεδρος ο κ. Ηλιόπουλος. Καταλαβαίνετε, το εισιτήριο στη Φιέστα θα έχει 550 ευρώ, έτσι. δεν θα μπαίνετε έτσι τώρα απλά.
0: Καταρχάς θα κάνει την παραγωγή ο Νόλαν την επόμενη Φιέστα. Δηλαδή, πια είναι. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο. Δεν πάω πούμε, ξέρω εγώ, έλα εδώ, ξέρω εγώ, Κοζίνσκι που έκανε στον Μπγκάν. Είσαι λίγο. Πώς σου πω, είσαι τίποτα. Έλα εδώ, Μάικλμαν. Όποιο Μάικλμαν. Πρέπει να είναι Νόλαν και πάνω. Α γίνει Οδύσσια, ξέρει να γίνει. Εντάξει. Εντάξει, καταπληκτικά πράγματα.
1: Υπέροχα. Υπέροχα. Το χλωτάζω τώρα πρέπει να τον αλλάξουν. Ποιος ξέρει.
0: Καλά, σιγά.
1: Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Εντάξει.
0: Μέσα σε όλα τα πράγματα τα οποία γίνανε και τα οποία ο καθένας αξιολόγησε όπως θέλει να τα αξιολογήσει και του άρεσαν, δεν του άρεσαν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτά είναι γούστα. Να πούμε και δύο καλές κουβέντες για τον Λάζαρο το Ρώτα.
1: Βεβαίως, παραπάνω από δύο καλές.
0: Διότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό της χαράς που ο καθένας έβγαινε και ευχαριστούσε τους συμπαίκτες, τους γονείς του, τον πρόεδρο, τον αυτό και τα λοιπά, μιλούσε για την προσωπική του βελτίωση, μιλούσε για τα όνειρά του πριν έρθει στην ΑΕΚ, που είναι πάρα πολύ ωραίο να τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ευτυχισμένος μετά από μια τέτοια στιγμή και ωραίο να τα ακούς. Ένας άνθρωπος από όλους χρησιμοποίησε το βήμα που είχε για να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε και ειδικά δεν προλαβαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τη μεγαλύτερη προβολή. Και το έκανε αυτό το πράγμα ο Λάζαρος Ρώτα με το δικό του τρόπο.
1: Όχι επειδή το δικό του τρόπο. Είναι εντυπωσιακό το. Ενώ δεν μίλησε πολύ, αυτό που είπε ήταν.
0: To the point.
1: Ήταν to the point. Ήταν άρτιο, ήταν δομημένο, ήταν υπέροχο. Και επειδή κάποιοι μπορεί να το έχετε δύο στήλο και να το προσπεράσετε, θέλω να το διαβάσω.
0: Ναι, να το διαβάσει.
1: Να το διαβάσω. Γιατί ήταν ίσως το μήνυμα τη σεζόν.
0: Και είναι αυτό που είπε, ότι δεν χρειάζεται να παίξω εγώ, αρκεί αυτά τα λόγια μου να ακουστούν.
1: Ακριβώς.
0: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είχε κανένα ζόρι να βγαίνει η φάτσα του και η φωνή του και να παίζει παντού.
1: Ακριβώς. Είπε λοιπόν ο Λάζαρος Ρώτα, ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι σε αυτοκτονίες των δύο κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά να το εννοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Για να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Υπέροχος.
0: Και είπε και κάτι άλλο μετά που έβλεπα την ομιλία του, ότι και εγώ έτυχε να υπάρχει τέλος πάντων ένας άνθρωπος που είχε ανάγκη από τη βοήθειά μου. Δηλαδή ότι έχει μια προσωπική εμπειρία από τον κοινωνικό του κύκλο τέλος πάντων. Με κάποιον άνθρωπο που φανώς αντιμετώπιζε θέματα μοναξιάς που χρειαζόταν λίγη βοήθεια, που χρειαζόταν μια καλή κουβέντα, μια αγκαλιά. Λοιπόν, επειδή οι αθλητές στην Ελλάδα έχουν μια αλλεργία να τοποθετούνται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα χρήματά τους, την ομάδα τους, το πρωτάθλημα, ξέρω, την Ευρώπη, σε οποιοδήποτε άθλημα κι αν είναι. Έχουν μια αλλεργία, δεν θέλουν να τοποθετηθούν. Mm-hmm. φοβούνται μην να σπάσουν αυγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι θα πει ο κόσμος και άστο μωρέ και τα λοιπά. Κάτι που σε αρκετές χώρες του εξωτερικού δεν συμβαίνει. Δηλαδή, στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες, αρκετοί επιφανείς αθλητές προπονητές τοποθετούνται για πράγματα που, που υπάρχουν γύρω τους. Στην κοινωνία, στον πλανήτη, στην άλλη άκρη του κόσμου, γενοκτονίες, οτιδήποτε.
1: Δελτίο, ε. Πάμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολούθησαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. 2 τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε στη Βρετανία ρούχα της εταιρείας της Kim Kardashian καταδικάστηκε σήμερα από τη Βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών, καθώς το φορτηγό του είχε κρύψει κοκαίνη εκτιμόμενης αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Δημήτρης Λάιος από Λαμία. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλά, πάντα στην κορυφή όπως όλα αυτά τα χρόνια. Τόσο και τόσα έχουμε να πούμε από περιγραφές και από ανταποκρίσεις, αλλά εγώ έχω να σταθώ σε ένα. Ότι έβαλε και εγώ το λιθαράκι μου να γελάσουν κάποιοι ακροατές όταν σε περιγραφή αγώνα την Λαμία στο Αθανάσιο Διάκος και θέλοντας να αναφέρω ότι κάνει πολύ κρύο, μου ξέφυγε και είπε ότι τον έχουμε δαγκώσει από το κρύο. Χαμό στο στούντιο με γέλια, αλλά και βούτυρο στο ψωμί των παραγωγών εκείνη η μέρα που έτυχε να είναι και η αγαπημένη Ακτύπης και Μαραθιανός, που με έκαναν καζούρα ολκής. Και να έμενε μόνο εκεί, επόμενη περιγραφή. Μου μεταφέρθηκε από το στούντιο ότι κατέφθαναν μηνύματα από ακροατές που ρωτούσαν αγωνιωδώς αν και πάλι τον δαγκώνουμε από το κρύο στη Λαμία. Πανελλαδικός ρεζίλι δηλαδή, αλλά χαλάρι σου 30χρονε bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας. Και να πούμε ότι επειδή δεν δώσαν στην Άρσεναλ το πέναλτι πριν, σου λέει έτσι είστε, θα βάλουμε γκολ από κόρνερ. Και έβαλε γκολ από κόρνερ.
0: Δώστε στον Αρτέτα πέναλτι.
1: Δεν θέλετε από πέναλτι. Έχουμε και άλλη στατική φάση να σκοράρουμε εμείς. Mm-hmm. Ξέρουμε καλά τον τρόπο. Οπότε 1-0 η Άρσεναλ.
0: Ο Αρτέτα, γιατί δεν είσαι οδηγό σε θέλ.
2: Μάλλον όπως όλοι για γούρι.
0: Εννοείς ότι στη ζωή του φοράει ας πούμε φάγκη φόρμες.
1: Θα το πω η Τζόρτζ. Ναι. Στη ζωή του, αλλά στο γήπεδο πηγαίνει σαν εθέλ. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Καλά δύο μάτς και μετά από όλοι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Ναι. Κοίταξε, επειδή είναι Αγγλία, δεν θα πω ποτέ όχι. Όποτε μιλάμε για Αγγλία και γούρια, πάντα θα λέω ναι. Έτσι, διότι αν υπάρχουν ας πούμε, στον κόσμο 100 γούρια, να το πω έτσι, mm-hmm. ποδοσφαιρικά, τα 60 από αυτά είναι στην Αγγλία. Να τα λέμε όλα. Και τα, υπόλοιπα, και τα 30 από τα υπόλοιπα 40 στη Λατινική Αμερική. Και τα 10 σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, στους 94,6, ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον αγαπημένο μας Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr. Μ' αρέσει. Τώρα θυμάμαι πάντα γελάω. Συγγνώμη, πάρε. Όταν τα λέει ο Κάρπετ το πρωί.
1: Ναι.
0: Την εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Που κάνει και αυτό. Πάντα το ξεκινάει να πει αυτό. Λέει το πρωί. Θέτε μια σύνδεση στο ίντερνετ. Και λέω, ποια σήμερα σε εφημερίδα είναι αυτή.
1: Θα ανοίξετε το μόντεμ.
0: Μια σύνδεση στο ίντερνετ.
1: Θα κάνει για να συνδεθεί.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Πολύ ρετρό. Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ή εννοώ το on demand, αν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Τώρα, τα email σας. Στο ramagia05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0. Έτσι μας βρίσκετε στο Facebook, έτσι μας βρίσκετε στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Θεός στα μικρόφωνα και...
1: Και να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις στην Στοίχημα Greek Basketball League για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλά ακόμα που θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Θα λες πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι τα μόνα πράγματα που έχουμε να πούμε.
1: Όχι, σας το είχαμε τάξει, το είχατε ζητήσει, mm-hmm. το είχαμε προαναγγείλει και είναι δικό σας. Είναι δικό σας το νέο σετ από επεισόδια από El Sombrero Story στο κανάλι της Στοίχημα στο Spotify. Μουντιαλικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Έχουμε δύο κατευθείαν, έχουμε ξεφουρνήσει δύο.
0: Έχουμε ξεφουρνήσει δύο.
1: Και βέβαια. Έχουμε ξεφουρνήσει δύο γιατί είχαμε καιρό και λέμε εφόσον έχουμε καιρό ξεφουρνίζουμε δύο για να μπορέσουμε λίγο να κορέσουμε την ασίγαστη πείνα των ανθρώπων. Αν μου επιτρέπεις.
0: Δεν θα βρίσκα καλύτερα ρήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε το ένα.
0: Την ασίγαστη.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ασίγαστη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και το κάναμε, δεν θα έχουμε τέσσερις γενναίες δόσεις από δύο επεισόδια.
1: Τέσσερις ντοπιέτες.
0: Τέσσερις ντοπιέτες, πολύ ωραία. Για να τελειώσετε και να έχουν τελειώσει εκεί στο λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, να είναι όπως πρέπει. Οκτώ λοιπόν μουντιαλικές ιστορίες και έχουμε να σας πούμε ότι είναι όλες μία και μία. Οι δύο οι οποίες, με τις οποίες ξεκινάμε, η μία είναι και από τις μεγαλύτερες χρονικά που έχουμε κάνει, λίγο πάνω από 40 λεπτά, mm-hmm. η πρώτη. Αλλά χαλάλη της, ναι, γιατί μιλάει για όλη αυτή την σπουδαία ιστορία της Βραζιλίας του 1982. Μιας ομάδας δηλαδή, η οποία έψαχνε στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τον, πώς να πούμε, τον ποδοσφαιρικό της βηματισμό, αν πρέπει να πάμε λίγο προς την Ευρώπη, αν πρέπει να κρατήσουμε αυτά που κάναμε, τι θα κάνουμε χωρίς τον Μπελέ κτλ. Αποφάσισε ο τέλος Σαντάν ότι εγώ θα τα φορτώσω όλα παιδιά από τη μέση και μπροστά και πάμε να παίξουμε μπάλα. Το γουστάρν αυτό, επέσπινε μπάλα, αλλά μετά λέμε, ναι, αλλά η άμυνα τι θα κάνουμε. Δεν μαζί θα κάνουμε στην άμυνα, θα βάλουμε περισσότερα γκολ μπροστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η φάση και αυτό λειτουργήσε για τη Βραζιλία μέχρι που τράκαρε πάνω στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Αυτό συνέβη, αυτή την ιστορία λίγο πολύ περιγράφουμε της Βραζιλίας του 82.
1: Σας υποσχόμαστε, δεν είναι μόνο αυτά που ο κύριος Γιάννης, γιατί θα μπορούσε κανείς να πεις, έκανες μια ωραία περίληψη, γιατί να ακούσω το επεισόδιο. Όχι, έχει πολλά ωραία πράγματα να ακούσεις.
0: Έχει πολλά, έχει πολλά. Και η δεύτερη ιστορία
1: αφορά σε έναν προπονητή, αστρολόγο, εραστή.
0: Κομμωδό, αν με επιτρέπεις.
1: Ναι, Ρεϊμόν Ντομενέκ και τα κατορθώματά του. Ή πώς να πάρεις μια ομάδα μοντέλο και να την κάνεις με ανάδρομο Ερμή.
0: Με πολλούς τρόπους, ναι. Και για αρκετό καιρό, για τη ιστορία της αποτυχίας της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2010, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα, δεν ξεκινάει το 2010, ξεκινάει νωρίτερα. Απλώς το 2010 κορυφώνεται με μια σειρά τραγελαφικών συμβάντων, έτσι, τα οποία θα ακούσετε αναλυτικά. Μάλιστα, είδα το μεταξύ ότι βγήκε αντίστοιχο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
1: Mm.
2: Γιατί, το Σάββατο και κλαίω ακόμα.
0: Αν το είδες αυτό, είναι το μεταξύ. Εγώ το είδα αφού το είχαμε κάνει την ηχογράφηση και λέω, κοίτα να δεις, λέω, που κάνανε.
1: Μια χαρά.
2: Δεν περιγράφεται.
1: Λοιπόν, μπείτε όσοι έχετε κέφι και χρόνο να τα ακούσετε και να μας πείτε εντυπώσεις. Πριν συνεχίσουμε, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Τεό από Βύρωνα.
0: Βεβαίως.
1: Όλα να πάνε καλά, ξέρει εκείνος.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Και περιμένουμε να μας πεις τα καλά νέα μόλις τα έχεις, για να μας τα πεις.
0: Λοιπόν, για σένα που ρωτάς για την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής, είναι προεπιλογή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχει ανακοινώσει 55 παίκτες. Mm-hmm. Από τους 55 θα πάρει τους 26. Όταν ανακοινώσει τους 26, θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Τότε. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για τους 55, δηλαδή για όνομα.
1: Και τι πρόβλημα μπορεί να έχουμε εμείς, αν ας πούμε φτάσουμε στην επιλογή των 26 παιχτών και ξέρω εγώ, οι τρεις δεν είναι της αρεσκίας μας?
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω,
0: μπορεί να τους βάλουν και το περίφημο βιντεάκι που ούρλιαζε εδώ πέρα και κάπως να μετρήσει την ψυχούλα τους.
1: Που ούρλιαζε ποιος, εσύ?
0: Εγώ, ναι.
1: Α, okay.
0: Τότε με την Ιγυρία.
1: Ναι. Αλλά αυτό αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο, ξέρεις, μπορεί να έχει πρόβλημα κάποιος, αν ξέρω εγώ, από τους 26 παίχτες που θα πάνε, ξέρω εγώ, οι τρεις δεν θα τους διάλεγε ο ίδιος. So
0: ναι.
1: What?
0: Ναι. Ναι, παιδιά, να τελειώσουν πριν αρχίσει το Μουντιάλ, γιατί μετά έχει Μουντιάλ. Θα έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: θα γίνουν, πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εβδομάδα στην πραγματικότητα είναι η τελευταία εβδομάδα.
1: Ανεμελιάς.
0: Ανεμελιάς, ναι. Μπράβο. Από την άλλη εβδομάδα καταλαβαίνετε ότι πλέον με τα. Άντι, θα μπει, έχει και τους τελικούς. Έχει το τελικό του Τσουλού. Εντάξει, δεν το τελικό του Τσουλού. Ένα. Α, έχει και το τελικό του Conference. Δεν έχει.
1: Ναι. Και του Europa, ναι.
0: Του Europa είναι τώρα.
1: Τετάρτη. Ναι.
2: Φράιμπουργκ-Βίλα.
0: Ναι, Φράιμπουργκ-Βίλα.
2: Τέλος
0: πάντων, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε σιγά-σιγά Μουντιάλ και με το που τελειώσει και το κόστος του Τσουλού δηλαδή, από 1η Ιουνίου δεν ξέρω εγώ πότε είναι, μετά πλέον όπως καταλαβαίνετε ρίχνουμε όλο μας το ενδιαφέρον και όλο μας το βάρος εκεί πέρα. Θα έχουμε και τις αποστολές πλέον, γιατί θυμίζω καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Μαΐου για την ανακοίνωση των αποστολών. Mm-hmm. Οπότε εκεί μετά συζητάμε, φυσικά οι αποστολές θα έχουν αρχίσει, θα φτάνουν εκεί. Να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πάρα πολλά εξωαγωνιστικά να συζητήσουμε επίσης. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν πολλές ομορφιές. Θα συμβούν.
1: Στα γήπεδα, λες.
0: Στα γήπεδα, με τον κόσμο που θα πηγαίνει, με το πώς, με το πότε θα φτάνουν οι πτήσεις και πότε θα φεύγουν από τα αεροδρόμια ο κόσμος για να πάει στα ξενοδοχεία του. Πιστεύω ότι
1: διάβαζα κάπου σήμερα, αλλά δεν το. Κάπου το έχω σώσει για να το διαβάσω. Με ισχύει αύριο και θέλω να το τσεκάρω.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στις ΗΠΑ, γιατί μεγάλο μέρος εισιτηρίων είναι απόλυτα.
0: Τι μου λες.
1: Κρατήσεις των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ χαμηλές. Mm-hmm. Και υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση ότι θα παρουσιαστούν πολλά παιχνίδια ή τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς γεμάτα γήπεδα.
0: Θα στείλει εθνοφυλακή ο πρόεδρος και θα γεμίσουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τα γυμνάσια.
1: Την εικόνα αυτή την είχαμε πέρυσι από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ούτως ή άλλως. Το οποίο λειτουργήσε και λίγο σαν πρόβα τζενεράλε για το τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Αλλά λες Παγκόσμιο Συλλόγων, ναι, οκ. Okay, τα παιχνίδια τα λιγότερο εμπορικά, ας πούμε, δεν περιμένεις να έχουν και πολύ κόσμο. Δεν είναι Μουντιάλ όμως. Και ακόμα και στα μη εμπορικά παιχνίδια Δεν θέλει κανείς να βλέπει ένα γήπεδο που θα είναι, ξέρω εγώ, γεμάτο. Ακόμα και στα μη εμπορικά παιχνίδια, δεν θέλει κανείς να βλέπει ένα γήπεδο που θα είναι, ξέρω εγώ, γεμάτο κατά το 1/5.

0: θα βγουν 500 φωτογραφίες και θα γίνουν ζήλοι. Αυτό λέω.
1: Σου λέω, φοβάμαι, δεν το λέω για να το κατεμιάσω πραγματικά, ούτε το εύχομαι, εννοείται το αντίθετο, αλλά ότι ο κόσμος που θα πάει εκεί, οι αποστολές λιγότερο, ο κόσμος ο οποίος θα θέλει να δείξει, θα υποφέρει. Θα υποφέρει ενώ πρακτικά στην καθημερινή.
0: Στα διαδικαστικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε όλα όμως τα διαδικαστικά.
0: Κοίτα να σου πω. Προφανώς ευχόμαστε τα μεγάλα αθλητικά events να είναι γεμάτα κόσμο, γιατί για αυτό το λόγο γίνονται. Όμως, όπως το λέμε και για άλλες περιπτώσεις, εγώ λέω ότι μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια πολιτική δυναμική τιμολόγηση και γενικότερη αρπαχτή και κονόμα που πάει να γίνει από Ινφαντίνο και τέλος πάντων τους Αμερικανούς φίλους του, πρέπει να τιμωρηθεί. Δηλαδή αυτό το στυλάκι, το χρεώνω το, ξέρω εγώ, το μετρό παραπάνω τις μέρες των αγώνων, το χρεώνω το πάρκινγκ 60 δολάρια τις ημέρες των αγώνων, το βάζω τα εισιτήρια με δυναμική τιμολόγηση, φτάνουν 2-3-5 χιλιάρικα. Το οποίο για τους Αμερικανούς είναι κάτι πάρα πολύ, ας πούμε, φυσιολογικό και πώς κάνετε έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση, είναι λογικό τα εισιτήρια να ανεβαίνουν. Αυτή η αλαζονία και η υπεροψία, αυτό ξέρει, το εμπορικό δαιμόνιο των Αμερικανών, πιστεύουν ότι θα πουλήσουν ένα προϊόν στο οποίο ο κόσμος θα τρέξει και θα πουλήσει τον εφρό του για να αγοράσει εισιτήριο για εκείνο και την οικογένειά του να πάει στο γήπεδο, πρέπει να τιμωρηθεί. Και ο τρόπος να τιμωρηθεί είναι με άδεια γήπεδα. Αυτή θα είναι η τιμωρία. Δηλαδή θα είναι να υπάρξει εμπορική αποτυχία από ανθρώπους οι οποίοι νόμισαν ότι είναι οι έξυπνοι και ότι όλοι οι άλλοι είναι βλάκες. Δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι είναι βλάκες, θα πάνε να δώσουν 2.000 δολάρια για να πάνε να δουν έναν αγώνα οποιονδήποτε, γιατί ξέρω έτσι. Γιατί
1: και
0: έτσι
1: το γουστά. Άδεια γήπεδα και λίγο πρόνος, καταλαβαίνετε ότι μετά θα αποτυπωθεί και σε μια σειρά άλλων πραγμάτων. Ναι. Έτσι. Στα, πώς λέμε, τα τουριστικά έξοδα, στα σουβενίρ, δηλαδή σε μια σειρά
0: πράγματα.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η, τέλος πάντων, η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Όχι περισσότερο από την μπάλα. Θέλω να ελπίζω.
0: Καλά, ναι, εντάξει, θα σχολιάσω.
1: Να αποτελεί και κάποιο και για εμάς που μένουν στην Αμερική, να ακριβά. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε για τους ανθρώπους που είναι να έρθουν από άλλη χώρα. Εκεί.
0: Ναι. Φανταστείτε. Μα και άλλο πριν από την Αμερική, μπορεί να μην έχει. Καλά, δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνεται δίπλα του, δύο τετράγωνα παραπέρα το παιχνίδι, και αυτό έχει έξοδο μετακίνηση για να πάει από μια άλλη πολιτεία. Mm-hmm. Αλλά αν θέλει να πάει με την οικογένειά του και το εισιτήριο το φθηνότερο κάνει 700 δολάρια. Για να δει ένα παιχνίδι, να. Το να δώσει 3.000 για 4 άτομα για να πάει να δει ένα παιχνίδι, sorry κιόλας δηλαδή.
1: Όχι, είναι παράλογο. Είναι απολύτως παράλογο.
0: Το οποίο δεν είναι και ο τελικός. Να πεις είναι ο τελικός, θα τα δώσω γιατί ο τελικός. Θα πάνε σε ένα random παιχνίδι ομίλων που έτυχε να είναι στη γειτονιά στην πολιτεία σου, sorry κιόλας.
1: Θα είναι η πιο ηχηρή απάντηση στον παραλογισμό.
0: Αυτό. Μα αυτό. Πρέπει να τιμωρηθεί, ναι, ο παραλογισμός. Πρέπει, αυτό πρέπει. Λέμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τιμωρούνται και να τιμωρούνται με έναν τρόπο ο οποίος περνάει ένα μήνυμα χωρίς ακρότητες, χωρίς βία, χωρίς τίποτα. Να έρθει, ξέρεις, η ζωή να τα φέρει έτσι που να καταλάβει ο άλλος ότι έκανε λάθος. Ότι απέτυχε, ότι δεν κονόμησε στην πλάτη των ανθρώπων και ότι αυτό το οποίο περίμενε, προσδοκούσε θα γίνει μια τεράστια επιτυχία που θα μνημονεύεται για χρόνια, θα είναι μια τεράστια αποτυχία αν έχει άδεια τα 3/5 του γηπέδου άδεια.
1: Και ας τρέξει μετά να γεμίζει με κόσμο. Εθελοντές να λέει, παιδιά, τσάμπα, ελάτε.
0: Αυτό θα είναι το ξεφτιλίκι νούμερο 2. Διότι θα υπάρχουν αυτοί που όντως πλήρωσαν 700, 1000, 2000 δολάρια για να πάρουν ένα εισιτήριο να προλάβουν από νωρίς. Αν για να γεμίσουν θα βάλουν 10 δολάρια, ώστε να μπορέσει να γίνει ένα μαζικό ντου στο τέλος και να μπει κόσμος μέσα και να γεμίσουν τα γήπεδα. Γιατί αυτό θα γίνει. Σου λέει, προκειμένου να μην έχουμε την ξεφτίλα των άδειων καρεκλών, βάλτε 10-20 δολάρια να γεμίσουμε. Λοιπόν, ο άλλος ο οποίος έχει πληρώσει τα 1000 δολάρια θα νιώσει πολύ μαλάκας. Και θα έχει και δίκιο.
1: Θα είναι.
0: Ναι. Και θα έχει πολύ δίκιο.
1: Θα είναι.
0: Και αυτό θα είναι ένα δεύτερο επίπεδο ξεφτύλας.
1: Μιλώντας για Ινφαντίνο.
0: Θα είναι η δυναμική υποτιμολόγηση μετά.
1: Ναι. Μιλώντας για Ινφαντίνο, άκου τις προηγούμενες μέρες κάπου είδα, προσπαθώ να θυμηθώ που είναι όμως. Κάπου πήγε στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη κάνω λάθος για τη χώρα, νομίζω ότι στην Αμερική πήγε ο Ινφαντίνο και τέλος πάντων ζήτησε από μια πολιτεία στην οποία θα πήγαινε, από την οποία θα περνούσε, να πάρει επίπεδο ασφάλειας
0: Πρόεδρου.
1: Πάνω από τον πρόεδρο και κάτω μόνο από τον πάπα.
0: Εντάξει.
1: Του το αρνήθηκα φυσικά έτσι.
0: Εντάξει. Το ζήτησε όμως. Είχε τα μούτρα να το ζητήσει.
1: Είχε τα μούτρα να το ζητήσει.
0: Ωραία. Μια χαρά, παιδί.
1: Είχε τα μούτρα να το ζητήσει. Εντάξει, είναι τρομερό.
0: Επειδή δεν είναι χώρα 400 εκατομμυρίων η Αμερική. Πολλούς λες. Αλλά και πάλι. Εντάξει. Αλλά και πάλι και 400 εκατομμύρια δεν νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται για να γεμίσουν τα γήπεδα να θέλουν να χαλάσουν τα λεφτά αυτά για τα κέφια του Ινφαντίνο και των Αμερικανών φίλων του.
1: Προτιμάνε
0: αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να τα χαλάσουν για να πάνε, ας πούμε, μια εβδομάδα διακοπές.

0: διακοπές στην Καραϊβική.
1: Να.
0: Όχι για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι τώρα ανάμεσα, ξέρω εγώ, στο όποιες χώρες θέλετε βάλτε. Που δεν θα είναι και εμπορικό. Θα είναι ένα μάτς που έτυχε να είναι τις μέρες που τους βολεύεις κοντά στο σπίτι τους τώρα. Μην τρελαινόμαστε.
1: Έτσι. Λοιπόν, για αποστολές που λέγαμε, να μείνουμε λίγο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, η Κροατία ανακοίνωσε αποστολή.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αποστολή, αποστολή,
1: προαποστολή. Δεν έχουμε προεπιλογές, δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Αποστολές μόνο. Λοιπόν, αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ότι όλοι όσοι φαντάζεστε είναι μέσα. Χάσουν ο Κοτάρσκι και ένα πληρωματικό του Λιβάκοβιτς. Λοιπόν, στην άμυνα όλοι. Κβάρντιολ, Τσαρατατσάρ, Σούταλο, όσοι μπορείτε να φανταστείτε. Στο κέντρο Κόβασιτς, Σούσιτς κτλ. Φυσικά ο Λούκα Μόντριτς αρχηγός στο Last Dance. Και μπροστά Κράμαρις.
0: Ο Κόβασιτς τώρα που το λες, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι ένας παίκτης μας έχει ξεγελάσει πάρα πολύ.
1: Ο Κόβασιτς.
0: Ναι. Ότι μας έχει ξεγελάσει, είναι κάτι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και έχει πάει σε ομάδες με μεταγραφές παραπάνω από αυτό που είναι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Λέω ότι έχει ένα hype πολύ μεγαλύτερο από το ταλέντο του.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Απλώς εγώ αναφέρω ουσιαστικά την για τους δύο, για δύο λόγους. Ναι, ένας είναι ο Μόντριτς και ο άλλος είναι με μεγάλη συγκίνηση θα δω τον σπουδαίο Ιβάν Πέρισιτς. Ο οποίος, εντάξει παιδιά, η ιστορία του Πέρισιτς είναι τρομερή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτός είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Δηλαδή τον έχω σε τρομερή χτίμηση από τότε που τον πρωτοείδα. Mm-hmm. Παλιά ούτε που θυμάμαι που τον έχω πρωτοδεί. Μπορεί στην Ντόρτμουντ, μπορεί και νωρίτερα από την Ντόρτμουντ. Λοιπόν, το ότι κατάφερε αυτός ο άνθρωπος σε μεγάλη ποδοσφαιρική ηλικία να αναστήσει την καριέρα του εκεί που οι 95% θα την είχαν τελειώσει, εντάξει, αυτή είναι η ιστορία, είναι μεγάλο σέβας. Είστε και στην Μπρίζ, τέλος πάντων, δεν πάει σε ρωτώση.
0: Ο Βίντα είναι στην αποστολή?
1: Όχι. Όχι, ο Βίντα δεν είναι στην αποστολή. Τέλος πάντων, συγκίνηση μεγάλη, ναι, για τον Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος στα 37 του και αυτός. Εντάξει. Το Μόντις δεν τον πιάνει κανένα. Δεν ψάχνει τώρα ηλικίες. Θα είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες του Μουντιάλ ο Μόντις. Αλλά λέω μεγάλη συγκίνηση,
0: ναι,
1: για το σπουδαίο Ιβάν Πέρισιτς που θα τον δούμε. Ο Φίτα καρχάς έχει σταματήσει από την εθνική από πρόπερση. Οπότε...
0: Έχει σημασία, επειδή είναι Μουντιάλ, μήπως εγώ έγινε. Εντάξει, λέμε μια κρυφή ελπίδα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Ντομαγκόι, ο Βίντα. Δεν είδε. Α, σε λίγο ανακοινώνει ο Αντσελότη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Να δούμε.
1: Άμα ανακοινώνει ο Αντσελότη, κάτσε, γιατί αυτό πρέπει να τα δούμε. Αυτό πρέπει να τα δούμε. Επίσης να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε σίγουρα ότι ο Γιαμάλ χάνει δύο από τα τρία παιχνίδια της Σμαϊκή και πιθανώς.
0: Αυτό ήθελα να πιθανώς πω. Το 2 στα 3 τώρα είναι πολύ ευσεβής πόθος να είναι 2 στα 3.
1: Ναι, το λέμε γιατί υποθέτει το δεύτερο από το τρίτο απέχει 5 μέρες. Αλλά τώρα εκτίμηση αυτή είναι μάλλον επίφοβη, θα έλεγα εγώ.
0: Εγώ αφήνω ένα αστερίσκο γενικά για το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι,
0: διότι ένας παίκτης που έχει τραυματισμό. Είμαστε τώρα, ξέρω εγώ πόσο είμαστε, 18 Μαΐου. Και ξέρουν ότι για έναν μήνα τουλάχιστον. Τουλάχιστον ένα μήνα, έτσι, θα είναι εκτός. Ξέρεις, μετά από ένα σημείο το βλέπεις day by day.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρω και αν ρισκάρεις μετά έναν παίκτη ο οποίος έχει να παίξει τόσο καιρό και δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Okay, είναι ατραξιόν προφανώς του Μουντιάλ. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε και για χορηγούς και για όλα αυτά τα πράγματα. Απ' την μια, απ' την άλλη. Είναι η υγεία του ποδοσφαιριστή, ναι, είναι εξής. Δεν ρισκάρεις μια υποτροπή, δεν ρισκάρεις να πάθει παχαιότερο.
1: Όχι, από την άλλη και όλα αυτά που λες θα εξαρτηθούν και από το πώς θα εμφανίζεται η Εθνική Ισπανία, πώς θα εμφανιστεί η Εθνική Ισπανία στον όμιλο, λέω εγώ. Ξέρεις, πολλές φορές όταν λείπει ο Σταρ και είναι τύπου 30% να παίξει, υπάρχει πίεση, το γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Για να παίξει. Ναι, λείπει ότι είναι ο Γέντβαϊ, παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν.
0: Για το φίλο που με ψέγει και λέει για ποιο λόγο να προκρίνεις εσύ πώς θα ξοδέψει ο χρόνος τα λεφτά του και πού θα πάει, παιδιά, εγώ δεν προκρίνω κανέναν. Διάβαζα, ξαναλέω, θα το επιβεβαιώσω για αύριο, ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός διότι είναι απόλυτα πάρα πολλά εισιτήρια και οι κρατήσεις ξενοδοχεία είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι περιμένα να είναι. Έχει παίξει ρόλο βεβαίως και φαντάζομαι και όλα όσα γίνουν τελευταίο καιρό με το Ιράν κλπ. Και η άνοδος των τιμών, των καυσίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων, όλα παίζουν ρόλο. Η αβεβαιότητα, η αγωνία, άνθρωποι που ξέρω εγώ, φοβούνται να ταξιδέψουν, άνθρωποι που πρέπει να αλλάξουν 8 αεροπλάνα για να. Όλα παίζουν ρόλο. Ναι. Αλλά δεν είναι δική μου εκτίμηση, ούτε δικό μου πόθος. Είναι πράγματα που διάβασα ότι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει προβληματισμός γιατί δεν έχουν φύγει τα εισιτήρια. Δεν γεμίζουν τα γήπεδα. Δεν γεμίζουν τα καταλήμματα στις πόλεις που γίνονται αγώνες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Να ταξιδέψουν όπου θέλουν. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν ταξιδεύουν εκεί. Αυτό λέω.
1: Κάτσε, παιδιά, χθες ήταν να κάνεις ανακοινώσεις στον Αντσελότη. Γιατί κάθεσαι. Α, όχι σήμερα. 4 η ώρα Βραζιλίας. 4 η ώρα Brazilia time. Πότε σημαίνει αυτό.
0: Τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν είμαστε τυχεροί, θα άνοιξε εγώ 7 ώρες μπροστά και θα είναι 11 ώρα Ελλάδας. Αν είμαστε τυχεροί.
1: Λοιπόν, είναι 6 ώρες πίσω. Άρα τώρα, 10.
0: Τι ώρα τις κάνει.
1: Ε?
0: Τι ώρα την κάνει.
1: 10, 10, τώρα.
2: Τελεσάω ρέντιο, μπες.
1: Κάτσε ρε εσύ τώρα. Κάτσε τώρα, γιατί αυτά είναι να τα... να τα βλέπουμε. Δηλαδή... κάπως πρέπει να τα δούμε, δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα, δηλαδή για αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα, θα πρέπει να υπάρχουν παγκόσμιο. Λοιπόν, περιμένετε γιατί νομίζω μπορεί και να το βρήκα. Συγγνώμη τώρα που τα κάνουμε δηλαδή λίγο.
0: Μα έτσι πρέπει.
1: Πρέπει να τα τσεκάρουμε λίγο, γιατί πρέπει να... Λοιπόν, ναι, βλέπω την εκδήλωση. Λοιπόν, γιατί είναι εκδήλωση. Α, έχουμε τραγούδια τώρα. Μάλιστα, το έχουν κάνει γιορτή. Λοιπόν, το έχουμε. Το έχουμε. Το έχουμε Eurovision, το παρακολουθούμε. Εντάξει. Το παρακολουθούμε. Είναι ο Αντσελότη με ένα ντοσιέ στα χέρια του. Λοιπόν, και κάποια φάση θα ανέβει, θα κάνει τις ανακοινώσεις και θα ήθελα, εάν γίνεται, στις οθόνες που έχει πίσω, έχει τεράστιες οθόνες, να φαίνονται, που είναι το αγαπημένο μου, θέλω να σου πω στη μέρα του, οι παίκτες που είναι στα σπίτια τους και ακούνε τα νέα. Μου είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν. Αυτά. 11 η ώρα, πάμε. Δελτίο.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν θα έφευγε το ελικόπτερο του Μάρη Ηλιόπουλου και θα πήγαινε στα σπίτια να τους πάρει και να τους φέρει εκεί έναν που ανακοινώνει το όνομά του, ή θα πέφτει με αλεξίπτωτο, ή κάποιος θα μπαίνει μέσα με παντιλίκια με ένα WRC. Αλλά πού να τα σκεφτείς εσείς γατάκια όταν τα κάνουμε σε αυτά, τώρα τα βαλανίδια ακόμα.
2: Σήμερα μικρόφωνο, αφήστε το πάτε κάτι στραβλάει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Τάιλερ Ντόρσι λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζώγια τις μεγάλες στιγμές δήλωσε στην Nova Guard του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: «Έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας». Την περίπτωση του Γιάνγκοπ Νέστρουπ για την τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 ντάμπλ με την Κοπενχάγη στον πάγκο της, ο οποίος βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέλος Μεντελίμπα στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη. Το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη, επέβαλε διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν ώψη του καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ. Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Μπάλτα, στόπερ, χάφ υψηλού επίπεδου και μεσοπεθετικό οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα τον έσαι πρωταθλητής, χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει. Του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω. Το μήνυμα του Κοϊτά. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Το μήνυμα του Σοκράτη Διουδή μέσω ανάρτησης. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center εξέδωση Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γήπεδο θα βρεθούν 9.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 της Φενέρμπαχτσε, 1.000 της Βαλένθια και 550 της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 6 αντί για 7 που ήταν προγραμματισμένη θα γίνει σέντρα της αναμέτρησης Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τη 10η αγωνιστική των play-out της Τύχημαν Super League. Επίσης, όπως ενημέρωσε και ανώλευκη ΠΑΕ, στο παιχνίδι της 5ης θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Γενέβης για το Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε σε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Sider. Όπως αναφέρει, οι φαβοροί για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο άλλος τεχνικός της ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Monterrey για διαιτές συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Burnley στο 48ο λεπτό της μοναδικής αναμέτρησης της ημέρας για την 37η αγωνιστική της Premier League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Ακόμα δεύτερο αναφάνητα παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Arsenal με την Burnley. Είμαστε στο 52ο λεπτό και πριν συνεχίσουμε τα...
1: Πριν συνεχίσουμε τα ρόλια μπροστά μου, τελευταία είδηση σε έτσι που λέει Βάργα, χόρεψε τα ριάλια.
0: Εκεί
1: πήγε. Α, παρακαλώ. Εκεί και ένα γρήγορο αμάξι με δύο άλογα στο γλέντι τίτλου.
0: Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα.
1: Ένα
0: γρήγορο αμάξι, βέβαια. Καταλαβαίνω τι σκέφτεται τον πρόεδρο. Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν έχει ποτέ καμία σημασία και καμία αξία.
0: Αν δεν τραγουδάει ο Νίκος Μίχας. Αλλά είναι ωραία, δηλαδή αυτά είναι θέματα, αυτά είναι τα θέματα.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει ακόμη περισσότερο ότι έχει μπει στο YouTube από έναν κύριο, ένα φίλο της ΑΕΚ, με τον τίτλο ΑΕΚ απίστευτο. Ο Βάργα χορεύει με τους Έλληνες. Ξαναλέω, ο τίτλος δεν είναι έξω, ο Βάργα χορεύει έξω, τα ριάλια στο τέτοιο, ήρεμα και με, κανονικά με παίζω κεφαλαία όπως πρέπει, αλλά είναι με όλα κεφαλαία ΑΕΚ, εντάξει, για να πιάσουμε, δηλαδή πιάνουμε...
1: Ναι.
0: Κάνουμε SEO εδώ τώρα, ναι, στα keywords, έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ, κεφαλαία, απίστευτο δίπλα, δηλαδή πιάνουμε και όσους διαβάζουν διαφορετικό GR και τα λοιπά. Λοιπόν, ενημερωτικό και τέτοια. Ο Βάργα χορεύει με τους Έλληνες και τα έχουμε όλα.
1: Εντάξει, τίποτα θα ξεπεράσει τους τίτλους στις τελευταίες ειδήσεις Sport FM προ κάποιων εβδομάδων, έτσι, που μπαίνει μια είδηση, λέω εγώ, σοκ, λέω εγώ, τραυματίστηκε ο τάδε.
0: Ναι.
1: Μπαίνει από κάτω μια είδηση δεύτερη, η οποία είναι σοκ. Έχει πάλι τη λέξη σοκ στον τίτλο. Λένε στον συντάκτη, παιδιά, έχουμε σοκ από πάνω, κάπως να το αλλάξουμε. Και ο τίτλος αλλάζει και γίνεται συμφορά. Χάρη του τουρνουά ο τάδε. Και είναι πάνω σοκ, εγώ τραυματίστηκε αυτό. Και από κάτω συμφορά, άνω κάτω τελεία. Υπέροχο, υπέροχο σίο. Υπέροχο, αυτό είναι σίο. Συμφορά.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, συνεχίζει η γιορτή, να πούμε, βλέπουμε live πλέον την τελετή ανακοίνωσης του ρόστερ της Βραζιλίας και έχει ξεκινήσει πλέον, έχει περάσει την ώρα, πρέπει να είναι μία ώρα και ένα τέταρτο που μεταδίδεται live. Έχει 305.000 κόσμο μέσα, ο οποίος παρακολουθεί ζωντανά. Στα σχόλια οι μισοί γράφουν Neymar, θέλω να τα πω αυτά.
1: Γράφουνε Neymar με θετικό πρόσημο.
0: Γράφουνε
1: Neymar.
0: Neymar. Σκέτο.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι. Okay, ο Αντζελότη θα κάνει αυτό που είναι να κάνει.
0: Ναι.
1: Άλλο λέω εγώ. Ότι στους 26 μπορεί να πας στο Neymar. Θα μου πεις τώρα, σκέφτεσαι ότι μπορεί να στα κάνει. Ναι. Αλλά...
0: Δεν πας έτσι. Αν παίρνει τον Neymar θα τον πάρει για να παίξει. Δεν θα πάρει τον Neymar για να στον πάγκο.
1: Πάρ τον, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει ένα μπουμπούλαση και μετά δεν θα κάνει. Μπορεί να τραυματιστεί και να μην είναι.
0: Δηλαδή πάρ τον, δώσ' του το 10 και κάρφω ένα στον πάγκο.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί να θέλει να ζαλίσει το κεφάλι του Αντσελότη με αυτό το πράγμα, έχοντας ένα μοντιάλ μπροστά του για να τον προσανατολίσει από τότε.
1: Άμα δεν τον πάρει, θα του ζαλίσει το κεφάλι ένα ολόκληρο έθνος.
0: Δεν θα του ζαλίσει. Μετά θα έχει τους παίκτες του.
1: Okay.
0: Δηλαδή να έχει τον Neymar εκεί και μετά 25 παίκτες άλλους και ένα άλλο να συγκρίνει. Γιατί δεν βάζει τον Neymar.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Για λόγους που εμείς εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο Neymar έχει τρομερό ρεύμα και εντός των παιχτών της Βραζιλίας. Δηλαδή. Ναι. Τον σέβονται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, και το Ρωμάριο το σεβόντουσαν, αλλά δεν πήγε στο Μουντιάλ του 2 και το σήκωσε η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Που έπρεπε να πάει.
1: Οκ. Okay. Λέμε όμως ότι αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν πολλά σημεία αναφορά στη Βραζιλία. Δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες, προσωπικότητες, αξίες. Είναι μια φουρνιά της Βραζιλίας που δεν έχει αυτό που είχε παλιά.
0: Οκ. Okay.
1: Και. Για λόγους που έχουν να κάνουν με, το, ξέρεις, με την καλή ψυχολογία της ομάδας, με την ηρεμία στα αποδυτήρια, ξέρεις, και για τους παίκτες ίδιους η παρουσία του Neymar, σου λέω, για λόγους που εμείς εδώ πέρα μην καταλαβαίνουμε, αλλά για τους Βραζιλιάνους είναι κάτι σημαντικό, παίζει ρόλο. Πέρα από τους οπαδούς, από τους φιλάθλους, από τους Βραζιλιάνους, παίζει ρόλο και μέσα στους ίδιους παίκτες.
0: Να.
1: Αυτό λέω. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάω ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Βραζιλιάνικης, οπότε ελπίζω. Αυτή η υπέροχη γιορτή να φτάσει κάπου, να φτάσει στην κορύφωσή της.
1: Ναι.
0: Και να το προλάβουμε εδώ, μέχρι τις 12. Δεν το ξέρουμε αυτό. Παρακολουθούμε πάντως, αυτό θέλω να σας πω. Και επιστρέφουμε στα ευρωπαϊκά νέα για να πούμε καταρχάς. Κάτι πούμε στην αρχή της εκπομπής. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί εκεί ξέρουμε, αλλά είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορούμε να το λέμε. Λοιπόν, ο Μουρίνιο επιστρέφει μετά από 13 χρόνια στη Ρεάλ. Στα 63 του πλέον. Μουρίνιο έχει πάρει πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup με τη Real. μετά από τη Ρεάλ πήγε σε άλλες 6 ομάδες και τώρα καθώς φαίνεται θα ξαναγυρίσει με διαιτέ συμβόλαιο, διότι ο Πέρεθ, κύριος Πέρεθ, είδε και απόειδε, σου λέει πρέπει κάπως να τους μαζέψω. Θέλω να πω ότι στο ίντερνετ κυκλοφορούν ήδη βιντεάκια και θα το κυκλοφορήσουν ακόμα περισσότερα. Που ξέρεις, είναι μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ, τύπηξες με γάντια και παίζουν ξύλο και
1: είναι καλά καιρό τώρα.
0: Πράγματα. Ναι, και μπαίνει ο Μουρίνιο μέσα και ξέρεις, τους χωρίζει όλους, σου βάζει θέση και κάθονται όλοι σε στάση προσοχής και διάφορα, τέτοια. Ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, το σίγουρο θα έχει πλάκα.
0: Θα έχει πλάκα, ναι.
1: Θα έχει πλάκα μεγάλη δηλαδή. Στην πρώτη κρίση θα μετρηθούμε. Στο πρώτο κρούσμα πειθαρχίας, στον πρώτο κολοπεδισμό. Στον πρώτο παίχτη που θα βγει αλλαγή και θα κλωτσάει μπουκάλια. Εκεί θα μετρηθούμε.
0: Ναι. Στην πραγματικότητα, ναι.
1: Θυμίζω ότι στην προηγούμενη θητεία του Μουρίνιο στην Ρεάλ είχαμε διάφορα εφτράπελα κάποια στιγμή. Είχαμε τους παλαιούρες να την πέφτουν στο Μουρίνιο. Ράμος και λοιποί τέτοιοι. Νομίζω και ο Ραούλ, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ραούλ.
0: Ο
1: τότε.
0: Ραούλ.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ο Ραούλ.
1: Με ατάκα του Σέρχιο Ράμος στο Μουρίνιο τότε, τι να μας πεις και εσύ, δεν έχεις παίξει μπάλα ποτέ. Το θυμάμαι σαν χθες. Δηλαδή αυτό που είχαν να του προσάψουν τότε, πέρα από το πράγματα που διαφωνούσαν, το επιχείρημα των παιχτών, είναι δεν έχεις παίξει μπάλα, δεν καταλαβαίνεις, δεν νιώθεις.
0: Μια φορά κολόπεδα για πάντα κολόπεδα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Αυτή, έτσι δεν θα. Εντάξει, ποιος που είχε έρθει ο Μουρίνιο από το τρέμπλ τώρα, έτσι. Δηλαδή είχε έρθει ο Μουρίνιο στα 50 του και καβάλα στάλογο τώρα, έτσι. Εντάξει. Τρομερό.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή η επιλογή προπονητή για τη Ρεάλ δεν μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση όσο μου κάνει του Τσάμπι Αλόνσο στη Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Μπράβο στη Τσέλσι. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις, καταρχάς δεν ξέρω τι έγινε σε επαφές με τη Λίβερπουλ. Ξεκινάμε από εκεί. Επειδή είχαμε ακούσει πια ότι ήταν προφορική συμφωνία. Μπορεί και να ήταν, μπορεί και όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι η Τσέλσι φαντάζομαι ικανοποίησε όλο τα θέλω για να τον αποκτήσει. Πάει σε μια ομάδα η οποία τρώει 2-3 προπονητές το χρόνο. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να πετύχει, ξέρεις την εκτίμηση που του έχω, αλλά πολύ δύσκολο μαγαζί η Τσέλσι για να δουλέψεις.
0: Και περίεργο μαγαζί. Περίεργο μαγαζί. Θέλω να πω, ξέρεις, εγώ σχεδόν η Τσέλσι στο μυαλό μου πάντα ένα ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Τι είδους ομάδα είναι η Τσέλσι? Λες και κάθε εξάμεινο βλέπεις μια διαφορετική Τσέλσι. Είναι η Τσέλσι να την υπολογίζουμε στις top, ξέρω, κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Τώρα είναι και μετά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μου κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και παίρνει το Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι για να κάνει τι? Να βάλει σε τάξη αποδυτήρια, να σου χτίσει καινούργια ομάδα.
1: Ναι. Να κάνει, ξέρεις, μια αξιολόγηση του ρόστερ, φαντάζομαι, κανονική.
0: Εντάξει, θα πεις αυτό το κάνουν όλοι οι προπονητές. Ποιο είναι το βαθύτερο σχέδιο?
1: Τίποτα, να φτιάξει μια ομάδα, πώς σου πω, όπως το καταλαβαίνω εγώ, στα πρότυπα της Leverkusen. Δηλαδή μια ομάδα η οποία θα παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο, δεν θα έχει απαραίτητα, ξέρεις, δεν θα χρειάζεται να παίρνει, ας πούμε, να κάνει 5 μεταγραφές των 100 εκατομμυρίων, γιατί και στη Leverkusen έφτιαξε μια φοβερή ομάδα χωρίς να κάνει μεταγραφές. Έφτιαξε τους υπάρχοντες παίχτες, τους έκανε star τους υπάρχοντες παίχτες και αρκετοί από αυτούς πουλήθηκαν και σε τρομερές τιμές. Πάντων, αυτό φαντάζομαι ότι έχουν στο μυαλό τους, να φτιάξει μια αγγλική μοντέρνα έκδοση της Leverkusen.
0: Ας πω, το μόνο που σκέφτομαι είναι το εξής. Με ελαχιστότατες εξαιρέσεις. Ότι θα φύγει. Ναι, εντάξει, το έχει πει 100 φορές ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Ο Πέπ θα φύγει. Εντάξει.
1: Καλά, εκεί δεν θα αλλάξω πολλά πράγματα. Αν πάρω το Μαρέσκα. Παίρνουν έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρεις, πηγαίνει στο. Φέρνει τη φωτογραφία του Πεπ μπροστά και προσπαθεί να μοιάσει τον Πεπ ακόμα και φυσιογνωμικά. Οι εκφράσεις του Μαρέσκα είναι ίδιες με τον Πεπ, αν έχεις προσέξει. Καθόμουν και το κοιτούσα πέρυσι.
0: Ναι,
1: οι κρυμάτσες που κάνει, ο τρόπος που σηκώνει το φρύδι, ο τρόπος που σηκώνει τους ώμους. Είναι σαν να έχει πάρει βίντεο του Γουαρδιόλα ο Μαρέσκα και να τα μελετά καθημερινά γιατί θέλει να γίνει ο κλόνος του.
0: Ναι.
1: Που ήταν και βοηθός του ή άλλος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Η Λίβερπουλ δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί λέγαμε εντάξει, άντε να πάει Τσάμπι Αλόνσο κτλ. Τώρα που δεν πάει Τσάμπι Αλόνσο, τι σημαίνει αυτό, ότι θα συνεχίσει ο σλότ? Γιατί αρχίζει και ακούγεται και αυτό από την Αγγλία ότι μπορεί να συνεχίσει ο σλότ. Και λες, συγγνώμη, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι φέτος, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
0: Σκέφτομαι το σχόλιο για τον Τσάμπι Αλόνσο. Κοίτα, το μόνο που βρίσκω να έχει λογική και που μπορεί ο Τσάμπι Αλόνσο να πετύχει εκεί που άλλοι απέτυχαν είναι ότι με τον ένα τον τρόπο και όπως έχει γίνει η Τσέλσι έχει ένα ρόστερ το οποίο έχει μέσο όρο ηλικίας τα 25, μπορεί και τα 24, μπορεί και πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η Τσέλσι δεν πρέπει να έχει κανέναν ποδοσφαιριστή πάνω από 28 ετών, το οποίο είναι σπάνιο.
1: Ναι.
0: Να το δεις αυτό. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, αν θέλουμε εκεί κάπως να το κολλήσουμε, ναι. Κυρίως σε μια εποχή που το είπε ένας φίλος με άλλη αφορμή, αλλά είναι σωστό, ότι οι σημερινοί 20-άριδες ή 22-άριδες ή 25-άριδες έχουν και ένα τελείως διαφορετικό μυαλό και μια τελείως διαφορετική λογική και μια τελείως διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, και γι' αυτό είναι ακόμη πιο γρήγορο, πιο δύσκολο να χαλιναγωγηθούν. Και αυτό πάντα λέμε για τους παίχτες στα αποδυτήρια που είναι σημαντικοί, ναι, τους μεγαλύτερους.
1: Από την άλλη μεριά, ένας προπονητής νέος σε ηλικία και με μικρότερο βιογραφικό, όπως είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, είναι πιο εύκολο να επιβληθεί σε 25χρονους και 23χρονους παρά σε 30άριδες. Λόγω ηλικίας και λόγω του ότι δεν είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής. Ναι. Πρώτης γραμμής, τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει και να επιβληθεί εύκολα σε ένα παίχτη που, ξέρεις, που πέσαμε μαζί μπάλα πριν μερικά χρόνια. Πώς το πω. Στον 22χρονο και τον 24χρονο, φαντάζομαι ότι πιο εύκολα μπορεί να επιβληθεί. Λέει η λογική.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τον πάγκο της Τσέλσι.
0: Ναι. Εννοείται 1000%.
1: Απλά ξέρεις, για τον Αλόνσο αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι μια δεύτερη αποτυχία στη σειρά. Γιατί αυτό θα τον πάει πίσω μετά. Δηλαδή, Ρεάλ, okay, ήταν αποτυχία, αλλά έπεσε και σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν προστατεύτηκε από τη διοίκηση. Τον εφάγανε και οι παίχτες. Λες, okay. Αν χρεωθεί δεύτερη αποτυχία στη σειρά, θα τον πάει πίσω αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Για τον Μπέπ, ναι. Το BBC και άλλα μέσα πάνω λένε ότι θα ανακοινώσει την αποφασή του μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, που είναι την Κυριακή με τη Βίλα. Παιχνίδι το οποίο θυμίζω ότι πιθανώς να ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, αναλόγως το τι θα κάνει η Βίλα την Τετάρτη στον τελικό του Europa με τη Φράιμπουργκ. Ναι, έχουμε γενικώς ωραίες ενδιαφέρουσες μετακινησίες, γι' αυτό λέω και εγώ κινήθηκε και η Τσέλσι αρκετά γρήγορα. Ναι. Επιτυχία της Τσέλσι είναι, δεν το
1: συμφωνούμε.
0: Έτσι. Ότι κατάφερε να τον πείσει, γιατί σίγουρα θα τον θέλαν κι άλλοι τον άλλον σου. Ότι κατάφερε να τον πείσει.
1: Και δεν έχουμε και καθόλου μεταγραφικό σουσού μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Και επειδή είναι η χρονιά Μουντιάλ, πολλά πράγματα θα πάνε πίσω χρονικά. Θα πάνε μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι αυτό να συμβεί. Λοιπόν, αυτό που έχουμε, δεν έχουμε μεταγραφικά σουσού, αλλά έχουμε σπουδαία συγκινητική ανακοίνωση, θέλω να πω, για αποχώρηση Ντάνι Καρβαχάλ.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι αν είναι κοινή συνενέση ή αν παρουσιάστηκε έτσι. Δεν ξέρω να.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ρεάλ, έγινε κοινή συνενέση.
1: Καλά.
0: Διότι η Ρεάλ γράφει: η Ρεάλ Μαδρίτης και ο αρχηγός μας Ντάνι Καρβαχάλ συμφώνησαν να κλείσουν ένα υπέροχο κεφάλαιο.
1: Πιο πολύ μου κάνει ότι όλο αυτό είναι απόφαση της Ρεάλ και απλά ο Καρβαχάλ δεν θέλει να το τραβήξει, ας πούμε, και να βγει και να πει: εγώ ήθελα να μείνω και αυτοί με διώχνουν κτλ. Ότι είναι κοινή συνενέση. Δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει ο Καρβαχάλ. Ήθελε ένα χρόνο ακόμα να είναι εκεί. Ακόμα και σε ρόλο, ξέρεις, του αρχηγού, ας πούμε, στα αποδυτήρια και του γράφω ό,τι συμμετοχές μου αναλογούν. Δεν το σου πω. Αυτή είναι εκτίμησή μου.
0: Θα τα λένε με τον Αρμπελάνδο. Θα έχει χρόνο να τα λένε με τον Αρμπελάνδο.
1: Βεβαίως.
0: Ότι θα παίξει κανένα δύο χρόνια ακόμα ο Καρβαχάλ.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Επειδή είχε περάσει και αυτό το θέμα του σοβαρού τραυματισμού που ήταν να γυρίσει, να μην γυρίσει, και επειδή φέτος έπαιξε ελάχιστα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα. Ότι θα παίξει. Στο να πάει να κάνει καμιά αρπαχτή, ξέρω εγώ που
0: θέλει. Ήθελα να πω ότι οι παίκτες θέλουν, παιδί μου, να τελειώνουν στο γήπεδο τώρα. Πώς να το πούμε.
1: Ναι.
0: Το έχουν αυτό. Το καταλαβαίνω. Ειδικά αυτοί που έχουν τους τραυματισμούς, τέλος πάντων. Και ο Καρβαχάλ είναι. Εντάξει, είναι κεφάλαιο τώρα, όπως και να το κάνουμε. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει μπορέσει τόσο πολύ, αλλά έχει γράψει. Πες, έχει 450 εμφανίσεις με τη Ρεάλ τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω θα θέλει να φύγει έτσι ξεχασμένος και με ένα απλό standing ovation. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν είπα, δεν καταλαβαίνω τι είναι η Τσέλσι ως ομάδα. Λέω, η Τσέλσι φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Τσέλσι ανεβαίνει και κατεβαίνει. Τσέλσι κάνει τρομερά επιτυχημένα κομμάτια σεζόν και τρομερά αποτυχημένα. Η Τσέλσι περνάει κλειδονισμούς γενικώς. Δεν ξέρω γιατί είναι συσυχαμένος και αντιπαθητικός ο Καρβαχάλ. Για κάποιους. Εντάξει, αυτή είναι μια. Ενδεχομένως.
1: Μπορεί να είναι συχαμένος και αντιπαθητικός για τον φίλο όπως κάθε παίχτης Ρεάλ. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Συγγνώμη. Έκλεισα κατά λάθος το.
1: Ποιο?
0: Ελπίζω να μην ανακοινώθηκε. Να μην ανακοινώθηκαν οι παίχτες. Εντάξει, η ανακοίνωση των, των Βραζιλιάνων είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, όχι, το ξαναπιάσα. Λοιπόν, εντωμεταξύ υπάρχουν και κανένα δυο άλλα site το οποίο το, το μεταδίδουν.
1: Κάτσε τώρα, γιατί κοιτάμε πιθανή κόκκινη κάρτα για την Arsenal. Στο παιχνίδι παραμένει ένα 0. Είναι ένα κακό τάκλι από πίσω που βρίσκει τον αντίπαλο. Άσχημα. Λοιπόν, του την έδειξε την κόκκινη? Όχι. Α, περιμένουμε ακόμα, δεν έχει. Ναι, για να τον, για να τον φωνάξει ο ΒΑΡ πάντως πιστεύω θα. Είναι πολύ πιθανό να βγει η κόκκινη. Παρότι δεν έχει πολύ σφοδρότητα το χτύπημα, επειδή το είδα στο live. Αλλά είναι άσχημο χτύπημα. Το βρίσκει με τις τάπες πίσω χαμηλά. Τι γλίτωσε. Τι γλίτωσε. Εντάξει, αυτό προφανώς μέτρησε ότι ναι, είναι κακό το χτύπημα, αλλά δεν έχει πολύ δύναμη. Δεν πάει να τον ματσουκιάσει. Οπότε παραμένει με 11 παίχτες η Άρσεναλ και παραμένει στο προβάδισμα με ένα 0.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε ανακοινώσει από ό,τι βλέπω. Ακόμα.
1: Κοίτα, που και η Eurovision κράτησε 4 ώρες. Θέλω να πω.
0: Ναι,
1: τα ωραία τα σόου, ας πούμε, του κοκλώνει τα σόου, δεν τελειώνει σε μισή ώρα. Και επειδή και αυτό είναι ένα ωραίο σόου, θα τραβήξει. Αν προλάβουμε μέχρι τις 12. Σωστό.
0: Έτσι,
1: σωστό αυτό και αυτό που σου λέει ο Γιώργος Πετρίδης. Και το ηφαίστα της ΑΕΚ επίσης υπερπαραγωγή. Δεν κρατάνε λίγο αυτά τα πράγματα, κρατάνε πολύ γιατί έτσι πρέπει.
0: Εντάξει, 320.000 κόσμος αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στο YouTube. Πράγμα, 300.000. Βραζιλιάνοι προφανώς περισσότεροι. Εμείς είμαστε οι. Εξαιρέσεις μάλλον, οι οποίοι έχουν μαζευτεί ενδεχομένως για να απαιτήσουν Νεϊμάρ στην ομάδα. Δώσαν. Ο Καρλέτο πιστεύω θα ανέβει και θα τα πει, ξέρεις, ίσα ίσα κουνώντας λίγο φρύδι και μέχρι εκεί, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και μετά όλο το υπόλοιπο βράδυ θα γίνεται συζήτηση φυσικά όπως και τις επόμενες μέρες για το ποιος πήρε, ποιος δεν πήρε και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, στις έτσι λίγο συγκινητικές στιγμές του Σαββατοκύριακου ήταν η γυναίκα του Λεβαντόφσκι, η οποία έκλαιγε χαιρετούσαν τον Λεβαντόφσκι στο παιχνίδι με την Μπέτις. Μπήκε μέσα και αυτή για να είναι μαζί του και έκλαιγε και όλα αυτά. Εντάξει. Νομίζω εξαιρετικά τα πήγε ο Λεβαντόφσκι στην Μπαρσελόνα. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Δεν ξέρεις και τα παιχνίδια που έπαιξε, ναι. Τον γκολ που σκόραρε και στην ηλικία. Σκεφτείτε ότι πήγε στην Μπαρσελόνα στα 33 του και φεύγει στα 37 του.
1: Mm-hmm.
0: Όπως μια ομάδα. Ξέρω εδώ πέρα έχουμε κάποιους haters του Λεβαντόφσκι. Δεν ξέρω που είναι αυτός, ναι. Ο φίλος πάντα
1: θα γράφει εμφανιστεί,
0: ότι
1: εμφανιστεί.
0: Καθυστερεί την ανάπτυξη της ομάδας,
1: ναι, ναι.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι οι ίδιοι άνθρωποι της Μπαρσελόνα θα έλεγαν ότι μάλλον ήταν πετυχημένη η μετακίνηση του Λεβαντόφσκι, διότι έπαιξε 191 παιχνίδια συνολικά στη τετραετία αυτή και βάλε 119 γκολ. Δηλαδή τι να κάνει. Δηλαδή τι να κάνει ακριβώς ο Λεβαντόφσκι παραπάνω από αυτό. Δεν ξέρω. Και φέτος και η χειρότερη χρονιά του. Φέτος πέσανε η μέση ώρα του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Μια χαρά, υπερεπετυχημένος είναι. Και μάλιστα είναι και σε τέτοια κατάσταση ο Λεβαντόφσκι και σωματικά. Εντάξει, θέλει 62 παιχνίδια για να συμπληρώσει τα 1000. Και εγώ νομίζω ότι 2 χρονάκια μπορεί να τα βρει κάπου αλλού αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Εύκολα συμβόλαιο. Ίσως όχι σε με, όχι σίγουρα όχι μόνο σε τέτοιο επίπεδο ομάδα, αλλά ξέρεις, καμιά Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, κανένας άλλος, τέλος πάντων, μπορεί να παίξει. Λοιπόν, παρακολουθώντας ευλαβικά, α, τώρα πρέπει να λένε κάτι καλό για τον Αντσελότη, ότι γελάει για κάποιο λόγο. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, άντε, καλέστε τον παιδιά να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ώρα έχει φτάσει 11.30. Πάμε εμείς σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 8,3.
1: Στίγμη. Η τίτλη.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ηλιθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μεσσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport

0: Μπορείτε πραγματικά τσιμουρλίζει με τον Neymar στα σχόλια, θέλω να πω.
1: Μα σκέψου τι επικοινωνιακό μάθημα θα κάνει ο Αντσελότη αν τελικά πει ναι στον Neymar. Πόσο θα αγαπηθεί από τον λαό της Βραζιλίας. Δεν ξέρω. Επειδή είναι και καλός δημοσιοσχεσίτης ο Αντσελότη πέρα από την εξαιρετικός προπονητής, δεν αποκλείω να το κάνει σε μια κίνηση ΜΑΤ. Να κερδίσει όλο το λαό και να πάει μονιασμένη η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Κοιτάξτε. Θα τα μετρήσει αυτό ο Καρλέτο.
1: Ναι.
0: Θα τα μετρήσει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν. Παιδιά, ψάξτε όσοι ρωτάτε, μπορείτε να το δείτε. Ψάξτε για τη Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο YouTube. Πήγαινε στο site της και το έχει live. Επειδή βλέπω και αυξάνεται εκθετικά ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί, πιστεύω ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ώρα της ανακοίνωσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο μάλλον έχουμε τραγούδια πάλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος, δεν υπήρχε, λέει, ο αστικός μύθος ότι ο Λέβα ήταν άρθη στην Πανάθα. Μήπως να γίνει το όνειρο του μικρού Ρόμπερτ πραγματικότητα, γιατί οι Πολωνοί σεντερφόρ κάπως μας ταιριάζουν.
0: Ναι, νομίζω όταν ήταν ακόμα
1: στην Πολωνία.
0: Μέσω αζεστηρού Χορζόφ που ήταν.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μέσω του Βαζέχα τότε.
1: Υπήρχε μια κουβέντα τότε, δεν προχώρησε. Κάποιος λέει για κάποιο λόγο με Νεϊμάρ θα πάει το πόκερ γόνι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Τα θερμόμενα χαρακτήρα στον κύριο Κώστα που την Πέμπτη με το που άκουσε τη Βουλγάρα υπερενθουσιάστηκε αστραπιαία, η γνώση δεν κρύβεται.
1: Λουτρό αλήθειας.
0: Έτσι. Έλληνας εκπαιδευτικός, άνω κάτω τελεία, ο πιο υποτιμημένος Ευρωπαίος υπάλληλος με τους χαμηλότερους μισθούς και το μεγαλύτερο μπούλινγκ από γονείς που έχουν βγάλει τα παιδιά τους Πανάγγελο, από Παναγιώτη και Άγγελο.
1: Είπαμε, θα ξεταφουντώσει αυτή η κουβέντα. Λέει κάποιος, την επόμενη φορά ο Μάριος θα σκάσει μύτη στην Κόπα Καμπάνα μπροστά σε 2 εκατομμύρια κόσμο με ταχύπλο και τραγουδώντας θα φέρει την κούπα καθώς τον ακολουθούν οικάδες πάνω σε δελφίνια. Παιδιά, Νόλαν. Είπαμε, το επόμενο είναι Νόλαν.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Κάποιος λέει, τραγούδια έχουν τώρα στη Βραζιλία μάλλον επειδή θα ανακοινώσει τον Νεϊμάρ.
0: Έχουν τραγούδια.
1: Που λες, έχουν βάλει τραγούδια πάλι. Ότι μήπως είναι. Ναι.
0: Ο φίλος που γράφει ως Μάγια Τσόλη λέει: όπως έμεινε ο Άγγλος στο τέλος μόνος, έχω μείνει να περιμένω σε Ερδελομπού το 94, ενώ έχουν φύγει όλοι εκτός της Τσατσάς. Αύριο πάλι Λεβέντι μου είπε και έφυγα.
1: Πόσο content θες να έχει η Φιέσα της ΑΕΚ, Ηλιόπουλος, άνω κάτω τελεία. Ναι. Το This is ΑΕΚ χθες έφτασε δυσθεώρητα επικά επίπεδα, λέει ο Δαλματίας Αλμίδα.
0: Κύριε Γιάννη, ήδη έχω αρχίσει την εξαγωγή της λέξης ζητιανόξυλο. Το Σάββατο μεταλάβανε 5. Είμαι σίγουρος ότι η μικρή φλόγα θα εξαπλωθήσει πυρκαγιά. Δεν είναι δικιά μας, παιδιά. Και εμείς την κοινωνούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μεγάλη αλήθεια. Η λέξη μπαγκαράγκα που σημαίνει μπάχαλα, τέλος πάντων, και η λέξη ζαβαρακατρανέμια που σημαίνει μαύρα πανιά ανέμισαν. Συγγνώμη λίγο. Σημαίνει μαύρα πανιά. Κάτσετε. Ναι. Είναι οι δύο πιο παλαβές λέξεις που έχουν βάλει Έλληνες συνθέτες σε τραγούδια.
0: Δεν νομίζω. Ο κύριος Κοντόπουλος νομίζω ήταν στη σύνθεση του. Δεν
1: έτσι ξέρω
0: εγώ.
1: Στη μουσική. Έτσι ξέρω εγώ. Στη μουσική.
0: Να. Αλλά ας με καταλάβαινα τι να πεις. Okay. Ναι. Έλληνας μου κουντή χάνει το παιδί του σε πανηγύρι. Κλασικός Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι με 30 ευρώ είδα μάτς, παρουσίαση δίσκου, επίδειξη WRC και Παρμενίων 2026. Τι άλλο να κάνει, να καταπιεί σπαθιά.
1: Έλατε. Πώς θα καταστρέψει αποδυτήρια ομάδας με όνειρα και ελπίδα που κατεβαίνει για κατάκτηση Μουντιάλ μετά από χρόνια για να αποδείξει ότι μπορεί, φέρνει στον Νεϊμάρ στα αποδυτήρια.
0: Και μια που μιλήσαμε για content, να πούμε και για την περίφημη ομάδα BAM. Ένας Απόλλωνας του Τσιόρα κάτσε 2 χρόνια τοπικό. Η BAM τέταρτη συνεχόμενη άνοδο και πλέον τρίτη εθνική, βεβαίως.
1: Ομάδα που φτιάχνει από 2 YouTubers. Ναι.
0: Βεβαίως η BAM FC.
1: Ναι. Ήταν στη Σνίτς Προυσκούφ και το κονέ ήταν μέσω Γιάτζεκ Μόχο Λεβαντόφσκι. Πριν πάει στη Λεχ Πόζναν. Μένω στο Προυσκούφ εγώ και ξέρω, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα. Παντού. Υπάρχουν παντού άνθρωποι που μπορούν να βεβαιώσουν.
1: Το πιο ωραίο θα είναι να πάει τώρα και να κάτσει δίπλα στον Αντσελότη η αδερφή του Νεϊμάρ.
0: Oh.
1: Αυτό θα είναι σαν το Άγιο Πνεύμα που παρουσιάστηκε ως Περιστέρι Λευκό. Αυτό θα είναι δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή βλέπουμε στη μέρα του παλιά Βραζιλία, θέλω να πω. Ζίκο, Ρωμάριο. Τέτοια ωραία πράγματα. Όμορφα βίντεο, θέλω να πω. Ωραία παιδιά, να φτάσουμε και στην ανακοίνωση. Τώρα τον γκολ του Ροναλντίνιο πέραν στο Σίμαν. Αυτή τη στιγμή μόλις. Βραζιλία 70, Πελέ. Ομορφιές, ομορφιές. Λοιπόν, συγγνώμη, συνεχίζουμε. Χωρίς να μειώσω, λέει ένας φίλος, αυτά που λέει ο Ρότο τόσο έπαινε γενικής αποδοχής, αυτό που περιμένουμε είναι κάτι με ρίσκο, κάτι που θα είναι κόντρα στο ανομένως διοικήσεις και τα λοιπά. Πήγα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επίσης αυτά που είναι γενικής αποδοχής και είναι στο κεφάλι μας, ένα πράγμα, αυτά που είναι γενικής αποδοχής και λέγονται δημόσια από ανθρώπους των οποίων ο λόγος φτάνει μακριά, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι, γιατί είναι αλλιώς να το πούμε εμείς. Και αλλιώς το πει ένας ποδοσφαιριστής στη φιέστα που βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι και σπάει και λίγο και το μοτίβο των δηλώσεων σε μια φιέστα αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που δεν περιμένεις να ακούσεις.
0: Έτσι.
1: Αν τη φιέστα της ΑΕΚ πρέπει να τη σκηνοθετήσει ο Νόλαν, θα έπρεπε τη φιέστα της Πανάθας να τη σκηνοθετήσει ο Οικονομίδης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τα πινελίκια 16 χρόνια τώρα, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρει στην επάνωδο του στη Μαδρίτη ο Πορτογάλος Κατσαβάκης. Λέει ο Ανιδιοτέλης Σαβάλας.
0: Κύριε Ροσέλη, το πρωί, λίγα μέτρα πριν εισέλθω στην προσωπική μου εργασία, βλέπω τύπο ίδιος ο Πύρλο να οδηγεί αυτοκίνητο σχολής οδηγών. Πώς να μην πάει καλά η μέρα. Ο Τρίσκι ο Κούκοτς λέει: επιστρέφω στις ακροάσεις μετά από πεζοπορία 120 χιλιόμετρων στην Ισπανία με τελικό προορισμό το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Γαλλικίας. Ωραιότατα.
1: Ως γνήσιο πανηγύρι στη φιέστα της ΑΕΚ έπρεπε να ανακοινωθεί ότι το αυτοκίνητο με πινακίδα τάδε του Προέδρου εμποδίζει. Εντάξει, αυτό έχει πλάκα να το να γίνει.
0: Στην Αμερική, λέει κάποιος, έχουν βάλει ήδη ανακοινώσεις στα μαγαζιά για να ενημερώσουν τους Ευρωπαίους τουρίστες ότι ανεβάζουν αυτόματα 20% τις τιμές. Σαν tips. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σαν tips.
1: Tips δεν είναι υποχρεωμένο να πληρώσει ο άλλος, θυμίζω. Ακόμα και αν είναι στην κουλτούρα των Αμερικανών να αφήνουν tips, παρ' όλα αυτά δεν είναι υποχρεωμένο. Αν κάποιο αφήσει 0 tip, 0. Δεν έχει καμία, ξέρεις, επίπτωση. Τον κράζουν, ας πούμε, εκεί και τα λοιπά.
0: Ναι. Είχα γράψει πριν καιρό, λέει ένας φίλος, ότι είχα πάει ταξίδι έξω για να σώσω μια σχέση και μου είπατε ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, δεν πήγε τίποτα απολύτως καλά. Φεύγοντας βιαστικά, ξέχασα τους φακούς επαφής μου εδώ. Είμαι μεγάλος γκάβακας στον κυκλοφορώ χωρίς φακούς. Είμαι σαν χαμένος καθώς δεν βλέπω το Χριστό μου. Μια μέρα, λοιπόν, χωρίς να έχω πει στον έτο ότι είμαι εκεί. Και αφού έψαχνα να βρω κάτι στην πόλη, λαμβάνω μήνυμα, πάω στην αστυνομία να σε καταγγείλω για παρενόχληση από αυτήν. Πάγωσα, νόμιζα ότι την παρακολουθούσα, ακολούθησε χαμός και είπε ότι δεν θέλει να με ξαναδεί. Εδώ και πολύ καιρό δεν έμπαινε σε διαδικασία συζήτηση γενικά και το ίδιο κάνει και τώρα. Τι μπορώ να κάνω, πιστεύετε, στο λόγο μου δεν την είδα ποτέ.
1: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, γιατί έκανε καταγγελία, έχασα αυτό το κομμάτι.
0: Και πώς τον είδε.
1: Και.
0: Και αυτό δεν την είχε συναντήσει ακόμα.
1: Και.
0: Τι εννοεί και. Έχουν προβληματάκια εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Τι να κάνεις τώρα, τι να κάνεις τώρα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων. Αυτοί που λένε τηλεόραση, αυτοί που λένε τηλεόραση και ο Τζίο Κέι που λέει τηλεόραση. Δεν το έχω ακούσει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω ακούσει, πρέπει να πω.
1: Το πρώτο μας εφηβικό βρόντιγμα δεν θα έπρεπε να λέγεται πρωτοβρόντι.
0: Ναι.
1: Ναι. Απολύτως.
0: Βεβαίως.
1: Τραγανέ δέλασε που λέω ότι πιστεύω ότι ο Αντσελότη καθυστερεί επίτηδες την ανακοίνωση προσπαθώντας να επαληθεύσει ότι τα γενέθλια της αδερφής του Νεϊμάρ δεν πέφτουν μέσα στο Μουντιάλ. Ξέρει πολύ καλά ο Αντσελότη, όπως και οποιοδήποτε άλλος είναι στη Βραζιλία, πότε είναι τα γενέθλια της αδερφής του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το ξέρουμε εμείς εδώ, σκέψου ο Αντσελότη που πήγε για να λάβει την εθνική, ότι το έμαθε, ήταν, ξέρεις, στους όρους του συμβολέου που υπέγραψε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια γνώση που την έχεις. Πριν πατήσει το πόδι σου εκεί.
0: Θυμάμαι, λέει ένας φίλος, στο 5-0 της Μπαρσελόνα το 9-10 επί της Ρεάλ, σε κάποια φάση γυρνάει ο Μουρίνιο. Το 9-10.
2: Ας το έχουμε δει. Δευτέρα.
0: Ρε Κούλη, θα μας τρελάνεις.
1: Άσε μας, Ρε Κούλη.
0: Θα μας τρελάνεις,
1: Ρε Κούλη. Ήταν Δευτέρα, να πούμε. Θυμάσαι και Δευτέρα.
0: Τι είχες φάει, Ρε Κούλη, εκείνη τη μέρα.
2: Και ποιος άλλος ήταν μαζί μας και το βλέπε. Έξω από το στούντιο. Καλεσμένος.
0: Τώρα περιμένεις αλήθεια σου απαντήσω.
1: Αλήθεια τώρα. Τι έγινε το 10, πριν από 16 χρόνια. Είσαι τρελός.
2: Ο Γιάννης Καραλής, μαζί το βλέπαμε, εμείς οι τέσσερις.
1: Τι λέει.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, εμείς το Καραλής και ναι. Μαρτυρόταν για ένα πέναλτι στον Κακά μετά το περιμένει, ότι αυτό έγινε το τέλος.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα ψηλό ασχολιόταν λίγο με τη ρεγάλια.
0: Τρομάζω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, οπότε επιστρέφω στα μηνύματα. Ναι. Γυρνάει λοιπόν κάποια φάση ο Μουρούνι και λέει του Ντιαρά, του Μαχαμαντού του Ντιαρά, να μπει μέσα. Και του λέει ο Ντιαρά, όχι δεν μπαίνω. Και ο Μουρούνι δεν είπε τίποτα. Θέλει να δείξει και καλά πόσο πόσο ανάστα ήταν η φάση στη Ρεάλ τότε. Μάλιστα. Okay. Με κάτι Μουρούνι, ο Κομπανί, Σιμεώνε και Σλότ, ο Λουίς Ενρίκε θα του το παίρνει κάθε χρόνο, βλέπω.
1: Mm-hmm. Είναι ο Southgate ο μόνο άνθρωπο στον πλανήτη που έχει ολόκληρη τη δισκογραφία του Άγγλου τη φετινή Eurovision.
0: Βεβαίω. Η Λεβαντόφσκι να έκλαιγε επειδή μετά από τόσα χρόνια στα κρύα του Μονάχου μια χαρά ήταν στην Καταλωνία και τρομάζει πως πάνε Πολωνία για σύνταξη.
1: Ναι, με τα λεφτά που έχει βγάλει, παιδιά πρέπει να γυρίσουν στο πατρικό, στην Πολωνία να μείνουν. Θέλω να πω, δεν έχουν χρήματα να μείνουν σε ένα πιο ζεστό μέρος. Να πάρουν τη σύνταξη από την πολωνική κυβέρνηση, Γιάννη, να πάρουν και ένα καλό εφάπαξ. Να πιάσουν ένα διαράκι κάπου στη Βαρσοβία, να μείνουν, παιδιά.
0: Λοιπόν, ορίστε, Κυριάκο Σταθερόπουλος, μια ένδειξη ότι ζούμε σε προσομοίωση. Μια απόδειξη, θες να πεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως, Ο παπάς Ακώστα λέει, κατάλαβα ότι η Αμερικανίδα σύντροφός μου είχε ελληνοποιηθεί πλήρως όταν η συμπαθής Κυπρία τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και εκείνη είπε «Σακύρα from Temu».
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι 43. Η μάνα μου πιεστική και χειριστική. Η δουλειά μου δεν πάει καλά. Βρίσκω δουλειά στο εξωτερικό και δεν της αρέσει. Και κόντρα δεν της αρέσει και η κοπέλα μου. Πώς να αντέξω με κάθε μέρα μύρλα και πρίξιμο. Να μην αντέξεις. Να τραβήξεις το δρόμο που θες να τραβήξεις. Να διατηρήσεις μια σχέση

0: Παπαδός και έχει ανοίξει και γκουρμέ εστιατόριο στη Βαρσοβία. Mm-hmm.
1: Ah. Ναι, πρέπει να είναι εκεί να σερβίρει, παιδιά, κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να είναι εκεί, να κάνει το μέτρο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, λέει ο Κώστας από το Χιούστον. Παιδιά, εδώ στο Χιούστον παίζει το αγαπημένο μου πράσινο ακροτήρι.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα είχα πάει πριν 2 χρόνια. Τώρα που γράφω το email, μιλάτε για αυτό ακριβώς που σκοπεύω να κάνω. Μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, θα είμαι κάπου κοντά στο Energy Stadium. Θα μπω σε αυτά τα άθλια websites και θα αγοράσω εισιτήριο με 10 δολάρια. Το έχω κάνει πολλές φορές για διάφορα events και πάντα πιάνει. Και λέει πόσοι με απόστρελαίνονται να δουν πράσινο ακροτήρι εδώ στο Χιούστον και να γεμίσουν ένα γήπεδο 100.000 θέσεων. Mm-hmm. Θυμηθείτε το μου, τα γήπεδα θα είναι άδεια ακριβώς όπως το λέτε.
1: Θα δούμε. Μακάρι να μην.
0: Λέει ο Κώστας που μένει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που μένει στο Χιούστον.
1: Και φανταστείτε, λέει παιδιά, ο Αντσελότη να ανακοινώσει την παρέτηση του σήμερα. Και να αναλάβει προπονητής παίκτης ο Νεϊμάρ, το πηγαίνω εγώ πιο κάτω. Και να μην στεναχωρηθεί κανείς για την παρέτηση του Αντσελότη.
0: Α, ορίστε, εσύ επανέχει το βιβλίο. Απλά αυτή νόμιζε ότι την ακολουθούσα στον δρόμο, ενώ εγώ απλά δεν την είχα δει ποτέ λόγω στραβωμάρας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Εσύ προτάσεις αν είναι διαθέσιμο το γλωσσόφυλλο του Ποσειδώνα. Ναι, οκ. Okay.
1: Μάλιστα. 29 Δεκάτου 2010 ήταν όντως Δευτέρα. Άρε, κούλι, λέει κάποιος. Κάποιοι χρειάζεται να το τσεκάρετε.
0: Τον κούλι, τον κούλι τσεκάρετε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη τώρα γιατί συμβαίνουν κάτι πραγματάκια εδώ.
1: Αυτό που λέει, γλέτησαν σε ελληνικό κλαμπ σπάζοντας πιάτα οι παίχτες της Manchester United. Είναι πραγματική είδηση. Τους πήγε να υποθέσω, ξέρω εγώ, Maguire που ξέρεις, μετέχει της ελληνικής παιδείας.
2: Γιορτάζουμε την παραμονή του Κάρι. Γιορτάζουμε.
1: Καλά, γιορτάζουμε και την τρίτη θέση. Γιορτάζουμε και την αγωνιστική ανάταση, παύλα ανάσταση. Ότι παίζουμε κανονική μπάλα. Ότι ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε 20 assist. Ότι ξανά γίνει ομάδα αυτό το χάος. Όλα αυτά είναι λόγος εορτασμού. Δεν το συζητάμε.
2: Λόγω του Κάρι.
1: Ναι, φυσικά και λόγω του Κάρι. Εννοείται. Και δικαίως πήρε τα 2 χρόνια ακόμα συμβολέου. Μπορεί να μην κουρεύτηκε ο άνθρωπος εκεί πέρα ακόμα, να μην έχουμε κάνει τις 5 νίκες. Φτάσαμε κοντά, κάνα 2 φορές δεν τις κάναμε. Εντάξει, αλλά η ομάδα σου λουπόθηκε. Πώς να γίνει. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, συνέχισε λίγο ή συμβαίνει κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πώς λέει ο Οδυσσέας καμιά φορά. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ, Ηρακλής, πήγε έξω ναι, ναι. Και να κάνω τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γουρού βοήθεια, λέει ο φίλο Τιμ Ντάνκαν, εν είδη κοπλιμέντου είπα στην πεθερά και στην κυρά ότι έχουν τα ίδια καπούλια. Η κυρά φίλο Τιμ 3 μέρες κάμει μούτρα, ούτε 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ειδονής δεν θέλει. Τι να κάνω. Έτσι όπως τα έκανες τίποτα, θα περιμένεις να τις περάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να κάνει, να ανεβάσει την, να αποθεώσει την πεθερά.
0: Λοιπόν, ο Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στέλνει το εξής μήνυμα. Ο Βεζιρίδης βρίσκεται στη θέση του Βεζίρη ακριβώς επειδή κρατά τον λόγο του.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Με το μαλούμα της Παιανίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πρίμα βίστα, γιατί αυτά κάνουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή.
1: Έρχομαι να το βλέπω κιόλας.
0: Ναι, το βάζω και το ακούμε live για πρώτη φορά όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βάζω κοντά στο μικρόφωνο. Ελπίζω. Ό,τι θα ακούγεται. Άμα ξεκολλήσει το κινητό μου καμιά ώρα.
2: Ακουστικά μακριά για να μην μικροφωνήσει. Όχι, ναι. Μην τα βγάλεις εσύ από μακριά.
0: Συγγνώμη. Τώρα. Γιατί δεν ακούμαστε.
2: Φεύγει!
0: Περίμενε εσύ.
1: Δεν παίζει για την άσυλο. Άρα σε μείνε. Εσύ κάνει τη δουλειά σου.
0: Αυτό μάλλον τη Παιανία.
3: Μαλούμα, να σου πω, ο κόσμος απαιτεί να μάθει πώς κερδίζει το είναι τιμή μου.
4: Είναι απλό το μοριστικό. Το μοριστικό και απλό, κύριε.
3: Και μόνο πόλεμο.
4: Μόνο.
3: Ο κύριος Βαϊμάκης και ο κύριος Τσαβούτης πρέπει να σε καλέσουν στην εκπομπή.
4: Καλό δρόμο δεν θέλουν για να πάμε το για πρόβατο.
3: Θα δώσω στοιχεία να επικοινωνήσει μαζί στην εκπομπή.
4: Μάλιστα.
3: Την αγάπη μας.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά είναι.

0: Ο Μαλούμα της Παιανίας.
1: Λοιπόν, ζωντανά, εδώ, τα ακούσατε. Έτσι, τα ακούσαμε κι εμείς μαζί σας.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Εδώ ο Βαγγέλης Νεϊμαράκης είναι παλιό νομίζω ο ψευδόνυμο που λέει. Περίμενα να εκτιμηθεί από τον κύριο Γιάννη τον nickname. Είναι παλιό, παλιό.
1: Πολύ παλιό, ναι. Δεν ήταν προσωπικά μηνύματα, παιδιά, από mail ήταν, ε.
0: Ναι. Ο φίλος που δεν είδε την κοπέλα λόγω των φακών επαφής, λέει κάποιος. Συγγνώμη λίγο. Κολλάνε τα πράγματα εδώ πέρα. Που δεν είδε λοιπόν την κοπέλα λόγω του φακών επαφής που δεν φορούσε, μοιάζει με στόκερ που προσπαθεί να θεμελιώσει άλοθη μέσω της εκπομπής. Δεν μου προκύπτει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Ο Άντραχ Φαφούτης λέει πολύ απλά και λεπτά: Εμπαπέ, Βινίσιους, Μουρίνιο στην ίδια ομάδα. Μιλάμε για αρρώστια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Okay. Φίλο την παίξ τον Μπενίτεθ, πες θέλω τουλάχιστον 6 ακόμα θηλυκά μέλη της οικογένειας για να πετύχω το κομπλιμέντο.
1: Mm-hmm. Κύριε Κώστα, υπάρχει σοβαρή κατάσταση με Νέτο, αλλά έχουμε αμφιβολίες. Επίσης προέκυψε ψήσιμο με άλλη που γουστάρει πολύ, αλλά εγώ αν και έμπαινα σκέφτομαι την πρώτη. Τι κάνω ως Τίμιος?
0: Να μείνεις την πρώτη που σκέφτεσαι. Mm-hmm. Τσαούσης, παιδιά το έχουμε πει 100 φορές. Yeah. Δεν κοιτάμε προσωπικά μήνυμα της εκπομπής.
1: Ναι. Παιδιά, έγινε κάτι σημαντικό. Μόλις μας έρθει ο Βεζερίδης, το μάλλον μας πει. Ναι, γιατί ήταν από mail. Ήταν mail, δεν ήταν. Ήταν μες στα mail. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Θέλουμε ραδιοφωνική μονομαχία ανάμεσα σε κουπέπε και Μαλούμα της Παιανίας, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Έχει στείλει λοιπόν ένας φίλος ο οποίος μας έχει στείλει και τέσσερα και τέσσερα ντοκουμέντα. Λέει, γράφω από την Κόρινθο με φέτα στο στόμα, fight club στα αυτιά και τύψεις στην ψυχή. Θέμα πρώτο, ο γάμος. Φίλος αποφάσισε να κάνει πολιτικό γάμο. Ωραία, τον χαίρομαι, τον αγαπώ. Αλλά ο άνθρωπος τον έκανε Σάββατο στην Αθήνα, λίγες ώρες πριν τον τελικό της Eurovision. Εγώ ήμουν ο μάρτυρας, άρα παγιδευμένος νομικά, ηθικά και γεωγραφικά. Η σύζυγός μου, Κατερίνα, διότι η ατάκα δεν θα μπορούσε να βρει πιο φυσικό της περιβάλλον, κατέχει θέση στο top 10 των Eurofans της Ελλάδας, αντίστοιχη με αυτή που κατέχει ο Χιγκίτας στο top 10 αποκρούσεων. Και φέτος, για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν θα έβλεπε Eurovision. Οι μπηχτές άρχισαν νωρίς, μα καλά δεν ήξεραν ότι η Eurovision. Θέμα δεύτερο. Η επιχείρηση επιστροφής. Με το που τελείωσε ο γάμος, αφού εξασφαλίσαμε ότι στην ταβέρνα θα έβλεπε μέσω κινητού μέρος της διοργάνωσης, οι κινήσεις μου ήταν αστραπιές. Εθνική, γκάζι, δεδομένα ανοιχτά για υπόλοιπο διοργάνωσης, Κόρινθος Αθήνα σε χρόνο ρεκόρ. Ψηφοφορία έγινε, η Κατερίνα μου ψήφισε, η ζωή ήταν όμορφη, εγώ ξάπλωσα στον καναπέ και με πήρε ο Μορφέας. Θέμα τρίτο. Η υπόσχεση. Στα πρώτα 5 λεπτά των αποτελεσμάτων, μισοκοιμισμένος, με τα τελευταία μου λόγια πριν χαθώ στον ύπνο, είπα: Αν κερδίσει η Βουλγαρία, του χρόνου σου κάνω 2 δώρο εισιτήρια για τον τελικό να πάμε μαζί Σόφια. Η Βουλγαρία κέρδισε, ενώ κοιμόμουν η μπάρα ανέβαινε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ο καναπές με είχε αγκαλιάσει και ξαφνικά τράνταγμα. Θυμάσαι τι είπες πριν κοιμηθείς? Κύριε, τι κάνουμε τώρα? Τα παίρνουμε τα εισιτήρια.
0: Βέβαια.
1: Ιστερόγραφο, ο ίδιος πάντα το παίζω ανώτερος και καλά δεν παρακολουθώ τέτοιες αηδίες, ενώ ξέρω τα πάντα και από πάντα για το θεσμό. Ιστερόγραφο 2. Κινητήριος δύναμη για το mail είναι η μεσημεριανή συζήτηση που είχα σήμερα με τη σύζυγό μου μέσω Viber και ενώ κανονίζαμε τα διαδικαστικά του μεσημεριανού φαγητού που ετοίμαζα και παράλληλα άκουγα την εκπομπή της Πέμπτης. Και μας έχει στείλει λοιπόν το screenshot που λέει: Μόλις έφαγα τα ρεβίθια, πολύ νόστιμα. Έχω πάρει ψωμί, φέτα και σαρδελίτσα. Απάντησε: Τέλεια και εγώ πεινάω. Απάντησε: Όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα? Απάντησε αυτή: Χαχαχά. Γράφει: Λάθος απάντηση. Και απάντησε από κάτω: Καλή είναι. Έτσι. Έτσι.
0: Τελείωσε το παιχνίδι σας, ένα νίκη. Με ένα μηδέν.
1: Ξεκίνησε ο Κάρλο όμως τώρα. Μα κοίτατε, μα τώρα κατάλαβα.
0: Τα σημαντικά πράγματα όλα συμβαίνουν μαζί.
1: Ξεκίνησε ο Κάρλο. Τώρα κάνει ομιλία, δεν ανακοινώνει ονόματα.
0: Ό,τι θέλει κάνει. Κάνει ό,τι θέλει.
1: Ωραία. Αν είσαι παντελονάτος, πας τρεις μέρες νωρίτερα στη Βουλγαρία να κάνεις και τουρισμό.
0: Τίποτα, πρέπει να το κάνεις τώρα εσύ. Αφού τότε ξέρεις, πρέπει να το κάνεις.
1: Οπότε τώρα μιλάω, δεν θα τα προλάβουμε τα ονόματα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βολεύει διαφορά ώρας. Πέσαμε σε αυτή την κέντα.
1: Ή του έχουν πει ρε παιδί μου ότι πρέπει να γίνει προφανώς κάπως ακριβώς στις 12. Κατάλαβες τι γίνεται. Προφανώς. Τι να πω.
0: Φίλο την Χώσου στην Πεθερά, το ξέρουμε όλοι ότι αυτό ήλπιζες να ακούσεις, αλλά είναι απορροφημένη από τον Νεϊμάρ και παίρνω απόσταση από το σπίτι σου έως των πεθερικών σου. Αυτό με τους φακούς επαφής το έχω ξεκινήσει σενάριο για οικογενειακές ιστορίες.
1: Πολύ σοβαρός είναι ο Καρλέτο. Δεν μπορώ.
0: Mm.
1: Και πολύ φρύδι. Πολύ φρύδι. Λίγο αγχωμένο τον βλέπω.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη στιγμή. Δεν είναι απλό πράγμα τώρα αυτό να απευθύνεσαι στο λαό της Βραζιλίας.
1: Εντάξει, μπορεί να περιμένει το Δεσίλα. Μπορεί όντως να περιμένει το Δεσίλα. Και αυτό θα γίνει. Προφανώς. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα τα μάθετε σε λίγο εσείς. Θα τα αφήσω ανοιχτό εδώ πέρα για να.
0: Mm-hmm. Για να το κλείσω.
1: Για τους καλούς συναδέλφους.
0: Για να το κλείσω ο Δεσίλας.
1: Για να το κλείσω ο Δεσίλας. Mm-hmm. Λοιπόν, και την ομάδα θα τη συζητήσουμε αύριο, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με όλες τις υπόλοιπες αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αντίο στη Manchester City λέει στο τέλος της σεζόν ο Pep Guardiola σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, ο Καταλανός προπονητής αποχωρεί μετά από 10 χρόνια έχοντας κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους, με πιο πρόσφατα το κύπελλο Αγγλίας και μεγαλύτερο όλων το Champions League το 2023. Ο μέχρι πρώτην ως προπονητής της Chelsea, Έντζο Μαρέσκα, εμφανίζεται ήδη ως το πρώτο φαβορί για να τον διαδεχθεί. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Τάιλερ Ντόρσι λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζώγια τις μεγάλες στιγμές δήλωσε στην Όβο Γκάρ του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: «Έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας». Την περίπτωση του Γιάκομπ Νέστρουπ για την τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 double με την Κοπενχάγη, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη, το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασμά Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο περιβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη επέβαλε η διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν ώψη καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Μπάλτα. Στόπερ, χάφι υψηλού επίπεδου και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής, χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει, του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω, το μήνυμα του Κοϊτά. Αναπολύ για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μήνυμα του Σοκράτη Διούδη μέσω ανάρτησης. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center εξέδωσε η Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γήπεδο θα βρεθούν 9 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 της Φενέρμπαχτσε, 1.000 της Βαλένθια και 550 της Ρεάλ. Στις 6 αντί για 7 που ήταν προγραμματισμένη θα γίνει σέντρα της αναμέτρησης Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τη 10η αγωνιστική των play-out της Τίχημαν Super League. Επίσης, όπως ενημέρωσε και ενόλευκη η ΠΑΕ, στο παιχνίδι της 5ης θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Γενέβης για τον Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Τετοκούμπο από τους Μπακς σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Σάιντερη. Όπως αναφέρει, φαβορεί για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, την Knicks και οι Timberwolves. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο άλλος τεχνικός της ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μοντερέι για διαιτές συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Η Arsenal επικράτησε 1-0 της Μπέρνλι στο Emirates, τη μοναδική αναμέτρηση της ημέρας για την 37η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε στο συν 5 από τη Manchester City έχοντας παιχνίδι περισσότερο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ρε σου, δεν έθελα κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
2: Ακάκιε τον καφέ της Παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
3: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
4: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα πριν.
3: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
4: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
5: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
5: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
6: Φέργιουσον. Φέργιουσον πάει στον άξονα.
5: Για να δούμε.
6: Σούταρ.
5: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
6: Αργός τον αριθμός.
5: Κάγει τη σέντρα.
7: Σύνη.
6: Χίκι.
5: Τι γίνεται,
3: Καλά, καλά, εσύ.
5: Πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ότι θέλουν Ελένα.
9: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
9: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
11: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
10: Έχω τη σεβαστή.
11: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
10: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
3: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
12: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει η φωνή μου.
3: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
13: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
14: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
15: Να ένα ακόμη, highlight.
16: Πορ, γιατί να πάει out.
15: Highlight.
17: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
18: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
19: Α, έτσι, ε.
18: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
14: Άντε, παιδιά, η υγεία.
1: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά, απλά, δηλαδή.
14: Άρε, Βαγγέλη.
7: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
9: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
1: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
14: Ε?
1: Πάρε τα πράγματα.
14: Ναι,
1: τι πράγμα.
14: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
4: Αυτό είναι άλλο βιολί.
3: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
1: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
14: Νικολάκη.
1: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
3: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
1: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
2: Βέβαια.
8: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
1: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
14: Βαγγέλη.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.
14: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτάκια. Μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Σήμερα και τις αντίπαστα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρέα με Διονύση Δεσίλα, αλλά είναι. Είναι έξω, μιλάει στο τηλέφωνο και θα μπει. Σύντομα να σας πει και αυτό. Στην καλησπέρα του και να συζητήσουμε μαζί ό,τι θέλετε για τις επόμενες 2 ώρες. Που είναι ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με Κυριάκο Σταθρόπουλο εδώ, ο οποίος θα σας βγάζει στον αέρα να πάρετε τηλέφωνο σε 95 79 283 4 και 5. Ήταν τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μηνύματα και μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, το Big Win Sport FM συνενότητα live. Εκεί θα ανοίξει ένα παραθυράκι και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τελείωσε και το πρωτάθλημα, μπαίνουμε πλέον σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Όλες οι ομάδες κοιτάζουν την επόμενη μέρα, και η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός που βγήκε στο Champions League, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πολλή κουβέντα με ονόματα υπάρχουν στον Παναθηναϊκό όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Μπενίτες. Βέβαια δεν είχε ακόμα ανακοινωθεί ότι έχει έρθει το τέλος της συνεργασίας. Μπήκε και ο Νιόνιος για να σας πει και αυτός μια καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, τι γίνεται?
0: Καλή εβδομάδα.
1: Όλα καλά?
0: Καλή εβδομάδα, και αυτό που έβγαλε τώρα το Athletic στην Αγγλία, ότι μετά από 10 χρονάκια.
1: Έχει βγει εδώ και ώρα για τον Πέπ, λες, ναι, για τον Γκουαρδιόλα. Ναι. Ότι στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από τη City μετά από 10 χρόνια. 20 τρόπαια.
0: Μένει ο Μαρέσκα.
1: Θα πάει στη City. Okay.
0: 10 χρόνια, ε.
1: Ναι.
0: Α πούμε ότι η Arsenal κέρδισε σήμερα. Συνεχίζει τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τελευταία αγωνιστική υπάρχει το Manchester City Villa. Θα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό εάν και εφόσον την Τετάρτη η Villa πάρει το κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Freiburg.
2: Αύριο παίζει με την Bournemouth, εκτός.
0: Με την Bournemouth, ναι, οκ. Okay.
2: Αν δεν κερδίσει, τελειώνει από αύριο.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει αυτό, ναι, το ενδεχόμενο. Αλλά και πάλι θα πρέπει η Villa να πάρει το Europa.
1: Τι γίνεται, τα έχει πει όλα τα διαδικαστικά?
0: Τα έχω πει, ρε Νιόνιο μου, τα έχω πει.
1: Ωραία, για τον Παναθηναϊκό να πούμε, επειδή βλέπω και μηνύματα αρκετά. Βρισκόμαστε πλέον σε μια διαδικασία για να δούμε τις εξελίξεις, για να έχουμε την αντικατάσταση. Το νέο όνομα είναι του Νέστρουπ, ο οποίος έχει προταθεί. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. 38 ετών, Δανός. Ήταν στην Κοπενχάγη. Πήρε 2 double. Την τελευταία χρονιά δεν πήγε καλά. Έφυγε από την Κοπενχάγη. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί και καλύπτει.
0: Φέτος δεν πήγε καλά η Κοπενχάγη.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Κοίτα, αυτό που συνέβη φέτος στην Κοπενχάγη ήταν δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, γιατί ξέρω τη Δανία.
1: Εγώ δεν παρακολουθώ.
0: Όχι, εγώ το. Και το γουστάρω σαν πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έπαιξε στα play out. Δηλαδή δεν
1: γίνεται. Σωστά.
0: Βέβαια, τερμάτισε πρώτη στα play out.
1: Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κλείσει. Για το Ρεμπρόφ, που βλέπω μηνύματα, το έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μιλήσει τώρα με το Ρεμπρόφ. Αν δεν προχωρήσει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, θα το δούμε, θα το αφήσω ανοιχτό. Μήπως γίνει κάτι εκεί. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις αυτές με το θέμα προπόνηση στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε πάνω κάτω τι υπάρχει. Εννοώ ότι οριστικό. Αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και με τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Τώρα για τα μάτς, τι να πούμε, τα έχουμε πει.
0: Δεν ξέρω. Ναι, πρώτα έχουμε συζητήσει.
1: Ναι, μόλις θα τα πούμε και με τον κόσμο.
0: Την καλησπέρα στο φίλο της ΑΕΚ, τον Αναστάση Γη από τη Γαλλία. Λέει και ένα μπράβο, λέει, στον άνθρωπο Λάζαρο Ροτέτο. Όντως ήταν πολύ δυνατή δήλωση.
1: Το είπαμε και το πρωί. Ναι. Πολύ δυνατή δήλωση. Και μπράβο του. Respect από όλους. Είναι καλό να βγαίνουν άνθρωποι του αθλητισμού, ρε παιδί μου, να κάνουν τέτοιες τοποθετήσεις. Έτσι, και να ακούνε και πιο νέα παιδιά κτλ. Είναι μπράβο του. Πραγματικά μπράβο του για αυτή τη δήλωση την οποία έκανε. Λοιπόν,
0: να πω την καλησπέρα μου στον Περικλή από το Πέραμα, ο οποίος με ακούει από την εποχή του τηλεάστη.
1: Να είναι καλά.
0: Ωραία, μπράβο, πόσα χρόνια. Α, 16 χρόνια αυτό. Βέβαια, 16 χρόνια. Την καλησπέρα στον αδερφό του Κασάμπιαν την Τετάρτη, αδερφέ. Βγαίνουν τα διαρκείες και θα μάθουμε πράγματα. Οπότε υπομονή.
1: Λένε επίσης
0: την Τετάρτη θα παρουσιαστούν. Οπότε θα.
1: Ναι, μου λέει να πεις ότι αν τελικά προχωρήσει τον Έστρο από Παναθηναϊκός, το επιτελείο του έχει μείνει εκεί. Μόνο αυτός έφυγε ο βοηθός του. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω και τι έγινε φέτος στην Κοπεχάγη και βρέθηκε τόσο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για την Κοπεχάγη είναι αδιανόητο.
1: Γι' αυτόν είχε ενδιαφερθεί η Λειψία πέρυσι.
0: Πάντως τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε καλό ποδόσφαιρο η Κοπεχάγη.
1: Ναι, καλό ποδόσφαιρο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι νέος. Έτσι. Ας περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
0: Την καλησπέρα στο Βασίλη. Από τη Λοζάνη.
1: Πάμε να ανοίξουμε. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, φίλε.
0: Έλα, Ηλία.
3: Το πρωί ο Διονύσης, ο γείτονάς μου, τίμιος, ωραίος, ο μέσος Έλληνας, έχει έρθει. Ο Ηρακλής από την Ερυθρέα είναι στη θέση του. Ο άλλος, ο άνθρωπος, έχει γίνει γκολ μέχρι τα ξημερώματα στη θέση του. Ο Διονύσης έμπλεξα, λέει, στην κίνηση.
1: Όχι, δεν είπα στην κίνηση. Δεν έμπλεξα στην κίνηση. Όχι, οι άλλοι το πάνε, δεν ξέρω τι λέγανε. Με καθυστέρησαν, έπρεπε να βγω στον αέρα εδώ το πρωί. Και τελείωσα από τον αέρα. Το Sport FM εννοώ και τρία.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Γιατί βγήκα λίγο αργά, οπότε γι' αυτό μου έπρεπε να βγω, ξέρεις. Και πήγε λίγο πίσω.
3: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά. Να πω ότι προς το τέλος των χθεσινών αγώνων, επειδή είδα ότι έσβηνε το δικό μας στο 1-1, έχω πατήσει τώρα το άλλο το παιχνίδι. Και είναι η φάση εκεί που πιάνει ο Κωνσταντέλιας το σούτε στο ύψος περιοχής. Και παιδιά, λέω όχι, λέω αυτό ήταν. Λέω ότι τελειώσαμε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο λες.
3: Στο 85 πότε ήταν.
1: Α, από το πέναλτι που σου δάρει πηγιά ούτε, ναι.
3: Από το ύψος του πέναλτι ήταν, πού ήταν.
1: Ναι,
3: λέω,
1: ναι.
3: Η φάση που πίεζε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λέω, Παναγία μου, τελειώσαμε. Λέω,
1: εγώ ξέρεις τι δεν κατάλαβα με τον ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, είσαι 0-2. Πρέπει να ελέγξεις το ρυθμό να το σβήσεις. Ο ΠΑΟΚ το πήγε σε μια κατάσταση να γίνει το match rock, ανοιχτό τελείως. Δεν σε βολεύει όταν είσαι 0-2 να είναι ανοιχτό το παιχνίδι.
3: Μα δηλαδή, και δεν κοντρολάρει το τέμπο. Θα μπορούσε να γίνει το 3-2.
1: Είχε και 3-2 και 2-3 θα μπορούσε να γίνει.
3: Ναι, ναι.
1: Πολλά θα μπορούσε να γίνει. Είχε ανοίξει πάρα πολύ. Που αυτό βόλευε τον Παναθηναϊκό, που δεν είχε να χάσει τον ΠΑΟΚ που ήταν 0-2, δεν το βόλευε καθόλου. Και η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ φυσικά είναι του Πέλκα. Που και να το κάνει.
3: Όχι, αυτό δεν το είδα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο. Αν το κάνει 0-3 τελειώνει. Ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή, έχει όλη τη γωνία ανοιχτή δεξιά. Τη δεξιά γωνία, αριστερά του δηλαδή, και επιλέγει την κλειστή. Το βγάζει ο Λαφών.
3: Στο μεταξύ πέσανε προστήματα εκεί, είδα εκεί.
1: Ναι, έτσι διάβαζα
3: και εγώ. Ηρακλή, δεν είχαμε και εμείς τέτοια. Άμα είχαμε καμία. Δεν νομίζω. Έχουμε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό να δούμε προστήματα. Ξέρω. Εντάξει, τα γκάζια, ξέρω εγώ, στο Ρέντι και τέτοια, ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά πρόστιμο. Κάτσε να πούμε ότι μόλις ανακοίνωσαν σε Λότι τη ραβοστολή της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Και φυσικά είναι μέσα ο Νεϊμάρ.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Να την πω.
3: Ο οποίος τι ηλικία έχει τώρα ο Νεϊμάρ?
0: Γιατί είναι. Έχουν ετοιμώσει στην Πούμα μπλούζες, όπως τότε με το Φίγκο. Λοιπόν. Πόσο είναι ο Νεϊμάρ, κάνα 30 σίγουρα έχει 30. 36. Όχι, ρε, δεν μπορεί να είναι 36.
1: Περίμενε μόνο.
3: Όχι, παιδιά, είναι πάνω από
0: 34.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Άλισον, Έντερσον και Βέβερτον οι τερματοφυλάκες. Αλεξάνδρου, Πεχτάρα, Μπρέμερ, Ντανίλο, ο Ντόγκλας Σάντος, Γκαμπριέν Μαγκαλιάες, ο Ιμπάνιεθ, ο Λέο Περέιρα, ο Μαρκίνιο και ο Βέσλι η αμυντική. Μέση, Μπρούνο Γκυμαράες, Κασεμίρο.
1: Μέση, και... α, στα χαφ.
0: Ναι, όχι ο Μέση. Ντανίλο, Φαμπίνιο και Λούκας Πακετά. Και αυτός είναι καλός, ωραίος. Ο Έντρικ, αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει, δεν έχει κανένα νομίζω κάνει πραγματική στιγμή που είχε πάει ιδανικός. Γκαμπριέλ Μαρτινέλη, ο Τιάγκο, ο Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενερίκε, Ματέος Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, ο Ράγιαν και ο Βινίσιους.
3: Πήρε το μάτι μου και γιατί γενικά είναι ένα μοντέλ, το μοντέλο των Σαραντάριδων, ότι είναι και ο Τσόα, ο Μεξικανός θερματοφύλακας, παίζει ακόμα αυτός.
0: Μπορεί να πεις και στα 44 ο Τσόα, πρέπει να... λογικά δεν ξέρω, δεν έχω δει Θα μπούμε και σε ρυθμούς του
3: δηλαδή. Και σε λίγο θα βγει η Αργεντινή με τον Μπατιστούτα μέσα και το Ρετόντο. Ξέρω εγώ τι να πω δηλαδή.
0: Καλά, έχει πιάσει βέβαια και δύο παιχτάρες. Δηλαδή ο Ρετόντο, αν δεν είχε τραυματιστεί, δεν ξέρω τι θα βλέπαμε. Ο Μπατιστούτα από τα καλύτερα σεντερφόρ.
3: Ναι, αλλά ο Ζάχοβιτς τότε τους έκανε εκεί γυροβολιά, τότε στο 3-3. Ήταν ο Ρετόντο και ο Ιέρο, νομίζω.
0: Α, νόμιζα με τη Εθνική Σλοβενία στην Αργεντινή και δεν πρέπει να έχουν παίξει.
3: Στο 3-3 το δικό μας.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν το τρομερό
3: και ήταν ωραίο ιέρο.
0: Και τον είχαμε βγάλει τότε στους Μουτσάτζος που είχαν πάρει τη συνέντευξη στα παιδιά. Που το ρώτησα και όλες για τον γκολ και το θυμόταν. Λέει ότι ήταν το καλύτερο
3: του Ζάχου. Τον είδα, το είχα δει.
1: Αγνώριστος.
3: Με κοιλάκια τώρα, κοντόμαλικια.
0: Είχε κοιλάκια.
1: Εντάξει, εκεί πέραν τα γόνια.
0: Το μεγαλύτερο πρωτοσέλιδο ever. Έφυγε ο Ζάχου και πήρε μαζί και το Καναρίνι.
3: Ρε παιδιά, τώρα θυμήθηκα κάτι με τον Γκουαρδιόλα πριν. Ναι. Ρακλή, θυμίσαι το μου και εσύ για το... έχω στο μυαλό μου ότι μια εφημερίδα κάποτε, πρέπει να ήταν το Φως, είχε γράψει ότι και καλά κλείνει...
0: Ο Γκουαρδιόλα ήταν πολύ κοντά ως παίχτης.
3: Ναι, για παίχτη λέω, για παίχτη.
0: Ήταν κοντά.
4: Τότε που πήραμε τον Καρεμπέ.
0: Ναι.
4: Είχες και δώσει ναι.
0: Ναι. Δεν θυμόμαι πέρα χρονολογία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι χρονολογίες.
4: Καλοκαίρι 2001.
0: Και πήγε στην Πρέσια νομίζω.
3: Ναι. Ήταν η εποχή που γραφόντουσαν πολλά ονόματα, ξέρεις.
0: Όχι, ήταν κοντά, ήταν πολύ κοντά. Δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν δηλαδή ότι δεν. Ότι ήταν μια πρόταση που μπορεί να έχει περάσει από τα γραφεία ή.
3: Α, είχε προχωρήσει κιόλα η.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω κι εγώ με τη σειρά μου μπράβο στο Ρώτα. Γιατί. δεν ήθελα να το ξεχάσω αυτό. Τώρα στο μεταξύ μας παιχνίδι, στο τέλος, στο Καραϊσκάκη, αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, το είπαμε εκεί στη Φυσούνα, εντάξει, νερό και αλάτι, τώρα ήταν ένας του αγώνα και τα λοιπά. Μπράβο για το ήθος του. Αυτό πραγματικά, έτσι να πω και κλείνοντας, είδα κάτι πολύ αστείο. Μετά τη λήξη του μάτι τηλεοφόρου έχει πάθει ο Γιώργος Μήνος, έχει πάθει το μαμάτσιο.
0: Μπορεί να κολλήσεις με το μάτι.
3: Λοιπόν, Ηρακλή, πότε θα έχουμε έτσι κάτι.
0: Μέσα εβδομάδα.
3: Τώρα. Μέσα εβδομάδα.
0: Τετάρτη, Πέμπτη. Θα ξεκαθαρίσουν όλα.
3: Αντρέ Λουίς, τι ωραίο σου ήταν αυτό.
0: Σουτάρα, ήταν δυνατό σου ήταν.
3: Και εκεί πέρα. Εγώ πιστεύω αυτό πρέπει να είναι βασικό
0: χρόνο. Θα δούμε όλα. Έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά, Ηλία.
3: Να
0: είσαι καλά.
3: Γεια σου,
0: Ηλία. Καλησπέρα στον Κώστα τη Στουτγκάρδη. Να πει ένα ευχαριστώ μου, λέει στο φίλο Δεσίλα.
1: Για ποιο θέμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Okay. Μήπως για τον Παναθηναϊκό εννοεί για το 2-2.
0: Μπορεί,
1: γιατί αν έρχονταν 1-2 θα ήταν ο ΠΑΟΚ δεύτερος.
0: Έτσι μια διαπίστευση και φάγες πόρτα.
1: Εντάξει, έτσι είναι αυτό. Για πάμε, καλησπέρα.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
5: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλά, εσύ.
5: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει την καινούργια χρονιά στο Champions League. Έτσι. Πιθανότατα θα είναι στους ισχυρούς Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι.
0: Δεν σ' άκουσα.
5: Πιθανότατα λέω ο Ολυμπιακός θα είναι στους ισχυρούς, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, απλά θα περιμένουμε λίγο τα παιχνίδια της Βίλα και να δούμε το πού θα τερματίσει και... Γιατί το τελευταίο της μάτσης προαθλήματος είναι με τη City. Αν η City τώρα κάνει γκέλα, θα είναι πιο εύκολο. Αν η Βίλα τερματίσει τέταρτη και πάρει την τετάρτη το Europa League, το κατακτήσει, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός.
5: Κερδίζει ένα γύρο. Θα πρέπει
0: είναι δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό.
5: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Θα πρέπει και να πάρει το Europa
0: και να τερματίσει και ένα τέταρτη.
5: Δηλαδή αν ένα από τα δύο δεν
0: Όχι, και τα δύο θέλουν.
5: Και τα δύο. Λοιπόν, για μένα καλύτερα θα ήταν να παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, έτσι, γιατί θα μπορούσε να διακριθεί, πιστεύω με ενίσχυση θα μπορούσε να διακριθεί, έτσι. Εντάξει, σίγουρα στην ομάδα θέλουν το Champions League, γιατί είναι τα έσοδα πολλά κτλ.
0: Εντάξει, πάντα κοιτάζει το οποίο το στόχος. Κοίτα, και εγώ το είχα πει αυτό, και στην εκπομπή και στην πρωινή και στο... ότι... Και τρίτος να έβγαινε, ξέρεις, Ολυμπιακός, πάλι, εντάξει, στο Europa League έχεις περισσότερες πιθανότητες να κάνεις κάτι. Όχι ότι είναι εύκολη η διοργάνωση, δεν λέω αυτό.
5: Όχι ότι είναι εύκολη,
0: αλλά ότι απλά στο Champions League κάποια στιγμή υπάρχει το τέλος, δεν νομίζω.
5: Θα μπορούσε να διακριθεί με ενίσχυση, έτσι, όχι να πάει όπως είναι τώρα.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί, αλλά θα πρέπει να... Πρώτα να γίνει κουβέντα με τον προπονητή, η οποία θα γίνει μάλλον την Τετάρτη. Μάλλον την Τετάρτη.
5: Ναι.
0: Να γίνει αυτή η κουβέντα, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει και ο προγραμματισμός, το τι θέλει ο προπονητής, να κάνει την κουβέντα.
5: Κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια έχει δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι ότι ενώ αλλάζει το σκάουτινγκ, μπορεί να αλλάξουν τα άτομα, μπορεί 1002, έτσι να μείνει οι ίδιοι κτλ. Παίρνει 10 παίκτες, του βγαίνουν 3. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο το έχει χρόνια. Και ένα άλλο είναι ότι χτυπάει κάποιους παίκτες οι οποίοι περιμένουν να δουν αν θα περάσει τα προκριματικά, αν θα παίξει Champions League, εάν θα πάω στο Europa, έτσι. Δηλαδή, χτυπάει κάποιους παίκτες οι οποίοι φτάνουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Καλά, αυτό ισχύει πάντα.
5: Ναι,
0: αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να περιμένεις να κάνεις 5 μεταγραφές στο τέλος, δεν γίνεται αυτό.
5: Αυτό.
0: Το να βρεις μια εξαιρετική περίπτωση είναι άλλη κουβέντα, είναι εντελώς διαφορετική κουβέντα. Ή ακόμα και ένα στόχο μεγάλο που μπορεί να έχεις όλο το καλοκαίρι και να περιμένει να δείτε τι ακριβώς θα συμβεί, παίζει και αυτό.
5: Εντάξει, άλλο να έχει ένα στόχο και άλλο να περιμένεις τελευταία μέρα να πάρεις 3 παίκτες.
0: Όχι, ναι, συμφωνώ εγώ σας.
5: Λοιπόν, θα πρέπει, καταρχάς θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση στις επιλογές. Δεν μπορεί να βλέπεις τις άλλες ομάδες από τους 10 να βγαίνουν 8 και σε εμάς από τους 10 να βγαίνουν 3. Τι γίνεται εκεί, κάτι πρέπει να... δεν είναι μόνο ότι να ρωτήσουμε με τη Λίμπαρ τι παίκτες θέλει και τα λοιπά. Μπορεί να πει με τη Λίμπαρ πηγή, θέλει ένα στόπερ. Λοιπόν.
0: Θέλει στόπερ ο Ολυμπιακός.
5: Ποιοι είναι αυτοί, λόγω παράδειγμα λέω έτσι.
0: Μπακ θέλει ο Ολυμπιακός. Και από τις δύο πλευρές.
5: Ναι, λέω ένα παράδειγμα. Και κάτι πρέπει να γίνει με το, με το σκάουτινγκ και με αυτούς οι οποίοι δίνουν τις λύσεις στον Ολυμπιακό. Έτσι και λένε ότι π.χ. θες ένα στόπερ, είναι διαθέσιμη αυτή π.χ. Εγώ βλέπω ότι πιο πολλοί δεν πιάνουν πιο πολλοί παίχτες στις πιο πολλές θέσεις. Έτσι, αυτό πρέπει να το δουν εμείς στην ομάδα. Δεν είναι μόνο τι θα κάνουμε τη Λίμπαρ και τι παίχτες θα ζητήσει και ποιο είναι το budget και αν θα περάσουμε το Champions League. Έχουμε μόνιμο θέμα στις επιλογές. Έτσι.
0: Οκ. Okay.
5: Λοιπόν,
0: έγινε.
5: Έτσι νομίζω.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σε άλλο.
0: Να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα, θα διαβάσω όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται.
1: Χαίρετε.
6: Ναι, γεια σας.
0: Την καλησπέρα σου Γιώργο από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιούρη.
6: Τι κάνετε.
1: Καλά φίλε μου.
6: Μπράβο. Τώρα πριν λίγους μήνες έγινα 18 Ολυμπιάδων, όχι ετών, έτσι. Για να μην τρομάξετε. Λοιπόν, και έγινα λίγο έξυπνος. Ναι. Σκέφτομαι το εξής. Οι φίλοι Παναθηναϊκοί είναι πολύ δυσαρεστημένοι με τον Μπενίτεθ. Ναι. Από τους Ολυμπιακούς τώρα, παρότι αναγνωρίζουμε όλοι την προσφορά του Μεντιλίμπαρ, είναι αρκετοί που αρχίζουν και ψιλοδυσανασχετούν. Εμένα λοιπόν μου έρθει εξής τρομερή ιδέα. Να πάει ο Μεντιλίμπαρ στον Παναθηναϊκό, θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός να παίξουν, να μαρκάρουν, να παίζουν δυναμικά και θα παίζουν για τον ΔΤΕΙ, που είναι 10 χρόνια νεότερο από τον ΕΛΚΑΜΠΗ και ξέρει και μπαλίτσα. Έχει σουτ, έχει τρίπλα και στον Ολυμπιακό θα πάει ο Μπενίτεθ.
0: Ωραίο, ωραίο.
6: Και θα του μάθει να παίζει, που είναι πιο μπαλάτος σαν προπονητής, και θα του μάθει να παίζει την μπάλα που θέλουν οι Ολυμπιακοί.
0: Δεν θα έχει γίνει τίποτα.
6: Δεν είναι καλή ιδέα αυτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Πότε αυτό λέγαμε τώρα.
7: Τον Ολυμπιακό πάω.
1: Όχι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
7: Όχι, όχι.
0: Με το Λίμπρεχτ ή με το Πέτροβιτς.
7: Πήγε ο Μπλάνκιν στον ΠΑΟΚ και ο Πέτροβιτς στον Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα.
1: Έλα Γιούρι.
6: Ναι, λοιπόν, δεν είναι καλή ιδέα αυτή.
1: Ναι, φανταστική. Εγώ λέω
0: γιατί όχι. Γιατί να γίνει το κάνουμε και το
6: πρώτο. Που είχατε τις σχέσεις και τα μέσα, δεν τις σφυράτε στις ομάδες σας. Να γίνει αυτή η αλλαγή, να δούμε κάτι διαφορετικό ρε παιδάκι μου και από τις λίγο.
1: Τέλος
6: πάντων. Πάει και αυτό. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε και τίποτα. Όπως είπατε, είμαστε σε αναμονή για όλα τα πράγματα και τι να πω, εύχομαι τα καλύτερα για όλους, για όλες τις ομάδες. Θα έχουμε φέτος, όπως είπαμε, δύο νέες ομάδες παλιές, Ηρακλή και Καλαμάτα. Ο Εθνικός βολοδεύει ακόμα κάτω. Ο Πανιώνιος ακόμα και αυτός μακάρι να ανέβει του χρόνου. Και να ξαναγυρίσει
0: η πλούτη.
6: Ορίστε.
0: Το πάλεψε φέτος.
6: Ναι, το πάλεψε, αλλά έπεσε στην Καλαμάτα, ναι. Εντάξει, ίσως θέλει λίγη προσπάθεια ακόμα και να ανέβει και αυτός, να ξαναγυρίσουμε στην παλιά πρώτη εθνική που λέγαμε εμείς οι παλιοί. Γιατί τότε στο Προπό ήταν η ομάδα του Προπό, όπως λέγαμε, ήταν ο Πανιούνιος και ο Εθνικός. Χάνανε πάντα στην έδρα και βγάγανε εκτός. Τέλος πάντων, σας έχω πει καλή συνέχεια. Να μας φέρετε καλά νέα για τις ομάδες. Πότε θα αρχίσουν περίπου οι προπονήσεις, ξέρετε?
1: Πότε θα αρχίσουν?
0: Ανάλογα.
6: Οι προπονήσεις.
1: Μέσα Ιουνίου.
0: Εκεί, εγώ το 16.
6: Μέσα Ιουνίου,
1: Μέσα Ιουνίου.
6: Οι προπονήσεις ή οι αγώνες?
1: Όχι αγώνες.
6: Μέσα Ιουνίου.
1: Οι αγώνες 23 Ιουλίου.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει σίγουρα 23 Ιουλίου.
6: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει κύριε, καλή συνέχεια και θα
1: να σε καλά, Γιούρι.
0: Και ο Ολυμπιακός, αν δεν γίνει αυτό το σενάριο που είπαμε τη Βίλα, και αυτός 23.
1: 23. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και στρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Είμαι ο Σάκης ο Τσιόλης. Θέλω να ευχηθώ στην Big Win Sport FM να τα εκατοστήσει για τα 30 χρόνια δημιουργίας του. Ειδικά σε εμάς τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα, έχει φέρει μια ενημέρωση που είναι πολύ έγκυρη και με πάρα πολλούς διακεκριμένους δημοσιογράφους. Εγώ έχω να θυμηθώ μια ιστορία. Ταξίδευα και γύριζα από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πρέπει να ήταν γύρω στο 2015-16, που τέθηκε θέμα για προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Και μέσα στα 2-3 ονόματα ήταν και το δικό μου όνομα και με έχει μείνει ο σταθμός σας. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι ώστε να αφορά στο να θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι να συνεχίσει, να έχει την υγεία και να ευχηθώ τα καλύτερα για το σταθμό σας.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: ο Μεσάκη Τσιόλη,
1: ναι,
0: μιλούσα, τον είχα γνωρίσει όταν ήταν προπονητή στην Άφακτο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν αυτό 1997.
1: Τότε που έχει πάει για το
0: όχι, 98. Όχι, το αφιέρωμα με Κοκότοβιτς. Όχι, μετά, πριν το Κοκότοβιτς πρέπει να ήταν ο Τσιόλης.
1: Ναι. Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί έχει έρθει μυθικό μήνυμα.
1: Ότι.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Είμαι η Μαρία και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ναι. Πρέπει να το πάρει για να πάω διακοπές με τον Αντώνη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξιδεύει ήδη τρεις μήνες και τον νοιάζει μόνο αυτή η νίκη.
1: Γιατί δηλαδή, αν δεν το πάρει, θα πάνε διακοπές.
0: Δεν ξέρω. Μαρία, μπορεί να ταξιδέψει ο Αντώνης άλλους τρεις μήνες μετά.
1: Συμπληρωματικό. Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Ναι.
1: Έλα, Άρη.
0: Έλα, Άρη. Την καλησπέρα και στον Λονδίνο, στον Σπύρο, το φίλο του Παραθακού και σεφ.
1: Να είναι καλά. Τι γίνεται, Άρη?
2: Καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, ακούγαμε με πολύ προσοχή. Πριν πω κάτι για το Διονύση, για σένα, για τον Παναθηναϊκό, θέλω να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, άκου, ο Ηρακλής σου είχα υποσχεθεί να τελειώσω πρωτάθλημα.
0: Θα
2: στα πω πολύ περιεκτικά.
0: Με τίτλους.
2: Κάποια πραγματάκια. Δεν θα αναφερθώ καθόλου για τα χθεσινά τα παιχνίδια. Άκου. Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκριση του Ευρωπαϊκού μπήκε σε ένα κλαπ το οποίο, αν μη τι άλλο, τον μεγάλωσε. Οι τελευταίες τέσσερις περίοδο μεταγραφών στέφθηκαν με αποτυχία, για μένα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 80% και βάλε. Δεν του έχουν βγει μεταγραφές. Έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όχι, ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει με δύο σκέλη. Ποιο είναι αυτό, κατ' εμέ? Είναι ότι τυχαίνεις πάνω στο παγκόσμιο κύπελο, οποιαδήποτε λοιπόν μεταγραφή γίνει θα γίνει δύσκολο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι δίνεις πλέον προκριματικά, άρα πρέπει και να φτιάξεις ομάδα για το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να έχεις και μια ομάδα η οποία θα πρέπει να περάσει τους γύρους. Για να περάσεις λοιπόν τους γύρους, να σου ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι, κάποιες κινήσεις μπορεί να γίνουν, αν είναι κάποιοι παίκτες.
2: Θα σου πω, πρέπει να πας λοιπόν με ένα κορμό της τάξης των 6-7 παιχτών. Το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό ποιο είναι? Εάν πάρει την εντεκάδα του, δεν υπάρχει θέση αυτή τη στιγμή που να μην θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός.
0: Για πάμε.
2: Δεν υπάρχει, Ηράκλη.
1: Για πάμε να τα βάλουμε.
0: Δηλαδή θέλουμε
2: σε όλες τις
0: γιατί θέλουμε τραυματοφύλακα.
2: Περίμενε. Όχι μόνο για εντεκάδα, μιλάμε να γυρνάει και στον πάγκο με τη Λίμπαρ και να υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να αντικαταστήσει τον εντεκάδα του.
1: Ωραία,
2: δεν μιλάμε μόνο για εντεκάδα, μιλάμε να γυρνάς και στον πάγκο και αν σου χρειαστεί αλλαγή, να λες ότι αυτό το παίκτη να τον έβαλω μέσα να βοηθήσει. Και αν θέλεις σου παίρνουμε μία-μία, θες θερματοφύλακα. Γιατί σου φεύγει ο Πασχαλάκης.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Αγώνα μου λίγη, νομίζω ότι έλεγες για βασικό.
2: Πας δεξιμπακ. Πας δεξιμπακ με την προοπτική ότι σου μένει ο Κωστίνια. Και αφού ήδηλωσε με τη Λίμπαρ είναι ότι ο Ροντινέη θα σου είναι εξτρέμ. Πας για δεξιμπακ.
0: Θέλει δεξιμπακ. Και θέλει ένα αριστερό.
2: Αριστερά μένεις με τους δύο.
0: Όχι. Πρέπει να είναι ένας εκ των δύο.
2: Πας λοιπόν και για εκεί.
0: Ναι.
2: Πάμε σαν σέντρε μπακ. Εγώ σου λέω ότι μένω Πυρόλα. Και είσαι μαζί με το Ρέτζο. Θέλεις για την Ευρώπη, αν πας στην Champions League και η Europa και το Europa φέτος είναι άστα να πάνε, να βάλεις έναν έμπειρο center back.
0: Θέλεις. Καλό center back.
2: Σου φέρνει ο Καρδία.
0: Πιθανότατα ναι.
2: Θέλεις λοιπόν και εκεί.
0: Καλά, εννοείται τώρα. Άμα αρχίσουν να κάνουν υποθέσεις.
2: Γιατί αν θα σου φύγει ο Μουζακίτης, πας και για άλλο παίχτη εκεί.
0: Κοίτα. Ο παίχτης ο οποίος ενώ αρχικά είχε παίξει περισσότερο, ξέρεις, ήταν ο Νασιμέντο, ωστόσο ο Σιπιόν έχει παίξει σε πολλά τέρμπι.
2: Θες όμως παίχτη και άμα σου φύγει ο Καρδιά. Σου είπα, πρόσεξε, δεν σου λέω για την εντεκάδα, σου λέω να έχεις και παίξει τον πάγκο.
0: Θέλει ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κέντρο, θέλει ένα πολύ καλό. Ό,τι θέλει. Με διαφορά καθόλου.
2: Και πάμε λοιπόν και πιο μπροστά, αν θέλεις, οχτάρια. Με τον Τσικίνο μόνο δεν τη βγάζεις. Μπαίνουμε λοιπόν στη λογική του Φορτούνη που τον θέλουμε χίλια, γιατί από το Φορτούνη θα βρεις γκολ και assist γύρω στα 15. Αυτός είναι ο αριθμός, γκολ και assist, γιατί μετράνε και assist. Αλλά δεν μπορείς όμως να βασίσεις μόνο με τον Φορτούνη, θέλεις καλό παίχτη. Για τον Φορτούνη σαν στην ηλικία που είναι, γιατί. Να πάμε λοιπόν σαν τρία σεντρεφόρ μπροστά. Θέλεις σεντρεφόρ αν σου μείνει μόνο ο Ελκαμπή. Γιατί είναι τρία τα σεντρεφόρ.
0: Πρώτα απ' όλα.
2: Μισό
0: λεπτό. Μου τα λες όλα μαζί εμένα, δεν προλαβαίνω να σου απαντήσω. Όσον αφορά το κομμάτι του σεντρεφόρ, ο Ελκαμπή έχει ανανεώσει και θα μείνει και θα περάσει και αυτό το κακό φεγγάρι. Θα φύγει και αυτό το κακό φεγγάρι το οποίο τον έχει επηρεάσει και φαίνεται αυτό, ειδικά στη φάση του τσέτα.
2: Αλλά αυτό είναι εναλλακτική από πίσω του.
0: Μισό λεπτό.
2: Δεν ξέχνα αυτό θα πάει μου
0: διάλογο. Κάτσε ρε Άρη.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Και να φύγει ο Ταρέμι, όπως μου γράφει που ρωτά ένας φίλος αν θα κρατούσα τον Ταρέμι ή όχι. Ο Ταρέμι είναι μια περίπτωση που θεωρώ ότι εάν θα συνεχίσει ο Μεντιλίμπαρ, δεν νομίζω να συνεχίσει ο Ταρέμι. Θέλει άλλα πράγματα από τους επιθετικούς. Τώρα, πρώτα απ' όλα θα γυρίσει ο Γιάρεπτσουκ.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρεις αν θα μείνει.
0: Περίμενε. Στην προετοιμασία την καλοκαιρινή θα λείπει και ο Ελκαμπή, θα λείπει και ο Ταρέμι. Σε ένα μέρος της. Γιατί, ναι. Γιατί είναι και δύο στο Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Είναι ο Ελκαμπή, θα γυρίσει ο Γιάρεπτσουκ και υπάρχει και ο Κλέιτον. Οπότε έχεις τρία σεντερφόρ. Ακόμα και να φύγει ο Ταρέμι, μπορεί να αποφασιστεί να πάει με αυτούς τους τρεις.
2: Μέλη. Σε πρώτη φάση. Ναι, ωραία.
0: Καλό, όχι σε πρώτη. Τρεις επιθετικούς θέλει ούτε σε
2: όλους. Καλά, τώρα άσε με τώρα, δηλαδή ποιο Κλέιτον τώρα.
0: Τι πιο, γιατί που τον είδες τον Κλέιτον, Άρη.
2: Αυτό ακριβώς, Ρεάκη, δεν τον έχω δει, Ρεάκη, τον Κλέιτον.
0: Και πώς μπορεί να το δεις τον Κλέιτον όταν υπάρχει μπροστά ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Δεν είναι εύκολο. Και παίζει με έναν συγκορυφή Ολυμπιακός.
2: Δεν θα πάει με αυτά τα σεντερφόρ. Τέλος πάντων, για να μην σας παταλάω τον χρόνο, το ίδιο αυτό με τον Ολυμπιακό, να ξέρεις, το έχουν και όλες οι ομάδες, το έχει και ο Διονύσης, άμα του μιλήσει ένας Παναθηναϊκός, θα του πει ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί είναι τα προκριματικά στη μέση. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα με πολλούς παίκτες από την αρχή, αλλά δυστυχώς πρέπει να μεταρρυστούν οι ομάδες. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, για να μην σου κρατάω τη γραμμή άλλο.
0: Στο πρώτο προκριματικό, αν τελικά ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός 21 Ιουλίου, γιατί μιλάμε για Champions League.
2: Αν δεν γλιτώσει το προγραμματικό το νέο.
0: Ναι, αν δεν γλιτώσει, ξεκινάει ας πούμε 21 Ιουλίου.
2: Εκεί,
0: σε αυτά τα προγραμματικά, και να έχουν γίνει ας πούμε τρεις κινήσεις, μέχρι τόσες μπορεί να κάνει, ξέρεις, αλλά εκεί. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις 8 νέους παίκτες να σου παίξουν τόσο κρίσιμο μάτς.
2: Όχι, βέβαια, μα γι' αυτό γύρισα και σου έκανα αυτή την κουβέντα.
1: Πρέπει να, εκτός αν δεν έχεις καθόλου ομάδα για παράδειγμα.
2: Και δεν ξέρεις και τι θα πουλήσεις και τι όχι. Μα αυτό το έχουν το πρόβλημα όλες οι ομάδες. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός που λέμε τώρα, που λέει ότι θα σου πει ο Διονύσης ότι θέλει προπονητή και αυτά και θα ζητήσει κάποιους παίκτες. Δεν μπορεί να πάει στα προκριματικά και να εμφανίσει ξαφνικά 8 παίκτες και 7.
0: Όχι.
2: Θα πρέπει να πορευτεί με αυτούς και οι ενδεχόμενες αποχωρήσεις, να ξέρεις, οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν τον Αύγουστο. Και αυτό είναι και λογική. Τέλος πάντων, κλείνοντας, αν μου επιτρέψει η Ρακλήτων να πω κάτι του Διονύση, να σου πω κάτι στο Ολυμπιακός, έτσι. Εμένα μου δείχνει ο Παναθηναϊκός, η διοίκηση, ότι δεν μπορεί να καταλάβει, εμείς ότι είναι το Ολυμπιακός που το ξέρουμε, έτσι. Είμαστε επιθετική ομάδα, θέλουμε να κερδίζουμε, να. Δεν μπορεί να βρει ένα προπονητή που να είναι στο DNA του Παναθηναϊκού.
1: Μα έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει μπερδευτεί κατά εμένα η διοίκηση στο ότι δεν έχει κατασταλάξει τι ποδόσφαιρο.
1: Αυτό λέμε, δεν πρέπει να παίξει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει.
2: Δηλαδή θες βορειοευρωπαίο προπονητή.
1: Δεν έχει να κάνει με το βορειοευρωπαίο.
2: Παίζει ρόλο τώρα. Αν μου πάρεις ένα βορειοευρωπαίο, ας πούμε, που παίζουν κάτω σκανδιναβικές χώρες, ας πούμε, και έχουν άλλο ποδόσφαιρο ή κάτω χώρες, δεν είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο με ένα γαλλικό μοντέλο ή με ένα ιταλικό μοντέλο.
1: Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
2: Πώς δεν υπάρχουν? Δηλαδή το ίδιο ποδόσφαιρο παίζουνε.
1: Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή και το τι θέλεις. Μπορεί να είναι κάποιος πιο επιθετικογενής, μπορεί να είναι κάποιος πιο ισορροπημένος, μπορεί να είναι κάποιος πιο αμυντικογενής. Είναι πιο άμεσο ο ποδόσφαιρο. Είναι εξαρτάται τι θέλεις εσύ.
2: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει μεγάλο όνομα Παναθηναϊκός στη στιγμή που έχει ακουστεί στην Ευρώπη ότι έφερε ο Μπενίτεφ?
1: Δεν πάει για όνομα.
2: Ένα πολύ μεγάλο όνομα. Όχι. Και ότι τον διώχνει σε 5 μήνες.
1: Σε 7. Δεν πάει για όνομα.
2: Σε 7. Και πώς θα πάει?
1: Δεν πάει για όνομα.
2: Γιατί ο Ρεμπρόφ ακούγεται?
1: Δεν είναι ο Ρεμπρόφ. Με τον Ρεμπρόφ δεν έχει κάνει επαφή ακόμα. Νέστρο Βασούμε δεν
2: πιστεύεις
1: είναι.
2: Πιστεύεις ότι θα του έκανε ζημιά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι και απαντήσει ο παρελθόν.
1: Δεν με ακούς να σου απαντήσω όμως.
2: Ναι.
1: Δεν πάει ο Παναθηναϊκός για όνομα. Δεν πάει. Ο Μπενίτεθ είναι ένα τεράστιο όνομα, το συζητάμε. Δεν πάει σε τέτοια λύση ο Παναθηναϊκός. Πες μου τώρα.
2: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω, δεν ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Και η μεγάλη απορία, και κλείνω, παιδιά, και καλή συνέχεια, και Ηρακλή, απευθύνομαι και σε εσένα, δεν κατάλαβα εν τέλει χθες αν το παιχνίδι το έχασε ο ΠΑΟΚ ή το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, που δεν τα παράτησε στο 0-2.
1: Λίγο απ' όλα
0: θα ήταν. Έγινε, ρε.
2: Έγινε. Να είστε καλά, ρε παιδιά, χάρηκα, και να μιλήσουμε και για το, πες το, και για το μπάσκετ με συμπόμαστε.
0: Ναι, θα μιλήσουμε. Όσο πλησιάζει.
2: Έγινε, να είστε καλά, ρε παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
0: Την καλησπέρα στο Σταμάτη, τον αδερφό από το Λονδίνο. Θα κατέβεις Σταμάτη για το Final Four. Ο Γιάννης από τα Χανιά. Θέλω να παρακαλέσω, λέω, σε όλους θα πάνε στο ΆΚΑ να ενισχύσουν την ομάδα, λέει, και να φωνάζουν, λέει, και για εμάς που δεν μπορούμε. Να βρεθεί. Δεν ήταν και εύκολο να βρει εισιτήριο.
1: Όχι, ρε, τι εύκολο.
0: Δεν ήταν εύκολο. Γιατί δεν ξέρει ποιοι έχουν πάρει, ποιοι το. Γενικά λίγο είναι ένα μπέρδεμα αυτό ο τρόπος.
1: Πάντα γίνεται αυτό ο φαίνεται.
0: Ναι. Είναι ένα μπέρδεμα.
1: Παίρνουν κάποιοι από νωρίς, μπορεί ο ομάδα να μην προκριθεί, μετά πρέπει να βρει τρόπο. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποιο άλλο τρόπο υπάρχει. Πάνε κάποιοι και κλείνουν από νωρίς.
0: Ναι.
1: Με την ελπίδα ότι η ομάδα του θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, ο Τάρι είναι πειράζει, πρέπει να φύγει ένα άλλο φίλο.
1: Για πάμε. Ναι.
0: Τι, καλησπέρα στο Βίρα με τα Χαλιά.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Αχιλέα.
0: Έλα, Αχιλέα.
3: Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Ρε Σιρακλή, πόσες φορές σε σκέφτηκα εχθές.
0: Εχθές.
3: Ναι, εχθές.
0: Πόσες.
3: Θα σου πω πολλές. Και μάλιστα το συζητάγαμε και με φίλους. Άκου. Άκου, γιατί αυτό είναι χρηστικό και για όλους εμάς, οι οποίοι, εντάξει, εγώ βγαίνω χρόνια σε γραμμές, αλλά απολόξα, ας πούμε, και ψώνιο. Αλλά για αυτά τα παιδιά που καμιά φορά μπορούν να θέλουν να εκφράσουν μια γνώμη. Και καλά που σε βρήκα, εσένα έψαχνα.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Διονύση, καταρχήν.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Λοιπόν, ως Φιλαδέλφια που λες. Λένε, έλα εδώ, ρε. Φίλοι, τώρα που με ξέρουν χρόνια. Μου λέει, βγήκες εσύ, μου λέει, και κλεγόσουνε για τον Ολυμπιακό. Στον αντίπα. Παγωτό. Δεν μπορεί. Κάτι λάθος είναι. Επειδή το Σάββατο δεν παρακολούθησα και λοιπά, βάζω την εκπομπή. Βγαίνει λοιπόν ένας υπέρα τύπος πάντων και λέει μια ουλή.
1: Το Σάββατο.
3: Βγήκε ο...
0: ναι.
3: Το Σάββατο, ναι. Βγήκε ο Αχιλλέας και έλεγε στον Ατύπα ότι θα ξύλωνε όλη την ιεραρχία του Ολυμπιακού επειδή έπαιζε με δύο φορ. Δηλαδή κάποιοι, λέει, στενοχωριούνται που η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
0: Τι να ξύλωνες?
3: Ρε παιδί μου, αυτό που σου έλεγα.
0: Τι θύμισε που είπε Αχιλέα, ξέρεις εδώ.
3: Ναι, με συγχωρείς, ναι. Βγήκαμε και κουβέντιαζαμε από το σπίτι και σου λέω, ρε Σιρακλή. Την Παρασκευή. Που σου λέω, ρε Σιρακλή, το να παίζεις με δύο φορ και να πηγαίνεις και ενάντια στο σχέδιό σου και λοιπά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Με το Μπεντιλίμπαρ. Εγώ σου λέω, αν ήμουν Μαρινάκης, θα τους ξύλωνα όλους, ας πούμε. Ξέρεις πώς μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και κατέληξε αυτό, φίλο, ότι εγώ στενοχωρήθηκα που πήρε πρωτάθλημα. Εγώ. Στενοχωρήθηκα που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Πολύ ασχολείσαι, Αχιλέα, με αυτά τα πράγματα.
3: Όχι. Πρόσεξε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Ναι.
3: Αλλά πρόσεξε να δεις. Ένας τύπος τώρα που αναγνωρίζει. Δηλαδή, εμένα, αν δεν με ξέρανε γύρω-γύρω που πήγε και το πέταξε και κάτι. Και του λέω, ρε αδερφέ, πηγαίνεις και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Ακούς και κανένας εδώ πέρα τριγύρω και θα βουτυχτούμε εδώ.
1: Χωρίς λόγο.
3: Το πιάνεις.
0: Σου
3: λέω τώρα. Νομίζω ότι εγώ, έτσι όπως με έχεις καταλάβει και με γνωρίζεις κάποια χρόνια τώρα, τι θα ασχολιόμουν εγώ με αυτό.
0: Κουβέντα κάναμε, κάτι διαφορετικό.
3: Ναι, με συγχωρείς τώρα.
1: Δεν πάμε να μιλήσεις δηλαδή για άλλη ομάδα, δεν το καταλάβω.
3: Ναι. Άκου τώρα να δεις. Ρε φίλε, έχει λαλήσει ο κόσμος.
1: Αν επιτρέπετε, ο φίλος σου το είπε, τι ηλικίας. Θα ήταν μικρός πιτσιρικάς ή...
3: Αυτό που σου είπα, που είπε στο μυαλί.
1: Όχι, που σου είπε ότι είπε εσύ.
3: Το νήπιο είναι, ξέρεις.
0: Στο γήπεδο, ρε. Στο γήπεδο σου λέει.
3: Στο γήπεδο. Όχι, από καλό το είπε, ρε παιδί μου, το παιδί. Απλά, ξέρεις, όταν είναι πολλής κόσμος.
1: Ναι.
3: Όχι, από καλό το είπε, ρε παιδί μου, το παιδί. Απλά, ξέρεις, όταν είναι πολλής κόσμος.
1: Ναι.
3: Γνωρίζω εγώ

0: βγάλω την πλάκα μου, μπορώ να την βγάλω σε άλλους. Όταν αποφασίζω. Πώς?
1: Σωστός είσαι σε αυτό.
0: Ναι, όταν αποφασίζω να πάρω τηλέφωνο, θα μιλήσω. Πόσες φορές έχω πει στην Ηρακλή, πόσο γουστάρω εγώ, ας πούμε, σαν προπονητή,
1: τον
0: Μαρτίνς όταν ήταν στο Μιλάνο. Τι σημαίνει αυτό,
1: με κάνει εμένα. Εσύ έλεγες και τότε που γινόταν η κουβέντα πριν την τελευταία του
0: αναδείξη. Ότι εμένα με κάνει λιγότερο έτσι αυτό.
1: Όχι. Μα είναι ποτέ δυνατόν.
0: Εάν είναι ηλίθιος κάποιος.
1: Εντάξει, μην κάνεις
0: χαρακτηριστικό. Ναι, με συγχωρείς, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Πόσες φορές παιδιά του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού έχουν μιλήσει για άλλους και καλά κάνουν.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τι κουβέντα κάνουμε εδώ πέρα.
0: Όχι, θέλω να σου πω από το πουθενά, από το πουθενά, πώς μπορείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, να γίνεις...
2: Ναι,
0: τέλος πάντων, να γίνεις άνω κάτω, πώς το λέτε.
2: Να γίνει παρεξήγηση.
1: Το σπάσουμε το τηλέφωνο. Τσούπου τσούπου, λίγο να χάσει από
0: εδώ. Όχι, όχι, δεν γίνεται σπασμένο. Αυτό γίνεται επίτηδες, φίλε.
1: Αυτό
0: γίνεται επίτηδες γιατί κάποιοι θέλουν τα προσωπικά τους κενά να τα, να τα γεμίσουν, ας πούμε, λέγοντας ρουφιανιές και κακίες για τους άλλους.
1: Έτσι. Πω ρουφιανιές, άλλο τίποτα χιλιά.
0: Ναι.
1: Δεν με απασχολεί.
0: Δεύτερον. Και το βασικό. Εχθές. Επειδή υπόθηκα πάρα πολλά για τη φιέστα, ας πούμε, τέλος πάντων την γιορτή που έκανες. Στην αισθητική τη δικιά μου, και έτσι όπως εγώ την ξέρω την ΑΕΚ μια πενταριά χρόνια τώρα και έχοντας μεγαλώσει μέσα εκεί, τη βρήκα απολύτως συμβατή με την πραγματικότητα της ΑΕΚ. Ακόμα και αυτό που είπε ο Μάριος Ολυμπιακός, αυτά όλα που είπε. Γιατί η ΑΕΚ αυτό είναι, παιδιά. Ακόμα και να μην τα πιστεύει. Ο κάθε Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι πλειοκτήτης, είναι αυτά που είπε για τις τράπεζες, ο οποίος είναι πλειοκτήτης, είναι πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος και καλά να είναι χριστιανός. Έτσι, ακόμα και να μην τα πιστεύει, όταν είσαι πρόεδρος της ΑΕΚ, είσαι υποχρεωμένος να τα πεις. Το καταλαβαίνεις από το
2: περιβάλλον. Να σου πω λίγο, μια και το αναφέρεις.
0: Λοιπόν,
2: τη δική μου άποψη.
0: Επειδή εγώ δεν παραμυθιάζομαι από κανέναν, γιατί έχω φτάσει και σε μια ηλικία να μην το κάνω.
2: Ξέρεις, θα σου πω.
0: Γιατί να πω και κάτι άλλο ακόμα.
2: Ναι, θα σου πω, θα σου πω. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις το χαβαλέ και τα λοιπά, οκ. Okay. Καλά έκανε ο άνθρωπος και είναι θέση ο χαρακτήρας του Ηλιόπουλου. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό ο Ηλιόπουλος.
0: Ρε παιδιά, εγώ αν ήμουν. Να είναι ο χαρακτήρας του.
2: Ναι, έτσι είναι ο χαρακτήρας του και έτσι αυτό που νιώθει θα το πει.
0: Εντάξει.
2: Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα ήθελα λίγο να μιλούσε λίγο λιγότερο.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
2: Για να περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες.
0: Αυτό το πρόβλημα ήταν όχι αυτά που είπε.
2: Όχι, είναι, αλλά ρε παιδί μου, μην μιλήσει 25 λεπτά.
0: Έφυγε λίγο στον χρόνο, ας πούμε αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά μην το κάνουμε και αυτό ως μέγα θέμα, τέλος πάντων.
2: Όχι,
0: έφτιαξε κάτι πάρα πολύ όμορφο, νομίζω, το οποίο ήταν πολύ συμβατό με την ΑΕΚ. Εμένα με συγκίνησε έως έκλαψα και ακόμα τώρα που το λέω, συγκινούμε, όταν είδα την ΑΕΚ να σηκώνει κύπελο και. Πριν από λίγο, λίγο πριν να τραγουδάνε παιδάκια δικαιοσύνη ή εννοείται και να τραγουδάνε Θεοδωράκη. Έχει μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ αυτό, παιδιά, για το συμβολισμό και για τον κόσμο που κουβαλάει η ΑΕΚ αυτό.
2: Εντάξει,
0: έχει τεράστια σημασία. Για όλο τον κόσμο έχει σημασία, για όλους τους Έλληνες. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ιδιαίτερα έτσι για την ΑΕΚ. Και κάτι άλλο. Σας κλείνω και ευχαριστώ που με ακούσατε. Θυμάτως πριν από λίγο, πριν από λίγες μέρες, είπε κάπου μια μεγάλη κουβέντα. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει επιτύχει πάρα πολύ τη διαχείριση της αποτυχίας. Καιρός, είπε, είναι να διαχειριστεί και την επιτυχία της. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία.
1: Έγινε χιλιά, να προχωρήσουμε.
0: Αναμένουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα στον Αντώνη από την Ικαρία. Τώρα θα το κρατήσω το τηλεφωνό, θα ξέρεις, μοιάζει και με το δικό μου, έχει και εσύ τον Αντίχριστο μέσα.
2: Τι έχει?
1: Τον Αντίχριστο στα νούμερα.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι, λοιπόν. Και...
2: Άκου τώρα τι είπε.
1: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα-δυο μηνύματα. Ο Άλεξ από την Νίκαια. Υπάρχει λέει και τρόπος, λέει, από στο Final Four, να κανονίσει, λέει, ο Διονύσης για να φτιάξει εμένα.
2: Τι?
1: Με τη διαπίστωση, αλλά κόπηκε.
2: Πάει, δεν υπάρχει διαπίστωση.
1: Ναι, αλλά πήρε στήριο εγώ, Άλεξ.
2: Ναι. Για
1: έχω και θέλω και ξέρεις και να το ζήσω, ρε παιδί μου, όλο

0: Δηλαδή θα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην πάμε και με το αυτοκίνητο.
1: Φοβερό μήνυμα.
0: Δηλαδή μπορεί να πάω και με τρένο, με τον κόσμο.
1: Να πας και με τρένο. Να κάνεις ό,τι θες, Ηρακλή μου. Καλά, τι με τρένο να πας, μόνο μια στάση με δουλεύεις. Έχω δίπλες.
0: Πρώτα απ' όλα 11 ώρα έχω εκπομπή, θα είμαι στο κέντρο.
1: Ωραία.
0: Θα είμαι στο κέντρο.
1: Και 11 ώρα θα κάνεις. Θα πας
0: μία πίσω. Τελειώνει η εκπομπή. 6 είναι το match.
1: Ε, ώρα δεν θα πας σπίτι σου.
0: Ποτέ. Τι να παρακάνω στο σπίτι.
2: Πέρσι το έκανα και ήταν ωραία.
1: Okay, okay.
0: Τι να παρακάνω στο σπίτι.
1: Okay, ό,τι νομίζεις.
0: Μα δεν μπορεί, μα είναι δυνατόν. Μα μέχρι να φτάσω στο σπίτι και να ξαναφύγω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πού διπλές, ρε.
0: Ε, δεν είμαι και δίπλα-δίπλα.
1: Έχει φυσιά Μαρούση, θα με τρελάνεις.
0: Ναι, κοντά είμαι, ένα τέταρτο. Ναι, αν θα έρθει η φίλη από την Άφακτο και τέτοια.
1: Έχει στείλει τρομερό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, κάνει πλάκα που λέει. Με ένα εισιτήριο είδαμε. Ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Προεκλογική ομιλία. Παρουσίαση δίσκου. Απονομή πρωταθλήματος Παρμενίωνα 2026. Πρόεδρος ο κύριος και επίδειξη WRC. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
0: Αμαξάρα όμως. Είναι όμορφα, αμάξι.
1: Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα αγωνιστικά, αλλά αυτό είναι αντόχης. Αγωνιστικό είναι.
0: Το ξέρω, αλλά
1: δεν είναι για να το πάρεις να πας, όπως το λες, όμως άμα πας βόλτα. Είναι για τους αγώνες αυτό που
0: λέει.
1: Δεν το έχει ο άνθρωπος. Για τους αγώνες το έχει αυτό.
0: Το ξέρω, ρε παιδί μου. Αλλά είναι αμάξι.
1: Πήγε με ελικόπτερο.
0: Με τι?
1: Με ελικόπτερο πήγε.
2: Από εκεί που ήταν
1: νομίζω σε ειδική διαδρομή πριν.
0: Α, το πάκι το πρωί σε κάπου.
1: Πήρε ελικόπτερο και πήγε. Ναι, ναι, υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί.
0: Και το αμάξι.
1: Το φέραν, δεν ξέρω. Να σου πω. Θα το φέραν.
0: Μπορεί να έχει δύο.
1: Θα το βάλε κάπου, θα το φέραν.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, διαγωνιστικά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Πάντω σπάθα και εκεί τι κάνε.
1: Πού?
2: Στην οδήγηση. Είχε το πιο καλό
1: δίκο. Ο Τζίγκερ. Ναι.
0: Δεν έχω καν εικόνα.
1: Ο Τζίγκερ τρέχει ακόμα. Δεν νομίζω.
2: Έτρεχε, ναι. Μιλάμε τώρα για μύθο.
1: Με Στεφανή.
0: Ποτέ δεν μ' άρεσε το ράλι αυτό.
1: Ναι. Για πάμε παρακάτω.
0: Κάτι ξαδέρφια μου ασχολείται. Να πω εδώ που λέει ο φίλος ότι που έχει σήμερα το Σαν Αντώνιο Σπέρες με Οκλαχώμα. Αν ο Γομπενιάμα λέει μπορεί να θέσει τα θεμέλια για να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών. Εντάξει, είναι τώρα τρομερός παίχτης.
1: Έχει περιφέρεια σήμερα.
0: Ο τελικός Δύσης.
1: Okay. Τι ώρα είναι. Ηρακλή, εδώ. Τι ώρα είναι.
0: Όχι, ήταν κατά μήνυμα. Ή 4-4.30. Δεν θυμάμαι.
1: Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο. Για να το δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Θα κοιμηθώ.
1: Για πάμε παρακάτω. Να είσαι ένα φίλο ακόμα. Χαίρετε.
0: Ναι, πρέπει να μείνει ο Μέντι για μένα. Με ρωτούμε ο Γιώργος από το Ορλάντο. Το έχω πει άλλωστε, παιδί μου, πάει και πάρα πολύ καιρό. Και τρίτος να έβγαινε.
1: Καλησπέρα.
0: Και το είχα πει και πριν. Και όσο και ο Ολυμπιακός μπορούσε να διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Και έλεγα και αν δεν το πάρει, ρε παιδί μου. Ότι έχει κερδίσει το δικαίωμα να έχει μια άσχημη χρονιά στην Ελλάδα. Γιατί στην Ευρώπη δεν ήταν άσχημη.
1: Ναι, κλείσε εδώ.
0: Ναι. Γιατί τι έγινε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Στην Κύμη ήταν, λέει.
1: Στην Κύμη, ναι, καλησπέρα.
2: Δεν μιλάει.
1: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή, καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα, ο Μίλτος.
3: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Μίλτο.
3: Λοιπόν, τέλος το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Και εγώ τώρα με το μήνυμα που διάβαζες, συμφωνώ με τη Λίμπαρ να μείνει. Και ένας λόγος παραπάνω, αν ήμουν, ξέρω εγώ, 70-30, τώρα είμαι 80-20 να μείνει, γιατί παρουσίασε καλό πρόσωπο, έπαιξε καλή μπάλα μετά το μάτς με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Παρόλο που...
0: Το καλύτερο παιχνίδι ήταν με τον Πάκο στο Καραϊσκάκι. Το καλύτερο.
3: Ναι, αλλά εντάξει, απλά είχε μια δυστοκία.
0: Τρομερή.
3: Ναι, είχε μια δυστοκία και περισσότερο...
0: Είναι και πολλά, βλέπεις, ας πούμε, το...
3: Για να αποτελέσει... Περισσότερο η αυτοκυρία του ΠΑΟΚ μας έβαλε στη δεύτερη θέση παρά... Η δικιά μας
0: είναι. Δεν είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα, είναι το πρεσίς, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι ότι δεν
1: μπορεί, μπορεί ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να λέει ότι αυτοκτόνησε, γιατί ήταν 0-2.
0: Βέβαια.
1: Δεν είσαι 0-2. Λες τώρα πρέπει να το.
3: Μα μπορούσε να γίνει και 0-3.
1: Με το Μπέλκα.
3: Ναι. Μετά τι παρατήρησε, γιατί έβλεπα και λίγο το παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Εντάξει. Στο 1-2 βάζει γκολ ο Κωνσταντέλιας, το ακυρώνει. Ναι. Δεν είδα όμως ένα. Λίγο τώρα ελληνικά. Δεν είδα ένα πάθος των παικτών του ΠΑΟΚ εκεί, του Πάγκου, να πέσουν πάνω στη διαιτητή, να λένε τι έδωσες, ξέρω εγώ, όχι, είναι γκολ. Δηλαδή δέχτηκαν την απόφαση άνετα και ωραία. Το 2-2 γίνεται μια φάση που διαμαρτύρηθηκε για πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι βέβαια, έτσι. Δίκαιο. Η αποφάση του διαιτητή θεωρώ ότι ήταν σωστή στη λεωφόρο. Αλλά δεν είδα πάθος από τους παίκτες του Πάγκου. Δηλαδή φάγανε δύο γκολ σαν να μην έγινε τίποτα.
1: φώναζαν από τον πάγκο. Μωρέ, απλά ίσως σου φάνηκε επειδή ήταν και κλεισμένο το mm-hmm. παιχνίδι και δεν είχε ένταση και την κερκίδα να σηκωθούν, ξέρεις, καθίστε κάτω κτλ. Φώναζαν. Τώρα πόσο φώναζαν, δεν το θυμάμαι να σου μιλήσω.
3: Ναι, ναι.
1: Πόσο φώναζαν. Δεν είχα όλη την ατομία στο μυαλό μου τον πάγκο, φώναζαν. Τώρα το πόσο.
3: Ίσως επειδή ήταν και κλεισμένο, ήταν πιο ξενέρωτο. Σαν
1: ναι, ναι, είναι, ναι, κάποιος όσο τα βλέπεις ξενέρωτο, όταν βλέπεις ξενέρωτο, λέω, ενώ ήταν ωραίο μάτς. Αλλά όταν βλέπεις και κλεισμένο το θυρών παιχνίδι, κάποιος όσο είναι σαν προπόνηση, ρε παιδί μου, σαν φιλικό.
3: Ναι, ήταν, ναι,
0: τα
3: ναι,
0: είχαμε
3: ναι.
0: συνηθίσει δυστυχώς επί εποχής COVID.
1: Ναι, τότε τα
0: γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν μπορούσα να δω. Σου λέω ότι δεν μπορώ να δω. Είμαι τη άποψη ότι μπορεί και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Επαρχία.
1: Τότε τι να κάνεις.
0: Επαρχία. Να πάω να παίξει το μάτι στη Λιβαδιά.
1: Σου φέρω τι να κάνεις εσύ και στην επαρχία να πήγαινες.
0: Όχι, ναι. Σου λέω γιατί δεν το μπορώ. Στην εποχή του COVID το είχαμε συνηθίσει πια.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτά γινόντουσαν κάποτε. Θυμάμαι ότι οι ομάδες τιμωρούνταν και παίζαν σε επαρχιακά γήπεδα. Εγώ θυμάμαι.
0: Παλιά. Έχουμε κάνει τουρνέ.
1: Παλιά, παλιά.
2: Το πρώτο ντέρμπι που έχει γίνει και κλεισμένο πρέπει να είναι το Members Club.
3: Εγώ θυμάμαι είχε γίνει Πάο Κάρι στα Τρίκαλα. Σα πληροφορώ. Πάο Κάρι.
1: Στα Τρίκαλα γινόντουσαν παιχνίδια. Πολλά
2: ζωή. Πάο Ολυμπιακό εκεί.
1: Πολλά μάτια.
0: Στα Τρίκαλα.
2: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν.
0: Μέλα ρε Μίλτο.
3: Τετάρτη παρουσιάζονται τα διαρκές. Αυτό δεν το έχουμε πει. Προφανώς για Καραϊσκάκη. Έτσι έχει τελειώσει φέτος για το ΆΚΑ. Πάμε για το 27 και βλέπουμε.
0: Θα μάθουμε περισσότερο την Τετάρτη που θα γίνει παρουσίαση. Δεν θα γίνουν ερωτήσεις. Οπότε...
3: Και καλά, δεν θα πει άμα είναι το ΆΚΑ.
0: Θα μας πει, θα μάθουμε την Τετάρτη μόνο περισσότερα. Υπομονή, δύο μέρες είναι.
3: Καλά, κάτι θα ξέρεις εσύ τώρα, αλλά ναι. Και εγώ νομίζω
0: ότι δεν θα ξέρω κάτι. Ναι. Και εγώ για Καρασκάκη πιστεύω, αυτό πιστεύω. Ναι.
3: Ναι. Εντάξει. Καλά, όπως και να έχει, όπως και να έχει. Το θέμα είναι να γίνει ο προγραμματισμός που πρέπει. Τώρα, εγώ το ξαναλέω, να μείνω με τη Λίμπαρ μία ακόμη χρονιά να δούμε πώς θα πάει. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι κάπως στα play-offs συνήλθε ο Ολυμπιακός και έπαιξε μπάλα. Απλά τι γίνεται τώρα. Ο Λκαμπή και ο Τζολάκης δεν ήταν καλοί χθες πάλι. Οι θέσεις του center forward και του τερματοφύλακα, εγώ όσο βλέπω μπάλα, αυτό παρατηρώ.
1: Έχει μια μικρή ευθύνη ο Τζολάκης στον γκολ, αλλά νομίζω δεν είχε κορμιά μπροστά
3: του. Δεν είναι μόνο στον γκολ, Διονύση, έκανε και μια έξοδο του μεσολογίου
1: εκεί
3: πέρα.
0: Δεν ήταν έξοδο, πήγε να κάνει τρίπλα και έχασε την μπάλα.
3: Πήγε να το παίξει, ναι. Ναι, αυτές οι δύο θέσεις, επειδή ίσως είναι πιο κοντά στο τέρμα, στον γκολ, επηρεάζονται πολύ από την ψυχολογία του καθενός. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα παίκτη τη μία χρονιά να βγάζει μάτια και την άλλη να είναι χάλια, ας πούμε, ο τερματοφύλακα ή και από περίοδο σε περίοδο. Ας πούμε, ο Στρακώσια πέρυσι δεν ήταν καλός. Φέτος ήταν από τους βασικούς συντελεστές που ίσως και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Είναι άλλη χρονιά φέτος του Στρακώσια. Το ίδιο και ο Τζουλάκης είχε υποπέσει σε πολλά λάθη φέτος. Και ο Ελκαμπή μετά το Κόπα Αφρικα. Δεν ξέρω τώρα, θα πάει και στο Μουντιάλ.
0: Μετά το Κόπα Αφρικα, ο Ελκαμπή, συμφωνώ. Δηλαδή και φάνηκε στη φάση από το λάθος γύρισμα του Πινέδα. Ο κανονικός Ελκαμπή δεν θα το σκεφτόταν καν, θα είχε πλασάρει με τη μία. Έτσι όπως του είχε βγει η μπάλα. Δηλαδή για Ελκαμπή ήταν κατευθείαν ένα πλασέρ. Μπορεί να το έβγαζε ο τερματοφύλακας. Αλλά το σκέφτηκε. Δηλαδή άρχισε να μπαίνει.
3: Το σκέφτηκε, ναι, δεν είχε σιγουριά.
0: Η αφιβολία μέσα στο μυαλό του φάνηκε. Δηλαδή να πλασάρει, να μην πλασάρει. Αποφασίζει να πάει λίγο αριστερά. Τον έκλεισαν οι αμυντικοί. Κάνει τελικά την τελική, αλλά δεν ήταν. Ο κανονικός Ελκαμπή που δεν είχε εντός εισαγωγικών πειραγμένο μυαλό, θα είχε πλασάρει με τη μία. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Παρεπιπτόντως ήταν και ο Πινέδα, δεν ήταν καλός και ο Πινέδα χθες από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλά. Δηλαδή πάλι είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο σε ντέρμπι. Μετά η ΑΕΚ που έβαλε το Βάργα λίγο και το ισορρόπησε. Δηλαδή ήταν δίκιο το 1-1 που πήγε το παιχνίδι.
0: Καλά, και θα μπορούσε και στο τέλος να πάρει και την νίκη με τη μεγάλη επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης.
3: Και εσύ ο Τζολάκης, ναι. Εντάξει, και ποιος το έκανε το σουτ μπορούσε να το κάνει και λίγο πιο πλάγια. Δεν ξέρω.
0: Ο Ζωάο Μάριο.
3: Ο Ζωάο Μάριο, δεν ήταν και καλή εκτέλεσή του. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε και την Παρασκευή τώρα για το Final Four. Θα δούμε και στο μπάσκετ τι θα γίνει. Πρέπει να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Εμιλτό.
0: Καλησπέρα στον Αλέξα από την Αυστραλία, στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Θα δούμε, φίλε, που μου λες για το μέτρο, τι θα συμβεί. Ο ίδιος πάντας μιλά κανονικά. Και εγώ, αν θα πω τα αρκά από τα χρήματα, δεν θα συνεχίσει οι δύο πλευρές. Απλά θα γίνει κουβέντα με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, να τα βάλουν κάτω. και να γίνει και μια κουβέντα, ξέρεις, το τι παράπονα μπορεί να έχει η κάθε πλευρά. Και έχει στέλνει ένας φίλος που έχει γίνει Παραθηναϊκός Ολυμπιακός Αγρεβενά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και εγώ δεν νομίζω ποτέ ότι έχει γίνει. Εκτός αν είχε γίνει τίποτα και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας. Λοιπόν, οι Spurs λέει θα αποκλείσουν τους Thunder όχι μόνο λόγω του εξωγήινου Γουεμπανιάμα αλλά και επειδή έχουν τους κορυφαίους All Ball Defenders, τον Gasly και τον Harper, λέει ο φίλος, το γιο του Harper, τον Bulls. Λοιπόν, 3 απόδοση νίκη Spurs. Δεν είναι κακό, λέει. Οκ. Ωραία χρόνια λέει τότε Ολυμπιακός Μελάρης στα Γιάννενα κατά κόκκινο το γήπεδο ψαλιδάκι Αναστόπουλου λέει ο Άλεξ από την Αυστραλία. Ένας φίλος στέλνει link για το NBA, να σε καλά. Ο Ιχολήπτης πως λέγεται ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι Ιχολήπτης. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας, ο Θάνος είμαι από Αθήνα. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ηρακλή.
0: Γεια σου Θάνο.
1: Ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε.
1: Διονύση, έχεις ακούσει καθόλου, έχεις ψάξει την περίπτωση του Νέστραπ?
0: Ναι, την έχω ψάξει από όταν ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας προπονητής νέος, δεν έχει, δηλαδή έχει εμπειρίες, αλλά δεν θα έχει τις εμπειρίες που έχει ένας πενηντάρης. Τις εμπειρίες έχει στην Κοπεχάγη από τη στιγμή που πήρε δύο double, πήγε Champions League, επιθετικογενής, φιλόδοξος και πρώτη φορά θα βγει, αν τελικά τον πάρει ο Παναθηναϊκός, πρώτη φορά θα βγει εκτός Δανίας.
1: Πιστεύεις πως είναι ένα κατάλληλο προφίλ για αυτό που χρειάζεται τώρα ο Παναθηναϊκός?
0: Κοίταξε να δεις, δεν παρακολουθούσα Δανία για να σου ειλικρινής. Για να έχω εικόνα, ξέρεις, δηλαδή να έχουμε ένα προπονητή που τον ξέρουμε. Το ζητούμενο είναι, θα σου πω, είναι ένας προπονητής ο οποίος από τη στιγμή που δεν έχει βγει εκτός Δανίας, το σκέφτεσαι. Λες είναι η πρώτη φορά που θα βγει. Από την άλλη, ξέρεις, αν έχεις μιλήσει μαζί του και βλέπεις αυτά που θέλεις, ένα προπονητή φιλόδοξο, ο οποίος θα έχει δείψει να πετύχει. Θα, γιατί εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είμαι τόσο πολύ με τα ονόματα. Δεν με απασχολούν εμένα τα ονόματα αν είναι ένας προπονητής. Με νοιάζει τι ποδόσφαιρο παίζει, αν έχει κάνει πρωταθλητισμό, αν έχει διάθεση να πετύχει και προφανώς όταν είναι κάποιος 38 ετών έχει διάθεση να πετύχει. Κάτσε να δούμε όμως τι θα γίνει. Αν τελικά θα καταλήξει η ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό ή θα στραφεί αλλού.
1: Κοίτα, σίγουρα έχει κάποιο.
0: Το γεγονός, ας πούμε, ότι πήρε δύο double. Ή ναι, ότι πες. Το 24 πήγε με την Κοπεχάγη στους 16 του Champions League. Δείχνει πράγματα, δείχνει μια ικανότητα. Φέτος δεν πήγε καλά.
1: Έχεις ψάξει καθόλου γιατί δεν πήγε καλά φέτος?
0: Κοίταξε να λέγονται διάφορα. Λέγεται, ας πούμε, ότι τον ήθελε η Λειψία και δεν τον έδινε η Κοπεχάγη και κάπου εκεί κάπως άρχισε να χαλάει το όλο πράγμα. Λέγονται διάφορα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Champions League φέτος είχε με την Κοπεχάγη 8 βαθμούς.
1: Εντάξει, καλή συμπομονή βαθμό.
0: Okay. Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά μου τέριαζε καλύτερα ένα όνομα σαν του Ρεμπρόφ.
0: Mm-hmm. Ο Ρεμπρόφ είναι πιο μπάρουτο καπνισμένος, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Έχει παίξει σε πολλές και διαφορετικές ομάδες. Σε πρωταθλήματα παράμενε με το ελληνικό. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος από την Δανία ίσως δεν θα τέριαζε στο ελληνικό στυλ. Και αυτό που απαιτεί το πρωτάθλημα εδώ πέρα.
0: Τι να σου πω, αυτό τώρα. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι κλεισμένο.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συζήτηση κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω ακούσει επίσης για το Ριέρα, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει.
0: Έχει ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως είχε ακουστεί ότι η ομάδα από την οποία θα φύγει ο Ριέρα ήθελε τον Έστρουπ.
1: Μάλιστα. Αυτό εντάξει, δείχνει.
0: Πιστεύω
1: μια
0: μέσα στην ομάδα, φίλε μου, σαν μέσα στην ομάδα, μέσα στην εβδομάδα θα γνωρίζουμε πού πάει το πράγμα.
1: Ναι. Οκ. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Και εγώ σου
1: ευχαριστώ.
0: Και εγώ σου ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάγκη, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Τι κάνετε? Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Παρότι αναμένω κάτι να σου πω. Έλα. 47 έχω μερικά λεπτά, αξίζει. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, φίλε μου, να είσαι καλά. Τι λέει η Σαλονίκα?
2: είχε σαν τελείως και καμπάνες για φέτος για το πρωτάθλημα. Καλά κουράγια, καλές λίγες διακοπές να πάρουμε λίγο αέρα.
0: Αργούμε τώρα, αργούμε, κάτσε νωρίς ακόμα.
2: Πάντως αναμένεται καυτό καλοκαίρι για όλους τους Big Four της Ελλάδας. Να το ξέρεις και εσύ από πρώτο χέρι και εσύ και ο Ηρακλής.
0: Εννοείς με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά, ναι. Τρελό καλοκαίρι και θα μπουν σε περιπέτειες και πάρα πολλές ομάδες γιατί οι σχεδιασμοί πρέπει να είναι πολύ to the point.
0: Κοίταξε, καταρχάς να δούμε τι θα γίνει με τους προπονητές.
2: Ακριβώς.
0: Ο μόνος σίγουρος είναι ο Νίκολας.
2: Επειδή έτσι. Μιλάω και με σένα τώρα, Νιόνιο, ναι. Μέχρι να έρθει και η ώρα με τον Ιρανά, σου πω αρέσει. Εσύ, στην τελική, τώρα που ολοκληρώθηκαν τα πάντα, ωραία. Είσαι απόλυτα, απόλυτα σύμφωνο στην ιδέα να απομακρυνθεί.
0: Ναι. Mm. Εγώ ναι. Ξέρεις γιατί το λέω.
2: Ξέρεις γιατί το ρωτάω. Ξέρεις γιατί το ρωτάω.
0: Ναι.
2: Γιατί από την αρχή τη σεζόν, όχι την αρχή τη σεζόν, από όταν ήρθε ο Μπενίτε, όλοι λέγαμε, όλοι λέγατε, συγγνώμη, με ρωτήκατε επειδή μιλάμε με σένα, όλοι λέγανε, ήταν τον Παναθηναϊκό, να του δοθεί και επίστοση χρόνου και
0: πάντα
2: απόλυτη
0: πρέπει.
2: Στήριξη στο ωραία, θέμα ναι, της μεταγραφολογίας. Και ξέρεις ότι, α, πες μου.
0: Πάντα πρέπει ένα προπονητή να του στηρίζει όταν το παίρνεις. Και το σωστό είναι σαν προπονητή να του δίνει το καλοκαίρι την προετοιμασία. Όμως, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι ένας προπονητής, αν έρχεται ακόμη και μεσούς στη σεζόν, πρέπει να σου δείχνει και κάτι. Δηλαδή,
2: κοίτα,
0: εμένα τι με έχει χαλάσει.
2: Κοίτα, εγώ σου δεύτερος.
0: Να σου πω λίγο, να σου ολοκληρώσω και μου λες. Εμένα τι με έχει χαλάσει. Με έχει χαλάσει το γεγονός ότι δεν έχω δει. Είναι πολλοί μήνες πλέον, 7 μήνες. Πρέπει κάτι να δει, παιδί μου, ποδοσφαιρικά. Και το δεύτερο. Με χαλάνε και λίγο οι δηλώσεις να σου είμαι ειλικρινής. Εμένα ως Διονύση.
2: Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν μπορώ να ακούω την ώρα.
2: Συμφωνώ γιατί πάρα πολλές περιπτώσεις δηλώσεις έχω δει θέσεις. Που είναι άκυρες.
0: Οκ, η τέταρτη θέση. Δείξε και κάτι όμως ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα τι να σου πω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να έμενε ο Μπενίτεθ και να βλέπαμε άλλο πρόσωπο. Δεν θα το μάθουμε.
2: Από τη δική μου ματιά, από τη δική μου οπτική, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι μια καλή παρένθεση, μια θετική παρένθεση στο κομμάτι της ψυχολογίας φάνηκε ξεκάθαρα για τον Παναθηναϊκό όσο ήταν ζωντανό στο Europa.
0: Αυτό είχε την Ευρώπη.
2: Η καλυτέρευε λίγο αγωνιστική, αναγωνιστική στο πρωτάθλημα.
0: Έβλεπες
2: δηλαδή
0: να
2: υπάρχει μια σύμπνοια, μια ομαδική συσπήρωση,
0: λόγω
2: μια
0: Ευρώπης,
2: ψυχολογική ανάταση, κάτι τέτοιο. Από τον αποκλεισμό της Μπέτης και έπειτα,
0: γυρίσαμε
2: στην γνωστή παραθυναϊκή μιζέρια.
0: Γιατί χάθηκε και ο τελευταίος στόχος, εσύ, να κάνω
2: ακριβώς,
0: κάτι
2: ακριβώς. Από εκεί και έπειτα, επανήλθε πάλι η γνωστή, η μιζέρια του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Κατάλαβα τι λες. Έτσι είναι. Όταν χάθηκε η Ευρώπη δεν είχε ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει κάτι.
2: Και το ακόμη πιο σπαστικό για σας είναι ότι κάποιες αναλαμπές για έναν Παναθηναϊκό που μπορεί να ελπίζει στο να αποκτήσει ξανά μια αγωνιστική ταυτότητα την είδα και εγώ λίγο στη σειρά των play-off. Άσχετα αν ήταν
0: στα play-off, τι είδες,
2: αλλού για αλλού, απολυντονισμένος πολλές φορές.
0: Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν του ύψου του βάθους και πήρε 3 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στα play-off.
2: Ναι. Γιατί αναδιαστήματα μπορεί να δείξει κάποια καλή εικόνα. Μόνο αναδιαστήματα και επιθετικά σε κάποια παιχνίδια έλεγε να
0: το μεγάλο κάτι. Πρόβλημα για μένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι, δεν είναι μόνο ένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κατά τη γνώμη μου, στην εποχή Μπενίτεθ, στην περίοδο Μπενίτεθ, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ακόμη και στην καλή του μέρα, δεν ήξερε πώς να επιτεθεί στα περισσότερα μας. Τώρα, ας πούμε, έβγαλε πολλές φάσεις με τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ανοιχτό παιχνίδι τελείως.
2: Τελείως.
0: Δυσκολευόταν πάρα πολλά, δεν εννοώ μπορεί να φτάνει κοντά.
2: Ακόμα και αν έφταιγε και ο ΠΑΟΚ σε αυτό. Και αν έφταιξε ένα
0: σημείο. Έφταιξε ένα σημείο, το είπα και προηγουμένως.
2: Γιατί το προσέγγισε πολύ λάθος αυτό
0: ναι, το πρόβλημα. Το 0-2 και μετά το προσέγγισε λάθος. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ.
2: Καλά.
0: Πάμε και στον Ηρακλή.
2: Πάμε και στον Ηρακλή.
3: Έλα, γορίνα μου. Τώρα μπήκα.
2: Ήρα, εγώ το μόνο που έχω να κρατήσω από τη σειρά του play-off είναι να μην ξεχνάμε εύκολα εμείς Ολυμπιακοί. Και να δώσουμε άλλη μια φορά τα εύσημα. Και ένα μεγάλο respect στον παίκτη Ροντινέη. Mm. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
3: Δικαιώνεται με τη Λίβερ που λέει ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι extreme και όχι back πια.
2: Μακάρι να τον δούμε του χρόνου. Σε πιο σταθερή θέση. Σε αυτή το extreme ειδικά. Εγώ δεν περίμενα καν ότι θα ολοκληρωθεί η σειρά των play-off και θα είναι πρώτος. Και...
3: πρώτος σκόρερ.
2: Και σερί. Και πήγαιναντας στα σερί. Απίστευτο.
3: Ναι, ναι.
2: Απίστευτο. Εννοείται στήριξη στο Μεντιλίμπαρ από μένα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλές προσταθερέσεις. κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολλές. Και πάνω απ' όλα, το βασικότερο, πάνω απ' όλα, να αποκτηθεί, αλλά να είναι πάρα πολύ προσεκτικό ρε Σιράκλη το scouting. Να αποκτηθεί ένας εξτρέμ καλός. Ένας εξτρέμ καλός. Δεν πρέπει να είναι top class, δεν πρέπει να είναι, δεν θέλω να είναι Βραζιλιάνος, δεν θέλω να είναι Αργεντινός, να είναι ένας που να δείξει, εννοείται να πάρει το χρόνο,
4: κοίτα,
2: να δείξει
4: ότι αξίζει να στεριώσει
2: και εγώ να στεριώσει στο λιμάνι.
4: Παρουσιάζει ενδιαφέρον η περίπτωση του, ξέρεις, για να το δούμε περισσότερο του χρόνου. Ο Ανδρέ Λουίς παρουσιάζει ενδιαφέρον, δεν τον έχουμε δει. Τι έχει, τον έχουμε δει κάποια.
2: Θα μείνει, σωστά.
4: Ναι, θα μείνει. Έχουμε μείνει τα γραφή.
2: Πάλι καλά.
4: Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με Ποντένσε, γιατί ο Ολυμπιακός σας
2: πει. Θα την κάνει ο Ντάνιελ.
4: Εντάξει, θα την κάνει.
2: Θα την κάνει, θα την κάνει.
4: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο Ποντένσε. Δηλαδή ο τελευταίος του χρόνου είναι περίπου 6 εκατομμύρια, 6 και κάτι. Δεν είναι ποσά τα οποία μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός. Και βέβαια είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον Ποντένσε, ο οποίος όταν είναι καλά, δηλαδή τον είδαμε.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Τότε ξεκίνησε τα play-off.
4: Μα κοίτα,
2: προσπαθούσε, μπορούσε.
4: Ένα πράγμα
2: που. Γιατί μετά τραυματιζόταν.
4: Θα σου πω όμως ένα πράγμα. Είναι λίγα τα. Λίγες οι στιγμές που μπορεί να θυμόμαστε από τον Ποντένσε όλη τη σεζόν. Θυμόμαστε ότι έπαιξε πολύ καλά τώρα. 30 λεπτά με τον Πάο καλά, δυστυχώς τραυματίστηκε με το που χτύπησε στο κεφάλι. Και έλειψε μετά και από το επόμενο παιχνίδι κοντρα στον Παναθηναϊκό.
2: Μα συμφωνώ από όλα τα λέγατε και την εβδομάδα με τους ρεπόρτερ.
4: Και χθες με την ΑΕΚ ήταν πολύ, πολύ θετικός. Και είναι αυτός που βγάζει και την πολύ μεγάλη μπαλιά στο Ροντινί στη φάση του γκολ. Η ποιότητα του Ποντένσε είναι δεδομένη. Δεν είχε διάρκεια και έβγαλε προβλήματα φέτος.
2: Η διάρκεια και η σταθερότητα είναι το θέμα και για ένα παίκτη ο οποίος όταν γύρισε από τη Σαουδική Αραβία είναι αλλαγμένος και είναι και πιο επιρρεπής, έχει και πιο βαριά πόδια, είναι επηρεασμένος εν ολίγης. Τι να κάνουμε, εντάξει. Αλλά με το Στρεφέτσα λες να υπάρχει πιθανότητα να μείνει. Κύρα.
4: Τώρα τι να σου πω, η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει και έχει κάνει πολύ καλό δεύτερο μισό στην Ιταλία. Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
2: Είναι και αυτό. Καθαρά από ενδιαφέρον σε ρωτάω. Μήπως,
4: είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είναι
2: αυτό, ναι. Okay.
4: Θα πρέπει να γίνει το ραντεβού. Λογικά θα γίνει το ραντεβού του με τη Λίμπρο με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μπαρντέκ, θα γίνει την Τετάρτη. Λογικά. Ή την Πέμπτη, αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι για Τετάρτη.
2: Συζητήσεις επί συζητήσεων.
4: Αλλά πρέπει, όχι, δεν είναι συζητήσεις επί συζητήσεων. Θα είναι μια μεγάλη κουβέντα.
2: Για το θέμα, θέμα αλλαγή του ρόστερ.
4: Πολύ μεγάλη κουβέντα θα γίνει. Δεν είναι ότι είναι πάει για να ανανεώσω με τη Λίμπαρ. Είχε ανανεώσω με τη Λίμπαρ.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ξέρουμε ότι θα μείνει. Ναι, το ξέρουμε.
4: Όχι, θα είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Μπορεί
4: να παρουσιαστεί μια διαφορά φιλοσοφίας, για να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν το ξέρεις.
2: Αυτό είναι και σε ένα ραντεβού, να το κοιτάξει για τον
4: σε ένα ραντεβού, αδερφέ, και κλείνουμε με αυτό. Μπορεί, τώρα το φερνώ, ξέρεις, σε παράδειγμα, μπορεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να έχει αποφασίσει ότι συνεχίζει με τη Λίμπαρ και απλά θα θέλει να κάνει μια κουβέντα μαζί του για να το ανακοινώσουν, να προχωρήσουν.
2: Ναι, γιατί περιμένουν.
4: Αλλά από την άλλη δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα ραντεβού.
2: Όχι.
0: Δεν μπορεί να το μαντέψει αυτό.
4: Οπότε γι' αυτό λοιπόν λέω να περιμένουμε.
2: Να περιμένουμε. Τον μη για μακάρι. Αν όλα τύχουν και ακουστεί ξανά για ενδιαφέρον του Μίγια στον Ολυμπιακό. Αν έρθει. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος που θα ήθελα για τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε. Να ξέρετε, παιδιά, το game του NBA απόψε είναι 3,5.
4: Άμα
2: αντέχετε.
4: Όχι.
0: Δύσκολο.
2: Καλό βράδυ. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ τον φίλο Βουλέκη για τα που τα δείχνει τα μάτια το πρωί. Του NBA, αλλά εκείνη την ώρα έχουμε εκπομπούλα.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Έπεσε ο φίλος.
0: Έπεσε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
5: Ηρακλή, τι γίνεται.
4: Θύμισε μου. Από Κρήτη, νομίζω.
5: Και από το Ηράκλειο Κρήτη.
4: Έτσι, πράγμα.
5: Τι κάνετε.
4: Όνομα, θύμισε μου.
5: Δημήτρης.
4: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Γεια σου, Διονύση.
0: Τι κάνεις.
5: Καλά εδώ, χαλαρά. Μιας και τελείωσε η χρονιά, να πούμε και δύο-τρεις κουβέντες. Ήθελα τη γνώμη σου για κάποια πράγματα.
4: Μέλα.
5: Ο θείος τι παίζει ο θείος Μέντι φέτος? Και εδώ και 2-3 χρόνια.
4: Το ίδιο που παίζει συνέχεια.
5: Ναι.
4: 4-2-3-1. Το γύρισε και σε 4-4-2. Το είχε γυρίσει και πέρυσι σε ένα διάστημα με Γιάρε του Κελκαμπή.
5: Κλασικό θέμα.
4: Με pressing ψηλά, το να κλέβει μπάλες. Όπως ας πούμε δημιουργήθηκε η ευκαιρία του Ελκαμπή η πρώτη, που είναι από την πίεση που κάνει το λάθος ο Πίλιος.
5: Που τραβούσα τα μαλλιά μου εγώ που δεν μπορούσα να τελειώσει τη φάση.
4: Όχι, όχι, αυτή είναι η δεύτερη φάση. Η πρώτη είναι το σούτ που κάνει και το βγάζει πολύ ωραίο Βρυγκιόλη. Αλλά εκεί είναι λάθος πάλι του Ελκαμπή, ο οποίος δεν βλέπει το ποντένισε.
5: Τέλος πάντων. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτός ουσιαστικά τι τερματοφύλακα θέλει?
4: Δεν σ' άκουσα.
5: Τι τερματοφύλακα θέλει?
4: Ποιος?
5: Ο Μεντιλίμπαρ.
4: Το Τζολάκι.
5: Okay. Εννοώ θέλει τερματοφύλακα ο οποίος παίζει με τα πόδια κάτω, ψηλά, μακρινές. Τι ακριβώς θέλει? Θα σου πω γιατί ξεκινάω από εκεί.
4: Μακρινές είναι
5: σε μακρινές.
4: Αλλά θέλει ο τερματοφύλακας να καλώσει με την μπάλα στα πόδια.
5: Ωραία. Τα μπακ του τι θέλει? Overlap, να γυρίζει πίσω, τι παιχνίδι θέλει?
4: Θέλει, αλλά δεν είναι τα μπακ του Ολυμπιακού, ψηλά και τα δύο.
5: Ναι παιδάκι μου, το στυλ του ποιο είναι? Θέλει να μπουκάρουν, να πηγαίνουν, να κάνουν overlap, θέλει να γυρίζουν πιο πίσω, τι μπακ θέλει?
4: Όχι, να ανεβαίνουν θέλει.
5: Αυτό που παίζει αυτός.
4: Αυτό που παίζει, θέλει να ανεβαίνουν και ο Κωστίνη ανεβαίνει και ο Ορτέγκα ανεβαίνει. Καλά, και ο Μπρούνο ανεβαίνει.
5: Ο Βραζιλιάνος το παρακάνει, δεν ανεβαίνει, απλά δεν γυρίζει πίσω. Ουσιαστικά θέλει δύο.
4: Καλά, ο Ροντινέ έχει γίνει εξτρέμ τώρα.
5: Εντάξει. Εγώ λέω γενικά, τα δύο μπακ έπρεπε πέρσι, βασικά και τα τέσσερα έπρεπε πέρσι να φύγουν. Αν έβλεπε ότι δεν του κάνουν για αυτό που θέλει.
4: Γιατί φαινόταν.
5: Μα φαίνεται στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, φαίνεται και από τις ασίστ, φαίνεται και πώς μαρκάρουν, πώς του φεύγουν οι παίχτες. Και του Κωστίνια και του Ροντινέη και του Ορτέγκα και του Μπρούνο πίσω από την πλάτη, έτσι. Τα βλέπει, δηλαδή από πέρσι τα βλέπε, δεν τα βλέπε.
4: Θα γίνουν αλλαγές, Δημήτρη μου.
5: Ναι, κατάλαβες πως το λέω. Ας πούμε, πατήσαμε την πατάτα την καυτή με το Κάρμο. Περιμένουμε τον Κάρμο, τελευταία μήναμε με κανέναν. Ναι.
4: Το Κάρμο ήθελε να πάει να παίξει.
5: Άμα δεν θέλει να παίξει, να μην παίξει. Στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, κάτι έμαθα πριν λίγες μέρες, το ξαναφέρουμε πάλι πίσω.
4: Δεν το ξέρω.
5: Τόσοι αντίθετοι υπάρχουν στον κόσμο και δεν τέτοιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, φέτος ο Μουζακίτης τι γίνεται?
4: Ο Μουζακίτης έχει 39 συμμετοχές φέτος.
5: Έφυγε ο Έλληνας ο άλλος ο προπονητής και τα παρατήσαμε.
4: Τι είναι, ποιος τα παρατήσει, ο Πετός Ηλιαδόπλου?
5: Ναι.
4: Τι εννοείς τα παρατήσει?
5: Δεν ασχοληθήκαμε φέτος με τους μικρούς. Δεν ανεβάσαμε τίποτα.
4: Έχω πει άπειρες φορές και νομίζω το έχουμε ξαναζητήσει οι δυο μας. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε κανένα θέμα να χρησιμοποιήσει.
5: Καλά, ναι, εντάξει. Άμα δεν του κάνω τη δουλειά, χάρηκα πολύ. Πάγκο θα κάτσουμε, δεν το συζητάμε.
4: Ο Μπουζακίτης, βέβαια έχει πολλές αλλαγές, έχει παίξει σε όλες τις οργανώσεις 39 παιχνίδια φέτος. Αλλά έχει μπει πολλές φορές αλλαγή.
5: Αν του βάζες ένα μέσο όρο βαθμολογία, πόσα θα του βάζες? 7,5 βαριά.
4: Ποιος, ο Μουζά?
5: Ναι.
4: Περίμενα περισσότερα πράγματα από το Μουζά.
5: Ειδικά Ελλάδα, έτσι. Ειδικά Ελλάδα, εντάξει.
4: Και στην Ευρώπη, έχει παίξει βασικός. Ο Τσάμπας λέει και έχει παίξει αρκετά ο Μουζακίτης.
5: Και πιάνεις αύριο το θείο και του λες. Φίλε μου, μη εκτρέψεις.
4: Αυτό το λες συνέχεια θείο. Αυτό το λέει πάνω στο θείο. Τι θες τώρα, πού θες να καταλήξεις, πες μου.
5: Θέλω να καταλήξω ότι οι παίχτες σου παίρνει, γιατί δεν του κάνουν στο σύστημα που παίρνει. Αλλά εκεί θέλω να καταλήξω.
4: Οι παίχτες
5: και παίρνει και πρόπερση. Ναι. Δεν παίζουν αυτό που θέλει αυτός. Ή του τι φέρνουν τους παίχτες, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν τους θέλει και τους αναγκάζεται και τους βάζει.
4: Πέρυσι, πέρυσι είχαν έρθει προς τα τέλη ο Ολιβέρα και ο Γιαζίτζη. Είχαν έρθει στο... Ο Γιαζίτς μάλιστα είχε έρθει και Σεπτέμβρη με τους ελεύθερους. Παίχτες οι οποίοι δεν κούμποσαν σε αυτό που θέλουμε. Ο Γιαζίτς έπαιξε.
5: Το ήξερε
4: ήδη. Φέτος όταν γύρισε, είχε κάνει και μια δήλωση ο Μεντιλίμπαρ που είχε πει ότι ο Γιασίτη μας δίνει περισσότερα πράγματα όταν μπαίνει αλλαγή από ότι όταν παίζει βασικός.
5: Ναι, και εγώ σου λέω ότι τον εκθέτει. Κάθε φορά που μπαίνει μέσα τον εκθέτει. Άσε το παιδί που τραυματίστηκε.
4: Αυτό το βλέπεις εσύ. Άλλο, ο τραυματισμός είναι άλλη κουβέντα.
5: Διαφωνείς αυτό που σου λέω.
4: Διαφωνώ.
5: Δεν φαίνεται στο επίπεδο.
4: Διαφωνώ.
5: Μπαίνει μέσα 10 λεπτά, του πέταει δύο γκολ, παίρνει το παιχνίδι και τελείωσε. Πόσα παιχνίδια πήρε έτσι.
4: Πόσα γκολ. Πότε έβαλε δύο γκολ μέσα στο παιχνίδι.
5: Πήρε με τον Όφη.
4: Τι Τρίπολη πήρε την πρεμιέρα. 1-0. Παιδιά, μα κάνουμε συνέχεια την ίδια κουβέντα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει το δεκάρι-δεκάρι με αυτά τα στοιχεία. Θέλει να παίζει στο πλάι εξτρέμ και να συγκλίνει. Το ένα το εξτρέμ να του παίζει γραμμή, το άλλο να συγκλίνει. Έτσι παίζει και παίζουν και πολύ προπονητές.
5: Ναι, αλλά γιατί ο παίκτης έμεινε όμως.
4: Και ποιος?
5: Γιατί ο παίκτης έμεινε, εφόσον δεν του κάνει.
4: Μα ήταν να φύγει το χειμώνα ο Γιαζίτης να πάει στη Λίλ και δεν προλάβανε τελευταία μέρα των μεταγραφών, τα έγραφα. Έχει μια καθυστέρηση από την γαλλική ομάδα.
5: Εσύ πιστεύεις, κατά τη γνώμη σου, ότι τον ήθελε.
0: Να κλείσουμε με αυτό, φίλε μου.
5: Κάτι τελευταίο, ναι.
4: Ναι, τι να πιστεύω.
5: Τον ήθελε τον Ταρέμι φέτος.
4: Ερωτήθηκε για τον Ταρέμι.
5: Εσύ πιστεύεις ότι αναγκάστηκε και τον έβαλε. Και έκανε αυτό το 4-4-2 που δεν βλεπότανε.
4: Αναγκάστηκε. Τίποτα δεν μπορεί να αναγκάσει στον Μεντιλίμπαρ.
5: Ναι, εννοώ ότι.
4: Το ότι ο Ταρέμι, κακά τα ψέματα, έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχή, γιατί μιλάμε τώρα για τον Ταρέμι, έναν παίχτη που ήρθε από την Ίντερ και έναν παίχτη που είχε γράψει πόσα χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γιατί παίζει και με την εθνική του. Και είναι πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία. Δεν μπορεί να πρεσάρει τώρα με τον ίδιο τρόπο που πρεσάρει ο Τσίκης. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι στα play-off μετά την πρεμιέρα με την ΑΕΚ ανέβηκαν κάποιες σημαντικές μονάδες στον Ολυμπιακό. Σου αναφέρομαι στο Τσικίνο που έδειξε άλλο πρόσωπο. Αναφέρομαι και στο Μοντένσε με αυτά τα διαστήματα τα οποία δυστυχώς όπως έβγαλε τους τραυματισμούς. Και ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο.
5: Τα play-off δεν είχαμε ρέντα, έτσι, θα πέρα την πλάκα. Δεν είχαμε ρέντα, δηλαδή θα μπορούσες να σφίξεις όλα τα
4: συμβαίνει και αυτό,
5: πράγματα.
4: Συμβαίνει και αυτό. Έγινε, Δημήτρη, πρέπει να συνεχίσουμε.
5: Χάρη και καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: 2-10-95-79-283-45. Ένα 25 λεπτό ακόμα. Χαίρετε.
1: Πέρα παιδιά, Μάρκος.
0: Γεια σου, ρε Μάρκο.
2: Έλα, ρε Μάρκο.
1: Πώς... Τι κάνετε?
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Μπράβο, Μάρκο.
1: Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια σύνοψη τώρα που τελειώσαν όλα και τυπικά. Θυμάσαι στην αρχή, πριν ασκήσω τα play-off, που σας έλεγα έχω στο μυαλό μου για από το κάθε αντίπαλο να πάρει 4 βαθμούς. Τελικά βγήκε.
2: Έχεις πει.
1: Ναι. Δηλαδή 4 με Παναθηναϊκό, 4 με Ολυμπιακό, 4 με ΠΑΟΚ. Απλά η μοναδική περίπτωση που ένιωθα ότι μπορεί να απειληθώ, ότι ξεκινώντας το παιχνίδι της Φιλαδέλφειας προχτές, ο Ολυμπιακός να φτάσει και αυτό, να ξεκινήσουμε και οι δύο με 71 βαθμούς και να το παίρνεις ας πούμε εσύ και στην ισοβαθμία, mm-hmm. αν είχες κάνει δύο νίκες με ΠΑΟΚ. Απλά δεν υπολόγιζα εγώ εσένα, Ηρακλή, να μην κάνεις καθόλου νίκη με ΠΑΟΚ. Δηλαδή και εσένα σε υπολόγιζα.
2: Μα εκεί, για όχι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ένας από τους λόγους τους οποίους δεν διεκδίκησε στο τέλος, τελευταία αγωνιστική, ας πούμε, το πρωτάθλημα.
1: Είναι ο ένας βαθμός με τον ΠΑΟΚ.
2: Είναι με το, τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο. Και σε ντούμε ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Ότι έληξε 3-1, μια σκόρη στα χέρια ψηλά.
1: Εγώ σε είχα, ας πούμε, όπως έλεγα, ας πούμε, η ΑΕΚ θα πάρει 4 βαθμούς από κάθε αντίπαλο, υπολογίζοντας ότι έφτασε ώρα να κερδίσει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Απλά δεν μπορεί να κερδίσει 4 φορές τον Παναθηναϊκό σε μια σεζόν. Mm-hmm. Γι' αυτό το βάζα έτσι στο μυαλό μου 4-4-4 με κάθε αντίπαλο. Υπολόγιζα ότι έφτασε η ώρα και εσύ να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό όπως τον κέρδιζες, αλλά να κερδίσεις και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε υπολόγιζα πιο πάνω στη βαθμολογία, πιο απειλητικό στο τέλος από ότι ήρθε. Τέλος πάντων, τέλος όλα καλό. Επειδή άκουσα και εγώ σχόλια για τη χθεσινή τελετή, νομίζω όλα ήταν καλά, όλα ωραία. Ο κύριος Φιλόπλος, εντάξει, μπορώ να πω ότι χρονικά λίγο ίσως να μίλησε λίγο περισσότερα λεπτά από όσο μιλάνε συνήθως οι πρόεδροι σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έπιασε πολλά θέματα και δεν μπορώ να πω ότι ήταν άστοχος σε αυτά που, στα οποία αναφέρθηκε, ούτε κακοφάνηκε σε κάποιον, απλά ήταν ασυνήθιστα πολλά τα λεπτά που μίλησε σε σχέση με άλλους. Κατά τα άλλα όλα καλά. Ήταν όλα ήσυχα πολιτισμένα. Τώρα να δούμε από εδώ και πέρα, παιδιά, θα κάνουν οι ομάδες μας.
0: Είναι μια ευχαίστα πάντως, ότι θυμάσαι. Δεν είναι ευχαίστα που σου θα θυμάστε τι έχει γίνει.
1: Ναι, είναι. Είχε διάφορα.
0: Είχε πολλά.
1: Τώρα το... Η συνέχεια θα δούμε. Η ΑΕΚ, κοιτάξτε, φέτος, για να συνοψίσω το κομμάτι ΑΕΚ, αρχικά είχε να παλέψει με το κακό της εαυτό, το οποίο κληρονόμησε από πέρσι. Δηλαδή ο κακός της...
0: Θυμάσαι, Μάρκο, ότι γινόταν εδώ στις εκπομπές το καλοκαίρι με τον Νίκολιτς.
1: Ου! Δεν θυμάμαι. Μια φορά
0: λίγες παρηγορείς σήμερα τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ.
1: Μπράβο, μπράβο. Το θυμάμαι. Δηλαδή η ΑΕΚ από το τέλος της σεζόν 24 μέχρι και το τέλος της σεζόν 25 πέρασε ένα χρόνο κακό. Γιατί τελειώνει το 24 έτσι όπως τελειώνει που χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Yeah. Αρχίζει το 24-25 με το αποκλεισμό από την ΟΑ και τελειώνει με τις ήττες στις διαδοχικές. Στα play-off.
0: Συνεχόμενα
1: από ήττες σε ήττες. Και μετά, αυτό αν θέλεις το κακό φεγγάρι της ΑΕΚ σε σχέση με τα ντέρμπι, συνεχίστηκε και φέτος με τις διαδοχικές ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Απλά είχε μεσολαβήσει καλή παρουσία της ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά, που είχε φτιάξει το κλίμα σιγά σιγά στην ΑΕΚ. Και αυτές οι δύο ήττες που ακολούθησαν τις περσινές 6-7 ήττες τις συνεχόμενες πέρασαν λίγο απαλά, δεν προκάλεσαν γκρίνια και ισοστρέφεια. Ήταν η καλή παρουσία της ΑΕΚ στην Ευρώπη μέχρι τότε. Γι' αυτό και μετά σιγά σιγά μπήκε το νερό στα βλάκι. Αλλιώς η ΑΕΚ είχε να παλέψει πρώτα-πρώτα με το δικό της τον κακό αυτό που κληρονόμησε ο Νίκολιτς από πέρσι και πρόπερσι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε έτσι, ο MVP για μένα είναι πέρα από το Ρώτα που ουσιαστικά δεν είχε και με την ευκαιρία να το συγχαρώ για τις δηλώσεις του εχθές, Πέρα από το Ρώτα που δεν είχε αντικαταστάτη και πραγματικά δηλαδή έβγαλε όλη τη σεζόν Ελλάδα και Ευρώπη μόνος του, είναι και ο Στρακός και ο οποίος έπιασε τρία πέναλτι.
0: Και γενικώς πολύ καλή χρονιά.
1: Έδωσε, θα σου πω, θα μπορούσε να τα είχε πιάσει αγώνες όπου η ΑΕΚ κέρδιζε με 2-3 γκολ διαφορά, ας πούμε, και θα λέγαμε απλά έπιασε το πέναλτι. Είναι πέναλτι βαθμή. Γιατί πιάνει πέναλτι με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε η ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά. Πιάνει πέναλτι με την Κηφισιά που κερδίζει πάλι η ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά. Και πιάνει πέναλτι στην Τούμπα που η ΑΕΚ έρθει σοπαλία. Αν τα προσθέσει όλα είναι 5 βαθμοί. Δηλαδή αν δεν είχε κάνει αυτές τις 3 αποκρούσεις, η ΑΕΚ τώρα θα ήταν στους 67. Έτσι απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια
0: παιδιά,
1: καλά,
0: να είμαστε
1: καλά. Καλά. Αλλά να σας πω τώρα τελειώντας τι είναι η ζωή. Τι θυμάμαι. Αναφέρθηκα πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια πώς έχασε η ΑΕΚ το Μάιο εκείνο του 24 το πρωτάθλημα με τον Αλμέδα προπονητή. Λέω πώς είναι η ζωή. Ήταν ας πούμε ένας κακός Μάιος για μένα, γιατί μέσα σε μια εβδομάδα χάνω το πρωτάθλημα και σε μια εβδομάδα μετά μαθαίνω ότι έχω καρκίνο. Ο Μάιος το 26 αλλιώς. Πρωτάθλημα και απογεία μια χαρά. Κοιτάξτε καμιά φορά
0: Μάρκο.
1: Τι είναι η ζωή.
0: Και να συνεχίσεις. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
2: ναι, ρε,
1: καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρε Μάρκο.
1: Yeah.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Ανδρέας λέγομαι.
2: Γεια σου Ανδρέα.
0: Γεια σου Ανδρέα.
3: Ολυμπιακός. Πήρα να πω λίγο δύο πραγματάκια καταρχάς για τον Μεντί, για τον Μεντιλίμπαρ. Όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ βρήκε πολύ πολύ καλό υλικό ρε παιδιά. Τότε νομίζω ο Άλβες είχε έκανε τις μεταγραφές,
2: ναι.
3: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ο Πορτογάλος.
3: Είχε βρει... είχε βρει φοβερό υλικό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μακάρι να ξαναγίνει για να μας ξαναέκανε μεταγραφές.
2: Είχαν γίνει μεταγραφές οι τρεις που είχαν γίνει πάρα πολύ.
3: Ποιο
2: Ναβάρο δεν ήταν κακός παίχτης.
3: Ναι. Σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά.
2: Από τότε, δεν βγήκε ο Καμπράλ, δεν βγήκε ο Βέζο.
3: Ναι, αλλά οι περισσότεροι βγήκαν και βοηθήσαν τα μάλα. Ακόμα και αυτοί που ήρθαν και ο Ιμπόρα, που ήρθε ο άνθρωπος για να τελειώσει την καριέρα. Εντάξω, του.
2: Ο Ιμπόρα και ο Κίνη δεν ήταν του Άλβες, ναι. Είχαν έρθει το καλοκαίρι.
3: Είχαν έρθει το καλοκαίρι.
2: Ναι, ήταν Κορδόν με Μαρτίνες.
3: Από τότε φύγανε όλοι και δεν αναπληρώθηκαν τα κενά τους ούτε στο ελάχιστο. Αυτό φταίει, δεν φταίει με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ αυτός είναι, αυτό έπαιζε, αυτό το υλικό βρήκε και αυτά κατάφερε με αυτό το υλικό που βρήκε.
2: Ένα
3: το υλικό εγώ πιστεύω ότι φταίει που ήρθε μετά από όλους αυτούς που μας πήγανε. Πήγανε πάρα πολύ καλοί παίχτες.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Κοίτα, θα σου πω. Κοίτα, για τον Λόρντ, επειδή αυτός μου το γνωρίζω που ήταν ένας παίχτης που ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό για μισή σεζόν και πέρυσι. Ναι. Δεν ήταν ότι πετούσε και τη σκούφια του, δηλαδή ότι δεν ήταν. Mm-hmm. Ο Μέντι για τον Όρτα, ναι. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αυτό το γνωρίζω. Ο Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε βρήκε ένα γκρουπ στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές και πήρε αυτό το γκρουπ και το έφτιαξε. Και μάλιστα το ρόστερ ήταν και περιορισμένο όσον αφορά την Ευρώπη, γιατί θυμίζω επειδή δεν ανανέωνε τότε ο Καμαρά, είχε μείνει εκτός ομάδας,
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: δεν
3: έπαιζε
2: ο Καμαρά ενώ ήταν δηλωμένο στη λίστα. Υπήρχαν και τότε, ξέρεις, που δεν είναι σύνηθες τώρα κάτι τέτοιο. Τη δεύτερη σεζόν, επειδή είχα πάει και στην προετοιμασία και μας έλεγε ο Μεντιλίμπαρ ότι θέλει να αυτά τα παιδιά, ο Κωστούλας και ο Μπουζακίτης, να παίξουν, να πάρουν χρόνο. Και τους έβγαλε. Δηλαδή, ας πούμε, στον πρώτο γύρο της δεύτερης χρονιάς του Μεντιλίμπαρ, κακά τα ψέματα. Όχι, δεν περίμενες ποτέ ότι θα παίξουμε το πρώτο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, μαζί με Κωστούλα και με Μπουζακίτη, με δύο αμουσάκα παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν βγήκαν εξτρέμ. Ο Βέλντε δεν βγήκε.
3: Είχαμε Φορτούνη, είχαμε Γιώβετιτς.
2: Αυτά ήταν στο εξάμηνο. Ο Ιμπόρα, ο Γιώβετιτς και ο Φορτούνης, γιατί δεν συνέχισαν.
3: Το δεύτερο, μπράβο, ναι. Αλλά δώσανε, βοηθήσανε, πήραν ανάσες, δηλαδή τώρα δεν έχουμε ανθρώπου τίποτα. Και αυτοί που μιλάνε έχουν ξεπατωθεί άνθρωποι να παίζουν, γιατί παίζει Champions League, δεν παίζεις τώρα. Εγώ νομίζω σκάσανε.
2: Ότι βγήκε κούραση σίγουρα σε παίχτες και ότι μια ταλαιπωρία και ένα άδειασμα.
3: Και να βοηθήσουν.
2: Και,
3: ναι.
2: και, να, και πολλές χώρες. Δεν θα πω. Αδερφέ, δεν πρόκειται να πω, ξέρεις ότι ας πούμε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτική μπάλα.
3: Όχι, δεν έπαιξε.
2: Δεν μπορώ να
3: το
2: πω αυτό. Μπορώ να σου πω όμως ότι στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός στο top επίπεδο ήταν ανταγωνιστικός μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Δηλαδή η Άρσεναλ έχει φτάσει στο τελικό η Άρσεναλ και ο Ολυμπιακός. Και πάει να πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία και ο Ολυμπιακός ήταν ζωντανός μέχρι το 90.
3: Ακριβώς. Γιατί δεν στείλετε πίσω, δεν είναι καπέλο.
2: Απλά θα είχαν περάσει κάποια πράγματα.
3: Πιο light.
2: Ναι, πιο light, αν έμπαιναν κάποια γκολ. Τα οποία γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε και στα playoff, έχει χάσει ευκαιρίες, οι οποίες δεν χάνονται. Τι να κάνουν. Δηλαδή, λες πώς και δεν μπήκε.
3: Πάρα πολλά. Με μισή ευκαιρία είχαν βάλει δύο γκολ.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Επίσης θέλω να αναφερθώ, για να μην κρατάω τη τέτοια ώρα, για τα κρεσινά λίγο με την ΑΕΚ που φωνάζανε το όνομα του Μεδηλίπα. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους αγγίδες. Μην έχω καταλάβει πόσο μεγάλο κακό εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε κάνει τελικά. Δηλαδή για να φτάνω στο σημείο αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το ήθος που δεν έχει δώσει δικαίωμα και να φωνάζουν το όνομά του, πραγματικά είναι... Πολύ
2: κομπλεξικό. Όχι, ο χαρακτηρισμός του το χάσαμε.
0: Πάμε. Πού είναι ο Κυριακός. Κυριακό. Πάμε.
2: Το...
0: Μην το χάνουμε τώρα.
2: Στο 90.
0: Πάμε, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Ιρακλή. Γεια σου, εσένα.
2: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
4: Πού είσαι, ρε Βλέ.
2: Τι κάνεις.
4: Τι έγινε. Θα ήθελα να σου ρωτήσω πρώτα, επειδή δεν γνωρίζω, επειδή ακούω για το Final Four,
2: ναι.
4: Ας πω και μετά για το ποδόσφαιρο, τη Φενέρ, έτσι, επειδή προηγείται αυτό το παιχνίδι που πιστεύω ότι είναι ένα από το πιο δύσκολο.
2: Βεβαίως. Είναι και πολύ ευχάριστο να ξέρεις σε όσες δηλώσεις έχω δει παικτών και του προπονητή και ακόμα και σε χιουμοριστικές συνεντεύξεις που κάνεις με τον Γιούρο Χοψε. Που έκανε στο Φουρνιέ ή και σήμερα στο ριλ που ανέβασε το επίσημο λογαριασμό της ομάδας του μπάσκετ. Όλοι μιλάνε για τη Φενέρ.
4: Σαν ομάδα, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και...
2: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Είναι μια ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός την κέρδισε εύκολα στο ΣΕΦ, ιτήθηκε στην Τουρκία. Τώρα που δεν κάνω, ξέρεις, και ούτε πρόκειται να κάνω προγνωστικό, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτερη ομάδα με περισσότερες λύσεις. Παρόλα αυτά, πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι συγκεντρωμένος και στα 40 λεπτά.
4: Επειδή δεν γνωρίζω τόσο καλά από αυτά που βλέπω, περισσότερο στο 4, δεν ξέρω αν έχουν... αθλητικούς ψηλούς, ξέρω εγώ, να πούμε, όπως δηλαδή πιστεύω Ολυμπιακός με Πίτερς Σάσα, εκεί στερεί.
0: Γενικά, δηλαδή. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει όλες τις γραμμές είναι πολύ γεμάτες.
2: Είναι γεμάτες. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ γεμάτο τώρα.
0: Ναι, είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Εντάξει, να ξέρεις πάντως
2: δηλαδή, ότι... Δηλαδή, σκέψου, έχει τέσσερις άσους.
0: Παντού, είναι πλήρης.
4: Δεν ξέρω τώρα για αυτή την κατάρα που λένε και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή θα έχει πάρα πολλούς Ολυμπιακούς, έτσι, αν και εισιτήριο τώρα και αυτά, μέχρι και εγώ ακόμα ούτε που ξέρω και είναι και ακριβά. Και τώρα, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 8 με 9 χιλιάδες εισιτήρια.
2: Έτσι διάβασα και εγώ και δεν ξέρεις ακόμα και το τι μπορεί να έχουν γίνει με τις μεταφορές, δηλαδή με τις αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει.
4: Ας πω κάτι, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, πότε το πήρε, Ρεάλ, πότε το πήρε. Τελευταία φορά το πήραμε, νομίζω με εμάς το είχε πάρει.
2: Ναι.
4: Το ήκρα. Τελευταία φορά το πήραμε, νομίζω με εμάς το είχε πάρει.
2: Ναι.

0: σίγουρα δεν θα αρέσει σε κανένα στους αντιπάλους, αλλά θέλω να σου πω ότι σκέψου τώρα ότι εκεί που είναι ο Μποντιρόγκα, ότι θα, το σκέφτομαι εγώ πώς είναι, σαν να ήταν ο Μίλαν Τόμιτς, ρε φίλε, έτσι. Δηλαδή τώρα βλέπω, ξέρω εγώ...
1: Ρε Πίτσο, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Μια χαρά είναι ο Ολυμπιακός. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα.
0: Ότι θα γίνουν πράγματα
1: θα γίνει,
0: ώστε να μην... από τη διαιτησία, δηλαδή πάντα οι καλά και οι Ισπανοί.
1: Να προτρέχουμε τώρα, δηλαδή το τι θα γίνει, άσε το μάτι τώρα, μην το τρομπώ.
0: Και τα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι έχουν πάρει πρωταβλήματα. Έχουν πάρει
1: μία Ευρωλίγα πέρυσι.
0: Όχι, παίρνει ο Αταμάν. Δεν υπάρχει και Τούρκοι σε
1: Ευρωλίγα. Έκανα με την ίδια λογική, το παίρνουν μόνο οι Αμερικάνοι, γιατί όλες οι ομάδες έχουν Αμερικάνους μέσα.
0: Τα τελευταία χρόνια πήρε. Με οι Τούρκοι Airlines υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω. Πήρε με την ΕΦΕΣ, πόσα πήρε, 2-3 και το 1 νομίζω ήταν με τον COVID. Μετά πήρε με τον Παναθηναϊκό, πέρσι πάλι σε τουρκικά χέρια πήγε. Αν θυμάσαι, με τη Φενέρ, έτσι.
2: Με τη λογική ο Σάρας δεν είναι Τούρκος. Μα τι λογική είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Εννοώ με τη Φενέρ το πήρε.
1: Μα σου είπα
2: ότι ο Παναθηναϊκός το πήρε επειδή έχει Τούρκο προπονητή.
1: Είπα και εγώ, σου λέω ότι το παίρνουν και συνέχεια Αμερικάνοι. Όχι, όλοι οι ομάδες έχουν Αμερικάνους μέσα.
0: Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ πιστεύω στην ομάδα, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή το μπάσκετ δεν το γνωρίζω τόσο πολύ καλά και θέλω να δω πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, όλα αυτά που ακούω από... επειδή δεν την είδα τη φιέστα. Δηλαδή, μπήκε με το αυτοκίνητο ο κ. Βασιλόπουλος. Και όλα τα τραγούδια και με το αυτοκίνητο πριν γίνει η απονομή. Γιατί έχουμε πάει σε φιέστες ατελείωτες, έτσι.
2: Μπήκε με το αυτοκίνητο να δώσει το
1: τρόπαιο.
2: Μπήκε με το αυτοκίνητο και είδε το τρόπαιο. Και έδωσε το τρόπαιο.
0: Ναι, έγινε η απονομή.
2: Έγινε, πώς δεν έγινε.
0: Πιο πριν έλεγε όλα αυτά που έλεγε.
2: Πριν είχε μίλησε ο Ηλιόπουλος.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι δηλαδή όλα αυτά γίνανε 30 λεπτά, 35,
2: δεν
0: ξέρω πώς θα γίνανε,
2: ήτανε...
0: και μετά έγινε απονομή.
2: Στο τέλος έγινε απονομή, στο φινάλε της φιέστας. Πάντα στο τέλος γίνεται απονομή.
1: Στο τέλος γίνεται.
2: Τι θα γίνει, πρώτα η απονομή και μετά να μιλάνε.
0: Αυτό δηλαδή τώρα ήταν γιατί ξέρω από γνωστούς μου, καλά και ο πατρές μου αγγίζεις είναι, ξέρω εγώ, έτσι μου ξέφυγε να πούμε. Αλλά τι ξενέρωσε κόσμος, ρε φίλε, είναι η απονομή, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
2: Έγινε, να βγάλουμε ένα τελευταίο. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σε ένα ακόμα, χαίρετε.
3: Είμαι εγώ.
2: Ποιος?
3: Εγώ, Γιάννης είμαι εγώ.
2: Ναι, εσύ είσαι.
3: Τελευταίος, παιδιά.
1: Από Αίγιο.
3: Γεια σας, από Αίγιο Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, γεια.
1: Έλα, αγόρινα μου.
3: Τι κάνατε, ρε παιδιά?
2: Καλά, εσύ.
3: Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με το... εντάξει, δεν ασχολούμαι με βάση αυτά που λέγανε προηγούμενα κτλ. Θέλω να μιλήσω λίγο με το Διονύση.
2: Έλα,
3: ναι. Τον ακούω συνέχεια σε εκπομπές και με τετράδα Διονύση, ξέρεις, έτσι, Μαλλιό Λουδάκι, Αθανασίου, κτλ. Σ' ακούω και σας βλέπω και βλέπω on demand.
2: Ναι.
3: Ερώτηση. Είπαμε είναι τώρα για 53, οκ.
1: Έχεις 4 λεπτά και πάτε λέω.
3: Όχι, λέω είναι και 53, λέω την ώρα κοιτάω.
2: Ναι.
3: Για να μην καθυστερήσω. Η ερώτηση είναι, θέλουμε ένα προπονητή ηλικίας, και άποψη ποια είναι εμένα βασικά. 38 με 45, 40 με 50, το πολύ. Η άποψη σου πες μου, Διονύση. Εγώ δεν
2: με νοιάζουν εμένα οι ηλικίες, φίλε μου. Άμα είναι προπονητής ο οποίος είναι ενεργός, ο Σάρι που είναι μεγάλος δεν είναι ενεργός. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν με απασχολεί με αυτό. Εσύ δεν παίζει ρόλο. Αν είσαι ενεργός, όχι, δεν παίζει ρόλο.
3: Δεν θα κλείνει, δεν παίζει ρόλο.
2: Είναι και καλή γραμμή σου,
1: Καλά, κάτσε και το καταλαβαίνουμε.
3: Κάτσε, το έχω βάλει ανοιχτή
2: ακρόαση. Όχι, βγάλει το από ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Έλα. Βγάλει το.
3: Έλα μου.
2: Βγάλει το από ανοιχτή ακρόαση.
3: Όχι, περίμενα. Να σε κάτσε λίγο, Διονύση.
2: Ναι.
3: Οκ, τώρα.
2: Τώρα είσαι ωραίος.
3: Καλύτερα.
2: Αν είναι ενεργός, λέω, προπονητής, εμένα δεν με απασχολεί η ηλικία.
3: Εντάξει, εμένα με απασχολεί και η ηλικία όμως.
2: Αν είναι ενεργός.
3: Ναι.
2: Ο Πελεγκρίνη δεν είναι ενεργός.
3: Εγώ να πω κάτι.
2: Είναι μεγάλος.
3: Δηλαδή το build-up και γενικά το build-up να βρεις ένα προπονητή.
2: Το build-up.
3: Με το AI και τα λοιπά, όλοι τους βρίσκουμε. Εγώ σου λέω, εγώ έχω κάνει εδώ και 2-3 μέρες, έχω κάνει ένα δικό μου bug και τα βλέπω όλοι. Δηλαδή. Ωραία, τον Έστρομ το έχω δει εγώ από προχτές, τον άκουσα σήμερα. Ναι, τον Γκάρετ

0: Θα ξέρεις από το Βέλγιο.
1: Όχι.
0: Πού είναι, ξέρετε. Ο Διές μπορεί να ξέρει.
1: Ποιος.
0: Είναι ο Σιλουάζι με, παιδιά.
1: Okay.
0: Και είναι για να φύγει.
1: Ωραία.
0: Σαν 4 χρονών αυτός. Βέλγιο. Το Αλμπέρ Ριέρα το ξέρουμε, έτσι.
2: Τον.
0: Το Ριέρα το ξέρουμε το Αλμπέρ.
1: Ναι. Εντάξει, δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Όχι, δεν έχω πει ότι. Εγώ δεν θέλω να πάω Ισπανός. Εγώ θέλω Ευρωπαίους και Ευρωπαίους και Τουρκοευρωπαίους.
1: Εγώ Ισπανός και Τουρκοευρωπαίους.
0: Το Λιάμ Ρονσενιόρ.
1: Ποιον πρότεινες εσύ?
0: Ρονσενιόρ. Χάλκερ Στρασβούρ.
1: Ποιον?
0: Στρασβούρ ήταν τώρα. Στρασβούρ είναι. Ο Λιάμ Ρονσενιόρ.
1: Αυτόν προτείνεις?
0: Όχι, εγώ σου λέω προπονητές που μπορεί να βρει ο Παναϊκός σε ηλικία. Να, σε συγκεκριμένες ηλικίες.
1: Γιατί κολλάμε στην ηλικία?
0: Όχι, κολλάω στην ηλικία, γιατί θέλω να πούμε μικρού στην ηλικία.
2: Από όλους αυτούς που είδες, ποιο θα παίρνεις εσύ, βρε παιδί μου?
0: Εγώ, ποιο θα παίρνω εγώ? Ένα που να ξέρει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Αφού από την Ευρώπη είναι.
0: Ορίστε.
2: Αφού όλοι αυτοί που πήγες από την Ευρώπη είναι.
0: Ναι, όχι. Αυτό, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω εγώ σαν Γιάννης, εγώ από Αιγείο. Ναι. Εγώ δεν είμαι κριτής. Απλά λέω τώρα. Όλοι λένε για τον τάδε. Ωραία, υπάρχει και. Ωραία,
1: καλά, πολλοί προπονητές υπάρχουν, ρε παιδί μου. Προφανώς, πολλοί προπονητές υπάρχουν.
0: Ναι, δεν διαφωνώ τώρα, επειδή είμαι τελευταίος του πάντα. Εντάξει, είμαι 56 και δεν θέλω να κάνω άλλο.
1: Όχι, δεν είμαι άλλο, λέω. Υπάρχουν πολλοί προπονητές, προφανώς. Το λέω.
0: Ναι, άλλο. Εγώ όμως θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει ξελικίες.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.